0: αυτοκτονία των ηχοληπτών.
1: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
2: Δυνατός ο Κοκοράς.
1: Ναι.
2: Δυνατός ο Κοκοράς είναι αυτός, ρε.
1: 45.
3: Πάμε
0: σε διαφημίσεις, άμα ένα για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το είπα.
4: Tragic.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μου λέτε για τις μπόρες που έρχονται, γιατί διαβάζω εδώ πέρα. Καταιγιδοφόρα νέφη πάνω από τη χώρα θα χτυπήσουν νέφη, μπόρες και χαλάζι σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Όποτε παίζω μουσική βρέχει.
0: Βρέχει.
1: Πάω Χαλκίδα σήμερα και βρέχει.
0: Και χαλάζει το τριήμερο. Βγήκε τώρα ένα έκτακτο τον κλέαρχο Μάρου Σάκη. Κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα και θα κινηθούν και Αθήνα και Πελοπόννησο και μετά πάνε προς τα κάτω. Τα γνωστά. Έξι. Σήμερα ο καιρός θα είναι έθριος στο ξεκίνημα. Προς μεσημέρι θα πάμε για πολύ μεγάλες καταιγίδες, αλλά μεμονωμένες. Δηλαδή, μπορεί αλλιώς να έχει καταιγίδα και στη Φιλαδέλφια να πίνεις καφέ.
2: Εντάξει.
0: Αυτό εννοεί.
2: Ο καθένας τον καιρό του, έτσι. Ναι, τον κακό του τον καιρό.
0: Το δικό του.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος και από εδώ.
3: Του Σταμπάκη!
0: Και συνεχίζουμε για τη δεύτερη ώρα.
1: Σταμπάκο.
0: Σωτήρη.
2: Καλημέρα και στον Γιώργο από Κρακοβία. Μετά από πολύ καιρό βρήκα, λέει, πώς να σας στείλω μήνυμα. Ευχαριστώ που φτιάχνετε τη διάθεση κάθε πρωί, ειδικά σήμερα. Πες μας τι ομάδα είσαι, χωρίς να μας πεις τι ομάδα είσαι.
0: Ναι,
1: Αρτάκη, Νίκος Παπάγλου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πίσει κόσμος, έχει γίνει στάρο ο Παπάγλου. Δεν είναι ένας απλός επιχειρηματίας πια. Έτσι, κάνει και σεμινάρια υποκριτικής, να το ξέρεις αυτό.
1: Και ετοιμάζει και παραστασούλα.
0: Και την παραστασούλα του. Και θα πάμε.
1: Η παραστασάρα.
0: Ναι. Πάμε σιγά σιγά τουλάχιστον η παραστασάρα. Πάμε λαου λαου. Και θα τα φτιάξουμε.
4: Καλημέρα σε όλους σας. Συχτηρίσαμε, τσαντιστήκαμε, λέει κάποιος, αλλά οι αφορισμοί και η απαξίωση δεν οφείλει και χρειάζεται σοβαρότητα.
2: Σωστό.
4: Διέπει την πασχετική ομάδα και ένα υγιές πέρασμα για την επόμενη μέρα. Δίχως πολλά λόγια πλέον, κυρία Ζαφυράτου.
2: Αυτό είναι για τον μπασκετικό ή για τον ποδοσφαιρικό
4: Παναθηναϊκό. Για όλα. Αυτό κάνει για όλο τον Παναθηναϊκό. Μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Στα άλλα παίρνουμε τρόπαια. Είναι επιτακτική ανάγκη αυτή τη στιγμή να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Το λένε, δεν το λένε τα άστρα και τα ζώδια.
2: Βεβαίως.
4: Το λέει η ίδια ιστορία δηλαδή. Για κάποιον κάθε του Παναθηναϊκού.
2: Δεν είχα δει τις δηλώσεις του Μπενίτεθ, γιατί βλέπω ένα μήνυμα που έχει έρθει.
0: Δεν το είδα.
2: Έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει: παιδιά, δεν αντέχω άλλο τις δηλώσεις του Μπενίτεθ. Συνεχίζεται το μαρτύριο της αγώνας με τις γραφικές δηλώσεις. Λοιπόν, ο Μπενίτεθ είπε και σήμερα. Και σε όλα τα μάτς ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι στις αντίπαλες ομάδες. Περίμενε, να δεις τη σούχο για μετά. Να δεις τη σούχο για μετά.
0: Γιατί πατέρα με πήγε στο Παναθηναϊκό Σχόβεντ το 1987.
2: Πλέον γνωρίζουμε πολύ καλύτερα τους ποδοσφαιριστές που έχουμε, όπως και το πρωτάθλημα.
1: Συνέχισε.
2: Ξέρουμε το στόχο που διαχειρίζονται τα παιχνίδια καλύτερα. Ξέρουμε τον τρόπο που διαχειρίζονται τα παιχνίδια καλύτερα πια. Οπότε έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι την επόμενη σεζόν. Μπαίνοντας στα play-off, γνωρίζαμε ότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα αφού ξεκινήσαμε από το μείον 11. Αλλά νομίζω ότι και σήμερα και σε όλα τα μάτς ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι σε αντίπαλες ομάδες. Σήμερα δεν είχαμε κάποια τελική στο στόχο, αλλά. Είχαμε 4-5
0: πόλεις. Αλλά ήρθαμε. Ναι.
2: Αλλά βρήκαμε να παρκάρουμε.
0: Ναι.
2: Αλλά είχαμε 4-5 πολύ καλές αντιπιθέσεις που ήταν πολύ απλό να βγάλουμε μια τελική με καλές προϋποθέσεις και δεν το καταφέραμε. Τι να κάνουμε. Σιγά σιγά. Αγάλι αγάλι.
1: Σουκου σουκου.
2: Κουτσουκουτσου. Σουκουτσουκου. Κουτσουκουτσου. Λοιπόν, σκεπτόμενοι το μέλλον, όπως είπα και πριν, ξέρουμε τους παίκτες καλύτερα, γνωρίζουμε τι χρειάζεται η ομάδα. Έχουμε παίξει με διάφορους σχηματισμούς. Γνωρίζουμε πολύ καλύτερα πλέον τι χρειάζεται. Από αυτή την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει, είμαι 100% βέβαιος ότι του χρόνου θα τα πάμε καλύτερα.
1: Σε μια άλλη ομάδα.
0: Η κοπή της πίτας της εταιρείας, λοιπόν. Θα πιάσουμε τους στόχους. Έχουμε δύο ταξίδια, Αγκίστρι και Μαυρομάτι Θιβών. Μάλιστα. Κάνεις, λέει, και σεμινάρια υποκριτικής εγώ.
2: Δεν θα έπρεπε.
1: Για τον Παπάγλου, είπες.
0: Δεν πήγε χαμένο το ταλέντο του Παπατζή τελικά. Όλο θέλει να με βρει και ψάχνει τον
2: Παπατζή. Εντάξει, ναι, ναι. Πες καλημέρα.
0: Δεν έχω κάνει. Δεν έχω κάνει εγώ κανένα. Δεν έχω πάει εγώ σε μάθημα.
1: Όλα αυτά την είπε για το τέτοιο ρε φίλε.
0: Το κάνω σεμινάριο.
2: Για το δελτίο. Ωραίο.
1: Τα λεπτά.
2: Ωραίο σύντομο δελτίο. Τα λεπτά.
0: Ναι.
2: Ρε, άμα. Να σου πω κάτι. Άμα είσαι σκοτεινιασμένο μέσα σου. Δεν σε πειράζει και που αναπνέουν οι άλλοι.
0: Το 88 ήταν το Παναθηναϊκός Χόβεντ. Εντάξει. Γαβράκο.
2: Γαβράκο.
0: Το πέτυχε. Εκεί. Λοιπόν. Αυτό ήταν το πρώτο μου match ever. Οπότε μπήκε τον πόλι.
2: Τα λοιπόν.
0: Που να ξέρα.
1: Που να ξέρα.
0: Που να ξέρα τι θα τραβήξεις
2: μετά. Θες να μείνει ο Μπενίτας στην Παναθηναϊκό.
0: Όχι, έχω πει.
2: Δεν προλάβα να βάλω ερωτηματικό.
0: Κοροϊδεύουμε. Βγήκα στο Ατλέτικο με τον Τζόχου και είμαι στο 9% ήμουνα τότε που έλεγα ότι δεν έχει καμία βελτίωση ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω του είπα του Τζόχου το 9% σήμερα, θυμίσου το αργότερα, αν το ξανακάνουμε, πόσο θα αυξάνεται. Εντάξει, το έχω πει εντελώς αφιλτράριστα αυτό. Δεν θέλω να πουλάω PR, ξέρεις, να δούμε.
2: Ναι,
0: δεν
2: ναι, ναι, ναι, να τα στολίσεις τα πράγματα.
0: Ναι. Δεν θέλω να στολίσω κάτι με την έννοια ότι δεν βλέπω κάποια βελτίωση σε κάτι. Δηλαδή, ναι, μπορείς να πας καλύτερα όταν φύγει το άγχος και δεν έχεις στόχο. Μια ζωή ο Παναθηναϊκός, όταν δεν είχε στόχο στα play-off, έπαιζε μπαλάρα, σου λέει εντάξει, είμαι 15 βαθμούς πίσω, κάνω και δύο κηδείες. Και βγαίνουν και δύο γκολ μπροστά. Όταν δεν έχεις το άγχος, παίζεις καλύτερα. Το θέμα είναι τι κάνει μια ομάδα όταν έχει το βάρος και πώς διαχειρίζεται τα συναισθήματα.
2: Γιατί?
0: Δηλαδή, τι πιάνει η βελτίωση, τι παίζουμε. Παίζουμε άμυνα και παίζουμε στην αντεπίθεση. Παίζουμε κατοχή, παίζουμε πίεση ψηλά, παίζουμε passing game. Τι παίζουμε, να μου πει κάποιος. Εμείς παίζουμε αυτό.
2: Μα λέει, αυτό είπα ακριβώς ότι είχαμε ένα σχήμα και μετά τα αλλάξαμε και μετά κάναμε αυτό.
0: Αλλά τώρα το σχήμα μπορεί να γίνει 4-3-3, 4-2-3-1. Τι παίζει η ομάδα, δηλαδή. Πάει μπάλα εκεί, παίζουμε αλληλοκάλυψη, παίζουμε πίεση ψηλά 20 λεπτά, δίνουμε την μπάλα στον αντίπαλο και μετά κάνουμε τις κατάλληλες αλλαγές για να φύγουμε στην αντεπίθεση. Παίζουμε passing game να έχουμε την κατοχή. Τι κάνουμε. Να μου πει ένας. Εμείς κάνουμε αυτό. Παίζουμε άμυνα. Να παίξουμε άμυνα, ναι. Δηλαδή να δίνουμε την μπάλα στον αντίπαλο, να κλείνουμε τους χώρους μας. Ναι, να πω ότι εμείς θέλουμε να υπηρετήσουμε αυτό το σχέδιο. Μπορεί κάποιος να μου πει τι παίζουμε. Ένας Χριστιανός και λαδωμένος, που έλεγε η γιαγιά μου.
2: Κοίταξε, εγώ ήταν το Παναθηναϊκό στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ. Ήταν όντως ανταγωνιστικός. Αλλά δεν μπορείς να λες ότι ήμουν ανταγωνιστικός. Και τι έχω πάρει. Έχω πάρει μία ισοπαλία.
1: Έχω βάλει ένα γκολ.
2: Έχω πάρει μία ισοπαλία και δύο ήττες.
0: Έχω βάλει ένα γκολ στα play-off.
2: Ότι δεν είχαμε καμία τελική στο στόχο, αλλά είχαμε 4-5 καλές αντεπιθέσεις που δεν έγιναν κάτι.
0: Να δηλαδή, το πω στους φίλους τους Αλτζίδες που κράξαν τον Τετέι. Παιδιά, έτσι πανηγύρισε ο Τετέι, γιατί έχουμε βάλει μόνο αυτό το γκολ.
2: Αυτό το γκολ. Και ήταν το πρώτο γκολ που έφαγε η ΑΕΚ στα play-off.
0: Ναι,
2: έτσι, παρακαλώ πάρα.
0: Δηλαδή, ναι, μέχρι και το χτεσινό. Θέλω να πω ότι
2: ναι,
0: δεν έχουμε. Δεν έχω. Τι παίζουμε, μίστερ. Δηλαδή, τι παίζουμε. Δηλαδή, λέμε, θα κάνουμε αυτό. Θα υπηρετήσουμε αυτό το πλάνο. Ποιο είναι αυτό το πλάνο. Ποιο είναι το project, εγώ έχω αλλεργία στη λέξη project. Να δούμε το project. Αυτή είναι η συνεργάτη μου. Θα σα φέρω και κάποιε μεταγραφέ. Ο Νίκολης δηλαδή. Ήρθε και αμέσως κατάλαβε ότι θέλει να παίξει αυτό και το διόρθωσε. Διόρθωσε πράγματα. Δεν είναι μονικός. Αυτά.
2: Εντάξει, ζαφυρά του το χάρηκε που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Έστειλε τον Τζουμ με τη λήξη του ματς emoji με λιτζάνα.
0: Όχι. Αλλά είδα του Χόλμς, του Ρισόν Χόλμς που έβαλε γέλια.
2: Όχι, εγώ του στείλα ένα-ένα ρε, γιατί δεν το έπαιξα.
0: Αυτό μου στείλα. Για το πάω κάτι.
2: Ένα-ένα ρε, γιατί δεν το έπαιξα.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η ΑΕ Γιάννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Πορχ. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Φίλοι, λες και σε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε, αλλά αμέσως μετά τα διαφημίσεις.
0: Πάνιο μήνυμα, λοιπόν πάμε για
1: διαφημίσεις. Αμέσως μετά τα διαφημίσεις, τα μέτω, να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, καθολεκτάκι.
5: Δέχεται πίσω του Καραδήμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
1: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η Αρκαδία τον Πειραιά.
6: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πήρε Όσκαρ. Ποιος ήταν?
7: Από την ταινία του Τρίτος Άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει.
6: Έχει πάρει για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
7: Κάτι απαξινού.
6: Ακριβώς. Για το...
7: Το ροκ. Το ροκ και τα ροκ. Ωραία δεν είναι.
6: Για το ροκ και ένα και δύο. Όχι. Για το...
7: Το ροκ.
6: Τι? Με το ίδιο άτομο μιλάτε ρε παιδιά.
7: Δεν σε παρεξήνεψε.
8: Ναι, αμέ.
7: Και εμένα.
9: Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
1: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
10: Τι BB Best, την πυρήμπα πες.
1: Μην ξεπηρεάζει.
10: BB Best την έπε. Ορίστε και εγώ λάθος το πάω.
1: Σοκράτη μου, συγγνώμη.
6: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
1: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη, τόκισε.
11: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο να πάρουμε εκεί πέρα.
1: Ναι, μα ακριβώς.
12: Έχουμε διακοπή των κουνιού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο με ένα πανό.
13: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
12: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες, τι είναι?
13: Λες να διάβαζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
12: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επισήμων και δεν φαινότανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
1: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Πάρτα. Από Πάρτα.
14: Από όλη μας Πάρτας.
15: Και δεν, εκεί κόβεται το μήνυμά σου φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
1: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11 Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να σας τα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσελόνα.
16: Καλησπέρα. Τα 7 λεπτά, 8 λεπτά ήταν 3, 4, 3 είναι Ελλάδα.
17: Με την οποία ουσιαστικά έχει ταυτιστεί εδώ και σχεδόν μια δεκαπεντία, 15 ετία.
18: Ξεκινάει
5: ξεκίνησε σήμερα στις 11 η ώρα και ολοκληρώνει Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζεντίνης Ζεντίνης Ζεντίνης Ντάν.
8: Τα λέμε άνθρωπε!
5: Και ο Ζεντίνης Ζεντίνης Ζεντίνης Ντάν.
8: Όχο καλός!
18: Μεγάλης, αθλητική ενημέρωση στις 12.
19: Όλες οι αθλητικές ειδήσεις αναλυτικά στο www.sportfm.gr. Ακούω.
20: Καλώς σας νύχτα.

0: Λοιπόν, είναι επίσημο. Mm-hmm. 19 Ιουλίου δεν είναι ο τελικός. 19.
1: Για το Μουντιάλ.
0: Ναι. 19. Πρέπει να πάμε. 19. Κυριακή. 19 Ιουλίου, ναι. 19. Mm-hmm. 19 του Ιούλη, λοιπόν. Ναι. Στον τελικό μπορεί να μην ξέρουμε ποιες ομάδες θα είναι οι αντίπαλες για το mm-hmm. μεγάλο τρόπαιο. Ξέρουμε όμως ότι στο ημιχρόνιο θα έχουμε Τερλέγκας. Και Λιόλιου θα τραγουδήσουν.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Πώς τα λένε αυτά που ένας παίζει τα τραγούδια του άλλου? Δεν υπάρχει τη...
1: Ανταλλαγή.
2: Όχι, δεν νομίζω.
1: Α, όχι. Δεν υπάρχει ορολογία.
0: Θα έπρεπε να βρεθεί. Mm-hmm. Λοιπόν,
1: exchange medley.
0: Σε περίπτωση που δεν μπορέσει ο Βασίλαρος, ο Καράς.
1: Ο
0: Τερλέγκας και η Λιόλιου θα είναι η Σακύρα και η Μαντόνα.
1: Προτιμώ την Κατερίνα.
0: Καλά, κι εγώ. Λοιπόν, Σακύρα.
2: Για καλημέρα είναι.
0: Το σοου θα γίνει υπό την επιμέλεια και την οργάνωση του Chris Martin. Ποιος είναι ο Chris Martin?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Άντε πάλι, την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα. Ο τραγουδιστής των Coldplay.
1: Πάλι δεν θυμάμαι ποιος είναι, τη μούρη του ποτέ.
0: Ωστόσο, λέει, αυτό που προβληματίζει κυρίως τις ομάδες είναι η διάρκεια που θα έχει αυτό το πρωτοποριακό σοου.
1: Μισή ωρίτσα μου.
0: Τι μισή ώρα το ημίχρονο διαρκεί 15 λεπτά.
1: Άντε, cooling break. Κάτσε ρε μισή ώρα να δούμε Σακύρα με Μαντόνα να φασωθούν εμείς.
0: Λοιπόν, και θα πρέπει λοιπόν οι ομάδες, ξέρεις, να ξανακάνουν ζέστα με αυτό.
1: Να ζεσταθούν από Σακύρα και Μαντόνα. Υποψιάζομαι ότι θα φασωθούν. Το πορκέ πικέ.
0: Δεν το είχαν ξανακάνει αυτό. Όχι, το είχε κάνει με την. Πώς τη λένε? Με την Britney Spears, Μαντόνα.
1: Μαντόνα, Britney Spears. Και χτες ο Πασκάλ, ποιος είναι το σεξ σύμβολο, ο Πασκάλ,
0: ο Πέδρο Πασκάλ
1: που φασώθηκε live με τον παρουσιαστή στο Saturday Live, αντίστοιχη εκπομπή με τον Goldberg.
0: Φιλήθηκαν,
1: εννοείται. Ναι, okay. Φιλήθηκαν έντονα.
0: Έντονα.
1: Ναι, για ώρα. Εντάξει.
0: Πόση ώρα?
1: 10 δευτερόλεπτα. Παθαίνει λιμόδι μονοπυρήνωση. Αν έχει τσίχλο άλλο την παίρνει. Γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Πάντα Κυριακή είναι ο τελικός του Μουντιάλ. Μάλιστα.
0: Εντάξει, μωρέ και εσύ.
1: Αλλάζουν αυτά, βρε παιδιά. Αλλάζουν. Εδώ είναι 7 η ώρα τελικός της Champions League. Αλλάζουν
0: έτσι
1: τα πράγματα.
0: Έτσι λέγαμε για αυτό. Έτσι λέγαμε.
1: Αλλάζουν τα πράγματα.
0: Λοιπόν.
1: Ζητεί τη διοκτή τη ταβέρνα να κάνει τα ρεπό Αταμάρ και Μπενίτεθ. Εκείνου ούτε καν. Μάλιστα.

0: Δεν άκουσα από την αρχή και ακούγα λιόλιτε λέγα Μαντόνα. Και λέω σε άλλο επίπεδο πρόεδρο την Κυριακή. Νόμιζα ότι του παίρνει ο Ηλιόπουλο. Αλλά να λέει ο Τρελέγκας.
1: Περιμένετε. Ναι. Δεν ξέρουμε τι.
0: Να λέει ο Τρελέγκας και τραγούδια της Μαντόνας. You are frozen where your heart's not open. If I could melt your heart. Τέλειο. You'd never be apart. Τέλειο θα ήταν.
1: Λοιπόν, τέλειο. Καλημέρα ρε παιδιά. Λέει, στην Ελλάδα των 800 ευρώ βασικού μισθού γίνεται χαμός και διαπραγμάτευση εισιτηρίων Final Four σε 1500 και 2000.
0: Αδιανόητο.
2: Προφανώς δεν είναι.
1: Παιδιά, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο.
0: Θέλω να πω κάτι στο φίλο.
1: Αφορά...
0: Ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα με πάρα πολλά λεφτά. Και είναι αρκετοί.
1: Και δεν είναι αυτοί που ζουν.
0: Είναι. Υπάρχουν δύο ταχύτητες. Δεν είναι.
1: Υπάρχουν χρήματα που κυκλοφορούν σε άλλα χρώματα.
2: Το φτιάξατε.
1: Λίγο πιο σκούρα.
2: Μπράβο.
0: Όσο αυξάνεται η πρώτη ταχύτητα, θα ξαναβγω. Ρούφα.
2: Εννοείται.
1: Μαρία, τελικά δεν θα πάω.
0: Γκόγκο,
1: όχι, Λειψία δεν θα πάω.
0: Δεν θα πας Λειψία.
1: Λειψούς μπορεί.

0: Σου λέει αρχηγέ τη γειτονιά μα στο Πολυμάρκετ, υπάρχει ήδη επιλογή πονταρίσματο να φασωθούν μπαντόνια και σκλήρα.
1: Αλήθεια λε.
2: Σιγά μου, ρε, την έκπληξη, ναι.
1: Έτσι το είπα, δεν είχα δει στα Πολυμάρκετ.
2: Έχει ξεπεραστεί αυτό τώρα.
1: Και τι θα κάνουν.
2: Όχι, αυτό λέω, δεν είναι έκπληξη, αυτό λέω. Δεν
1: ναι, για να μας εκπλήξουν, τι πρέπει να κάνουν.
2: Θα τραγουδήσουν, ξέρω εγώ.
1: Καλά, αυτό θα είναι έκπληξη.
2: Ναι, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Τσούβια στα όλα και ένα ξηρόμερο να δούμε Final Four. Με φρυγαδέλια, κοντοσούβλη και χτυπητή. Να πιούμε και τα τσιπουράκια μας και να πάρει υλικό για το Σεπτέμβριο στο ΑΚΑ.
1: Αυτή είναι η μέρα μου στο χωριό, ρε φίλε. Στάθη. Όταν ακούω το α τα όλα και έλα τη ζητά.
0: Χτυπά το μικρό.
1: Δύσκολα, περνά. Γεια σα, Ρενατά, Θεοδωρή. Την κούπα θα τη σηκώσει ο Χριστιανό και θα τραγουδάει ο Μπιλιαρό. Και όπω θα παίρνω τι τροφέ. Σε αν θέλει, κοίταζε με.
2: Πιστεύω, όχι, αλλά θα έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Έχουμε ομίλους, προβλέψεις.
2: Ναι. Και έχουμε και box delivery app. Κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου. Και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε φορά.

0: Εγώ που δεν έχω παιδιά, δεν είναι άβολο να πω. Το μωράκι σου δεν σταματά ποτέ να ανακαλύπτει τον κόσμο. Όχι, δεν λέει έτσι. Μιλάει για πάνες και βρακάκια, Μαρία.
1: Επειδή μας ακούνε πολλοί γονείς και νεογονείς.
0: Ακριβώς. Έχουμε έκπτωση σε πάνες βρακάκι λουπιλού, Μαρία. Πάνες και βρακάκι λουπιλού. 15% έκπτωση με το Lidl Plus. Είτε βρίσκεται το παιδί στο στάδιο Junior, είτε στο Extra Large, έχεις την γκάμα που θα δώσει τη σιγουριά για κάθε βήμα. Περνάς το μικρό σου αγγελούδι από τα Lidl χωρίς να ξοδευτείς. Lidl, γιατί αξίζει, με πάνα βρακάκι λουπιλού. Αυτό είχα όνειρο να πω. Πάμε, πολιτική ενημέρωση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Καλησπέρα, μάγκε μου.
5: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
6: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
5: Ανατολικά.
6: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
4: Όπως σου λέω.
5: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
7: Ναι.
5: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας. Που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας.
7: Εκτός ύδρας.
5: Στις πέτσες, ας πούμε.
8: Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
9: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζάκι και φύγε.
8: Βλέπετε. Χαμός.
9: Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό. Είναι για να το γράφουμε. Βγαίνει ο Ζερμανός και λέει είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχεις πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
8: Δεν είναι τυχαίο.
5: Ξεπεράσετε και τους δασκάλους σε διακοπές.
9: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή, αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει, ρε παιδιά, για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
4: Και τρελαίνε, ομορφιές.
9: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
5: Ωραία. Μ' αρέσει.
9: Είναι αυτό που λένε: κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνει.
10: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
11: Κύριε Λέισον.
10: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα. Αφού δεν μου έρχεται κανένα ποτήρι στο νερό, στο κεφάλι μου, στον νερό.
11: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
10: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέω εγώ. Εδώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
11: Κύριε βοήθεια.

0: επιτέλους είμαστε με την τεχνολογία, φυσικά, εννοείται. Μια αμερικανική εταιρεία ρομποτικής, η Figure, παρουσίασε ένα βίντεο στο οποίο δύο ανθρωποειδή ρομπότ στρώνουν κρεβάτια, πλένουν πιάτα.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουν δουλειές, σκουπίζουν, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Μπράβο τους.
0: Τα κάνουν όλα και συμφέρουν. Λέει, συγυρίζουν το σπίτι, παιδιά, επιτέλους. Πόσο κάνει, 11 Ιουνίου έχω γενέθλια, να μου το πάρετε.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάτι. Τώρα. Εντάξει, ρε παιδί.
0: Πέταμα σκουπιδιών, λέει. Τακτοποίησε αντικειμένο. Συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετακίνηση επίπλων. Να μαζέψουν τα χαλιά. Τι λες τώρα, το θέλω.
1: Επειδή με άσχετο σχετικά, Μαρία, είσαι πιο εμπειρή και έχεις κάνει αυτό το κομμάτι με τα site και το τι πρέπει να ανεβάζουμε με ειδήσεις. Γιατί έχουμε κάτι σε recommendations στον Big Win Sport FM. Είμαστε πολύ χαλαροί, γιατί έχουμε μια είδηση και μπάκο τόπλο με τη ρίτ. Ορίστε. Μαρία.
0: Έτσι σκετό.
1: Να το.
0: Σκετό νετό. Χαμός με τις πολύ σφαίρες. Α, και μπαμ, κοτόπουλο με τυρί.
1: Ναι,
0: recommendation.
1: Ναι, μπαίνεις και λες. Διαβάζεις την.
0: Εδώ με ξέρει, παιδιά.
1: Γεμιστό. Και μπαμ με τυρί που λιώνει σε κάθε μπουκιά.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Και μπαμ. Είναι
1: μπαμ. Μη πει.
0: Μη πει.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: μπαμ.
0: Και μπαμ νομίζω τελείω.
1: Και μπαμ. Είναι μη πει. Και μπαμ. Είναι με δύο
0: πει. Ζουμερό και μπαμ κοτόπουλο γεμιστό.
1: Κάνω. Μπαίνω σε κάθε μπουκιά. Μπαίνω στο cookout.
0: Κάνω το cookout, ρε
2: φίλε. Ναι, έχουμε συνεργασία.
1: Έχουμε συνεργασία.
0: Επειδή δεν δικό μας το cookout.
1: Δεν το είχα δει και είναι φοβερό το cookout. Εύα! Το cookout. Επίσης, μην παίρνετε τον κόκκο για ρύθμιση. Δεν έχει βγει νέα ρύθμιση. Τον τρελάναν πρωί-πρωί. Για να καταλάβεις, Μαρία, ποιο είναι το influencing, λέγεται.
0: Ναι.
1: Recommendation. Ωραία. Δύσκολη μέρα να είσαι Παναθηναϊκός.
0: Α, τι έγινε. Overdose.
1: Τι έγινε. Η αλήθεια σου λέω. Αγοράσω το ειστήριο ως 5.000, το πουλήσω 15 να βγάλω τίποτα. Είμαι άνεργος και Παναθηναϊκός. Πόσο πιο χαμηλά να πέσω. Άντε γεια! Δεν πρέπει να κάνει last dance ο Αταμάν. Last dance και ντοκιμαντέρ στον
0: Έσχος.
1: Όταν πέταξε το μπουκάλι.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Του γκρουλικ.
0: Μαράκι μας θυμίζει συνέχεια ότι έχει γενέθλια, η αλικία δεν μας αναερώσει. Ναι, σας λέω τα σημαντικά.
2: Δεν σας είπα ότι ήταν 50 το 2010.
0: Ναι. Επίσης, ναι, αυτό μας ενδιαφέρει το τι μέρα έχω γενέθλια. Εσένα και τι σε ενδιαφέρει.
1: 11 Ιουνίου, φέρε δώρο αν ενδιαφέρεσαι.
0: Ναι, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Τι θα παντρευτούμε, τι θέλεις, θα μου πάρεις τη σύνταξη. Γιατί ακριβώς ενδιαφέρει η ηλικία μου, για να καταλάβω. Πες μου γιατί σε ενδιαφέρει και να το συζητήσουμε. Και
1: μην πω ότι μου έχει στείλει στο Instagram τη Βενέτσια.
0: το έδειξα στο ρίλ.
1: Λοιπόν, μου έχει στείλει η ζαφυρά του. Θα το πω!
2: Θα το πεις.
1: Βενέτσια fans join in celebration after club wins promotion back to Serie A. Ανεβαίνει η Βενέτσια Serie A και έχει τους οπαδούς. Είναι 80 χρονών με πει η οπαδή.
0: Είναι αυτό το πει όμως το πάρα πολύ ωραίο και λέω αυτό θα το πάρω σίγουρα.
2: Έχει
0: ροδάκια. Πέτυχα μία κυρία στη
1: ροδοπάτινο.
0: Ναι, πέτυχα μία κυρία στη Νέα Σμύρνη που μιλούσε με μία άλλη που ήταν με ροδοπάτινο αυτό και λέει: ξέρεις πόσο με έχει βολέψει. Μέχρι το Φάληρο λέει, πήγα και λέω: πω!
1: Εδώ, φαία,
0: θα το παραγγείλω να το έχω όταν χρειαστεί. Λοιπόν, και έχω γράψει στο Τζούβι: έτσι θα είσαι όταν θα πάρετε το πρώτο πρωτάθλημα από το 2010.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το πάρω. Πάω,

0: Ναι, αλλά για την Αριανάρα δεν λέτε τίποτα. Κέρδισε. Κέρδισε τον Όφη. Ναι, αλλά τώρα που το θυμηθήκατε είναι λίγο αργά.
1: Ναι.
0: Το λέω. Εντάξει. Και μπράβο. Μα κάνει εντύπωση αν δούμε του χρόνου, λέει, πακέτο Μαρτίνες Μοντέρο στον Παναθηναϊκό. Λέει ο Ζαναξαγόρα. Εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση.
1: Εγώ νομίζω ότι ο κότς Μαρτίνες ταιριάζει μόνο σε ισπανική ομάδα. Όχι να φύγει από εκεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι όπως είναι η ιδιοσυγκρασία του και η ψυχολογία του, νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ να κουμπώνει σε τέτοιες ομάδες και να δημιουργεί. Δεν είναι εύκολο. Να φύγεις τώρα για να πας κάπου αλλού και να ταιριάξει η νοοτροπία σου κτλ.
0: Τι σημαίνει να δεις την πρώην στον ύπνο σου,
2: λέει ο Μπριός.
1: Λαχτάρα.
2: Ο
1: Μπριός Πεσιούσης, λαχτάρα.
2: Λαχτάρα.
0: Σημαίνει ότι τη σκέφτεσαι.
2: Ναι, πολύ.
0: Σίγουρα.
1: Μπορεί να μην τη σκέφτεσαι.
0: Το υποσυνείδητο.
1: Το
0: υποσυνείδητο τι είναι, δεν είναι αυτό.
1: Από μόνο ότι το κεφάλαιο, εγκέφαλο. Δεν δείχνει αυτά που σκέφτεσαι. Και εγώ δεν σκεφτόμουν τον πεθαμένο θείο μου προχτές που είδα να πήρει καφέ στο καφενείο. Δεν κάνω τον ανέφερα μέσα στην ημέρα. Τι να κάνει ο θείος ο Βασίλης, το μακρινός θείος. Δεν το είπα. Καταλαβες. Τον είδα όμως και μου λέει καλά είσαι. Αλλά συνήθως, βέβαια όμως, ήτανε ναι. Μετά τον Παναθηναϊκό. Μήπως η στεναχώρια μου φέρε νεκρούς. Μαρία. Μου φέρε νεκρούς το όνειρο.
0: Λες να έρθει από εκεί η λαχτάρα.
1: Έχω δει την Πάμελα Άντερσον ερωτικά. Δεν έχω σκεφτεί. Δεν θέλω να πω ότι μέσα στην ημέρα δεν είπα να σου πω κάτι. Τώρα πάμε.
0: Πώς το
1: είπες
0: αυτό.
1: Έχω την Πάμελα Άντερσον. Για καλημέρα είναι. Πέστηνα.
2: Μαθαίνεις αδονικά.
1: Τι.
2: Μαθαίνεις αδονικά.
1: Καλά δεν πάω.
2: Καλά πάω.

0: Ρωτάμε για την ηλικία γιατί φαίνεσαι μεγαλύτερη από την ηλικία σου. Και τι να κάνουμε. Και τι έγινε. Εσένα τι σε πειράζει.
1: Κοίτα προχωρά.
0: Τι σε πειράζει εσένα.
2: Και ο Τζότζι λέει πάνω από 37-38.
0: Ναι, 137-138.
1: Το Παγκανίνι.
0: 137-138.
1: Το Παγκανίνι πάνω από 32 δεν φαίνεται.
0: Όχι, δεν φαίνεται.
1: Χωρίς τα καλοκαίρια στα Γιάννενα.
0: Χωρίς το ΦΠΑ.
1: Ναι, καλά. 24% Παγκανίνι.
0: Σημαίνει ότι αν το ανακαλύψει νυν, θα έχει τίποτα, λέει, θα έχει τίποτα για καναμένο, ολοβέρα στο δεξί.
1: Ναι.
0: Και πού το ξέρεις ότι έχει νυν, δεν το έχει...
1: Είδε την πρώην ξέρεις, σκέτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Mm-hmm. Μπορεί να μην σκέφτηκε το θείο σου, αλλά να σε σκέφτηκε εκείνο.
1: Αυτά με φοβίζουν. Mm-hmm.
0: Σειρά σου λέει, γιατί θέλεις την ηλικία σου, κομπλεξάκι, κομπλεξάκι.
1: Να ρωτήσω κάτι, ναι. Άστις τώρα αυτές με τις ηλικίες αυτή.
0: Μ' αρέσεις, πλάκα.
1: Βαράν με τη Μαρία Χουακίνα, όπως είναι τώρα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Θέλω να ρωτήσω, νομικά δεν ξέρω, μπορείς να πουλήσεις νόμιμα ένα εισιτήριο, να το μεταπουλήσεις κάπου σε
0: να
1: κάποια
0: πλατφόρμα.
1: Να το μεταφέρεις.
3: Σε πλατφόρμα.
0: Να το μεταφέρεις.
1: Να το πας και να αγοραστεί από εκεί να και το... να σου γίνει κατάθεση στα λεφτά σου. Αυτό λέω. Είναι νόμιμο. Ξέρει κάποιος...
0: Νομίζω...
2: Να μας ξεκινάει από βία. Προς...
1: Τι? Αυτό το βία. Γκο-γκο!
0: Νομίζω ότι η μεταπόληση... Στις παραστάσεις σου. Ναι. Επιτρέπεται η μεταπόληση.
1: Έχω δει πολίτε εισιτήριο τσουβέλα 40 ευρώ.
0: Άλλο σου λέω εγώ. Επιτρέπεται στους όρους και στις προϋποθέσεις που έχεις.
1: Όχι.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι δεν επιτρέπεται η μεταπόληση. Επιτρέπεται η παραχώρηση.
1: Ναι, η παραχώρηση. Οκ, okay, αλλά εδώ δεν είναι παραχώρηση. Ένας οπαδός Παναθηναϊκού θα πει στον Ολυμπιακό: ελάτε, κλείστε μου το σπίτι με τα ίδια χρήματα. Θα ζητήσει παραπάνω λεφτά. Γίνεται με μαύρο διαδικασία.
0: Ασόπα!
1: Ή υπάρχει διαδικασία κάπου να πει: αυτό το εισιτήριο αγοράστηκε 300 ευρώ, γιατί πει αυτό το site. Πάνε όλοι σε αυτή την εφαρμογή και το βάζουν.
2: Ναι. Παίρνει και η πλατφόρμα.
0: Έτσι. Α, ναι. Okay,
1: ναι, αλλά αυτό είναι. Μήπως είναι νόμιμο ή είναι μια διαδικασία.
2: Γιατί πήραν, όχι, τους μετάλλικα πήραν πολύ από εκεί.
1: Ναι, τους ένοιαζε να μπουν, δεν τους ένοιαζε να είναι νόμιμο.
0: Με πολύ μεγάλη αύξηση.
2: Με
0: αύξηση τιμής. Αλλά
2: όχι διπλάσιο.
0: Στο site όμως έπαιρνε
2: την
0: προμήθειά του.
2: Το site το βγάζει αυτή την τιμή. Αν θες το παίρνεις.
1: Υπάρχει λέει πλατφόρμα μεταπόληση της EuroLink επίσημα. Δεν νομίζω να είναι
2: αυτό. Δεν νομίζω, όχι.
1: Αυτό δεν είναι το επίσημο.
2: Όχι.
1: Εγώ ρωτάω για το νομικό κομμάτι τώρα. Μην λέμε ότι
0: για το νομικό, άμα γίνει έτσι, ναι. Αλλιώς, αν γίνει ότι εγώ στο μεταφέρω και μου δίνεις τα λεφτά από κάτω.
1: Επίσης, μεταπόληση υπάρχει. Λέει το site μεταπόληση EuroLink. Το βάζεις ότι γουστάρεις ή υπάρχει πλαφόν λαφών. Δηλαδή, λες, έχω πάρει αυτό το εισιτήριο 1000 ευρώ. Λες, εγώ δεν το δίνω κάτω από 10 χιλιάρικα.
2: Νομίζω στην ίδια τιμή θα πάει. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Αν υπάρχει δηλαδή.
0: Εν τω μεταξύ λέμε ότι θέλουμε.
2: Αν υπάρχει.
1: Μα εγώ ρωτάω. Δεν λέω ότι θέλω. Ρωτάω. Αν δηλαδή βάζω κάποια ερωτήματα. Δεν λέω ότι έτσι είναι. Δηλαδή είναι το επίσημο site της EuroLink. Έχω πάρει ένα εισιτήριο 1000 ευρώ, λέμε, για το Final Four. Μπορώ να πω δημοπρασία. Μπορώ να πω 10 χιλιάρικα το δίνω. Ποια είναι η διαδικασία. Ή όλοι μιλάνε με τα inbox και τα DM.
0: Εντάξει, μετάλλικα τα αγοράσανε με. Παραπάνω από
2: εδώ όμως δεν μιλάμε για site επίσημη διοργανωτή, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τίποτα, έτσι μέσα. Αυτά να δει, παιδιά και μεγάλη χωρίς
0: πλάκα τώρα. Και να σου πω και κάτι, σε νοιάζει.
1: Με νοιάζει άνθρωποι να μην χάσουν τα λεφτά τους. Γιατί να υπάρχουν επιτίδι,
0: ναι.
1: Πολίτε, εισιτήριο, Googler, γιατί αυτοί, Μαρία, που κλέβουν λεφτά από το ίντερνετ, δουλεύουν πιο πολύ από το να πήγαιναν για δουλειά.
0: Καλά, το ξέρω.
1: Ναι, δηλαδή θα κάτσουν τώρα κάτι, τέλος πάντων, σε ένα γραφείο, κάτι απατεώνες και θα πούνε, τι γίνεται τώρα. Final Four. Googler εδώ, βάλε το IBAN να βρει εισιτήριο. Παιδιά, ειδικά για τις φίλες του Ολυμπιακού, μεγάλη προσοχή, μη σας φάει λεφτά κάποιες επιτίδες. Δεν κάνω πλάκα. Στη χαρά του άλλες πάνω, πατήσει κάποιο κωδικό και χάσει ό,τι έχει και δεν έχει.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Αυτό.
0: Σωστό.
1: Ναι. Κυκλοφορώ με μικροποσότητα εισιτήριων.
0: Κατάλληλο παραστατικό δηλωμένο στο εισόδημα εφαρμογή ΑΔΕ, ταλαιπωρία είναι και ανάλογη φορολόγηση.
1: Είναι εισόδημα.
0: Παρέθηκα να το διαβάσω.
1: Μα είναι εισόδημα να το πουλήσει κάποιο 2.000 ευρώ. Λες και πουλάς παπάκι. Πρέπει να το δηλώσει. Ναι. Μεταβίβαση. Α, δε.

0: Πάμε όλοι, πάμε όλοι σε μια παραλία στη θάλασσα.
1: Εσύ.
2: Μια βαλίτσα ανά 30.000 επιβάτες κάνετε κάθε χρόνο στο Ελευθέριος Βενιζόλης.
1: Πού βρίσκεται αυτή ακριβώς?
2: Στο Ελευθέριος Βενιζόλης. Βενιζέλος.
3: Πέταξε το πρωί με ελικόπτερο πάνω από τις καμένες περιοχές, ενώ συγκάλυψε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
4: Δεν έχω μπαταρία.
3: Για το αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών.
5: Οπαδοί, όμως σύνδεσμοι οπαδών, όπως είναι ο Γαλανόλευκος Χάρος στα Χανιά, ο Γαλανόλευκος Χάρος.
6: Δηλαδή σου λέει τώρα εντάξει, μας το κάνει το καλό τώρα για να πάμε στα γκαράζ.
1: Και αδικία.
6: Γκαράζ, στα μπαράζ. Δηλαδή είναι και λίγο τώρα να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω λάδι μου.
7: Να το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων, να το ψήσω με πατάτες.
8: Είναι 18 ημέρες και είναι το έκτο παιχνίδι. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα. Τρία παιχνίδια, ένα παιχνίδι το τρίμερο, να το πούμε.
9: Ήθελε μόνο περίπατο να κάνει.
10: Κάνω από τα δοκάρια θα καθίσω ζανό. Με τον βαρό.
11: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 19 λεπτά σχεδόν, μετά τις 20. Μετά τις 20, κανένα. Μετά τις 11. Όπου, καλά. Λοιπόν.
12: Πάμε και κάτω για 2 ώρες στα μικρόφωνά σας. Στα ραδιόφωνά σας, στα μικρόφωνά μας.
13: Γιατί δεν έφευγε κάποιος, μη χάσει την ουρά του, να πεταχθεί να πάει να πάρει, να χάσει τη σειρά του, ακού την ουρά του. Ωραίο.
1: Θα το κρατήσω, Στέφανος.
13: Το έχει ήδη κρατηθεί, δες.
12: Σπύρο, πάμε πρώτα με το θέμα προπονητή, τι γίνεται.
14: Όλες.
12: Γίτσες.
14: Όχι, δεν είμαι εγώ.
12: Γίτσες.
15: Πρώτο, δεύτερο σκαλί του Βάτρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Βγαίνει από το μονοθέσιο. Περπατάει τρέχοντας. Βρίσκει κουράγιο μετά από 78 γύρους.
12: Γίτσες.
16: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη.
1: Ναι.
16: Ακουγώντας την ιστορία αυτή.
1: Αν δεν με ξεβάλλει γελάνε. Τα μάτια μου βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο. Το Σταύρο Χορδιδροθύμιο στην παραγωγή.
17: Θα πηγαίνουν στο πόλε, στο πόλο.
0: Πάμε όλοι.
17: Στο πόλε, στο πόλο.
12: Γίτσες.
18: Yeah, that is good.
19: The rhyme of the ancient mariner!

0: Όχι, μην γκέτε τα γραφεία σας, παιδιά.
1: Παιδιά.
0: Μην γκέτε τα γραφεία σας.
1: Αύριο, Παρασκευή, αύριο, Παρασκευή.
2: Αύριο δεν είμαι εδώ.
0: Αύριο, ούτε κι εγώ.
1: Ναι. Λείπεις αύριο.
0: Λείπω αύριο. Ωραία μου. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή άμα θέλετε.
1: Θα βγάλω γραμμές για. Θα λέγεται ataman.gr.
0: Θα βγάλεις γραμμές.
1: Όχι.

0: Μην νομίζεις ότι θα το παίξουν, θα το παίξουν. Γι' αυτό πηγαίνουν σε αυτή τη συναυλία, να πούμε την αλήθεια.
1: Γι' αυτό,
0: για το κομμάτι του συγκεκριμένου. Έχει παίξει στην Φιλαδέλφεια, νομίζω. Στην πρώτη που κάναμε.
1: Α, στην πρώτη.
2: Καλημέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ο Παναθηναϊκός μας έχασε χτες, αν δεν πειράζει. Εγώ, ας πούμε, μετά το μάτς, πήγα και έφαγα στο Μανώλη πατσά.
3: Τέλειο.
2: Ξέρεις τι ωραία πατσά έκανε ο Μανώλη. Άστο. Ευχαριστώ, Μανώλη. Πολύ ωραία αυτή η
3: πίτσα. Αυτά, αυτά μένουμε στη ζωή.
1: Ανάμεικτο μόνο ψιλοκομμένο. Και σκορδόλαδο του θανάτου, να μην σε πλησιάζει ούτε η ΑΔΕ. Εντάξει.
2: Ορίστε, υπάρχει και αυτό το μήνυμα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Πάνω.
1: Ναι.
2: Άμα μπορείς, βάλε και ένα καλό τραγουδάκι, ρεμπέτικο. Είμαι εδώ, θα βγει άρτας και έχω σκάσει ένα. Ο Γιάννης ο έτσι.
1: Μπαλονί.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι λέτε. Τα δικά. Ούτε μπορώ να την καταλάβω.
1: Πάει σε ρία το βράδυ, ο έτσι.
2: Ο έτσι. Ο έτσι. Έσκασε ένα στη ροδαυγή. Τούμπανο.
3: Να πούμε πολλά πολλά συγχαρητήρια στη Χριστίνα Γκεντζού, η οποία ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρατάικ Βοντό που διεξάγεται στο Μόναχο, back to back, έτσι. Αντιμετώπισε την ίδια αντίπαλο, ξανά χρυσή πρωταθλήτρια, μπράβο στη Χριστίνα.
1: Μπράβο Χριστίνα.
3: Επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι είναι από τις κορυφές, κορυφές αθλήτριες στον κόσμο. Μπράβο.
1: Βέβαια, Γιάννη, και αυτό μπορείς να το πεις παραδοσιακό ρεμπέτικο της Αγγλίας.
3: Της Αγγλίας, σωστό.
1: Άμα το... μπορείς να το δεις κάπως
2: άμα το σκεφτείς έτσι, ναι.
3: Θα πας με την κόρη πάλι?
1: Όχι.
3: Α, είπα.
1: Εντάξει.

0: Λοιπόν, ρωτάνε εδώ από Ιερά Πέτρα ποιον από τους δύο προπονητές του Παναθηναϊκού θα κρατούσες αν έπρεπε να φύγει ένας από τους δύο. Ποιο θα κρατούσες?
1: Τον Αταμά. Τι, πολύ γρήγορα απαντάω. Αν έπρεπε έναν από τους δύο.
0: Ναι, αν έπρεπε να σου λένε θα κρατήσει τον ένα, θα διώξει τον άλλο.
1: Θα πω με αυτόν που έχει πάρει το ευρωπαϊκό, έχει πάρει double, έχει πάρει με τον Μπενίτεθ να πάω τι, ότι κερδίσαμε τη Λιβαδιά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Τι λέω τώρα εγώ.
0: Λοιπόν, πολλοί μας έχετε στείλει σχετικά με τα εισιτήρια στο επίσημο της EuroLeague, το οποίο δεν είναι διαθέσιμο φέτος, λέει προς το παρόν. Το δίνει στην τιμή που το αγόρασε υποχρεωτικά.
1: Καλά.
2: Λογικό είναι.
1: Ποιο μπαίνει, μου θυμίζει, μπήκαμε στο κέντρο του στρατό. Φέρτε μου τα κινητά σας όποιος έχει. Εμείς δεν τα δώσαμε.
0: Έχουμε...
1: Πέντε άτομα που τα δώσανε δεν τα ξαναείδανε. Και μετά δεν μας ξαναείπαν ποτέ για τα κινητά. Αυτό μου θυμίζει. Εντάξει τώρα. Αν ήμουν οπαδός του Ολυμπιακού, θα χαιρόμουν που παίζω 6 ώρα το απόγευμα. Το πρώτο μη τελικό.
0: Ναι, ρε, εννοείται.
1: Θα είχα πολύ άγχος μέχρι το βράδυ.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, αν παίξεις 6 ώρα, καθαρίσεις τη Φενέρ.
0: Ρε, 4 το μεσημέρι.
1: Την είδα χτες στη Φενέρ, είχε βάλει ένα πόντο 8 λεπτά. Ναι. Ό,τι ακριβώς είπα, ήταν 1-26 το σκορ.
2: Τι λες τώρα.
1: 1-26 ήταν το σκορ σε μια φάση. 1-24, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και αν ήμουν από εδώ στο Ολυμπιακού, να πάρεις το μάτς 6 ώρα, 7:30 να είσαι καβάλα στα άλογο και να δεις το ματσάκι το βράδυ, αέρας.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Μπυρίτσα, χαχαχά και χουχού.
0: Γιατί δεν έρχεται το βράδυ με τίποτα.
1: Εκείνη την μέρα δεν έρχεται. Δεν περνάει η ώρα. Κάτι θυμάμαι. Θα παίζα εγώ το βράδυ με τη Ρεάλ.
0: Μην κάνεις, δεν πειράζει. Ναι, δεν έχεις και άγχος τώρα. Ενώ κατάλαβα, θα έχεις άγχος.
1: Βρήκες μένει, έχετε πάρει δύο παιχνίδια στη Βαλένθια. Πάρτε το τέταρτο παιχνίδι, το πας εκεί στον πόντο. Έσκασα από τότε. Γι' αυτό δεν είχα άγχος. Έχα σκάσει
0: το
1: τέταρτο μάτς. Κλώτσαγα τα χαρτόνια. Πρέπει να βάλουμε μια κάμερα για το πόσο άθλοι είμαστε όταν εκνευριζόμαστε με τα αθλητικά. Και να βλέπουμε μετά τον εαυτό μας.
0: Και χωρίς ήχο.
1: Πολύ χάλια. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
3: Του Σταμπάκη!
2: Σωτήρης Σταμπάκος.
1: Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος. Καλημέρα, δεν έχει πάρει ο Ταμάν Ντάμπλ.
2: Για τον Τσόχο μην είσαι σίγουρος γιατί...
1: Ο Ταμάν δεν έχει πάρει Ντάμπλ, μπορεί φέτος. Τι είπα.
0: Έχει πάρει το κύπελο. Τι είπα, μωρέ.
1: Θες να έχεις όμως πλέον εκτήματα.
0: Θέλω.
1: Έχω ίντερνετ καταπληκτικό με οπτική Κίνα που μπορεί να μην έχει περάσει από την περιοχή σου, αλλά την φέρνω εγώ με Cosmote 5G Wi-Fi εύκολα και γρήγορα με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητού της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr, Μαρία. Οι δηλώσεις Μπενίτα, λέει κάποιος Μαρία, μου θύμισαν τι έλεγα στους γονείς μου μετά τη δεύτερη αποτυχία στις Πανελλήνες. Του χρόνου ξέρω πώς να προετοιμαστώ. Πήρα 5 φέτος στη φυσική, του χρόνου θα πάρω 19.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και παίζει στην Big Win. Με μια μοναδική ευκαιρία για να ζεις από μέσα το Final Four της EuroLeague, διεκδικώντας 2 διπλά εισιτήρια, ακόμα και το παιχνίδι σου ξεκινάει με 1.355 δώρα.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, αυτό δεν είναι αυτή για σου. Χόρτε, καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε. Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Δεν υπάρχει καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο εδώ, Big Wins for FM 94,6. Έχει παράσταση η Μαρία στην Τρίπολη. Πρέπει να φύγει.
2: Εγώ το βράδυ Χαλκίδα. Γαλατικό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Νέαρχος Κρυαζόπουλος θα πειράζει τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου έξω από εδώ, Σωτήρης Ταμπάκος.

0: Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες στην Βαλένθια. Έχασε και μάλιστα με...
1: Ήταν και κακός.
0: Με εύκολο τρόπο. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο 1-0 και κρατάει τις ελπίδες του και μπορεί και να τα καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση για να πάει στους, στα προκριματικά του Champions League. Η ΑΕΚ, παρόλη τη φημολογία και τα λόγια και τα διάφορα από εδώ και από εκεί, το έπαιξε το μάτς στην Τούμπα, αδικείται και από το αποτελέσμα, ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. 1-1 αυτό. Όλα θα κριθούν την Κυριακή λοιπόν, που η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός στην κλειστή μέχρι στιγμής λεωφόρο υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
2: Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά μου.
0: Άκουσα το Λουτσέσκου που είπε μετά το μάτς ότι τόσο μπορούσαμε, τόσο παίξαμε. Τα δώσαμε όλα, λέει, στο μάτς με τον Ολυμπιακό.
1: Και μα φαίνεται
0: υπάρχει έλλειμμα δυνάμεων.
1: Ματσάρα στη Λιβαδιά νωρίτερα. Εσείς στο μπάσκετ που φανώζε το είδες, από 0-2-3-2 Λιβαδιακό στον Όφι. Και το Βόλος Άρης μια χαρά ήταν.
0: Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Γιώργος από Κορυδαλό, μπασκετικός. Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, μια χαρά.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω ένα-δύο πραγματάκια πιο πολύ, γιατί εδώ και τόσο καιρό, ρε παιδιά, παρακολουθούμε σαν ακροατές εκπομπής. Βιώνουμε μια τάση θυμιατίσματος και λιβανίσματος από κάποια άτομα τα οποία πρόσκυνται στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Δουλεύουν στο σταθμό, είναι ο κύριος Πετρίδης, ο κύριος Αθανασίου και ο κύριος Κοντζιάς. Νομίζω ότι σε μια ενημερωτική εκπομπή, πέρα από τις οπαδικές μας συνήθειες, συνθήκες κτλ., πρέπει να λέμε και κάποια πράγματα τα οποία προκύπτουν και είναι αντικειμενικά.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι έχουν λιβάνιση κάποιον, αλλά πείτε μας.
3: Ναι, εντάξει. Όταν ο κύριος Ευτύχης Μπλέτσας, Παύλα Χέις Ντέβιτς, φεύγει κάθε μέρα, ταξιδεύει 18 ώρες και γυρίζει πίσω, αυτό αποσιωπάται.
1: Αν αποσιωπάται, εσείς πώς το μαθαίνετε?
3: Από τα μέσα.
1: Μπράβο, άρα πώς
3: αποσιωπάται πλήρως από την ενημέρωση, ενώ για το σταθμό και τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Εγώ είμαι ακροατής του σταθμού πάρα πολλά.
0: Και εγώ έχω δει μέχρι και φωτογραφίες.
1: Φυσικά, που ανεβάζουμε.
0: Που ανεβάζουμε από αυτά που λέτε.
3: Ναι, σας λέω τι λένε οι ίδιοι. Ενώ όταν ήρθε ο Χέις Ντέβιτς,
0: σας λέω, 8-9 φορές την ανεβάζει. Σας λέω ότι πράττει το μέσο. Τώρα το τι λέει κάποιος
3: συγκεκριμένος. Εγώ λέω για τους συγκεκριμένους.
1: Εσείς θα είστε ρεπόρτερ λοιπόν μιας ομάδας. Κάτσε για να καταλάβω τι θέλετε να πείτε. Ή σχολιάζετε, όπως ο κύριος Κοντζιάς, όπως είπατε.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Αφήστε με.
3: Ναι.
1: Και εσείς δηλαδή να πείτε ότι δεν προπονήθηκε ο Χριστόγλου, είναι καλά ο Χονδροθύμιος, στο ρεπό του Ταμπάκος ήταν στην Αράχοβα.
3: Ναι.
1: Αυτό το ρεπορτάζ θέλετε?
3: Ναι, αυτό το ρεπορτάζ θέλω βασικά. Αλλά
1: επίσης, και πέρα αυτό, αν αναφέρεται ή όχι.
3: Και μετά και πίστη για τον Εφτάστερο.
1: Αυτό αν αναφέρεται ή όχι. Αυτό είναι δεν είναι λιβάνισμα. Προφανώς
3: δεν είναι λιβάνισμα.
1: Το αν πούμε ότι ο Χέις Ντέβιτς είναι ή δεν είναι στη Σαντορίνη, είναι λιβάνισμα.
3: Κοιτάξτε, αποσιωπώνται γεγονότα όταν του είπε ο Γιαννακόπουλος, θυμάστε τι του είπε και τα λοιπά, και ορθώς ο Μπάμπης και εσείς είπατε ότι αυτά τα λες στα αποδυτήρια και δεν τους στέλνεις έξω, του είπε πουλημένους και ξεφυλισμένους. Αυτά παραγράφονται, ας το πούμε, και δημιουργούνται και προάγονται.
1: Μα ακόμα και εμείς και εσείς από τους αδέρφους μας τα μάθαμε αυτά, δεν ήμασταν μέσα. Άρα πώς παραλείπονται, τέλος πάντων.
0: Οκ.
3: Εντάξει, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο νέαρχος και πιστεύω.
0: Άρχισε ακόμα, δεν μπήκες μέσα.
1: Ο νέαρχος, ρε, γιατί δεν θα
0: είναι νέαρχος, ρε.
1: Εδώ κάνει νοήματα σαν νέος coach.
0: Μπορεί να σου κάνει νόημα ότι έχει
1: να πάρει τα time out. Γραμμή είναι άλλο νόημα.
0: Πάμε.

0: Δεν κινδυνεύεις, Κωνσταντοφύμιο. Δεν
1: κινδυνεύεις.
0: Γιατί σε βλέπω αυτό και τα λοιπά. Το σουρού και το μου, το μουσουρού, το σουρού.
1: Μουσουράκης, όχι μουσουρού. Λοιπόν, έχουμε σήμερα ατζέντα.
0: Τι ατζέντα, ρε.
1: Μικρή μεν.
0: Έλα ρε, τελειώσαμε τώρα. Τι ατζέντα. Μια Κυριακή έχει μείνει τώρα και το πάει
1: να σέβεσαι.
0: Δεν σέβομαι τίποτα, δεν σέβομαι.
1: Τη δουλειά των συναδέλφων, πόσο μάλλον το πόνημα του Σωτήρη Ταμπάκου. Και τίποτα να μην έχει ο Σωτήρης Ταμπάκος και να γράψει Ρέκιαβικ με, δεν ξέρω και εγώ με ποια εκεί. Με Κιλμάρνο. Εντάξει, μία είναι στη Σκλαβία, η άλλη Σκωτία, δεν πειράζει, θα το πούμε εμείς.
0: Έτσι το είχα διαβάσει, ρε φίλε. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε πάρα πολύ το μάτς. Η ΑΕΚ πάει εκεί μεθυσμένη από το πρωτάθλημα κτλ. Και είναι αδιάφορη βαθμολογικά. Δεν υπάρχει.
1: Κατά σου θες, αδερφέ, γιατί κάναμε την κουβέντα χθες. Και λέγαμε ότι ακριβώς επειδή δεν έχει την πίεση που την τελευταίες δύο αγώνες, τελευταίους δύο-τρεις αγώνες, ένιωθε λίγο μαγκωμένη, μπορεί απελευθερωμένη να πέσει καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Σωστά.
1: Το λέγαμε και αυτό, και ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει ξεσουμισμένος, αλλά έχει το κίνητρο.
0: Ναι, αλλά μιλώντας αμέσως μετά ο Λουτσέσκου, όταν λέει ότι παιδιά δεν μπορούσαμε, δείχνει και το τι ήταν τελικά το θέμα στην Τούμπα.
1: Λοιπόν, 4 η ώρα, θέλω την προσοχή σας. Εθνικός νέο κεραμιδίου Παθρακικός play-off ανόδου Τρίτης Εθνικής. Στις 7 ΑΕΚ Άρης play-off σε πρεμιτελική φάση για την στοίχημα GBL και φυσικά έχουμε La Liga στις 8 Βαλένθια Ράγιο, στις 9 Τζιρόνα στο Σεβδά και στις 3.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Τάπα και ξελάφωσα. Πάμε 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ.
0: Χαίρετε. Γεια σας.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Γεια Γιώργος, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Και Αγγλία, στο παγκόσμιο.
1: Ωραία. Ναι, γιατί πρέπει να παίρνουμε και σε αριθμούς παγκόσμιου.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, ρε φίλε, πρέπει να πάρουμε κι εμείς κάποια στιγμή, αλλά δεν γίνεται.
0: Τι να πάρουμε.
1: Εμείς η Αγγλία, δεν προσέχεις.
2: Εμείς η Αγγλία, ρε παντή.
0: Χεστήκαμε για την Αγγλία, ρε.
1: Τι το φαβόρι, τι το φαβόρι.
0: Μας κάνεις τώρα να πούμε.
2: Δεν ξέρω τι έκανες, εγώ την
0: καταστροφή. Η καταστροφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου είναι η Αγγλία.
1: Διαφωνώ, διαφωνώ.
2: Όχι, ρε φίλε, δεν το λες.
1: Σύμφωνα με τους Μπουκ, πρώτο φαβόρι η Ισπανία, με δεύτερο Γαλλία, τρίτο η Αγγλία.
0: Ορίστε, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Ισπανία. Πάμε.
1: Να κάτσε να δει ο Βιέδο και τάφε πες του.
2: Λοιπόν. Ισπανία, εγώ λέω Αγγλία.
0: Όχι, δεν μιλάω για τα πρωταθλήματα.
1: Ξέρω, εντάξει, εσύ. Όντως πολύ καλά. Έχει και εσύ είναι όντως.
0: Μου έχει δώσει λοιπόν χαρές, όχι σαν.
1: Σαν θέαμα.
0: Εγώ
1: βλέπω σε όλο πράγμα.
2: Θα σε έβαλα τώρα στην κόντρα. Λοιπόν.
1: Έλα, μα κουβέντα καλά.
2: Λίγο στον προηγούμενο.
0: Δεν θα φάμε το μεσημέρι.
1: Μόνο για τα πολιτικά μάλλον εμείς.
2: Όχι, δεν θα πω λίγα.
1: Ποιος είναι περισσότερο αντικυβερνητικός από τον άλλο.
2: Πάμε στον προηγούμενο. Εγώ αυτό που ρώτησε ο φίλος πριν για το αν πήγε Σαντορίνη, το παλιά νομίζω και εσύ Μπάμπη και αν πήγε, γεια μου το έλεγε Κουτσομπολιό.
1: Παιδί μου, okay, καλό είναι. Το πρώτο απ' όλα έγινε να βάζει φωτογραφίες, δεν είναι τίποτα κρυφτό.
2: Θέλω να καταλήξω ότι ένας ραδιοφωνικός σταθμός δεν μπορεί να κάνει κουτσομπόλιο, ρε παιδιά. Δηλαδή. Δεν είστε και δηλαδή για να πείτε αν ο Ναν πήγε διακοπές στη Σαντορίνη και έπαγε κοτόπουλο
0: σε
2: με.
0: Γενικές γραμμές, λοιπόν, σε γενικές γραμμές δεν το επιλέγουμε.
2: Έτσι, δεν είναι. Εσύ είσαι εκεί.
1: Γιατί
2: για
1: αυτό
2: μια
1: το
2: λιβάσμα
1: ή όχι.
2: Λοιπόν, το θεωρώ δηλαδή τώρα ότι ο φίλος ήθελε να μαθαίνει, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εντάξει, δικαίωμά του. Αλλά όχι, εγώ θέλω να μάθω δηλαδή να, πώς ερώτησα τώρα, πώς είπα τώρα, θέλω τη με την 20 κατεβαίνει η Αγγλία στον παγκόσμιο. Την έχουμε?
0: Όχι,
1: όχι ακόμα.
2: Όχι.
1: Όχι εμείς, γενικά δεν
0: την έχουμε.
2: Γενικά, ναι, δεν υπάρχει, δεν την έχει ιδέα.
1: Περιμένουν όλοι να τελειώσουν τα πρωταθλήματα και μπράβο και μετά θα, και δεν θα είναι προεπιλογή ουσιαστικά και σιγά σιγά θα κόβουν. Συνήθως δηλαδή έτσι γίνεται.
2: Πάντως τώρα χωρίς πλακά, εγώ τη βλέπω τελικό.
1: Είναι και αγρός και σταυρώσεις, είναι καλή φουρνιά και έχει παίχτες πλέον που έχουν πετάξει από πάνω τους τη λουζεριά που είχαν πάντα οι Άγγλοι.
2: Όντως είναι καλή φουρνιά αυτό που είπες και τη βλέπω δηλαδή.
1: Βέβαια είναι πολύ καλή φουρνιά και αυτή της Ισπανίας και αυτή της Γαλλίας.
2: Ναι, και η Ισπανία έχει, αλλά από εδώ οπότε για πες μου δηλαδή από Βραζιλία, Αργεντινή δεν βλέπω τίποτα, έτσι.
0: Βραζιλία δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει.
1: Θα σας το πω τώρα με πόνο καρδιάς. Τα τελευταία χρόνια ο βασικός αδερφός τη εθνική Βραζιλία, μιλάμε για σεντρεφόρο Βραζιλιάνθρωπο. Είναι ο Ριτσάρλσον τη
0: Τεφέρα.
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν εκεί προσωπικότητε και δίκιο που υπήρχαν παλιά. Όχι ότι είναι κακοί παίχτε, υπάρχουν και άλλοι παίχτε. Εντάξει, υπάρχουν και παιχνιδάδε στη Βραζιλία. Αλλά...
2: Και άλλη μια ερωτησούλα και κλείνω. Γαλλία, πού τη βλέπουμε?
0: Δεύτερη. Καλή ομάδα.
1: Δεύτερη ομάδα.
0: Καλή ομάδα.
2: Καλή
0: ομάδα. Καλή
2: ομάδα. Καλή συνέχεια. Καλή εκπομπή.
0: Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σα, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
3: Ναι.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Πεντακάθαρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Τα είπαμε αυτά. Σας ακούμε.
3: Ο Αντώνης είναι από τον δρόμο, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σας, Αντώνη. Ποιο δρόμο?
3: Φραντζή, στην Οκόσμο αυτή.
1: Α, δείχνει η γειτονιά μου. Τσουλάει το πράγμα.
0: Ωραία. Όχι, δεν τσουλάει, για να παίρνει τηλέφωνο.
3: Ο Παναθηναϊκός πάντως χθες δυστυχώς θα στόχησε.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν μπορεί από τη μία στιγμή να είναι ήρωας ο Ντέιβις αυτός ο παίκτης και την άλλη να είναι καταστροφικός. Λοιπόν, λυπάμαι, κάτι άλλο συμβαίνει εκεί μέσα. Η Παναθηναϊκή πάντως για μένα είναι πολύ πληγωμένη από την ΙΤΑ. Αυτό. Τίποτα άλλο.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Παρακάτω, χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
4: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
4: Ωραία. Παναγιώτης, λέω Παναγιώτης από Βενίδη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
4: Πρώτον για τον κύριο που είπε...
1: Ο φίλος δηλαδή, του Λίνου είσαι εσύ.
4: Ναι, ναι, ο φίλος.
1: Ναι, θα λέμε για αυτά, ναι.
4: Εντάξει. Κουβαλάω σταυρό ακόμα.
1: Ναι. Άφησε το και εσύ.
4: Ο άνθρωπος.
1: Απόθεσε. Ναι. Απόθεσε το σταυρό.
0: Πέστα, πέστα, ρίχτα.
4: Δεν γίνεται. Χωρίς το Λίνο δεν γίνεται. Μεγάλη φίρμα Λίνος, να ξέρεις.
1: Δεν τα θέλει για σαν οργανισμό σου, να μην πω τίποτα άλλο.
4: Ναι. Ο κύριος πριν με το Χέις Ντέβις που έλεγε που είναι θρύλος και μπασκετικός, εννοούσε ότι ο Χέις Ντέβις έχει κακή ζωή και οι δημοσιογράφοι δεν το λένε. Αυτό ήθελε να πει.
0: Δεν έχει
4: κακός. Όχι, αυτό εννοούσε ότι.
0: Το ότι πηγαίνει σε κάποια ταξίδια γιατί έτσι θεωρεί.
1: Το ρεπό του
0: και να το κάνει ό,τι θέλει. Είναι δικαίωμα του κάθε ένα το ρεπό του να το κάνει ό,τι θέλει.
1: Είναι τόσο τεμπέλη που σε κάθε αγώνα πηγαίνει 2-3 ώρες πίσω στο γήπεδο. Ναι. Για να προετοιμαστεί και να κάνει σουτάκια και.
0: Οκ, πάμε παρακάτω.
4: Επειδή έχουμε κοντή μνήμη όλοι οι Έλληνες και με νοιάζει περισσότερο η Παθναϊκή, το πρωί άκουσα, ας πούμε, στο Βαγγέλη, ο Αταμάν δεν είναι, τα έχει καλά με τους παίχτες, δεν είναι ανοιχτός όπως ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς τους έβγαζε από το κολονάκι το διαμαντίδι και τους σπανούλι και βγαίνανε από το παράθυρο. Από τα κλαμπ βγαίνανε από τα παράθυρα της τουαλέτας. Και τους κυνήγαγε ο Μπράντοβιτς που δεν τα έχει καλά με τους παίχτες. Απλά είναι η κακή χρονιά, πολύ κακή χρονιά του Αταμάν, κακή χρονιά κάποιων παιχτών που είναι βαριά χαρτιά στον Παναθηναϊκό, γιατί
0: έχει,
4: αν ήταν πάντως, το Γιώβλος και ο Ρογκαβόπουλος...
0: Έχει κάνει κεφάλαιο Αταμάν και...
4: Ναι, προς Θεού, δεν το συζητάω.
0: Όταν κρεμάει παίχτες συνέχεια στα μανταλάκια,
4: είναι
0: πρόβλημα αυτό τώρα, όπως και να το κάνουμε δηλαδή.
4: Δεν το συζητάω. Τον Αταμάν τώρα όμως δεν τον κρίνω εγώ, γιατί 12 χρόνια εγώ ήμουν παιδί της Φάπας στο μπάσκετ.
1: Παιδί μου, όχι, να τον κρίνω.
4: Και
1: εσύ και οποιοςδήποτε.
4: Και έκανε να πάρω Euroliga. Άρα πρέπει να το σεβαστώ.
1: Είναι άλλο, υπάρχει σεβασμός ή δεν υπάρχει κι άλλο, δεν μπορώ να κρίνω. Μπορούμε να κρίνουμε
4: όχι,
1: όλοι.
4: Όχι, να τον κρίνω. Μπράβο. Απλά μέχρι σε ένα σημείο.
1: Άλλο κρίνω, άλλο να
4: θέλω. Τέλος χρονιάς,
1: σε όλους.
4: Θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ωραία,
1: να είστε καλά.
4: Είμαστε στο Final Four, είμαστε με τους τρεις και όχι με τον έναν. Εγώ που δηλώνω παδός και δηλώνω παδός και ανοιχτά. Δεν είμαι σήμερα το παίζω φίλος του Μπάμπη και είμαι φίλαθλος του Παθηναϊκού. Είμαι ο παδός και δηλώνω ανοιχτά ότι είμαι με τους τρεις στο Final Four και όχι με τον Ολυμπιακό. Ανοιχτά. Okay. Θα πεις τώρα αυτό γιατί το λέω. Γιατί σε όλα τα social
0: μάλλον έχεις πονέσει λίγο παραπάνω από τους
4: άλλους. Όχι, Μπάμπη, κάθε Μπάμπη τώρα. Ευχαριστώ σήμερα. Δεν πονάει κανένα.
0: Ο καθένας εσύ να λες, εγώ να μην λέω δηλαδή.
4: Όχι, να λες.
0: Γι' αυτό
4: σου λέω. Δεν κατηγορήσα το θρύλο όμως.
0: Όχι, ούτε εγώ κατηγορώ. Ούτε εγώ. Ούτε έχεις πονέσει λίγο παραπάνω από τους άλλους.
4: Όχι, δεν με πονάει κανένα σήμερα. Εγώ είμαι Παθηναϊκός. Δεν με πονέσει. Απλά εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ. Το ΑΚΑ είναι ανοιχτό για να έρθει όμορφα. Και ωραία, σαν κύριοι να φύγετε να κάνετε θέλετε. Απλά να ξέρετε, εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ.
0: Καλά, δεν εξαρτάται από σένα.
4: Το λέω με... ναι. Καλά, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού μιλάω εγώ. Ναι. Δεν είμαστε ΑΕΚ. Θα φύγετε όμορφα εκεί, κύριοι, για να φύγετε, κύριοι. Για τελευταία φορά που ήρθατε.
0: Και θα έρθουμε και θα περάσουμε καλά και θα φύγουμε κιόλας.
4: Αυτό το περιμένουμε, Μπάμπη, με ανοιχτές αγκάλες σας περιμένουμε, να ξέρετε.
0: Σιγά.
1: Πάμε.
0: Τα αίματα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Για χαρά. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Μπάμπη, Γιάννης Πειραιά, ο παδός της ΑΕΚ. Σταύρο, μιλάγαμε πριν φύγω εκδρομές στο εξωτερικό και ήσουν το γούρι μου, αν θυμάσαι.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Θυμάμαι. Θυμάμαι.
0: Κάτσε, ρε, με μένα παίζετε τώρα, δεν παίζετε με αυτόν.
1: Περίμενε. Θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Αλλά εσύ μάλλον ξεχνάς.
0: Ξέχασε και δεν πήρε το.
1: Μία, δύο, τι όλο και καλά.
0: Δεν πήρε το τελικό, ρε.
5: Περίμενε.
1: Όχι, δεν τα πέδωσε.
5: Κάνετε λάθος, είχε πει ο Μπάμπης ότι θα λείπει μεγάλη εβδομάδα και πήρα πριν φύγω για Μαδρίτη και φάγαμε τρία. Και σκίστηκε όλο το σύστημα.
1: Μάλιστα.
5: Όλο το σύστημα. Τέλος πάντων,
1: εσύ δεν ήθελες τον Μπάμπη τότε από ό,τι θυμάμαι.
5: Ορίστε.
1: Εσύ δεν τον ήθελες τότε τον Μπάμπη από ό,τι θυμάμαι.
5: Ήθελε να πάρει δεν πω, ήθελε να πάρει άδεια. Του πλήρωνα τα ακτοπλοϊκά, είχαμε κάνει τέτοια κουβέντα.
0: Ωραία.
5: Εγώ πήρα να διασκεδάσω λίγο την κουβέντα, αλλά με αφορμή αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος, ότι εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ.
1: Πάμε παρακάτω, μπορεί, μην ασχολείσαι.
5: Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα.
1: Okay, να το όπως θες.
5: 10 δευτερόλεπτα, μιας και αυτό δεν είναι ΑΕΚ, να του υπενθυμίσω ότι μετά από 2-3 μήνες εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στη Λεωφόρο. Και αυτή δεν θα είναι εκεί. Μιας και δεν είναι ΑΕΚ, είναι Παναθηναϊκή.
0: Ρε, σταματήστε τώρα.
1: Γεια σου, να σε καλά. Πάμε τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Δέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, Σωτήρης Ταμπάκος στην παραγωγή της εκπομπής. 2-10-95-79-2-83-4-5. Έχουμε τίποτα σήμερα, έχει παίζει τίποτα σημαντικό σήμερα, όχι έτσι?
1: Τα είπα, δεν με προσέχεις.
0: Δεν σε πρόσεχα, ναι, δεν είχα το νου μου αλλού.
1: Σούπα, έχουμε ένα ΑΕΚΑΡΙΣ στοίχημα GBL, 7 η ώρα, έχουμε Ισπανίες.
0: Αυτό μπάσκετ, έτσι.
1: Ναι. Ισπανίες έχουμε, Βαλένθια, Ράγιο, Χιρόνα, Τσιρόνα, Σεδάρ και Μπαδρίτης.

0: ψάχνω εισιτήριο για τον τελικό, ρε φιλέ. Μήπως από τα παιδιά που δεν θα πάνε, τα χαρίζουν, τα πουλάνε.
1: Κάτσε να πας τελικό πρώτα.
0: Εγώ θα πάω, φιλό. Εγώ θα πάω. Και αν δεν πάω, θα είμαι μέσα εκεί. Εγώ.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν είμαι πονεμένος. Γιατί 4 χρόνια μπορεί να πηγαίνω και να μην το σηκώνω να πηγαίνω.
1: Ναι.
0: Και ψάχνω να βρω ένα εισιτήριο. Μήπως κάποιος, λέω, από αυτούς που ακούνε, δεν το χρειάζεται, γιατί κάποιοι έχουν αγοράσει και δεν το θέλουν. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν ανθρώποι που έχουν αγοράσει εισιτήρια. Και λέω, ρε παιδί μου.
1: Μα ήδη υπάρχουν διάφορες.
2: Και τι θες τώρα να κάνουμε τα λαβέρι, δηλαδή.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τα λαβέρι.
0: Του προσθεθεί και πήρε, παιδιά, ναι, εγώ το έχω και το δίνω τόσο για το παλικάρι να πάει. Γιατί να σχολιάσει, δεν θα πάω. Θέλω να στείλω τη γυναίκα μου. Πηγαίνει
2: στα παιδιά. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Το καταλαβέ.
1: Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Πάμε λίγο σύντομα γιατί είναι πολλές οι γραμμές. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Μάριος είμαι από τον δρόμο. Γεια σου, Μπάμπη. Γεια σου, Σταύρο.
1: Γεια σου, ρε Μάριε.
2: Όταν παίρνετε από τον δρόμο, θα μας λέτε ποιον δρόμο και τι γίνεται εκεί γύρω.
3: Αυτή τη στιγμή είμαι στη Φρατζή.
2: Και
3: είναι οκ τα πράγματα.
1: Τι γίνεται εκεί, okay, όλοι στη Φρατζή.
2: Και είναι και οκ. Okay. Πώς γίνεται να είναι όλοι εκεί και να είναι και οκ. Okay.
3: Τι να σου πω, οι άλλοι σας λένε ψέματα. Εγώ σίγουρα στη Φρατζή.
2: Δεν λέω όχι, σας λέω αλήθεια. Αμέσως να κατηγορήσει ο άλλος. Οι άλλοι λένε ψέματα.
1: Μας είπε ότι είναι στη Φρατζή και ότι είναι όλα καλά, ρε φίλε.
2: Ναι, παιδί μου, άλλο λέω. Δεν λέω εγώ ότι παιδιά είμαι ειλικρινή. Θα ρίχνω στου άλλου με τη μία. Για πε.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι από του πονεμένου σήμερα. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι είμαι περισσότερο πονεμένος από τους συνοπαδούς μου παρά πονεμένος από την εξέλιξη τη σεζόν για την ομάδα μου. Ναι. Γιατί θα συμφωνήσω με κάποιους που προείπαν από μένα ότι έχουμε 7 ευρωπαϊκά και ότι δεν στεναχωριόμαστε κλπ. Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί τους. Αλλά με πονάει πολύ περισσότερο το σκεπτικό και η οπτική γωνία των συνοπαδών μου με το πώς βλέπουν τα πράγματα. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι μας έχει κάνει τόσο μεγάλο κακό αυτό που περνάμε 17 χρόνια πλέον στο ποδόσφαιρο, αλλά και τα 12 χρόνια που περάσαμε στο μπάσκετ.
2: 16, έχεις βάλει και ένα μπόνους.
1: Έχεις βάλει και μπόνους.
3: Τώρα εντάξει, εγώ έχω βάλει τον μπόνους στο επόμενο. Τα ίδια που ζήσαμε φέτος θα ζήσουμε και του χρόνου. Μέχρι να δούμε ήλιο, δεν ξέρουμε πότε θα βγει ο ήλιος για μας. Τέλος πάντων.
2: Εκεί στη Φρατζή δεν έχει γιακάδα, γιατί εδώ γιακάδα έχουμε.
3: Στη Φραντζή εδώ για μένα έχει ένα σύννεφο μαύρο από πάνω.
2: Άρα όχι στη Φραντζή, κυνηγά εσένα το σύννεφο, τέλος πάντων.
3: Τέλος πάντων, για να μην σας τρώω τον χρόνο, έχει μια σοφή κουβέντα ο λαός που λέει όποιος καεί από το χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Αυτό λοιπόν, αυτό έχουμε πάθει και σε συνδυασμό με αυτό το υπέροχο δημοσιογραφικό πορτοκαλί μέσο που είναι το Sky του αθλητισμού και ο πορτοσάλτε της αθλητικογραφίας. Δεν χρειάζεται να πούμε σε
2: πάμε στο προκείμενο, προχώρα.
3: Ναι, πάμε στο προκείμενο. Μας έχουν κάνει να μην βλέπουμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Ψάχνουμε εχθρούς,
2: άκουσε με λίγο.
3: Μιλάμε
2: άκουσε
3: όλη
2: με λίγο.
3: Τη χρονιά για βαλίτσες,
2: ο καθένας, δεν ξέρω εγώ τι. Ο καθένας βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του και επιλέγει.
3: Αν βλέπει, πρόσεξε να δεις, κάποια πράγματα, φίλε, έχουν οπτική γωνία, την αντικειμενική οπτική γωνία.
2: Δεν θα μου πει κανένας τι θα δω και τι θα πιστέψω.
3: Εσύ δηλαδή με όποιο μάτι, ας πούμε, έβλεπες τα τελευταία 3 παιχνίδια του Παναθηναϊκού, δεν κάνουμε τώρα ανασκόπηση όλη τη σεζόν γιατί θα μας πάρει χρόνια. Έβλεπες δηλαδή ένα Παναθηναϊκό όπου να αδικείται, ας πούμε.
2: Εγώ θεωρώ ότι είχε κακή διαιτησία ο Παναθηναϊκός, αλλά ήταν ακόμα πιο κακός ο ίδιος.
3: Α, μπράβο! Κακή διαιτησία προφανώς και είχε. Αλλά όταν είσαι κάκιστος εσύ.
2: Δεν να λέω. Εάν εγώ λοιπόν σου. Περίμε τώρα, γιατί σου λέω. Θέλουμε να τα ρίχνουμε όλα δεξιά και αριστερά. Εάν εγώ βγω σε αυτό το μικρόφωνο τώρα που μιλάμε και σου πω ότι ο Παναθηναϊκός είχε εξαιρετική διαιτησία. Τι θα πεις? Μας λένε στο σπορφέ, μας λέει ο Σταύρος αυτό και έτσι είναι. Γι' αυτό σου λέω. Ο καθένας έχει μάτια και βλέπει κρίση και κρίνει. Σε κάλυψα.
3: Ναι, με κάλυψες. Με κάλυψες γιατί εντάξει, τότε η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τότε πρόβλημα κρίση στην κοινωνία μας. Μόνο αυτό δεν μπορώ να πω.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακαλώ.
2: Καλά, αυτό είναι αποδεδειγμένο περίτρανα και έξω από τα αθλητικά.
1: Ναι, μα.
2: Τέλος πάντων.
1: Τα αθλητικά είναι για να περνάμε καλά. Τα υπόλοιπα είναι πάμε πολύ πιο βαριά και πολύ πιο αυτό, αλλά. Ναι,
2: πάμε παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
4: Ωραία. Χάρηκα, υποθέτω ότι δεν είμαι σαν την πλειοψηφία των ακροατών σας, δεν ακούω πολύ καιρό ραδιόφωνο, ακούω μόνο τον τελευταίο μήνα.

0: Τα καλύτερα χάσατε.
1: Είμαι πολύ σίγουρος από αυτά που ακούω τον τελευταίο μήνα.
0: Όχι, αστείο.
1: Εγώ θα σταθώ λίγο, δεν βλέπω Ευρωλίγκα. Χθες ήταν το πρώτο μου παιχνίδι με το Παναθηναϊκό Βαλένθια. Λέω ότι είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν πολύ ασχολούμαι ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ. Ο λόγος που δεν πολύ ασχολούμαι είναι όλα αυτά τα οπαδικά, είτε προέρχονται από προέδρους, φροντιστές, οπαδούς. Σαν ανθρώπους που βγήκανε και πριν από λίγο με θα έρθουνε καλά, δεν θα έρθουνε καλά, να μείνουν ήσυχοι, εμείς δεν είμαστε τόνα. Οπότε απέχω από όλο αυτό. Θέλω να σταθώ λίγο στο παιχνίδι που είδα χθες, γιατί μέχρι χθες που δεν είχα οπτική άκουγα ότι η Ευρωλίγκα είναι ανταγωνιστική. Εγώ βλέπω κυρίως NBA. Βλέπω μπάσκετ και βλέπω NBA. Δεν έχω ακούσει το πρωί που άκουσα αλλά και σήμερα. Δεν έχω ακούσει κάποιον είτε του Παναθηναϊκού φίλο είτε γενικά κάποιον μπασκετόφιλο να σχολιάσει το 9% στα τρίποντα.
2: Σου προτείνω να μπεις στο site του Big Wins for FM και να διαβάσεις το ρομπόλι.
0: Όχι, εσείς το βράδυ τα συζητήσαμε στα σχόλια και σήμερα.
2: Νομίζω ότι είναι η πιο ever καλύτερη αρθρογραφία από όλους.
0: Με τη λογική, όχι άποψη, τι έγινε, τι δεν έγινε, να σου δώσω την εικόνα και την ανάλυση. Ωραία.
1: Εγώ είδα χθες ένα παιχνίδι που στην πρώτη περίοδο είχε σκορ 14-10, το οποίο δεν ήταν λόγω των καλών αμυνών, έτσι. Δηλαδή και οι δύο ομάδες.
2: Συγχώρεσαι.
0: Βάλε μια νοτελεία, μην κλείσεις.
2: Μην κλείσεις, πρέπει να πάμε στο
0: Δεσίλα. Έλα, Διονύση.
2: Έλα, Διονύση. Τον έχουμε το Διονύση.
0: Τον έχουμε το Διονύση.
2: Δύο. Πάμε. Διονύση.
3: Μ' ακούτε?
2: Ναι, ναι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Να πω ότι οριστικά το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή και κλεισμένον.
2: Και κλεισμένον,
3: το αίτημα του Παναθηναϊκού για...
2: Δεν έγινε δεκτό, ναι.
3: Ναι, για αναστολή εφαρμογής της απόφασης ΔΕΑΒ απορρίφθηκε. Δεν έγινε δεκτό για να πάει του χρόνου δηλαδή στην πρεμιέρα για να είναι το τελευταίο επίσημο με κόσμο του Παναθηναϊκού. Οπότε την Κυριακή οριστικά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένον το χερόν.
0: Να είσαι καλά, Διονύση, ευχαριστούμε πολύ.
2: Επιστρέφουμε
0: για διακοπή.
1: Όχι, κανένα θέμα. Λέω λοιπόν ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα πολύ κακό ημίχρονο και η πρώτη και η δεύτερη περίοδος και για τις δύο ομάδες. Για τα δικά μου μάτια...
2: Γενικώς αν καθίσει κάποιος και το δει το παιχνίδι, δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι. Όχι γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός, έτσι, γιατί αυτό ή το άλλο. Δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι. Να μου πεις, κάτσε ρε φίλε, εδώ έπαιζε μια θέση στο Final Four. Τι θες να δεις εσύ τώρα αυτό?
0: Όχι, εντάξει.
2: Γενικώς όμως είδαμε καλά παιχνίδια.
0: Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς ακόμα και με τους ίδιους αντίπαλους ήταν εξαιρετικό.
2: Είδαμε καλά παιχνίδια σε όλες τις σειρές. Εγώ δεν ξέρω καμία σειρά.
0: Ναι, παιδε, όλο, ακόμα και σε αυτό το ζευγάρι που χθες ήταν.
2: Κάποια
0: καλά
2: παιχνίδια ήταν καλά. Αυτό το χθεσινό δεν ήταν καλό παιχνίδι.
1: Ναι, εγώ σας λέω, είδα μόνο το χθεσινό. Δεν μπορώ να έχω άποψη για τα υπόλοιπα. Είδα τα σκόρ, είδα τις αναλύσεις, άκουσα στο ραδιόφωνο, αλλά δεν τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υποθέτω ότι αυτό το ρόλο έχει ο Σλούκας, ότι στον Παναθηναϊκό δεν είδα έναν άνθρωπο ψύχρεμο οργανωτή να κατεβάζει την μπάλα, να βλέπει γήπεδο, να μοιράζει παιχνίδι. Ο Ναν δεν φημίζεται γι' αυτό. Δηλαδή στο NBA ο Ναν σταμάτησε να παίζει ακριβώς γιατί πίστευε ότι είναι καλύτερος από αυτό που είναι. Και εγώ αυτό που είδα χθες, είδα έναν Ναν όπως ήταν στο NBA, που υποθέτω ότι στον Παναθηναϊκό κάποιος τον εμπιστεύτηκε, του δώσε τα κλειδιά της ομάδας και του είπε ότι εσύ είσαι ο καλύτερος. Που ίσως και να είναι από το ρόστερ, δεν γνωρίζω, αλλά δεν έχει σίγουρα, δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα, δεν το κάνει.
2: Είναι μια προσέγγιση που ο καθένας μπορεί να τη δει διαφορετικά. Εγώ πάλι λέω ότι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού μπορεί όχι φέτος, γιατί φέτος δεν ήταν τόσο καλές, είναι ο Γκραντ.
0: Ο
2: καθένας έχει κάποια στάνταρ και λέει, ξέρεις, για μένα είναι ο Ναν, για μένα είναι ο Λούκας. Βέβαια και από την άλλη μεριά, δεν μπορείς να κρίνεις τους παίκτες έτσι, γιατί άλλη θέση είναι του Ναν, άλλη θέση είναι του Λούκα, άλλη θέση είναι του Ντέιβις, άλλη θέση είναι του Χουάντσο. Δηλαδή, ναι, αλλά λέμε τώρα σε διάρκεια και σε ποιότητα και σε αυτά. Ο Γκραντ έχει κάνει δύο χρόνια απίστευτα πράγματα.
1: Ναι, όχι, δεν λέω ξεκαθαρά ότι δεν ξέρω αν αυτή την αντίληψη είχε στη διοίκηση η προπονητική ομάδα του Παναθηναϊκού. Προφανώς δεν λέω ότι οι άλλοι παίχτες δεν είναι καλοί.
0: Όχι, και στη, απλά επειδή όπως λες δεν έχεις παιχνίδια, δεν έχεις φερική εικόνα. Ο Ναν στα περισσότερα παιχνίδια της σεζόν ήταν πάρα πολύ καλός. Στη σειρά των αγώνων με τη Βαλένθια ήταν από τους χειρότερους ναν που έχουμε δει εδώ και 2,5 χρόνια.
2: Δεν κάνει καλή χρονιά γενικότερα.
0: Ναι, πόσο μάλλον ήταν όντως στα αυτά τα παιχνίδια, νομίζω, τις χειρότερες εμφανίσεις. Να είσαι καλά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να πέρσι να τα λέμε. Πάμε.

0: Ένας φίλος μου γράφει. Προφανώς και δεν είναι η ανάλυση του κυρίου Ρομπόλη καλύτερη, διότι είναι τελείως υποκειμενική, επειδή είναι φίλος του Ολυμπιακού. Καλησπέρα σας. Αδελφέ μου, έχεις το χάρισμα, είναι τεράστιο το χάρισμα που έχεις, που βρήκες και την ομάδα του Ρομπόλη, πραγματικά να το αναπτύξεις.
1: Κύριε Σταύρο, μπορείς παρακαλώ, αυτή η φάμπρικα που έχει ανοίξει εδώ και κανένα μήνα,
0: κύριε Σταύρο,
1: να ζητάνε δώρα και εξυπηρετήσεις, δεν ξέρω πώς το έχουν
0: δει. Εσύ φταίς.
1: Πού έδινα δώρα?
0: Δίνει συνέχεια, δεν κάνεις καλή δουλειά. Από πίτσες και μαρκαδόρους μέχρι αυτοκίνητα. Πλάκα μας κάνεις τώρα.
1: Ωραία, άκου τώρα, πήγαμε σε άλλο επίπεδο. Μπορείς παρακαλώ να με βάλεις τηλεοφόρο την Κυριακή, λες και είμαι πορτιέρη στο γήπεδο. Θα πεις ότι είμαι βοηθός σου και ότι δουλεύω στο Sport FM.

0: σου δώσω 200 ευρώ. Αφού δεν θα πάω, πώς θα σε βάλω μαζί μου ως βοηθό.
1: Μισό λεπτό, ρε φίλε. Δεν θα πας εσύ γιατί το επιλέγεις να πας. Μπορείς να πάρεις διαπίστευση και να πας.
0: Εντάξει, υπάρχουν και τόσα παιδιά που είναι το ρεπορτέρ πραγματικού άδειο, όποιος θέλει.
1: Εγώ που το επιλέγω να πάω, θα πάρω τα 200 ευρώ για να το ρεπάω.
0: 300, γιατί είναι και άλλοι.
1: Ναι.
0: Άλλη φάστα να πας με τον Μπάμπη.
1: Πάμε.
0: Τι γίνεται. Χαίρετε. Καλησπέρα σας.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Αλέξανδρος από Κερατσίνη, Ικαρία.
1: Από Κερατσίνη.
2: Μένω Κερατσίνη, είμαι από Ικαρία.
1: Από Ικαρία, γιατί άκουσα πιτσαρία και λέω...
0: Όχι, εγώ το Ικαρία άκουσα, το Κερατσίνη δεν άκουσα και λέω...
1: Την Ικαρία δεν έπιασα, το Κερατσίνη Ικαρία, το έπιασα.
0: Οι δυο μας κάνουν ένα. Εγώ έπιασα Ικαρία, άλλος Κερατσίνη, ή έγινε δουλειά. Το όνομα δεν θυμόμαστε, αλλά δεν πειράζει. Καλά, λέει.
1: Αλέξανδρο. Ναι, ναι,
0: Αλέξανδρο.
2: Είμαι οδηγό εδώ στην Αθήνα και είμαι και εγώ στη Φραντζή.
0: Πλάκα κάνει τώρα.
1: Στη Φραντζή.
2: Όχι, όχι.
1: Παιδιά, όσοι είναι στη Φραντζή, να πάρουν τηλέφωνο.
0: Πήρανε.
1: Όχι, δεν είναι κι άλλοι.
0: Αφού δεν έχει κίνηση, λέει, αλλά τρεις τέταρτες είναι.
2: Μου έδωσε έμπνευση ο φίλο από πριν, σα ακούω κάνα εξάμεινο.
0: Συγγνώμη, παιδιά, τι κάνετε όλοι στη Φράτζη. Του κάνει πλάκα τώρα, στη Φράτζη, έτσι.
2: Εντάξει.
0: Μοιράζουν κάτι στη Φράτζη. Να περάσουν.
1: Από τους πιο κεντρικούς δρόμους Αθήνας.
0: Κοντά σε μένα, δεν ξέρω. Αλλά...
2: Στην άκρη όλοι και μιλάμε στο...
0: θα βγει η δελτίο ειδήσεων. Μποτιλιάρι μες στη Φραντζία που είναι παρκαρισμένος με αλάρμ. Όλοι μιλάνε στα τηλέφωνα. Τι γίνεται όλοι στο Sport FM.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Λέρε παντιάρι, ξέρω, Αλέξανδρε.
2: Τίποτα, έτσι πήρα να σου πω.
0: Για να πεις ότι είσαι στη Φραντζή, ωραία τύπος.
2: Ολυμπιακά, επειδή είμαι στη Φραντζή, Ολυμπιακάρα, εύχομαι να το σηκώσουμε φέτος. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς το Final Four.
0: Εντάξει, φαβόρι είναι νομίζω Ολυμπιακός.
2: Φαβορί. Για να δούμε, αν περάσουμε το Σάρας, μετά ούτε Βαλένθια φοβάμαι ούτε Ρεάλ. Αν και Ρεάλ με τη Βαλένθια, η Ρεάλ φέτος είναι, την έχει όπου την έχει πριν τη Βαλένθια, την έχει κερδίσει. Για να δούμε ποια θα περάσει.
0: Έχει, έχει, ζουμάκι.
1: Είναι, είναι σαν να παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το Βαλένθια Ρεάλ.
0: Όχι, όχι,
1: όχι. Ναι, ιστορικά,
0: φίλιος, ναι.
1: Επειδή είναι φίλιος, ρε παιδί μου, και είναι δύο ομάδες που πάνε καλά φέτος, γενικώς.
2: Με όποια και αν παίξουμε, εντάξει, σίγουρα και ο παδός του Παναθηναϊκού θα έχουν με το μέρος τους, οπότε...
1: Έγινε, να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ, πάμε.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Για χαρά.
0: Δεν είναι από τη Φραντζή, κύριος.
1: Δεν είσαι Φραντζή εσύ, ε. Πώς.
0: Μην τον μπλοκάς τον άνθρωπο. Καλησπέρα, μαζί μιλάμε.
3: Μαζί μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
3: Έλα, καλησπέρα, παιδιά, τι κάνουμε.
1: Κανονικά δεν πρέπει να σου μιλήσουμε γιατί δεν είσαι στη Φραντζή.
3: Δεν είμαι στη Φραντζή, είμαι στη Ρόδου Λίνδου εγώ.
1: Στη ποια είσαι?
3: Στη Ρόδου Λίνδου.
0: Ρόδου Λίνδου.
1: Στη Ρόδο, στο Λίνδου.
3: Από Ρόδο, από Ρόδο.
1: Από Ρόδο, ναι, ναι.
0: Είσαι Διαγόρας ή Ρόδος?
3: Είμαι Διαγόρας, ναι. Τις μικρές ομάδες Διαγόρας και ΑΕΚ. Μόνο ΑΕΚ και ωραία. Διαγόρας.
1: Ναι.
3: Εγώ φίλε μου, πήρα να σου πω ότι χθες δηλαδή βλέπαμε τα παιχνίδια και πρώτη φορά τα Ολυμπιακούς να πανηγυρίζουν γκολ της ΑΕΚ. Το χάρηκα. Λέω μπράβο ρε παιδιά, ευχαριστώ.
0: Εντάξει, γίνεται αυτά ρε εσύ τώρα. Ο καθένας ό,τι θέλει.
3: Μας αγαπάνε και Ολυμπιακοί βλέπω. Τώρα θέλω...
0: Γυρίζουν αυτά, γυρίζουν.
3: Το παιδί που ζήτησε κάτι προσκλήσεις, στο προηγούμενο τηλέφωνο, έχω για την ΑΕΚ στην Κυριακή κάτι προσκλήσεις. Μοιράζω εγώ εδώ στη Ρόδο. Και ψάχνουμε άτομα για το Πασίγιο, αν θέλει κάποιος.
0: Ναι, και Πασίγιο στη Ρόδο. Θα πας να κάνεις Πασίγιο.
3: Για τον Νίκο Σμπού, για τον Παπαρένα. Για τον Παπαρένα.
0: Για τον Παπαρένα. Τι γίνεται.
3: Για την Φιλαδέλφια, για την Κυριακή.
0: Ωραία, να τα δώσεις, να τα δώσεις. Φέρε, να τα δώσουμε.
3: Έχουμε πέσει προσκλήσεις πολλές για την Κυριακή.
0: Ωραία.
3: Επίσης δεν βρίσκει. Για την Κυριακή έχουμε.
1: Έγινε, να σε καλά. Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
4: Καλησπέρα.
0: Ο Νονός.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, παιδιά, δεν το πιστέψετε.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο. Δεν το πιστέψετε. Πέρα από τη Φραντζή θα πει. Ναι.
4: Από Συγκρού είμαι κολλημένο στην Καλλιρόη, είναι 30 μέτρα πριν τη Φραντζή. Από Βουλιά.
0: Πώς να μην είσαι φραγμένος, όλη η Φραντζή έχει κλείσει.
4: Από Παραλιακή σας έχω καλέσει και ανέβηκα αυτή τη στιγμή με στην Καλλιρόη, λίγο πριν στρίψω στη Φραντζή.
1: Πήγαινε στη Φραντζή και ξαναπάρε μας.
4: Λοιπόν, καλησπέρα, χάρηκα που είμαι στον αέρα και σας μιλάω. Παναθηναϊκός, Βασίλης. Θα πω δύο-τρία πραγματάκια, θέλω να μου τα σχολιάσετε αφού θα κλείσουμε κι εσείς. Mm-hmm. Είμαι τρομερά ενοχλημένος, στεναχωρεμένος κτλ. Κτλ. Έχουν περάσει... Με ακούτε έτσι?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Λοιπόν, έχουν περάσει...
0: Κατ' εξαίρεση, διότι είσαι κοντά στη Φραντζή, αν είσαι στη Φραντζή δεν σε ακούγαμε σίγουρα. Τώρα...
2: Λοιπόν,
0: είσαι στα σύνορα.
2: 13 ώρες από το ένα παιχνίδι και 14, 15, 16 από το άλλο, το χθεσινό. Και δεν έχω διαβάσει, δεν έχω ακούσει μια συγγνώμη. Είτε από τον κύριο Μπενίτεθ, είτε από τον κύριο Γιανακόπουλο, είτε από τον κύριο Αταμάν. Μια συγγνώμη από τον κύριο Μπενίτεθ, γιατί συνεχίζει και επιμένει να βλέπει την ομάδα βελτιωμένη και σε αυτό το παιχνίδι, από ό,τι δήλωσε.
0: Άρα πώς θες να σου ζητήσει συγγνώμη?
1: Συγγνώμη, ο Μπενίτεθ εχθές για μια ακόμη φορά ήταν αλλού.
0: Εγώ λέω το εξής. Εάν ο άνθρωπος θεωρεί πως τρέχει το project και βελτιώνεται, δεν μπορεί να πει θεωρώ ότι είμαστε βελτιωμένοι και ζητά συγγνώμη.
2: Βλέπει κανένας να βελτιώνεται το project, ας πούμε, με την άκρη.
0: Όχι, εγώ σου λέω τι είπε ο άνθρωπος, οπότε λογικό είναι να μην ζητήσει και συγγνώμη.
2: Βλέπει δηλαδή, μόνο αυτό θα βλέπει. Και πρέπει εγώ να συμφωνήσω. Και δεν του λέει κάποιος ότι αυτό που λες είναι τρελό, είναι παράλογο. Δεν γίνεται να συμβαίνει. Ότι παίξαμε καλύτερη μπάλα με την ΑΕΚ, παίξαμε. Τα χάλια τα χθεσινά που δεν είχαμε βάλει στο δομολογικό άγχος, δεν είχαμε πίεση και ήμασταν απόλυτα χαλαροί. Δεν έπρεπε να παίξουμε λίγο καλύτερα εις άξια, τουλάχιστον αν θέλετε, όπως παίξαμε με την ΑΕΚ.
0: Δεν διαφωνούμε καθόλου.
2: Για ποιες βελτιώσεις λοιπόν μας?
0: Εγώ σου εξηγώ γιατί δεν άκουσες συγγνώμη από τον Μπενίτεθ.
2: Και να μας πει τουλάχιστον, εντάξει ρε παιδιά, ζω στον κόσμο δικό μου. Αυτό που βλέπετε εσείς είναι τα μάτια τα δικά σας. Εγώ τα βλέπω αλλιώς. Και τον βλέπω βελτιωμένο.
0: Έτσι τα βλέπω αυτός.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, ας το κλείσουμε το κομμάτι αυτό.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
2: Ναι, συμφωνώ. 4,5 εκατομμύρια νομίζω. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, από τον κύριο Γιανακόπουλο, μια συγγνώμη. Για την κίνηση που έκανε ο κύριος Αταμάν για τον μπουκάλι, γιατί αν ήταν ο Μπαρτζόκας στη θέση του, τι θα είχε γίνει σήμερα, ξέρετε πολύ καλά. Και από τον κύριο Γιανακόπουλο θα είχε γίνει και από όλους εμάς. Και από τον κύριο Αταμάν να πει αντρικά, παντελονάτα, γιατί είναι βαρύρουχο το παντελόνι. Είμαι στη Φραντζή εντωμεταξύ, στη Γασταύρωση.
0: Μπήκε, εντάξει. Μπήκε Φραντζή. Λοιπόν, θα ακούσουμε κατά νομολισμούς τώρα.
2: Να πει αντρικά, απέτυχα, έκανα λάθος, συγγνώμη. Ή ας πει μια συγγνώμη για αυτούς τους 500 λαλάκες που ήταν χθες στη Βαλένθια που το πιστέψανε. Και πήγανε να δουν την τριφυλάρα μας.
0: Έδωσε συγχαρητήρια στην Βαλένθια.
2: Πού είναι αυτή η τριφυλάρα μας, παιδιά. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Το Παναθηναϊκό τόσα χρόνια, το ποδοσφαιρικό τουλάχιστον και από εκεί που ξεκινήσαμε τα κακά, τον έχουμε καταστρέψει εμείς. Και γιατί τον καταστρέψαμε εμείς. Και σε αυτό θέλω να σταθείτε λίγο και αν θέλετε βέβαια, να το σχολιάσετε. Ήμασταν στα Τάρταρα και πήραμε ένα πλάνο τριετίας επί Αλαφούζου, το οποίο απέτυχε. Και η τριετία πήρε παράδειγμα και έγινε πενταετία. Μέσα σε αυτή τη διετία αλλάξανε όλα και όλα αυτά που κοροϊδεύαμε εμείς στους Ολυμπιακούς τα κάναμε εμείς οι ίδιοι. Πήραμε λεφτά λοιπόν και καταστρέψαμε τον Παναθηναϊκό. Κάποτε είχαμε τη δύναμη και είχαμε 17 με 20 χιλιάδες στον δρόμο και διώξαμε ένα πρόεδρο. Τώρα θα μπορούσαμε να έχουμε την ίδια δύναμη και να ξαναδιώξουμε και αυτόν τον πρόεδρο και οποιοδήποτε άλλον, αλλά δεν σηκώνεται κανένας. Ούτε να βγει να μιλήσει, ούτε να βγει στους δρόμους και να διώξουμε και να επιστρέψει και να βάλουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που το ανήκει. Και κάτι άλλο που το κρατάω μέσα μου καιρό, το λέω αλλά πολλοί δεν το ξέρουν, είναι λίγοι αυτοί που το διάβασαν. Να πω κάτι για το Σάρπ, τον Αταμάν. Κάποτε βγήκε και δήλωσε μετά από ένα αγώνα νομίζω δικό μας στην Κρήτη, στο μπάσκετ, ομάδα λέει χωρίς ηγέτη και χωρίς λαό, πώς να προχωρήσει. Δεν έπεσε ο Λούκας νομίζω σε εκείνο το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Όχι, είναι αλήθεια.
2: Ναι. Mm-hmm. Χωρίς ηγέτη πότε ήταν ο Παναθηναϊκός, αλλά... να αφήσω ένα μήνυμα και χωρίς λαό πότε ήταν.
0: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω δηλώσεις του ΣΑΡ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, οκ.
2: Ναι. Κάτι τελευταίο από ένα Παναθηναϊκό.
0: Πες το και να κλείσουμε, ναι.
2: Ναι, συγγνώμη.
0: Γιατί έχουμε ήδη ξεπεράσει.
2: Συγγνώμη. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα για την ομάδα που έχει φτιάξει. Σας το λέω εγώ, είμαι από τα 13 μου οργανωμένος. Συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα για την ομάδα που έχει φτιάξει και στους παίχτες που έχει βγάλει. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω τον Ολυμπιακό με τη Βαλένθια να δούμε πολύ όμορφο μπάσκετ.
0: Να είσαι καλά.
2: Να
0: είστε
2: καλά,
0: σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άρα, αν και έχουμε ξεπεράσει το χρόνο, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα πριν πάμε στο δελτίο. Λοιπόν, κάτσε να το βρω γιατί ξέφυγα. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Σταύρο, σου δίνω 400 ευρώ να πας μόνος σου και να του στείλεις σε 50 λεπτά φωτογραφίες. Πάμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bwin Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΔΑΠ σε βάζει το παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα το έντυπο λογαριασμό σου και ενεργοποίησε το Build και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B Class για το 2026 EuroLeague Final for Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι σήμερα στις 23:59 το βράδυ και μπορούν να πάρουν μέρος οι οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και επιθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα επίσης μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδος. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και να θυμάσαι όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα.

0: 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους σας. Οπότε πάμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Τι κάνετε, καλά?
2: Είμαστε καλά.
1: Ωραία. Και εγώ είμαι καλά.
0: Πάντα καλά.
1: Λοιπόν, δεν σας πήρα όταν ο Ολυμπιακός κέρδιζε στην Ευρωλίγκα το Παναθηναϊκό συνέχεια γιατί τα 11-0 δεν σας πήρα.
2: Ναι.
1: Γιατί μου λέγανε κάτι φίλοι μου Παναθηναϊκοί, μου λέγανε εντάξει δεν έχει νόημα, αλλά αυτά τα παιχνίδια λέει δεν είναι σημαντικά. Δεν σας πήρα στο 2-1 που μείωσε η Βαλένθια, γιατί πάλι μου λέγανε φίλοι μου. Εντάξει λέει, αυτό έγινε λέει για να μπορέσει.
2: Καλά, εσύ μιλάγες με τους φίλους σου και σκεφτόσουν εμάς, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Τώρα οι φίλοι σου τι σου είπανε?
1: Θα σας πω. Έλεγαν σας παράλληλο, μου λέγανε όχι λέει, αυτό έγινε λέει για να πάει ο κύριος Γιαννακόπουλος στον τελικό. Μετά, πάλι δεν σας πήρα στο 2-2, γιατί μου λέγανε φίλοι μου, έλα εδώ. Θα καθαρίσουμε το σημαντικό ματ που παίρνει πάντα ο κύριος Αταμάν, παίρνει τα σημαντικά ματ. 3-2 με την έδρα του. Λοιπόν, τώρα που έχασε.
2: Τώρα δεν σε θέλουμε εμείς ρε φίλε.
1: Τώρα τι γίνεται τώρα?
2: Δεν σε θέλουμε εμείς τώρα, τι να κάνουμε?
1: Εγώ πήρα να ρωτήσω τα σημαντικά τα μάτσα παίρνει ο κύριος Αταμάν ή όχι? Αυτό πήρα να ρωτήσω.
3: Εντάξει, ο κύριος Αταμάν έχει πάρει σημαντικά.
0: Αλλά παίρνει άλλα, όχι, κάνει τα παίρνει όλα.
1: Έχει πάρει δηλαδή μιλάμε να έχει πρώτο μπάτζετ στην Ευρώπη ή δεύτερο, έτσι?
2: Ναι, εντάξει.
1: Όχι να... Μιλάμε τώρα να έχει 50 εκατομμύρια μπάτζετ και να χάσεις. Να έχεις το πρώτο μπάτζετ στην Ευρώπη να χάσεις.
0: Χάνει και το πρώτο μπάτζετ. Με την ίδια λογική δεν θα κατεβαίνει κανένας να παίξει. Ποιος θα ήταν το πιο ακριβό ρόστερ, θα του το δίνανε το τρόπο και γεια σας.
1: Ναι, αλλά είπε όμως ότι είμαι ο καλύτερος λίτ της δεκαετίας. Έτσι είπε.
2: Ωραία. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, παρακαλώ.
4: Ναι.
2: Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Εγώ δεν είμαι στη Φραντζή.
2: Πώς?
4: Αλλά δεν είμαι λέω στη Φραντζή, αλλά είμαι εκεί που έχει ωραία θέα, καλή θέα.
2: Κοντά είσαι.
4: Μάλιστα, ναι. Καταρχάς είστε ωραίοι. Από εσάς έχουμε ξαναμιλήσει κανένα
2: δύο. Εγώ είμαι ωραίος, αυτός είναι σκατομούτσου.
0: Εγώ είμαι πολύ ωραίος, όχι απλά ωραίος.
4: Καταρχάς δεν βρίζουμε, είπαμε.
0: Πες.
2: Δεν είναι βρισιά το σκατομούτσουλος. Χαρακτηρισμός είναι.
4: Ναι, σωστό.
2: Είναι χαρακτηρισμός και...
0: Άσχημος.
2: Δίνει ακριβώς... Όχι, δίνει ακριβώς... Τι ακριβώς είναι.
0: Δεν τον αποδέχομαι τον χαρακτηρισμό. Τον επιστρέφω.
4: Από αγάπη είναι αυτά. Αυτά είναι αγαπησιάρικα.
0: Πολύ αγάπη. Ξεχυλίζει εδώ η αγάπη.
4: Ναι. Εγώ πήγα να πω ότι ο Παζιάννας θα επιστρέψει δυνατότερος. Θα αργήσει λίγο, αλλά θα επιστρέψει πιο γερός και πιο δυνατός. Θα κάνουμε ένα σύνταξη δυνάμει και θα τα ξαναπούμε.
0: Ωραία. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε. Πάμε. Παρακαλώ.
5: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Έλα, Μπίλι, 13 Σύρος.
2: Έλα, ρε Μπίλι, πού είσαι εσύ, ρε?
5: Τι χαμπαριά.
2: Τίποτα, ρε, τι χαμπαριά.
5: Άσε, χτες δεν κοιμηθήκαμε, αλλά δεν μας νοιάζει τίποτα.
2: Κερδάτε, δεν κοιμάστε. Χάνετε, δεν κοιμάστε. Τι θα κάνει, τι θα γίνει με εσάς?
0: Ινσόμνια.
5: Ξέρω. Τι ήθελα να πω, εντάξει, το παιχνίδι χτες το χάσαμε μόνοι μας. Ξεκάθαρα. Με 20 λάθη, η ομάδα μπάσκετ δεν υφίσταται. Με χαμένες βολές, με χαμένα lay-up. Παίχτες τέτοιας εμβέλειας. Κόκκινη σημαία. Έτσι δεν είναι? Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Υπάρχουν και κακές βραδιές, όντως. Έχουν χάσει. Έλα, κάποια lay-up
5: τώρα. Lay-up. Είναι το πρώτο που μαθαίνεις με τον πάσιμο. 1-2 αριστερό. Δηλαδή δεν χάνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε 3-20 σουτ. Αυτοί είναι παίχτες τώρα εκατομμυρίων. Δείχνουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω. Η χαλαρά είναι πολύ τα πράγματα από τον πρόεδρο που έτσι τα βλέπω. Που πήγε χτες το μεσημέρι να τους επισκεφτεί και ούτε το βλέμμα τους δεν σήκωσαν να τον έδωνε. Αντί να τους δώσει από μια μπουνιά στο στένο του καθενός να του υπενθυμίζει πού παίζει και τι πρέπει να κάνει σήμερα.
2: Είμαστε κατά της βίας.
0: Παιδιά τώρα.
5: Ναι, του φιλικού.
0: Είναι δυνατόν
5: του φιλικού, όχι να πάρει το. Του φιλικού.
0: Είναι δυνατόν.
5: Να του ξυπνήσει λίγο το αίμα.
2: Η μπουνιά στη μούρη φιλική δεν την ξέρω εγώ αυτή να είναι.
5: Έλα μωρέ λίγο τίναγμα στο στέρνο να δει που παίζει. Να υπενθυμίσει λίγο.
0: Αυτό περίμενα. Άσε το που παίζει. Αυτός δεν ήθελε ο παίχτης, ο κάθε παίχτης να είναι στο Final Four.
5: Έλα εντάξει, ο άλλος είχε πάει, κάνει υπερατλαντικά ταξίδια. Ο άλλος κάνει υπερατλαντικά ταξίδια σε τέτοια κρίση. Το 1/3 της Ελλάδας κάνει τον ύπνο του και ο άλλος είναι αντάν. Αντί να του πει κάποιος από τη διοίκηση που πας ρε Καραμήτρο. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά.
0: Είστε τώρα, πότε ο καθένα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, λέω.
5: Εντάξει, τώρα Σταύρο, εντάξει.
0: Μπορεί έτσι να αποφορτίζεται.
5: Αυτά στην ομάδα σου.
0: Και αυτά στη δική σου. Προφανώς δεν τη δική σου ούτε εσύ ούτε εγώ την ομάδα. Ο καθένας δική όπως καταλαβαίνει.
5: Ναι.
0: Και ξαναλέω, εάν εσύ θεωρείς ότι. Εσύ ήθελες να είσαι. Εσύ, αν θεωρείς ότι εσύ ήθελες περισσότερο να είναι Παναθηναϊκός στο Final Four από ό,τι ήθελε ο Ναν, ο Οσμάν, ξέρω εγώ, ο Χι, ο Ψι, τι να σου πω.
5: Όχι, ρε παιδί μου, τον καημό μας λέμε. Και άκουσε κάτι.
0: Είναι άλλο. Άκουσε λίγο. Είναι άλλο, είχε κακό πρόσωπο. Άλλο ήταν κακό ο Παναθηναϊκός χθες. Άλλο δεν ήθελα να ήταν αδιάφοροι. Έχει διαφορά.
5: Ναι, έχει διαφορά. Όλα μαζί ήταν. Και φταίνε όλοι. Από τον πρόεδρο, από τον προπονητή, όλοι να συμμορφωθούν, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Οι παίκτες είναι πολλών εκατομμυρίων. Δεν μπορείς να κάνεις κίνηση να λύσεις συμβόλαια, να κάνεις να δείξεις. Πρέπει να ανασυγκροτηθούν και να φτιάξουν τα μυαλά τους και να δούνε που παίζουν. Πραγματικά. Και αυτό να το κάνουν στο πρωτάθλημα. Αλλιώς τι να πω. Όλη χρονιά fail, όλοι.
2: Ευχαριστούμε. Πάμε παρακαλώ.
6: Εγώ μιλάω.
2: Γεια σας.
6: Γεια σας παιδιά. Εγώ μιλάω.
2: Ναι.
6: Καλησπέρα. Να μιλήσω και εγώ για το στραπάτσο του Παναθηναϊκού εχθές που έπαθε η ομάδα. Άκουσα πριν που λέγανε διάφοροι φίλοι και εσείς επίσης ότι τα μπάτες δεν παίζουν καμιά σημασία. Και όντως αυτό είναι και το ωραίο.
0: Όχι, παίζουν σημασία. Δεν είπαμε ότι είναι δεδομένο ότι όποιος έχει το μεγαλύτερο μπάτσο.
6: Το κατάλαβα, Σταύρο, πως το είπες και έχεις απόλυτο δίκιο. Βέβαια, στο μπάσκετ, ας πούμε, από τις 9 φορές, από τις 10 φορές τις 9 θα κερδίσει η πιο ακριβή. Στο ποδόσφαιρο θα κερδίσει τις 7 η πιο ακριβή ομάδα. Οπότε εκεί είναι πιο μεγάλη έκπληξη, γι' αυτό και νομίζω είναι και πιο δημοφιλές. Τέλος πάντων, άσχετα με το ποδόσφαιρο. Το κακό για μένα είναι ότι όλες οι ομάδες σίγουρα περνάνε κάμψεις και με καλή ομάδα να έχεις φτιάξει, για ακριβό μπάσκετ να έχεις και καλό προπονητή. Μπορεί να συμβεί κάτι μια χρονιά να μην πάει καλά, όπως η συγκεκριμένη που δεν πήγε σχεδόν τίποτα καλά στο Παναθηναϊκό. Το μεγάλο κακό για μένα όμως δεν είναι αυτό, το ότι δεν θα πάρει τίποτα φέτος. Εντάξει, το πρωτάθλημα ακόμα παίζεται, θα το δούμε κι αυτό. Έτσι, αλλά δεν λέει κάτι. Δεν είναι ομάδα για πρωτάθλημα μόνο Παναθηναϊκός, αυτή που έχει στήσει φέτος, ειδικά ο Γιαννακόπουλος. Το μεγάλο κακό, παιδιά, είναι ότι οι υγιείς φύλαθλοι του Παναθηναϊκού, οι υγιείς σκεπτόμενοι φύλαθλοι, όχι οι βαμμένοι που λέμε, έτσι, οι οπαδοί, ας το πούμε έτσι, λοιπόν, γυρίζουν και λένε συγχαρητήρια στην ομάδα που φτιάξε ο Μπαρτζόκας. Αυτό είναι εξωφρενικό. Καλώς λένε τα συγχαρητήρια, έτσι δεν λέω κάτι που το λένε. Έτσι, καλώς τα λένε, έχουν δίκιο βεβαίως. Έχει φτιάξει πολύ καλή ομάδα. Άσχετα το τι έχει κάνει, το πόσο τοξικός είναι, άσχετα, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή ομάδα, όντως. Αλλά η κατάδια του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου είναι αυτή. Το ότι κατάφερε τους υγιώς σκεπτόμενους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αυτούς που θέλει δηλαδή στο Τέλεκο Μαρένα και όχι τους χούλιγκαν, να λένε συγχαρητήρια στο αντίπαλο βεβαίως και καλό κάνουν, αλλά όχι στο συγκεκριμένο γιατί υπάρχει και μεγάλη κούτρα μεταξύ τους. Αυτό για μένα, παιδιά, είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα που μπορεί να γίνει για τον Παναθηναϊκό.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Όχι, εγώ δεν διαφωνώ. Δεν υπάρχει ξεφτύλα. Ο καθένας μπορεί να έχει άποψη και να
2: την πει. Πάμε
0: για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Όπα. Κράτα το τραγούδι, πάμε σε γραμμές. Χαίρετε.
1: Ορίστε.
2: Ναι.
1: Γεια σας.
2: Εγώ είμαι, παιδιά.
1: Ναι, ναι.
2: Απα, πώς και έτσι, πρώτος, έλλειψη έχουμε σήμερα.
1: Έκανε λάθος ο ηχολήπτης, λέγε.
2: Ρε παιδιά, δεν εγώ, βλέποντας τον αγώνα χθες και όλους τους πέντε αγώνες, διέγνωσα μία τρικυμία εν κρανίο. Ήτανε μία κλασική σύγκρουση, του Αταμάν εννοείται. Ήτανε μία κλασική σύγκρουση μίας ομάδας με σύστημα εναντίον μίας ομάδας πες παιδί μου μέσα και παίξε μπάλα. Δεν το βλέπετε. Εσείς δεν το είδατε, με συγχωρείτε. Δεν το είδατε κι εσείς.
1: Δεν έχουμε
2: αυτό.
1: Τόσο πολύ μεγάλες γνώσεις για να πούμε τι ακριβώς έγινε.
2: Δηλαδή όταν βγαίνεις στο ημίχρονο και λες παίζαμε με τέσσερις.
1: Αυτό είναι φάουλ. Αυτό είναι φάουλ, άστε, δεν το συζητάμε.
2: Και κάθε μήνα έδιωξε και ένα παίκτη.
1: Αυτό
2: κάθε
1: είναι
2: μήνα
1: φάουλ.
2: Και ένα φάουλ.
1: Αυτό είναι φάουλ.
2: Ένα, το ένα φάουλ πίσω απ' άλλο. Εσείς είδατε κανένα σύστημα.
0: Βοήθα Παναγιά.
2: Βοήθα Παναγιά, αυτό λέω κι εγώ. Πες μέσα παιδί μου και βάλε τα γκολ, παίξε μπάλα εσύ. Βάλε καλάθια. Αυτό ήταν το σύστημα. Λογικό δεν είναι κάποια στιγμή να καταρρεύσει το σύστημα. Αυτό το σύστημα. Και κάτι άλλο. Εντάξει, σιωπή σας προς απάντησή μου. Κάτι άλλο. Δέχεστε τον όρο εχθρική διαιτησία.
1: Κοίταξε, σε κάποια μπάτσα μπορεί και να γίνει. Ναι,
0: είχε
1: κακές διαιτησίες γενικώς.
2: Είχε κακή διαιτησία. Οι διαιτητές υπάλληλοι δεν είναι.
1: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή.
2: Είναι υπάλληλοι της Γιουρολίκα, κάπου αναφέρονται, έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως.
2: Οι κακοί διαιτητές απολύονται και αντικαθίστανται με κάποιους άλλους καλύτερους.
1: Ψηλά γράμματα.
0: Ή μπορεί να μην απολυθούν, δηλαδή σε οποιοδήποτε λάθος δεν απολύεσαι με τη μία.
2: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω.
1: Είναι και δύσκολο
2: λάθος,
1: πράγμα το και να στηρίξει τον πάγκο.
0: Και είναι και λάθος με λάθος έχει διαφορά.
2: Μπράβο, το να πατάς τρεις φορές γραμμή έξω είναι τεράστια διαφορά. Δεν είναι κακή διαιτησία, είναι εχθρική διαιτησία.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω ότι τα καραγκιουζιλίκια του Προέδρου μας σε καμία σοβαρή λίκα δεν τα δεχόταν. Αν ήταν ας πούμε ένας πρόεδρος μιας ομάδας NBA, το NBA θα το πέταγε απ' έξω. Εδώ, επειδή δεν έχουν φαίνεται τα κότσια να το κάνουν, το κάνουν έμεσα. Του λένε φιλαράκι, αν συνεχίσεις έτσι, αυτή την αντιμετώπιση θα έχεις. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Οκ, okay, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Παρακαλώ.
3: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια χαρά.
3: Νίκος λέγομαι.
1: Ναι, ναι.
3: Θα σας βγάλω λίγο έξω από τον μπάσκετ.
1: Βγάλε μας. Ναι.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ψάχνουν οι πρόεδροι σεντερφόρ. Υπάρχουν σεντερφόρ στην Ελλάδα που έχουν βάλει τάγκολ.
1: Όπως?
3: Όπως στο Παθρακικό. Επειδή παίζει στη γάμα κατηγορία...
1: Δεν είναι και εύκολο ένας παίκτης που παίζει στη γάμα κατηγορία να έρθει και να παίξει στο Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
3: Συγγνώμη, έχει βάλει 37 γκολ.
1: Ναι.
3: Πέστε μου, από τότε που ξέρετε τα πρωταθλήματα, πόσοι ποδοσφαιριστές έχουν βάλει ακόμη και στη γάμα κατηγορία.
1: Έχουν κατά καιρούς βάλει πολλά γκολ σε αυτές τις κατηγορίες αρκετοί παίκτες.
0: Μπορεί να είναι εξαιρετικός, δεν κρίνει το συγκεκριμένο παίκτη.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Και ένα λόγο ποιους έχει απέναντί σου.
3: Μα σίγουρα.
1: Θυμάμαι έναν παίκτη που πήρε το Εγάλεο. Έναν παίκτη που πήρε το Εγάλεο από μια κάτω κατηγορία όταν ήταν στην Αλφα Εθνική, ο οποίος είχε βάλει 42 γκολ. Μάλιστα στα Πετράλωνα πήγε κάπου έπαιζε και δεν στέριωσε ούτε πώς το λένε και τον παίξανε, δηλαδή τον βάλανε, τον χρησιμοποιήσανε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
3: Επάνω στον Όμιλο, στο Βόρειο Όμιλο, υπήρχαν ομάδες αξιόλογες.
1: Δεν αντιλέγω. Είναι άλλη κατηγορία όμως. Δεν
3: γιατί
1: το
3: να
1: ίδιο.
3: Μην δοκιμαστεί ένας τέτοιος.
0: Δηλαδή, φυσικά να δοκιμαστεί. Δεν είπαμε κανένα να μην δοκιμαστεί.
1: Βεβαίως να δοκιμαστεί. Θυμάστε τον Μπεταγκόρ, πώς τον λέγανε αυτόν που παίζει στον Πανσεραϊκό και τα παστέλωνε συνέχεια. Κατέβηκε στον Ολυμπιακό και δεν έκανε σεφτέ. Που δεν έπαιζε γάμα εθνική, έτσι.
3: Εγώ είμαι Ολυμπιακός, το λέω.
1: Δεν έχει σημασία.
3: Έτσι.
1: Ναι.
3: Γιατί να μην τον πάρουν να τον δοκιμάσουν. Μην ξεχνάμε ότι έχει να, θα έχει να κάνει και με παίκτες κέντρου που θα μπορούν να το βγάλουν αξιόλογες μπαλές.
1: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Αυτή είναι μία ανάγνωση, ότι ναι, θα έχει καλύτερα χάμπ να τον τροφοδοτούν. Από την άλλη, θα έχει πολύ καλύτερα και πιο γρήγορα και πιο δυνατά μπακ να τον μαρκάρουν. Ή καλύτερος τερματοφύλακης. Καταλαβαίνετε, να σου πω, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πάντως, όντως, αν πας πολύ καλά σε μια μικρή κατηγορία, αξίζει να δοκιμάσεις
1: πιο πάνω. Ένα παιδί που πες στον ΠΑΟΚ και έχει βάλει 30 κάτι γκολ, ας πούμε, και τα λοιπά, και τον προετοιμάζουν. Θέλει δουλειά για να πάρει, να τον πάρουν, να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο κτλ. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
3: Θα τον δούμε το σεντερφόρο του Πανθρακικού τώρα στη Λίγκα που θα είναι.
1: Ωραία.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε τραγουδάκι, δελτίο πολιτικό και ερχόμαστε για το τελευταίο νέο.
0: Και κάτσε, επειδή ώρα έχω να πω κάτι.
1: Για πες κάτι.
0: 30 χρόνια Sport FM, μεγάλο πάρτι, 30 χρόνια στις 8 του Ιούνιου, Δευτέρα, παρτάρουμε και δίνουμε και ένα μεγάλο δώρο, δίνουμε πολλά δώρα. Τώρα θα μιλήσω όμως για το μεγάλο δώρο, για το Cherry Tingo 4 Hybrid. Μπαίνετε στο λογαριασμό του Sport FM στο Instagram, ακολουθείτε την πολύ πολύ απλή διαδικασία και λαμβάνετε μέρος για να μπείτε στην κλήρωση.

Επίσης, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tinko 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύφους. Υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά στην τιμή των 24.990 ευρώ. Ένα PSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 4 και 5, γεια σας, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
1: Ο Αμβρόσιος Φλάντης είμαι.
0: Πώς?
2: Ο Αμβρόσιος Φλάντης ο ίδιος.
0: Ναι, ο ίδιος είσαι.
1: Σήμερα και όλοι έχουν έρθει εκεί.
0: Έλατε. Ο ίδιος είσαι ή είναι εις άλλος.
1: Λοιπόν, να πάμε και στο Παναθηναϊκό για δύο λεπτά. Ο οργανισμός είναι άρρωστος. Και είναι χρόνια άρρωστος. Δεν είναι δηλαδή χτες. Συμπεριφορές προέδρου, προπονητών, παικτών έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα νοσηρότητας. Και αυτό βγαίνει στα παιχνίδια. Με υπέρμετρο τσαμπουκά, δεν είναι η κατάλληλη λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αποδίδει μπασκετικό θέαμα. Μπορεί να κάνει το μπουκάλι με το νερό, ήταν το τελευταίο. Κάθε φορά που κάνει, προσπαθεί να γυρίσει ένα παιχνίδι ο Άταμαν, κάνει, παίρνει τεχνική ποινή. Πολλές φορές του βγαίνει.
0: Απλά να θυμίσω ότι αυτός ο Παναθηναϊκός πριν από... Το πήρε...
2: Πριν από δύο χρόνια
0: πήρε τη Γυρολίγκα, έτσι. Απλά το θυμίσω.
2: Και μάλιστα με πολύ μικρότερο budget.
0: Ναι.
2: Και όχι ως φαβορί, ξεκινώντας από πολύ χαμηλά.
0: Δεν μπορεί να πεις λοιπόν μια ομάδα άρρωστη όταν πριν από δύο χρόνια έχει πάρει, το ότι φέτος...
1: Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε αρρώστια στην ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι η αρρώστια στην ομάδα είναι από την εποχή του Βασιλακόπουλου. Τόσο παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
3: Κώστας Κόκκινος.
0: Ναι, Κώστα.
3: Μας έκλεψε τη δόξα η Βαλέ. Εμείς θέλαμε το Παναθηναϊκό να πέρασε. Εγώ προσωπικά ήθελα να κερδίσει χθες και να έρθει σε εμάς μετά, στο τέλος.
0: Ναι.
3: Αλλά ήθελα, αλλά όταν πήγα να σε ένα πιστοπολείο χθες να πάρω κάτι συμβουλάκια, ήταν ένα σούγκας που βλέπε το μάτς και έβγαλε μια κραυγή σε ένα τρίποδο του Παναθηναϊκού στο πούθεν, έτσι, καμία σχέση κρισιμότητα, αρχές του μάτς ήταν, που τον ακούσαν τρεις συνοικίες. Και λέω να χάσετε, χάσατε.
2: Ναι, αφού το πες, είπα να το κάνουν πράξη.
0: Να μιλήσουμε για τα σουβλάκια.
3: Φοβήθηκα λίγο γιατί μήπως μοιάζω με τον Κυριάκο, αλλά δεν μοιάζω. Έκατσε τώρα χτες η μπίλια, καταλάβες.
0: Ναι.
3: Και πιάσε. Πάντως μας έκλειψε η δόξα η Βαλένθια.
0: Ωραία.
3: Εμείς τον θέλαμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε, παρακαλώ. Ο Μπρος.
4: Καλησπέρα, Μπαμπή.
0: Γεια χαρά.
4: Καλησπέρα, Σταύρο.
2: Καλησπέρα.
4: Γιάννης από Κόκκινο Μηλό, ΑΕΚ.
0: Ωραία.
4: Δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα χάσει από

0: Βαλένθια, να πω την αλήθεια, στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί έτσι μέσα στο μυαλό μου.
1: Είναι ανάποδο μετά το 2-0 που έκανε ο Παναθηναϊκός. Ήταν πολύ ανάποδο το πράγμα. Δηλαδή χάνει τρία μάτσα από μια ομάδα που. Εντάξει, ρε παιδί μου, καινούρια και είναι τώρα, φρέσκια. Δηλαδή, χωρίς πολλές παραστάσεις σε αυτό το επίπεδο κτλ. Δεν ήταν και το πιο.
0: Πόσο μάλλον όταν έχει γίνει και ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ που έχει χάσει έτσι όπως έχασε αυτό το πατατράκ, τέλος πάντων. Που καλώς κακώς αυτό θορυβεί λίγο την περιραίωση ατμόσφαιρα, ότι πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί, δεν τελειώνει τίποτα. Πιστεύω ότι θα είναι ένα παράδειγμα για τις ομάδες γενικότερα. Απλά εγώ αυτό που είδα τον Παναθηναϊκό είναι ότι έβγαλε πολύ θυμό μέσα στο παιχνίδι του. Και συνήθως όταν ο αθλητής είτε σε ατομικό άθλημα είτε σε ομαδικό μπαίνει με θυμό να παίξει, θα τις φάει. Αυτό. Τώρα εντάξει, αν ευθύνεται ο κύριος Γιανακόπουλος για την κατάσταση στον Παναθηναϊκό, σίγουρα το πράγμα ξεκινάει από πολύ ψηλά. Αλλά okay, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει τις ευθύνες μόνο αυτός. Μόνο αυτός. Προπονητής Παναθηναϊκού, για παράδειγμα, αυτό που κάνει.
1: Γενικώς πάντως δημιουργήθηκε ένα πολεμικό πράγμα το οποίο δεν
0: είχε νόημα.
1: Δεν είχε νόημα. Δεν είχε νόημα. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Σας χαιρετώ. Να μιλήσει κανένας άλλος.
2: Να είσαι καλά. Πάμε.
1: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Για χαρά.
3: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά.
3: Δόξα τω Θεώ. Έγινε αφορμή να πάρω προηγούμενος φίλος που μίλησε για αρρώστια. Εισαγωγικά. Δεν λες και άρρωστε έναν οργανισμό που ξεπουλά 20.000 διαρκείας μέσα σε 5 ώρες για του χρόνου. Και αλίμονο αν βλέπουμε την παραμικρή αρρώστια στο πασχετικό Παναθηναϊκό, θα έπρεπε τότε να μιλάμε για τον Άγιο Πέτρο στο ποδοσφαιρικό. Το είπα και το πρωί στο Βαγγέλη, γιατί άκουγα κάποιες γκρίνιες. Το οποίο δεν αρέσει ο Γιανακόπουλος, παιδιά, θα πάτε την Κυριακή να δείτε τον Αλαφούζο και να βαράτε και παλαμάκια στο Τζίκερ. Αυτά.
1: Έγινε.
2: Να είσαι καλά.
1: Πολύ. Γεια σας.
2: Πάμε μικρό διαφημιστικό που θέλω.
1: Ναι, λίγο αχταρμάς τώρα, το πετάγομαστε από εδώ σε εκεί. Okay. Κάτω το τραγούδι, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Πάμε στο τραγούδι.

0: Ήταν μια δύσκολη μέρα, ε.
1: Γιατί δύσκολη.
0: Γενικώς μέρα.
1: Όχι, έπαιρνα, μια χαρά.
0: Πίεση με το αυτό.
1: Μίλησαμε με κόσμο, ανταλλάξαμε απόψεις. Απλά να πω στους φίλους που στέλνουν μηνύματα, αν δεν έχετε ακούσει από τα αρχή, είναι άλλο να πείτε την άποψή σας και άλλο να μας εγκαλείτε γιατί έχουμε, δεν έχουμε πει κάτι το οποίο έχουμε πει. Λέω άλλο, γιατί δεν λέτε για τη διαιτησία. Τα πάμε 8 φορές. Δεν μπορούμε να 10 λεπτά να λέμε αν ήταν κακή ή όχι η διαιτησία.
0: Και εγώ να απαντήσω σε έναν εδώ που. Η δεύτερη ομάδα απέκλεισε την 7η. Και μάλιστα όταν η 7η έχει κάνει 2-0 στην έδρα της. Δηλαδή. Εντάξει, είναι. Το καταλαβαίνεις λίγο ή πρέπει να το κάνω 50 δάκια. Καλή μέρα.
1: Κρύβε λόγια λέει για θυσίτες από καινούργιες ομάδες, γιατί φοβάμαι μην δούμε νέα Ζαλγκύρης να το παίρνει.
0: Παίξει ρε παιδιά.
1: Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Σε ένα Final Four, παιδιά.
0: Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Τι σημασία έχει
1: και επίσης,
0: αυτό.
1: Όλη την
0: υπάρχει το πικάρισμα το μεταξύ μας εδώ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Υπάρχει ο Χαβάλες, υπάρχει έτσι. Αλλά πριν σφίριξει η χοντρή δεν...
1: Πριν τραγουδήσει. Το θέμα είναι άλλο, ότι η Βαλένθια όντως είναι μια ομάδα που παίζει πολύ ωραία.
0: Και μια περίεργη ομάδα.
1: Μπράβο. Και αν βρει ρυθμό...
0: Δύσκολα την κερδίζεις. Οκ. Okay. Πρέπει να κάνεις πολύ σκάψιμο στο μάτσι για να μπορέσεις να την φέρεις.
1: Μπορεί να λυγείς και στο βάρος του αγώνα, κάνε ποτέ δεν ξέρεις.
0: Πολλά.
1: Σε ένα Final Four δεν είναι τίποτα πιθανό.

0: Ευχαριστούμε τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σιδήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή.
1: Σύννεφα με τυλίξανε και μαυρίσει η ψυχή μου.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο κλείνουμε με Άντζελα Δημητρίου. Έτσι μας ήρθε.
1: Και κόπηκε η φωνή μου.
0: Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο Φιές για ένα υπέροχο απόγευμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τέσσερα Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία πέφτει την Κυριακή στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος στο Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφι Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Το Σάββατο είναι η μέρα των play-out, καθώς στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Ωραίο κομμάτι βάλεις πάνω, μπράβο. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 15 Μαΐου. Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8. Έτσι και σήμερα λοιπόν εδώ στους 94,6 με Πάνο Μπουρνά στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. Σήμερα έχω και παρέιτσα, έχω και τους Brothers by Nikia, Βασιλάρα και Μιχάλη στο πλευρό μου. Και πάμε όλοι μαζί λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr, ιστοσελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μήματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλημέρα. Από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Αυτά σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό σκέλος, το κομμάτι της επικοινωνίας μεταξύ μας για το επόμενο δύο ώρο που θα είμαστε στην παρέα σας. Λοιπόν, μισό λεπτάκι τώρα με ακούτε και καθυστερώ λίγο γιατί προσπαθώ να συντονιστώ με το facebook της εκπομπής. Ασυντονίστηκα, εντάξει, μια χαρά, όλα καλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Καλώς ακούμε για ένα από τα συλληπιτήρια μου για το δεύτερο 17χρονο άγγελο που χάθηκε, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Ναι, δυστυχώς υπέκυψε τα τραύματα της και η δεύτερη μικρούλα. Τι να πούμε, μιλάμε για θρήνο. Μιλάμε για θρήνο, κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και όχι την προηγούμενη εβδομάδα, όταν έγινε το συμβάν, πολλή κουβέντα την επόμενη μέρα. Τι να πούμε, δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το σκηνικό. Καλημέρα, λέει Αλανιάρη των 94,6. Εντάξει, μαγκά. Εντάξει, μετράς. Σειρά, λέει, αμερικανικών παιχνιδιών που προωθεί την υγιεινή διατροφή και τον πόλεμο. G.I. Joe. Μάλιστα. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Τον FM και καλό που σκούς σε όλους. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός με πόλη και αγάπη και τρέλα. Και υπερηφάνεια Τζορντανάκος. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ με την κούπα του πρωταθλητή για την ΑΕΚ. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλό σα, κύριε Κοπανάθα, από τον δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίμψα τη Γερμανία. Ξενέρωσα με τον Πασχετικό Παναθηναϊκό, γι' αυτό μόνο πα για νενάρα, ολέ. Λέω Σωτήρη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Μια γυναίκα λέει ζαλίζεται, λέει, και καθώ πέφτει, πιάνεται από αντρικό μόριο. Η γυναίκα παραπέει. Ναι, ναι, μάλιστα, Κώστα. Καλά, ξυπνήσαμε για Παρασκευή, βλέπω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Διαβάζω συναδέλφους και ειλικρινά απορώ πώς δεν κατονομάζουν ως βασικό υπεύθυνο την πτήση για τον αποκλεισμό και προφανώς η απουσία του Λούκα που πάλι κανείς δεν λέει, λέει ο Νάσος. Ναι, το είχαμε αυτό, το ζήσαμε και αυτό. Ο Μοντέρο απάντησε στο Τζουβέλα. Ό,τι και να λέει, πείτε το ευχαριστώ. Τρομερό, στα social media. Τι ζούμε, Θεέ μου, τι ζούμε. Καλημέρα από την κυτρινό μαύρη Κρήτη. Λίγες μέρες ακόμα για τη μεγάλη μέρα. Ηράκλειο, Έγκλης, ΑΕΚ, μόνο και ο ουρανός στα χρώματά μας. Βλέπω και λίγο κόκκινος όμως είναι ο ουρανός. Θα στο χαλάσω τώρα, Γιώργο. Λίγο κόκκινο το βλέπω τον ουρανό. Πρωινές καλημέρες από Πάφο στέλνει εδώ ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χθες όλα τα μέσα ανάρτησαν, λέει, βίντεο με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού να μιλάει με το αγαπημένο του κατοικίδιο και να λέει για την πλήρη ανατροπή. Μήπως ξέρεις τι εννοεί. Έχει να κάνει με τη διεξαγωγή του Final Four, λέει ο Δημήτρης από Περιστέρη. Όχι, Δημήτρη, δεν νομίζω να έχει να κάνει με τη διεξαγωγή του Final Four. Αυτό το στοχοποιεί από την πρώτη στιγμή ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι σε αυτό το θέμα. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω, Βασίλη, Μιχάλη και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλώς ο κύριε Κωστέλνιο Δημητρός, πρώην τα Άγια των Ιχαβούζα. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την παρέα Ζαχαρο Παρασκευούλα. Σήμερα, καλώς ακούσε όλους Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μόντι. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα, καλή εκπομπή. Διαβάζω, λέει, πως ο Φλωρεντίνο τσακώθηκε με οπαδούς, αποδοκιμάστηκε ο Μπαπέ. Συμβαίνει και στα καλύτερα σπίτια και στα μαγαζιά γωνία. Καλά στη Ρεάλ φέτος. Στη Ρεάλ φέτος. Χαμός γίνεται όλη τη χρονιά. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους και ο φίλος μας ο Ραλής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή δουλειά σε όλους. Μάριος και Δημήτρης από το δρόμο. Καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας. Μόνο Ολυμπιακός. Περιμένουμε και το δικηγόρο, λέει. Του Αταμάν. Ποιον είναι, λες, Χριστό. Μπας περιπέσου, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να περνάτε όμορφα. Καλό σκου Δημήτρης Μάινς Γερμανία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σούπερ ήρωας της αποτυχίας. Αταμάν. Τι γίνεται, ρε. Ήρθε η αστυνομία πάλι. Πόσος κόσμος μαζεύτηκε. Πολύς. ένα επόπτη ασφάλτου να μπει στο ποτήρι σήμερα. Καλημέρα, λέει ο Μοντέρα Πάδη του Τζουβέλα στο 6 τη Ζουμέ. Αυτό είπα και εγώ πριν, ναι. Το ζήσαμε και αυτό. Το ζήσαμε, το είδαμε και αυτό. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Χθες ξεκίνησαν και τα playoffs στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81, που σε ένα μάτσο που στο τέλος πάλι έβγαλε λίγο τάσεις αυτοκτονικές η ΑΕΚ, αλλά τελικά επικράτησε. Και το λέω αυτό γιατί είχε μεγαλύτερη διαφορά και στο τέλος ο Άρης μείωσε. Και σήμερα είναι Παρασκευή, εντάξει, χωρίς φοβερά και τρομερά πράγματα. Ξεκινάνε τα πρωταθλήματα στο εξωτερικό, ξεκινάνε και τα play-off και για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Ήσυχα πράγματα. Ενόψη του Σαββατοκύριακου που έχουμε και την ολοκλήρωση των play-off της Super League, αυτό το Σαββατοκύριακο. Και θα περιμένουμε να λυθεί και η τελευταία εκκρεμότητα σε ό,τι αφορά τα υψηλά πατώματα, δηλαδή η δεύτερη θέση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Τα μάτς είναι την Κυριακή κανονικά. Αύριο Σάββατο έχει τα play-out και την Κυριακή έχει τις θέσεις 5-8 και τα play-off. Προσοχή, τα play-outs έχουν μια τελευταία αγωνιστική την Πέμπτη. Τώρα γίνεται η προτελευταία δηλαδή του Σαββατοκύριακου και την Πέμπτη τελειώνουν και τα play-outs, αν και εκεί δείχνει ο Αστέρας ότι είναι πλέον το φαβορί για να μείνει στην κατηγορία και η ΑΕΛ και οι ΣΕΡΕΣ το πιθανότερο σενάριο να είναι οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν. Καλημέρα, λέει ο Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη. Υγεία σε όλους, Βαγγέλη. Υγεία, αδερφέ μου, πάνω απ' όλα, σε όλο τον κόσμο. Ο δάσκαλος λέει, Μάρο, λέει, κλείνε μου το ρήμα, τρέχω. Τρέχω, έτρεχα, σκόνταψα, χτύπησα, έκλαψα, σηκώθηκα και έφυγα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πολύ ωραίο απόγευμα χθες στον τάφο του Ινδού. Συλλόγος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Ναι, πολύ, πολύ ωραία εκδήλωση έγινε για την φιέστα του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ. Και μάλιστα είχαμε και συνεντεύξεις εδώ στον Big Win Sport FM που ήταν εκεί. Και μίλησε ο Σωτήρης ο Πανταλέων, ένας άνθρωπος συνώνυμος με το βόλεϊ και τον οργανισμό του Παναθηναϊκού και ένας από τους λόγους που πάει τόσο καλά το τμήμα τα τελευταία χρόνια μαζί με τον Ανδρεόπουλο και τους υπόλοιπους εκεί που τρέχουν την ομάδα. Πολλά μπράβο σε όλους. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα και στο Βίκτορα Πέραμα 7. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε πάνω να ξεκινήσουμε με τους ακροατάς. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, εγώ.
0: Ναι, φίλε, εσύ.
1: Πρώτος, έτσι.
0: Αν φάμε, πήρες νωρίς, θα βγεις και πρώτος. Δεν σε πήρα εγώ.
1: Βρήκα ευκαιρία γιατί γυρίζω από. Βρήκα ευκαιρία γυρίζω από.
0: Το έκανε σαν παράπονο, λες και σε πήρα. Τι με πήρες πρωί.
1: Μπορεί, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Τι μπορεί, ρε παπατζή.
1: Τι να κάνω, εγώ είμαι τρόλο γνωστό, δεν είμαι.
0: Το ξέρω.
1: Τι θα να πω. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, δεν το είπες, σε πρόλαβα, ξέρεις.
0: Πρώτος εσύ.
1: Έτσι, πρώτος εγώ. Να πούμε λίγο, αν πεις πάλι ασχολείσαι με το Παναθηναϊκό για το μπάσκετ, δεν το περίμενα σαν τόσο κακό σου πάνω.
0: Αφού δεν βλέπεις μπάσκετ πολύ μόνο, τι θες τώρα, Κυριακή έχεις σχέστα τώρα. Με τα μπάσκετ ασχοληθείς.
1: Ναι, όχι, στεναχωρήθηκα με την έννοια, ρε παιδί, στεναχωρήθηκα με την έννοια ότι περίμενα ότι θα το παλέψεις το παιχνίδι.
0: Εγώ δεν στεναχωρήθηκα γιατί είχα στεναχωρηθεί την άλλη εβδομάδα γιατί έλεγα στον αέρα.
1: Εσύ το βλέπεις.
0: Εγώ δεν
1: το βλέπω. Εγώ πιστεύω ότι θα βγάλουν προσωπικότητα, ότι θα μπουν μέσα, ρε παιδί. Εντάξει, είναι παίχτες, δηλαδή είναι παίχτες μεγάλης κλάσης. Τι κάνω.
0: Αλλά όλοι θέλουν, όλοι θέλουν
1: και
0: Λεωνίδα, όλοι θέλουν και καθοδήγηση όμως. Όσο καλή είναι η καθοδήγηση.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά. Εσύ τα ξέρετε καλύτερα και ίσως βγουν πιο μετά. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ένα το οποίο είναι βέβαιο και δεν χρειάζεται να περιμένουμε να βγει κάτι είναι ότι είναι πάρα πολύ κακό το κλίμα και η σχέση μεταξύ του προπονητή και των παιχτών. Όπως και η χρονιά που κάνει ο προπονητής με τις επιλογές του. Τώρα θα δούμε.
1: Και βλέπω και ναι, και, δηλαδή αυτό είναι πασιφανές ότι έχει πρόβλημα με τους Έλληνες. Αυτό είναι εμφανές, δηλαδή τέτοια, αλλά έλεγα ότι οι υπόλοιποι, εντάξει, θα κάνουν τίποτα, αλλά ναι, μου φαίνεται ότι κάτι γίνεται, κάπου εκεί είναι το πρόβλημα. Κάπου κάτι δεν πάει καλά. Κρίμα, γιατί ο άνθρωπος έχει ρίξει πολλά λεφτά, να μου πεις, εντάξει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό, κρίμα. Να πω μετά λίγο για τα δικά μας. Από τις πιο ωραίες, πιο μεστές εμφανίσεις η ΑΕΚ δεν σκοπεί με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι αυτό που όταν φεύγει το άγχος και το πρέπει, πάντα φαίνεται, δηλαδή κάνεις κάτι πιο όμορφο. Δηλαδή. Έβλεπες από τον τρόπο που κάναν τις πάσεις τους ότι ήταν πιο χαλαροί. Εντάξει, να κάνουμε και καμιά βλακία δεν πειράζει, κατάλαβες το λέω. Δηλαδή, ναι, να κάνουμε και κάτι παρατραβηγμένο. Ψάχναν και πιο δύσκολες πάσεις από εκεί που πηγαίνανε με πιο συνεπτό τρόπο, ας πούμε. Δηλαδή, δοκιμάζανε και μια κάθε 20-25 μέτρα, να, αν περάσει, ξέρω εγώ. Ενώ το, ο τρόπος επίθεσης ήταν βήμα-βήμα. Η Άκρα πήγαινε επιπλησίαζε πάντα βήμα-βήμα, ας πούμε, δηλαδή, μέσα από το κέντρο. Ωραίο, ωραίο. Από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της Άκρα για τα δικά μου τα μάτια, επειδή σου πει ότι δεν μ' αρέσει αυτό το τρόπος παιχνιδιού, γιατί γενικά μέσα. Αλλά το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν από τα πιο σημαντικά παιχνίδια. Αυτά που είδα από πολύ πιο ευχάριστα.
0: Ήταν ο Ρώμας γενικά. Ήταν ο Ρώμας.
1: Ναι, ναι. Καλά, ο ΠΑΟΚ είναι κακός. Το λέμε, δεν ξέρω.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, όχι.
1: Και αυτός ο μητέρα, παιδί, μάλλον το παιδί γι' αυτό μάλλον έχει, δεν πρέπει να, να έχει γυρίσει από το άμα του, μάλλον δεν μπορεί να είναι τόσο κακό. Δεν πάει να τρέξει, δηλαδή κάποιες στιγμές απλά περπατούσε. Ούτε πήγαινε βήματα γύρω-γύρω από τον εαυτό του. Δεν μπορεί να, δεν είναι τέτοιος παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης, δεν είναι. Κάτι έχει δηλαδή ο άνθρωπος, δεν γίνεται. Μάλλον δεν είναι έτοιμος και απλώς αναγκάζεται, δηλαδή λόγω ότι δεν είχε και τον Ζαφίρι και αυτά, αναγκάζεται να το βάλει. Και περιμένει να φορμαριστεί, το σώσει όσο γίνεται, ας πούμε, μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Τέλος πάντων, πάμε εκεί παρακαλώ. Να πω ένα από τα μπουζούκια της Κυριακής το βράδυ, είχα ξεχάσει να στο πω, γιατί λόγω δουλειάς πήγα στον Απέργη, από που διασκέδασε ο Ηλιόπουλος και αυτά. Ξαφνικά λοιπόν γύρω στις 3 ώρα το πρωί, κάνει μια έτσι και αδειάζει το μισό μαγαζί. Στα μπουζούκια λέω τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν σου λέω βγαίνουν 60-70 άτομα, τι έγινε, τώρα σου πω το ότι, γιατί όλοι αυτοί που φεύγανε δεν ήταν αυτοί που αδειάσαν το τραπέζι που δεν ξέρω ότι θα πάρει άκρη το ποτάσμα. Είχαν κλείσει άνθρωποι για να διασκεδάσουν άσχετα με τον κόσμο της Άκρης που έχει πάει εκεί πέρα. Ναι, κατάλαβες. Λέω, και οι άνθρωποι που είχαν, ναι. Το τι πινελίκι ρίχνουν και αυτά, ναι. Πήγα, ξέρεις, έπιασα ακόμα έτσι, λέω, τι είναι αυτά. Ωραία, φίλε, εντάξει, να ακούσουμε 10 φορές τον ύμνο της Άκρης. Να ακούσουμε συνθήματα. Αλλά λέει να μας τραγουδήσει και της δικαιοσύνης ήλιο νοητέ, δεν αντέχετε άλλο. Το δωράκι τους τραγούδησε, ρε μάνα. Σκύλω, δηλαδή, το τίμος δεν υπάρχει, δηλαδή. Σηκωθήκα και πήγα σε μπουζούκα τώρα. Και απέργει στο Σεφίν και πάει και τραγουδάει της δικαιοσύνης ήλιο νοητέ.
0: Μάλιστα.
1: Άδεια στο μαγαζί, ρε.
0: Έγινε κύριε Λεωνίδα μας.
1: Λοιπόν, αυτά. Καλώς από τον κύριο Κώστα από τον κόσμο.
0: Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νικόλα, πού είσαι, καλά είσαι, φίλε.
2: Πέρασα ένα κρύο, μα έτσι αρκετά βαρύ.
0: Περαστικά, ρε, μεγάλε.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα συνήλθα.
0: Ωραία, μπράβο. Καλή προσαρμογή.
2: Να πω κάτι τελείως, ευχαριστώ για τα βραστικά, τελείως έτσι διαδικαστικό. Χτες, Βαγγέλη, μου πήρα 5 φορές, ακριβώς το δεκάλεπτο έπεσε στη γραμμή. Απλά το λέω πάλι, το έχω ξαναπεί. Ναι. Είναι καιρό να συμβεί, απλά συμβαίνει. Mm-hmm. Και μάλιστα πήρα στο 85. Αν λέει κάτι, αυτό δεν ξέρω αν έχει.
0: Το 85 εννοείς κάτι, 7,5 δηλαδή, 7,20.
2: Όχι, στο
0: 79-85, ναι.
2: Στο τρίτο νούμερο.
0: Εγώ το πήρα, ξέρεις, ποδοσφαιρικά, ότι προς το τέλος κατάλαβα.
2: Όχι, όχι, όχι. Σου λέω 5 φορές, 5 δεκάλεπτα, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια τη.
0: Δεν ξέρω, φιλαράκο, θα το κρατάμε αυτό που μου λες, ναι, οκ.
2: Ωραία. Τώρα, εντάξει, τι να πω για τον Αταμάν, νομίζω ότι τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Ο άνθρωπος έπρεπε να έχει φύγει όχι χτες, όχι προχτές. Και δυστυχώς βλέπω από ό,τι ακούω και διαβάζω μάλλον ότι θέλει να το κρατήσει για τα play-offs. Για τα τελικά, εντάξει, τα play-offs θα περάσουμε, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω αν είναι θέμα αποζημίωσης, δεν ξέρω τι παίζει, αλλά νομίζω ότι αν έχουμε μία ελπίδα να πάρουμε κάτι, να μην πάει τελείως στράβη χρονιά φέτος, είναι να κερδίσουμε, να πάρουμε το πρωτάθλημα, είτε έχει πάρει ο Ολυμπιακός το ευρωπαϊκό που θα είναι και λίγο αλλού, γιατί θα έχει πάρει το ευρωπαϊκό που ίσως έχει αδειάσει, ίσως, ψυχολογικά εννοώ, είτε δεν το πάρει, που θα είναι ακόμη χειρότερα για εκείνους. Νομίζω ότι είναι η μόνη λύση που υπάρχει, αν θέλει να σας κάνει αυτή χρονιά. Ο άνθρωπος ακόμη και τώρα που όλοι είναι εναντίον του, βγαίνει και λέει στις δηλώσεις για το Σόρτς. Τι να πει κανένας. Τι να πει, δηλαδή από όλο το ημίχρονο που είδε, πέταγε ο Σόρτς. Πες μου μια φορά που ο μεγάλος ο Πράντοβιτς, στα 13 χρόνια που ήταν, είχε κατονομάσει παίχτη. Τα αποδυτήρια μπορεί να τους έρθει ό,τι ήθελε. Μπροστά στις κάμερες και σε κοινό ποτέ. Έτσι είναι οι μεγάλοι ηγέτες, έτσι είναι οι μεγάλοι καθοδηγητές, έτσι είναι οι μεγάλοι προπονητές. Οι άλλοι τα γατάκια που θέλουν να ρίξουν το βάρος και την ευθύνη στους άλλους, κάνουν αυτό που κάνει ο Αταμάν. Αφήστε που έχει καταρακώσει οτιδήποτε ελληνικό, δηλαδή δεν υπάρχει Έλληνας παίχτης, ποιο να πω, τον Σαμαντούρο, που να τον εξέλιξε. Τον Τολιόπουλο που όποτε τον βάζει τον εκθέτη και του λέει να μεγάλε γιατί δεν με βάζει τόσο καιρό. Το Καλαϊτζάκι τον έχει ξεχάσει λες και δεν υπάρχει. Τι να πω. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος προγραμματικά λες και δουλεύει για την εθνική Τουρκία για να μην, να μην αναπτυχθούν τέλος πάντων περαιτέρω οι Έλληνες παίκτες της Διευθύνσης του Παναθηναϊκού. Πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω, κάτι χάλασε. Χάλασε τότε με την Κύπρο που του βγάλα το πανό.
0: Και νομίζω, ότι, και νομίζω ότι πλέον πέφτουν και τα τελευταία κάστρα ας πούμε, του Αταμάν. Μετά το γεγονός, δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι χθες τη δήλωση που έκανε και ο Λεσόρ, που δεν μπορεί να πει κάτι πιο χοντρό. Είπε ότι πήγαμε να προετοιμάσουμε το παιχνίδι της χρονιάς. Το Πόλο Σόρ. Ένα από τα αγαπημένα του παιδιά στην αρχή.
2: Πιστεύω ότι τελικά έπρεπε να μιλήσει νωρίτερα, Βαγγέλη μου. Το ξέρω ότι διακυβεύονταν πολλά, αλλά εντάξει.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό τώρα να λέει ο παίχτης τώρα ότι πήγαμε να προετοιμάσουμε το σημαντικότερο παιχνίδι της χρονιάς. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι πιο χοντρό να υποθεί για να προπονητή. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι πιο χοντρό. Αλλά δεν μου κάνει και εντύπωση γιατί και εγώ που δεν θεωρώ τον εαυτό μου μπασκετικό, ας πούμε, που λέω ο λόγος που τη βράζω την μπάλα του μπάσκετ στην κατσαρόλα, κάτι θα έκανα αν για τρία συνεχόμενα μάτς παίζαν double dip τον αν. Θα έβρισκα μια λύση για να αλλάξω κάτι. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε τίποτα. Πήγαινε και έκανε το σταυρό του και έμπαινε να παίξει με την ποιότητα των παιχτών. Δεν γίνεται έτσι.
2: Δεν γίνεται έτσι. Κάνω και εγώ τον προπονητή. Να πάω και εγώ να το κάνω.
0: Δεν γίνεται έτσι.
2: Τέλος πάντων, αυτά για το μπάσκετ, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Στο ποδόσφαιρο δυστυχώς ακούω κάποιες φωνές, δεν ξέρω τώρα αν ναι. έχουν πάσει όχι, που λένε ότι υπάρχουν εισηγήσεις στον κύριο Αλαφούζο να μείνει ο
0: Ξέχνατο αυτό, όχι. Το ξέχνατο.
2: Δηλαδή ο Μπαλτίνι ας πούμε λέει ότι του λέει να ξανασκέψει το, κάτι τέτοια διάβαση.
0: Όχι.
2: Άμα ισχύει τέτοιο πράγμα, δηλαδή εντάξει, τι να πω να...
0: Όχι
2: να,
0: σου λέω, όχι σου λέω, ξέχασε το αυτό.
2: Πιο απεχθέστερο θέαμα, εμένα δεν με νοιάζει τα αποτελέσματα. Ας έπαιζε καλά και ας χάναμε και τα έξι παιχνίδια. Η ομάδα δεν βγάζει κανένα συνδυασμό.
0: Δεν βλέπω πιθανότητα. Δεν βλέπω ούτε 5% σε αυτό που λες. Δεν βλέπω καμία πιθανότητα παραμονής του.
2: Που να πάει καλά για να την προηγούμενη φορά ο Παντελίδης ας πούμε και το βγάζει έξω. Δηλαδή είναι τελείως αλλοπρόσαλο. Ο άνθρωπος φαίνεται δουλεύει καθαρά για πάρτι του. Τα ίδια ακριβώς που έλεγε στην Πέτης που ήταν να φύγει, τα ίδια ακριβώς λέει και τώρα στο Παναθηναϊκό. Είναι ένα project που θα το δουλέψουμε και του χρόνου και λες και του έχει πει κανένας ότι θα μείνει και του χρόνου. Τέλος πάντων. Αυτά ήταν να πω. Καλημέρα να έχουμε και με υγεία όλοι.
0: Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα. Λοιπόν, θα πω κάτι. Επειδή ένας φιλάρακος την έχει απαντήσει, θα το μεταφέρω τώρα εδώ πέρα και όποιος θέλει τους φέρνω σε επαφή. Υπάρχει ένα εισιτήριο για τον τελικό του Final Four με τετραψήφιο αριθμό όμως, τετραψήφιο νούμερο. Είναι ακριβό το εισιτήριο, είναι κάτω σε καλή θέση. Μόνο για τον τελικό. Αν υπάρχει κάποιος, στέλνει στη σελίδα της εκπομπής. Εγώ δεν ανακατεύομαι καθόλου, με βγάλετε και τα κουδούνια. Απλά θα σας φέρω σε επαφή. Μόνο αυτό. Όποιος έρθει σε επαφή με εμένα, θα το φέρω σε επαφή με τον άλλο φίλο για να το συζητήσει για την αγορά του εισιτήριου. Είναι μόνο για τον τελικό και είναι ακριβό το εισιτήριο. Είναι τετραψήφιο το νούμερο. Δεν είναι φτηνό. Έτσι. Απλά το λέω, αν ενδιαφέρεται κάποιος μόνο για τον τελικό για τέτοιο είδους εισιτήριο, μου στέλνει τηλέφωνο, του δίνω το τηλέφωνο του φίλου μου του Κώστα. Και μετά από εκεί πέρα κάνετε τα ταραβέρια μόνοι σας. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Γεια σου, Τάκαρ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με υγεία.
0: Επίσης, φίλε.
3: Λοιπόν, μια αποτυχημένη χρονιά. Με τουλάχιστον 90% και πάνω ευθύνη του κότς Αταμάν. Δικές του ήταν οι επιλογές, δικές του οι μη επιλογές, διότι του προταθήκανε παίχτες ακόμα και μέσα στις χρονιάς τους οποίους τους απέριψε, παίχτες πεζούμενοι σε πεντάδες άλλων ομάδων, απέρριψε τον Ελάιζα Μπράιαν το καλοκαίρι, ενώ ήταν σε προχωρημένες συζητήσεις οι αρμόδιοι που είναι υπεύθυνοι για τις μεταγραφές, είπε εγώ θέλω τους Σόρπς. Καλά έκανε, αυτή ήταν η επιλογή του. Του οποίου με προχτές του κάνει την μεγαλύτερη προπονητική αλητεία που υπάρχει για μένα. Γιατί είναι αλητεία για μένα αυτό που έκανε το ημίχρονο. Ο φίλος είπε προηγουμένως για το Ζέλικο, μια φορά το έκανε ο Ζέλικο χωρίς να ονομάσει. Είπε για όλη την ομάδα. Τότε το περιβόητο, μετά το περιβόητο παιχνίδι με την Πρόκο.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν στοχοποίησε έναν. Εκεί τα βάλεμε όλους, άλλο αυτό.
3: Είπα, για όλους. Όχι σαν τους είπε, με αυτά τα μούτρα που έχουμε, μιλάει γενικά. Κάθε χρόνο έβρισκε παίχτες να στοχοποιεί. Αυτός θα ήταν ο Βιντόζα, ο οποίος είχε την ατυχία να έρθει να είναι επιλογή της διοίκησης και όχι δικιά του. Αλλά είδα και το Λορέντζο Μπράουν που ήταν δικιά του. Είδα το Σόρτς. Τα έβαλε με πρώην αρχηγό του Παναθηναϊκού τον Γιάννη τον Παπαπέτρου, ο οποίος είχε δεχτεί μέχρι και μείωση συμβολέου στα δύσκολα χρόνια για να βγει το μπάτζετ.
0: Ο Παπαπέτρου, φίλε, ενδεχομένως αν δεν ήταν ο Ταμάν, να παίζει ακόμα καμιά χρονιά μπάσκετ, ειλικρινά στο λέω.
3: Ίσως. Λοιπόν. Και τέλος πάντων, το θέαμα που παρουσίασε το μπασκετικό δεν το συζητάω καν. Δεν είναι φετινό. Δεν ξέρω αν φταίει αυτό, αλλά από εκεί το εντοπίζω. Με το πανό στην Κύπρο. Καλά έκανε, δεν το συζητάμε. Κάνε αυτό. Το ανέβασε η θύρα 13 της Κύπρου. Αν ενοχλήθηκε από αυτό δύο φορές στο καλό, τον ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα σβήσω ποτέ μου την Ευρωλίγκα, ούτε το πρωτάθλημα, ούτε τα δύο κύπελα. Αλλά ο Έργινα Ταμάν δεν μπορεί να παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Και ο μεγαλύτερος λόγος που δεν μπορεί να μείνει στον Παναθηναϊκό είναι η κάκιστη σχέση με τον παιχτών, όπως είπες. Έχουν συμβεί πράγματα που δεν μπορούν να υποθούν στον αέρα, όπως είπες, πολύ σωστά. Πράγματα χοντρά. Δεν είχε καμία τύχη αυτή η ομάδα. Πιστεύαμε απλά το ταλέντο. Και μήπως θα έριχνε το εγώ του, γιατί έκανε ένα λάθος ο Έργινα Ταμάν. Έβαλε τον εαυτό του πάνω από τον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Με τίποτα. Μπορεί να δείχνει τα λάβαρα στην ΕΦΕΣ, γιατί τα πήρε αυτός, δύο λάβαρα. Τον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να δείξει το ένα και αυτό με προϋποθέσεις. Δεν είναι τα ίδια μεγέθη, ούτε η Γαλατασαράι, ούτε η ΕΦΕΣ, ούτε η Σιένα με τον Παναθηναϊκό, και δεν ξέρω πού άλλο είχε δουλέψει. Δεν μπορεί να μπει πάνω από τον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να μπει πάνω από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Μια ρητορική υπόθεση, γιατί δεν το έχω, και το έχω παρατηρήσει και δεν το έχω παρατηρήσει. Γιατί πιστεύω ότι είναι φαυγάτος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει φύγει νοητικά, δεν ήταν εδώ φέτος καθόλου. Ο Σάρπ πόσο καιρό έχει να εμφανιστεί σε γήπεδο? Γιατί ο Σάρπ μέχρι Κινόβα τον είχε βγάλει και έκανε τακτική της ομάδας. Έδινε συνεντεύξεις. Είχε γίνει σχεδόν βοηθός προπονητή.
0: Χτες μου το είπαν, εγώ δεν το είχα παρατηρήσει. Μου λένε ότι ο μικρός δεν πηγαίνει στα παιχνίδια πλέον.
3: Εγώ το σκέφτηκα πριν. Γιατί το λέω με την έννοια το παιδί, ότι δεν το λέω και κάτι κακό. Μέχρι και το παιδί έχει εξαφανιστεί που ήταν σε όλα τα ταξίδια της ομάδας μαζί. Τέλος πάντων, η συμπεριφορά του άλλαξε 180 και 360 μοίρες. Μπορώ να εντοπίσω ευθύνη σε κάποια παιχνίδια και των παιχτών. Δεν είναι άμυρη ευθυνών. Αλλά όσο ταλέντο και να έχεις, όπως και να λέγεσαι, Χρειάζεσαι καθοδήγηση.
0: Πρέπει να βγάλει κανένα σύστημα προπονητή, αυτό που έλεγα πριν για τον άντρε. Φίλε, τώρα τρία παιχνίδια δηλαδή, το βλέπει ότι συμβαίνει, δεν κάνει κάτι. Δεν κάνει κάτι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ναι. Έλα τώρα, τι συζητάμε.
3: Δεν μπορεί αυτό το πράγμα, ειδικά
0: δεν,
3: με τον άντρε.
0: Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Γι' αυτό που έλεγες, γιατί και εσύ το είπες τώρα έτσι πλαγίως, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος που ξέρει τόσο μπάσκετ, που είναι τόσο υψηλού επίπεδου, δεν κάνει ούτε τα βασικά. Είναι σαν το αν σε κάποιες στιγμές σου δίνει, λες και τα απολαμβάνει όλο αυτό που συμβαίνει. Για να μιλήσουμε ξεκάθαρα.
3: Όταν πας, κερδίζεις τα δύο παιχνίδια με ένα σύστημα, με αλλαγές. Το τρίτο παιχνίδι αποβάλλεσαι και παίζει το βοηθός άλλαγες. Και στο τέταρτο παιχνίδι χάνεις, γιατί δεν μπορείς να το μαζέψεις σε ρέλης. Στο τέταρτο παιχνίδι δίνεις εντολή και λες ότι δεν ξαναπαίζουμε άλλαγες, θα παίξουμε μόνο χεντζάουτ. Και όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ...
0: Τάκη, πρέπει να πάω στο δελτίο. Ή θα περιμένεις λίγο. Περίμενε. Πάμε.
3: Ναι, θα περιμένω.
0: Πάμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα θα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τονίσε ότι η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών οπλών. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμ, Πικροδάφνη Σύνταγμα. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Big Winsport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Winsport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζω Τάκης και μετά λέμε τα δικά μας. Έλα, Τάκαρε.
1: Λοιπόν, να το κλείσω με τον Αταμάν. Χωρίς, ναι. Μακάρι να μην είχα επιβεβαιωθεί. Ιούνιο μήνα πρέπει να ήταν, είπα του Πάνου. Του λέω αν φοβάμαι κάτι από φέτος, φοβάμαι μόνο τον Αταμάν. Δεν μου αρέσει που επιβεβαιώθηκα, αλλά δυστυχώς είναι η αλήθεια. Πάω σε ένα άλλο θέμα. Ναι. Άκουσα να λένε κάποιοι Παναθηναϊκοί ότι φταίει ο Γιαννακόπουλος. Λοιπόν, θα τους πω κάτι, γιατί ίσως κάποιοι είναι μικροί σε ηλικία, κάποιοι ίσως είναι μεγάλοι σε ηλικία αλλά δεν θυμούνται, και κάποιοι ίσως να θυμούνται και απλά το κάνουν για άλλους σκοπούς. Μόνο ο Δημήτρης έχει κόντρα με την Ευρωλίγκα. Να τους θυμίσω ότι τι έγινε με τον Παύλο το 2000. Ποιος έκανε το σχίσμα στην Ευρωλίγκα? Πότε τα είχε καλά η οικογένεια Γιαννακόπουλου με την Ευρωλίγκα? Πότε ο Παύλος με τον Θανάση τα είχαν ακριβώς καλά, επειδή δεν είχαν Instagram? Να τους θυμίσω ότι είχε τουλάχιστον σε δηλώσεις να ψάξουν να βρούνε, να πιάσουν, να το βρούνε, να το ανοίξουν. Και να, όπου υπάρχουν κομμάτια μετά από εξόδους από συμβόλια που κάνανε στην Ευρωλίγκα, πώς μιλάγανε ο Θανάσης και ο Παύλος για την Ευρωλίγκα. Μια ζωή σε πόλεμο ήμασταν με την Ευρωλίγκα. Μια ζωή.
0: Απλά υπήρχε ο Μάνος Παπαδόπουλος που ήταν ισορροπιστής.
1: Α, μπράβο.
0: Και διαχειριζόταν καλά την κρίση. Αυτό ήταν το θέμα.
1: Λοιπόν, ποτέ ο Παύλος με τον Θανάση δεν τα είχαν καλά με την Ευρωλίγκα. Μια ζωή στα μαχαίρια ήμασταν και κυρίως ήταν θέματα οικονομικά, τηλεοπτικά και. Αλλά ο Δημήτρης είναι ο κακός και να τα λένε οι Ολυμπιακοί, καλώς τα λένε. Οι Ολυμπιακοί δεν κερνάχουμε και μην πω και τίποτα άλλος. Άστο να το πάρει το ποτάμι. Όσο πιο εύκολη να γίνει τη δουλειά τους. Όσο για το φίλο του Ολυμπιακού που είπε ότι ποιος τα κάνει αυτά και να πηγαίνουν πίσω από τις γραμματείες. Μην κάτσω να το απαριθμίσω ποιους είχε για προέδρους που τους ακολουθούσε ο μισός ποινικός κώδικας της Ελλάδος. Και τι έχει γίνει και ποιος δήλωνε όταν τρώγανε ξύλο ποδοσφαιριστές με ύφος χιλίων καρδιναλίων στις κάμερες ότι διδάξαμε ύφος, ότι οι κύριοι που μπήκανε μέσα ήταν επιστήμονες πιο παλιά και πάει λέγοντας. Λοιπόν, του κρεμασμένου... Καλημέρα, μην το συνεχίσω.
0: Φύγε, εντάξει,
1: γιατί
0: καλό.
1: Καλά είναι, ναι. Καλό είναι το πείμα, αλλά δεν έχει δράκο. Δεν έχει δράκο καθόλου.
0: Έγινε Τάκαρε, ήρεμα. Ήρεμα, καλή ξεκούραση, γεια. Λοιπόν, καλημέρα να στείλω και στο φίλο μου τον Αναστάση στο Σεντροπέ. Την αγάπη μας έχεις φίλοι από όλους εδώ από την παρέα. Δημητρέ, δεν διαβάζετε ρε φίλε αυτό τώρα στον αέρα που μου στείλεις. Καλό είναι, γέλασα εγώ, αλλά δεν διαβάζετε. Καλημέρα, Βάγκο. Όλοι περιμένουμε τον Αταμάν από το Περιστέρι να βγει να μας πει ότι είναι έκαστο το είδος του κλπ. Λέει ο Βαγγέλης, ο φίλος από την Καλαμάτα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα σου για τον μπάσκετ. Μπορεί και να μην θέλανε εμφύλιο στον τελικό, λέει ο Γιώργος Μερβούρνη, Ολυμπιακός και Ναυπακτιακός Αστέρας. Καλημέρα, πιο πολύ από τον αποκλεισμό του Final Four με στεναχώρηση εξαφάνιση του Γιώργου από το Περιστέρι, λέει ο Σάκης. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, καλή Παρασκευή. Απόλυσε Αταμάν χθες, φέρνει ζώο για δύο χρόνια να βάλει βάση και μετά Σάρα για πάντα και βάζει ζώο στην ΚΑΕ για όσο θέλει. Επίσης, λες να έρθει ο Πασκουάλ. Να βγουν οι αταμανικοί να μας πούν, λέει, ότι είμαστε λάθος πάλι, παρακαλώ. Άντε, καλημέρα και καλή δύναμη, ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Φίλε Λεωνίδα, τι θα πει κρίμα για το TPG, επειδή βάζει πολλά λεφτά. Οι υπόλοιπες ομάδες τη βάζουν στραγάλια. Φίλε Νικόλα, δεν το κάνουν μικροί προπονητές αυτό που κάνει ο Αταμάν. Το κάνει μόνο ο Αταμάν. Επίσης, ποιος ο Μοντόροφ μας λες, όταν

0: λέει τον Ντέιβις, όλοι πανηγύρισαν πώς θα χωράγει ο Μοντόροφ. Λέει ο Στέλιος. Βαγγέλη μου, όντως πέφτει, λέει, η γραμμή σε μένα και σε μένα έγινε, λέει, στο δεκάλεπτο, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Όλα αυτά προανέφερε ο φίλος στο τηλέφωνο περί Αταμάν και Τουρκίας, περί αδικίας στους Έλληνες παίχτες. Παρατήρησε ότι δεν διαφώνησες. Εγώ που είμαι Παναθηναϊκός, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο σε όλα όσα είπε ο φίλος. Αν έχεις παρατηρήσει, Αργύρη, από χθες έχω μια τακτική όπου και τους Ολυμπιακούς και τους Παναθηναϊκούς δεν πολύ συμμετέχω. Αφήνω να πούνε αυτά που θέλουν. Όταν κάποιος θα πάει να ξεφύγει, εκεί θα σταματήσω κι εγώ, θα μπω στη φάση. Το έχω δει σε εφημερίδα Μάκη για το Φαμπόμελ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει ισχύ αυτό. Καλημέρα με υγεία, επειδή με συνέχεια βράδυ μέχρι 8 και ακούω συνέχεια την εκπομπή. Εσύ τα λες εδώ και μήνες για τα Μάκη, μπαίνετε για κάποιους που λέγανε άλλα και τώρα γυρνάνε το μπιφτέκι. Ρωτάω αυτούς, αν πέρναγε με 3-0 ή 3-2 τη Βαλένθια, τι θα έλεγαν τώρα. Αυτή την απορία έχω, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Μάγκες από ΑΕΛ Μεσού. Έχω καιρό να σας στείλω μήνυμα, αλλά είμαι σταθερός εδώ καθημερινά. Αδέρφια, αν τον έχει πειράξει το πανό στο νησί, να πάει στο καλό για το πανό που άφησε τον Παναθηναϊκό εκτός Final Four, λέει ο Ραφαήλ. Καλημέρα, παιδιά. Εντάξει, είμαστε Βαγγέλη. Λέει το έλυσα το ουκρανικό ζήτημα. Ήταν πιο πολύ εύκολο από ό,τι υπολόγιζα. Παραδόθηκε εύκολα και ανεφόρον. Πάντως, φάγαμε καλά. Και από όλα, μάλλον θα συνεχίσουμε να τρώμε. Και όταν έρχεται στην περιοχή, λέει να φέρνει γκρουπ τουριστών. Τουλάχιστον από αυτό, απάλληνε τον πόνο από την ίντα στο μπάσκετ. Αλέξανδρα, έπιασαν και ευχές των συνακροατών. Έτσι, όλα πήγανε καλά. Καλή απόλαυση. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όσον αφορά το συμπαθέστατο του Τάκη Παναθηναϊκό, δεν δικαιολογείται όσο και αν προσπαθεί, λέει, για τις συμπεριφορές του Γιανακόπουλου, λέει ο Θοδωρής. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, από Χανιά Γιάννη Σάικο. Είπαν εκεί από την Κυριακή προσοχή μεγάλη για προβοκάτσια. Παραμονεύουν τα πυράγχα ζητώ η ΑΕΚ. Τι μπορεί να γίνει την Κυριακή, να τιμωρηθεί η ΑΕΚ για τη νέα σεζόν, λες, δηλαδή. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, ακούστε τώρα. Επιτέλους, μετά από πολύ καιρό βρήκα δουλειά, λέει, στη Λακώστη. Λέει, μου είπα να βγάζω βόλτα τον κροκόδηλο πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πάμε, 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Αγαθός γίγαντας.
0: Τι έγινε, ρε φίλε.
1: Τι κάνατε, ε?
0: Καλά είμαστε, εσύ.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, το πρόβλημά του, Βαγγέλη, για μένα το μπασκετικό, ήταν πρώτον η φυγή του Μπετσίροβιτς και δεύτερον το πολύ μικρό rotation. Το οποίο για το rotation και για την ομάδα που κατεβαίνει χωρίς συστήματα, χωρίς εναλλακτικές, νούμερο ένα είναι ο προπονητής. Και απορώ, όταν δείχνεις συνέχεια με το δάχτυλο το λάβαρο και λες εγώ, όταν είσαι καλός καπετάνιος, αναλαμβάνεις και την ευθύνη και φεύγεις. Όταν έχεις λίγο ευθυξία μέσα σου, φεύγεις μόνος, λες, παιδιά, απέτυχα με ένα τέτοιο ρόστερ και με τον πρόεδρο να μου φέρνει τα πάντα. Είμαι αποτυχημένος, πρέπει να φύγω. Πρέπει να σαφαδιάσω τη γωνιά. Έτσι. Να μην κάνω για να κόμπω στο ίδιο λάθος που έκανε ο Λαφούζος και κράτησε τον Μπενίτεθ στα play-off. Έτσι. Και βγαίνει τώρα ο Μπενίτεθ και μας κάνει δηλώσεις, μας έχει τρελάνει με τις δηλώσεις του και μένει ακόμα στη θέση του. Εγώ δηλαδή απορώ. Τόσο μεγάλη είναι αποζημίωση, δηλαδή άμα φύγει 5 μέρες νωρίτερα, τόσο διαφορά έχει. Και έχει Αιτζίαν τη Δευτέρα δωρεάν πτήση για Ισπανία με ενδιάμεση στάση Κωνσταντινούπολη. Θα πάνε στο καλό τα παιδιά, καλή συνέχεια στην καριέρα τους, αλλά πάνω από τον Παναθηναϊκό δεν είναι ούτε Μπενίτεθ, ούτε Αταμάν, ούτε κανένας. Ούτε Γιανακόπουλος, ούτε Αλαφούζος, ούτε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι ιδέα, είναι, τι να πω, θρησκεία. Θα τελειώσει το παραμύθι αυτό εδώ. Όσον αφορά με τις γραμμές, όντως έχετε πρόβλημα. Και εγώ το έχω πάθει 2-3 φορές. Ναι. 2-3 μέρες, όχι φορές. Χθες συνεχόμενα αυτό το πράγμα. 5 λεπτά, μπαμ.
0: Θα το μεταφέρω πάλι, παιδιά.
1: Στο 5 σε όποιο και να πάρεις.
0: Θα το μεταφέρω πάλι στο τεχνικό προϊστάμενο.
1: Θα το μεταφέρω ξανά. Έχει κάποιο θεματάκι. Και να πω και κάτι τελευταίο. Ας ασχολούνται οι υπόλοιποι με τις ομάδες τους που τους πήρε ο πόνος τους Ολυμπιακούς και τους ΑΕΚτζίδες για τον Παναθηναϊκό. Έχει ο Παναθηναϊκός φιλάθλους, δικούς τους ασχοληθούν. Δεν χρειάζεται, ας κοιτάξει ο καθένας τα του οίκου του. Λοιπόν, καλημέρα με υγεία για όλους.
0: Γεια σου, γιγάντα, γεια. Συνεχίζουμε. Παρακάτω, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι τραβάω, ρε. Έλα ρε, καλημέρα ρε, λαμέλα.
2: Καλημέρα, Ευαγγέλη.
0: Κουκουρέλα.
2: Λίγο να γελάσετε λίγο, παιδιά.
0: Γιατί να μην γελάσουμε, πιστεύεις ότι δεν γελάμε? Πώς μου ακούσε να μην γελάω?
2: Λίγο πιο πολύ, αυτό λέω, πιο πολύ, καταλάβες. Λοιπόν, κοίταξε. Είσαι με τον Πάνο, είσαι, γιατί άργησα να σας ακούσω, σας ακούω από τις 6:07.
0: Είμαι με τον Πάνο, τον Μπουρνά.
2: Τον Μπουρνά, ναι. Να είναι καλά, καλημέρα. Υπήρχε μία, και σε σένα Πάνο, υπήρχε μία παλιά εκπομπή, μετά τις 10-11 το βράδυ μου φαίνεται, που λεγόταν «Κάψε το σενάριο».
0: Όχι, Παναγία μου, ναι.
2: Τη θυμάστε?
0: «Κάψε το σενάριο».
2: Ναι, ήταν έτσι με, έτσι, ήταν με τα μεγαλιά, έτσι, με παρουσιαστή.
0: Στην τηλεόραση,
2: ναι.
0: Στην τηλεόραση.
2: Ναι, στην τηλεόραση, ναι, ναι. Τέλος πάντων, δεν λέγει, αφού δεν το... με αυτό που έκανε, και έκαψε όλα τα σενάρια. Κατάλαβες, όλα τα σενάρια που είχαν βγει και λέγανε, τα έκαψε όλα. Και δεν μας έχει δώσει... ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον μας είναι πώς θα πανηγυρίσουμε και τι εκδηλώσεις έχουμε και από τις... από τις
0: διακρίνω έτσι ένα κομμάτι έπαρσης. Διακρίνω λίγο έτσι μια αίσθηση ανωτερότητας, ένα κομμάτι έπαρσης διακρίνω, Νικόλα μου.
2: Έχεις απόλυτο δικαιό.
0: Ναι, έχω απόλυτο δικαιό. Πρέπει να σε προβληματίσει αυτό όμως. Λέω εγώ. Γιατί έχουν βγει κάποιοι αγκτζίδες πιτσιρικάδες που από αυτούς το καταλαβαίνω. Αλλά από σένα τώρα δηλαδή να βγάζεις αυτή την έπαρση, αυτό το υφάκι και τα λοιπά. Όχι ότι έχω πρόβλημα, δικό σου θέμα είναι. Έτσι. Εσύ είσαι ο Νίκος, για την πάρτι σου μιλάς. Απλά εγώ σου λέω ότι. Δεν ξέρω, δεν. Τι να σου πω.
2: Εντάξει, Βαγγέλη, να σου θυμίσω ότι το τι έχω ακούσει όλη τη σεζόν και όλη τη χρονιά. Να σου θυμίσω τι έλεγε ο Νίκος πριν από 2 εβδομάδες. Γι' αυτό, δηλαδή.
0: Εντάξει, εγώ με σένα μιλάω τώρα.
2: Καιρός και εγώ, καιρός είναι. Να τους ανταμείψουν.
0: Ναι, αλλά θα έρθει όμως πάλι καιρός που θα σας ανταμείψουν και αυτοί με αυτή τη διαδικασία. Αυτό σου εξηγώ. Δηλαδή, όταν πουλάς δηλαδή πνευματάκι και ηρωνία, να ξέρεις ότι πάντα θα σε θυμηθεί ο άλλος όταν θα έρθει η ώρα. Αυτό να το ξέρεις. Και θα είναι ένας φαύλος κύκλος δηλαδή που θα τη λες, θα σου λέει, θα λες. Και εγώ δεν βρίσκω σε αυτό, ας πούμε, κάποιο όφελος. Εγώ δηλαδή λέω ότι απολαμβάνω την επιτυχία της ομάδας μου όταν αυτή έρχεται.
2: Γιατί όμως πάντα έχεις ένα θέμα να το λες σε μένα? Και όταν
0: για να στο λέω κάτι έχω διακρινεί, αλλά μπας περιπτώσει, συνέχισε.
2: Ναι, και αρκετά σχέδια που σχολιάζουν εμένα, δεν τους βάζεις και...
0: Όχι, πρόσεξε, μην το λες αυτό. Σε οποιοδήποτε, οποιοδήποτε έχει τέτοιο υφάκι και άλλες φορές τη λέω, δηλώ μόνο σε σένα.
2: Ναι, μα βλέπεις ότι έχω να μιλήσω πάρα πολύ καιρό και παρόλοι μου λέει, επειδή τα μάζευα μόνο. Λοιπόν... Κάποια στιγμή θα μιλήσω κι εγώ, Ευαγγέλη.
0: Εντάξει, πες τα
2: σαπίσεις.
0: Πες τα σαπίσεις. Δεν θα σε φημώσω. Εγώ είπα το αυτό που δεν σου τόσο πήρα από τα μούτρα. Σου λέω διακρίνω έπαρση. Και νομίζω ότι δεν είχα λάθος αυτό που σου είπα. Και το παραδέχτηκες και εσύ. Και εσύ δεν το παραδέχτηκες.
2: Μα συμφώνησα.
0: Ωραία, μπράβο, ωραία. Συνεχίζουμε.
2: Συμφώνησα ακριβώς.
0: Συνεχίζουμε, Νικόλα. Συνεχίζουμε.
2: Γιατί έχω να χάσω 24 αγώνες, ακόμα και τώρα που είμαι αδιάφορος. Και όπως μου λες, ναι, αυτά θα γυρίσουν επάνω μου όπως έχουν γυρίσει. Δεν αντιλέγω, είπαμε ότι η ζωή κάνει κύκλους. Έχασα ένα πρωτάθλημα στην ισοπαλία. Εντάξει. Έχασα ένα αυτό που με τον Αλμέιδα που με έκανε ρεζίλου τους τελευταίους 6 αγωνιστικές 7. Αλλά είδες ότι η ζωή γυρνάει. Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε... Ήθελα να...
0: Σε μπέρδεψα.
2: Ναι,
0: σε χάλασα τη ροή. Τι ήθελες να πει, αγωνιστικό ήθελες να πεις,
2: Είναι κρίμα να πούμε, τέλος πάντων, είναι και τα γενέθλιά μου σήμερα.
0: Χρονιά πολλά, ρε, να καλωστείς, από αυτό πρέπει να ξεκινήσεις.
2: Ναι, από αυτό πρέπει να ξεκινήσεις.
0: Σε πήρα από τα μούτρα, σε πλήγωσα.
2: Δεν πληγώνομαι, βαβόλου.
0: Α, είπα κι εγώ. Άμα πληγωνώσαι έτσι εύκολα θα είχαμε πρόβλημα.
2: Δεν πληγώνομαι, έχω... Είμαι 50++++.
0: Ντρέπεσαι να πεις κοντά στα 60, ας τα 50++.
2: Είπα 50 πολύ πλάς. Καμάτα Βαγγέλη.
0: Εδώ είσαι στο τέτοιο, πρέπει να τα κοντεύεις. Τι είσαι 59 και λες 50++, δηλαδή.
2: Όχι, έτσι, όχι, 59,
0: εντάξει. Πόσο,
2: 56.
0: Α, εντάξει. Καλή. Θα πας την Κυριακή, στη φιέστα.
2: Κοίταξε να δεις, να σου πω, επειδή σήμερα θα έχω ρεπό.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω. Θα πάω νωρίς μαζί με τα παιδιά.
0: Ένα πάσο, γιατί και όλη μέρα θα είναι γιορτή από ό,τι έχω μάθει.
2: Αυτό ξεκινήσανε που κάτι θα κάνω από τις 4 η ώρα το μεσημέρι, 3-4 και μετά λίγο πριν τον αγώνα 7 η ώρα θα φύγω για να ετοιμαστώ 9 η ώρα να σας σηκωθώ να πάω για δουλειά.
0: Ωραία.
2: Αυτά που λέγαμε για τους ποδοσφαιριστές, δηλαδή υπάρχουν ορισμένοι ποδοσφαιριστές, ρε παιδί μου, που χαίρομαι πολύ, ας πούμε, που ήρθαν στην ΑΕΚ, και πρέπει να ο Καλοσκάνης που θα γίνει πρωταθλητής, ας πούμε, κατάλαβες. Είναι ορισμένοι έτσι παίχτες που αυτός ο Βούλγαρος που πήραμε, ξέρω εγώ, στα 21 του, βάζει και αυτός ένα σύμψινα στο βιογραφικό του. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ΑΕΚ, γιατί δεν μιλήσαμε καν.
0: Ναι, ήταν καλή η ΑΕΚ, ήταν καλή.
2: Για το παιχνίδι, παρόλο που είχε 5 αλλαγές, έχω να πω ένα μπράβο σε αυτό το Μπρινιόλι, με αυτή τη με ποια έννοια, γιατί το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Δεν γίνεται, φίλε, να είσαι πολύ καλός τερματοφύλακας και να είσαι δεύτερος όλη τη σεζόν. Που το αποδέχτηκε και έμεινε μπράβο του. Δηλαδή, εντάξει, συμφωνείς.
0: Για τον Νεύρη, για, για την εμφάνιση του Μπρινιόλι στην Τούμπα μεμονωμένα, ναι, συμφωνώ.
2: Δηλαδή, σαν ικανότητα πιστεύω δεν έχουν μεγάλη διαφορά οι δυο τους. Λίγο πιο καλός είναι ο Στρακώσια.
0: Στρακώσια είναι καλύτερος τερματοφύλακας, φίλε.
2: Ναι.
0: Και θυμάσαι από την αρχή που είχε έρθει ότι ήμουν από αυτούς που φώναζα συνέχεια για το 300. Ακόμα και όταν είχε φάει εκείνη την μπουρούχα τον κόλ. Ναι, που είχε φάει τον μπουρούχα τον κόλ, σας το έλεγα ότι το παιδί είναι. Ότι
2: παιδιά πρέπει. δεν είναι αυτός που βλέπετε. Ναι, το έλεγε. Παίζουν όλα τη σημασία, το κλίμα στην ομάδα, όλα αυτά.
0: Όλα είναι αυτό που πες τώρα, το τελευταίο είναι το σημαντικό. Σε μια ομάδα στην οποία όλα δουλεύουν ρολόι, ο παίχτης του 6 θα παίξει 8. Σε μια ομάδα η οποία είναι δέλο, ο παίχτης του 6 θα παίξει για 2.
2: Και να τελειώσω με δύο πράγματα, mm-hmm. που μου λες μετά ότι είμαι εγώ, ας πούμε, τοξικός για αυτά. Ο άλλος βγαίνει, και θα το πω, ο Τσουκαλάς και λέει κρατήστε αυτό το βίντεο που σας
0: γράψατε. Μα τώρα συγκρίνεσαι τώρα με αυτόν.
2: Όχι, λέει κρατήστε το αεξίδες, mm-hmm. όσα χρόνια είναι ο Ηλιόπουλος, λέει στην ΑΕΚ, 2, 3, 5, mm-hmm. 10,
0: ναι.
2: Η ΑΕΚ δηλαδή πρωτάθλημα.
0: Ωραία, τώρα όμως...
2: Εντάξει, τώρα
0: για την εκπομπή τώρα αυτή κάθεσαι και μου λες τώρα εσύ, Νικόλα μου.
2: Θέλω να πω για τον Παναθηναϊκό ότι το μπασκετικό, έτσι, θα τον παρομοιάσω με τον ποδοσφαιρικό που θυμίζει την Πάρη Σεζερμέν που είχε όλους τους πεθαράδες με μέση μέσα με και δεν μπορούσε να γίνει ομάδα.
0: Οκ. Okay.
2: Αυτό.
0: Έγινε.
2: Λοιπόν, τις καλημέρες. Μπορεί τα χειρότερα να σας τα πάω τη Δευτέρα, γιατί ο σκύλος δεν είναι στα καλά του, έχει πάθει οστεοαρθρίτιδα, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να σηκωθεί εδώ και δύο μέρες.
0: Περαστικά και στο σκύλο.
2: Είναι και 12 χρονών, ρε φίλε, στο κοπέ.
0: Ναι. Λοιπόν, έγινε, ρε φίλε.
2: Άντε, καλημέρες. Bye bye.
0: Να είσαι καλά. Γεια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Βαγγέλη, έχεις πάει μετάλλικα?
0: Όχι.
3: Εντάξει, τα φοβερά ήταν.
0: Δεν σε ακούω καλά, δεν είσαι καλή γραμμή, γιατί?
3: Έχω εξαισθημένο βραχνιασμένος ακόμα από τους μετάλλικα. Ξέρεις, ήταν η πλακή, ξέρα όλα τα τραγούδια. Και αναγκαστικά τα τραγούδαλα.
0: Και είσαι από την Παρασκευή, από το Σάββατο, είσαι βραχνιασμένος 6 μέρες.
3: Ναι, είχα.
0: Εσύ η Κυριακή δεν μπορούσα να μιλήσει, δηλαδή.
3: Α, ναι, με τίποτα. Ωραία, να πούμε λίγο τα αθλητικά τώρα.
0: Να είμαστε καλά.
3: Λοιπόν, τώρα να σου πω για τον κύριο Γιαννακόπουλο. Εγώ να πω το συμπαθώ πάρα πολύ. Είναι λατρεία, είναι αγάπη. Αλλά δεν πρέπει να υπερβάλλει με την έκθεσή του στα μέσα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, είχε βγει τώρα ένας που είναι χρόνια ένας μοναχός παλιοχριστιανός φάση. Έχει αρχίσει και το ξεπερνάει, ας πούμε, σε γραφικότητα. Δηλαδή, κάπου πρέπει να το προσέξει αυτό. Είναι σοβαρός άνθρωπος.
0: Λες για αυτόν τον πάτερ που πήγαινε έξω από τα γήπεδα και έλεγε
3: για εμένα μ' άρεσε που πέταγε κάτι χουασάν που ήταν
0: τι ζούμε σε αυτή τη χώρα, ρε φίλε, τι ζούμε σε αυτή τη χώρα.
3: Αλλά τώρα κατάλαβες, τώρα εξισώνεσαι με τέτοια άτομα, ας πούμε.
0: Κοίταξε, εγώ θα συμφωνήσω, εγώ δεν θα πω για εξίσωση, θα πω ότι συμφωνώ μαζί σου ότι είναι υπερβολική. Είναι σε όλα τα πράγματα στη ζωή θέλει μέτρο. Και τα social media είναι πολύ επικίνδυνο πεδίο.
3: Πάρα πολύ. Mm. Λοιπόν, από τώρα για τον μπάσκετ, ότι ξαφνικά είδα και τον Παναθηναϊκό στην τρίτη περίοδο και λέω θα τους πάμε 55-0 τώρα. Αυτή η ομάδα, παιδιά, έχει τέσσερις διάδες που φτιάχνουν πεντάδα.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
10: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
11: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια?
12: Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy /business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
13: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Sharm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel, 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
14: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
15: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
16: Transition as a responsibility. Not a trend.
15: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
20: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω.
21: Fiber to the room να κάνεις.
22: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω ξανά. Βρεθήκαμε και σήμερα στους 95 στα FM. Στους 90 για όσους μας ακούτε από την επαρχία Μοχώστου. Σπόρ FM 95, ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα, το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης καθημερινά από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Είναι Παρασκευή, 15η μέρα του μήνα Μάη. Είναι Παρασκευή, η τελευταία εργάσιμη μέρα για τους περισσότερους. Και είμαστε μαζί και σήμερα για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα στο ξεκίνημα της σημερινής μέρας. Μέρας σημαντικής για το πρωτάθλημά μας. Μέρα κατά την οποία υπάρχει αγωνιστική δράση, ολοκληρώνεται η σειρά των αγώνων στον δεύτερο όμιλο και είναι σημαντική έτσι η μέρα, γιατί θα ξεκαθαρίσει την τρίτη ομάδα που θα υποβιβαστεί στην δεύτερη κατηγορία ή αν θέλετε την ομάδα που θα κερδίσει την παραμονή της. Όλα περιστρέφονται, όλα επικεντρώνονται γύρω από δύο παιχνίδια, δύο ομάδες εμπλέκονται και θα δούμε σήμερα κοντά στις 9 ποια θα είναι η τελική κατάταξη στον όμιλο αυτό και όπως είπαμε ποια ομάδα από αυτές τις δύο θα συνεχίσει και του χρόνου στην πρώτη κατηγορία, ποια ομάδα από αυτές τις δύο, μιλάμε για Ολυμπιακό και Ακρίτα βέβαια, θα συνοδεύσει τον Εθνικό και την Ένωση Νέων Παραλιμνίου στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας του χρόνου. Θα δούμε βέβαια γενικότερα στην συνέχεια όλα όσα άλλα έτσι έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες, όσα ακολουθούν, γιατί μπαίνουμε γενικότερα από σήμερα στο τριήμερο ουσιαστικά αγωνιστικής δράσης και ανάλογο τριήμερο έτσι αγωνιστικής δράσης έχουμε και σε πρωταθλήματα εκτός του δικού μας στην Ευρώπη, φτάνοντας σιγά σιγά έτσι στο τέλος. Χθες βράδυ είχαμε μάλιστα και ένα ακόμη τελικό κυπέλου στο Βέλγιο αυτή τη φορά. Έχοντας φτάσει πλέον στα μέσα Μαΐου, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση γενικότερα των πρωταθλημάτων. Πάντα κάθε χρόνο τέτοια εποχή, πολύ περισσότερο φέτος που ακολουθεί και σε λίγες μέρες, σε λιγότερο πλέον από ένα μήνα, το παγκόσμιο κύπελο. Ξανά καλημέρα σε όλους, ξανά η πιο δυνατή ευχή για ό,τι καλύτερο κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας. Μακάρι να αποδειχθεί για όλους μέρα καλή, ευχάριστη και δημιουργική και μακριά από προβλήματα και πολλές δυσάρεστες ειδήσεις να μείνει. Καλό δρόμο όσοι μας ακούτε από το αυτοκίνητο, έχοντας ήδη ξεκινήσει την όποια σημερινή προσπάθεια για την υλοποίηση του όποιου προγράμματος έχετε ενώπιόν σας. Προσεκτικοί να είστε και για όσους οδηγούν τώρα, αλλά και γενικότερα προσεκτικά, υπομονετικά και χωρίς ενέργειες με ρίσκο καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας, σε όλες τις ώρες και είναι αρκετές που περνάμε στο αυτοκίνητο. Ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ με Show Easy Rewards. Εάν θέλετε, μέχρι τέλος Μαΐου εξαργυρώνετε αστέρια και διεκδικείτε στην κλήρωση δύο δώρο επιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό στο ΣΥΤΑ Rewards. Η κλήρωση περιλαμβάνει 4 δώρο επιταγές για διακοπές αξίας 6.000 ευρώ. Όλα αυτά μέχρι τέλος Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. 29.50 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα της σημερινής μέρας, της σημερινής εκπομπής από τον Πράσινο Κυνηγό. Σε εμάς και όπως πάντα και στους ανατολικούς του Γασιπή. Η μέρα διαβάθμισης γράφει σήμερα. Πιστεύει ότι στην τελική θα μείνει Ολυμπιακός. Καλό Σαββατοκυριακό, καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους από τον Πράσινο Κυνηγό. Ακολουθεί η πολύ καλή μέρα του Μάριου 532. Η Αγαπούλα είναι πλέον πρωταθλήτρια γράφει, αλλά το αιώνιο είναι αιώνιο και θέλουμε νίκη. Είναι φυσικά και η ευκαιρία σε παίχτες που δεν έχουν αγωνιστεί πολύ να προσθέσουν λεπτά στο κοντέρ. Οι Reds αργότερα σήμερα, απόψε παίζει Liverpool. Έχουν πολύ δύσκολο η έξοδο, σημειώνει στο Villa Park, με πολλά προβλήματα τραυματισμών. Είναι απαραίτητο να μην χάσουμε μπας και μας δούμε στο Champions League. Καλό Σαββατοκυριακό, ανταποδίδω. Ένα μήνυμα σχεδόν άδειο από το 076, με ένα κάπα μόνο έχει έρθει. Αν είναι η καλημέρα, την ανταποδίδω. Ούτως ή άλλως καλημέρα. Αν μας ακούς, φίλε, το μήνυμά σου ήρθε κενό. Λοσάδα, φέρτο μου, γράφει ο 997. Και μετά τα χθεσινά που προκρίθηκε και εκεί προς τον τελικό, αν το φέρει, Λοσάδα, αν το φέρει ο Λοσάδα, φίλε, 997, λογικά μετά θα του λες Λοσάδα, τσάλα τσάλα. Πάμε να δούμε εφημερίδες, πάμε να δούμε τα σημερινά έτσι αθλητικά πρωτοσέλιδα κυρίως. Το ποια θέματα προβάλλουν και ρεπορτάζ βρίσκονται στο προσκήνιο. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Η Goal News στο Φιλελεύθερο έχει στο κύριο θέμα ρεπορτάζ ΑΕΚ, στήριξη ρόκα και ξεκάθαρο πλάνο σημειώνει. Ρεπορτάζ από ΕΡ με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις. Από τα λόγια στο πρώτο έγγραφο, υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας με Σάβα Λιασί και τα επόμενα βήματα. Για τα δύο σημαντικά σημερινά παιχνίδια με κόσμο και πίστη για σωτηρία. Ολυμπιακός τελικός ζωής γράφει για το παιχνίδι σήμερα κόντρα στην Ανόρθωση. Παίζει τα ρέστα του και περιμένει δώρο για τον Ακρίτα που θέλει να κερδίσει την ΑΕΛ και να το βολέψει το άλλο αποτέλεσμα. Φινάλε με εξαγγελία επανεκλογής από τη διοίκηση. Οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών στην Ανόρθωση θα τα πούμε και στη συνέχεια. Απόλλων το σερί που ενοχλεί και τον Λοσάδα, γράφει για τις τρεις διαδοχικές ήττες από τον Άρη. Τα δεδομένα με Σεμέδο και το μέλλον του στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Διαχείριση με φόντο τον τελικό για τον Σαπίντο και την Πάφο το σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε στην εφημερίδα Super Sport. Τα αποψινά παιχνίδια στο κύριο θέμα. 2,90 λεπτά μια κατηγορία. Σφραγίζεται η σεζόν για 6 από τις 8 ομάδες του δεύτερου γκρουπ και θα απομένει μόνο το αδιάφορο παιχνίδι της Κυριακής. Ξεκάθαρο στο φουλ για τον Άντρο Καραμπαδάκη, τον πρόεδρο της ΑΕΚ. Ο τίτλος και το ρεπορτάζ της ομάδας της Λάρνακας και τα χθεσινά της συνέντευξης τύπου. Απλώς αχτίδα φωτός, ρεπορτάζ από ΕΛ. Το νέο εμπάρκο και τα ενθαρρυντικά νέα περί επενδυτή. Βρίσκουν κίνητρα για τους παίκτες της Πάφου και το τι έχουν να δώσουν μέχρι τον τελικό. Όλα στη σειρά και βλέπουμε η επόμενη μέρα και ο προγραμματισμός στον Άρη. Η χρησιμότητα της εμπειρίας, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα για παίκτες που έχουν εμπειρία σε τελικούς. Οι προθέσεις του Σεμέδο και εδώ ανάλογο το θέμα στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Πάμε στην Χαραυγή και στις αθλητικές σελίδες Κόσμος των Σπορ. Δεν αλλάζει μοντέλο η ΑΕΚ, διαχρονικά πρωταγωνιστική στόχη, όπως τόνισε ο Άντρος Καραπατάκης. Η κοινή επιθυμία είναι Ευαγγέλιο. Παπασταύρου και Μπέρκ έχουν στόχο να καταστήσουν πανίσχυρη την Ομόνια. Πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη, γράφει για δεδομένες αλλαγές στο ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν. Ανόρθωση το πιο ζωφερό καλοκαίρι της ιστορίας της. Πάφος FC άνετη μέχρι νεοτέρας, άνετη στα παιχνίδια του πρωταθλήματος έχοντας εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο μέχρι νεοτέρας για το κύπελο. Ξέρει τι πρέπει να κάνει, ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό και το σημερινό του παιχνίδι. Και πάμε στον Απόλλωνα, δύο παιχνίδια διαχείρισης πριν από τη μεγάλη μάχη και εδώ σε σχέση με τον τελικό. ΑΕΛ, ολική αναδόμηση από Ούγκο Μαρτίν. Σαρωτικές αλλαγές σε όλες τις γραμμές έρχονται. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές και ο χρόνος που πιέζει, θέμα στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Και ολοκληρώνουμε με τον πολίτη και το γήπεδό του. Δεν πρέπει να γίνει ψύχωση. ΑΕΚ στο κύριο θέμα, ιδιαίτερα έντονος ο Άντρος Καραμπατάκης για το παρελθόν και το μέλλον. Και εδώ από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Το κίνητρο στο αγωνιστικό και τα κλειστά στόματα. Ρεπορτάζ Ομόνιας για το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ στο πρωτάθλημα που ακολουθεί. Κλειστά στόματα σαφώς σε σχέση με το τι αναμένεται για τον θέμα προγραμματισμού. Πυρετός σε εισαγωγικά επαφών με Σάβα Λιασί. Από το επίσημο ΑΠΟΕΛ δεν βγαίνει κάτι, αλλά διακρίνεται έντονη κινητικότητα στα διοικητικά. Μία χρονιά σε 90 λεπτά. Κλείνεται σήμερα η τρίτη ομάδα που θα αποχαιρετήσει την πρώτη κατηγορία. Ανόρθωση, επαναδιεκδικεί με αστερίσκο, η διοίκηση δεν θέλει να υπάρχει αβεβαιότητα. Πάμε στον Απόλλωνα, λογικό να πάει σε δεύτερη μοίρα, ο τελικός κυπέλου επισκιάζει το θέμα των ανανεώσεων. Ένας γάμος και τρία διαζύγια, ρεπορτάζ Νέας Αλαμίνας που ανακοίνωσε χθες την πρώτη της μεταγραφή και νομίζω είναι και γενικότερα η πρώτη επίσημη έτσι, ανακοίνωση εν ώψη καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

Τρία λοιπόν από τα τέσσερα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής, 7ης και τελευταίας αγωνιστικής, τον δεύτερο όμιλο θα γίνουν σήμερα. Το ένα είναι βαθμολογικά διάφορο. Στο Δασάκι ο ήδη υποβιβασμένος εθνικός παίζει με την Ομόνια Ραδίπου, η οποία εξασφάλισε την προηγούμενη αγωνιστική την παραμονή της. Και όπως είπαμε και πριν, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις δύο αναμετρήσεις Λευκωσία και Πάφο. Ολυμπιακός Ανόρθωση και Ακρίτας Χλώρακας ΑΕΛ. Θυμίζω τα δεδομένα, ο Ολυμπιακός με 37 βαθμούς στην πέμπτη θέση υπερτερεί κατά 2 βαθμούς του Ακρίτα που ακολουθεί στην έκτη και τρίτη από το τέλος σε θέση της βαθμολογίας. Ο Ολυμπιακός, εάν κερδίσει ή με, άλλο καλύτερο αποτέλεσμα από τον Ακρίτα, σώζεται. Από εκεί και πέρα ο Ακρίτας χρειάζεται να κερδίσει την ΑΕΛ και την ίδια ώρα να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός. Είτε να χάσει, είτε και σε περίπτωση ισοπαλίας. Σε περίπτωση ισοπαλίας στο γάσιπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ανόρθωση. Και αν ο Ακρίτας πάντα μόνο σε αυτό το σενάριο σώζεται, κερδίσει στην ισοβαθμία που θα προκύψει, ο Ακρίτας θυμίζω ότι υπερτερεί στα μεταξύ των δύο ομάδων αποτελέσματα, γιατί στα τρία προηγούμενα τους, ή φετινά γενικότερα παιχνίδια έχει κερδίσει δύο φορές και μάλιστα και οι δύο στο ΓΑΣΥΠ των Ολυμπιακών. Και τα δύο και τα τρία καλύτερα σημερινά παιχνίδια αρχίζουν στις 7. Ξένοι διαιτητές, αγωνιστικό χώρο και VAR στα δύο κρίσιμα παιχνίδια, Γιώργη Γκαμπάκοφ και Ντράκομιν Ντρακάνοφ στο ΓΑΣΥΠ, Άντε Κούλινα και Ντάριο Μπέλ στο Στέλιος Κυριακίδης. Ραδιοφωνική μετάδοση των τριών σημερινών αγώνων από τον Sport FM 95 στο ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα του απογεύματος, με την εκπομπή Πάμε Γήπεδο από τις 6, και για όσο χρειαστεί, για όσο κρατήσει σε σχέση με τον όποιο απόϊχο θα φέρει ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων στην ολοκλήρωση των παιχνιδιών. Τηλεοπτικά είναι και τα τρία παιχνίδια από τα κανάλια Sita Vision Sports. Το άλλο παιχνίδι του δεύτερου ομίλου της τελευταίας αγωνιστικής, βαθμολογικά διάφορο και αυτό, θα γίνει την Κυριακή στις 5 στο Αμόχωστος ανάμεσα στην Ένωση Νέων Ύψωνα και την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Ενώ θυμίζω αύριο Σάββατο θα έχουμε τα τρία παιχνίδια της ένατης και προτελευταίας αγωνιστικής στον πρώτο όμιλο, στις 6 και τα 3 από Ελ Ομόνια στο ΓΑΣΥΠ, ΑΕΚ Πάφος FC στην ΑΕΚ Αρένα και Απόλλωνας Άρης στο στάδιο ΑΜΕΓΑ.

Από εκεί και πέρα, τοπική επικαιρότητα. Ένα ακόμη βήμα, μία ακόμη εξέλιξη στα όλα όσα τις τελευταίες μέρες διαδραματίζονται στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ σε σχέση με τα διοικητικά κατ' επέκταση θέμα επενδυτή. Η χθεσινή επίσημη ενημέρωση με κοινή ανακοίνωση εταιρείας και σωματείου για την υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας με έναν από τους τρεις ενδιαφερόμενους, μία από τις τρεις περιπτώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές. Χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά επίσημα από πλευράς ΑΠΟΕΛ, όλα συνηγορούν ή όλες οι πληροφορίες, όλες οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι η περίπτωση με την οποία έχει υπογραφεί η σχετική συμφωνία εμπιστευτικότητας είναι περίπτωση του Κύπριου επιχειρηματία Σάβα Λιασί. Όπως τονίζει και αναφέρει στην ανακοίνωση χθες από πλευράς ΑΠΟΕΛ, η διαδικασία των συζητήσεων βρίσκεται, όπως χαρακτηρίζεται, σε πρώιμο και μη δεσμευτικό στάδιο, ως εκ τούτου δεν προκύπτει επί του παρόντος οποιαδήποτε οριστική συμφωνία ή κατάληξη. Οι επαφές πραγματοποιούνται σε επαγγελματικό και οργανωμένο πλαίσιο, όπως σημειώνεται από πλευράς ΑΠΟΕΛ, που κάλεσε τον κόσμο να δείξει την απαιτούμενη υπομονή και να σεβαστεί τη σοβαρότητα και την εμπιστευτικότητα της διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και να αναμένει την έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Θυμίζω ότι 4 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη, εδώ και δύο μέρες έχει ανακοινωθεί, η Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Εξέλιξη και στην ανόρθωση σε σχέση με τα διοικητικά. Όχι τόσο η ανακοίνωση για τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης 5 Ιουνίου εδώ στο Αντώνης Παπαδόπουλος στην αίθουσα Κυριάκος Θεοχάρους. Από εκεί και πέρα θα είναι και εκλογική, γιατί συμπίπτει με την ολοκλήρωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, και στη χθεσινή ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο, η διοίκηση αν θέλετε Κυριάκου Πραστήτη, ενημέρωσε για την πρόθεσή της να επαναδιεκδικήσει την εκλογή της. Την ίδια ώρα ωστόσο επανέλαβε μια θέση που και σε προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε εκφραστεί, ότι εάν υπάρξει οποιοδήποτε άλλο συνδυασμός ο οποίος διασφαλίζει την οικονομική ανάταση του Συλλόγου παρουσιάζοντας επαρκώς τα μέλη το πλάνο, τότε το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο θα αποσύρει το συνδυασμό του και θα παραδώσει τη σκυτάλη της διοίκησης. Προκύπτει και μια εξέλιξη στο αγωνιστικό κομμάτι στην ανόρθωση, χωρίς βέβαια επίσημη έτσι, επιβεβαίωση ή ανακοίνωση. Το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι προχωρεί η ανόρθωση στην καταβολή του προσυμφωνημένου ποσού στη Νέα Σαλαμίνα, 60 με 70.000 υπολογίζεται, για να αποκτήσει πλέον, να κάνει δικό της τον Κωνσταντίνο Σεργίου και να συνεχίσει να αγωνίζεται αυτό στην ανόρθωση. Στην ΑΕΚ ξεκαθάρισε χθες, όπως αναμενόταν, το σκηνικό σε σχέση με την επόμενη μέρα, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την λειτουργία ποδοσφαιρικού τμήματος. Η επιβεβαίωση από πλευράς του Προέδρου Άντου Καραμπατάκη για την επιστροφή Τσάβι Ρόκα. Είπε και για τον προπονητή Χάβη Ροθάδα. Στην ουσία επιβεβαίωσε μεν τις πληροφορίες ότι συνεχίζει. Δεν ξέρω προσωπικά, η απάντηση που έδωσε έχει συμβόλαιο και τώρα που μιλάμε συνεχίζει. Δεν ξέρω αν αφήνει ένα ενδεχόμενο επανεκτίμησης της όλης κατάστασης στη συνέχεια. Είπαμε και πριν, δίνοντας τα πρωτοσέλιδα, έτσι, τη αθλητικά πρωτοσέλιδα για το ρεπορτάζ της Νέας Σαλαμίνας, η πρώτη μεταγραφική κίνηση του φετινού καλοκαιριού με επίσημη ανακοίνωση ήρθε από τους Ερυθρόλευκους, που ανακοίνωσαν την συνεργασία, την έναρξη συνεργασίας με τον 29χρονο Γάλλο ακραίο επιθετικό Σάμουελ Γκραντσί, ο οποίος υπέγραψε με βάση την επίσημη ενημέρωση συμβόλαιο συνεργασίας για τον επόμενο χρόνο και με προοπτική ανανέωσης για ένα ακόμη χρόνο.

Καλημερίζω τον φίλο Λούκα από Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας που στέλνει το μήνυμά του. Μόνο από ελ γράφει και με η σχετική ένδειξη για τον διαγωνισμό μου υπενθυμίζει να σας αναφέρω ξανά την δυνατότητα να διεκδικήσετε ένα μοναδικό πακέτο για δύο άτομα για δωρεάν διακοπές στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κερδίζει ένας, αποφασίζει με ποιον ή ποιαν θα ταξιδέψει σε ένα πακέτο για δύο συνολικής αξίας 1.600 ευρώ. Μας το προσφέρει το See You Travel. Αεροπορικά εισιτήρια με Cyprus Plus Airways. Διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο All Inclusive. Εύκολος και απλός ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχετε με γραπτά μηνύματα στο 2950 CU Sharm. Γράφετε στο μήνυμα και μέχρι τις 8 Ιουνίου που θα γίνει κλήρωση, στέλνοντας τέτοια μηνύματα CU Sharm, ξαναλέω ονοματεπώνυμο και ηλικία, μπαίνετε στη σχετική λίστα για την κλήρωση. Ισχύουν βέβαια όροι και προϋποθέσεις, τους οποίους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com.

Πάμε εκτός συνόρων. Τρία παιχνίδια είχαμε χθες για το ισπανικό πρωτάθλημα. Νίκησε η Ρεάλ Μαδρίτη στην Οβιέδο, στο Περναμπέου, με 2-0. Με τον Γκονζάλο Γκαρθία να σκοράρει λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και τον Τζουντ Μπέλιχαμ να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Ωστόσο, αυτό που ξεχωρίζει με βάση τα ρεπορτάζ που μπορεί να βρει κάποιος ως αναφορές από το χθεσινό παιχνίδι είναι οι αντιδράσεις του κόσμου, οι αποδοκιμασίες των φίλων της Ρεάλ Μαδρίτης με επίκεντρο τόσο τον Κίλιαν Εμπαπέ όσο και τον πρόεδρο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Δεν είδα το παιχνίδι, όπως διαβάζω από τα ρεπορτάζ, κάθε φορά από Κίλιαν Εμπαπέ που πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή ερχόταν σε επαφή με την μπάλα, η εξέδρα τον αποδοκίμαζε. Την ίδια ώρα υπήρχαν αντιδράσεις κατά του Προέδρου Φλωρεντίνο Πέρεθ. Ανέβηκαν πανό με τα οποία ο κόσμος της Ρεάλ ζητούσε την παρέτησή του. Έγινε παρέμβαση από τους άνδρες ασφαλείας για να αποσυρθούν τα πανό. Όλα αυτά στο χθεσινοβραδινό παιχνίδι, όπως είπαμε, και την νίκη κόντρα στην Οβιέδο. Στα άλλα δύο χθεσινά παιχνίδια για το ισπανικό πρωτάθλημα, με το ίδιο σκορ 1-1 ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις Βαλένθια Ράιο Βαγεκάνο και Ζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ. Είχαμε χθες βράδυ τελικό κυπέλου στο Βέλγιο. Το τρόπαιο πήρε η Ζιλουά στην παράταση, επικρατώντας τη Σάντερλεθ με 3-1. Στην κανονική διάρκεια το παιχνίδι έμεινε στην ισοπαλία 1-1. Περσινή πρωταθλήτρια κατέκτησε το κύπελο, τρίτος συνεχόμενος εχώριος τίτλος μετά την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος και του κυπέλου πριν από 2 χρόνια. Και η Ζιλουά έχει και την δυνατότητα να κατακτήσει και το πρωτάθλημα, να κάνει τον double δηλαδή. Αυτή τη στιγμή είναι στην δεύτερη θέση του βελγικού πρωταθλήματος, 1 μόλις βαθμό πίσω από την Club Brugge, 3 αγωνιστικές πριν από το τέλος.

0: Στην Αγγλία έχουμε απόψε ένα παιχνίδι για την αγγλική Premier League. Aston Villa Liverpool στις 10 το βράδυ. Παιχνίδι σημαντικό και για τις δύο ομάδες που θέλουν να παραμείνουν στις πρώτες 5 θέσεις που εξασφαλίζουν συμμετοχή στο Champions League της επόμενης περίοδου. Είναι και οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή σε τέταρτη και πέμπτη θέση στους 59 βαθμούς. Ενώ η πιο κάτω ομάδα στην έκτη θέση είναι η Bournemouth στους 55, η Brighton λίγο πιο κάτω με 53. Είδηση από το Διεθνή Ποδοσφαιρικό Χώρο, ανακοινώθηκε η ανανέωση, η επέκταση του συμβολέου του Κάρλο Αντζελότη με την Εθνική Βραζιλίας μέχρι και το 2030. Στην την ολοκλήρωση δηλαδή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030. Ήρθα στη Βραζιλία πριν από ένα χρόνο περίπου. Από το πρώτο λεπτό κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα. Εδώ και ένα χρόνο εργαζόμαστε για να επαναφέρουμε την εθνική ομάδα της Βραζιλίας στην κορυφή του κόσμου. Όμως η εθνική της Βραζιλίας αλλά και εγώ θέλουμε πάντα περισσότερα. Προχωράμε μαζί μέχρι το παγκόσμιο κύπελο του 2030 και θέλω να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία για την εμπιστοσύνη της. Η πρώτη δήλωση από τον Κάρλο Αντζελότη μετά την ολοκλήρωση της σχετικής συμφωνίας. Καλημερίζω Φίλιππο και Νέαρχο, ανταποδίδω τις καλημέρες τους και φτάνοντας στη συμμήρωση του πρώτου ημιώρου πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό μας για σήμερα. Τα ξαναλέμε σε λίγο.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
3: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές. Για όλο τον μήνα Μάιο. Φα. Ρολόν 50 ml 1,60. Γκλίσο μπουάν 400 ml 2,70. Σοκολάτες μίνις 227 γραμμάρια 2,35. Comfort Classic 4 λίτρα 4,95. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
5: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
7: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
6: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
9: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
2: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου?

0: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
1: Σαν σήμερα 15 Μαΐου 2004, η Arsenal δημιουργεί ρεκόρ καθώς αναδεικνύεται πρωταθλήτρια με παράσημο την αίτητη πορεία της από την σύσταση της Premier League το 1992. Από τότε ακόμη να πάρει τίτλο. Φέτος θα τα καταφέρει? Η εκπομπή Pressing τι λέει?

0: Αμέσως εφάμε παρατήρηση. Πολλά ελαφριά, ελαϊκή Παρασκευή. Καλημέρα, Αντρέα Γιώργαλά.
1: Καλημέρα, Γιώργο Λογίδη.
0: Αυτή είναι η απάντηση αμέσως, γι' αυτόν επειδή στην καλημέρα, ότι σήμερα, όπως άλλες μέρες τέτοια ώρα, μαζί μας δεν είναι ο Μιχάλη Τσιχαλάς, θα απουσιάζει σήμερα από την εκπομπή, άρα εξού και είναι και η εξήγηση για την επιλογή τραγουδιού αυτή την ώρα.
1: Ναι, καλή επιλογή. Έστω για την αντικατοπτρίζει λαϊκή Παρασκευή, αλλά σου είπα, αλλά έβαλε.
0: Όχι, είπε μου κάτι λαϊκό.
1: Όχι. Σου είπα κάτι σε αυτόν το είδος,
0: ναι,
1: αλλά
0: εντάξει, δε... το λάθος στο συγκρότημα, το τραγούδι του ιδίου συγκροτήματος, οκ, okay, το δικό μου. Αλλά ενώ ως λαϊκή επιλογή της λαϊκής Παρασκευής είναι η αλλαγή των δεδομένων με την παρουσία στο στούδιο, ξαναλέω, σήμερα, τέτοια ώρα του Ανδρέα αντί του Μιχάλη. Τι γίνεται, Ανδρέα, όλα καλά?
1: Όλα καλά, μια χαρά. Παρασκευούλα σήμερα, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.
0: Ζαχάρη Μελίνη.
1: Εντάξει, αντιλαμβάνεστε, είμαστε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές.
0: Την άλλη Κυριακή, δηλαδή, ήταν οι εκλογές.
1: Ναι, την άλλη Κυριακή. Δευτέρα θα δούμε τι ώρα θα έρθω.
0: Ποια Δευτέρα? Α, την άλλη
1: την
0: Δευτέρα.
1: Την επόμενη.

0: τον έκλογο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Να δούμε τι ώρε θα.
1: Α, χαρά να τα καταφέρει.
0: Τι,
1: έχω εμπιστοσύνη.
0: Έχω εγώ εμπιστοσύνη. Τούτα που θα σε βάλω. Ναι, έτσι άρα μια περίοδο με αυξημένη αγωνιστική δραστηριότητα στο ρεπορτάζ μας, άρα αντιλαμβάνεσαι ότι.
1: Όλον και κάτι μπορεί να προκύψει.
0: Ναι, όλο όσο είναι.
1: Κάποιον μπορεί να τσακωθεί, κάποιον μπορεί να προκαλέσει τον άλλο σε καμιά συζήτηση. Καμιά,
0: ναι, τα έχουμε αυτά. Ναι.
1: Ναι, ναι. Να γράψει κάτι στο. Από ό,τι βλέπω, γίνεται κι άλλο. Οι εκλογές νομίζω ότι θα καταγράψουν πολλά καινούρια ως στοιχεία που μπαίνουν. Ήδη καταγράψαμε, ας πούμε, το ρεκόρ των
0: υποψηφίων.
1: Πώς να το πω τώρα. Υποψήφια από πολλά άλλα στρώματα πέραν των παραδοσιακών χώρων από τους οποίους επέλεγαν τα κόμματα τα προηγούμενα χρόνια για να βρουν υποψηφίους. Νέοι τρόποι, προχωρημένα κάποια πράγματα, υπερβολικά κάποια πράγματα μέχρι στιγμής. Πλέον πάμε και συζητώ εγώ μαζί σου και παρεμβαίνει και κάποιος άλλος ενώ συζητούμε.
0: Για ποια.
1: Είδα χτες μια αντίδραση που προέκυψε με μια που συζήτηση στο.
0: Που ήταν τον debate.
1: Ναι, που
0: Νικόλα,
1: κατά τη συναδέλφου τη
0: ναι.
1: Στέλλα, η οποία έκαμνε την συζήτηση.
0: Το συντονισμό.
1: Η αντίδρασή τη και όλα αυτά. Ναι.
0: Και βγήκε η κυρία Χαραλαμπίδου.
1: Κάτι έγραψε.
0: Ναι.
1: Σκέφτομαι τώρα να είμαι εγώ να κάνω στο στούντιο συζήτηση, ξαναλέω, και την ίδια ώρα να βλέπω στο κινητό μου την ειδοποίηση που ότι κάποιο. Επώνυμα εννοώ.
0: Και βγήκε άλλη υποψήφια του άλματος.
1: Είχαμε και συνέχεια, εντάξει.
0: Ναι, ουσιαστικά βγήκε η κυρία Χαραλαμπίδου, έγραψε.
1: Τι έγραψε, ναι, αντέδρασε η συνάδελφος.
0: Ναι, και μετά βγήκε άλλη υποψήφια του άλματος και είπε ότι δεν συμφωνώ καθόλου με τις πρακτικές της κυρίας Χαραλαμπίδου.
1: Α, υπήρχε και φίλιος.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Είχαμε τέτοια.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι μια εκλογική περίοδος και προφανώς και αναμέτρηση, η οποία θα καταγράψει πολλά έτσι καινούρια πράγματα που δεν είχαμε.
0: Μα ήδη καταγράφουμε.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι, ναι.
0: Η λίστα με τα καινούργια.
1: Πάμε στην κορύφωση τώρα. Να πάμε τελευταίες δύο εβδομάδες να δώσουμε ό,τι έχουμε.
0: Ρεσιτάλ ναι. Τοξικότητας.
1: Όλες οι δυνάμεις ναι. Να συσπηρωθούν πλέον.
0: Ναι, ή θα προσπαθήσουν να συσπηρώσουν. Και
1: να συσπηρωθούν και να συσπηρώσουν.
0: Ναι, ή να ναι. Γίνουν τοξικές για να συσπηρώσουν.
1: Εντάξει, τώρα αν θα το πετύχουν ή θα απομακρύνουν περισσότερον κόσμο, δεν ξέρω.
0: Εσύ πώς είσαι.
1: Σε σχέση με τις εκλογές.
0: Γενικότερα.
1: Μακριά και αγαπη. Α, είμαι καλά.
0: Είσαι καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα καλά, όλα ανθήρα. Mm-hmm. Τι κάνετε τέτοια ώρα με τον Μιχαήλ, τι θέλεις να. Πώς πάει το πράγμα, θέλεις να με καθοδηγήσεις λίγο.
1: Τίποτε. Τέτοια ώρα μας δίνει το στίγμα της προηγούμενης του βραδιάς. Ενώ και βέβαια είναι τα πρωτόκολλα. Το γιορτολόγιο, το σα σήμερα.
0: Να τα δώσουμε.
1: Και μετά τα πρώτα έτσι. Πρώτη,
0: μεγάλη γιορτή σήμερα. Έτσι,
1: μεγάλη
0: μια,
1: σήμερα.
0: Ναι, μια ματιά που έριξα είναι. Α, μεγάλη καλά. Ματιά.
1: Τι είναι το ημερολόγιο παλιά που ήβρες. Που βρίσκεται.
0: Όχι, είναι
1: με
0: το.
1: Μια άλλη συνάδελφο συνεργάτη.
0: Όχι, δεν είναι το εναλλακτικό. Είναι το κλασικό, αλλά είναι μέρα η οποία οι πολλοί συμπατριώτες μας μπορεί και εμείς οι ίδιοι να γιορτάζουμε.
1: Και εμείς ήδη,
0: ναι.
1: Να πω σήμερα, της ηρεμίας, της, του καλόβολου ανθρώπου, του.
0: Τι σχέση έχουμε εμείς.
1: Λέω, ρωτώ.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν να. Παιδιά να τα δούμε. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Πανηγύριος.
1: Όχι, κάτι θυμήθηκα, έτσι. Ναι.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Όσοι είμαστε για τα πανηγύρια. Χρόνια μας πολλά, δεν υπάρχουν και πολλοί που να γιορτάσουν.
1: Κοσμοσυρροή αναμένεται σήμερα σε καταστήματα δώρων, φούρνους, ζαχαροπλαστεία, ναι. Αθοπολία, για να μπορέσει να.
0: Το κάνει, το γράφει λάθος εδώ το εορτολογιό. Λέει ότι δεν υπάρχουν και πολλοί που να γιορτάζουν σήμερα στην Κύπρο. Ναι, που δεν υπάρχουν. Είναι Κύπριος Άγιος, έτσι πέρα από την πλάκα. Αλλά δεν φαίνεται να είναι καθόλου δημοφιλές το όνομά του.
1: Τυχαία,
0: στην Κύπρο.
1: Κύπριος Άγιος όμως.
0: Κύπριος. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Κύπριος Πανηγύριος. Ο Κύπριος
0: Πανηγύριος. Ο Κύπριος Πανηγύριος, ναι. Okay. Χρόνια πολλά στους πανηγύριους. Έχω και
1: πανηγυρίζοντες.
0: Ναι, όσοι πανηγυρίζουν, όσοι είναι για τα πανηγύρια, μπορείς να το προσαρμόσεις ανάλογα.
1: Μάλιστα.
0: Το λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Μίκι Μάους. Και τη Μίνη, σαν σήμερα το 1920. Όχι, δεν είναι στο.
1: Δεν πανηγύρια όμως.
0: Όχι, έκαναν πανηγύρια και διασκέδαζαν τα παιδιά.
1: Μα,
0: και διασκεδάζουμε μέχρι σήμερα.
1: Καλά πανηγύρια.
0: Ναι. Από το 1928, πάμε πίσω στο 1928, που κάνει ντεπούτο ο Μίκι Μάους, το διάσημο μποντίκι της Disney, μαζί με τη μνηστή του Μίνι, παιδιά. Mm. Δηλαδή, πόσο χρόνο είναι.
1: Πάνω του τη σχέση κρατάει χρόνια.
0: Ναι, μπράβο, έτσι, διαχρονικές, στιβαρές σχέσεις. Πάμε παρακάτω να πούμε επίσης ότι το 1957 η Βρετανία δοκιμάζει την πρώτη βόμβα υδρογόνου.
1: Πού τη δοκιμάζει?
0: Δεν λέει. Πάμε παρακάτω, έτσι να έρθουμε λίγο στα πιο πρόσφατα. Το 1992 στο Τατζικιστάν τουλάχιστον 200 άνθρωποι είναι νεκροί από κατολισσίσεις εξαιτίας στο σφοδρό βροχοπτώσεως. Σκέψου καταστροφή που έκαμε. Η Κίνα προχωρεί σε νέα πυρηνική δοκιμή αγνοώντας τις διεθνείς απαγορεύσεις και επικρίσεις του 1995. Το 2003 πεθαίνει η τραγουδίστρια της country Joan Carter Cass, σύζυγος του Johnny Cass, του γνωστού τραγουδιστή. Και το 2007 πεθαίνει σε ηλικία 51 ετών η κόρη του Martin Luther King, Yolanda.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά από το γιορτό.
1: Μόνο. Τα υπόλοιπα λιμή, καταποντισμοί, σημείτε.
0: Δεν μπορώ τα δύο του, δεν φτάνει. Να πούμε και μετά. Ναι, καλά κάνει. Και καλά κάνει.
1: Μάλιστα. Οκ. Εντάξει. Τι είδε ψες? Τι είδε ψες? Κάμα την πιο γλυρωτή ερώτηση, γιατί κάνουμε και του Μιχάλη, αντιλαμβάνεσαι. Δεν είχε κάτι για να δούμε. Ήταν η Ρεάλ φυσικά, αλλά.
0: Όχι, ούτε γυρίσα. Έβαλα ρίκα.
1: Επειδή διάβαζα το πρωί για το.
0: Έβαλα ρίκ και έβλεπα Eurovision.
1: Α, είδες, ξέχασα, δεν λέω ότι ήταν. Ναι. Πέρασε, ναι. Παρόλο που είχε λίγο πρόβλημα, από ό,τι μαθαίνω, χωρίς να δω, είχα μια πληροφορία λίγο μετά την εμφάνιση της.
0: Λίγο μετά, μα ναι. Με ποιον μίλουσες έτσι, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο μου.
1: Λίγο μετά την εμφάνιση της είχα κάποιες πληροφορίες ότι ήταν λίγο, εφάνηκε λίγο αγχωμένη, λίγο στις ανάσες της, λίγο στο, έτσι στο, ή μπορεί και από το χορό, μάλλον στη σκηνή, ή δεν εφάνηκε έτσι πολλά του.
0: Φάνηκε πάρα πολύ σε σημείο που εδέχτηκε πληθώρα επικριτικό σχολείο στα social media.
1: Το μου σου λέει κάτι σαν άσες. Ρε καταλάβει, μπράβο. Ναι.
0: Ναι. Ναι. Ήταν στα όρια του παράφωνου.
1: Αστάστια.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάποιες νότες όχι μόνο δεν τις πάτησε, τις προσπέρασε η... Η Αντιγόνη μας, όμως είχε πάρα πολύ έτσι έντονη σκηνική παρουσία, ήταν πληθωρική πάνω στη σκηνή, με τον Τζάλα Τζάλα.
1: Και φόρεμα, εμπαινώ και το φόρεμα που είχαμε μια διχογραμμία, το ρούχο που έβαλε.
0: Το ρούχο μας είπαν οι φίλοι αναγνώστες. Αφού είμαστε στη.
1: Αναγνώστες, ακροατές.
0: Εντάξει, ξέρεις καθημερινή.
1: Επειδή άλλο μας είπαν και τίποτε άλλο γι' αυτό. Ενώ αν είσαι κάπου αλλού, ενώ σε άλλο.
0: Όχι, είμαστε ραδιόφωνο, το επιβεβαιώνω. Δεν είμαστε έντυπο.
1: Όχι, επειδή είσαι και σε.
0: Ναι, γι' αυτό σε
1: κομμάτι, αν έγινε κάτι αλλού.
0: Το λοιπόν πέρασε η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Νορβηγία, η Αυστραλία. Γιατί αν δεν περάσει η Αυστραλία στην Eurovision, ποιος θα είναι να περάσει άλλωστε. Η Ρουμανία, η Μάλτα, η Κύπρος, η Αλβανία, η Δανία και η Τσεχία.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν περάσει από το δεύτερο ημιτελικό στον Ολυμπιακό.
1: Και άμα με προβλήματα περάσαμε να πάμε καλύτερα δηλαδή στον τελικό.
0: Ναι, πρέπει να ανεβάσει λίγο την απόδοση
1: τη. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι η ψηφοφορία γίνεται με βάση το τι ακούν την ώρα.
0: Καθαρά. Εγώ έχω έντονη άποψη ότι σε τούντες δεν υπάρχουν ούτε συμμαχίες ούτε κάτι το οποίο να καθορίζει.
1: Όχι, μιλώ για τη συμμαχία, αν υπάρχει, αλλά εγώ σου λέω ότι επειδή δίδεται ένα χρονικό περιθώριο, ξέρω εγώ πόσων καιρών πριν, που δεν ξέρω τους τρόπους, ενώ ακούει κάποιος τα τραγούδια, τις συμμετοχές ενώ μπορεί να ξέρει. Είναι οι πρόβες, είναι τα social media πλέον, όλα αυτά. Και μόνο που την βραδιά που. Αν κάποιος του άρεσε το συγκεκριμένο το τραγούδι μας, ας πούμε. Του άρεσε ή είχε μια θετική άποψη. Εφόσον εγώ δεν το είδα, καταλήγουμε όλοι όμως ότι είχαμε θέματα στην χτεσινή εμφάνιση. Νομίζεις ότι άλλαξε την άποψή του και δεν το ψήφισε?
0: Όχι.
1: Είδες.
0: Καλημερίζουμε τον Γιάννο μας, τον φίλο μας, τον αγαπημένο. Ο Γιάννος.
1: Ο κοινός είχε... γνωστός.
0: Όχι, ο άλλος.
1: Άλλος κοινός γνωστός.
0: Άλλος κοινός γνωστός. Έχουμε πολλούς Γιάννους γνωστούς.
1: Μα πάει έτσι ώρα στο μαχαζάκι του από τώρα.
0: Δεν ξέρω αν πάει. Μάλιστα. Από τώρα. Τώρα μας καλημερίζει. Γεια σου Γιάννο μας. Άρα ναι. Αλλά σκηνική παρουσία ήταν καλή αντιγωνία. Μπορεί.
1: Εντάξει, ήταν αναμενόμενο.
0: Άντε τώρα, μην αρχίσετε.
1: Ναι, πω.
0: Η εμφάνιση της Αντιγόνης χθες ήταν όπως το όνομα της, τραγωδία. Καλό, άρεσε μου.
1: Ναι, αλλά είχαμε κι άλλα, είναι Αντιγόνη το κανόνι, λέγεται κάποτε. Άρα είναι μόνο.
0: Έβλεπε τον Λογίδη στο Μικί Μαυρό Ασπρό, λέει ο 960, εγκομμένος όμως. Καλημέρα παιδιά, εγώ ξέρω τουλάχιστον 10 που γιορτάζουν. Να ζήσετε Παναγίρκα μου, καλό Σάββατο Κυριακό.
1: Φαντάζομαι το να ζήσετε Παναγίρκα μου, Γιάννο μου, στους 10 που
0: ναι, στους,
1: είναι,
0: ναι.
1: Εμάς,
0: ναι. Μα μπορεί ναι. Να είμαστε μες στη 10.
1: Όχι, δεν υπέγγε, αυτό δεν μπορώ να του χρεώσω χωρίς να...
0: καλημέρα παιδιά και καλό σου κου, μας λέει ο Ρόι. Βάζετε κανένα Μητροπάνο, να βάλουμε πιο μετά, ναι, αφού είναι Λαϊκή Παρασκευή. Ένα λεπτό να δω τι άλλον έχουμε. Αγαπητοί μου φίλοι, επειδή το ακούω πολύ συχνά, σας πληροφορώ ότι το άλμα είναι ακρονίμιον και δεν κλείνεται. Α, δεν είναι του άλματος, είναι του άλμα, με εκτίμηση. Μας λέει ο φίλος, ναι, οκ. Okay. Κανόν είναι εμφανισιακά, μας λένε πιο...
1: συμφωνούν όλοι ότι είναι ένα κουέντο.
0: Δεν ήταν καλή. Κανόν είναι, ξέραμε που πριν ότι είναι.
1: Έτσι, παιδιά, σε έτσι περιπτώσει είναι ο που λαλούμε ότι μετράει η ουσία, το αποτέλεσμα που λέμε. Δηλαδή, αν δεν παίξει καλά, η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο στον τελικό, μπορεί να μην παίξει καλά. Αλλά αν ήβρε τον τρόπο, πέρασε. Την ουσία που μετρά. Άρα, από τη στιγμή που την ουσία, την πρόκριση δηλαδή στον τελικό. Πήραν την Αντιγόνη, ελπίζουμε να πάει και καλύτερα.
0: Σταματάτε όμως, γιατί μηνύματα να, του είδου από φωνή κορμάρα θα τα διαβάσω.
1: Αφού ακούσαμε την ήταν και καλύτερη.
0: Οι μηνύματα, άντρε, έκαμε σε τρίφωνο σε την εκπομπή. Έκαμε σε τρίφωνο σε την εκπομπή. Μόνο Σάββας για εσείς, λέει.
1: Ούλα μέσα. Ένα μήνυμα. Ανέβαλε και ένα σίγου σάρμι να μπει στο διαγωνισμό. Στην κλήρωση.
0: Ξέχασα ότι είχε Eurovision κατά τις 12.30. Άκουσα γειτόνισσαν να πανηγυρίζει σαν τον γκολ στο 90.
1: 12.30.
0: Ναι, κάπου,
1: πρέπει
0: ναι,
1: να ήταν το αποτέλεσμα
0: ναι,
1: το 12.30.
0: Κάπου εκεί ήταν, ναι.
1: Διότι εγώ τις πληροφορίες είχα δες νωρίτερα κατά την αξιολόγηση της εμφάνισης της. Όχι το 12.30.
0: Ήταν πιο πριν.
1: Ναι, ναι, 12.30 ήταν πρέπει ήταν την ώρα σειρά. Που ανακοινωθήκαν τα αποτελέσματα, φαντάζομαι. Μάλιστα.
0: Πάμε παρακάτω. 599, καλημέρα, δεν ακούει τον ψες. Χάγια. Ένα λεπτάκι να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο.
1: Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον κάτι. Eurovision.
0: Ναι,
1: έχουμε. Άρα τώρα έχουμε και Ελλάδα και Κύπρο στον τελικό το Σάββατο.
0: Ναι, έχουμε και Ελλάδα και Κύπρο. Όχι, δεν πήρε ένα άδεια ο Μιχάλης. Γι' αυτόν έβρεξε χτες, ρωτάει ο φίλος.
1: Δεν σε έβρεξε άδεια, είναι λυπή σήμερα. Με άδεια.
0: Σαν δεν τρέπεσαι.
1: Είναι κακό δηλαδή, λείπει αδικολόγητος με άδεια.
0: Σταματήστε σας παρακαλώ, η πιο άφωνη που πέρασε από το διαγωνισμό.
1: Είδεν το σούλες, έλος πάντων.
0: Δεν ήταν η πιο άφωνη.
1: Του χρόνου να στείλουμε τον Μασούρα, λέει ο Δεσέντε.
0: Ναι, θα μπορούσε ο Μασούρα, σε δείξαν ότι το έχει.
1: Να ανέβρουμε και τον Ιζρα Κόλ, μπορεί να πάμε μαζί.
0: Να
1: κάνουμε δίδυμο.
0: Ναι, ντουέτ. Τι γίνεται με την Ομόνια Ψευδά, τα έχουμε δώσει τα νέα επειδή ενδιαφέρεται ο κόσμος. Να πούμε ότι αποσύρθηκε το συμβούλιο, δεν ξαναδιεκδίκησε θέση και μένει ορφανή η θέση, μένει ακέφαλη η Ομόνια Ψευδά.
1: Έχουμε καιρό ακόμα μέχρι το
0: να δώσουμε λίγο χρόνο.
1: Κάτι θα βρεθεί. Νομίζω να μην ευαισθητοποιηθεί κάποιο και να αφαιθεί η ομάδα. Ήδη υπάρχουν πληροφορίες ότι άτομα εάν δουν ότι δεν προχωρεί κάποια άλλη κατάσταση, συνδυασμός, άτομα γενικότερα, είναι έτοιμα σε βάρος του χρόνου τους, του προσωπικού, των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, των θεατρικών τους παραστάσεων, είναι έτοιμα, διατεθειμένα να ανά πάσα στιγμή να ευαισθητοποιηθούν.
0: Να πούμε ότι η Σταυριάνα μας καλημερίζει και μας λέει πάντως σαν παραγωγή μας προωθού. Μας ανακοίνωσαν από πριν βγούμε, μας έκανα φινιτζά σαν χώρα που στέλνει ωραία τραγούδια και είπαν καλά λόγια και μετά...
1: Τι το έκαναν τούτο, παραγωγή. Οι παρουσιαστές εκεί.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Τι άλλον έχουμε. Τούτος της Ελλάδας έπαθε θλάση στη μέση. Ναι, ισχύει τραυματίας ο Ακύλας. Ναι, Ακύλα. Μας πούν ότι αν και ασυτρόπιον η Κύπρος να κερδίσουμε εν έξτρα θέση στην Ευρώπη.
1: Πόσες, σε κερδίσαμε, να ξακερδίσουμε.
0: Εντάξει.
1: Είπαμε. Αν πιάσει τρόπο η Κύπρο, ψάξετε να δούμε μπορεί να γίνει ο διαγωνισμό. Άσε που είχαμε τη συζήτηση πόσες φορές που είμαστε σίγουροι ότι να κερδίσουμε. Και είχαμε την έννοια, μα αφού να κερδίσουμε, πού έχουμε χώρο εμείς να, να γίνει το πράγμα. Μάλιστα.
0: Τι άλλο έχουμε.
1: Να σύνδεση να κάνουμε.
0: Α,
1: στέλνει τη καρδιά μα. Ναι. Καλά, αγαπά, αλλά σαν τη
0: στέλνει. Ναι, ναι, αγαπάτε μα. Ναι. Αγαπάτε μα, αλλά δεν.
1: Η αλία του δεν αλείται.
0: Ναι, δεν. Αγαπώ, αλλά δεν. Τέσσερις τελείες, ούτε καν τρεις, ας πούμε. Ναι, έχει, φαίνεται ότι έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού η κυπριακή παρουσία.
1: Πέρσι είχαμε πάει τελικό.
0: Κύπρος
1: Ενώ αν είναι κάτι το
0: οποίο... Ποιος ήταν πέρσι, θυμίστε με Ανδρέα Κροατοπούλα μου.
1: Ναι.
0: Ποιον έστειλα πέρσι, προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Ενώ έτσι επιστρέφουμε σε τελικό μετά που...
0: Νομίζω δεν πήγαμε, αλλά θυμάμαι. Με ποιον πήγαμε πέρσι.
1: Okay.
0: Να μας πούν όμως, έχουμε... Κλαβδία ήταν... Ήταν Ελλάδα η Κλαβδία, ρε παιδιά. Κλαβδία ήταν Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Εμένα μου θύμισε η παρουσία της Αντιγόνης 1944 με το ζόρι να γίνει τραγουδίστρια. Εν ήταν δηλαδή τραγουδίστρια πριν. Εντάξει ρε παιδιά, είναι πιεν καλά, αν δεν πιεν καλά μια νύχτα, δεν σημαίνει ότι... Και στο ίδιο μήκος κύματος, για τα θέματα Eurovision και φίλος 9-10 στον κύριο Καραπατάκη να απευθύνεται. Νομίζω φταίει ο κόσμος που σαν νικούσε σε ένα 0 σε έναν τέταρτο σου το γύρισε το Πέλ σε 2-1 το 2024 στα play-offs και έχασε το πρωτάθλημα ενώ έπεφτε την καρφίτσα στο αρένα. Α, sorry που είμαστε και μονικοί με το πρωτάθλημα. Εντάξει,
0: θα επανέλθουμε και θα τα σχολιάσουμε. Έχει μετά δύο χρόνια να περάσουμε τελικό, κύριε Γιώργο, με τον Θείο.
1: Ποιος είναι ο Θείος? Θείο σου, πήγε κάποιο θείο σου στο Eurovision. Α, η τελευταία φορά που πήγαμε τελικό είχαμε θείο.
0: Ναι, είχαμε θείο.
1: Οκ. Ο 877 πάντως λέει ότι μετά τη Φουρέιρα το χάος. Άμα είναι κερδίσαμε τον τελικό, εκεί δεν νομίζω να πάμε φέτος.
0: Ναι, ναι.
1: Τουλάχιστον μια καλή θέση. Δεν νομίζω να πάμε, εννοείται να κερδίσουμε, φαντάζομαι. Γιατί πήγαμε στο.
0: Κάμε μια αξιοπρεπή παρουσία στον τελικό, ναι.
1: Μάλιστα. Τώρα που είπε να τα συζητήσουμε μετά τσίκα να κλείσουμε το θέμα τη Eurovision. Επειδή είπες, έριξες έτσι μια λίγο το φαρμάκι σου που λέει και το τραγούδι χτες ότι εν και κουτσάς είπες μου στις προβλέψεις.
0: Γιατί τι?
1: Γιατί πέραν του ότι είπα για το Παναθηναϊκό είπες μου και για, τον, για την ΑΕΚ που σου είπα η εκτίμησή μου για το Ρωθάδα. Ναι, είπε ο κύριος Καραβατάκης ότι έχει συμβόλαιο.
0: Και
1: αλλά
0: μέχρι στιγμής...
1: Στην την ώρα που μιλάμε συνεχίζει. Αν εσύ είσαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει, εγώ δεν είμαι.
0: Α, εμένα ήταν λίγο
1: δεν είπα ότι
0: να
1: δεν
0: το δούμε.
1: Ναι,
0: εμένα
1: αλλά...
0: έτσι μου.
1: Άξι. Λοιπόν.
0: Και ο Θείον το Θείο Λογίδη. Έθελε στα επαφέστα. Λογίδη, εσύ που είσαι καλός στις προβλέψεις. Ποιος δεν να πιάσει το παγκόσμιο Λογίδη?
1: Το κουρασάω.
0: Το κουρασάμε, κύριε Πάθη.
1: Λοιπόν, φτάνουμε στις 8, πάμε σε έναν ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα να φουδώσουμε και το μήνυμα του 943 που είναι επίσης φαν όπως εμένα φαντάζομαι της Eurovision με τρία διπλά ουίσκια και κούρνες βλέπεις όλους τους τραγουδιστές τέλειους λέει. Πάμε στο διαφημιστικό και πάμε ερχόμαστε. I don't care.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Αχ, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
4: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν μπήκε ακόμα.
3: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
4: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
3: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
4: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
3: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
4: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
5: Σχέση που ηλεκτρίζει.
6: Νέο Big Guard. 2 ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
8: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
9: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
10: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
11: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
12: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
13: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
12: Κάτι άλλο?
13: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
14: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
15: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
16: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού.

0: Επανερχόμαστε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα. Συμπληρωμένα 10 λεπτά πάμε για το 11ο μετά τις 8. Καλημερίζουμε στην παρέα μας και τον Ανδρέα Γρουγαλάν. Καλημέρα Ανδρέα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Παρασκευή σήμερα,
0: τελευταία εκπομπή αυτή την εβδομάδα.
1: Πώς σας βρίσκει η Παρασκευούλα?
0: Καλά.
1: Ωραία η εκτέλεση που έβαλες.
0: Ναι.
1: Το έχεις με τις εκτελέσεις.
0: Το έχω λίγο στον τελευταίο χρονικό διάστημα, έτσι είναι. Πιάνω τον εαυτό μου να ψάχνω λίγο το... να αλλάξουμε λίγο τα...
1: Ψαγμένος, ναι.
0: Εγώ ή η εκτέλεση.
1: Εσύ που διαλέγεις ψαγμένη είναι εκτέλεση, ναι. Κατ' επέκταση.
0: Εντάξει, αυτή η ορχήστρα Τέρψης ή Τέρψης, δεν είμαι σίγουρος.
1: Τέρψης,
0: έχει, εντάξει, έχει συνεργασίες με πάρα πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Θα βρεις δηλαδή επανεκτελέσεις γνωστών τραγουδιών με τη συμμετοχή της συγκεκριμένης ορχήστρας, χοροδίας, όπως θέλεις πες το. Είναι, θεωρώ, χωρίς να ξέρω για να βρίσκω τόσα πολλά, είναι από τις καλύτερες που έχουν επιλογές ενώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, τι είναι, Ανδρέα? Για όσους δεν μας άκουσαν από, ή μας άκουσαν και από νωρίς, αλλά δεν το, να το ξαναπούμε. Σήμερα δεν θα είναι μαζί μας ο Μιχάλης Τσικαλάς, γι' αυτόν και έχει από τις 7:30 που ακούτε τη φωνούλα του Ανδρέα.
1: Φωνούλα δεν την λες.
0: Γιώργα Λά. Ακούμε τι πλησιάζει.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε λοιπόν να δώσουμε έτσι κάποια νέα που έφερε η επικαιρότητα. Να πούμε ότι χθες είχαμε σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Μπάφου Λεμεσού με κατεύθυνση τη Λεμεσό, σε εξαιρετική κατάσταση, κρίσιμη κατάσταση, 24χρονος ο οποίος παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 37χρονος. Στον οδηγό έγινε ναρκοτεστ με θετική ένδειξη,
0: ναι.
1: Και συνελήφθη βάσει δικαστικού ενταλματός. Ο 24χρονος, να πούμε ότι μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι είπε στην πολυτραυματισμό. Με την κατάσταση της υγείας του, δυστυχώς, σύμφωνα και με τους επικαθήκον γιατρούς, να χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη. Δυστυχώς. Να πούμε σε μια άλλη έτσι, είδηση που ήρθε έτσι χθες, αλλά δεν τη δώσαμε. Είναι άτομα που προσπάθησαν να περάσουν από τα κατεχόμενα με το ποσό των 208.000.
0: Έρχονταν από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές.
1: Ναι, σε έλεγχο διερχόμενου οχήματος που οδηγούσε, λέει εδώ το τμήμα Αντελωνίων, 49χρονη Τουρκοκύπρια με συνοδηγόν των 50χρονων σύζυγών της, έγινε ο κανονισμός, ξέρεις, οι έλεγχοι που γίνονται στον Άγιο Δομέτιο όσον αφορά τον κανονισμό της πράσινης γραμμής. Και εντοπίστηκαν από δολάρια, λίρες, ευρώ, τουρκικές λίρες. Δηλαδή ήταν έτσι ένα μεγάλο ποσό, δεν συνηθίζεται. Η υπόθεση διερευνάται. Να πούμε ότι στα του καιρού η ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να έχουμε και μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και τα νοτιοανατολικά. Θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Απόψε κυρίως έθριος, θα έχουμε κάποιες νεφώσεις και πάλι έτσι στα προσύνεμα 5 μποφόρια. Το Σάββατο κυρίως συννεφιασμένος, ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Την Κυριακή και η Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος. Θα έχουμε και αραιή σκόνη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδον το Σάββατο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα δεν αναμένεται να έχουμε οποιαδήποτε μεταβολή. Να πούμε λίγο το τι υπόθηκε, το δώσαμε έτσι στην αρχή της συζήτησης μας περί τοξικότητας στο προεκλογικό.
0: Όχι καλέ, δεν τοξικότητα.
1: Για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Είχαμε την συζήτηση μεταξύ Νικόλα Παπαδόπουλου και Οδυσσέα Μιχαηλίδη στο ΟΜΕΚΑ Χθες συντονίστρια της συζήτησης, παρουσιάστρια όπως θέλετε πείτε το, ήταν η συνάδελφος η Στέλλα Ισάβα, η υποψήφια βουλευτής του Άλμαν. Έγραψε συγκεκριμένα την ώρα που βρισκόταν η εκπομπή σε εξέλιξη: «Με αυτά που παρακολουθώ αυτή τη στιγμή, πραγματικά μου λείπει δεοντολογία, το επίπεδο, η γνώση και η διαχείριση του Σωτήρη Παρούτη», θέλοντας να θίξει ουσιαστικά ότι η συνάδελφος
0: να μειώσει πάντα... τη συνάδελφο και θεωρήσει ότι αν ήταν ο κύριος Παρούτης θα έκανε καλύτερη, είναι η πιο σωστή.
1: Φυσικά η συνάδελφος απάντησε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο: «Σε ευχαριστώ Ειρήνη μου, και εμένα μου λείπει το πολιτικό ήθος. Και άντε, γεια».
0: Μα είχε και, νομίζω που είδα εγώ το στιγμιότυπο, επειδή η κυρία Χαραμπίδου είναι στο κόμμα που πρόεδρος είναι ο κύριος Μιχαηλίδης Οδυσσίας, έτσι, σωστά τα λέω. Απευθύνθηκε στον ίδιο τη στιγμή που ήταν εκεί στο στούτιο, αλλά με ρωτάσαμε ένα από τις τουλάχιστον από αυτό που είδα εγώ, δεν πήραν και καμιά απάντηση που να λέει «Όχι Στέλλα, έχεις δίκιο, να το κοιτάξουμε», ας πούμε.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Ναι, ναι. Μασώτα, ξαναμασώτα, φτύνοντα, εντάξει. Κατά τα άλλα, άμα συμφέρει τα λέμε εμείς και οι άλλοι δεν τα λένε.
1: Και τσεκουράτα και ναι.
0: Ναι, εντάξει, εγώ έντζε.
1: Αυτά λοιπόν έτσι από την επικαιρότητα. Από ό,τι είδα έτσι λίγο πρωί που ήρθα εδώ, δεν έφερε κάτι συγκεκριμένο η νύχτα, άρα...
0: Καλύτερα, γιατί άμα φέρει νύχτα, έτσι για καλό που φέρνει.
1: Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε και τα θέματα που σήμερα είναι στο προσκήνιο, πέραν των αθλητικών βέβαια που δώσαμε νωρίτερα.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
1: Ξεκινάμε με πολίτη. Σήμερα οι ανοιχτές δεξαμενές ψήφων, τελευταία δημοσκόπηση του πολίτη πριν το άνοιγμα των καλπών, αναφέρει εδώ και δίνει έτσι κάποια ωραία στοιχεία. Στους άντρες, για παράδειγμα, προηγείται το Αγγέλ με 19%, ακολουθεί οριακά Οδυσσή με 18%, ενώ η άμεση δημοκρατία φτάνει στο αξιοσημείο το 12%. Ενώ στις γυναίκες, πρώτον κόμμα Οδυσσή με 16%, ακολουθεί το Αγγέλ με 13%, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και το Άλμα με 9%. Η εικόνα αναηλικιακή ομάδα επιβεβαιώνει ότι κάθε κόμμα συνομιλεί με διαφορετικό κοινό. Δύο έρευνες κατά Οδυσσέα τον καλούν να αποσυρθεί από το ψηφοδέλτιο. Πολιτικοί αντίπαλοι αλλά και ο Δημήτρης Παπαδάκης καλούν τον Οδυσσέα να αποσυρθεί από το ψηφοδέλτιο του Άλμα. Επικαλούνται τις δύο ποινικές έρευνες που εκκρεμούν σε βάρος του, του ζητούν να πράξει ό,τι έπραξαν και στην περίπτωση Παπαδάκη. Προς μεγάλη τους απογοήτευση, δεν θα αποσυρθώ, απαντά ο Οδυσσέας. Πάμε στη Χαραυγή. Πέντε προτεραιότητες του Αγγέλ στη Νέα Βουλή. Στέφανος Στεφάνου, πηξίδα οι ανάγκες της κοινωνίας. Οι επικείμενες μάχες απαιτούν ισχυρό Αγγέλ. Video Gate. Μήπως επιχειρήθηκε εκβιασμός του Προέδρου? Με ερωτηματικό εδώ το θέτει η Χαραυγή. Πάμε στο Φιλελεύθερο. Υπερταμείο για επενδύσεις από το φυσικό αέριο αναμένα εν κέρδη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων έρχονται. Τρίτη χειρότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Κύπρος σε θανάτους. Σερίζουν τους νέους μας στα τροχαία. Δυστυχώς, σε αυτά τα καταφέρνουμε και έχουμε άσχημες πρωτιές. Οδυσσέας στο κάδρο των ερευνών για πεντάκομο. Δόθηκαν οδηγίες για ποινική διερεύνηση. Ο Γενικός Εισαγγελέας απέφυγε να απαντήσει αν ερευνάται και ο τέος Γενικός Ελεκτής. Επίσης, συνέφιασαν και έπεσαν το ρεύμα. Περιοχές της Κύπρου έμειναν χθες χωρίς ηλεκτροδότηση για 40 λεπτά.

0: Και πρωτού συνεχίσουμε, πείτε μου με ποια λογική σας ο δρόμος έτσι ώρα στον παραλιακό τη Λεμεσού και έχει κίνηση μπαντούρο το 411. Εντάξει, το ξανασυζητήσαμε το κατά πόσο τέτοια έργα πρέπει να γίνονται όχι μόνο στον παραλιακό Λεμεσού, γενικότερα κατά τις βραδινές ώρες, αλλά δεν ξέρω και πρακτικά επειδή δεν το κατέχω το θέμα να μην... το τι μπορούμε, είδαμε όλοι μας νομίζω κατά καιρούς ή σε κάποιες περιπτώσεις έργα να γίνονται και βράδυ, ένα κλείνουν δρόμοι βράδυ σε ώρες που δεν παρουσιάζουν την κίνηση της ημέρας, αλλά δεν ξέρω από πού εξαρτάται, τι σημαίνει, γιατί πρακτικά χρειάζεται για να γίνει κάτι τέτοιο. Υπομονή να πούμε μόνο. Όσο για το Ενωκύπρωσο 707 ο συγκεκριμένος ο γραφικός χαρακτήρας.
1: Να το δω για να σου πω ένα λεπτό.
0: Καλημέρα σας κύριε, λέει να κάνετε τις ανάλυσεις της Αντιγόνης Ψέση. Φωνή από μέτρια σε κάποια σημεία χάλια, αργών τέμπο σε σύγκριση με το βίντεο κλιπ. Η σκηνική παρουσία οκ. Okay. Πολύ το άγχος, ελπίζω να πάει καλύτερα στο επόμενο live.
1: Όχι, δεν είναι ο Κύπρος.
0: Εδώ προκύπτει θέμα, φίλε 707, γιατί κάναμε την ανάλυση. Προφανώς δεν ήσουν μαζί μας.
1: Τα είπαμε.
0: Τα πράγματα δεν γίνονται.
1: Εμείς τα είπαμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή είναι τα σημερινά παιχνίδια. Όχι και τα τρία, τα δύο από τα τρία. Από τα οποία θα ξεκαθαρίσει το θέμα υποβιβασμός. Για να ολοκληρωθεί ο όμιλος θα μένει και το παιχνίδι αδιάφορο βαθμολογικά της Κυριακής, αλλά σήμερα ξεκαθαρίζει η τρίτη ομάδα που πέφτει στη δεύτερη κατηγορία. Ή αν θέλετε ξεκαθαρίζει και από τις δύο που κινδυνεύουν θα σωθεί. Ολυμπιακός και Ακρίτας είναι οι δύο ομάδες που εμπλέκονται σε αυτήν τη διαδικασία και θα δούμε κοντά στις 9 σήμερα ποια θα είναι η τελική κατάληξη. Στην επικαιρότητα επίσης οι εξελίξεις σε διοικητικών επίπεδων σε ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση. Το ΑΠΟΕΛ είχαμε ένα ακόμα βήμα χτες, την υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας. Δεν γίνεται αναφορά επίσημα στο όνομα του συγκεκριμένου Κύπριου επιχειρηματία, αλλά όλα συνηγορούν ότι με αυτόν έχει προχωρήσει σωματείων και εταιρεία και σωματείων στην υπογραφή της σχετικής συμφωνίας. Η εξέλιξη στην Ανόρθωση με την επιβεβαίωση είναι ότι η διοίκηση Πραστήτη επαναδιεκδικεί μεν, αλλά επαναλαμβάνει ότι αν παρουσιαστεί κάποιος στη συνέλευση ο οποίος θα κριθεί εκεί ότι έχει όλα τα καλύτερα, έχει τις καλύτερες ας πούμε προϋποθέσεις, δυνατότητες, σαφώς το οικονομικό, για να διαχειριστεί την κατάσταση, αποχωρεί η διοίκηση και του ανοίγει το δρόμο. Και από εκεί και πέρα, ναι, είναι η επόμενη μέρα των τοποθετήσεων του, οι επόμενες ώρες αν θέλετε, των τοποθετήσεων του κυρίου Καραπατάκη, που κάποια πράγματα τα επιβεβαίωσαν, κάποια πράγματα δημιουργούν αν θέλετε έτσι μια, ή δίνουν τη δυνατότητα να συζητήσουμε κάτι παραπάνω ως προς την ΑΕΚ και το πώς πορεύεται. Ως προς την ΑΕΚ και το πώς πορεύεται έχει μια διαφορά από την οποιαδήποτε άλλη ομάδα, γιατί είχαν προηγηθεί εκείνα τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί πριν από ένα-δύο μήνες, πώς ήταν το χρονικό διάστημα.
1: Ουσιαστικά διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, δηλαδή είναι τα παιχνίδια τα σημερινά στις 7 που είναι σε πραγματικό χρόνο και περιμένουμε να δούμε την επόμενη μέρα, και κάποιοι ήδη μπήκαν στην επόμενη μέρα, βρίσκονται στην επόμενη μέρα.
0: Όλο έναν και περισσότεροι μπαίνουν, δηλαδή τι έμεινε, αν μοιάζει στον πρώτο όμιλο, εντάξει, υποδιεκδίκηση είναι η δεύτερη θέση, αλλά με το δεδομένο ότι ο Απόλλωνας που είναι μια από τις δύο ομάδες που διεκδικεί τη δεύτερη θέση, δικαιολογημένα, φυσιολογικά και αναμενόμενα πλέον κοιτάζει περισσότερον των τελικών στις 29 του Μάη, των τελικών Κυπέλλου, από εδώ μπορεί να αντιληφθεί σε αν θα πάμε σε μια διεκδίκηση, ενώ τις τελευταίες δύο αγωνιστικές θα τα δώσουν όλα ας πούμε οι ομάδες για να πέρασουν.
1: Ουσιαστικά στρέφουν το βλέμμα τους την επόμενη χρονιά οι περισσότερες οι ομάδες, όπως ήταν και οι δηλώσεις στο πλαίσιο των δηλώσεων του κύριου Καραπατάκη χθες, όπως είναι και το ΑΠΟΕΛ που είναι εκτός στόχων και προσπαθεί να βρει λύση.
0: Άλλη η επόμενη μέρα. Εδώ και πάλι έχει μια πολύ διαφορετική έτσι προσέγγιση την επόμενη μέρα, με τα άλλα που πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουν για να δούμε ποια θα είναι ή αν θέλει και ο χρώματος θα είναι η επόμενη μέρα.
1: Ναι, με τις εξελίξεις όμως ή με τις πληροφορίες να δείχνουν ότι κάτι ψήνεται, κάτι
0: η χτεσινή ανακοίνωση για την υπογραφή της συμφωνίας εμπιστευτικότητας επιβεβαιώνει ουσιαστικά όλα όσα γράφονταν, λέγονταν και Άντε να δούμε. Είχαν κυκλοφορήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι μια από τις τρεις περιπτώσεις είναι πιο προχωρημένη, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα, και τονίζεται και χθες στην ανακοίνωση, είναι ότι υπάρχει συμφωνία. Ότι μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή πάει για συμφωνία.
1: Να σου πω, Γιώργο, σε τούτον το.
0: Είναι ένα βήμα ακόμα.
1: Όσον αφορά το ΑΠΟΕΛ, υπήρξε μια διοικητική αλλαγή σημαντική. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ήταν για αρκετά χρόνια εκεί έφυγε και είχαμε μια διοίκηση που αρκετοί υποστήριζαν ότι μια συνέχεια της διοίκησης Πετρίδη, από τη στιγμή που οι περισσότεροι, αν όχι και όλοι, ήταν άτομα κοντινά στον πρόδρομο Πετρίδη. Εγώ αυτό που παρατηρώ σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, έτσι προσπαθώντας να δω αν ουσιαστικά άλλαξε κάτι, αν υπάρχει κάτι άλλο ή αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές που βλέπαμε, που δεν βλέπαμε και τώρα βλέπουμε, αυτό που βλέπω είναι κάποια πιο άμεσα αντανακλαστικά όταν υπάρχουν εξελίξεις. Σχολιάσαμε προχτές, εχθές, πότε ήταν το εμπάρκο μεταγραφών και την περίπτωση Γκαϊέχου. Τώρα έπαιζε το όνομα του ενδυνάμει επενδυτή στο ΑΠΟΕΛ. Βλέπεις ότι βγήκε μια ανακοίνωση. Δηλαδή δεν αφήνουν πολλά πράγματα να είναι μετέωρα, να ψιθυρίζονται, ναι, ή να διαγκώνονται. Νιώθω ότι σε επίπεδο αντανακλαστικών τουλάχιστον αυτής της διοίκησης της δίνεις ότι έρχεται με κάποιες ανακοινώσεις και βάζει κάποια πράγματα στη θέση τους.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Για μένα το πιο σημαντικό ή η πιο σημαντική αλλαγή, παρότι με εξαίρεση την αποχώρηση στη σύνθεση, δηλαδή τη διοίκηση του κύριου Πετρίδη, οι υπόλοιποι συνεχίζουν, είναι μια αλλαγή, να την πω, φιλοσοφίας, προσέγγισης, αντίδρασης. Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί ότι θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να ο κύριος Πετρίδης συνέχιζε να είχαμε όλα αυτά όσα που διαδραματίζονται, την παραδοχή ουσιαστικά ότι δεν μπορούμε και πρέπει να βρούμε κάτι. Ή
1: μα πόσα και πόσα ακούσαμε σε εκείνη την περίοδο, με τα βέλη να στρέφονται πολλές φορές και στους δημοσιογράφους που ήθελαν να πλήξουν τα ΑΠΟΕΛ, τους συνάδελφους αθλητικογράφους που του έκαναν ερωτήσεις και ήταν το γνωστό κύριοι με ύφος, ενώ το ΑΠΟΕΛ βυθιζόταν οικονομικά. Τέλος πάντων, αυτά έχουν περάσει. Τα είπαμε, τα λέμε και θα συνεχίσουμε να τα λέμε όταν ενώ έρχεται η συζήτηση.
0: Η διάθεση, συγγνώμη Αντρέα, η παραδοχή ότι από αυτά που έγιναν στην ουσία πρέπει να βρεθεί κάτι άλλο για να αποχωρήσουμε εμείς. Διότι εγώ δεν πιστεύω ότι εάν για παράδειγμα στο τέλος θα υπάρξει μια συμφωνία και μια οποιασδήποτε μορφής θα το δούμε ποια θα είναι, εμπλοκή ενός επενδυτή κατά κάποιον τρόπο ή διαχείριση από άλλον ο οποίος θα λέγεται ή θα χαρακτηρίζεται ως επενδυτής, δεν πιστεύω ότι θα είναι απλά η είσοδος ή η εμπλοκή ενός ατόμου με τους υπόλοιπους να συνεχίζουν και πάλι κανονικά. Άρα πρώτα και κύρια παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή μια διάθεση, εάν βρεθεί κάτι, να αποχωρήσουμε.
1: Ναι, και εγώ έτσι το εκλαμβάνω.
0: Κάτι που δεν, ξαναλέω, θα ήταν δύσκολο να το φανταστούμε εάν επαρέμεινε, αν ήταν η σύνθεση της προηγούμενης διοίκησης.
1: Επίσης, σημαντικό είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχει επενδυτής που είναι να μπει να αναλάβει μια τόσο δύσκολη κατάσταση και θα βάλει και χρήματα, σε αυτόματα εκείνος παπάς, εκείνος τα δάζει. Δηλαδή νιώθεις ότι δεδομένο, αναλάβει φουλ τη διαχείριση.
0: Και αυτό είναι η διαφορά, γιατί οι προηγούμενες συζητήσεις που έγιναν ή το ό,τι είχε λεχθεί ήταν η εμπλοκή είτε Βραζιλιάνη, ελέγεται, είτε κάτι άλλο, αλλά χωρίς να σημαίνει ότι αποχωρούσε ο άνθρωπος ο οποίος είχε το α και το μέγα που λέμε στις σημαντικές αποφάσεις. Λοιπόν, αυτά για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Είπαμε, πήγαινε όλη η ιστορία έναν ακόμη βήμα, αλλά θεωρώ ότι είμαστε ακόμη μακριά στο να έχουμε τη ξεκάθαρη εικόνα, όχι ως προς το αν θα συμφωνήσει ή όχι, ή αν θα καταλήξουν οι δύο πλευρές σε συμφωνία, αλλά κυρίως για μένα είναι το είδος της συμφωνίας, το είδος της εμπλοκής, ο βαθμός και το τι θα σημαίνει σε σχέση με τα δεδομένα που υπάρχουν, τα οικονομικά δηλαδή, και το πώς πορεύεται στην επόμενη μέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκοσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
4: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το έφτιαξες κι αυτό? Και την πόρτα? Και τον κήπο?
8: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
7: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
8: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Και καύσιμα και ψώνια.
3: Γίνεται. Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
2: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο, τέρμα διαδρόμου δεξιά.

0: Συνεχίζουμε. Πάμε για να συμπληρώσουμε 38 λεπτά μετά τις 8. Πάμε στο άλλο, σε ένα από τα άλλα θέματα που βρίσκονται τώρα στο προσκήνιο, στην επικαιρότητα. Ολυμπιακός ή Ακρίδας, Ανδρέα, μένει στην κατηγορία.
1: Έλα μοντέ, να βάλεις τα στοιχεία κάτω των δύο ομάδων.
0: Παίζουν και οι δύο με δύο βαθμολογικά αδιάφορες ομάδες. Δηλαδή,
1: για
0: αυτόν τον ίδιο βαθμό, κατά κάποιον τρόπο δυσκολίας, περίπου έχουν.
1: Παίζουν και οι δύο εντός. Άρα δεν διαφοροποιείται κάτι.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να δούμε τις δύο ομάδες ως ομάδες.
0: Ναι.
1: Περισσότερο.
0: Ο Ακρίδας θέλει μόνο νίκη.
1: Mm-hmm.
0: Για να ευνοείται από οποιοδήποτε συνδυασμό. Ολυμπιακός, αν δεν πάρει νίκη, αλλά δεν πάρει ούτε ο Ακρίδας νίκη, γίνεται.
1: Mm-hmm. Εγώ νιώθω θα νικήσουν και οι δύο.
0: Άρα μένει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θυμίζω. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός έχει δύο βαθμούς διαφορά, έρθει ισόπαλος και ο Ακρίδας κερδίσει, σε περίπτωση ισοβαθμίας σώζεται ο Ακρίδας, γιατί στα μεταξύ των δύο παιχνίδια, στα μεταξύ των δύο ομάδων παιχνίδια, υπερτερεί στα αποτελέσματα. Στα τρία παιχνίδια κέρδισαν τα δύο. Το άλλο ήταν στην ισοπαλία.
1: Ναι, νιώθω ότι τα κίνητρα σε αυτή την περίπτωση είναι αυτά που θα μιλήσουν από τη στιγμή που απέναντι τους έχουν Ολυμπιακός από τη μία έχει την ανόρθωση και ο Ακρίτας στην ΑΕΛ, δύο ομάδες οι οποίες δεν νιώθω ότι θα δώσουν, δεν έχουν κάτι να κερδίσουν, άρα εννοώ οι αντίπαλοι.
0: Ότι δεν έχω κάτι, μπορώ να παίξω και πιο έτσι άνετα και οκ, okay, όπως βγαίνει το παιχνίδι.
1: Δεν το βλέπω. Σε αυτή τη φάση όταν παίζεται η μάχη επιβίωσης, αυτό θα λειτουργήσει. Αλλά θα το δούμε, γιατί αυτά είναι εκτιμήσεις, δηλαδή δεν προδικάζουμε αποτελέσματα.
0: Να σου θυμίσω και πέρσι ότι η τελευταία αγωνιστική έκρινε την τρίτη ομάδα που έπεσε. Και ήταν εκείνο το παιχνίδι ΑΕΛ Καρμιώτισσα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Αδιάφοροι βαθμολογικά ήταν και πέρσι η ΑΕΛ και έγινε η ζημιά για την Καρμιώτισσα.
1: Άρα θα περιμένουμε να δούμε, γιατί θα έχει το ενδιαφέρον του. Θα είναι δύο παιχνίδια έτσι που θα τα δούμε. Εντάξει, Ολυμπιακός. Για εμένα είχε περισσότερη διάρκεια μέσα στο πρωτάθλημα, με πιο καλές εμφανίσεις.
0: Ο Ακρίδας, θα μιλήσω διαφορετικά, ο Ακρίδας ήταν πάντα σε μια κατάσταση που έλεγες ότι είναι στην επικίνδυνη ζώνη, ενώ ο Ολυμπιακός υπήρξε και ένα χρονικό διάστημα, μια περίοδο στο πρωτάθλημα που από τα αποτελέσματα αλλά και κυρίως στις εμφανίσεις του έλεγες ότι έχει τη δυνατότητα να πάει πολύ πιο άνετα, ενώ να εξασφαλίσει αν τα καταφέρει σήμερα στο τέλος, αλλά ότι θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει πιο άνετα από
1: ακριβώς,
0: πριν την παραμονή του.
1: Αυτή όμως είναι η συνολική εικόνα, η γενικότερη, με τον Ολυμπιακό το τελευταίο διάστημα να μην δείχνει τα στοιχεία που μας έδειξε τα καλά του σε πολλά σημεία. Δηλαδή περισσότερο βγάζει το αρνητικό του πρόσωπο, χάλασε και το γλυκό με τον προπονητή που για εμένα ήταν...
0: Νομίζω συνδέονται όμως.
1: Ναι, ήταν μια βασική παρακολουθία.

0: παράμετρος στο πώς ο Ολυμπιακός μας έδειξε σε κάποιες περιπτώσεις πόσο καλός και αξιόμαχος είναι. Ο Ακρίτας ήταν πιο πολύ αποσπασματικά που πήγαινε να μας δείξει κάποια πράγματα.
1: Έκαμε εκείνους αρκετές αλλαγές με τους προπονητές. Εντάξει. Ξαναλέω ότι αν αύριο, ας πούμε, ή απόψε θα κάτσει κάποιος να πει, γνωρίζοντας βέβαια πλέον το αποτέλεσμα και το ποια ομάδα υποβιβάζεται, αν πέσει ο Ακρίτας θα είναι πιο κοντά στο λογικό, να πούμε, με βάση όλων το δείγμα του πρωταθλήματος. Εάν πέσει ο Ολυμπιακός θα υπάρχει έτσι παραπάνω συζήτηση ως προς το ποιοι ήταν οι λόγοι που στο τέλος χαλάσαν τον την πορεία και έριξαν την ομάδα στη δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, στις 7 και τα δύο παιχνίδια, και τα τρία ουσιαστικά, γιατί είπαμε παίζει και ο Εθνικός με την ομόνα, δηλαδή που εδώ δεν υπάρχει κάτι να περιμένουμε. Ο Εθνικός έχει υποβιβαστεί την προηγούμενη αγωνιστική, όπως επίσης την προηγούμενη αγωνιστική έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή της η Ομόνια Αραδίπου. Ραδιοφωνικά η σημερινή έτσι σημαντική μέρα, η πρώτη τελευταία αγωνιστική μέρα στον δεύτερο όμιλο, γιατί υπάρχει και ένα παιχνίδι την Κυριακή που πρέπει να γίνει για να ολοκληρωθεί όλη η σειρά των αγώνων. Ραδιοφωνικά θα ακούσετε όλες τις εξελίξεις, την περιγραφή των αγώνων, τι θα βγάλει ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων και ποιον απόϊχο θα μας δώσει από τον Sport FM 95. Θυμίζω ότι τηλεοπτικά και τα τρία σημερινά παιχνίδια είναι στα κανάλια Sita Vision Sports.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.

0: Λοιπόν, πάμε στην ΑΕΚ. Πάμε στην επόμενη μέρα τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του κυρίου Καραμπατάκη. Στην ουσία επιβεβαίωσε ότι.
1: Ψιθυριζόταν.
0: Ναι, πολύ ότι περισσότερο.
1: Ακουγόταν ως μορφή πληροφορία.
0: Συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο. Συνεχίζει με το ίδιο μοντέλο. Το ότι από εκείνη την κρίση που είχε δημιουργηθεί σε αγωνιστικών και διοικητικών επίπεδων. Στην ουσία η μόνη αλλαγή ή η μόνη απώλεια είναι ο προπονητής, ο Ιδιακέφ, ο οποίος είχε παραιτηθεί εκείνες τις μέρες. Πολύ πιθανόν ή πιθανόν έστω ήταν να βρισκόμαστε σε τούν την κατάσταση και τώρα. Δηλαδή να μην συνέχιζε. Ενώ αν ήταν ακόμα στην ΑΕΚ αυτό δεν το ξέρω. Άρα η επιστροφή Τσάβι Ρόκα είναι το πιο... Μετά την επιστροφή βέβαια του κυρίου Καραμπατάκη εννοείται. Η επιστροφή που επιβεβαιώθηκε χτες, η νέα συνεργασία με τον Τσάβι Ρόκα, στην ουσία επιβεβαιώνει ότι ό,τι και αν έγινε, ό,τι και αν ενόχλησε, ή ό,τι και αν είπαν οι πλευρές που είπαν τότε που εμπλέκοντας σε αυτήν την κατάσταση, συνεχίζει στο ίδιο μοντέλο με στόχων αλλά και με σιγουριά ότι με αυτόν το μοντέλο ναι κάποτε θα μπορεί να γίνει εφικτός να επιτευχθεί ο στόχος του εις κατάκτησης του πρωταθλήματος.
1: Ήταν πάρα πολύ κάποια στοιχεία που έβαλε κάτω, κάποια δεδομένα που έβαλε κάτω ο κύριος Καραμπατάκης ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρα για εμένα. Έτσι διάβασα τις δηλώσεις του ενώ δεν...
0: Λίγο που άκουσα εγώ έτσι είχα μια υποχρέωση δεν είχα την ιδέα όταν ακούω συνεχώς ειδικά προς το τέλος ή μιλώντας εκεί και για το θέμα κόσμου κριτικής σε βάρος της διοίκησης εννοώ κριτικής σε σχέση πάντα ή με επίκεντρο των στόχων του της κατάκτησης του τίτλου έτσι μου φάνηκε λίγο πώς θα το πω τώρα να μην παρεξηγηθώ ήταν λίγο έντονο σίγουρα. Με ξέρω αν ήταν και λίγο άδικο σε κάποιες περιπτώσεις ως προς τις αντιδράσεις εννοώ ή την πλευρά του, το τι υποστηρίζει ας πούμε ο κόσμος. Εντάξει, μπορεί να ήταν
1: ωραία,
0: και το ύφος έτσι πάνω στη συζήτηση. Δεν ήταν,
1: το διαχωρίζω σε δύο. Δηλαδή τις δηλώσεις του για εμένα έχουν δύο βασικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι... Αυτοί είναι οι συνεργάτες μου.
0: Ναι.
1: Με αυτούς θα πορευτώ.
0: Εγώ είμαι εδώ από τη στιγμή που μου, είμαι ναι. Εγώ εδώ. Σωστό, δεν είναι διαφωνώ.
1: Ενώ οι πορείες της ΑΕΚ επιβεβαιώνουν αυτό που είπε. Δηλαδή, βγάζουμε εκτός το πρωτάθλημα. Οι πορείες της ΑΕΚ δείχνουν ότι γίνεται μια σωστή διαχείριση με οικονομική πειθαρχία, με έναν. Άνθρωπον που είναι στο τιμόνι του ποδοσφαιρικού ενώ το Τσάβι Ρόκα ο οποίος κάνει προσεγμένες κινήσεις ήταν και η χαρακτηριστική ατάκα του και να του δώκω έναν έξτρα εκατομμύριο σημαίνει ότι να πάει να το ξοδέψει θα διαχειρίζεται τα λεφτά ναι. Μας λες και είναι δικά του
0: για μένα... Στο οικονομικό κομμάτι δεν μπορεί κανένας να πει κάτι ή το οτιδήποτε του της διοίκησης και προσωπικά του κυρίου Καραμπατάκη.
1: Και επειδή πιο μεγάλη ασθένεια των ομάδων μας όπως φάνηκε δεν είναι ούτε η κατάκτηση των πρωταθλημάτων ούτε το αγωνιστικό κομμάτι. Πιο μεγάλη ασθένεια των ομάδων μας είναι η κακοδιαχείριση από διοικούντες. Η κακή οικονομική διαχείριση που φέρνει ομάδες πολλές φορές στο χείλος του γκρεμού. Τα είπαμε πριν και για την ανόρθωση, τα είπαμε και για τα ΠΟΕΛ. Άρα σε τούτο το κομμάτι, μπράβο στον κύριο Καραμπατάκη. Όμως, πρέπει και ο ίδιος να καταλάβει σε κάποιες φάσεις, όπως ήταν και η περσινή όταν αντέδρασε ο κόσμος, όταν είδε ότι η ομάδα για άλλη μια χρονιά δεν θα πάει για πρωτάθλημα ή δεν θα έχει μεγάλες πιθανότητες για πρωτάθλημα και έγινε εκείνη η κατάσταση με την παραίτησή του, με τη φυγή Αρκετ Ρόκα, η Τιακέθ και τα σχετικά. Πρέπει να καταλάβει και ο ίδιος ότι για έναν αεξήν του οποίου η ομάδα του το χάνει είτε στις λεπτομέρειες ή κάθε χρόνο ξεκινά με τις καλύτερες προοπτικές ή προδιαγραφές για να πάει να κατακτήσει το πρωτάθλημα, δεν είναι μόνη. Είναι κάτι φυσιολογικό για έναν οπαδό.
0: Φυσικά είναι και για όλους που μιλά. Μπορεί να είναι μια μερίδα που αντιδρά και είπε κάποια, δεν τα ξέρω εγώ αυτά, για fake λογαριασμούς, για πιέσεις, εν πάση περίπτωση. Σαφώς νομίζω δεν αναφερόταν σε όλους.
1: Μα δεν είπα ότι ατσουβάγιας. Ναι. Είπα ότι και κάποιοι να θέλουν πρωτάθλημα επιτακτικά μετά από αυτές τις πορείες της ΑΕΚ. Για εμένα είναι φυσιολογική η εξέλιξη.
0: Είναι, πρέπει να είναι υγεία να το. Αν δεν το διεκδικείς, δεν είναι υγεία. Ενώ για ένα σύλλογο, ένα οργανισμό ποδοσφαιρικών που έκαμε τα βήματα που έκαμε και φτάνει μέχρι εκεί, θα πρέπει να το κυνηγήσεις παρακάτω.
1: Άρα ναι, η απέτηση από πλευράς κόσμου ή μερίδας του κόσμου για πρωτάθλημα δεν σημαίνει ότι μηδενίζει την προσπάθεια. Αντιθέτως, την ενισχύει την προσπάθεια, γιατί βλέπει ότι κάτι καλό γίνεται. Άφησε κάποιες αιχμές για άδεια γήπεδα, για κάποια deals που χάλασα, γιατί ήρθαν, είδαν κάποιοι και είδαν το γήπεδο άδειο και θεώρησαν ότι είναι βιώσιμο και τα σχετικά. Δηλαδή πάλι στράφηκε μπρος το κομμάτι της υποστήριξης και του κόσμου. Σε τούτη την φάση θεωρώ ότι πρέπει να γεβηφυρωθεί τούτη η υποβόσκουσα κόντρα που υπάρχει. Τώρα,
0: είναι σαν να και συνεχίζουμε να υπάρχει. Είναι ότι είναι καταλαβαίνει και οι δύο πλευρές ότι εν και συμφέρει, ας πούμε. Πρέπει να είμαστε μία. Δεν ξέρω. Ναι, επειδή όταν... δεν το άκουσα όλο, μπορεί να ήταν κανένα φορά ξεσπάσει συζήτηση που μπορεί να ανοίξει καμιά ερώτηση, κανέναν.
1: Όταν κόσμος ή μερίδα του κόσμου συγκρούεται με τη διοίκηση ή η διοίκηση συγκρούεται με μερίδα του κόσμου, η επόμενη μέρα είναι δύσκολη. Δηλαδή το οικονομικό και η εσωτερική αναταραχή σε μια ομάδα συνήθως με μεγάλων ποσοστών δεν οδηγεί σε επιτυχίες, αλλά σε μια έκριθμη κατάσταση που επηρεάζει και τα αποδητηρία. Τουλάχιστον τούτο δείχνει η ιστορία, ας πούμε, σε ομάδες που έχουμε δει να αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα.
0: Και για μένα το άλλο σημαντικό είναι αυτό που σου είχα πει και νωρίτερα, το θέμα προπονητή. Ο κύριος Ρωθάδα ήρθε όταν ο κύριος Ρόκα είχε να αποχωρήσει. Και ήρθε περισσότερον, παρότι Ισπανός, ενώ που είναι μια σχολή από την οποία η ΑΕΚ με αυτούς συχνά πορεύεται, ας πούμε, στην τεχνική της ηγεσία. Νομίζω ότι το κριτήριο ήταν το πρακτικό, ήταν στην Κύπρο, ήταν εύκολο ή πιο εύκολο, ήξερε κάποια πράγματα σε εκείνον το χρονικό σημείο που εκλήθηκε να κάτσει στον πάγκο και να οδηγήσει την ΑΕΚ στα παιχνίδια πρωταθλήματος και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ρόκα, που σαφώς τώρα στις επαφές που είχε με τον κύριο Καραπατάκη, είπε το OK. Γιατί από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η επιστροφή Τσάβη Ρόκα, θεωρούμε δεδομένο ότι ισχύει ό,τι ίσχυε και τα τελευταία χρόνια. Ότι είναι απόλυτα κυρίαρχος του ποδοσφαιρικού τμήματος σε ό,τι έχει να κάνει με επιλογές παιχτών και προπονητών. Τώρα, η απάντηση, και ήταν και οι πληροφορίες που είχα βγει την προηγούμενη, είναι ότι βάσει αποτελεσμάτων, ότι ήταν, βάση περιπτώσει, έχει συμβόλαιο ή ανανεώθηκε το συμβόλαιο του. Από την απάντηση δεν επιβεβαιώθηκε αυτό, αν ήταν θέμα κάποιου όρου που ετηρήθηκε και αυτόματα ανανεώθηκε, αλλά η ουσία δεν είναι αυτή. Ο κύριος Ρωθάδα είπε να έχει συμβόλαιο και του χρόνου. Αλλά ξαναλέω, αυτό που...
1: Εμένα πιο πολύ μου έβγαλε μια διαδικαστική.
0: Τώρα που μιλάμε συνεχίζει, εγώ από αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει απόλυτη σιγουριά ότι ο κύριος Ρωθάδα συνεχίζει. Τι σημαίνει τώρα που μιλάμε? Είναι όπως στην κουβέντα που λαλούμε, έχετε πρόταση για το συγκεκριμένο παίκτη. Αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε.
1: Ναι, το προφίλ ταιριάζει στις επιλογές Τσάβη Ρόκα. Τα είπαμε και χθες, το προφίλ του Ρωθάδα,
0: ναι.
1: Του κύριου Ρωθάδα ταιριάζει σε αυτούς που επιλέγει ο Τσάβη Ρόκα. Εμένα δεν μου έβγαλε σιγουριά ότι αυτός θα είναι ο προπονητής μας για τη νέα χρονιά. Δηλαδή, αν ήθελες να το τελειώσεις το θέμα, να το λήξεις χωρίς να αφήσεις έναν παράθυρο ανοιχτό ή μια προοπτική για συζήτηση, όπως κάνουμε εμείς οι δύο αυτή τη στιγμή, ήταν να πεις ναι, ο προπονητής μας είναι ο κύριος Ρωθάδα, τελεία. Φαίνεται όμως ότι...
0: Αν μπορούσε να πει ναι, έχει συμβόλαιο, εμπιστευόμαστε τον άνθρωπο και του χρόνου που θα ξεκινήσει και από την αρχή, νομίζουμε ότι μπορεί να πάει και καλύτερα.
1: Άρα
0: το
1: εμένα...
0: τώρα που μιλάμε είναι προπονητής, εντάξει, θα δούμε. πώς θα εξελιχθεί η όλη ιστορία. Περιμένουμε να έρθει ο κύριος Ρόκα, αν δεν είναι ήδη στην Κύπρο, και νομίζω μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, σε μήνα δύο παιχνίδια, έναν αύριο και έναν την ερχόμενη Παρασκευή, θα ξεκαθαρίσει νομίζω και αυτή η ιστορία. Πού να αναφερθούμε? Για την κλοπή των δύο πρωταθλημάτων, γιατί να αναφέρεστε, με ποια κλοπή, φίλε?
1: Νομίζω χρειάζεται.
0: Που είπε ο ίδιος, είπε όπως το διάβασα κάτι, είπε χτες. Ο ίδιος θεωρεί κλοπή. Εγώ κάτι θέλω να αναφερθώ. Δηλαδή, είπα εγώ κανένα φορά, αν είπαμε εμείς για κλοπή για οποιοδήποτε εδώ για να αναφερθούμε.
1: Είπε, έκαμε μια σειρά δηλώσεων, αξιολογούμε, συζητούμε αυτά που θεωρούμε σημαντικά.
0: Σημαίνει την επόμενη μέρα, το αν θεωρεί ή για ποιο λόγο θεωρεί ότι χαθήκαν κάποια πρωταθλήματα. Να ξέρω πόντια θυμίζει, είναι μόνο τον Google Maps.
1: Τι?
0: Είχαμε κανένα ιστορία, Google Maps.
1: Πού είσαι?
0: Δεν μας έκλεψαν κάπου, είπε μου, διάβασα το πρωτάθλημα με Google Maps και την επόμενη σοζόν με τις πέντε κόκκινες κάρτες. Οκ, okay, αν είναι η άποψη κάποιου ότι το κλάβει και το πρωτάθλημα, εγώ γιατί πρέπει να σχολιάσω. Άποψη του. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς δικτατορία, φίλε 826. Δεν είναι κάνω ό,τι θέλω, ρωτώ κανένα. Εξήγησε ότι είμαι εγώ εδώ, βάζω τα λεφτά μου, θέλω να επιλέγω τους συνεργάτες μου. Δεν το βλέπω να αγγίζει το όριο της δικτατορίας το συγκεκριμένο.
1: Τη σωστή διαχείριση, για μένα.
0: Ναι, και,
1: και όταν κρίνεσαι από το αποτέλεσμα που το πρόσημο είναι θετικό στη.
0: Ναι, εντάξει, δεν πήραν το πρωτάθλημα, αλλά μπορείς να πεις ότι από τις αποφάσεις της διοίκησης Άντρου Καραμπατάκη ή από τους συνεργάτες του δεν επέτυχε κάτι, ή γενικότερα η διοίκηση. Μιλούμε για μια ομάδα που εκπέμπει υγεία, που έχει έσοδα τα τελευταία χρόνια, καταφέρνει από τις ευρωπαϊκές συμμετοχές. Έχει γήπεδο, το οποίο όλο έναν και αναβαθμίζει. Αναφέρθηκε μάλιστα χτες σε περαιτέρω αναβάθμιση του γήπεδου. Δεν χρωστά, δεν έχει οφειλές στο κράτος και σε όλα αυτά που ακούμε για άλλες ομάδες. Ναι, φτάνει ή έφτασε σε κάποιες περιπτώσεις πάρα πολύ κοντά. Δεν τα κατάφερε και για λεπτομέρειες σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να πει κάποιος, αλλά μπορείς να έχεις απέτηση να του λέω εγώ ή εσύ το τι θα κάνει τη στιγμή που είναι ο άνθρωπος ο οποίος και στο οικονομικό κομμάτι τραβάει το βάρος. Ναι,
1: εδώ άλλοι χωρίς λεφτά δικά τους,
0: ναι,
1: που δεν έβαζαν λεφτά δικά τους και αναποδογυρίσαν ομάδες.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Καραπατάκης που διαγείγησε κάποια πράγματα, να μην είμαστε αναφοριστικοί. Που βάζει τα λεφτά του και σου λέει ότι για να θέλω να διαχειριστεί κάποιος τα λεφτά μου, ναι, που τον εμπιστεύομαι.
0: Κριτική είναι να γίνει. Βάζεις λεφτά ενώ ένας πρόεδρος διαχειρίζεσαι, αλλά θα πρέπει έχοντας και τη δυνατότητα να κατευθύνεις αυτήν την ομάδα να τη φέρνεις σε επιτυχίες. Αλλά δεν το κάνουμε τώρα και πόντον το ότι. Να ακούει κανέναν ή κάμνη ό,τι θέλει. Ξαναλέω, και μιλάμε και μια ομάδα της αποτυχίας τα πόσα χρόνια. Οκ, okay, δεν υλοποίησαν το στόχο και ναι, παράτες κλοπές και τα τούτα. Εγώ θα σου πω άλλο. Δηλαδή, τότε χάθηκε το πρωτάθλημα πριν δύο χρόνια στην ισοβαθμία. Το πλησίασε. Πλησίασε, οκ. Okay, εντάξει. Ή άλλες χρονιές που μπορεί να τερμάτιζε στη δεύτερη θέση για έναν αποτέλεσμα ή για έναν παιχνίδι. Έτσι είναι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά και για τα χθεσινά της ΑΕΚ, και επαναλαμβάνω ότι νομίζω ότι θα μπούμε ξανά ή θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε ξανά επόμενη μέρα στην ΑΕΚ και πώς διαμορφώνονται, αν και σε μεγάλο βαθμό από τη στιγμή που συνεχίζει ο Τσάβι Ρόκα έχει ξεκαθαρίσει, μετά και την ερχόμενη, σε μια εβδομάδα περίπου, μετά και την ερχόμενη Παρασκευή, όταν θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα γενικότερα, όταν θα ολοκληρωθούν και οι αγώνες στον πρώτον όμιλο. Λοιπόν, πάμε στο, είναι το, πώς το λες, το πρώτο αθλητικό δευτείο. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα, θα δούμε στη συνέχεια, να μην τα ανοίξω τώρα. Πάμε για το πρώτο αθλητικό δελτίο σε δευτερόλεπτα, συμπληρώνουμε την 9η πρωινή και από εκεί και πέρα θα επανέλθουμε στη συνέχεια και μετά τις διαφημίσεις και το τραγούδι του Ανδρέα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στις 9, στο μικρόφωνο Ανδρέας Ζουλάρης. Κρίνεται απόψε η ομάδα που θα ακολουθήσει Εθνικό και Ένωση στην δεύτερη κατηγορία. Ο Ολυμπιακός και η Ακρίτας δίνουν την τελευταία μάχη στην προσπάθεια για παραμονή με τους μαυροπράσινους να πηγαίνουν στο τελευταίο παιχνίδι έχοντας προβάδισμα 2 βαθμών και τον Ακρίτα να έχει το πλεονέκτημα σε ενδεχόμενη ισοβαθμία. Στις 7 όλοι οι αγώνες, αναλυτικά το πρόγραμμα Ολυμπιακός Ανόρθωση, Ακρίτας ΑΕΛ, Εθνικός Ομόνοια Ραδίπου, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95. Την Κυριακή πέφτει αυλαία στο δεύτερο γκρουπ με τον αγώνα Ένωση Νέων Ύψωνα, Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Χωρίς μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, τα αυριανά παιχνίδια για την προτελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου, τα οποία ξεκινούν όλα στις 6. Από Ελωμόνια, ΑΕΚ Πάφος και Απόλλων Άρης το πρόγραμμα. Και κλεισμένο των θυρών θα δεξαρθεί το τελευταίο ντέρπι Ονίων της χρονιάς λόγω τιμωρίας του ΑΠΟΕΛ, το οποίο θα πάει στο αυριανό παιχνίδι με συνολικά 13 απουσίες. Πέραν από τους 10 τραυματίες, εκτός επιλογών Πάπλο Γκαρσία είναι τιμωρημένη Λαΐφη Σολαγίνκα Μαϊόλη. Αντίθετα, κανονικά υπολογίζεται ο Μαντσίνη και θα είναι αποστολή. Ερωτηματικό το πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι ο Χένιν Μπέρκ, ένα μέτρο να προχωρήσει και πάλι σε κάποιες αλλαγές. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Ανδρέου. Εκτός επιλογών, οι τραυματίες Παναγιώτου και ο Μάριτς λόγω καρτών. Με το μυαλό στον τελικό κυπέλου και συνολικά 8 απουσίες λόγω τραυματισμού, Ερνάν Λοσάδα αναμένεται να προβεί και πάλι σε αλλαγές στο τοπικό ντέρμπι με τον Άρη. 3 απουσίες για τον Γιάσο Λουκά στο αυριανό παιχνίδι. Ο τεχνικός του Άρη δεν υπολογίζει στους τραυματίες Γιανγκό, Γκομής και Θεοδοσίου. Στην ΑΕΚ, πέραν από τους μακροχρόνια πόντες, ο Ροθάδα δεν υπολογίζει στον Ιβάνοβιτς, ο οποίος είχε αποβληθεί με κόκκινη κάρτα, αναμένεται να επιστρέψει ο Ροπέρς. Στην Πάφο, ο Ρικάρτος Σαπίντο αναμένεται να κάνει και πάλι διαχείριση εν ώψη τελικού κυπέλου, ετοιμάζει πλάνο χωρίς να υπολογίζει στους Γκολτάρ, Μπρούνο και Πιλέα. Η Ανόρθωση είναι έτοιμη να καταβάλει στη Νέα Σαλαμίνα 60.000 ευρώ για να αγοράσει τα δικαιώματα του Κωνσταντίνου Σεργίου. Ο Κυριάκος Πραστήρης και οι συνεργάτες του θα διεκδικήσουν επανεκλογή στην εκλογική συνέλευση Ιουνίου, ξεκαθαρίζοντας όμως πως, σε περίπτωση που υπάρχουν ενδιαφερόμενοι που είναι σε θέση να παρουσιάσουν πιστικό πλάνο για την οικονομική ανάταση του συλλόγου, θα αποσύρουν την υποψηφιότητά τους. Με 13 απουσίες πάει η Ανόρθωση στο σημερινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πιάνουν σκούπα στην ΑΕΛ. Συντριπτική πλειοψηφία των μελών του φυστάμενου ρόστερ είναι εκτός πλάνων και έχουν ήδη ενημερωθεί πως δεν θα είναι στην ομάδα για την επόμενη χρονιά. Παράλληλα, γίνονται διεργασίες για το κομμάτι ενίσχυση. Κάτοχος του προπονητικού διπλώματος UEFA Pro είναι από χθες ο Ούκο Μάρτινς.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Κόκκινο πανί ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Γάλλος Superstar αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φίλους της Ρεάλ σε κάθε επαφή του με την μπάλα στη χθεσινή νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Οβιέδο στο Μπερναμπέου, όπου πέρασε ως αλλαγή. Αντιδράσεις και κατά Φλωρεντίνο Πέρεθ με πανό που ζητούσαν την παραίτησή του, το οποίο αποσύρθηκαν από τους υπεύθυνους του σταδίου. Δεν ανέδειξαν νικητή τα άλλα δύο παιχνίδια της 36ης αγωνιστικής, Βαλένθια Ράγιο 1-1, Γιρόνα Σοσιεδάθ 1-1. Εν ώψη των δύο τελευταίων αγωνιστικών, 12 ομάδες κινδυνεύουν μαθηματικά με υποβιβασμό. Με τα μεγαλύτερα αστέρια της, αλλά χωρίς τον Εντουάρτ Καμαβίνγκα, θα αγωνιστεί η Γαλλία στο επικείμενο Μουντιάλ. Ο μέσος της Ρεάλ ήταν η πιο ηχηρή απουσία από τη χθεσινή κλήση του Ντίντερ Ντεσάν, η οποία περιλαμβάνει 26 ποδοσφαιριστές. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας με τον Κάρλο Αντζελότη μέχρι το 30 και την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου εκείνου του έτους που θα γίνει σε Ισπανία, Πορτογαλία και Σαουδική Αραβία. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility.
2: not a trend. Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CETA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
4: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
5: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές. Ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi, απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
9: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
10: They were going to hit our allies first.
11: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
2: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
13: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Thanos Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copaberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
6: Πανκύπριο πρωτάθλημα. Ολοκληρώνονται οι αγώνες στον δεύτερο όμιλο. Τρεις αναμετρήσεις στα κανάλια Sita Vision Sports στις 7. Ολυμπιακός Ανόρθωση, Ακρίτας ΑΕΛ, Εθνικός Άχνας Ομόνοια Ραδιπού. Για την Αγγλική Premier League, Aston Villa Liverpool στις 10, στην Sita Vision Sports 3.

0: Μεγάλη κουβέντα. Και γελαστή, που είναι ωραίο, αλλά και γελασμένη.
1: Μπορεί να είμαστε γελαστοί επειδή είμαστε γελασμένοι.
0: Μα αν είμαστε γελασμένοι, γιατί να είμαστε γελαστοί?
1: Επειδή δεν το αντιλαμβάνεσαι την ώρα που συμβαίνει.
0: Άρα εντάξει, okay. Άρα αν είμαστε γελαστοί επειδή είμαστε γελασμένοι, αφού δεν το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Καλύτερα τώρα να συνεχίσουμε να παίζουμε Μητροπάνω στις 10.
1: Ένα μου άρεσε έτσι, ναι, να το περνάμε σε σερί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επανήλθαμε τρίτη και τελευταία ώρα στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα. Πάνω στη συζήτηση που είχαμε πριν για την ΑΕΚ, πήραμε τα θέματα έτσι που ρώτησα εγώ για το θέμα του Google Maps. Θυμούμαι, μου στέλνει εδώ ένας, αλλά δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν ήταν, γιατί άμα ήταν ο κύριος Τράττος διαιτητής, είναι για ένα παιχνίδι, λέμε, το από την τελευταία αγωνιστική στο Κασιπί, έδωσε ένα πέναρτι ο Τράττος που δεν κατάλαβε κανένας που είδε πέναρτι. Αυτό είναι το χρόνια, Google Maps. Φαντάζομαι πρέπει να ήταν καμιά δήλωση που έγινε τότε. Μάλιστα. Λοιπόν, ο 9-10 επίσης γράφει για την ΑΕΚ. Δεν είπαν φύγει ο Ρόκα, θα φύγω κι εγώ, αλλά αν φύγει ο Ρόκα, θα φύγω κι εγώ. Η ΑΕΚ κάποτε θα πιάσει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ δεν μπορεί για πρωτάθλημα. Φταίει για όλα ο κόσμος, αλλά τα δικά του λάθη που το ρώτησαν, είπε, προτιμά να μην αναφερθεί. Ήταν συμφωνημένος επενδυτής, σημαίνει έλεξε την όλη κατάσταση σε μια ομάδα και τα έσοδα και τα έξοδα και πόσο κόσμο κουβαλά. Ένε περίμενε να παιχνίδι τον κόσμο. Εντάξει, ναι, και εμένα μου φάνηκε λίγο υπερβολικό αυτό. Νομίζω γράφει ο 9-10, μιλάμε νοητικά κατώτερους ανθρώπους. Είναι από αυτούς που διαφωνούν σε σχέση με τα χτεσινά και τις τοποθετήσεις του κυρίου Καραμπατάκη.
1: Για να το συνοψίσουμε, γιατί συζητήσαμε έτσι για μεγάλο μέρος της εκπομπής για τις δηλώσεις, για να το συνοψίσουμε, προσωπικά συμφωνώ ως προς το κομμάτι της οικονομικής πειθαρχίας. Συμφωνώ στο κομμάτι, αυτοί είναι οι συνεργάτες μου και με αυτούς θα πορευθώ. Διαφωνώ στις δηλώσεις που γύρισαν σε μερίδα των, ναι, οπαδών. Διαφωνώ στο επίπεδο του αιμονικού περί πρωταθλήματος. Και για να έχει καλύτερες μέρες η ΑΕΚ και για να πετύχει τους στόχους της, πρέπει να υπάρξει ένα μόνιασμα. Αν μείνει σε αυτές τις λεπτές ισορροπίες να σιγοπαίρνει κάτι μεταξύ διοίκησης και οπαδών, σε κάποια φάση θα εκτονωθεί και δεν θα εκτονωθεί με τον καλύτερο τρόπο. Τούτη είναι η δική μου η εκτίμηση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: ο Νικόλας πιο κάτω μας έστειλε ένα μήνυμα κοντά στις 7.30 που δεν το δώσαμε. Δεν να το δώσουμε. Ναι, απλά το έτσι το προσπεράσαμε κατά λάθος, αλλά να το δώσουμε, και αναφέρεται στη Γελουά.
0: Α, ήταν εκεί, ναι, που έκλεισε εγώ το πρώτο ημίωρο. Η Γελουά πήρε το κύπελλο στο Βέλγιο. Τα τελευταία 4 χρόνια πήρε 3 τίτλους, κάπως έτσι. Α, γι' αυτόν το συνέδεσε με την Πάφο.
1: Ναι, και ελπίζει να μην έχει την ίδια πορεία με την Πάφο, λέει. Καλημέρα σας, Πέδαρη. Καλημέρα, Νικόλα μας.
0: Εν όψη τελικού κυπέλλου. Λοιπόν, η ανόρθωση είπαμε, εντάξει, κατά καιρούς ακούγεται τα τελευταία χρόνια, λέω, τους τελευταίους μήνες, ότι δεν θα έπρεπε, ή έβγαινε η εκτίμηση ότι δεν θα έπρεπε να αποκλείσουμε το γεγονός του να παρουσιαστεί ομάδα, συνδυασμός ατόμων, παραγόντων που να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να διαδεχτούν την διοίκηση Μπραστίδη. Η χτεσινή επίσημη τοποθέτηση, η γνωστοποίηση πρώτα και κυρία του πότε θα γίνει η Γενική Συνέλευση, το γεγονός όμως ότι εξέφρασε το ενδιαφέρον, αν θέλετε, να συνεχίσει την πρόθεση, να συνεχίσει η διοίκηση της ανόρθωσης, η τωρινή διοίκηση, αλλά την ίδια ώρα αφήνει ανοιχτών των ενδεχόμενων εάν προκύψει κάτι άλλο, είναι ένα στάδιο για να μας ξεκαθαρίσει οριστικά εάν και εφόσον θα έχουμε και σε αυτήν την περίπτωση κάτι ως προς το θέμα αλλαγής στα διοικητικά της ανόρθωσης. Θα δείξει και οι επόμενες μέρες, και εδώ μέχρι τις 5 του θα μπούμε σε μια εβδομάδα γενικών συνελεύσεων. 4 του Ιούνιου είναι η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, 5 Ιουνίου η ανόρθωση, για να διαμορφωθεί η επόμενη ή κατά μεγάλο ποσοστό η επόμενη μέρα και στις δύο αυτές ομάδες.
1: Η ανόρθωση είναι μια από τις ομάδες που είπαμε ότι η οικονομική διαχείριση κάποιων έφερε μια ομάδα στην γωνιά.
0: Όχι τωρινό.
1: Ναι, δεν μιλώ για τώρα, μιλώ, νομίζω ξέρουμε το ιστορικό, γι' αυτό το λέω με τον τρόπο. Δύσκολο το μέλλον της ανόρθωσης, δύσκολα τα πράγματα. Αναλογιστήκαν ένας και την τελευταία εξέλιξη με το εμπάρκο που δεν σου δίνει δυνατότητα ούτε να αναβαθμιστείς αλλά ούτε να κάνεις κάποιες κινήσεις που να σε πάρουν στο επόμενο στάδιο. Αλλά δεν ξέρω δηλαδή ποια περιθώρια βελτίωσης θα μπορούσε να έχει ανόρθωση με την υπάρχουσα διοίκηση. Δηλαδή μια διοίκηση με ποια είναι η αντολή.
0: Η τωρινή διοίκηση στο οικονομικό κομμάτι είναι λίγο πολύ ξέρουμε. Οι άνθρωποι αυτοδιαφημιστήκαν ποτέ ως ήρθαμε εδώ να βάλουμε λεφτά και να και να και να και να.
1: Και ακούστηκαν και πολλές φορές κυρίως ως και επίσημα νομίζω αλλά και ως μορφή πληροφοριών ότι δεν έχουν υποστήριξη ή δεν ήρθαν άτομα κοντά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ανόρθωση σε την δύσκολη της οικονομική κατάσταση. Άρα με το να μην έρχονται κοντά κάποιοι, να παραμένει η ίδια διοίκηση, το πρόβλημα να είναι το ίδιο, ίσως και χειρότερο μετά και το εμπάρκο, γιατί όταν το καλοκαίρι δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφές που χτίζεις ομάδα, λέμε, και με τις αδυναμίες που είδαμε στην περσινή ανόρθωση, δεν ξέρω αν είναι η ώρα για αλλαγή. Δηλαδή αν υπάρχει ενδιαφέρον, ίσως να είναι η ώρα για αλλαγή στην ανόρθωση. Μια ανόρθωση η οποία χρειάζεται άμεσα ρευστών, εντός των απλών. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Θα πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον από άλλη ομάδα. Θα είναι μια ομάδα που θα παρουσιάσει, ομάδα παραγόντων εννοώ, θα είναι έναν ενδιαφέρον που θα παρουσιάσει μια δυνατότητα μεγαλύτερη στο οικονομικό κομμάτι, προκειμένου να βελτιωθούν τα πράγματα. Ξαναλέω, άμα είναι στις 5 η συνέλευση και με δεδομένο ότι μια-δυο μέρες πριν νομίζω πότε είναι πρέπει να υποβληθούν υποψηφιότητες, ένα-δυο εβδομάδες θα αρχίσει και εδώ να ξεκαθαρίζει το σκηνικό. Υπάρχουν και χειρότερα παιδιά, μην θεωρείτε ότι άμα υπάρχουν προβλήματα σε μια ομάδα είναι...
1: Και αν τα χειρότερα.
0: Είπαμε και πριν, ενημερώσαμε για όσοι το είδαν, μπορεί να το αντιληφθήκαν και από μόνοι τους το παιχνίδι ψες, για το γεγονός ή μάλλον για το κλίμα με τις αποδοκιμασίες ψες το παιχνίδι της Ρεάλ απέναντι στην Οβιέδο. Μπήκε ο Εμπαπέ στο γήπεδο ως αλλαγή, όποτε άγγιζε την μπάλα να προκύπταν αποδοκιμασίες. Αποδοκιμάστηκε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Είδα πριν κάτι βίντεο που κυκλοφορούν που τσακώνεται με τον κόσμο, ενώ και πάμε και σε ένα καινούργιο τώρα που προκύπτει. Ο Εμπαπέ έκαμε δηλώσεις μετά το παιχνίδι.
1: Γιατί είπε και τον παιδί,
0: ρώτησαν γιατί δεν έπαιζε ή αν δεν έπαιξε από την αρχή, αν είχε πρόβλημα. Και είπε: εγώ είμαι 100% αγωνιστικά καλά και έτοιμος. Δεν έχω παίξει επειδή ο προπονητής μου μου είπε ότι είμαι η τέταρτη επιλογή επιθετικού στην ομάδα. Πίσω από τους Μασταντουόνο, Βίνι και Γκονζάλο. Ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω. Είναι δική του απόφαση και πρέπει πάντα να τη σέβεσαι. Εγώ δεν είμαι θυμωμένος, είπε ο Εμπαπέ. Όλα αυτά μετά τον αγώνα. Και ρωτούν μετά τον προπονητή αν όντως είπε στον παίχτη ο Αρμπελόα ότι είναι ο τέταρτος στη σειρά επιθετικός σε επιλογή, να πούμε, στην ομάδα. Και λέει ο Αρμπελόα: δεν είπα κάτι τέτοιο. Μάλλον ο Εμπαπέ δεν κατάλαβε καλά.
1: Μάλλον στο ισπανικό, γαλλικό, κάπου.
0: Εγώ αποφασίζω ποιος παίζει όσον κάθομαι σε αυτήν την καρέκλα. Δεν με νοιάζει αν διαφωνείτε, όποιον και αν είναι το όνομά σας. Μακάρι να είχα τέσσερις επιθετικούς, δεν ξέρω τι να σας πω, γιατί δεν έχω τέσσερις επιθετικούς και δεν είπα κάτι τέτοιο. Μάλλον δεν κατάλαβε καλά, αλλά δεν του είπα, επανέλαβε ότι είναι ο τέταρτος επιθετικός. Ζητήθηκαν διευκρινήσεις. Διαβάζω τις δηλώσεις έτσι όπως τις βρίσκω. Είμαι ο προπονητής και εγώ αποφασίζω ποιος παίζει και ποιος όχι. Θα είναι ο πρώτος επιθετικός, όπως του είπα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Εμπαπέ. Καταλαβαίνω όμως ότι όσοι δεν παίζουν δεν είναι ευχαριστημένοι, αλλά είναι μια απόφαση που βασίζεται και σε άλλες συνθήκες.
1: Αυθόρμητα έρθε μου μια λέξη στο μυαλό, την οποία δεν μπορώ να πω, γιατί θα μας πιάσει η αρχή ραδιοτηλεόραση.
0: Μπορεί να πεις κάτι πιο ευγενικό.
1: Όμως υπάρχουν
0: τι γίνεται ρε παιδιά, να ακούμε τα πράγματα, να γίνονται τα πράγματα, για να ακούμε τα πράγματα. εκτός σε μια ομάδα στην οποία είναι η Ρεάλ, δεν μιλούμε για...
1: Δηλαδή ένας οργανισμός ο οποίος θα υπέθετε ότι έχει και τους μηχανισμούς, έχει και τους ανθρώπους, έχει και τα άτομα, έχει και τους ειδικούς ίσως καμιά φορά που ήταν να χειριστούν μια τέτοιου είδους κρίση. Και βλέπεις ότι μια κρίση η οποία οξύνεται, μια κρίση η οποία δεν έχει τέλος, με ποδοσφαιριστές να παίζουν ξύλο, με ποδοσφαιριστές να είναι...
0: Και όχι σε μια περίπτωση να παίζουν ξύλο.
1: Ναι, μα γι' αυτό που το λέω. Να
0: ακούμε και κανένα... Μικρά θέλω να δω τον επόμενο Ξαθάνου Μουρίνιο, όπως λέγεται, αλλά θα ήθελα μάλλον να μπορούσα να μιλήσω με τον όποιον επόμενο. Ξέρεις τα δουν τα πράγματα, ξέρεις τα. Έχεις τον τρόπο, πιστεύεις ότι έχεις τον τρόπο. Πολύ πιθανό να ρωτηθεί ο επόμενος προπονητής στην πρώτη συνέντευξη τύπου για τούτα όλα τα πράγματα.
1: Όταν έφυγαν από τη στιγμή που έφυγαν οι ηγετικές φυσιογνωμίες από την ομάδα, βλέπε Μόντριτς, βλέπε Κρος, και ήρθε η διάδοχη κατάσταση των αστέρων χωρίς προσωπικότητα, απλά με μια νοοτροπία περιεργή, φαίνεται ότι το πράγμα έγινε ανεξέλεκτο. Και δεν είμαι σίγουρος αν δεν έρθουν κάποιοι παίχτες που να θεωρηθούν προσωπικότητες ή κάποιοι παίχτες να φύγουν, αν θα αλλάξει η κατάσταση στη Ρεάλ. Για εμένα δεν είναι αναστρέψιμη η κατάσταση, yeah, αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα μέσα στα αποδυτήρια, και δεν μιλώ για προπονήτη.
0: Ένα λεπτό να δω το ακριβώς το χρονικό σημείο που μπήκε στο, γιατί νομίζω διάβασε εδώ την απάντηση είναι ο 77. Τι ώρα να μπήκε όμως ο Εμπαπέ? Ένα λεπτό να σας πω, να το επιβεβαιώνω, παιδιά. Γέρα ρε.
1: Άρεσε.
0: Όντες αλλαγές. Line-ups. Μάλιστα. Εμπαπέ.
1: Τι βεβαιώνεται?
0: Όχι, στο 69. 70 πες, 20 λεπτό δηλαδή. Ο 7-7 γράφει μας ότι είπε του ο Αρπελόα να παίξεις κανέναν τέταρτον, και νόμιζε ότι είπε του είσαι ο τέταρτος, ναι, επιθετικός. Εντάξει, εν κοντά έβαλε τον στο 70. Στην ουσία, άμα σου πω ότι παίζεις κανέναν τέταρτον, παίζεις και 20 λεπτό. Ή και 20 λεπτό, να πούμε ότι περίπου παίζεις, μπορεί να παίξεις είτε 22 είτε 18 λεπτά. Άρα είναι μια εξήγηση λογική. Ναι. Φίλε 706, εντάξει, okay, μπορεί να ισχύει τον που λες, αλλά αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα, ούτε εγώ ούτε ο Ανδρέας που τον επικαλείσε για να τα πει. Άρα ούτε το δικό σου μήνυμα 067, που όντως μπορεί να αποτυπώνει καμιά φορά την όλη κατάσταση, αλλά αντιλαμβάνεστε. Ακούμε τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Και αφού πλησιάζει και μισή, σημαίνει ότι πλησιάζουμε και πρέπει να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό για σήμερα, και κάποια άλλα μηνύματα που έχουν έρθει και για άλλα θέματα που τη βλέπω εδώ που ανοίγουν, θα τα δούμε με την επάνωδό μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση. Καθαρό αέρα.

0: και φροντίδα για σένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
1: Στοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Πώς μεταμορφώθηκε η Λεμεσός σε οικονομικό κέντρο της Κύπρου, τι λένε αξιωματούχοι, επαγγελματίες και παράγοντες της πόλης για τις αλλαγές που επηρέασαν τον κοινωνικό ιστό, η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση Λεμεσός. Ένα αφιέρωμα στην πόλη της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας αλλά και των αντιθέσεων με υψηλό κόστος ζωής. Πρωταγωνιστές, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που διαμορφώνουν το σύγχρονο επιχειρήν της πόλης. Ειδική έκδοση Λεμεσός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή «Αντίστροφη μέτρηση βουλευτικές εκλογές 2026» με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
4: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ είσαι ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα και πάω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 17 Μαΐου. Fruit Masters Μύρτιλα 500 γραμμάρια, τώρα 9,95. Fruit Masters Μύρτιλα 125 γραμμάρια, τώρα 2,95. Χοιρινό σουβλάκι από 5,70 το κιλό, τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός λαιμός από 5,80 το κιλό, τώρα 4,45 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
7: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
8: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
9: They were going to hit our allies first.
10: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
3: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.

0: Διαβάζω μήνυμα του φίλου 630, στον οποίο εκφράζουμε την κατανόηση μας. Τούτος που είναι υπεύθυνος, γράφει, για την κυκλοφορία στη Λεμεσόν, εδαμέ μαζί μας ο Ξαμηνής και η Λευκοσία. Ρε παιδιά, απίστευτο το τι γίνεται σήμερα, σημειώνει. Έφυγε 7:30 από Μουταγιάκαν και έφτασε στις 9:10 που μας έστεινε το μήνυμα στη Γλάθσονος για να παραλάβει ένα φάκελο και να τον πάει πίσω στη Γερμασόγια. Θα πάω, σημειώνει, απειβδισμένος από την κατάσταση, και με αυτήν την μπάσα πάμε στην κίνηση στους δρόμους.
1: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» φέρνουν κοντά σας τα προηγμένα καύσιμα Shell V-Power και το Shell Go Plus. Με κάθε 25 λίτρα και μία συμμετοχή για VIP ταξίδι στον αγώνα στη Βαρκελόνη. Hello Shell, hola Barcelona.
0: Χόλα, Ανδρέα, πάμε.
2: Χόλα, τραγική κατάσταση στη Λεμεσό.
0: Γιατί όμως έγινε κάτι, είναι οδικά έργα που είχαμε για άλλο μήνυμα το πρωί.
2: Δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω τι συμβαίνει, όμως από την είσοδο της Λεμεσού, ναι, στο ύψος της Μουταγιάκας, ενώ από Λευκοσία μπρος Λεμεσόν, ο αυτοκινητόδρομος είναι κατακόκκινος και πάει με κίτρινο χρώμα μέχρι και το Ηλινόπετρα. Όμως, για να κατεβείς από το που είναι μια μεγάλη απόσταση από τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγειας, για να πας μέχρι και τον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου, που είναι η Κολονακίου, είναι η Σπύρου Κυπριανού, είναι η Γεωργίου Γρίβα Διγενή, είναι ολοκόκκινος ο δρόμος. Δηλαδή, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο πράγμα. Επίσης, κατέβασμα προς Λεμεσόν Αγίου Αθανασίου, πάλι τα ίδια. Ο παραλιακός σε μεγάλον του μέρος. Είναι δηλαδή και κάποια τροχέα στη Μισαούλη και Καβάζογλου, έναν άλλο στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πρέπει να είναι αφόρητη η Λεμεσόν σήμερα, παιδιά. Πραγματικά είναι από τις περιπτώσεις που κάποτε κάνουν λίγο χιουμοράκι, αλλά είναι μια τέτοια μέρα, υπομονή.

0: υπομονή πραγματικά. Εντάξει, ελληνικές επαρχίες που συνήθως δεν έχουν πρόβλημα, αν είναι σε καλή κατάσταση. Πάμε και στη Λευκωσία. Η Λευκωσία, εντάξει, στην είσοδο της πορτοκαλί και κόκκινο χρώμα, όχι όμως για μεγάλη έτσι, απόσταση. Και γενικότερα οι γνωστοί δρόμοι, δηλαδή στη διασταύρωση Σπύρου Κυπριανού με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Κυριάκου Μάτση Νίκης, που συνήθως είναι κόκκινες, σήμερα είναι λίγο πιο καλές, αλλά η Λεμεσός φαίνεται να είναι ανυπόφορη σήμερα. Απίστευτο αυτό που βλέπω.
1: Μάλιστα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Λοιπόν, έχουμε περάσει τελική ευθεία πλέον για την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Πάμε να δούμε, να βρούμε και κάποια μηνύματα που δεν τα δώσαμε μέχρι τώρα. Πώς κρίνεται τη μεταγραφή της Σαλαμινάκας? Μας είχε στείλει λίγο νωρίτερα ο φίλος 8-12.
1: Τι ώρα να πάω για να βρούμε τα δώσαμε, ναι.
0: Νομίζω τα δώσαμε τα προηγούμενα, απλά είχαμε αφήσει ένα-δυο πίσω μεταγραφή της Σαλαμινάκας. Είπα και το πρωί, να δεν κάνω λάθος, που νομίζω δεν κάνω, είναι η πρώτη επίσημη μεταγραφή της καλοκαιρινής φετινής περίοδου. Δηλαδή από όλες τις ομάδες ή από ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής, έρχεται ο ένας ή θα έρθει ο άλλος ή οτιδήποτε, με επίσημη ανακοίνωση εννοώ από ομάδα που να δημοσιοποιεί την έναρξη συνεργασία, νομίζω είναι η πρώτη. Δεν ξέρω, φίλε, τι να σου πω, πώς να την κρίνω δηλαδή. Δεν το γνωρίζω τον ποδοσφαιριστή. Εγώ πάντα λέω ότι
1: έχουμε λίγα στοιχεία. 29χρονος
0: Γάλλος, ακραίος επιθετικός, Σάμουελ Γκραντσίρ, έρχεται για ένα χρόνο με προοπτική να μείνει για έναν ακόμη. Εντάξει, που διάβασα λίγο το βιογραφικό του, έχει πέρασμα. Τώρα σε ποιο βαθμό, ενώ σε θέμα συμμετοχών ή απλά παρουσία στο ρόστερ, δεν ξέρω. Σε κάποιες ομάδες που είναι οι γνωστές ομάδες, ας πούμε, στη Γαλλία, αλλά εντάξει. Ισχύει για μένα, ό,τι ισχύει για όλους, ακόμη και για πολύ πιο γνωστά ονόματα ή πολύ πιο βαρύν που λέμε βιογραφικών. Άστε τον να έρθει, να τον δούμε. Εντάξει, δεν είναι στις περιπτώσεις που λες, α, είναι μια μεταγραφή που προκαλεί, ας πούμε, στη θετική της πλευρά αμέσως τα σχόλια, αλλά δεν σημαίνει
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι γνωστός, ναι, μας για να μπορούμε να
0: εντάξει, αλλά μιλάμε και για το ποδοσφαιρικό εκτόπισμα της συγκεκριμένης ομάδας, δηλαδή δεν περιμένεις που τη Νέα Σαλαμίνα ότι να πάει να φέρει παίχτη που μπορεί να φέρει, ας πούμε, η Ομόνια, ο Απόλλωνας, ο Άρης, mm-hmm. η Πάφος και ούτω καθεξής. Άρα, εντάξει, θα δούμε πώς θα. Ο προγραμματισμός της Νέας Σαλαμίνας του περσινού καλοκαιριού αποδείχτηκε απόλυτα σωστός και πετυχημένος, με την άνεση και την επιβλητικότητα που εξασφάλισε και το πόσο νωρίς τα κατάφερε το στόχο της ανόδου. Ο πύχης της δυσκολίας ανεβαίνει, ως ένα βαθμό η οικονομική δυνατότητα με βάση εγκυμένα έσοδα στην πρώτη κατηγορία είναι σε καλύτερο επίπεδο, άρα εδώ θα πρέπει να κινηθεί για να έχει ανάλογη επιτυχία για τους στόχους της, βέβαια, στο επόμενο πρωτάθλημα. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω να δούμε έτσι κάποια άλλα μηνύματα.
0: Ήταν και λίγο πιο πίσω εκεί κοντά σε αυτό που διάβασα, το μήνυμα του πράσινου κυνηγού, ότι που συζητούσαμε για την ΑΕΚ, ότι ήταν το μεγάλο κόλπο για να φύγει ο Ιδιακέθ από μόνος του να μην πληρωθεί η αποζημίωση. Εντάξει, το ξανακούσαμε, επικρατεί για κάποιους αυτή η άποψη. Για μένα λίγο τραβημένο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να σου πω ότι ενισχύει στα σίγουρα.
1: Ισχύει, δεν ισχύει. Παιδιά, καλημέρα. 6:56. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η ενδεκάδα στο αυριανό ντερπίντο από Ελλάδα? Κατάλαβα σωστά, λοιπόν, 13 παίχτες και ειλικρινά με τόσες αποχωρήσεις παίχτων και με τον προπονητή να είναι ακόμα υπό αφισβήτηση, με τι ψυχολογία θα μπει να παίξει η ομάδα?
0: Εντάξει, είναι από τις περιπτώσεις που είναι δύσκολο ή δεν είναι δύσκολο σε βαθμό που ήταν σε άλλες περιπτώσεις ή για όλες τις ομάδες να βρεις την εντεκάδα. Με τους διαθέσιμους εννοώ. Ναι, 13 οι απουσίες. Έτσι διάβασα και εγώ κάπου σε ένα ρεπορτάζ, εννοώ από τους ΑΕΦΟΥΣ που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Άλλοι τιμωρημένοι, άλλοι τραυματίες. Υπήρχαν και μια-δύο περιπτώσεις που ήταν στην αμφιβολία. Δεν ξέρω αν μπαίνουν.
1: Όχι ότι θα αλλάξουν πολλά, ενώ
0: ναι, αλλά
1: δεν είναι 13-11 η απουσία στα ναι, σε όλη τη φάση.
0: Άρα στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι το τι πιστεύει κάποιος για την ενδεκάδα, είναι το τι διαθέσιμο βρίσκει ο προπονητής για την ενδεκάδα. Από εκεί και πέρα η ψυχολογία, η αφισβήτηση και όλα αυτά έτσι πορεύεται πλέον μετά για την πότη ήταν πριν δύο εβδομάδες που χάθηκε οριστικά και ναι, η πιθανότητα για την τέταρτη θέση. Μιλάμε και για ένα παιχνίδι που θα γίνει χωρίς κόσμο. γενικότερα βέβαια αυτόν.
1: Το παιχνίδι του Αποέλ με το, ενώ το αιώνιον αντικατοπτρίζει όλη τη χρονιά του Αποέλ σε ένα παιχνίδι.
0: Αν πάει και ο κύριος Μπέρκ με εκτεταμένο rotation, θα είναι ένα ντέρπι το οποίο μπορεί να μην βρούμε άλλον ανάλογο, ξέρω εγώ, στη μέχρι τώρα ιστορία του, με τόση, ας πούμε, τόσα διαφορετικά σε σχέση με αυτό που χαρακτηρίζεται για την κάθε ομάδα βασικός κορμός επιλογών ενός προπονητή, μέσα και το γεγονός ότι βαθμολογικά η Ομόνια πέτυχε το στόχο της, το Αποέλ δεν έχει κάτι να κυνηγήσει. Τώρα τι θα βγει στον αγωνιστικό χώρο να πηγεί και πέρα, για να σπώ, θα δείξει.
1: Καλημέρα παιδιά, αναγκαστικά επανέρχομαι, διάβασα κάπου ότι υπάρχει εισήγηση για ανανέωση Βούκιτς Μπέζους. Πέρ και έναν έκδοτο.
0: Αν είσαι αϊτάς.
1: Ναι.
0: Ναι, μα κάπου το είδα και εγώ σήμερα ή χτες. Εντάξει, χωρίς ανεκδότων ή όχι, υπάρχει ένα δεδομένο, φίλε, το οποίο πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη για κάθε τι που διαβάζουμε ή πολύ περισσότερο που γίνεται στην ανόρθωση. Χωρίς να σημαίνει ότι απαντά απόλυτα ή δικαιολογεί απόλυτα την όποια επιλογή. Άλλους να φέρει δεν μπορεί. Νέες προσθήκες δεν μπορεί.
1: Εντάξει, όμως βλέπεις και λίγο τι σου προσφέρουν. Σωστό. Αν μείνουν στο ρόστερ.
0: Ναι, οκ. Δηλαδή... Okay. Τώρα, εάν ο Βούκιτς, για παράδειγμα, η Σαΐτα, μπορεί να επιτευχθεί μια ανανέωση της παρουσίας του και με πιο κάτω, ας πούμε, το κόστος, έχεις ή πρέπει να έχεις 3-4 επιλογές επιθετικού, εφόσον δεν μπορείς να φέρεις άλλο, μπορεί να πρέπει να κριθεί, ενώ ενδεχομένως τέτοια κίνηση σε αυτόν το θέμα. Τώρα, πρακτικά πρέπει να μου πει καλά, προτιμότερο να ανανεώσω τον Βούκιτς από το να ανεβάσω ακόμα ένα νεαρό, για παράδειγμα, επιθετικό από τη δεύτερη ομάδα. Δεν ξέρω τα δεδομένα, ενώ το τι βρίσκει ο προπονητής και από το παρακάτω. Όπως και ο Μπέζους, ο οποίος έντια δικαίωσε.
1: Καθόλου. Σκιά του εαυτού του μετά.
0: Τον Ιανουάριο, νομίζω, ήταν από τις κινήσεις του Τιμούρ Κετσπάγια.
1: Μα ήταν από τις τελευταίες του καλοκαιριού.
0: Ήταν λίγο πριν, γιατί ήταν άνεργος.
1: Ναι, πάση περιπτώσει. Ήταν... Αλλά είναι πρόσφερε ή είναι εδώ σε εγγύνα που έδειξε ότι ενώ κάποια πράγματα που έδειξε στην Ομόνια μετά τον τραυματισμό του, νομίζω.
0: Ναι, αλλά ξαναλέω ότι στην ανόρθωση, αν για τις άλλες ομάδες ή οποιαδήποτε κίνηση, είτε να μείνει κάποιος, είτε να αποχωρήσει κάποιος, αξιολογείται, κριτικάρεται αν θέλετε αναλόγως, στην ανόρθωση πρέπει να ξεκινούμε πάντα από το δεδομένο ότι προσθήκες, έστω για την ώρα και εκτός απρόπτου, δεν μπορείς να βάλεις. Άρα θα δείξει. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε στον πράσινο Παναθηναϊκό ταξιτζή, που μας δίνει έτσι το δικό του, την δική του οπτική για τα όσα συμβαίνουν στη Λέμεσο με την κίνηση. Καλημέρα σας παιδιά, να σας βοηθήσω εγώ που είναι η δουλειά μου για την κίνηση στη Λέμεσο. Εάν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κάποιον αρμόδιο, έβαλαν φώτα τροχιά στην Αγίου Αθανασίου με κατεύθυνση την Γρήγορα τη Γεννή μετά ο Τζάμπο. Εννοώ το... Α, σπάζει. Εννοώ...
0: Ναι. Του Αγίου Αθανασίου προς τα κάτω, τα οποία είναι εντελώς λάθος ρυθμισμένα για τα φώτα, διαλύουν τον ιστόν της πόλης. Καλή σας μέρα, όμορφο Σαββατοκύριακο. Και πάντα Παναθηναϊκά σημειώνει. Μάλιστα.
1: Πιο πάνω, 412, ας βγάλει από την Ακαδημία, πιο πολλά θα προσφέρουν από τους δύο. Δεν είναι απόλυτο.
0: Προσφορά και το δύο, νομίζω που πάνω ξεκινάνε 0, άρα και ένα να σου δώσουν από τις Ακαδημίες, είσαι σε κέρδο. Μα γι' αυτόν είπα και εγώ ότι ναι, μπαίνει αυτόν το κομμάτι κάτω στη συζήτηση, είναι ότι γιατί να αφήσεις, ας πούμε, ένα ξένο που δεδομένα θα σου προσφέρει κάτι, ας πούμε. Εντάξει, από εκεί και πέρα μπορεί ο κύριος Καμορανέζη, τώρα θα μου πεις αν έβλεπε κάτι, γιατί δεν τους χρησιμοποιεί και τώρα. Δεν ξέρω, δεν βλέπω τώρα, δεν θυμάμαι τώρα αν έχει λεπτά συμμετοχής είτε ο ένας είτε ο άλλος τα τελευταία παιχνίδια, εννοώ. Εντάξει, άστε το να δούμε να συγκροτηθεί, να δούμε πού θα κατασταλάξει το πράγμα σε σχέση με το ρόστερ και υπάρχει και έναν άλλο φυσικά, μπορεί να μου πεις, το δέχομαι απομακρυσμένο και για τους δύο τους συγκεκριμένους, ότι Κάποιες φορές είδαμε ότι η αλλαγή ενός προπονητή ανεβάζει ως ένα βαθμό κάποιους παίκτες που δεν είχαν μπορέσει να προσφέρουν κάτι στο προηγούμενο διάστημα. Και συζητάμε και χωρίς να έχουμε και μια επίσημη αυτή τη στιγμή θέση ή κατάληξη, είναι ότι όντως μπορεί να είναι ένα ρεπορτάζ που να ήταν μια αρχική σκέψη, να είναι και κάτι το οποίο στο τέλος μπορεί να μην ισχύει ή να αλλάξει η άποψη γενικότερα.
1: Και αν είχε η ανόρθωση παίκτες από τις ακαδημίες να τους αξιοποιήσει, θα το έκανε.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής δηλαδή.
0: Αυτό είπα πριν, δεν έχω εικόνα του τι επιλογές μπορεί να βρει ο Καμορανέζη για παράδειγμα για του χρόνου από, από τις πιο κάτω ομάδες ηλικιακά πιο κάτω.
1: Η εικόνα της ανόρθωσης είναι τέτοια που αν υπήρχαν έτσι προοπτικές νομίζω θα τους έβλεπε κάποιος. Από εκεί και πέρα.
0: Μα ήδη έχει αρκετούς νεαρούς που δοκίμασαν, παίρνουν, πήρα χρόνων ή παίρνουν τώρα θέσεις στην αποστολή. Θα δούμε, θα δούμε. Είπαμε και συζητήσαμε και σε μεγάλο χρονικό διάστημα της εκπομπής ρεπορτάζ από ΕΛ σε σχέση και με τα τελευταία που προκύπτουν από χτες πολύ περισσότερο με την εξέλιξη και τη συμφωνία εμπιστευτικότητας που έχει υπογραφεί. Συνέχεια στο ρεπορτάζ θα δώσει η επόμενη εκπομπή, εκπομπή που ακολουθεί με τη Στέλλα Σοκράτους, κάνει παιχνίδι, γιατί ο πρώτος φιλοξενούμενος στην εκπομπή θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πεντεβίνος, άρα θα δούμε τι περισσότερο και σε ποιο βαθμό θα μπορέσει να μας πει και για το θέμα των επαφών, των διοικητικών, των επενδυτών ή του επενδυτή, αλλά και για το αγωνιστικό που μιλούσαμε πριν, ίσως να δεδομένη πλέον σήμερα ενώ η εικόνα για το και τελικά είναι διαθέσιμη και πόσες τελικά είναι οι απουσίες ή οι παρουσίες, ξέρω, στην προηγουμένη περίπτωση τι είναι πιο σωστό να επικεντρωθούμε να σε απουσίες ή παρουσίες.
1: Παιδιά, ο λόγος της κίνησης είναι η γιορτή του Αγίου Πανηγυρίου, μας λέει ο 451 και θέλονταν να ξεκαθαρίσει τους λόγους για τους οποίους η Λεμεσός...
0: Γίνει ο κόσμος έξω εννοώ να αγοράσει δώρα για τους πολλούς που δεστάζουν.
1: Άλλοι για να πάρουν κεραστικά, άλλοι για να αγοράσουν δώρα, είναι τόσο χαμός, ψιλοχαμός.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Όλες οι απόψεις δεχτές. Πάμε να δούμε αν προκύψει και κάτι άλλο, γιατί είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Αν και δεν το βλέπω. Ενώ να έχει προκύψει κάτι άλλο. Αν μήνυμα ψες πάλι από τον Γιαννακόπουλο, θα γυρίσει όλα τούμπα, λέει. Εννοώντας ότι θα επανέλθει. Πάμε για την πλήρη ανατροπή. Όλα τούμπα θα τα κάνουμε. Ναι. Τον πόνεμο δηλώσεων στην Ρεάλ το δώσαμε. Νομίζω ότι αυτά είναι μέχρι στιγμής τα θέματα έτσι στην επικαιρότητα και χωρίς να αποκλείεται να αλλάξει κάτι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ειδικά όσο πλησιάζουμε και θα ολοκληρωθεί και το πρωτάθλημα και όλα αυτά και θα μπούμε στην καθαρά περίοδο προγραμματισμού, όπως πάντα λέμε, ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει εξέλιξη.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν αύριο στο κλειστό του Παρνασσού, γιατί η Ομόνια 29 Μαΐου χειροσφαίρησης αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και με νίκη κλειδώνει την τρίτη θέση και κλειδώνει και το Ευρωπαϊκό Εισιτήριο. Πάμε δυνατά, κορούα μου, λέει ο φίλος.
0: Μάλιστα. Αυτά και για το handball.
1: Γιώργη, ώρα μας να πάμε.
0: Εντάξει, είμαστε σχεδόν και 58, άρα έχουμε τη δυνατότητα έτσι να φεύγουμε σιγά σιγά, ώρα να πηγαίνω που λέει και το τραγούδι σιγά σιγά. Να σας ευχηθώ, να σας ευχηθούμε καλών Σαββατοκυριακών μαζί με το υπόλοιπο της σημερινής μέρας. Θυμίζω και πάλι το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα του απογεύματος με τις μεταδόσεις των αγώνων, των καθοριστικών κυρίως αγώνων για τον δεύτερο όμιλο και των υποβιβασμών, και καλά να είμαστε τη Δευτέρα στις 7 και πάλι εδώ να τα ξαναπούμε. Γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
1: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Days Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιουλάρης. Κρίνεται απόψη η ομάδα που θα ακολουθήσει Εθνικό και Ένωση στην δεύτερη κατηγορία. Ολυμπιακός και Ακρίτας δίνουν την τελευταία μάχη στην προσπάθεια για παραμονή με τους Μαυροπράσινους να πηγαίνουν στην τελευταία αγωνιστική έχοντας προβάδισμα 2 βαθμών και τον Ακρίτα να έχει το πλεονέκτημα σε ενδεχόμενη ισοβαθμία. Στις 7 οι αγώνες, Ολυμπιακός Ανόρθωση, Ακρίτας ΑΕΛ και Εθνικός Ομόνια Ραδίπου. Η αυλαία του δεύτερου γκρουπ πέφτει την Κυριακή με την αναμέτρηση ΕΝΗ Ένωση Νέων Παραλυμνίων. Χωρίς μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, τα αυριανά παιχνίδια για την προ-τελευταία αγωνιστική του πρώτου γκρουπ, τα οποία ξεκινούν όλα στις 6, το πρόγραμμα από ΑΕΛ Ομόνοια, ΑΕΚ Πάφος και Απόλλων Άρης. Και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί το τελευταίο ντέρπι Ιωνίων της χρονιάς λόγω τιμωρίας του ΑΠΟΕΛ, το οποίο θα πάει στο παιχνίδι με συνολικά 13 απουσίες. Πέραν από τους 10 τραυματίες, εκτός επιλογών του Πάπλο Γκαρσία, είναι τιμωρημένη Λαΐφη Σολαγίν Καμαϊόλη, αντίθετα υπολογίζεται ο Μαντσίνη. Ερωτηματικό πώς θα προσεγγίσει τον τέρπι ο Χένιμπερκ, αναμένεται να προχωρήσει και πάλι σε κάποιες αλλαγές. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Ανδρέου, εκτός επιλογών του τεχνικού της Ομόνιας, οι τραυματίες Παναγιώτου και ο Μάριτς λόγω καρτών. Συνολικά 8 απουσίες στον Απόλλωνα λόγω τραυματισμού για τον αγώνα με την Πάφο. Λοσάδα αναμένεται να προβεί και πάλι σε αλλαγές στο παιχνίδι με τον Άρη. Αναμονή για την απάντηση κόπια αστυνομία στο αίτημα για διευθέτηση λεωφορείων για την αποφόρτιση του αυτοκινητόδρομου και την ομαλή μεταφορά των φίλων του Απόλλωνα στη Λευκοσία για τον τελικό κυπέλου. 3 απουσίες για τον Γιάσο Λουκά εν ώψη του αυριανού αγώνα. Ο τεχνικός του Άρη δεν υπολογίζει στους τραυματίες Γιανγκό, Γκομής και Θεοδοσίου. Στην ΑΕΚ, πέραν από τους μακροχρόνια πόντες, ο Ρωθάδα δεν υπολογίζει στον Ιβάνοβιτς λόγω κόκκινη κάρτας, αναμένεται να είναι διαθέσιμος ο Ροπέρς. Στην Πάφο, ο Ρικάρτο Σαπίντο αναμένεται να κάνει διαχείριση εν ώψη του τελικού κυπέλου, ετοιμάζει πλάνο χωρίς να υπολογίζει στους Γκολντάρ, Μπρούνο και Πιλέα. Η Ανόρθωση είναι έτοιμη να καταβάλει στη Νέα Σαλαμίνα το ποσό των 60.000 ευρώ για να αγοράσει τα δικαιώματα του Κωνσταντίνου Σεργίου. Ο Πρασίτης και οι συνεργάτες του θα διεκδικήσουν επανεκλογή τον ερχόμενο μήνα, ξεκαθαρίζοντας πως σε περίπτωση που υπάρχουν ενδιαφερόμενοι που θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν πιστικό πλάνο για την οικονομική ανάταση του συλλόγου, τότε θα αποσύρουν την υποψηφιότητά τους. Πιάνουν σκούπα στην ΑΕΛ, η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του φυστάμενου ρόστερ είναι εκτός πλάνων και έχουν ήδη ενημερωθεί πως δεν θα είναι στην ομάδα για την επόμενη χρονιά. Παράλληλα, γίνονται διεργασίες για το κομμάτι ενίσχυση. Κάτοχος του προμονητικού διπλώματος UEFA Pro είναι από χθες ο Κομάρτινς.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Κόκκινο πανί ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Γάλλος Σουπερστάρ, αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φίλους της Ρεάλ σε κάθε επαφή του με την μπάλα στη χθεσινή νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Οβιέδο στο Μπερναμπέου, όπου πέρασε ως αλλαγή. Αντιδράσεις και κατά Φλωρεντίνο Πέρεθ με πανό που ζητούσαν την παρέτησή του, το οποίο αποσύρθηκαν από τους υπεύθυνους του γηπέδου. Ισόπαλα 1-1 ολοκληρώθηκαν τα άλλα δύο χθεσινά παιχνίδια της 36ης αγωνιστικής, Βαλένθια Ράγιο Βαϊκάνο και Ζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάθ. Εν ώψη των δύο τελευταίων αγωνιστικών, 12 ομάδες κινδυνεύουν μαθηματικά με υπόλοιπα. υποβιβασμό. Με τα μεγαλύτερα αστέρια της Αλάκη χωρίς τον Καμαβίνγκα θα αγωνιστεί η Γαλλία στο επικείμενο Μουντιάλ. Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η πιο ηχηρή απουσία από τη χθεσινή κλήση του Ντεσάν, η οποία περιλαμβάνει 26 παίχτες. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας με τον Κάρλο Αντζελότη μέχρι το 2030 και την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου εκείνου του έτους που θα γίνει στη Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 11. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
8: Transition as a responsibility, not a trend.
7: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
11: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
12: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
13: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
15: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
16: Καλοκαίρι. Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. στο υπέροχο πεντάστερο Caps & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Caps & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
17: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
7: Πώς μεταμορφώθηκε η Λεμεσός σε οικονομικό κέντρο της Κύπρου, τι λένε αξιωματούχοι, επαγγελματίες και παράγοντες της πόλης για τις αλλαγές που επηρέασαν τον κοινωνικό ιστό, η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση Λεμεσός. Ένα αφιέρωμα στην πόλη της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας αλλά και των αντιθέσεων με υψηλό κόστος ζωής. Πρωταγωνιστές, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που διαμορφώνουν το σύγχρονο επιχειρήν της πόλης. Ειδική έκδοση Λεμεσός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
9: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Ξεκαθαρίζει οριστικά σήμερα η τρίτη ομάδα που θα ακολουθήσει την Ένωση και τον Εθνικό Άχνα στην δεύτερη κατηγορία. Η μάχη θα δοθεί μεταξύ Ολυμπιακού και Ακρίτα. Οι μαυροπράσινοι εξαρτώνται από το δικό τους αποτέλεσμα, γιατί με νίκη κόντρα στην Ανόρθωση μένουν δεδομένα στην πρώτη κατηγορία. Αντίθετα, ο Ακρίτας θέλει νίκη απέναντι στην ΑΕΛ και να χάσει βαθμούς, είτε ισοπαλία είτε ήττα, ο Ολυμπιακός. Διότι σε περίπτωση ισοβαθμίας Ακρίτα και Ολυμπιακού υπερέχει η ομάδα της Χλώρακας. Απόψε λοιπόν θα διεξαχθούν οι σημαντικοί καθοριστικοί αγώνες για τον δεύτερο όμιλο. Αύριο Σάββατο θα έχουμε τα παιχνίδια για τον πρώτο όμιλο. Πάμε να θυμηθούμε συνοπτικά το πρόγραμμα. Δεύτερος όμιλος, 7η και τελευταία αγωνιστική. Στις 7 η ώρα λοιπόν Εθνικός Ομόνια Ραδίπου, σε παιχνίδι που δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Στα παιχνίδια που είναι καθοριστική η σημασία τους, θα γίνουν την ίδια ώρα στις 7, Ολυμπιακός Ανόρθωση και Ακρίτας ΑΕΛ. Και πάμε την Κυριακή 17 Μαΐου στις 5 η ώρα για τον αγώνα της Ένωσης Νέων Ύψωνα με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, για να πέσει η αυλαία στον δεύτερο όμιλο. Όσον αφορά στον πρώτο όμιλο, τα τρία παιχνίδια για την ένατη και πρώτη-τελευταία αγωνιστική θα διεξαχθούν και τα τρία αύριο στις 6 η ώρα το απόγευμα. ΑΕΚ Πάφος, ΑΠΟΕΛ Ομόνια και ΑΠΟΕΛ Άρης, τα δύο τελευταία θα είναι και κλεισμένων των θυρών.

Θυμίζω και τον διαγωνισμό μας, ο Sport FM και το See You Travel σας ταξιδεύουν στο εξωτικό Sharm El Sheikh για τέταρτη συνεχή χρονιά. Ο τυχερός ακροατής, ο οποίος θα βγει μέσα από τον διαγωνισμό με την κλήρωση να πραγματοποιείται στις 8 Ιουνίου, θα κερδίσει το ακόλουθο πακέτο διακοπών. Ένα πακέτο το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, είναι 4 αστέρων all inclusive. Να πούμε ότι η συνολική αξία αυτού του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ. Στο 2950 τα μηνύματά σας με την ένδειξη CU Charm, μία λέξη, το όνομα τεπώνυμο και την ηλικία. Σας είπαμε 8 Ιουνίου θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή Pressing.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΠΟΕΛ, τον Νεκτάριο Πετεβίνο. Συγχαρητώ, Νεκτάριε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και εσένα και στους ακροατές.
0: Μάλιστα, σημειώνονται εξελίξεις στο ΑΠΟΕΛ, στο θέμα του επενδυτή. Υπογράφηκε συμφωνία εμπιστευτικότητας με συγκεκριμένο άτομο. Θα ήθελα να μας πεις κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες για αυτό το θέμα, ό,τι μπορείς βασικά για το ξεκίνημα.
1: Κοίτα, καταρχήν, εκ των γεγονότων, πρέπει να πούμε ότι με μία από τις τρεις πλευρές που έχουμε ήδη αναφερθεί ως αριθμό πριν από μερικές μέρες, έχουμε προχωρήσει στο επόμενο βήμα, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι ένα NDA, δηλαδή ένα σύμφωνο εμπιστευτικότητας, ορίζεται να υπογραφεί από μέρη τα οποία πλέον μπαίνουν σε νομικά ζητήματα, και αυτά τα νομικά ζητήματα αναφέρονται σε ευαίσθητες πληροφορίες και που είναι αμοιβές οι πληροφορίες αυτές. Γιατί ένα NDA όταν υπογράφεται είναι αμοιβαίο, αφορά και στις δύο πλευρές. Άρα πρέπει να προστατεύσεις αυτήν την διαδικασία με εφημίδια και να αποδείξεις ότι είσαι ένας σοβαρός συνομιλητής, ο ένας προς τον άλλον, αποδεικνύοντας ότι όλα αυτά που αναφέρεις είναι πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό είναι που συνέβηκε ως ενέργεια, και επειδή είναι μια διαδικασία την οποία ακολουθεί η διοίκηση Χάρη Φωτίου από την πρώτη μέρα που ανέλαβε, επιθύμησε και με τη συζήτηση και την κατάληξη στο περιεχόμενο της ανακοίνωσης και με το ενδιαφερόμενο μέρος και με τη Συμβουλευτική Επιτροπή και με το Σωματείο, γιατί εκ των πραγμάτων αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί και κοινή ανακοίνωση
0: διοίκησεων
1: της εταιρείας και του Σωματείου από ΕΚ, προχώρησε σε αυτήν την έκδοση της ανακοίνωσης, και επιτρέψτε μου να πω κάτι σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι όποια ανακοίνωση εκδίδεται από πλευράς Διοικητικού Συμβουλίου να έχει ουσία. Είτε αυτή η ουσία είναι πρακτική, δηλαδή έγινε μιλάμε για ένα γεγονός, είτε ακόμα κι αν είναι μια ανακοίνωση που αναφέρεται στη φιλοσοφία, στη στρατηγική, στην πολιτική αυτής της διοίκησης. Αυτή είναι η δική τους προσέγγιση, αυτή είναι η δική τους λογική, και αυτό σας μεταφέρω.
0: Ναι.
1: Σαφώς και δεν αναμένεται από πλευράς Διοικητικού Συμβουλίου να κερδιθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτόν τον τομέα, το ποδόσφαιρο, η εμπιστοσύνη χτίζεται μέσα από χρόνια και όχι μέσα από δύο μήνες. Όμως η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, Στέλλα, που είναι πολύ ζωτικής σημασίας και θέλει η διοίκηση να την κατανοήσει ο κόσμος, είναι ότι η προσπάθεια για τον οργανισμό είναι να αποκτήσει υγεία. Με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον τρόπο. Και για να γίνει από ένας υγιής οργανισμός και να αναπτυχθεί, χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται κόπος, και αυτή τη στιγμή ξέρω ότι δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα που θα πω, αλλά ο ΑΠΟΕΛ ακόμα δεν έχει επενδυτή. Και μακάρι να έχει επενδυτή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως αυτή τη στιγμή ο ΑΠΟΕΛ είναι με τις οικονομικές δυνατότητες που είχε και πριν από την ανακοίνωση για ενδιαφερόμενο μέρος, και το ίδιο θα ισχύσει και για το επόμενο διάστημα, που δεν ξέρω πόσο θα είναι. Γιατί ποια είναι η διαφορά τώρα, μάλλον τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία που κανονικά σε τέτοιες πράξεις χρειάζεται να περάσουν 5 και 6 και 7 μήνες,
0: ναι,
1: για να υπάρξει
0: κάτι. Θα σε ρωτούσα, θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα.
1: Το κατανοώ. Ναι. Θα αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το ερώτημα το εισπράττω κάθε 10 λεπτά. Ενώ και από συναδέλφους, από πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Όμως η καλή πρόθεση όλων των μέρων αυτή τη στιγμή μας δημιουργεί την προσδοκία και την ελπίδα ότι μπορούμε να έχουμε μια ουσιαστική κατάληξη όσο πιο νωρίς γίνεται. Γιατί όλοι γνωρίζουν, Οι συζητήσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν ξεκίνησαν χτες.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά σε επίπεδο προθέσεων. Γιατί η ουσία είναι αυτή που μπαίνει πάνω στο χαρτί, Στέλλα. Και τώρα θα ξεκινήσουν να μπαίνουν πράγματα πάνω στο χαρτί σε όλες τις παραμέτρους.
0: Ναι. Πιο ουσιαστικές και πιο σημαντικές λεπτομέρειες για να βρεθεί το πλάνο. Δηλαδή η κοινή συνισταμένη, αν βρεθεί εννοώ αυτή, για το πώς θα προχωρήσουν οι δύο πλευρές. Ναι.
1: Σωστό, και θέλω να πω κάτι. Είναι αυτό που πρέπει να κατανοήσει και ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι. Έχω διαβάσει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Δεν ισχύει απολύτως τίποτα.
0: Τίποτα
1: από την άποψη έχω διαβάσει για 80%, έχω διαβάσει για εταιρεία έτσι, για εταιρεία αλλιώς. Νομίζω ότι είναι καθημερινό ρεπορτάζ στα ΒΟΕ, ενώ που από τους συναδέλφους και τα ακούσα αυτά τα πράγματα. Όταν μπεις σε μια συζήτηση για να βάλεις πράγματα πάνω σε ένα συμβόλαιο, το τι θα αλλάξει δεν μπορεί να το γνωρίζεις μέχρι να γραφτεί. Τη μια ισχύει αυτό, την άλλη ισχύει το άλλο. Γι' αυτό λέω ότι τίποτα δεν ισχύει από όσα έχουν υποθεί μέχρι στιγμής και γραφτεί. Από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται. Και δεσμεύεται και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και του Σωματείου, αντιλαμβάνομαι, και όλα τα μέρη, όταν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη που πλέον πάει στο επόμενο βήμα και δεν αφορά, όπως αντιλαμβάνεστε, τη Συμφωνία Εμπιστευτικότητας, ότι άμεσα θα προχωρήσουμε σε ανακοίνωση. Γιατί και η πλευρά του ΑΠΟΕΛ, στο σύνολο της που είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή, η εταιρεία και το Σωματείο, αλλά και η πλευρά η ενδιαφερόμενη, κατανοούν ότι υπάρχει βασική διαφορά μεταξύ ποδοσφαίρου και άλλων επιχειρηματικών τομέων.
0: Ναι. Νεκτάρη, επιβεβαιώνεται ή θέλετε να πείτε κάτι σε σχέση με το όνομα το οποίο έχει διαρρεύσει και φέρετε να είναι ο άνθρωπος με τον οποίο είστε σε επαφές?
1: Αυτό που έχω να πω είναι ότι οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος επιχειμεί να πει οτιδήποτε, τότε το λέει. Αυτό είναι που είπα προηγουμένως. Και σε μια συμφωνία εμπιστευτικότητας, τα πάντα μπαίνουν σε αυτήν την συμφωνία εμπιστευτικότητας. Άρα δεν μπορώ να ορίσω εγώ ή να αναφερθώ σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέλος από αυτά τα τρία που εξέφρασαν ενδιαφέρον τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι.
1: Και αντιλαμβάνεσαι ότι κατανοώ και γνωρίζω ότι ούτε το ενδιαφερόμενο μέλος αυτή τη στιγμή επιθυμεί να πει κάτι περισσότερο.
0: Μάλιστα, είπες προηγουμένως ότι είναι εδώ και κάποιο διάστημα που έχουν αρχίσει οι επαφές, δηλαδή να θεωρήσουμε ότι τη δεδομένη στιγμή είναι σε κάπως πιο προχωρημένο στάδιο, μπορεί μέχρι τις 4 Ιουνίου που έχει οριστεί η Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΑΠΟΕΛ να υπάρχουν έτσι πιο συγκεκριμένα πράγματα για να ενημερώσετε τον κόσμο?
1: Η κατάληξη, αν θέλεις. ΑΠΟΕΛ έχει οριστεί και αν έχετε προσέξει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά για καταστατική αλλαγή. Και δεν υπάρχει αναφορά για καταστατική αλλαγή, γιατί δεν υπάρχει τη δεδομένη χρονική στιγμή ανάγκη. Από εκεί πέρα, προχωρούμε στο επόμενο βήμα, που είναι αν υπάρξει οποιαδήποτε τέτοια ανάγκη, τότε έφταξε η Γενική Συνέλευση μόνο για ένα θέμα, αν το επιθυμεί, μπορεί να γίνει εντός 14 ημερών. Άρα ακόμα και αν προκύψει οποιαδήποτε τέτοια ανάγκη μέχρι την ερχόμενη Τρίτη π.χ., τότε μπορεί να διεξαχθεί την ίδια μέρα που θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση και έκτακτη Γενική Συνέλευση. Γιατί η ετήσια είναι 29 μέρες, η έκτακτη είναι 14 μέρες. Από εκεί και πέρα δεν καταστεί ανάγκη για καταστατική αλλαγή. Οποιαδήποτε άλλη μέρα πλην 14 μέρες, άμεσα θα οριστεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.
0: Ναι. Επειδή ακούστηκε, το είπες και εσύ προηγουμένως, για ποσοστό αλλαγής μπορεί να είναι 80, μπορεί να είναι πάνω από 50%.
1: Δεν ισχύει απολύτως τίποτα.
0: Ναι. Αυτό είναι που θέλει καταστατική αλλαγή για να περάσει. Ναι.
1: Καταστατική αλλαγή μπορεί να αφορά σε πάρα πολλά πράγματα, Στέλλα. Μπορεί να αφορά ακόμα και στην διαμόρφωση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αφορά σε μείωση ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να αφορά σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: μπορεί να αφορά σε αλλαγή ολόκληρου του καταστατικού. Δεν σημαίνει ότι αφορά σε αλλαγή ποσοστού που μπορεί να λάβει κάποιος.
0: Ναι. Άρα, τη δεδομένη στιγμή όλη η διαδικασία συνεχίζεται, χωρίς να προσδιορίζεται είτε το χρονικό διάστημα κατάληξης, έτσι, αυτών των επαφών.
1: Η όλη διαδικασία έχει αλλάξει μορφή. Έχει αλλάξει μορφή γιατί διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες εμπιστευτικότητας και αυτό, όπως ορίζεται από τέτοιες συμφωνίες, αφορά την ανταλλαγή, δηλαδή την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με είτε τα liabilities, δηλαδή τα ελλείμματα, τα οικονομικά ζητήματα, τα assets, δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία και τα πάντα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Γιατί πρέπει να αποδείξουν και οι δύο πλευρές την πραγματική τους πρόθεση, την ειλικρίνεια τους και, και την πραγματικότητα του τι ισχύει.
0: Mm-hmm. Νεκτάρη, αντιλαμβάνεσαι και εσύ και όλος ο κόσμος, έχουν δημιουργηθεί προσδοκίες ειδικά προς τους φίλους του ΑΠΟΕΛ. Είστε αισιόδοξοι και θετική είναι έκβαση αυτής της υπόθεσης?
1: Κάθε επόμενο βήμα μπορεί να χαρακτηρίζεται ως ένα θετικό βήμα. Γιατί όσο προχωράς σε μια διαδικασία, τότε τόσο πιο κοντά φτάνεις σε μια κατάληξη. Το ζητούμενο στέλνει εδώ δεν είναι πότε θα φτάσει σε μια κατάληξη, είναι αυτά είναι θετική ή αρνητική η κατάληξη. Από τη στιγμή που μπαίνεις σε αυτήν τη διαδικασία μπορεί να είσαι αισιόδοξος, ναι. Αλλά την ίδια ώρα πάω πίσω σε αυτό που σας είπα από την αρχή, ότι ο ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή δεν έχει επενδυτή. Mm. Ευελπιστούμε ότι μπορεί να υπάρξει επενδυτής, είτε αναφορά σε αυτήν την περίπτωση, είτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, γιατί αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον πως ο ΑΠΟΕΛ ως οργανισμός, ως ποδοσφαιρικό μπραντ, μπορεί να αποτελέσει success story για οποιοδήποτε επιθυμεί να μπει στον ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται και από τις άλλες ομάδες που έχουν αποκτήσει επενδυτές. Πόσο μάλλον όταν μιλούμε για μια ομάδα που συνολικά, αν το δει κάποιος, αποτελεί το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό μπραντ στην Κύπρο. Και το ενισχύω αυτό το πράγμα λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανείς πέραν από τα στενά σύνορα της Κύπρου που θα σου πει ότι υπάρχει πιο γνωστή ομάδα στην Κύπρο σε σχέση με το εξωτερικό από τον ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι είτε μιλάμε για οποιοδήποτε Κύπριο επενδυτή, είτε για οποιοδήποτε επενδυτή έρχεται από το εξωτερικό, είναι πολύ εύκολο να αντιληφθεί το μέγεθος του ποδοσφαιρικού μπραντ που αποτελεί ο ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα του ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή είναι η κατάσταση τώρα. Δηλαδή πώς το αντιμετωπίζεις τώρα. Γιατί εκεί βλέπετε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Και θα πάω πίσω ξανά σε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η προσπάθεια της διοίκησης είναι να είναι όσο πιο διάφανη γίνεται, να αποδείξει ότι έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική και μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, και αυτό το πράγμα βγαίνει και από την, από την ενέργεια της ανάλυσης των λεπτών που έβγαλε ο κάθε αποελίστας από την τσέπη του να δώσει για το που πήγα, και από, από την έκφραση της οποιασδήποτε υπόθεσης προκύπτει με το θέμα των απαγορευτικών μεταγραφών. Και εδώ μου δίνει το δικαίωμα να πω ότι δεν έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις, είναι αυτές οι οποίες υπήρχαν. Και πάρα πολλές από αυτές τις περιπτώσεις αντιμετωπίζονται καθημερινά, είτε εξ ολοκλήρου είτε επιμέρους. Υπάρχουν δυστυχώς κάποιες περιπτώσεις οι οποίες δεν επιθυμούν να έρθουν σε οποιοδήποτε διακανονισμό ή περιπτώσεις π.χ. όπως την τελευταία του Νταβίτ Καϊέγο που δεν αφορά σε μισθούς. Ο προπονητής πληρώθηκε κανονικά. Το θέμα αφορούσε σε μια διαφωνία που υπήρχε μεταξύ της ομάδας και της πλευράς του προπονητή για το κατά πόσο δικαιούται ένα συγκεκριμένο bonus πρόκρισης για το Conference League. Εκεί δικαιώθηκε ο προπονητής. Mm. Δεν είχε καμία επιθυμία συζήτησης ή συμβιβασμού και αυτόν τον λόγο η υπόθεση κατέληξε στη ψήφιση.
0: Ναι. Αυτός που δεν επιθυμεί διακανονισμό είναι ο LRMB ή είναι κάποια άλλη περίπτωση?
1: Για να έχει μπει αποχρεωτικό μεταγραφό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω μια διευκρίνηση. Προχωρήσατε σε περαιτέρω επαφές, σε υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας με τη συγκεκριμένη περίπτωση. γιατί ήταν η πρώτη που επέδειξε ενδιαφέρον, θεωρήσατε ότι ήταν η πιο σοβαρή κατάσταση και τι γίνεται με τις άλλες, μία-δύο άλλες περιπτώσεις που μας είπες και εσύ προηγουμένως και άλλες φορές ότι έχουν επίσης επιδείξει ενδιαφέρον άλλοι επενδυτές εννοώ.
1: Δεν είναι θέμα σοβαρότητας των άλλων περιπτώσεων. Είναι θέμα της πιο έντονης πρόθεσης, του πιο έντονου ενδιαφέροντος σε σχέση με το να προχωρήσουν οι συζητήσεις πιο γρήγορα, πιο άμεσα.
0: Μάλιστα.
1: Και αντιλαμβάνεσαι ότι στην φάση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο ΑΒΟΕΛ, μια πιο άμεση λύση είναι σαφώς η καλύτερη. Την ίδια ώρα πρέπει να πω ότι αντιλαμβάνεσαι πως αυτή η διαδικασία πολλές φορές παίρνει, δεν ξέρω αν το έχω πει, γιατί συγγνώμη
0: που το έχεις πει, ότι μπορεί να πάρει και μήνες αυτό, ναι.
1: Ναι, μπορεί να πάρει και 5 και 6 και 7 μήνες και εμείς θέλουμε να πούμε
0: να γίνει μια μέρα.
1: Πρέπει να καταλήξουμε γιατί θα ξεκινήσει μια χρονιά. Ναι, το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και το γνωρίζει και το ενδιαφερόμενο μέρος αυτό το πράγμα. Και πρόθεση και όλων των μερών είναι να επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Αλλά στο πλαίσιο του δυνατού, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, μάλιστα. Άρα, αυτή τη δεδομένη στιγμή είναι τα συγκεκριμένα στοιχεία και πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Νομίζω, Στέλλα, επιτρέψτε μου να πω και να χρειαστώ και την δική σου τη γνώση. Π.χ. θυμάμαι όταν γινόταν αυτό το πράγμα με την Ομόνια, να πάρουμε μια ομάδα του μεγέθους του ΑΠΟΕΛ, ότι η διαδικασία είχε τραβήξει αρκετούς μήνες.
0: Ναι.
1: Είχε τραβήξει αρκετούς μήνες. Επίσης είχε σαφώς.
0: Υπήρχαν και δυσκολίες και εμπόδια στρατηγική και αντιδράσεις και διάφορα.
1: Ωραία. Άρα πρέπει ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ, που σαφώς πρώτη φορά του συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχει αντίληψη από τον κόσμο για το ποιο είναι το σημαντικό και ποιο είναι αυτό το οποίο πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, δηλαδή η υγεία συνολικά του οργανισμού και όχι μόνο το αγωνιστικό και τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει να επιδείξουμε όλη υπομονή. Πρέπει να επιδείξουμε όλη υπομονή. Ξέρω ότι αυτή τη λέξη την έχει ακούσει από ελίστας εκατομμύρια φορές τα τελευταία χρόνια, αλλά την ακούσει ακόμα λίγο, έτσι ώστε στο τέλος της ημέρας να υπάρξει και η ουσία σε αυτήν την προσπάθεια να επιδείξει το συμπολινικό μονή.
0: Μάλιστα. Είπες προηγουμένως κάτι άλλο σε σχέση με το τώρα και πώς αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες που προκύπτουν για το εμπάρκο, ναι, και όχι μόνο.
1: Το εμπάρκο δεν είναι αύριο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι σήμερα και αύριο.
0: Σωστό. Αυτό. Άρα, τι κινήσεις κάνετε ως διοίκηση για να αντιμετωπίσετε την παρούσα κατάσταση? Ισχύει, φαντάζομαι, ακόμα η οικονομική πλατφόρμα είναι το ένα. Υπάρχουν και άλλες κινήσεις που κάνετε?
1: Είναι η οικονομική πλατφόρμα, είναι κάποιες άλλες δωρεές που δεν περιλαμβάνονται στην οικονομική πλατφόρμα και που τις έχουμε ανακοινώσει μέσω κάποιων επιταγών. Είναι η δύο ποσά που μπαίνουν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι η διαδικασία κάποιων νέων χωριών που αφορούν τα επόμενα χρόνια, που γίνεται και εκεί αρκετή δουλειά για να μπορέσουν να εξασφαλιστούν επιπλέον έσοδα για να μπορέσει να μειωθεί ακόμα περισσότερο το έλλειμμα τον επόμενο χρόνο. Γιατί μου δίνεις τώρα την ευκαιρία να πω ακόμα κάτι το οποίο μου μεταφέρθηκε από το Χάρη του Φωτίου, για να το πω αυτολεξί, ότι τους τελευταίους δύο μήνες το χρέος του ΑΠΟΕΛ δεν έχει αυξηθεί ούτε ένα σεντ. Το χρέος του ΑΠΟΕΛ και το έλλειμμα του ΑΠΟΕΛ σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο και την επόμενη περίοδο, το οποίο αναφέρθηκε και δημόσια και σε συναντήσεις μαζί με τον κόσμο, μέρα με τη μέρα, ευρώ με ευρώ, δεκά ευρώ με ευρώ, με δεκά ευρώ, μειώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αυξάνεται.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, σαφώς και αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια πολύ δύσκολη προσπάθεια αυτή, ευχόμαστε ότι και ο κόσμος θα συνεχίσει να συνεισφέρει, γιατί επαναλαμβάνω, η μοναδική ενέργεια που τρέχει αυτή τη στιγμή σε σχέση με το πώς μπορεί ο κόσμος να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια είναι μέσω της οικονομικής πλατφόρμας. Να. Από εκεί και πέρα οι εξελίξεις θα καθορίζουν την εξαγγελία με οποιασδήποτε άλλες ενέργειες.
0: Μάλιστα. Είχατε εκδώσει μια ανακοίνωση τις προάλλες. Βασικά ήταν μετά και την οριστικοποίηση της μη παρουσίας της ομάδας στα ευρωπαϊκά κύπελλα τη νέα σεζόν. Έχει αναλάβει η διοίκηση όλη την ευθύνη για αυτόν το γεγονός. Και λέτε μεταξύ άλλων, θα ανακοινώσουμε και τον τρόπο που θα αποδείξουμε την ευθυξία μας. Ήθελα μια διευκρίνηση πάνω σε αυτόν, τι ακριβώς εννοείτε. Και αν θέλεις, γιατί αναλάβατε όλη την ευθύνη εσείς? Δεν υπάρχουν και προπονητές και ποδοσφαιριστές εκεί?
1: Στέλνα, καταρχήν να διευκρινίσω κάτι. Εγώ μιλώ εκ μέρους της διοίκησης, αλλά δεν είμαι η διοίκηση, ωραία.
0: Εκπροσωπείς τη διοίκηση, ναι.
1: Ναι, γιατί εννοείται ότι εκπροσωπώ τη διοίκηση. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Το λέω αυτό το πράγμα γιατί όταν η διοίκηση αναφέρεται στο πώς θα αποδείξει την ευθυξία της, πρέπει από εκεί και πέρα να μετράς την κάθε της ενέργεια και την κάθε εξέλιξη. Έχει προκύψει μια εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Και η εξέλιξη που έχει προκύψει είναι ότι αυτή η διοίκηση αυτή τη στιγμή έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα σε σχέση με την διαχείριση της επόμενης μέρας του ΑΠΟΕΛ. Αν η διοίκηση στην πορεία καταφέρει να βρει μια τέτοια λύση που να οδηγήσει τον ΑΠΟΕΛ σε μια υγιή επόμενη μέρα, είναι μια απόδειξη ευθυξίας. Αν η διοίκηση παραμείνει συνεπής σε σχέση με την μείωση των ελλειμμάτων, σε σχέση με την εκπόνηση ενός πλάνου που θα παρουσιαστεί στην ανάγκη μη εξέβρεση συμφωνίας με τον επενδυτή και να είναι εφαρμόσιμο, αποτελεί απόδειξη ευθυξίας. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο σκέφτεται είτε ο Χάρης Φωτίου είτε το σύνολο των διοικητικών συμβούλων, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το εκφράσω. Μπορώ να εκφράσω αυτά τα οποία γνωρίζω ως ενέργειες.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, έχει τις ευθύνες του, εγώ θεωρώ, σε μια ποδοσφαιρική ομάδα ο καθένας, το ποσοστό που του αναλογεί, δεν είναι, και ο προπονητής και ο...

0: Υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε για αυτό το θέμα, είναι αλληλένδετα και για την ώρα δεν θέλετε να ανοίξετε αυτό το κεφάλαιο, προπονητής, ποδοσφαιριστές κτλ.
1: Κάθε πλευρά και κάθε εξέλιξη γνωρίζει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι ο ΑΠΟΕΛ πρέπει να προετοιμαστεί, πρέπει να προγραμματιστεί για την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, η οποία έναρξη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου πρέπει να πω ότι είναι συμβολικής σημασίας για τον ΑΠΟΕΛ. Γιατί αποτελεί την αγωνιστική περίοδο που αφορά και στη συμπλήρωση των 100 χρόνων της ομάδας. Γιατί ο ΑΠΟΕΛ διανύει αυτή τη στιγμή το 91ο έτος της ιστορίας του. Από τον Νιόβρη και μετά θα διανύει το 100ο, θα γίνει 100 χρόνο. Άρα όλοι αντιλαμβάνονται και τη συμβολική αξία αυτής της ομάδας. Και μου δίνεις την ευκαιρία να πω, επειδή το είπα και προηγουμένως, ότι και η ανακοίνωση που βγήκε και που αφορά στη Συμφωνία Εμπιστευτικότητας ήταν μια ανακοίνωση η οποία έτυχε έγκρισης από όλα τα μέρη και από πλευράς του ενδιαφερόμενου μέρους. Και μάλιστα από πλευράς του ενδιαφερόμενου μέρους, πέραν από το σύνολο των 5 παραγράφων, ήταν επιθυμία να μπήκε μια συγκεκριμένη αναφορά, η οποία έλεγε ότι οι επαφές πραγματοποιούνται σε επαγγελματικό και οργανωμένο πλαίσιο, σε πλαίσιο αξιολόγησης στρατηγικών επιλογών για την επόμενη μέρα του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΑΠΟΕΛ, με πλήρη σεβασμό προς το μέγεθος, την ιστορία και τις ανάγκες του οργανισμού. Άρα, η απάντηση στο ερώτημα σου, Στέλλα, είναι ότι όλα τα μέλη και ανεξαρτήτως των εξελίξεων, ακόμα και αυτός που δεν έχει μπει μέσα ή αυτοί που είναι μέσα, γνωρίζουν πλήρως ποιες είναι οι ανάγκες και σήμερα και αύριο και την 1η του Ιούνιου και την 1η του Ιούλη και την 1η του Αυγούστου. Ναι. Σε ό,τι αφορά στα πάντα. Και στον προγραμματισμό και στο θέμα το οικονομικό και στο θέμα το διοικητικό και σε όλους τους τομείς.
0: Ναι, και κρατώ τη λέξη κλειδί μου, είπες προηγουμένως, υπομονή. Κάτι για το αγωνιστικό. Αύριο ντέρπι κόντρα στην Ομόνια, χωρίς κόσμο. Και βρίσκει παίχτες εκεί. Θα βάλει...
1: Και χωρίς 14-15 παίχτες. Δυστυχώς είναι μια χρονιά που... εκεί που ευπίζεις ότι σου έρχεται μια αναποδιά και θα την αντιμετωπίσεις και θα βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί είχαμε διάφορες διακυμάνσεις μέσα στη χρονιά. Αλλά σε κάποια φάση, γύρω στις 10 αγωνιστικές, δικό μου ξεκινήσουν τα play-off, νιώθαμε ότι η καμπή πάει προς τα κάτω. Και όπως η καμπή πήγαινε προς τα κάτω αφορά στις αγωνιστικές απουσίες, αυτό που λέω, ακολούθησε μετά μια έτσι κατακόρυφη αύξηση για να φτάσουμε στο σημείο διαγωνιστικές πριν το τέλος, να μετράμε, και να ξεκαθαρίσω, δεν αφορούν μόνο ιατρικό αυτές οι περιπτώσεις. Γιατί π.χ. ναι, έχουμε αυτή τη στιγμή...
0: Τέσσερις
1: τιμωρημένους.
0: Τέσσερις.
1: Έχουμε. Ναι, να σου εξηγήσω, γιατί έχεις δίκιο να μην το γνωρίζεις. Ότι η Κορόσα είναι τραυματίας.
0: Ναι.
1: Και επειδή συμπλήρωσε κάρτες, εφαρμόζεται η τιμωρία του στο επόμενο παιχνίδι, αφού δεν μπορούσε να παίξει ως τραυματίας, και να μπορέσει να αγωνιστεί τουλάχιστον στο δεύτερο παιχνίδι. Άρα είναι ο Λαΐφης, ο Μαϊόλη, ο Λαγινκά και ο Ρώσα, που είναι τιμωρημένοι. Αλλά ταυτόχρονα είναι και τραυματίας.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα...
0: Θα δυσκολευτεί ο προπονητής, αλλά πρέπει να βρει τις λύσεις εκεί. Είναι και τρεις τερματοφύλακες έξω.
1: Αυτόν και αν είναι, δεν ξέρω, χρειάζεται χρόνο να το ψάξω, δεν ξέρω αν το κάνει κάποιος, αν το έχει κάνει κάποιος συνάδελφος που επιμελείται ρεπορτάζ από ΕΡΤ. Θέλω πραγματικά να δω πότε στην ιστορία του σε μια χρονιά ο ΑΠΟΕΛ χρησιμοποίησε τέσσερις τερματοφύλακες σε αγώνες προαθλήματος.
0: Νομίζω δεν θα βρεις. Νομίζω.
1: Το ίδιο νομίζω και εγώ, αλλά οφείλω στατιστικά να το ψάξω.
0: Λοιπόν, έγινε. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά. Καλών υπόλοιπων. Πάμε μέσα στο διάλειμμα μας.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να

0: Ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Thanos Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγοί KO, Copaberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
3: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Αγάπη, φούσκωσα.
6: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
5: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
6: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
5: Αγάπη, τι έχεις.
6: Η κοιλιά μου.
5: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
6: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
5: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
6: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
5: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
5: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
7: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταία γενιά καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
8: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline, τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
10: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
12: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh. Ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία. Αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ. Και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σου αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. Cutravel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
14: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: Σαν σήμερα 15 Μαΐου 2004, η Arsenal δημιουργεί ρεκόρ καθώς αναδεικνύεται πρωταθλήτρια με παράσημο την αίτητη πορεία της από την σύσταση της Premier League το 1992. Από τότε ακόμη να πάρει τίτλο. Φέτος θα τα καταφέρει. Η εκπομπή Pressing τι λέει?
17: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια. Πάμε στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
18: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
17: Μάλιστα, πώς ολοκληρώνει την προετοιμασία της η Ομόνια για το αυριανό ντέρπι με το ΑΠΟΕΛ? Απομένουν δύο παιχνίδια. Εντάξει, ο καθένας καταλαβαίνει όλες αυτές τις δύο αγωνιστικές είναι τυπικής διαδικασίας κάποια πράγματα στον πρώτο όμιλο. Αλλά θα θέλαμε να μάθουμε έτσι τι ισχύει για την Ομόνια.
18: Ναι, να πούμε ότι σήμερα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Ομόνιας. Θα είναι εκτός ο Μάριτς, ο οποίος έχει συμπληρώσει απαγορευτικό αριθμό καρτών, όπως και ο Νικόλας Παναγιώτου, ο οποίος έχει ένα διάστρεμα στον Αστράγαλο. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει οριστικά η συμμετοχή ή όχι του Παναγιώτη Ανδρέου στην αποστολή. Αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν στην Ομόνια αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Στέλλα, και περιμένουμε να δούμε πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι ο κύριος Μπέρτ όσον αφορά τα πρόσωπα που θα παραδάξει στο αρχικό σχήμα. Εφόσον είναι γνωστό ότι αυτά τα παιχνίδια που απομένουν θέλουν στην Ομόνια να δώσουν χρόνο και σε ποδοσφαιριστές που το έχουν ανάγκη για να αξιολογηθούν καλύτερα, ναι, εν ώψη της νέας σεζόν.
17: Εσύ τι εκτιμάς, θα κάνει αλλαγές, θα παίξει με τις πιο βασικούς?
18: Ναι, θεωρώ ότι θα κάνει ένα τράμα, ας το πούμε, βασικών με κάποιον ποδοσφαιριστό που δεν πήραν τόσα πολλά λεπτά συμμετοχή στο τελευταίο διάστημα, ο κύριος Μπέρκ. Θεωρώ ότι για παράδειγμα θα δούμε τον Φαβιάνο κάτω από τα δοκάρια. Εκτιμώ ότι θα πάρει ακόμη μια ευκαιρία ο Ντομπάντζο και θα είναι αυτή τη φορά στο δεξιάκρο της άμυνας, που είναι και η φυσική του θέση, για να πάρει περισσότερο χρόνο εκεί. Από εκεί και πέρα εκτιμώ ότι θα είναι πλάι στον Κουλιμπαλί ο Σίμιτς και ο Μπάλκοβιτς θα επιστρέψει στη θέση του στο αριστερό άκρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα ο Άιτινγκ θα είναι στη μεσαία γραμμή και ενδεχομένως στο πλάι του να είναι ο Κουσούλος. Και τώρα, Στέλλα, πιο μπροστά τα πράγματα είναι λίγο πιο έτσι, δύσκολα για να γίνουν εκτιμήσεις. Με βάση αυτά που έχω προαναφέρει, υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που διεκδικούν θέση. Να αναφέρω απλά ότι εκτιμώ ότι κάποιοι εκτός Χατζιοβάνι, Μαγιαμπέλα, ακόμη και ο Χρήστου, που μπορεί να παίξει σε δύο θέσεις μπροστά, εκτιμώ ότι κάποιοι από αυτούς θα είναι στο αρχικό σχήμα, αν όχι όλοι. Στην κορυφή τώρα εκτιμώ ότι ίσως παραμείνει ο Μάη, για να μην αλλάξουν έτσι πάρα πολλά πράγματα ολοκληρωτικά. Οπότε θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές θα δούμε ένα κράμα βασικών ποδοσφαιριστές που έχουν περισσότερο ανάγκη κάποια αγωνιστικά.
17: Μάλιστα. Ο Γιώβετης αποχαιρέτησεν, από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι εκτός ομάδας, έτσι, έχει αποχωρήσει.
18: Ναι, ο ίδιος είχε αναφέρει ότι το τελευταίο του παιχνίδι ήταν αυτό απέναντι στην ΑΕΚ, οπότε με βάση αυτό θεωρώ ότι δεν θα είναι στην αποστολή.
17: Μάλιστα. Εντάξει, είναι και το βαθμολογικό κίνητρο με ποιαν έννοια, ότι στοχεύει σε ένα ρεκόρ η Ομονία.
18: Ακριβώς. Η Ομονία με δύο νίκες, Στέλλα, θα ξεπεράσει ουσιαστικά το ρεκόρ που έχει το ΑΠΟΕΛ από τη σεζόν 2017-2018. Είχε σταματήσει στους 86 βαθμούς τότε το ΑΠΟΕΛ. Συνεπώς η Ομονία με δύο νίκες μπορεί να σπάσει αυτό το ρεκόρ και νομίζω ότι θα πρέπει και είναι ένα επιπλέον κίνητρο για την Ομόνια, που έτσι και αλλιώς, Στέλλα, νομίζω ότι ένα αιώνιο ντέρπι αποτελεί πάντα κίνητρο για όλους τους ποδοσφαιριστές.
17: Μάλιστα. Με ρωτούν για Ντιουγκού ή ο Ντουμπάντζο θα κρατήσει και τους δύο ή τι γίνεται με αυτά τα θέματα.
18: Εντάξει, του Ντουμπάτσο έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο.
17: Ναι.
18: Και ο Ντιουκού το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται. Τώρα δεν έχουν ξεκαθαρίσει εντελώς κάποια πράγματα, γι' αυτό έχω αναφέρει προηγουμένως ότι η δική μου λογική λέει ότι δίνουν ευκαιρία στον Ντουμπάτσο για να αντιληφθούν και σε ποιο επίπεδο είναι αυτή τη στιγμή που μιλάνε. Θεωρώ ότι θα μείνει ένας εκτός δύο στο τέλος της ημέρας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη όμως, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει και όλα τα πράγματα εντελώς η Ομόνοια, αλλά επαναλαμβάνω ότι κάποια πράγματα τα βλέπεις και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και τα αλλάζεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, όπως έγινε και την περσινή σεζόν στην Ομόνοια. Οπότε αν ξεκινήσει με κάποιους ποδοσφαιριστές στην προετοιμασία, δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα μείνει με αυτούς, διότι πολλά αλλάζουν.
17: Ναι. Μάλιστα. Και για τον Μάριτς επίσης μου γράφουν και ότι ακούγεται και για κάποια άλλη ομάδα εδώ στην Κύπρο. Αν ισχύει, αν έχεις μάθει κάτι παραπάνω.
18: Τώρα δεν ξέρω αν απασχολεί άλλες ομάδες στην Κύπρο. Έχει απασχολήσει όμως το παρελθόν, αυτό είναι δεδομένο. Εκτιμώ όμως, Στέλλα, με βάση αυτά που γνωρίζω, ότι ο Μάριτς κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνει στην Ομόνοια.
17: Ναι. Μάλιστα, με τον Φαμπιάνο, παρόλο που είπε αυτό που ανέφερε ο πρόεδρος της προάλλες, δεν είχαμε ακόμη κάποια ανακοίνωση.
18: Ναι, εντάξει, αν το πάρουμε από θέμα τυπικής διαδικασίας, ούτε για τον Τάνκοβιτς είδαμε επίσημη ανακοίνωση μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Ομόνοιας. Όμως λέξηκε στην εκδήλωση ότι θα μείνει μέχρι το 2028 και όπως λέξηκε για τον Φαβιάνο από το στόμα του κυρίου Παπασταύρου ότι θα παραμείνει στην Ομόνοια. Συνεπώς θεωρώ ότι είναι τυπική διαδικασία για το θέμα με τον Φαβιάνο.
17: Ναι. Μάλιστα. Άρα γενικότερη εκτίμηση θα έχουμε ανακοινώσεις από εβδομάδα σε κάποια θέματα.
18: Ναι, θεωρώ ότι πλησιάζουν κάποιες ανακοινώσεις τέλος. Όχι μόνο για αυτά που έχουμε υπόψη, αλλά ενδεχομένως να προκύψουν και εξελίξεις πάνω σε κομμάτια που ίσως να μην το περιμέναν. Γιατί έγιναν και κάποιες ανακοινώσεις στην Ομόνοια για ποδοσφαιριστές που δεν το είχαμε εμείς υπόψη ότι θα προέρχεται εξέλιξη. Οπότε θεωρώ ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά να ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα μέσα στην επόμενη εβδομάδα και μέχρι το τέλος του μήνα εκτιμώ ότι θα έχουν κλείσει όλες οι εκκρεμότητες που αφορούν το υφιστάμενο ρόστερ. Και ενώ και την περίπτωση του Σεμέδο που είναι η πιο καυτή, ας το πούμε, γιατί έχουν μπει κάποια deadlines κάτω από την Ομόνοια και θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ανοίγουμε το κεφάλαιο των μεταγράφων.
17: Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο από πλευράς Ομόνοιας?
18: Ναι, το μόνο που θέλω να πω ότι έγινε μια εκδήλωση χθες για το σωματείο που αφορούσε το σωματείο της Ομόνοιας και ο κύριος Μάριος Αργυρίδης ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην Προεδρία του Σωματείου.
17: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
18: Καλή συνέχεια.
17: Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Είναι μαζί μας ο Χαραλαμπός Τσαλούπης. Γεια σου Χαραλαμπέ. Καλημέρα και σε σένα.
19: Καλημέρα Στέλλα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
17: Μάλιστα. Έχει αγώνα σήμερα η ΑΕΛ, αλλά νομίζω ποιον ενδιαφέρει θα μου πεις τώρα. Είναι ναι, ένα τελευταίο παιχνίδι πάντως για να ολοκληρωθεί η χρονιά και τα έφεραν έτσι η τύχη που η ΑΕΛ έχει παίξει και στην προηγούμενη αγωνιστική, θα παίξει και τώρα με τις δύο ομάδες που παλεύουν για την παραμονή.
19: Ναι, χώς και πέρσι την τελευταία αγωνιστική κοντά στην Καρνιώτισσα, όπου η Καρνιώτισσα έχασε και πέναλτι στην τελευταία φάση του παιχνιδιού για να παραμείνει στην κατηγορία. Είναι ένα διάφορο παιχνίδι για την ΑΕΛ. Να δούμε και ποιοι θα αγωνιστούν, γιατί έχουν ενημερωθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές ότι δεν θα συνεχίσουν την νέα περίοδο και είναι λογικό και στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς ο Ούκο Μάρτινς να δώσει την ευκαιρία σε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Νομίζω περισσότερο Στέλλα το ρεπορτάζ στην ΑΕΛ στρέφεται στην επόμενη μέρα και όχι τόσο στο σημερινό παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά δεν ενδιαφέρει.
17: Αλλά υπάρχει μια σύνδεση όπως καταλαβαίνω, διότι αν έχουν ενημερωθεί να φύγουν σημαίνει δεν υπολογίζονται για σήμερα, οπότε ναι, θα δούμε και πιο νεαρά παιδιά, κάτι τέτοιο.
19: Ναι, όσοι είναι στο ρόστερ, ο Παναγή και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν σε προηγούμενα παιχνίδια, γιατί είχε ότι την φετινή περίοδο από την Ακαδημία δεν χρησιμοποίησε και τους πολλούς ο Ουκομάρτης, οπότε όσοι θα πάνε και από την δεύτερη ομάδα θα πάρουν την ευκαιρία τους στο σημερινό παιχνίδι.
17: Ναι. Μάλιστα. Είπες ότι ενημερώθηκαν πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι, έχουμε κάποιες λεπτομέρειες.
19: Ο Ιμανισίμου έχει ενημερωθεί, ο Ζράντι, ο Γκλάβζιτς, ο Στεφάνοβιτς, μάλιστα για τους τελευταίους δύο, τις προηγούμενες μέρες το κλίμα και πριν από λίγες εβδομάδες ήταν θετική η εισήγηση του Κομάρτης, ωστόσο άλλαξαν τα δεδομένα μετά και κάποιες τελευταίες τους εμφανίσεις και αποφάσισαν στην ΑΕΛ εν τέλει να μην ανανεώσουν τη συνεργασία με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Οπότε αυτή η πεντάδα που προαναφέραμε ουσιαστικά θα αποχωρήσει δεδομένα από την ΑΕΛ. Αποχώρησε και ο Τσόα εδώ και ένα δεκαήμερο βρίσκεται στην χώρα του και να δούμε έτσι πώς θα ολοκληρωθεί το μεταγραφικό μοτίβο στην ΑΕΛ όσον αφορά τις αποχωρήσεις.
17: Μάλιστα. Μου είπες για Ζράντι, Μανισίμγουε, Γκλάβζιτς, Στεφάνοβιτς.
19: Στεφάνοβιτς, ο Κώστας Εισαό έχει συμβόλαιο, ο Μιλοσάβλεβιτς θα παραμείνει κανονικά, ο Νταβόρος και έχουν συμβόλαιο θα παραμείνουν κανονικά όπως και ο Σινκ με τον Μουγιέ. Από εκεί πέρα Στέλλα, αν φέρει κάποιος πρόταση από αυτούς ή υπάρχει κάποια ρήτρα στο συμβόλαιο τους και ικανοποίηση, τότε είναι πιθανό να δούμε αλλαγή και να αποχωρήσει και κάποιος από τους προηγούμενους έξι που προαναφέρα.
17: Ναι. Μάλιστα, οι Κύπροι συνεχίζουν.
19: Οι Κύπροι, ο Μακρύς φαίνεται ότι θα παραμείνει, ο Φραντζής θα αποχωρήσει, ο Φιγιώτης είπα στον ποδοσφαιριστή να περιμένει ακόμη λίγες μέρες και για τον Παπαφώτη δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι να αποχωρήσει, ωστόσο υπάρχει και συμβόλαιο με τον ποδοσφαιριστή.
17: Ναι. Μάλιστα. Πέραν από την περίπτωση που είχαμε πει και τις προάλλες του Ζαΐρ Ταβάρες, προκύπτει κάτι άλλο σε σχέση με προσθήκη όσον αφορά στην ΑΕΛ?
19: Είναι ο Ταβάρες του Ολυμπιακού για τον οποίο ενδιαφέρεται η ομάδα της ΑΕΛ. Μαθαίνω όσον αφορά ότι υπάρχουν αρκετοί στόχοι από άλλες ομάδες, δηλαδή κάποιοι ποδοσφαιριστές από τον Εθνικό Άχνας φαίνεται να ενδιαφέρουν τον κύριο Μάρτινς. Για την ώρα δεν έχουν διαρρεύσει την ομάδα τους, ωστόσο μαθαίνω ότι στο ρεπορτάζ και στη λίστα του κύριου Μάρτινς υπάρχουν πολλοί μεταγραφικοί στόχοι από άλλες ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Εθνικός Άχνας και κάποιες άλλες ομάδες.
17: Ναι. Μάλιστα, ο κύριος Μάρτινς ο οποίος πήρε και το δίπλωμα του έτσι και επίσημα είναι κάτοχος του ΕΦΑ Pro.
19: Ναι, με εδώ και καιρό ουσιαστικά έκανε τα μαθήματα. Πήρε και το τυπικά το δίπλωμα του για να μην έχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Και εντάξει, το ανακοίνωσε χθες. Νομίζω ότι ήταν κάτι το πιο περιμένουμε.
17: Ναι. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει έτσι μια φημολογία ότι μπορεί να αλλάξει τηλεοπτική στέγηνη η ΑΕΛ. Τι ισχύει?
19: Η ΑΕΛ έχει συμβόλαιο με την Cita Vision, το οποίο ανανέωσε πριν από 2 χρόνια με ένα πολύ καλό ποσό, εξ όσων γνωρίζω. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει αυτή η συμφωνία. Με τις πληροφορίες που είχα όταν υπογράφτηκε το συμβόλαιο πριν από 2 χρόνια και κάποια άλλα δεδομένα, θεωρώ απίθανο η ΑΕΛ να βρει τον τρόπο να αποχωρήσει από τη Cita Vision και να πάει στην Cablenet, γιατί ουσιαστικά
17: αυτές δεν υπάρχει κάποια άλλη, είναι.
19: Δεν υπάρχει κάποια άλλη πλατφόρμα.
17: Ναι.
19: Με αυτά που γνωρίζω θα θεωρώ πολύ μεγάλη έκπληξη αν η ΑΕΛ στο τέλος της ημέρας αλλάξει τη τηλεοπτική πλατφόρμα.
17: Μάλιστα. Θυμίζω ότι έχει τοποθετηθεί και η συνέλευση. Θα είναι 2 Ιουνίου.
19: Ναι, όπου εκεί θα μιλήσει και ο πρόεδρος της ΑΕΛ. Υπάρχουν αρκετά θέματα, νομίζω, τα οποία ενδιαφέρουν τον κόσμο. Υπάρχουν αρκετές απορίες και νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσουν και αρκετά πράγματα τα οποία έχει απορία ο κόσμος και ορούνται.
17: Ναι, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Πάμε στο αθλητικό δελτίο, διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11.
21: Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
22: Sport FM στους 95.
21: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Ανδρέας Βιολάρης. Υπογράψαμε συμφωνία εμπιστευτικότητας με μία από τις τρεις περιπτώσεις που είχαμε μπροστά μας και η οποία έχει επιδείξει το πιο έντονο ενδιαφέρον. Θα τηρήσουμε την εχεμήθεια στο έπακρο, δήλωσε στον Σπόρ FM 95 ο Νεκτάρος Πεδεβίνος και πρόσθεσε. Τώρα, αν μπαίνουν στην ουσία συζητήσεις, είναι μία διαδικασία που συνήθως παίρνει από 5 μέχρι 7 μήνες. Ωστόσο, η καλή πρόθεση όλων δημιουργεί την ελπίδα ότι μπορεί να έχουμε κατάληξη πολύ πιο νωρίς. Αναφερόμενος στο κομμάτι των εμπάρκων, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ΑΠΟΕΛ τόνισε πως οι ανοιχτές υποθέσεις αντιμετωπίζονται καθημερινά και ο συνολικός αριθμός μειώνεται. Τους δύο τελευταίους μήνες το χρέος δεν αυξήθηκε ούτε σεντ, αντιθέτως μέρα με τη μέρα μειώνεται. Ο κόσμος μας έχει αντίληψη για το πρόβλημα και τις προτεραιότητες. Θα χρειαστεί υπομονή και να συνεχίσει να συνεισφέρει στην πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης, επισήμανε ο Νεκτάρος Πεδεβίνος. Κρίνεται απόψε η ομάδα που θα ακολουθήσει Εθνικό Άχνας και Ένωση στην δεύτερη κατηγορία. Ολυμπιακός και Ακρίτας δίνουν την τελευταία μάχη στην προσπάθεια για παραμονή με τους μαυροπράσινους να πηγαίνουν στην τελευταία αγωνιστική έχοντας προβάδισμα 2 βαθμών και τον Ακρίτα να έχει το πλεονέκτημα σε ενδεχόμενη ισοβαθμία. Στις 7 οι σημερινοί αγώνες, Ολυμπιακός Ανόρθωση, Ακρίτας ΑΕΛ, Εθνικός Ομόνια Ραδιπού. Την Κυριακή θα γίνει αναμέτρηση ύψωνας Ένωση. Χωρίς μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, τα αυριανά παιχνίδια για την προ-τελευταία αγωνιστική του πρώτου γκρουπ, τα οποία ξεκινούν όλα στις 6. Από ΑΕΛ Ομόνοια, ΑΕΚ Πάφος και Απόλλων Άρης. Και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί το τελευταίο ντέρπι Ιωνίων της χρονιάς λόγω τιμωρίας του ΑΠΟΕΛ, το οποίο θα πάει στο παιχνίδι με συνολικά 14 απουσίες. Πέραν από τους 10 τραυματίες ανάμεσά τους και οι 3 τερματοφύλακες, εκτός επιλογών είναι τιμωρημένοι Λαΐφης, Ρώσα, Ολαγιγκά και Μαϊόλη. Αντίθετα, κανονικά υπολογίζεται ο Μαντσίνη. Ερωτηματικό πώς θα προσεγγίσει τον ντέρπι ο Χένι Μπέρκ. Αναμένεται να προχωρήσει και πάλι σε κάποιες αλλαγές. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Ανδρέου, εκτός επιλογών ο τραυματίας Παναγιώτου και ο Μάριτς λόγω καρτών. Συνολικά 8 απουσίες στον Απόλλωνα λόγω τραυματισμού για το παιχνίδι με τον Άρη. Ο Λοσάδα αναμένεται να προβεί και πάλι σε αλλαγές. Αναμονή για την απάντηση κόπια αστυνομία στο αίτημα για διευθέτηση λεωφορείων για την αποφόρτιση του αυτοκινητόδρομου και την ομαλή μεταφορά των φίλων της ομάδας στη Λευκοσία για τον τελικό κυπέλου. Τρεις οι απουσίες για τον Γιασουλκά ενόψει του αυριανού αγώνα με τον Απόλλωνα. Δεν υπολογίζει στους τραυματίες Γιανγκό, Γκομής και Θεοδοσίου. Στην ΑΕΚ, πέραν από τους μακροχρόνια πόντες, ο Ροθάδα δεν υπολογίζει στον Ιβάνοβιτς λόγω κόκκινης κάρτας. Αναμένεται να επιστρέψει ο Ροπέρς. Στην Πάφο, Ρικάρτο Σαπίντο αναμένεται να κάνει διαχείριση ενόψει τελικού κυπέλου. Ετοιμάζει πλάνο χωρίς να υπολογίζει στους Γκολτάρ, Μπρούνο και Πιλέα. Ριζικές αλλαγές στο ρόστερ της ΑΕΛ έρχονται το καλοκαίρι. Πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν ενημερωθεί πως δεν υπολογίζονται για την επόμενη χρονιά. Ανάμεσά τους η Μανισίμου, Εσράντι, Γκλάβδιτς, Στεφάνοβιτς, Φράιζης, Μποκτάν και Φοριεστέρη. Από τους Κύπριους παραμένει στην ομάδα Μακρύς. Αναμένεται να αποχωρήσει ο Φραντζής, ερωτηματικό το μέλλον για Φιλιώτη και Παπαφώτη. Η Ανόρθωση θα καταβάλει στη Νέα Σαλαμίνα το ποσό των 60.000 ευρώ για να αγοράσει τα δικαιώματα του Κωνσταντίνου Σεργίου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Κόκκινο πανί ο Κιλιάν Εμπαπέ στη Μαδρίτη. Ο Γάλλος σούπερστάρ αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φίλους της Ρεάλ σε κάθε επαφή του με την μπάλα στη χθεσινή νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Οβιέδος στο Περναμπέου, όπου πέρασε ως αλλαγή στα τελευταία 20 λεπτά. Αντιδράσεις και κατά Φλωρεντίνο Πέρεθ με πανό που ζητούσαν την παρέτησή του. Με τα μεγαλύτερα αστέρια της, αλλά χωρίς τον Καμαβίνγκα, θα αγωνιστεί η Γαλλία στο επικείμενο Μουντιάλ. Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η πιο ηχηρή απουσία από τη χθεσινή κλίση του Ντεσάν, η οποία περιλαμβάνει 26 παίχτες. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας με τον Κάρλο Αντζελότη μέχρι το 2030. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 12. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
3: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
4: They were going to hit our allies first.
5: Η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
9: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Μαρίνα Διώτη, η στάρ σοπράνο της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών του Παρισιού, μας μιλά λίγο πριν εμφανιστεί ως Κάρμεν στην Αθήνα. Τι μας αγχώνει περισσότερο στην καθημερινότητα της πόλης? Νέα έρευνα αποκαλύπτει τους βασικούς πρωταγωνιστές του στρες. Ακόμη, αφιέρωμα τεχνολογία καινοτομία. Από τα AI γυαλιά και τη ρομποτική μέχρι το μέλλον που ετοιμάζεται σήμερα. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
11: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
13: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
14: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
9: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
15: Transition as a responsibility. Not a trend.
9: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωση μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet.
1: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
17: Παγκύπριο πρωτάθλημα. Ολοκληρώνονται οι αγώνες στον δεύτερο όμιλο. Τρεις αναμετρήσεις στα κανάλια Cita Vision Sports στις 7. Ολυμπιακός Ανόρθωση, Ακρίτας ΑΕΛ, Εθνικός Άχνας Ομόνερα Διπού. Για την Αγγλική Premier League, Aston Villa Liverpool στις 10, στην Cita Vision Sports 3.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
18: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
19: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Σπορ FM 95. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σουκράτους και στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Μάκε. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια στη θεματολογία μας. Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ και Ανόρθωσης. Είναι μαζί μας ο Θεόδωρος Τσολάκης. Γεια σου, Θόδωρε, καλημέρα.
20: Καλημέρα, Στέλλα, καλημέρα και στο Σουκράτους και Σπορ FM 95.
19: Να αρχίσουμε από την Ανόρθωση που αγωνίζεται κιόλας απόψε.
20: Ναι, να ξεκινήσουμε από την Ανόρθωση που ουσιαστικά σήμερα ολοκληρώνει τις φετινές τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η ομάδα της Αμοχώστου, μια σεζόν η οποία κύλησε δύσκολα και στο οικονομικό κομμάτι, στο αγωνιστικό φρόντισε εδώ και τρεις αγωνιστικές να ξεφύγει από τις περιπέτειες και η αλλαγή προπονητή με τον Μάρο Καβαναρέζη έρχεται, ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά στην ομάδα με τον Ιταλό Αργεντίνο να αλλάζει ως προς το καλύτερο τα πάντα στην Ανόρθωση και στο κομμάτι του αγωνιστικού αλλά και της ψυχολογίας και αυτό φάνηκε και από τα αποτελέσματα. Αναφορικά με το αποψινό παιχνίδι, Στέλλα, η ομάδα της Ανόρθωσης εννοείται ότι έχει ως μοναδικό στοχογραφείο από την Λευκοσία με το διπλό, όμως στην ίδια στιγμή υπάρχουν αρκετά αγωνιστικά προβλήματα με αρκετούς ποδοσφαιριστές να βρίσκονται έξω και είναι 12 στο σύνολο.
19: 12 παίχτες είναι έξω σήμερα.
20: Ακριβώς, Στέλλα. Κάποιοι είναι και από τις προηγούμενες εβδομάδες, είναι κάποιοι άλλοι τραυματισμοί, είναι κάποιοι άλλοι που αποχώρησαν για να πάνε στην χώρα τους με σχετική άδεια, είναι κάποιοι που αποχώρησαν γενικότερα από διανόρθωση, όπως είναι ο Σώσα, ο οποίος δεν θα συνεχίσει την διανόρθωση ούτε την νέα χρονιά, επιστρέφει στην ΑΕΚ Αθηνών, ήταν δανεικός από εκεί. Από εκεί πέρα, εκτός πέρα από τον Σώσα, είναι η Κωνσταντίνος Παναγή, Δημήτρης Θεοδόρου, Ευαγόρας Καραλάμπους, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε προπόνηση πριν από δύο μέρες, νοσηλεύτηκε μάλιστα. Από εκεί πέρα, χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο Στέλλα και είχε ένα στήμα στο κεφάλι, όπως είναι μια χαρά, αλλά δεν μπορεί να είναι στη διάθεση του Μάρου Καμονάνης.
19: Ναι, μάλιστα.
20: Ναι, από εκεί πέρα Ρόμαν Μπεζούς επίσης ανεκτός, Βούκιτς επίσης, Αρτιματάς, Λόπες, είναι τραυματίες αυτοί οι ποδοσφαιριστές, όπως και ο Ανδρέας Χρυσοστόμου, τιμωρημένος ο Τάντι και ο Γκάμπριελ Φουρτάδο επίσης θα είναι εκτός. Στέλνει ένα ερώτημα την δεκαετία που θα παρατάξει ο Μαύρο Καμορανέζη. Δεν αποκλείεται να δώσει χρόνο συμμετοχή σε παίκτες οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν αρκετά με σκοπό να τους αξιολογήσει. Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να είναι ο Καλστρέμ. Τριάδα στην άμυνα Στέλνει αναμένεται να δούμε τους Καραμανόλη, Τόσιτς και Κατελάρη. Αριστερά πολύ πιθανό να δούμε τον Σετίν. Δεξιά διεκδικεί πάλι βασικό ο Κωνσταντίνος Σεργίου. Στον χώρο του κέντρου πιθανότητα να δούμε να αγωνίζονται οι Αμποακή, Μιχάλης Ιωάννου και Μίντερτοπ. Πολύ πιθανό να μην ξεκινήσει βασικός ο Στέφανο Σέντσι. Από εκεί και πέρα αναμένεται να δούμε στην κορυφή της επίθεσης τους Αλέσιον Νταγκρούς και Μάριο Ηλία.
19: Μάλιστα. Πες μου τι γίνεται με Κίκο και Σεργίου.
20: Ναι. Ο Κωνσταντίνος Σεργίου Στέλλα νομίζω το είπα αρκετές φορές ότι η Ανόρθωση θα ενεργοποιεί το την ρήτρα αγοράς. Με αυτό μας δέχθηκε πολλές φορές από τους ανθρώπους της ομάδας της Αμοχώστου ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ανησυχίας. Και χθες ενημέρωσαν ουσιαστικά τη Νέα Σαλαμίνα και επίσημα είχαν γίνει διάφορες συζητήσεις στο προηγούμενο διάστημα και τους είχε ελεγχθεί ο ανθρώπων της Νέας Σαλαμίνας προφορικά ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Έγινε και χθες επίσημα. Ο πλευράς Ανόρθωσης ενημέρωσαν ότι θέλουν να ασκήσουν την ρήτρα αγοράς του Κωνσταντίνου Σεργίου. Είναι στις 60.000 ευρώ κάπου εκεί, στερλά το ποσό. και έτσι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στην ανόρθωση. Από εκεί πέρα με τον Κίκο δεν έχει προκύψει κάποιο νέο στέλνα, δεν έχει δώσει απάντηση στην ομάδα της αποχώς του. Σε αντίθεση με τον Παπακάρδιο, με τον οποίο έχουν συμφωνηθεί τα πάντα, έμειναν οι υπογραφές, είναι κάποια θέματα συμβολέου και αναμένεται σύντομα να πάρει να υπογράψει και ο Παπακάρδιο μετά το σημερινό παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρη η πρόθεση της ανόρθωσης να κρατήσει στο ρόστερ της και τον Μιχάλη Ιωάννου. Είναι ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ σημαντικός και η ανόρθωση θα κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει. Και από εκεί πέρα και ο Μπέξο αναμένεται να παραμείνει στην ανόρθωση για την επόμενη χρονιά. Λίγη το συμβόλαιο του Στέλλα, όμως γνωρίζουμε ότι γίνονται οι επαφές ώστε να παραμείνει αυτός στο ρόστερ. Τώρα αναφορικά με κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που τύχουν τα συμβόλαια τους για την Εδαμική, για τον Καραμανόλη, θα αποφασίσει γιατί τύχει του σίγουρα Παντσεραϊκός, γιατί ανοίγει εκεί ο ποδοσφαιριστής. Τώρα όσον αφορά τον Στέφαν Βούκιτς, δεν αποκλείεται στέλνα του χρόνου να παραμείνει στην ανόρθωση, γιατί είναι ζήτημα και επιθετικών, γιατί είναι ο Λόπες, ο Βούκιτς και ο Βαγόρας Χαραδάμπους και είναι τρεις ουσιαστικά καθαρές που υπάρχουν στην ανόρθωση και από πλευράς ο Άστης Αποχώς του, επειδή δεν μπορούν να κάνουν μεταγραφές, έχουν αυτό το θέμα στο μυαλό τους και αυτό γίνονται συζητήσεις με τον Βούκιτς για να παραμείνει. Ο Ρωμάν Μπεζούς είναι δύσκολο να μείνει στην ανόρθωση στέλνα την επόμενη χρονιά. Αυτό μας θεμνούν γιατί έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα από κανένα λόγο για παραμονή του Ρωμάν Μπεζούς. Από πλευράς ανόρθωσης δεν μας δέχτηκε γι' αυτό. Αντιθέτως μαθαίνουμε ότι οι πιθαρόιδες για να μην μείνει είναι περισσότερες από το να μείνει.
19: Ναι. Λοιπόν, πες μου και για την εξέλιξη, σε παρακαλώ, σε σχέση με τα διοικητικά.
20: Ναι, αναφορικά με την εξέλιξη στο διοικητικό κομμάτι για την ανόρθωση, ο Κωνσταντίνος Παστίδης ουσιαστικά από τη στιγμή, ο Γεώργος Παστίδης συνομιλία από τη στιγμή που δεν υπήρξε οποιαδήποτε την δεδομένη στιγμή ενημέρωση από οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό, αποφάσισε με το διοικητικό του συμβούλιο να παραδιεκδικήσει την προεδρία της ομάδας της αμοχώς του σωματείου, ενώ την ίδια στιγμή, όπως ανακοίνωσε και η ανόρθωση, αν κάνει το οποίο συγκεκριμένα με Στέλλα, εφόσον προκύψει οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό που οικονομικά μπορεί να πάρει μια όρθωση στο επόμενο επίπεδο, τότε θα ανοίξει την πόρτα διάπλατα διοίκηση Πραστίδη και να αναλάβουν αυτοί. Φυσικά αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί μέσα στην Γενική Συνέλευση, ότι συγκεκριμένα ποσά θα μπουν στην ομάδα της αμοχώς του, όχι στις υποσχέσεις και στα κούφια λόγια, αλλά με συγκεκριμένες αποδείξεις.
19: Έγινε. Πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Αν θέλεις αρχίσουμε από το αγωνιστικό και την αναμέτρηση αύριο απέναντι στην ΠΑΦΟ.
20: Ναι, Στέλλα. Στο ολιστικό κομμάτι η ΑΕΚ έχει στο μυαλό της το παιχνίδι με ΠΑΦΟ αύριο. Σίγουρα ο μοναδικός στόχος είναι ο ομάδας της Λάρνακας να κερδίσει το παιχνίδι, γιατί είναι πρεστής και στόχος η ομάδα να τερματίσει στην δεύτερη θέση. Αυτό είναι το σημαντικότερο για την ομάδα της Λάρνακας. Αναφορικά στο αγωνιστικό κομμάτι δεν πρόκειται καλύτερη διαφοροποίηση με τα δεδομένα που υπήρχαν. Όμως δεν αποκλείεται ο Χαβίρο Θάδα να δώσει ευκαιρίες και πάλι σε παίκτες που δεν αγωνίστηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα αρκετά, αλλά και σε νεαρούς όπως είναι και ο Λουκαΐδης, όπως είναι και ο Γκοντζάλεφ, με σκοπό να τους δώσει την ευκαιρία να δείξουν τι μπορούν να κάνουν στην ΑΕΚ.
19: Μάλιστα. Ο πρόεδρος χθες είπε εντάξει το αναμενόμενο για την επιστροφή του Τσάβι Ρόκα. Εσύ τι έχεις αντιληφθεί για την περίπτωση Ροθάδα, γιατί νομίζω προέκυψε μια σύγχυση. Έχει συμβόλαιο, είπε, αλλά άφησε και έναν ανοιχτό ενδεχόμενο.
20: Να... αξίζω ακριβώς τι έχει γίνει με τον Τσάβι Ροθάδα. Συγκεκριμένα το συμβόλαιο που είχε υπογραφεί με τον λόγο προπονητή είχε ρήτρα ανανέωσης για τον επόμενο ένα χρόνο. Και αυτή η ρήτρα ανανέωσης έχει αυτόματα ανανεωθεί. Γιατί έχει πετύχει τους όρους και τους στόχους που μου είχαν τεθεί στο συμβόλαιο και τη δεδομένη στιγμή διατηρεί κανονικά συμβόλαιο με την ομάδα της Λάρνακας ο Κάβι Ροθάδα, και αυτό που ισχύει τη δεδομένη στιγμή είναι ότι παραμένει στην ΑΕΚ. Αυτό που είχε πει ο πρόεδρος ότι τη δεδομένη στιγμή διατηρεί κανονικά συμβόλαιο με την ομάδα. Γιατί έχει αυτόματα ανανεωθεί με λίγα λόγια το συμβόλαιο. Δεν υπάρχει λόγο στην δεδομένη στιγμή. Δεν υπάρχει άλλη πληροφορία ότι υπάρχει η αλλαγή προπονητή στην ΑΕΚ. Αν προκύψει οτιδήποτε σίγουρα θα το μεταφέρουμε. Και εννοείται είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει ο Τσάβι Ρόκα, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο οποίος έχει πιάσει άμεσα δουλειά στέλνα με σκοπό να χτιστεί, είναι ΑΕΚ, είναι βασικός στόχος να μείνει ο βασικός κορμός της ομάδας στο ρόστερ και από εκεί πέρα γίνουν σωστές προσεγμένες πυρεγές ώστε η ΑΕΚ να είναι έτοιμη στο πρώτο παιχνίδι για την Ευρώπη τέλη Ιουλίου για τον Conference League.
19: Μάλιστα, ο Αλομέροβιτς φεύγει οριστικά ή υπάρχει κάτι άλλο?
20: Ξέρω πως είδα τα πράγματα, φαίνεται ότι ο Αλομέροβιτς δεν θα παραμείνει στην ΑΕΚ εκτός συγχωριστικού πρώτου, γιατί έχει πολύ καλή πρόταση και τα δημοσιεύματα από την Πολωνία κατά λόγο όπως υπάρχει προφορική συμφωνία. Για την ώρα δεν υπάρχει οριστική εξέλιξη, όμως να κρατήσουμε ένα μικρό παραθυράκι, αν και είναι δύσκολα τα πράγματα από τη στιγμή που ο ίδιος ακόμη δεν έχει παραπείτερε από την ΑΕΚ σε θέμα χρονική διάρκεια συμβολέου και από την άλλη από πλευρά τη ομάδα τη Πολωνία του τα δίνουν και σε θέμα λεφτών αλλά και σε θέμα χρονική διάρκεια συμβολέου.
19: Ναι, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Θόδωρε. Καλή συνέχεια. Πρωτού πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο να ακούσουμε χορηγόρας.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
19: Επιστρέψαμε. Βάσος Θεοδόρου μαζί μας, ο πρόεδρος του Ακρίτα είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Σας χαιρετώ κύριε Θεοδόρου, καλημέρα σας.
0: Αγαπητή Στέλλα, καλημέρα, καλημέρα και στους ακρότες.
19: Πώς είστε, πώς νιώθετε, πώς περιμένετε την απόψινη βραδιά?
0: Νιώθουμε την πίεση όσο πλησιάζει η ώρα για την έναρξη του παιχνιδιού. Σίγουρα θα θέλαμε να ήταν διαφορετική η εικόνα ή να
19: τα δεδομένα.
0: Τα δεδομένα, να είχαμε εμείς την μπάλα στα δικά μας πόδια. Εμείς έχουμε ξεκάθαρο στόχο να κατέβουμε στο παιχνίδι για να πάρουμε την νίκη απέναντι στην ομάδα της ΑΕΛ και θα περιμένουμε να δούμε και την έκβαση του αγώνα που θα υπάρχει την ίδια χρονική περίοδο με του Ολυμπιακού με την Ανόρθωση και θα δούμε τι κατάληξη θα έχει, γιατί μιλάμε για την κατάληξη αυτή της φετινής χρονιάς. Τα είπαμε πολλές φορές ότι η ομάδα μας παρουσίασε καλό αγωνιστικό πρόσωπο στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος. Μια ομάδα η οποία χτίστηκε με στόχο την αποφυγή της διαβάθμισης και το πρόσημο είναι θετικό σίγουρα για τη φετινή προσπάθεια, αλλά θέλουμε να κυνηγήσουμε την παραμονή. Σίγουρα, επαναλαμβάνω, δεν εξαρτώνται όλα από εμάς.
19: Ναι. Αυτό είναι το δυσάρεστο για σας. Δηλαδή η νίκη απέναντι στην ΑΕΛ δεν θα είναι, ενδεχομένως να μην είναι αρκετή, εννοώ.
0: Ναι. Σίγουρα.
19: Διότι αν κερδίσει και ο Ολυμπιακός θα παραμείνει αυτή η διαφορά των δύο βαθμών και ουσιαστικά θα μείνει ο Ολυμπιακός.
0: Δεν προδικάζουμε οτιδήποτε. Το ευχάριστο είναι ότι με στην ισοβαθμία
19: υπερτερή η ομάδα σας.
0: Η δικιά μας ομάδα υπερτερή. Οπότε εμείς προετοιμαστήκαμε κατάλληλα το τελευταίο παιχνίδι στη δική μας έδρα. Θα έρθει ο κόσμος να απολαύσει για τελευταία φορά σε αυτήν την αγωνιστική περίοδο την ομάδα μας. Και θα ελπίζουμε την ίδια στιγμή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού να έχουμε έτσι αποτέλεσμα το οποίο να ευνοεί τη δικιά μας ομάδα, να ευνοεί τον Ακρίτα. Σίγουρα είναι κάτι που θέλουμε.
19: Φτάσαμε στην τελευταία αγωνιστική για να κριθεί η τρίτη ομάδα που θα πέσει κατηγορία. Την προηγούμενη είχαμε τον Εθνικό που δεν τα κατάφερε και έπεσε. Και ήταν, πιστεύετε, ήταν η ήττα που είχε προηγηθεί από την Ομόνια Ραδί που είναι και κάποια άλλα πράγματα που σας έφεραν ενώ σε αυτήν τη θέση?
0: Εντάξει, είναι αρκετά πράγματα σε ένα μαραθώνιο που ξεκινά από τα τέλη Αυγούστου και τελειώνει στα μέσα Μαΐου. Δεν στοιχίζει ένα παιχνίδι, αυτό είναι σίγουρο. Εγώ θα σταθώ σε κάποια πράγματα τα οποία έπαιξαν τον ρόλο τους, όπως τα τρία χαμένα πέναλτι, δύο απέναντι στην Ομόνια Ραδίπου και ένα απέναντι στον Ολυμπιακό. Είναι βαθμοί οποίοι θα κερδίζονταν εκεί και είναι με αυτές τις ομάδες που παλεύουμε και ήταν πέναλτι τα οποία ήταν στα τελευταία στάδια του παιχνιδιού, οπότε εάν ήμασταν εύστοχοι σίγουρα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Έπαιξαν τον δικό τους ρόλο, σε κάποια παιχνίδια δεν θα έλεγα δεν προετοιμαστήκαμε κατάλληλα, δεν ήμασταν τόσο καλοί και χάσαμε βαθμούς, ενώ μπορούσαμε να πάρουμε βαθμούς. Αν πάρουμε το από το παιχνίδι με τον Ύψωνα, όπου κερδίζαμε, παίζαμε περισσότερο και χάσαμε. Και εκτιμώ ότι η προσπάθεια έγινε.
19: Ναι, είχατε και αλλαγές προπονητών. Τρεις, αν δεν κάνω λάθος, ναι.
0: Εγώ το είπα από την αρχή ότι εάν κάτι δεν μου αρέσει, εάν κάτι βλέπω ότι δεν πηγαίνει καλά, πρέπει να βρω τη λύση. Στο ποδόσφαιρο παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο και η χημεία στα ποδητήρα, δεν είναι μόνο το μέσα στο γήπεδο, σίγουρα και στο αγωνιστικό προέχει, αλλά και η χημεία παιχτών, διοίκησης, σταφ προπονητών και η αύρα, η θετική και η διάθεση των παιχτών και αν κάποιοι ποδοσφαιριστές στηρίζουν έναν προπονητή, γιατί μιλάμε για μια οικογένεια και πρέπει να είμαστε όλοι οικογένεια, θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Άρα όταν χρειάστηκε να πάρουμε αποφάσεις, τις πήραμε. Εκτιμώ ότι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και θα κρυθούμε όλοι απόψε. Σίγουρα θα ήταν σε καλύτερη μοίρα το παιχνίδι αν καταφέρναμε να κερδίσουμε την Ομόνια Αναδίπου το περασμένο Σάββατο. Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε τώρα...
19: Ίσως και ισοπαλία. Αλλά εντάξει, καμιά φορά είναι
0: σίγουρα,
19: όλα σχετικά. Ναι.
0: Σωστό.
19: Αγωνιστικά πώς είναι ο Ακρίτας για αυτόν τον παιχνίδι, ενώ είναι όλοι διαθέσιμοι ή έχετε αποσύνες?
0: Είναι όλοι διαθέσιμοι εκτός του μόνιμου παροπλισμένου Άντωνη και ο Αθανασίου νομίζω θα αποσυνάζει σήμερα. Είχε μια θλάση, δεν κατάφερε να μπει σε πρόγραμμα, οπότε οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές θα είναι παρόν και ελπίζω να γίνει ένα καλό παιχνίδι, ελπίζω για τη δικιά μου ομάδα να κυνηγήσουμε την ουσία, τους τρεις βαθμούς και να κοιτάμε και προς Λευκοσία μεριά την ίδια ώρα. Μάλιστα. Έτσι είναι τα πράγματα, αυτός είναι ο αθλητισμός, εξαρτάται η αποτυχία του ενός θα είναι επιτυχία του άλλου, είτε μας αρέσει είτε όχι. Στο ποδόσφαιρο αυτά μετράνε και εμείς είμαστε εδώ, θέλουμε να παραμείνουμε. Το λέω ότι είναι κρίμα η ομάδα μας να οδηγηθεί, να πάρει να οδηγηθεί στη διαβάθμιση, να πάει στη δεύτερη κατηγορία, γιατί εκτιμώ ότι στις ομάδες του δεύτερου γκρουπ ήμασταν, ξεχωρίζαμε και σε απόδοση και σε ποιότητα και στα περισσότερα παιχνίδια δώσαμε δείγματα καλού ποδοσφαίρου. Είναι κάτι το οποίο ακούσαμε από πάρα πολλούς φίλους, όχι μόνο από τη δικιά μας ομάδα, οπότε εκτιμώ ότι το δίκαιο θα ήταν να παραμείνουμε, αλλά όλα κρίνονται στο γήπεδο και εκεί θα κρυθεί και η υπόθεση διαβάθμισης, η οποία θα γνωρίζουμε σήμερα.
19: Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Καλό υπόλοιπο. Γεια σας. Αυτά από τον Πρόεδρο του Ακρίτα, τον Βάσο Θεοδόρου. Ο φίλος ο 044 σήμερα, η μόνη 29 Μαΐου, θέλει να κλείσει ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω handball, λέει. Φίλε μου, 931 και γενικότερα θα το πω, όταν μια ομάδα, π.χ. στην προκειμένη περίπτωση το ΑΠΟΕΛ, έχει εξελίξεις, έχει θέματα να σχολιάσουμε, να πούμε. Είναι αντιληπτό ότι τα ρεπορτάζ, γενικότερα κάποιες συνομιλίες, θα κρατάνε περισσότερο ή μπορεί να είναι και συνεχόμενα κάποιες μέρες. Αυτό μπορεί να συμβεί και ή συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις. Εντάξει, κάποια μηνύματα που στέλνετε, τι να πω. Πάμε για το διάλειμμα μας, ωραία. Πάμε να ακούσουμε δελτίο διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η κυβέρνηση προωθεί τη δημιουργία μεγάλου επενδυτικού ταμείου διαχείρισης των πλεονασμάτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας. Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσφωνώντας τη Βουλή των Ελλήνων. Τόνισε πως δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψει μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συναντώνται εκ νέου σήμερα πριν από την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων οι εμπορικές συναλλαγές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Μετεμποδίο διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και αδιάλακτη στάση της Χεζμπολάχ περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις.
1: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
21: Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και τα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
22: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή «Αντίστροφη μέτρηση βουλευτικές εκλογές 2026» με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
23: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
24: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
25: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
21: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε!
26: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
27: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.

0: ΕΛΤΑ, ΑΕΚ, Σάιφιλντ, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Θυμίζω τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Ο Sport FM και το CU Travel σας ταξιδεύουν για τέταρτη συνεχή χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Είναι ένα πακέτο το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για 2 άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, 4 αστέρων All Inclusive. Η συνολική του αξία ανέρχεται στα 1.600 ευρώ, στο 29.50 τα μηνύματά σας για να το διεκδικήσετε με την ένδειξη CU Sharm και το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας, 8 Ιουνίου η κλήρωση. Πάμε τώρα να δώσουμε ρεπορτάζ για τον Απόλλωνα. Μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Νικόλας Κωνσταντίνου. Σε χαιρετώ Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα, τι γίνεται στον Απόλλωνα, έτσι γενικότερα το κλίμα στην ομάδα και νομίζω ότι περιμένουμε αγωνία, όχι τα παιχνίδια πρωταθλήματος που απομένουν, αλλά το μεγάλο τελικό.
1: Πολύ σωστά, όλα στο οικοδόμα του Απόλλωνα κυλούν στους ρυθμούς του τελικού κυπέλλου, κυλούν στους ρυθμούς των εξασφαλίσεων οι φίλοι της ομάδας το μαγικό χαρτάκι του τελικού. Να πούμε ότι θα αρχίσει και νωρίτερα η ελεύθερη προπόληση για τον τελικό κυπέλλο, αφού σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από πλευράς Απόλλωνα η μεγάλη πλειοψηφία των κατόχων διαρκείας έχουν ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, και από αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί θα αρχίσει η ελεύθερη προπόληση για όλους τους φίλους του Απόλλωνα. Όσον αφορά το κομμάτι των εισιτηρίων της κεντρικής κερκίδας του Γασιπή της Δυτικής, φαίνεται να έχουν εξαντληθεί ή να εξαντλούνται, να παραμένει μικρός αριθμός εισιτηρίων.
0: Ναι, θυμίζω ότι είναι μόνο το κάτω διάστημα της Δυτικής που έχει στη διάθεση
1: πολύ
0: του Απόλλωνας. Ναι.
1: Όλες οι ενδείξεις τέλα δείχνουν ότι και συνηγορούν ότι αναμένεται να μην αφήσουν εισιτήριο διαθέσιμο οι φίλοι του Απόλλωνα και να εξαντλήσουν τα 9.000 περίπου εισιτήρια που αναλογούν για το μεγάλο τελικό της 29ης Μαΐου.
0: Ναι. Μάλιστα. Εκεί που λέγαμε ότι εκφράζονταν κάποια παράπονα σε σχέση με τις τιμές, μπορεί και να εκφράζονται ακόμη, αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανυπομονησία και ο κόσμος τρέχει να πάρει το εισιτήριό του, μπας και δεν βρει στη συνέχεια.
1: Πολύ σωστά. Παράπονα θα υπάρχουν, υπήρξαν, υπάρχουν, θα υπάρξουν, αλλά στο τέλος της ημέρας, ό,τι και να και παράπονο να έχει ο καθένας ξεχωριστά, νομίζω στο τέλος της ημέρας είναι αυτό που είχαμε πει και πάλι, ότι θα προμηθευτούν το μαγικό χαρτάκι για τον μεγάλο τελικό, όσα και να είναι αυτό, είτε 40 ευρώ είτε 50 ευρώ. Η ομάδα έχει λείψει από τελικούς κυπέλλου τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει δίψα στον κόσμο τα Απόλλωνα για την κατάκτηση ενός τροπέου και νομίζω όλοι, ανεξαρτήτως αν έχουν παράπονο ή όχι, και να ξανατονίσω ότι είναι και μια μεγάλη ευκαιρία και για την διοίκηση του Απόλλωνα μέσα από αυτόν τον μεγάλο τελικό να πάρει και αυτή μια οικονομική ανάσα και να έχει και ένα σημαντικό ποσό στα έσοδά της, αφού έχει λείψει τα τελευταία χρόνια από αυτές τις μεγάλες οργανώσεις τον τελικό ο Απόλλωνας. Και να πούμε ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και οι φίλοι της ομάδας να κάνουν τα δικά τους πάρτι. Υπάρχει δίψα, ξαναλέω, στον κόσμο του Απόλλωνα. Ήδη με αυτά τα οποία γνωρίζουμε, σιγά σιγά αρκετός κόσμος ετοιμάζεται και την μετάβασή του και τον τρόπο που θα μεταβεί στο ΓΑΣΥΠΗ. Αρκετοί φίλοι του Απόλλωνα είναι αυτοί που έχουν ρυθμίσει και λεωφορεία να πάνε μαζικά στο ΓΑΣΥΠΗ. Και να δώσουμε και μια τελευταία εξέλιξη, ναι, που προκύπτει στο κομμάτι αυτό. Όπως βγήκε από την

0: σήμερα η διοίκηση του Απόλλωνα έχει κάνει κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να εξασφαλίσει να μεταβεί ο κόσμος της ομάδας μας δικά στο ΓΑΣΥΠ. Έχει στείλει η διοίκηση του Απόλλωνα επιστολή σε όλους τους αρμόδιους φορείς, πολιτεία, αστυνομία και ΚΟΠ, με την οποία ζητάει να μεταβεί μαζικά με λεωφορεία προς το ΓΑΣΥΠ και τη Λευκοσία ο κόσμος της ομάδας την Παρασκευή 29 Μαΐου. Και ο λόγος νομίζω είναι ξεκάθαρος, να υπάρχει ασφαλή μετακίνηση και ομαλή μετακίνηση των φίλων της ομάδας από τη Λεμεσό. Μην ξεχνάμε ότι θα έρχονται και από την Πάφο και με λεωφορεία.
1: Εννοείς, Νικόλα, να γίνει έτσι πιο οργανωμένα. Να βρεθούν, δεν ξέρω, για παράδειγμα, λέω, στο ΑΜΕΓΑ και από εκεί να πάρουν εισιτήρια για να πάνε στο
0: πολύ σωστά. Έχει ζητήσει από όλων μέσω επιστολή του, από όλους τους αμμόδιους φορείς, να μπουν λεωφορεία, αστικά ή μη, για να μετακινηθεί μαζικά όλος ο κόσμος για αποφόρτιση του αυτοκινητόδρομου και για ομαλή και ασφαλή μετάβαση στο ΓΑΣΥΠ. Είναι ένα αίτημα το οποίο έχει σταλεί επισήμως από την πλευρά του Απόλλωνα και περιμένουν μέσα στις μέρες τις οποίες
1: περιμένουν από την αστυνομία βασικά, από ποιο?
0: Από την αστυνομία, την πολιτεία και από όλους τους φορείς, γιατί θα πρέπει να γίνει νομίζω μια μεγάλη ρύθμιση για να συμβεί αυτό. Θα πρέπει όλοι, και η αστυνομία, το Τμήμα Τροχονομίας και η πολιτεία και η ΚΟΠ, να μπουν όλοι στο τραπέζι να αποφασίσουν αν αυτό είναι εφικτό. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή ενέργεια από πλευράς διοίκησης του Απόλλωνα για να μεταβεί ο κόσμος μαζικά. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι Παρασκευή, είναι μέρα εργάσιμη. Το να φεύγει ο κόσμος από την Πάφο και από τη Λεμεσό, να είναι και η κίνηση η οποία υπάρχει, νομίζω αρκετός κόσμος θα καθυστερήσει να μπει στο γήπεδο του τελικού. Με αυτόν τον τρόπο, αν βάλουμε στην εξίσωση ότι η Πάφος θα βάλει λεωφορεία για τον κόσμο ότι να έρθουν μαζικά, αν το πράξει αυτό η διοίκηση του Απόλλωνα σε συνεννόηση με την πολιτεία και την αστυνομία, νομίζω θα είναι πιο ομαλή και ασφαλή και δεν θα μπλοκάρει το αυτοκινητόδρομος και θα φτάσουν όλοι ομαλά και ασφαλές στο ΓΑΣΥΠ για τον μεγάλο τελικό.
1: Μάλιστα. Είναι μια σημαντική αυτή η εξέλιξη και θα δούμε από εβδομάδες ποια θα είναι η απάντηση. Νομίζω δεν θα υπάρχει πρόβλημα, αλλά ας μην προκαταλάβω οτιδήποτε. Γιατί έχουμε δει πολλά και διάφορα. Ναι.
0: Πολύ σωστά. Η πληροφόρηση δική μου, την οποία παίρνω από αρκετόν κόσμο, είναι ότι έχει αρκετός ήδη κόσμος, είτε οικογένειες είτε μεγάλες παρέες, έχουν ρυθμίσει από μόνοι τους και έχουν βρει λεωφορεία, ούτως ώστε να μην μεταβούν 50 αυτοκίνητα, 40, 30 ξεχωριστά ή παρέες, να μην πάρει κάθε οικογένεια το δικό της αυτοκίνητο. Έχουν εξασφαλίσει ήδη αρκετός κόσμος από μόνος του Απόλλωνα τη μετάβασή του στο ΓΑΣΥΠ μέσω λεωφορείων. Ναι. Και νομίζω και η κίνηση που κάνει ο Απόλλωνας να ζητήσει από όλους να μεταβούν ασφαλές στο ΓΑΣΥΠ είναι μια αρκετά καλή κίνηση. Όμως είναι αυτό ο οποίος έχεις αναφέρει και εσύ. Έχουμε δει αρκετά πράγματα να ανατρέπονται, έχουμε δει αρκετά πράγματα να συμβαίνουν που δεν πρέπει να συμβαίνουν. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το αίτημα του Απόλλωνα θα βρεθεί ο τρόπος και θα γίνει για να μην έχουμε οτιδήποτε την 29η Μαΐου.
1: Ναι. Μάλιστα. Πες μου λίγο τα αγωνιστικά δεδομένα στον Απόλλωνα.
0: Τα αγωνιστικά δεδομένα στο παιχνίδι με τον Άρη το αυριανό αναμένεται να είναι εκτός Ιαν Σουσάου, Βρίκης, Μέρχαλ, Ντουοντού, Μάρκοβιτς, Βούρος, Σπόγιαριτς και Μάρκες. Δεν θα πάρθει κανένα ρίσκο από πλευράς Ερνάν Λοσάδα ούτε για το παιχνίδι με τον Άρη αλλά ούτε για το παιχνίδι με την Ομόνια που είναι το τελευταίο για το πρωτάθλημα. Δύο παιχνίδια που στον Απόλλωνα θα δουν ως μια διαδικασία για να είναι έτοιμη η ομάδα εν ώψη του τελικού. Κανένα ρίσκο για κανέναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Από εκεί πέρα ποδοσφαιριστές που χρειάζονται ξεκούραση αναμένεται να την πάρουν και αναμένεται να δούμε και τους νεαρούς ποδοσφαιριστές να παίρνουν εκ νέου θέση στην εντεκάδα όσον αφορά τον Χαραλάμπου, τον Ρωτή και κάποια άλλα παιδιά. Είναι ένα στοίχημα το οποίο θα θέλω στον Απόλλωνα να κερδίσουν σε αυτές τις αγωνιστικές που μένουν αλλά και με τη νέα χρονιά το να μπουν νεαρά ταλέντα και νέα ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία τα δύο παιχνίδια αυτά αφού το επιτρέπουν και οι συνθήκες και είναι δύο παιχνίδια τα οποία στον Απόλλωνα ξανατονίζω ότι θα δούμε ως διαδικασία να είναι η ομάδα έτοιμη για τον μεγάλο τελικό.
1: Μάλιστα, έγινε. Σε

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νικόλα. Καλή
1: Εγώ
0: συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι και στους ακροατές.
0: Καλό υπόλοιπο. Στην Πάφο για τον αγώνα με την ΑΕΚ, ο Ρικάρτο Σαπίντο έχει να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα. Είναι ο Γκολτάρ, είναι ο Μπρούνο και ο Πιλέας. Και καταρτίζει βασικά το πλάνο του χωρίς να υπολογίζει αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Ίσως και στην Πάφο να έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Θα το δούμε. Είναι και στο μυαλό της παφιακής ομάδας βεβαίως ο τελικός του κυπέλου. Στον Άρη τώρα είναι εκτός ο Γιανγκό, ο Γκομής και ο Θεοδοσίου. Είναι και οι τρεις τραυματίες και δεν υπολογίζονται από τον Λιγιάσο Λουκά για τον αγώνα με τον Απόλλωνα. Παρεμπιπτόντως και όπως ανακοίνωσε και η Ομοσπονδία, στα παιχνίδια τα αυριανά για τον πρώτο όμιλο, μετά από καιρό και για πρώτη φορά στη δεύτερη φάση θα έχουμε μόνο Κυπρίους. Μάλιστα, επανερχόμαστε στα προηγούμενα δεδομένα και στο προηγούμενο καθεστώς και θα έχουμε μόνο Κυπρίους σε αυτήν την αγωνιστική. Να πω Ελωμόνια, Μάριτς Χριστοφόρου, VAR Ανδρέας Τεχράνη, ΑΕΚ Πάφος, Κωνσταντίνος Νεοφύτου, VAR Κυριάκος Αθανασίου και Απόλλων Άρης, Χρυσοβαλάντης Θεουλή, VAR Μάριος Αντωνίου. Σε αντίθεση με τους αγώνες του δεύτερου γκρουπ, όπου στα δύο παιχνίδια όπου κρίνεται η παραμονή θα έχουμε ξένους διαιτητές, Ολυμπιακός Ανόρθωση είναι ο Γκιόργη Καμπάκοφ και στο VAR ο Ντράκομιρ Ντραγκάνοφ και στο Ακρίτα ΑΣΑΕΛ ο Άντε Κουλίνα και στο VAR ο Ντάριο Μπέλ. Μαζί μας έτοιμος εδώ πανέτοιμος ο Ανδρέας Βιολάρης. Χαίρετε το Ανδρέα.
2: Γεια σου Στέλλα. Χαίρετε το, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Μάλιστα. Είχαμε παιχνίδια στην Ισπανία χθες και μπαίνουμε έτσι πλέον και στο Σαββατοκύριακο σιγά σιγά με δράση εκεί. Είμαστε και προς το τέλος των διοργανώσεων.
2: Ναι, τελευταία, η πρώτη-τελευταία αγωνιστική στα περισσότερα πρωταθλήματα το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Στη Super League, ας πούμε, είναι η τελευταία αγωνιστική. Αλλά πριν πάμε σε αυτά που έρχονται, ναι, χθες ολοκληρώθηκε η εμβόλυμη αγωνιστική στην Ισπανία. Τρίτη από το τέλος, μένουν άλλα δύο παιχνίδια. Τα δύο παιχνίδια που είχαν και μεγαλύτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον τελείωσαν και τα δύο με το ίδιο σκορ 1-1. Γιρόνα Σοσιεδάθ και Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο. Για τη Γιρόνα, βαθμός ισοπαλίας την έβγαλε από τη ζώνη του υπηρεσμού, αλλά δεν αλλάξε πολύ το μεγαλύτερο σκηνικό που σχολιάζαμε και χθες ή προχθές, ότι πάμε στις δύο τελευταίες αγωνιστικές και 11 με 12 ομάδες, νομίζω 12, κινδυνεύουν μαθηματικά τουλάχιστον με υποβιβασμό. Σαφώς ομάδες οι οποίες είναι πιο ψηλά, όπως η Σεβίλη, η Βαλένθια, η Ράγιο, η Οσασούνα, με λιγότερες πιθανότητες να κινδυνεύσουν, να υποβιβαστούν μάλλον. Μάλιστα είναι και ομάδες οι οποίες έχουν και πιθανότητα να βγουν και Ευρώπη την ίδια ώρα που κινδυνεύουν. Οπότε πάμε για ένα δραματικό φινάλε. Τα υπόλοιπα έχουν κριθεί. Πρωταθλητής, η Μπέτις κλείδωσε την πέμπτη θέση που δίνει εισιτήριο για το Champions League και μια ξεθαρίσουν και τα εισιτήρια για Europa και Conference League.
0: Άρα η Ισπανία έχει 5 ομάδες στο Champions League.
2: Ναι, είναι φέτος το προνόμιο να βάλουν έξτρα ομάδα στο Champions League. Προνόμιο που προκύπτει μέσα από την συνολική συγκομιδή των ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης. Ήταν η Αγγλία, το ξέραμε εδώ και καιρό. Και στο νήμα η Ισπανία κέρδισε τη Γερμανία. Πέμπτη θέση την κλείδωσε περασμένη Κυριακή, νομίζω, η Μπέτις. Και θα εκπροσωπηθεί με Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Ατλέτικο, Μπέτις και Βιγιαρεάλ του χρόνου η Ισπανία. Στην Ελλάδα έχουμε Κυριακή την τελευταία αγωνιστική, η οποία θα καθορίσει, είναι και το μοναδικό ενδιαφέρον που υπάρχει, τον δευτεροαθλητή της φετινής σεζόν, ο οποίος έχει εισιτήριο για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, είναι πάρα πολύ σημαντικό για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει το βαθμολογικό προβάδισμα στο συν 2 από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ υπερτερεί στην ισοβαθμία. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ τα παιχνίδια, εκτός έδρας παίζουν και οι δύο. Ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει, αν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Αν έρθει ισόπαλος ή αν χάσει, τότε ο ΠΑΟΚ με δική του νίκη περνά αυτό στη δεύτερη θέση. Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ό,τι και να γίνει στην Φιλαδέλφια, εκεί όπου θα γίνει και η φιέστα των πρωταθλητών, Ολυμπιακός θα παραμείνει στην πρώτη θέση.
0: Φαντάζει πιο δύσκολο έργο του Ολυμπιακού. Αλλά εντάξει.
2: Ναι, εντάξει. Οι ΑΕΚ έδειξαν και στο παιχνίδι στην Τουμπά ότι παραμένει όσο μπορεί συγκεντρωμένη στις υποχρεώσεις, παρά το γεγονός ότι ήρθε η μαθηματική κατάκτηση του τίτλου, οι πανηγυρισμοί που πολλές φορές.
0: Μα από... και σε αυτόν τον παιχνίδι την ετοιμάζουν την επίσημη φιέστα,
2: ναι,
0: καταρχήν.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ΑΕΚ, σύν το ότι θα είναι και δύο μέρες οι πανηγυρισμοί.
2: Έτσι είπα, είναι δύο μέρες.
0: Ναι.
2: Ξεκινούν από την προηγούμενη και θα συνεχίσουν την επόμενη.
0: Ξεκινούν, θα τελειώνουν και θα πηγαίνουν, δεν θα τελειώνουν. Και έξω από το γήπεδο και μέσα.
2: Έχει αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ενδιαφέρον βαθμολογικά για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και τελευταία αγωνιστική. Η Κυριακή είναι 7 και 30 και τα δύο παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τι άλλο έχουμε έτσι σημαντικό?
2: Κοιτάξτε, η Αγγλία ξεκινά σήμερα η προτελευταία αγωνιστική. Είναι λίγο περίεργο το πρόγραμμα αυτή τη αγωνιστική. Ελέω του αυριανού τελικού κυπέλου ανάμεσα στην Manchester City και την Chelsea. Αύριο στις 5 είναι ο τελικός. Οπότε διαμορφώθηκε το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ξεκινά σήμερα με το Aston Villa Liverpool. Μετά Κυριακή τα επόμενα παιχνίδια: Manchester United, Nottingham Forest, Brentford, Crystal Palace, Everton, Sunderland, Leeds, Brighton, Wolves, Fulham και Newcastle, West Ham. Μετά πάμε Δευτέρα: Arsenal, Burnley και Bournemouth, Manchester City, που είναι για τη μάχη του
0: Δευτέρα,
2: τίτλου.
0: Δευτέρα δηλαδή παίζει 18. Σάββατο και Δευτέρα είναι η City.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν κάτι που εντάξει, είναι γνωστό εδώ και λίγο καιρό και γι' αυτό είπε και πρόσφατα ο Guardiola ότι θα κάνει και rotation όπως και έκανε. 18 είναι Δευτέρα, είναι Δευτέρα 18. Ναι, 18 είναι τα παιχνίδια. Και το Chelsea Tottenham θα γίνει εκείνη τη μέρα, μου είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη μάχη του προϊασμού. Ναι.
0: 19 το έχει το πρόγραμμα εδώ, Αντρέα μου. Bournemouth, Manchester City.
2: Ναι, ναι, ευχαριστώ. Ναι, ναι. Εντάξει, φρόια γυαλιά μου. Στέλνω,
0: άρα η City.
2: 18 παίζει η Arsenal με την Burnley και 19 ναι, η Bournemouth με την Manchester City. Την Τρίτη.
0: Ναι, μου έκανε λίγο περίεργεια, λέω. Γίνεται
2: ναι,
0: δυνατό.
2: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ για τη διόρθωση.
0: Τίποτε.
2: Εντάξει, τα υπόλοιπα πρωταθλήματα κρίθηκαν σχεδόν όλα. Εκκρεμούν έτσι οι ευρωπαϊκές θέσεις, ευρωπαϊκά εισιτήρια, υποβιβασμός. Ξεκίνησαν σιγά σιγά κάποιες εθνικές ομάδες και ομοσπονδιακοί να κινούνται και αυτοί σε ρυθμούς Μουντιάλ. Έτσι είχαμε και τις πρώτες κλήσεις από κάποιους ομοσπονδιακούς για την διοργάνωση που ξεκινά 11 του Ιούνιου. Κουβέντα μεταγραφική πρόωρη, αλλά είναι και αυτή στο τραπέζι. Βγήκε πριν λίγο σενάριο από Σαουδική Αραβία ότι η Αλχιλάλ είναι έτοιμη να δώσει 90 εκατομμύρια στο Λεβαντόσκι για να τον κάνει δικό τη για έναν πολιετές συμβόλαιο.
0: Τι εννοείς πολιετές?
2: Δεν ξέρω.
0: Μα και τώρα που ξεκίνησε.
2: Καλά, στη Σαουδική Αραβία παίζω και εγώ νομίζω. Έτσι, 2-3 χρόνια τα έχω.
0: Ένας φίλος να μας πει, λέει.
2: Ναι.
0: Για τον αγώνα τη Σινκιόρ.
2: Ναι.
0: Και αν νικήσει, πάει στου δυνατού οι Ομόνες των τρίτων προκριματικών.
2: Ναι, τα είπα και χθες, αλλά χθες επικεντρωθήκαμε περισσότερο στην ΑΕΚ Αθηνών, η οποία και αυτή είναι στου πρωταθλητές. Ναι, τελευταία αγωνιστική Σινκιόρ παίζει με ομάδα η οποία είναι βαθμολογικά διάφορη. Τώρα ξεχνώ το όνομα της, είναι κάπου στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Αν την κερδίσει, κατακτά το πρωτάθλημα. Πάει με τελευταία αγωνιστική, είναι στο ναι, συν 1.
0: Κισβάρτα.
2: Ναι, ναι, ναι, Κισβάρτα. Κισβάρτα. Είναι στο συν 1 από την Φερεντσβάρος. Νομίζω έχει 66 βαθμούς Σινκιόρ, 65 Φερεντσβάρος. Η Φερεντσβάρος, η οποία έχει 7 νομίζω συνεχόμενα πρωταθλήματα. Και κινδυνεύει να χάσει τον τίτλο αυτό. Είναι στα χέρια της Γκιόρ, αν πάρει τον τίτλο. Η Φερεντσβάρος είναι αυτή τη στιγμή από τις ομάδες είτε που πήραν το πρωτάθλημα και είναι στα προκριματικά αυτή με την πιο υψηλή βαθμολογία.
0: Ναι, έχει ένα βαθμό διαφορά.
2: Ναι, ναι, 66 με 65. Η Φερεντσβάρος έχει την πιο υψηλή βαθμολογία από τις ομάδες που είτε κατέκτησαν είτε διεκδικούν το πρωτάθλημα. Περισσότερος από Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεμπ, Σλόβαν. Οπότε αν το πάρει η Φερεντσβάρος το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική, αυτό δεν ευνοεί την Ομόνοια. Ναι, αν το πάρει η Γκιόρ, η οποία έχει και χρόνια να παίξει σε προκριματικά του Champions League, θα ευνοηθεί η ναι. Ομόνοια για το...
0: Μάλιστα,
2: για...
0: θα ρωτήσω κάτι άλλο, ναι, επειδή ναι. Το έχω ακούσει γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι αυτό το αποτέλεσμα στο Ουγγρικό πρωτάθλημα ή σε συνδυασμό και με κάτι άλλο π.χ.
2: Σε συνδυασμό με το Ισραήλ, αλλά στο Ισραήλ,
0: ναι, Ισραήλ, στο Ισραήλ
2: εκεί το, είναι το σενάριο που ευνοεί την Ομόνοια, είναι σχεδόν δεδομένο Οπότε εκεί επικεντρώνεται στο παιχνίδι, ξέρω είναι Σάββατο, το τελευταίο αγωνιστική στην Ουγγαρία η Κυριακή. Εκεί είναι όλα τα λεφτά.
0: Στο Ισραήλ τι ισχύει μου είπες?
2: Στο Ισραήλ αν πάρει το πρωτάθλημα.
0: Να μην το πάρει Μακάμπι.
2: Ναι, ναι, ναι, που είναι πλην 8. Είναι πλην 8, είναι στην τρίτη θέση. Γι' αυτό λέω ότι όλα τα λεφτά είναι το τελευταίο παιχνίδι της Γκιόρ στην Ουγγαρία.
0: Μάλιστα, ναι. Αυτά.
2: Αυτά. Να πω και έναν. Επειδή όλο αυτόν τον καιρό συζητάμε για το σενάριο που ευνοεί την Κυπελλούχων Κύπρου σε περίπτωση που πάρει το Europa League.
0: Αυτό το παιχνίδι που λέγαμε είναι αυτή η αγωνιστική 16 Πέμπτου, αύριο δηλαδή.
2: Σάββατο, ναι. Σάββατο.
0: Αύριο.
2: Λέγαμε για το σενάριο που ευνοεί τον Κυπελλούχων Κύπρου να πάρει το Europa League και Άστον Βίλα και ταυτόχρονα να παραμείνει σε θέση η οποία θα χαρίζει το εισιτήριο Champions League στην Premier League. Αυτό είναι δηλαδή να τερματίσει πέμπτη που βρίσκεται σήμερα ή να πάει και έκτη. Υπάρχει και σενάριο που αφορά πάντα στην Αστον Βίλα και ευνοεί τον Ολυμπιακό Πειραιώς, αν και εφόσον τερματίσει δεύτερος όμως στην Super League εννοείται, να πάρει το Europa League και Αστον Βίλα, αλλά να τερματίσει την πρώτη τετράδα, ούτε πέμπτη ούτε έκτη. Οπότε είτε Ολυμπιακός, αν τερματίσει δεύτερος, είτε ο Κυπελλούχος Κύπρου θα ευνοηθούν από την συγκυρία της Αστον Βίλα. Και το λέω επειδή είναι και άποψη το παιχνίδι που είναι καθοριστικό με την Λίβερπουλ. Είναι ισόβαθμοι σε δύο ομάδες στην τέταρτη θέση. Οπότε πολύ πιθανό απόψε να έχουμε μια εικόνα για το αν θα ευνοηθεί ο Κυπελλούχος Κύπρου, ο δευτεραθλητής Ελλάδος ή όχι.
0: Μάλιστα. Φίλε μου, 2.96 έχει επιβάλει την ποινή ο αθλητικός δικαστής και ήταν πρόστιμο. Δεν έχει κάτι περαιτέρω για την Ομόνοια. Μάλιστα, αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Μία πρόβλεψη, τι θα κάνει η Αντιγόνη, τι λες? Φαντάζομαι ότι να τα πάει καλύτερα από εχθές. Να ακούμε το.
2: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα πάει καλύτερα. Νομίζω απλά πλέον αυτό είναι το.
0: Εγώ νομίζω ότι κατέβαλεν είναι το άγχος.
2: Οι φωνητικές και τις δυνατότητες.
0: Μέχρι εκεί είναι.
2: Νομίζω ναι. Δεν να πάει λίγο καλύτερα, αλλά το δυνατόν της όπλο φάνηκε και χθες. Ειδικά στο τελευταίο κομμάτι που δεν είναι πολύ τραγουδούσε. Ότι είναι σκηνική η παρουσία. Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι εντυπωσιακή η κοπέλα, η αλήθεια να λέγεται.
2: Μπράβο τη.
0: Ναι, και ας ελπίσουμε ότι κάτι καλύτερο θα κάνει.
2: Ας ελπίσουμε.
0: Ας ελπίσουμε, μάλιστα. Για τον Λούιν, φαντάζομαι να τα πείτε μετά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Φίλε μου, 945. Γεια σας, καλή συνέχεια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολαρής. Υπογράψαμε συμφωνία εμπιστευτικότητας με μία από τις τρεις περιπτώσεις που είχαμε μπροστά μας και η οποία έχει επιδείξει το πιο έντονο ενδιαφέρον. Θα τηρήσουμε την εχεμήθεια στο έμπακρο. Δήλωσε στον Sport FM 95 ο Νεκτάρος Πεντεβίνος και πρόσθεσε: τώρα μπαίνουν στην τελική ευθεία συζητήσεις. Είναι μια διαδικασία που συνήθως παίρνει από 5 μέχρι 7 μήνες. Ωστόσο, η καλή διάθεση όλων των πλευρών δημιουργεί την ελπίδα ότι μπορεί να έχουμε κατάληξη πολύ πιο νωρίς. Αναφερόμενος στο κομμάτι των εμπάρκο, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ΑΠΟΕΛ τόνισε πως οι ανοιχτές υποθέσεις αντιμετωπίζονται καθημερινά και ο συνολικός αριθμός μειώνεται. Τους δύο τελευταίους μήνες το χρέος δεν αυξήθηκε ούτε σετ, αντιθέτως μέρα με τη μέρα μειώνεται. Ο κόσμος μας έχει αντίληψη για το πρόβλημα και τις προτεραιότητες. Θα χρειαστεί υπομονή και να συνεχίσει να συνεισφέρει στην πλατφόρμα ενίσχυσης, επισήμανε. Κρίνεται απόψε η ομάδα που θα ακολουθήσει Εθνικό και Ένωση στη δεύτερη κατηγορία. Ολυμπιακός και Ακρίτας δίνουν την τελευταία μάχη στην προσπάθεια για παραμονή με τους μαυροπράσινους να πηγαίνουν στην τελευταία αγωνιστική έχοντας προβάδισμα 2 βαθμών και τον Ακρίτα να έχει το πλεονέκτημα σε ενδεχόμενη ισοβαθμία. Στις 7 οι αγώνες, Ολυμπιακός Ανόρθωση, Ακρίτας ΑΕΛ, Εθνικός Ομόνια, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95. Την Κυριακή πέφτει η αυλαία με τον αγώνα Ύψωνας Ένωση Νεών Παραλιμνίου. Χωρίς μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον τα αυριανά παιχνίδια για την προτελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου, τα οποία ξεκινούν όλα στις 6 το πρόγραμμα από ΑΠΟΕΛ Ομόνια, ΑΕΚ Πάφος και Απόλλων Άρης. Και κλεισμένο το θηρίο θα εξαχθεί το τελευταίο ντέρμπι Ιωνίων της χρονιάς λόγω τιμωρίας του ΑΠΟΕΛ, το οποίο πάει στο παιχνίδι με συνολικά 14 απουσίες. Πέραν από τους 10 τραυματίες, ανάμεσά τους και οι 3 θερματοφύλακες, εκτός επιλογών είναι τιμωρημένοι Λαΐφης, Ρώσα, Ολαγινγκά και Μαϊόλη. Αντίθετα, υπολογίζεται κανονικά ο Μαντσίνι. Ερωτηματικό που πώς θα προσεγγίσει τον ντέρμπι ο Χένιμπερκ, αναμένεται να προχωρήσει και πάλι σε αλλαγές. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Ανδρέου, εκτός επιλογών ο τραυματίας Παναγιώτου και ο Μάριτς λόγω καρτών. Χωρίς κόσμο και το παιχνίδι στο Αλφαμέγα λόγω τιμωρίας του Απόλλωνα, συνολικά 8 απουσίες για το Λωσάδα, αναμονή για την απάντηση της ΚΟΠ και αστυνομία στο αίτημα για διευθέτηση λεωφορείων εν ώψη τελικού κυπέλου, για την αποφόρτιση του αυτοκινητόδρομου και την ομαλή μεταφορά των φίλων της ομάδας. 3 απουσίες για τον Γιάσο Λουκάναψη του αυριανού αγώνα με τον Απόλλωνα. Ο τεχνικός του Άρη δίνει υπολογίες στους τραυματίες Γιανγκό, Γκομής, Θεοδοσίου. Στην ΑΕΚ, πέραν από τους μακροχρόνια πόντες, ο Ρωθάδα δεν υπολογίζει στον Ιβάνοβιτς λόγω κόκκινης κάρτας. Αναμένεται να επιστρέψει ο Ροπέρς. Στην Πάφο, ο Ρικάρτο Σαπίντο αναμένεται να κάνει διαχείριση εν ώψη και του τελικού κυπέλου. Ετοιμάζει πλάνο χωρίς να υπολογίζει στους Γκολτάρ, Μπρούνο και Πιλέα. Ριζικές αλλαγές στο ρόστερ της ΑΕΛ έρχονται το καλοκαίρι. Πολλοί παίχτες έχουν ήδη ενημερωθεί πως δεν υπολογίζονται για την επόμενη χρονιά. Ανάμεσά τους οι Ζράντι, Γκλάσβιτς, Στεφάνοβιτς, η Μανισίμου, Εμποχτάν, Φοριεστέρη και Φραντζής. Προς παραμονή ο Ανδρέας Μακρύς, ερωτηματικό το μέλλον για Φιλιώτη και Παπαφώτη. Η Ενόρθωση είναι έτοιμη να καταβάλει στη Νέα Σαλαμίνα το ποσό των 60.000 ευρώ για να αγοράσει τα δικαιώματα του Κωνσταντίνου Σεργίου. Με συνολικά 13 απουσίες πάει η Ενόρθωση στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη μάχη για τη δεύτερη θέση, η οποία δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, θα διεξαχθεί την Κυριακή τελευταία αγωνιστική στην Super League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην ΑΕΚ, έχοντας προβάδισμα 2 βαθμών από τον τρίτο ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Με τον αγώνα στον Villa Liverpool στις 10, ανοίγει απόψε η αυλαία της προτελευταίας αγωνιστικής η Premier League. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στους 59 βαθμούς και αν υπάρξει νικητής, θα σφραγίσει και μαθηματικά εισιτήριο για το επόμενο Champions League. Το ποσό των 90 εκατομμυρίων ευρώ προσφέρει η Al Hilal για να κάνει δικό της το Lewandowski, ο οποίος αποχωρεί με το τέλος της σεζόν από την Μπαρσελόνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το EcoSmile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Πώς μεταμορφώθηκε η Λεμεσός σε οικονομικό κέντρο της Κύπρου, τι λένε αξιωματούχοι, επαγγελματίες και παράγοντες της πόλης για τις αλλαγές που επηρέασαν τον κοινωνικό ιστό, η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση Λεμεσός, ένα αφιέρωμα στην πόλη της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας αλλά και των αντιθέσεων με υψηλό κόστος ζωής. Πρωταγωνιστές, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που διαμορφώνουν το σύγχρονο επιχειρήν της πόλης. Ειδική έκδοση Λεμεσός, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και επωφελήσου της προσφοράς.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
8: Crust τι?
7: Δβα Crust, δος Crust, two Crusts. Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
8: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
7: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
9: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
10: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
11: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
12: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
13: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
14: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
15: Transition as a responsibility. not a trend.
4: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
17: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια.
18: Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
4: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα 15 χιομήνας, η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα ο Ριάννα Παπαντονίου, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου στο στούντιο Μάκη Αντωνίου. Σήμερα θα διαφοροποιηθούμε, δεν θα κάνουμε αρχή με υποψήφιους, αλλά θα μιλήσουμε στην σημερινή εκπομπή προσπάθεια με ανθρώπους που παρακολουθούν, γνωρίζουν καλά το εκλογικό τοπίο, τις διαφορές που σημειώνονται, να θέσουμε τις απορίες μας. Αύριο τελευταία μέρα προβολής δημοσκοπήσεων, έτσι. Ό,τι γίνει γι' αυτό και αν παρακολουθείτε τηλεοπτικά κανάλια, εφημερίδες, site, όλοι προβάλλουν σήμερα και αύριο, από χθες άρχισε τις τελευταίες τους δημοσκοπήσεις, μιας και από την Κυριακή βάση και της νομοθεσίας δεν θα επιτρέπονται. Βέβαια να σας πω ότι στα κόμματα θα γίνονται. Τελευταία δημοσκόπηση φαίνεται στα μεγάλα κόμματα να ολοκληρώνεται Πέμπτη. Είναι οι εσωτερικές τους, είναι οι αναλύσεις, είναι οι δημοσκοπήσεις τις οποίες και κινούνται, αποφασίσουν έτσι κάποιες διαφοροποιήσεις στις τελευταίες τους κινήσεις. Είπαμε στόχος είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερη συσπήρωση τις τελευταίες μέρες. Κάνουμε αρχή. Πρώτος μας φιλοξενούμενος, ο δημοσιογράφος, σύμβουλος επικοινωνίας, παρουσιαστής και αναλυτής του The Insider, ο κύριος Ανδρέας Χατζηκυριάκος είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
19: Καλό σας μεσημέρι.
4: Λίγο πριν το τέλος, μπήκαμε στην τελική ευθεία, με τις δημοσκοπήσεις, κύριε Χατζηκυριάκο, θα αρχίσω με αυτό, έτσι που ολοκληρώνεται και η παρουσία τους μέχρι και αύριο, να διαφοροποιούν την εικόνα που είχαμε μέχρι και σήμερα, μιας και οι πλήστες συμφωνούν σε μία άνοδο, αν θέλετε, του δημοκρατικού συναγερμού, μία στασιμότητα, θα έλεγα εγώ, του ΑΚΕΛ, και από εκεί και πέρα βλέπουμε μία πτώση, δεν ξέρω πόσοι θα είναι αυτοί, άμεσης δημοκρατίας και στο άλμα, κόμματα τα οποία ήταν η ανησυχία όλων των παραδοσιακών. Εσείς πώς βλέπετε να διαμορφώνετε το σκηνικό αυτή την ώρα?
19: Κοιτάξτε, χωρίς να αποκλείουμε οτιδήποτε απρόπτω, διότι ναι, με μπαίνουμε στην τελική ευθεία, αλλά είναι η πιο μακριά ευθεία αυτό.
4: Ναι, οι 9 μέρες είναι μεγάλος, έτσι, πολιτικός χρόνος νομίζω.
19: Τεράστιος, όχι μεγάλος, είναι τεράστιος, βλέποντας κιόλας τα διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν στην διάρκεια ιδιαίτερα αυτής της προεκλογικής εκστρατείας. Άρα με το τι γνωρίζουμε σήμερα, ή για να εντοπίσουμε, να θέλετε, τις διαφορές από το τι εβλέπαμε μέχρι, θα έλεγα, τα μέσα ή τέλη Απριλίου, υπήρχε μία εικόνα ότι είχαμε τρία ντέρπι. Ντέρπι για την πρώτη θέση, ντέρπι για την τρίτη θέση και ντέρπι για την πέμπτη θέση. Νομίζω ότι αυτά σήμερα που μιλούμε έχουν ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή ο συναγερμός φαίνεται να δημιουργεί μία απόσταση από το ΑΚΕΛ που λογικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι το φαβορί για την πρώτη θέση, θα έχει αισθητά μειωμένα ποσοστά από τις προηγούμενες βουλευτικές, αλλά φαίνεται ότι θα διατηρήσει την πρωτιά. Το ΑΚΕΛ μπορεί να μην έχει την ίδια πτώση αναλογικά με το συναγερμό, αλλά θα είναι ακόμα μια εκλογική αντιπαράθεση που δεν θα μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει τέλος πάντων τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της συμπολίτευσης. Και φαίνεται ότι και η τρίτη θέση έχει κλειδώσει για το ΕΛΑΜ. Άρα το ενδιαφέρον πλέον αρχίζει να μετατοπίζεται στις άλλες τρεις θέσεις, συν το ποια κόμματα στο τέλος θα περάσουν το μέτρο και θα μπουν στη Βουλή.
15: Και την ίδια ώρα φαίνεται να υπάρχει, πριν πάμε στα μικρότερα, μια προσπάθεια για επαναπατρισμό στα δύο μεγάλα κόμματα. Έτσι δημιουργείται ένα κλίμα τις τελευταίες μέρες. Επιστροφή ψηφοφόρων του ΕΛΑΜ στο Δημοκρατικό Συναγερμό, επιστροφή ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ από το ΑΛΜΑ και ίσως από την Άμεση Δημοκρατία. Είναι ίσως ο κόσμος των τελευταίων ημερών που δημιουργείται μια πόλωση, ένα σκεπτικισμός και επιστρέφει, ή είναι απλά η περιραίουσα που δημιουργείται?
19: Κοιτάξτε, είπαμε στην αρχή ότι η τελική ευθεία είναι και η πάντα από αυτή που παίρνει γίνεται η μεγαλύτερη προσπάθεια, διότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό του εκλογικού σώματος, το οποίο μένει την τελευταία στιγμή να αποφασίσει ή είναι πιο επιρρεπές στο να αλλάξει γνώμη. Και βλέπουμε εδώ ότι τα δύο μεγάλα κόμματα είναι η ώρα τους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πλεονέκτημα που έχουν εναντί όλων των άλλων κομμάτων, που είναι το οργανωτικό. Ναι. Δηλαδή ο Συναγερμός και το ΑΚΕΛ είναι τα κόμματα τα οποία έχουν μια παγκύπρια παρουσία, έχουν ανθρώπους σε κάθε χωριό και έχουν την πληροφόρησή τους, άρα μπορούν να κινηθούν πάνω σε δικούς τους ψηφοφόρους, οι οποίοι φλερτάρουν, αν θέλετε, με άλλες καταστάσεις. Συνεπώς, ναι, στον συναγερμό είναι λογικό και αυτό θα γίνει σε επίπεδο υποψηφίων περισσότερο. Από τη στιγμή που έχει συναγερμικούς υποψήφιους στα ψηφοδέλτια του ΕΛΑΜ,
15: ναι,
19: είναι λογικό ότι οι συναγερμικοί, οι υποψήφοι που είναι στα ψηφοδέλτια του συναγερμού, γνωρίζουν αυτούς τους ψηφοφόρους.
15: Ναι.
19: Άρα είναι πιο εύκολη η πρόσβαση και πιο εύκολη η προσπάθεια να τους μεταπίσουν. Τώρα στο χώρο του ΑΚΕΛ νομίζω ότι ο πιο ευάλωτος στόχος είναι το ΒΟΛΤ, δεν
15: Volt.
19: Είναι η Άμεση Δημοκρατία.
15: Ναι.
19: Στο ΒΟΛΤ είναι πολύ πιο γνωστή, πρώτα απ' όλα κατεβήκαν και στις ευρωεκλογές, άρα υπάρχει μια προϊστορία, αλλά θεωρώ ότι τους ψηφοφόρους του ΒΟΛΤ το ΑΚΕΛ ενδεχομένως μπορεί να τους προσεγγίσει πιο εύκολα από τους ψηφοφόρους της Άμεσης Δημοκρατίας, για παράδειγμα.
15: Και πιστεύετε ότι αν εντός της εβδομάδας υπάρχουν κάποιες αναφορές, δημοσιοποιήσεις σε σχέση με τις έρευνες στην υπόθεση Σάντι, να συμβάλλουν σε διαφοροποίηση τις μέχρι σήμερα εικόνες? Γιατί εμπλέκεται και το ΒΟΛΤ αναπόφευκτα.
19: Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό, ίσως όχι στο σύνολό του, έχει προεξοφληθεί αυτή η εξέλιξη.
15: Α.
19: Δηλαδή υπάρχει εντύπωση ότι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνοντας την υπόθεση Σάντι δεν ευσταθούν. Απομένει βασικά η επίσημη επιβεβαίωση αυτής της εκτίμησης. Το παράδοξο, να θέλετε, με την υπόθεση Σάντι είναι ότι επηρέασε περισσότερο το ΑΛΜΑ παρά το ΒΟΛΤ. Είδαμε το ΑΛΜΑ να πληρώνει κόστος για τη Σάντι, ενώ το ΒΟΛΤ είδαμε να υποφελείται, διότι υπήρξε, αν δούμε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το ΒΟΛΤ φαίνεται να βρίσκεται σε μια ανωδική πορεία.
15: Ναι, όλοι συμφωνούν σε αυτό.
19: Άρα το κόστος της Σάντις, αν υπήρχε, το πλήρωσε περισσότερο το ΑΛΜΑ παρά το ΒΟΛΤ.
15: Το ΑΛΜΑ που, δεν ξέρω, μέχρι και χθες, τουλάχιστον από πλευράς του Προέδρου του κόμματος, του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αλλά και πρωτοκλασσάτους τηλεχών όπως η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, να είναι ιδιαίτερα επιθετική, να πω εχθρική, και να κλείνουν κάθε πόρτα συνεργασίας αυτή την ώρα. Και φαίνεται αυτό τελικά να μην τους βγαίνει.
19: Ίσως επειδή δεν τους βγαίνει να επιδεικνύουν αυτήν την νευρικότητα και τον εκνευρισμό, βάζω την ερώτηση λίγο ανάποδα.
15: Ναι.
19: Βλέπουμε και θα δούμε στις δημοσκοπήσεις των ημερών που απομένουν για δημοσιοποίηση, ότι αν έχει έναν κόμμα το οποίο βρίσκεται σε σαφώς πτωτική πορεία και σημαντική πτωτική πορεία για τα δικά του ποσοστά, είναι το άλμα. Άρα νομίζω εκ των πραγμάτων δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει υπερβολικές αναλύσεις για να καταλήξει ότι τα εσωτερικά προβλήματα είτε των ατόμων στο άλμα είτε του άλμα σαν σύνολο,
15: ναι,
19: αρχίζουν πλέον να βαρύνουν αυτήν την προσπάθεια. Είδαμε ότι σιγά σιγά το άλμα είναι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, δηλαδή δεν βλέπουμε πολλούς άλλους να βγαίνουν μπροστά. Η κυρία Τσικίνη, για παράδειγμα, που ήταν από τις πιο δυνατές φωνές, έχει συγγύσει, δεν την ακούμε. Υπάρχει και μια εντύπωση ότι και στην περίπτωση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου υπήρξε, τέλος πάντων, μια αυτοσυγκράτηση. Και αυτό το οποίο έγινε εχθές με την επίθεση εν ώρα εκπομπή.
15: Μάλιστα, θα σας ρωτούσα, γιατί είστε και δημοσιογράφος και κάνατε εκπομπές τέτοιου τύπου, πώς η κυρία Χαραλαμπίδου να γράφει και να σχολιάζει συνάδελφο την κυρία Σάβα την ώρα της εκπομπής, και μάλιστα δεν ξέρω αν αυτό επιτρέπεται να αναφέρεται μήνυμα προς άλλο δημοσιογράφο, τον κύριο Παρούτη, και να κάνει το σχόλιο.
19: Εγώ στην ερώτηση σας θα πρόσθετα και τη λέξη «η έμπειρη Ειρήνη Χαραλαμπίδου».
15: Ναι.
19: Διότι δεν είναι πρωτάριστα, κυρία Χαραλαμπίδου. Ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης είναι πρωτάριστη στην πολιτική. Η Ειρήνη όμως είναι εδώ παλιά καραβάνα.
15: Γιατί?
19: Καλή καραβάνα, δηλαδή ξέρει τη δουλειά της πολιτικής, ναι, και το προεκλογικής καλά. Για να κάνει τέτοιον ολίσθημα, να στο αφήσουμε ενός εδώ.
15: Ναι.
19: Δηλαδή να κάνει bullying σε δημοσιογράφων την ώρα της εκπομπής, νομίζω δεν ξαναγίνει. Την ώρα της εκπομπής μπορούσε να το κάνει ο κύριος Μιχαηλίδης πίσω στο στούντιο. Αλλά κάποιος άλλος την ώρα της εκπομπής, και μάλιστα να συγκρίνει δύο συναδέλφους του ίδιου μέσου.
15: Ναι. Δηλαδή,
19: νομίζω ότι αυτό φανερώνει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο το πόσο των εκνευρισμών, την νευρικότητα, την συνειδητοποίηση ενδεχομένως του τι έρχεται, δεν ξέρω. Αλλά δεν το περίμενα ποτέ από την Ειρήνη Χαραλαμπίδου με την πείρα την πολιτική και προεκλογική που διαθέτει να πατήσει μια τόσο φανερή πανανόφλουδα.
15: Και από εκεί και πέρα ήταν μια προεκλογική περίοδος με ιδιαίτερα τοξικό, επειδή ζήσατε και παλαιότερες περιβάλλον, μείναμε περισσότερο βίντεο και βέβαια ήταν ο πόλεμος με όλα τα προβλήματα που δημιουργούσε και ανησυχίες, και στη συνέχεια υπόθεση Σάντι. Δύσκολος προεκλογικός, περίεργος.
19: Σίγουρα ήταν ένας προεκλογικός που δεν είχε σχεδόν καμία πολιτική συζήτηση.
15: Ναι.
19: Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ ότι να άκουσα κάποια πολιτική θέση, κάποια πολιτική πρόταση που να πω μάλιστα να μην πήγε δουλειά, κάποιος το σκέφτηκε. Αν ό,τι ακούστηκε ήταν λίγο από τα τετριμμένα και τα γνωστά, και δεν υπήρξε καμία πολιτική συζήτηση.
15: Παρασύρθηκαν ίσως και οι παλαιότεροι, οι παλιές καραβάνες, από αυτή την απήχηση που είχαν οι κινήσεις, ακόμα και του κύριου Φιδία Παναγιώτου, σε σχέση με τον τρόπο προσέγγισης των πολιτών, με τα βιτεάκια, πιστεύετε, μπήκαν σε αυτό το τρυπάκι και χάσαν κάποιοι το παιχνίδι.
19: Εντάξει, τώρα εγώ θέλω να διαχωρίσω την προεκλογική του Φιδία Παναγιώτου από την προεκλογική του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές προεκλογικές. Η προεκλογική του Φιδία Παναγιώτου πρώτα απ' όλα πιάζει παντελώς οτιδήποτε πολιτικό από μέσα της.
15: Mm-hmm.
19: Και ταυτόχρονα δεν προσπαθούν καν να το κρύψουν ό,τι απουσιάζει. Αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιούν τους πιο σύγχρονες μεθόδους να φτάνουν στον κόσμο. Το βασικό, η προεκλογική του Φιδία Παναγιώτου επάτησε πάνω σε ένα γεγονός για να γίνει. Το γάμο του.
15: Ναι.
19: Δηλαδή ήταν όπως το σαν να έβλεπες σειρά στην τηλεόραση. Για εβδομάδες ολόκληρες να ξεκινήσω από το πώς εισπράξαν τον πόλεμο, ότι η σύζυγος του κυρίου Παναγιώτου βρισκόταν για το Hens Night στο Ντουμπάι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και δημιουργήθηκε η αγωνία πότε έρχεται, πότε δεν έρχεται. Άρα αυτή ήταν η προεκλογική του φιδία Παναγιώτου. Τίποτε απολύτως πολιτικών, όλα κοσμικά, χαριτωμένα, ευχάριστα, έναν ωραίο ροζ συννεφάκι. Δεν μπορεί κάποιος να το συγκρίνει με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Εκεί υπήρχε καταγγελία, υπήρχε διάθεση τιμωρίας. Ήταν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή αν από τη μια ήταν το ροζ συννεφάκι, από την άλλη ήταν το γκριζόμαυρο συννεφάκι. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις και θα δούμε στην Κάουσπι ποια είναι αυτή η οποία ενδεχομένως απευθύνεται στους αντισυστημικούς, διότι αυτό που ενώνει τον Φιδία και τον Οδυσσία είναι ότι και οι δύο εμφανίζονται ως αντισυστημικοί. Μετά, ναι, όντως, ξεκινήσαμε με το Video Gate, το οποίο εξαφανίστηκε πάρα πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά από την επικαιρότητα.
15: Ναι.
19: Και για να μην φανεί ότι είναι υπονοούμενο, θα έλεγα ότι εδώ φαίνεται και η αντιπολίτευση και πόσο ικανή είναι.
15: Mm-hmm.
19: Ότι δεν κατάφερε η αντιπολίτευση να συντηρήσει αυτό το θέμα στην επικαιρότητα, δεν έχει να κάνει ούτε με τα μέσα ενημέρωσης ούτε με τίποτε άλλο. Έχει να κάνει με τις δικές της ικανότητες, ας θέλετε. Και μετά μπήκαμε στον πόλεμο και ακολούθως στη Σάντι. Αυτή ήταν η προεκλογική. Η Σάντι κυριάρχησε της προεκλογικής εκστρατείας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
15: Και
19: ενδεχομένως να κλείσουμε, συγγνώμη, να κλείσουμε
15: όχι,
19: με
15: ναι.
19: τη Σάντι όταν θα επιβεβαιωθούν ή τέλος πάντων θα ανακοινωθούν τα ευρήματα των ερευνών.
15: Και λείπει, και φαίνεται ότι θα γίνει πιθανώς πριν από τις εκλογές βάσει όσες πληροφορίες διαρρέονται αυτή την ώρα. Να σας πω όμως, εγώ συζητώντας και με έτσι και πολιτές, φαίνεται να λείπει και ο αντιπολιτευτικός χαρακτήρας. Δηλαδή όλοι ισόπασαν από τον Δημοκρατικό Συναγερμό μέχρι και το ΑΚΕΛ τούτη την ώρα. Σε σχέση ναι. με την κυβέρνηση. Δηλαδή νομίζω ότι η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη διανύει μια πολύ ήρεμη περίοδο χωρίς να έχει απέναντί της να αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε κόμμα. Δεν ξέρω αν
19: νομίζω,
15: είναι λαθασμένη.
19: Ναι, όχι, συμφωνώ απόλυτα. Την έβγαλε εντελώς καθαρή η κυβέρνηση. Δηλαδή την αφήσα στο απειρόβλητο και η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση.
15: Και
19: εντελώς το απειρόβλητο.
15: Σε δύσκολη εποχή, έτσι, με ζητήματα έντονα και βλέπουμε και μια ανησυχία, να σας πω τώρα στα μικρά. Με το, μιλώντας με τα κόμματα και κυρίως με το ΑΚΕΛ, φαίνεται να έχει και μια ανησυχία σε σχέση με τους κυνηγούς, έτσι, που το θέμα των κτηνοτρόφων τους έδωσε όθηση και ανεβαίνουν ποσοστά αυτή την ώρα. Ανεβάζουν
19: ναι,
15: ποσοστά.
19: Ναι, αν θα πάμε στους μικρούς, τέλος πάντων, ναι. αυτούς οι οποίοι είναι μεταξύ φθοράς και αυταρσίας, αν θα μπουν, αν δεν θα μπουν. Ναι, φαίνεται ότι η υπόθεση των κτηνοτρόφων που λογικά έπρεπε να. Ποτέ δεν μπορεί να το αποκλείσει. Οι κτηνοτρόφοι θα υποφελούσαν, από την υπόθεση των κτηνοτρόφων θα υποφελούνταν σίγουρα δύο σχήματα. Το ΕΛΑΜ και οι κυνηγοί που βλέπουμε να υποφελούνται. Εκείνο που σου κάνει εντύπωση είναι ότι το ΑΚΕΛΟΣ κυρίαρχη αντιπολίτευση με αρκετά δυνατή παρουσία στον αγροτικό κόσμο, στον κτηνοτροφικό κόσμο, πάλι δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει. Οτιδήποτε. Αντιθέτως, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ίσως να πληρώνει και λίγο κόστος. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την αποσυσπήρωση του ΑΚΕΛ. Ναι, νομίζω ότι στο κομμάτι της αντιπολίτευσης θα έχουμε να πούμε πολλά μετά τις εκλογές.
15: Ναι.
19: Εάν επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα.
15: Ένα δημοκρατικό κόμμα, να πάμε έτσι πίσω, που φαίνεται να χάνει το ρυθμιστικό του ρόλο και να μην καταφέρνει να. Δεν ξέρω, και αυτό αν θέλετε να στηρίξει τη θέση τότε ήταν το κόμμα κοντά στην κυβέρνηση, το μεγαλύτερο από τα τρία. Δεν το εξαργυρώνει ναι. αυτό, άμα βλέπουμε τη θετική εικόνα που έχει ο Νίκος Χριστοδουλίδης του την ώρα.
19: Εντάξει, νομίζω ότι ίσως να συγκρίνουμε λίγο ανώμια πράγματα αυτή τη στιγμή.
15: Ναι.
19: Νιώθω ότι δηλαδή θα πάμε πίσω να δούμε σε όλες τις προεκλογικές αναμετρήσεις των βουλευτικών εκλογών. Νομίζω υπάρχει μόνο μία εξαίρεση ότι το κυβερνών κόμμα ανεποφελήθηκε
15: mm-hmm.
19: από το γεγονός ότι βρισκόταν ο πρόεδρος ο οποίος ήταν στην εξουσία, είχε εκλεγεί, είχε υποστηριχθεί από το κόμμα αυτό, πόσο μάλλον όταν ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν προέρχεται από το Δίκο.
15: Ναι.
19: Άρα είναι μια δύσκολη...
15: Ούτε το φωνάζει ότι είναι το Δίκο στην κυβέρνηση, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν δίνει και την μεγαλύτερη...
19: Όχι μόνο δεν το φωνάζει, νομίζω ότι ως το βίντεο γκέι τις σχέσεις φαίνονται να ήταν κακές.
15: Ναι.
19: Άρα δύσκολο να το εξαργυρώσεις κάτι το οποίο ίσως να μην είναι καν εκεί. Θεωρώ ότι το Δίκο παίζει την παρτίδα της ζωής του αυτή τη στιγμή. Φαίνεται σήμερα που μιλούμε να δείχνει ότι έχει ακόμα ζωή και δύναμη μέσα του. Και το μεγάλο του στοίχημα είναι κατά πόσον, διότι να θυμίσω ότι την παρτίδα της ζωής της το έπαιξε στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές για 10.
15: Ναι.
19: Κέρδισε στις βουλευτικές, έχασε στις ευρωεκλογές. Θα δούμε αν θα... παραμείνει έστω και στον αναπνευστήρα σε αυτές τις εκλογές ή θα είναι η τελευταία της παρουσία στη Βουλή. Το Δίκο είναι σήμερα εκεί που ήταν η ΕΔΕΚ πριν 5 χρόνια. Το ερώτημα για το Δίκο θα είναι κατά πόσο θα μπορέσει την επόμενη μέρα να εμπλακεί σε τέτοιες διεργασίες ή τέλος πάντων να σκεφτεί την επόμενη του μέρα ως κάτι διαφορετικό ή ως κάτι πιο μεγάλο από αυτόν το οποίο είναι σήμερα. Αλλά και αυτά θα είναι θέματα που θα συζητήσουμε.
15: Μετά, γιατί θα δούμε αν θα είναι και το τέλος της ΕΔΕΚ και την ίδια ώρα δύσκολα τα πράγματα και για τη Δημοκρατική Παράταξη. Ίσως, δεν ξέρω, επιβεβαιώνει και τον κανόνα ότι τα νεοσύστατα κόμματα θέλει πολλή δουλειά για να κρατήσουν και φαίνεται να μην τα καταφέρει.
19: Να πάμε σε έναν κόμμα που δεν αναφέρες όμως, που ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που λέει.
15: Για πείτε
19: μου. Δεν είναι καν νεοσύστατοι, οικολόγοι.
15: Α, σωστό. Ναι.
19: Οι οικολόγοι είναι το 5ο παραδοσιακό κόμμα. Δηλαδή ναι. Μετά τους 4 ιστορικούς, δηλαδή Δύσια, ΚΕΛ, Δίκο, ΕΔΕΚ, το επόμενο πιο παλιό κόμμα είναι οι οικολόγοι. Αν δεν κάνω λάθος, κατεβήκα για πρώτη φορά στις εκλογές του 1996. Συνεπώς και... αν δεν καταφέρουν να εκλεγούν, σημαίνει ότι αυτό το οποίο βιώνουμε δεν αφορά μόνο τα πρώτα εμφανιζόμενα κόμματα, όπως είναι η ΔΥΠΑ που εμφανίστηκε το 21 για πρώτη φορά, αλλά και πιο ιστορικά κόμματα, όπως είναι οι οικολόγοι. Νομίζω ότι θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσον ΒΟΛΤ, ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ, κυνηγοί και οικολόγοι, διότι μιλούμε για 5 σχήματα, θα μπουν ή δεν θα μπουν στην Βουλή.
15: Κάποιοι εκ των οποίων θα μπορούσαν να είναι σε ένα σχηματισμό, έτσι. Κάτι που δεν συζητούσαν ποτέ, ενώ κάποιοι έλεγαν ότι ήρθε η ώρα για ένωση.
19: Αν πάμε να δούμε τις περιπτώσεις, τα μαθηματικά της πολιτικής και των εκλογών είναι λίγο διαφορετικά από τα ορθόδοξα μαθηματικά. Δηλαδή, είδαμε ότι όσες φορές υπήρχε συγχώνευση, στην κάλπη το ποσοστό δεν έφτανε καν το ποσοστό που είχαν τα δύο κόμματα πριν να συνεργαστούν. Και ένας από τους λόγους είναι διότι φτάνναν στο αμήν για να συνεργαστούν, οπότε η φθορά είχε φτάσει στα όρια της. Θεωρώ ότι μετά από αυτές τις εκλογές όλο το σύστημα θα πρέπει να, είτε είναι συστημικό είτε αντισυστημικό, θα πρέπει να προβληματιστεί για την επόμενη μέρα. Δηλαδή οι εκλογές του 26, του 31 θα είναι πολύ πιστεύω διαφορετικές από τις εκλογές του 26.
15: Είναι τέλος εποχής οι εκλογές του 26.
19: Νομίζω ότι φτάνουμε, εγώ θεωρώ ότι εξαντλείται το πολιτικό μοντέλο που δημιουργήθηκε μετά την εισβολή. Αυτές είναι οι τελευταίες εκλογές που πάμε με το κομματικό ή πολιτικό μοντέλο που δημιουργήθηκε το 76. Δηλαδή αυτό το μοντέλο μας εξυπηρέτησε και θεωρώ μας εξυπηρέτησε καλά ως χώρα.
15: Ναι.
19: Και το μετά την τραγωδία του 76. Είναι το μοντέλο με το οποίο γίναμε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το μοντέλο με το οποίο εναρμονιστήκαμε εννοώ και γίναμε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρχισε να δείχνει τα προβλήματα του στο κούρεμα. Άρα και η πολιτική παίρνει χρόνο να αρχίσει να δείχνει αποτελέσματα. Συνεπώς νομίζω ότι η φθορά αρχίζει πλέον να φαίνεται και θα είναι το τέλος όπως το ξέρουμε σήμερα. Ενδεχομένως να επιβιώσουν οι δύο μεγάλοι και ίσως και αυτοί θα πρέπει να δουν πώς θα αναμορφωθούν για να μπορέσουν να παραμείνουν σχετικοί μέσα στο τοπίο αυτό.
15: Το κρατάω αυτό. Όλοι θα πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μας στο επόμενο βήμα. Γιατί αλλάζουν τα δεδομένα. Λοιπόν, νομίζω θα έχουμε πολλά να πούμε μετά τις εκλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Να είστε καλά, κύριε Χατζηκυριακό. Σας χαιρετώ.
19: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό σας μεσημέρι. Αυτά από τον δημοσιογράφο σύμβουλο επικοινωνίας και παρουσιαστή και αναλυτή του The Insider. Αλλάζω και παραμένουμε στο ίδιο θέμα, γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τις δημοσκοπήσεις. Σας είπα, ολοκληρώνεται η διαδικασία αύριο στις 12 τα μεσάνυχτα. Όλοι φαίνεται να κυμαίνονται περίπου στα πολύ κοντά στα επίπεδα, τα συμπεράσματα τα γενικά που αναφέραμε. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ, εκλογικός αναλυτής, ο κύριος Νάσιος Ορεινός. Καλό σας μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι σε όλους.
15: Και να πω ότι είστε και εκ των αναλυτών που παρουσιάζουν η δημοσκόπηση του τηλεοπτικού σταθμού ΣΥΓΜΑ. Θέλω να ρωτήσω όμως αυτή τη φορά σε ένα γενικότερο επίπεδο, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε και με τις δημοσκοπήσεις. Είναι δύσκολα τα πράγματα τη δεδομένη στιγμή λόγω των πολλών σχημάτων αλλά και υποψηφίων? Είναι πλέον ο μεγάλος ο αριθμός.
20: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σε κάθε αναμέτρηση υπάρχουν δυσκολίες. Να θυμίσω ότι το 2021 είχαμε 14 κόμματα. Είχαμε λιγότερους υποψηφίους, το λένε αλήθεια, αλλά είχαμε περισσότερα κόμματα για να εκτιμήσουμε και έτσι να εντοπίσουμε γενικά και διστάσεις. Τώρα έχουμε περίπου λίγο περισσότερα, αλλά φαίνεται ότι αυτά που διεκδικούν είσοδο είναι λιγότερα. Είναι γύρω στα 11 με 12, τότε είχαμε 10. Λίγο περισσότερα, και θυμάμαι στην εκτίμηση που είχαμε κάνει την τελευταία μέρα, είχαμε στην κάρτα 14 κόμματα, εχθές είχαμε 11.
15: Ναι.
20: Η ιδιομορφία αυτών των εκλογών φυσικά είναι ότι έχουμε δύο κόμματα, τα 2 ή 3 μαζί με το ΒΟΤ, που διεκδικούν μεγαλύτερη μπίτα, που αυτό αλλάζει γενικότερα και το σκηνικό, υπάρχει αυτό που λέμε αναδιαμόρφωση.
15: Κόμματα που δεν έχετε να συγκρίνετε με προηγούμενες εκλογικές αναμέτρησεις.
20: Ναι, να σημειώσουμε πάντως ότι όταν δεν έχεις προηγούμενη ψήφων, είναι πολύ πιο δύσκολο.
15: Ναι.
20: Και να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι. Εάν δεν είχαμε τον κύριο Φίδια για να δούμε την ιδιομορφία των νεαρών ψηφοφόρων, των ηλικιών, όπως έχω ξαναεξηγήσει, δεν θα ξέραμε ότι παίρνει συγκεκριμένα.

0: ρωτάτε εάν για κάποιον κόμμα υπάρχει μια δημορφία σε συγκεκριμένες υπομάδες του πληθυσμού, ας πούμε ηλικιακά ή οτιδήποτε άλλο,
1: ναι.
0: Εκεί σημαίνει ότι αν το εντοπίσω εγώ μπορώ να το δουλέψω λίγο. Εάν όμως έναν κόμμα παίρνει λίγο ή πολύ το ίδιο από άλλες, από όλες τις ηλικίες, μπορεί να με επηρεάσει. Στην περίπτωση του κ. Φιδία όμως, έχουμε δει ότι ήταν πολύ περισσότερο στους νεαρότερους. Άρα εκεί πρέπει να δούμε λίγο, εντοπίζουμε τους νεαρούς στις δημοσκοπήσεις. Εάν όχι, θα πρέπει να δούμε, θα πάμε περισσότερο την ημέρα των εκλογών. Και αν ναι, ποιος επηρεάζεται. Άρα αυτά πρέπει να τα δουλέψουμε λίγο, τα οποία δουλέψαμε τέλος πάντων στις δικές μας δημοσκοπήσεις και ό,τι μπορέσαμε καλύτερο έχουμε κάνει για να έχουμε πιο, ναι. Έναν πιο πραγματικό αποτέλεσμα. Ναι.
1: Είναι εκλογές που πιθανώς όπως όλα δείχνουν και η δική σας δημοσκόπηση και οι περισσότερες που παρακολουθώ τις τελευταίο 24ωρο δείχνουν προβάδισμα στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εκλέξει περισσότερους βουλευτές, δηλαδή είναι ένα προβάδισμα περισσότερο ηθικό, έτσι, η πιθανότητα να είναι στα ίδια, στους ίδιους βουλευτές με το δεύτερο κόμμα ή όχι, ξεκαθαρίζει η πρώτη.
0: Ναι, ναι, να σας πω, βασικά εμείς εκτιμάμε ότι θα κινηθεί μεταξύ 20 και 24 ο συναγερμός.
1: Ναι. Και ο συναγερμός έτσι εκτιμά, νομίζω οι δικές του δημοσκοπήσεις, να σας πω, που έρχονται σε μένα η πληροφόρηση, εκεί κυβαίνεται, ναι.
0: Εντάξει, και το ΑΚΕ μεταξύ 18,5 και 22,5.
1: Ναι.
0: Εάν δώσω τις έδρες, καταρχήν μου δείχνει ότι καταρχήν ο συναγερμός φαίνεται θα είναι πρώτος, αλλά με μειωμένα ποσοστά, αυτό είναι το πρώτο.
1: Ναι, να πούμε ήταν 27,7 το 21 με 17 έδρες, για να τα υπενθυμίσουμε.
0: Ακριβώς, ναι. Και το ΑΚΕ 22,34
1: με 15
0: έδρες. Άρα, εάν όμως κινηθεί λίγο προς το μέσο ή προς το κάτω άκρο συναγερμός και το ΑΚΕ προς το άνω άκρο, μπορεί να συναντηθούν. Και θα μπορούσε να γίνει και ανατροπή, παρόλο που θεωρούμε είναι λίγο πιο μπροστά ο συναγερμός για να μην αδικήσει ο συναγερμός.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι θα είχαν 2 με 4 έδρες ο συναγερμός και 1 με 3 το ΑΚΕ. Θα μπορούσαν να έχουν τις ίδιες έδρες, αλλά αναλόγως τι θα χάσει ο καθένας.
1: Ναι.
0: Φαίνεται θα χάσουν έδρες, το θέμα είναι πόσες.
1: Πόσες ο καθένας. Ναι. Πόσες ο καθένας και ποιος θα έχει το μεγάλο. Θα είναι εκλογές που θα πρέπει να περιμένουμε έτσι κέντρα μεγάλα για να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα.
0: Κοιτάξτε, με βάση τις εκτιμήσεις μας υπάρχουν πολλές επικαλύψεις ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα. Ας πούμε, οι δύο πρώτοι, το ποσοστό τους επικαλύπτεται στις θέσεις 3, 4, 5 και 6 επίσης, στις θέσεις 7, 8 μέχρι 11 επίσης. Άρα, από τη στιγμή που υπάρχει επικάλυψη και αναλόγως το πώς θα κινηθεί ο καθένας, θα πάρει και έδρες ή θα χάσει ή θα είναι σε μια πιο ψηλή θέση, ναι, θα πρέπει να περιμένουμε σε βαθιά μέσα στη νύχτα, να μπουν μεγάλα αστικά κέντρα, να μπει η Λευκοσία, η Λεμεσός, η Απόχωσος κτλ. Για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη άποψη και νομίζω ιδιαίτερα για τους μικρούς που μπορεί,
1: μπορεί να μπουν και μπορεί να μην. Δηλαδή είναι πολύ, ναι. Λέω, ναι, μιλάμε για μερικές ψήφους.
0: Ναι,
1: ναι. Και μπορεί να υπάρχει πιθανότητα να μιλάμε και για 9 κομματική βουλή.
0: Κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε ότι η βουλή θα είναι πρωτίστως με βάση τις πιθανότητες 7 κομματική. Υπάρχει πιθανότητα εάν έναν 8ο κόμμα κινηθεί στο άνω άκρο όπως το εκτιμήσαμε θα μπορούσε να μπει στη Βουλή, θα μπορούσε και 1ο κόμμα να κινηθεί στο πάνω άκρο να μπει στη Βουλή, 10ο κόμμα είναι λίγο δύσκολο με τα ποσοστά που βλέπουμε διότι μετά είναι αφήσουν 100, αφήσουν πολύ περισσότερα, εκτός και αν μείνουν κάποιοι άλλοι σε πολύ χαμηλά ποσοστά για να αλλάξει λίγο το άθροισμα εκεί, όμως μάλλον 7κομματική ή 8κομματική ή 9κομματική. Όμως, να πω και κάτι άλλο,
1: ναι.
0: Εάν υπάρχει και μια άλλη πιθανότητα, να την πούμε για να την ακούσει ο κόσμος,
1: ότι
0: εάν έναν κόμμα δεν πάρει το 3,6 να μπει στη δεύτερη κατανομή και να πάρει τουλάχιστον 2 έδρες, θα μπορούσε, εάν επερνούσε κάποιος το μέτρο σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια, ας πούμε στη Λευκοσία για παράδειγμα λέω, να έπαιρνε μία έδρα, έτσι παρόν που έφτασε να στη δεύτερη κατανομή. Και θα έμπαινε μέσα στην Βουλή με μία έδρα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, δηλαδή είναι δύσκολο να πάρεις το μέτρο σε μια περιφέρεια, είναι πολλές υψηλή, όμως στο τραπέζι δεν υπάρχει θεωρητικά που θα μπορούσε να γινόταν, άρα εγώ το βάζω εκεί απλά για να το έχουμε υπόψη μας.
1: Άρα υπάρχει το ενδεχόμενο, δεν αποκλείεται ένα κόμμα να είναι με εκπροσώπηση
0: με μία έδρα.
1: Βοηθήστε με και λίγο σε αυτή την αδιευκρίνηστη ψήφο για την οποία συζητάμε. Τι είναι αυτή η αδιευκρίνηστη ψήφος?
0: Εντάξει, η αδιευκρίνηστη

0: ουσία χωρίζεται στους αυτούς που δεν έχουν αποφασίσει για να αποφασιστεί και σε μια άλλη ομάδα η οποία κρύβεται λίγο ή πολύ. Εμείς εχθές είχαμε ένα 10-11% που ήταν αποφάσιστο και 7-7,5% που, που κρυβόταν. Άρα δύο διαφορετικές ομάδες του τώρα. Άλλον αυτός που δεν αποφάσισε,
1: ναι,
0: και άλλον αυτός που αποκρίνει την ψήφα του που δεν μου απαντά. Βεβαίως να σας πω στην απόκρυψη υπάρχει και μια παραλλαγή, η λεγόμενη κρυφή ψήφος. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι εγώ αν δεν σας απαντώ σημαίνει ότι αποκρύβω,
1: ναι,
0: αλλά εάν σας πω ότι να ψήσω ένα γερμό ενώ στο μυαλό μου να ψήσω κάποιον άλλο, αυτό είναι κρυφή ψήφος. Δηλαδή διαφορετικό που το να αποκρύβω που το, από το να έχω στο μυαλό μου να κάνω κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα αυτά τα φαινόμενα θα πρέπει να εκτιμηθούν και να δούμε πώς θα κινηθούν για να δούμε πού είναι το αποτέλεσμα. 7,5 μονάδες κρυφή ψήφος ή απόκρυψη, ψηλό ποσοστό.
1: Είναι ψηλό, άντως, αυτό θα σας ρωτούσα. Είναι ψηλό, ναι, για σας που έρχεται τα αποτελέσματα.
0: Ναι. Είναι ψηλό διότι 7 μονάδες μπορεί να πάρουν ένα κόμμα από το 7 στο 10-12 και ούτω καθεξής. Δηλαδή και δεν έχουν όλοι κρυφή ψήφων ή απόκρυψη. Απόκρυψη είχε παραδοσιακά το ΕΛΑ. Τώρα μάλλον δεν έχει. Και είναι το 7-7,5 πολιτικά πρέπει να δούμε πώς θα που πάει. Γιατί να έχει, ας πούμε, το ΑΚΕΛ, γιατί να έχει ο Συναερμός, γιατί να έχει, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος. Εγώ νομίζω μάλλον έχουν περισσότερο τα νέα σχήματα εκεί μέσα. Δεν είναι λογικό να έχει κάποιος που είναι νέος. Μπορώ να φοβάμαι να το πω, γιατί ξέρω εγώ πολεμούν το τάδε κόμμα. Αν είμαι του Φιδία μπορεί να μέσα να το πω σε κάποιες ευρωεκλογές. Άρα θέλει προσοχή το 7-7,5 ιδιαίτερα το ποσοστό, αλήθεια, ναι.
1: Και επίσης να ρωτήσω κάτι, οι 9 μέρες ασχέτως δεν μπορούν να δημοσιοποιούνται, ξέρω και το λένε και τα κόμματα ότι κάνουν τις δικές τους εσωκομματικές δημοσκοπήσεις,
0: ναι,
1: είναι ένα χρονικό περιθώριο που μπορεί να διαφοροποιήσει τα ποσοστά.
0: Εντάξει, να σας πω κάτι, αυτή την κάρτα που ήξερα ψέσαι στην κάρτα 12, θα δείτε ότι δεν είχαμε ιδιαίτερες διαφορές από το Σεπτέμβριο μέχρι το Μάιο.
1: Μάλιστα.
0: Τα ποσοστά. Πολύ μικρές είχαμε αυτόν τον μήνα. Σχετικό του, θα μπορούσαν, ναι, θα μπορούσαν οι 9 μέρες να ήταν πολύ σημαντικές, θα μπορούσαν όμως, ή μπορούν όμως, να μην έχουμε καμία διαφοροποίηση σε σύγκριση αφού το πρώτο Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα δεν είχαμε τίποτα ιδιαίτερο.
1: Ναι.
0: Άρα και ναι και όχι είναι η απάντηση. Είναι αρκετές για να αλλάξουν κάποια πράγματα, αλλά δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα συμβεί.
1: Ναι.
0: Διότι να σας πω, όλα τα κόμματα δουλεύουν και αυτό αντισταθμίζει λίγο το ένα το άλλο. Δηλαδή ο Συναγερμός θέλει να πάει τους δικούς του, το ΑΚΕ τους δικούς του, θέλω να πιάσω κάποιον που είναι αποφάσιστος, αλλά και ο άλλος θέλει να τον πιάσει. Άρα παρεύουμε μεταξύ μας, άρα τον αντισταθμίζει το άλλο. Θα μπορούσαμε να δούμε, εγώ αυτό που λέω καλύτερα είναι ότι η εκτίμηση που δείξαμε εψές, η οποία δείξαν ότι κινούνται όλοι σε ένα διάστημα, νομίζω εκεί μέσα θα κινηθούν κάπως, είτε στο κέντρο, είτε πάνω, είτε κάτω. Άρα εκεί μέσα, αν κινηθούν, αναλόγως θα έχουμε και τα αποτελέσματα μας.
1: Είναι δύσκολο ο κόσμος, επειδή άκουσα και αυτή τη συζήτηση. Δεν απαντά ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις. Εγινόταν πάντα αυτό ή τώρα δηλαδή πλέον υπάρχει μια
0: επιτυχία? Όχι, να σας πω. Για ποιον πράγμα μιλούμε, για την απόκρυψη ή το ότι δεν απαντά στις δημοσκοπήσεις?
1: Όχι, δεν συμμετέχει. Ναι, δεν συμμετέχει.
0: Αυτό ήσχε πάντα.
1: Πάντα άρα δεν είχαμε... είναι. Μάλιστα.
0: Ναι, να σας εξηγήσω ότι συμβαίνει.
1: Γιατί καμιά φορά λέμε για το μικρό ποσοστό συμμετοχής ή κάτι και λέω αν είναι κάτι που αλλάζει τώρα δηλαδή.
0: Όχι, να σου πω. Πέραν της 20ετίας που θυμούμε,
1: ναι,
0: κόμματα που πήγαινε στις δημοσκοπήσεις που ερωτούσαν τον δημοσκόπο, πέστε μας πόσοι συμμετείχαν και πόσον ήταν το success rate κτλ.
1: Ναι.
0: Αυτό το έχουμε εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ δίνω πάντοτε ένα παράδειγμα για να καταλάβουν ο κόσμος πώς δουλεύει η δειγματοληψία. Εάν εγώ έχω μια πισίνα και θέλω να δω πόσο ζεστό είναι το νερό, θα πάω σε ένα σημείο της πισίνας, θα βάλω μέσα το πόδι μου και ξέρω με μια κίνηση αν ζεστό είναι κρύο σε όλη την πισίνα. Ισχύει όλη την πισίνα και πόσο,
1: ναι,
0: 20 σημεία είναι, σε έναν πάω.
1: Ναι.
0: Με τον ίδιο τρόπο που δουλεύει η δειγματοληψία. Δεν χρειάζεται να απαντήσουν και οι 10.000 που θα πάρω τηλέφωνο. Εάν μου απαντήσουν οι 1.100 και αυτό είναι μια μικρογραφία από πλευράς υποομάδων του πληθυσμού, είναι αντιπροσωπευτικός, αυτό έχει δείξει και η ιστορία, διότι να σας πω, εάν οι άλλες 9 σχέδες δεν απαντήσουν, δεν σημαίνει ότι αν απαντούσα θα ήταν απαραίτητα διαφορετικό τα αποτέλεσμα αυτό που έχουμε βρει σε αυτούς που απαντήσαν.
1: Ναι.
0: Αυτό που μπορεί να επηρεάσει λίγο την αποχή βέβαια, γιατί κάποιοι μπορεί να είμαστε στην κάρτη, εκείνον το ρυθμίζουμε, αλλά ιστορικά δεν μας έχει επηρεάσει στα αποτέλεσματα. Και μετά από το 2013 μέχρι σήμερα γενικά οι δημοσκοπήσεις πάνε αρκετά καλά θα έλεγα και συγκριτικά και με άλλες χώρες εν τω μεταξύ, έτσι. Ναι.
1: Έτσι. Δίνουν τουλάχιστον την εικόνα της στιγμής και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Όπως και τα Expol που θα δούμε ακριβώς με το κλείσιμο της κάλπης. Και στην πορεία η νύχτα θα είναι μακρά, θα δούμε το αποτέλεσμα και θα τα πούμε τότε εκ νέου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρουδά, για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά, ήταν ο εκλογικός αναλυτής ο κύριος Νόσιος Ορεινός. Μου λέτε τοποθετήσεις σε σχέση με το τι αλλάζει αυτή την ώρα και πόσους βουλευτές βγάζει το κάθε κόμμα σύμφωνα με τα ποσοστά. Τα ποσοστά είναι από πολλές και παράλληλες δημοσκοπήσεις. Το Δημοκρατικό Συναγερμός φαίνεται να χάνει 2 με 3 έδρες. Σας λέω το γενικό που υπάρχει, ΑΚΕΛ να χάνει 1 με 2 έδρες. Το Δημοκρατικό Κόμμα να χάνει περισσότερες. Είχε 9 το 21. Το ΕΛΑΜ είχε 4, ανεβαίνει. Αυτά μπορώ να σας λέω κάτω και πάνω. Η Δημοκρατική Παράταξη ήταν με 4 έδρες φαίνεται να κατεβαίνει. Η ΕΔΕΚ με 4 έδρες επίσης φαίνεται να κατεβαίνει. Το Κίνημα Οικολόγων φαίνεται να κατεβαίνει. Είναι, διαφοροποιούνται. Μην ξεχνάτε ότι μπαίνουν νέοι κομματικοί σχηματισμοί που έχουν, που έχουν πλέον πει για τα καλά. Λέει ότι σχολιάζεται τα της δημοσκοπήσεων, ότι αν είμαι ένας που υποστηρίζει συγκεκριμένο κόμμα θα απαντήσω, αν όχι δεν θα απαντήσω. Να σας πω την αλήθεια, επειδή συζητώ και με κόσμο που τους παίρνουν τηλέφωνο, έχει και ανθρώπους που απαντούν και τοποθετούνται και λένε τη γνώμη τους. Έχει και αυτούς που προσπαθούν να ξεγελάσουν και κάποιους άλλους που δεν επιθυμούν να απαντήσουν. Είναι πολλά, γιατί και να μην είσαι έτσι υποστηριχτής στενός κάποιου κόμματος, πιθανώς να θέλεις και να συμβάλλεις στην προσπάθεια που γίνεται για να δοθεί μια εικόνα. Καμιά φορά και στους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτές τις δημοσκοπήσεις να απαντήσεις στα ερωτήματα, κάνουν και αυτή την δουλειά τους. Αυτά με τους βουλευτές, γιατί με ξαναρωτάτε. Χωρίς εξουσία η Βουλή, λέει, γιατί να συζητάμε. Η Βουλή εγκρίνει και νομοσχέδια, καταθέτει προτάσεις νόμου. Μην ξεχνάτε τι είχε γίνει σε σχέση και με τα οικονομικά της χώρας, σε σχέση και με την Ευρώπη. Γίνεται δουλειά, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα εντός της Βουλής. Και σας λέω προσωπική μου άποψη με τα όσα παρουσιάζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αυτά. Λοιπόν, να πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο. Θα διαφοροποιηθούμε. Μιλήσαμε σήμερα έτσι περισσότερο σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις και την εικόνα, γιατί ήταν και η τελευταία μέρα που μπορούσαμε ραδιοφωνικά να αναφερθούμε σε ποσοστά και υποψήφιους αριθμούς. Να σας πω ότι αύριο θα υπάρχει και μια μεγάλη δημοσκόπηση, η τελευταία της καθημερινής, και θα μπορέσετε να διαβάσετε αναλυτικά όλα τα στοιχεία στο site της Καθημερινής, γιατί δεν είπαμε από Κυριακή, δεν μπορούμε να είναι στις εφημερίδες. Άρα ψάξτε την αύριο και θα υπάρχουν αναλυτικά πώς διαμορφώνεται η εικόνα μέχρι και αύριο, μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Από Δευτέρα θα συζητάμε έτσι με υποψήφιους και να λέμε σε ένα γενικότερο επίπεδο. Αλλάζουμε όμως, είναι Παρασκευή και τέτοια ώρα συνήθως αυτό φιλοξενούμε λειτουργών της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και ευχαριστώ. Αυτή την ώρα είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Χρυσάνθου. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρυσάνθου.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Για πείτε μας λίγο, τι γίνεται το Σαββατοκυριακό, πάμε θάλασσα?
2: Καταρχάς να ξεκινήσουμε με σήμερα και να επιστήσουμε την προσοχή του κοινού στις παράλιες μας περιοχές, ιδιαίτερα στα νότια παράλια. Όλη η επικράτεια θα πάρει ένα ενισχυμένο πεδίο ανέμων, 5-6 μποφόρ, ενδεχομένως στα νότια παράλια να έχουμε και μέχρι σφοδρούς άνεμους 7 μποφόρ. Άρα καταρχάς να ξεκινήσουμε με το πεδίο των ανέμων σήμερα ιδιαίτερα ενισχυμένο. Θερμοκρασιακά μικρή αποφόρτιση, είμαστε πιο κάτω από τις μέσες τιμές της εποχής και πιο κάτω από τις τιμές που καταγράφαμε τις προηγούμενες ημέρες. Πρόσκαιρη αυτή η κατάσταση σήμερα, διότι από αύριο Σάββατο ανεβαίνει η θερμοκρασία ξανά. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι εποχής, 2-3 βαθμούς πάνω από αυτές που θα πάρουμε σήμερα. Μικρό ενδεχόμενο για αύριο Σάββατο, αλλά και την Κυριακή, ιδιαίτερα πρωινές ώρες, κάποιες ελαφρές βροχές. Κατά τα άλλα, ένας κυρίως έθριος καιρός με παροτικές συννεφιές. Ένα πεδίο ανέμων το οποίο ενδεχομένως και επόμενες μέρες, απογευματινές ώρες, να μας ταλαιπωρήσει, όμως κυρίως σήμερα. Από εκεί και πέρα, θερμοκρασιακά, όπως έχω πει, Σάββατο και μετά, μέχρι ενδεχομένως και την Τρίτη θερμοκρασίες εποχής, γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, 25 με 28 εκεί θα είμαστε παράλληλες περιοχές, κοντά στους 20 στα ορεινά μας. Μία μεταβολή καιρού διαφαίνεται την Τετάρτη. Διαφαίνεται ότι Τετάρτη και μετά, δηλαδή μεσοβδόματα και μετά, θερμοκρασιακά θα πέσουμε και θα ευνοούνται οι συνθήκες αστάθειας στην περιοχή, δηλαδή θα ξυπνάμε με καλές ημέρες. Θα ξυπνάμε με καλή ηλιοφάνεια, όμως μεσημέρι και μετά θα αναπτύσσονται νεφώσεις και ενδεχομένως μεσοβδόματα και μετά να βλέπουμε αναπτύξεις που θα μας δίνουν βροχές, ενδεχομένως και καταιγίδες. Αυτή η κατάσταση διατηρείται από την Τετάρτη και ενδυνάμει μέχρι και την Κυριακή.
1: Ωραία εικόνα μέσα Μαΐου να μιλάμε για βροχές.
2: Είναι εικόνα η οποία είναι συνηθισμένη για τον νησί και για τον Μάη και για τον Ιούνιο. Μέχρι και τα μέσα Ιουλίου οι αστάθειες στην περιοχή είναι συνηθισμένες για τα ορεινά, για το εσωτερικό. Αυτή είναι η εικόνα που διαφαίνεται την επόμενη εβδομάδα. Πιο σημαντική πρόγνωση της επόμενης εβδομάδας. Να δούμε σε βάθος πρόγνωσης πώς θα διαφοροποιηθεί. Να τονίσουμε τέλος ότι Κυριακή και μετά, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, διαφαίνεται και αραιή σκόνη να ιωρίζει.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα. Επιστρέφει και σκόνη με όλα αυτά.
2: Δεν έχει φύγει ουσιαστικά.
1: Δεν έχει φύγει. Έχετε δίκιο.
2: Έφυγαμε σκόνη και απλά.
1: Τη νιώθουμε. Κάποιες φορές
2: είναι σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, σε ανώτερα στρώματα, κάποιες φορές στην επιφάνεια. Σκόνη στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχει. Θα μας ταλαιπωρήσει κάπως περισσότερο Κυριακή και μετά.
1: Κυριακή και μετά, και να ρωτήσω αυτή η άνεμη σήμερα που μας είπατε και προσοχή από αύριο τελώς, δηλαδή τελείως.
2: Εξασθενούν οι άνεμοι απόγευμα αργά προς βράδυ.
1: Ναι.
2: Ενδεχομένως παράλληλες περιοχές να έχουν λίγο την προσοχή τους στα νότιο-δυτικά. Ενδεχομένως να είναι κάπως ενισχυμένοι για απόψη οι άνεμοι.
1: Ναι, αλλά
2: Σαββατοκύριακο δεν διαφέρονται τέτοιες εντάσεις ανέμων. Εξασθενούν. Σημαντική ημέρα η σημερινή.
1: Ωραία. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Χρυσάθου. Να είστε καλά.
2: Επίσης,
1: πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Είναι εδώ ήδη ο Πάρης Δημητριάδης.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
5: Δεν είναι η ιδέα σου. Ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
4: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
5: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
4: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
5: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
4: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gr.
5: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
6: Σχέση που ηλεκτρίζει.
7: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
8: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
10: buysellcyprus.com. Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
11: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
12: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
14: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
15: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Μαρίνα Διώτη, η στάρ σοπράνο της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών του Παρισιού, μας μιλά λίγο πριν εμφανιστεί ως Κάρμεν στην Αθήνα. Τι μας αγχώνει περισσότερο στην καθημερινότητα της πόλης? Νέα έρευνα αποκαλύπτει τους βασικούς πρωταγωνιστές του στρες. Ακόμη, αφιέρωμα τεχνολογία καινοτομία. Από τα AI γυαλιά και τη ρομποτική μέχρι το μέλλον που ετοιμάζεται σήμερα. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή. Αποφορτιζόμαστε από τα προεκλογικά, είναι και αυτά μέσα στην καθημερινότητά μας, αλλά είναι και Παρασκευή και έχουμε προτάσεις σε σχέση με τις επιλογές του Σαββατοκυριακού. Είναι εδώ μαζί μας ο Πάρης, είχαμε ένα κενό. Καλώς τον καλωσόρισες.
17: Καλό μεσημέρι, Ριάννα μου.
1: Και πάμε σε φεστιβάλ κατευθείαν, έτσι.
17: Πάμε κατευθείαν σε φεστιβάλ, πάμε στην Βάβλα της επαρχίας Λάρνακας, όπου πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά ένα πολύ ιδιαίτερο φεστιβάλ. Η Βάβλα ουσιαστικά μετατρέπεται ξανά σε ένα ζωντανό μουσικό χωριό. Αύριο θα είναι αυτό το φεστιβάλ και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε, τον έχουμε μαζί μας.
1: Ναι,
17: έναν
1: βέβαια.
17: Από τους
1: ναι.
17: Τρεις διοργανωτές, τον κύριο Γιώργο Βενιζέλο. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
18: Καλησπέρα. Από τους πολλούς διοργανωτές, όχι τρεις.
1: Ωραία, όσο πιο πολύ τόσο το πιο καλό, δεν είναι? Να πούμε την αλήθεια ότι συζητώντας τι θα κάνουμε αυτή την Παρασκευή, ένας καλός συνάδελφος που θα είναι εκεί κοντά, ο Ανδρέας, μας λέει θα πάω στη Βάβλα και είναι πολύ καλά εκεί. Και σκεφτήκαμε ότι είναι ωραίο να μας πείτε τι θα δει ο κόσμος, τι μπορεί να παρακολουθήσει εκεί.
18: Ναι, αρχικά να πούμε ότι είναι ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ. Δεν είναι μια οποιαδήποτε συναυλία, γιατί ο κόσμος θα έρθει στο γραφικό χωριό της Βάβλας, στην Ημιωρινή Λάρνακα, ένα παραδοσιακό χωριό με τρόχτιστο πολύ ιδιαίτερο, με λιγοστούς κατοίκους, περίπου 50. Και κάθε χρόνο, τα τελευταία 4 χρόνια, 3 φέτος είναι η δεύτερη φορά, το χωριό γεμίζει μέχρι και, έχονται μέχρι και 1000 άτομα.
17: Α, τόσο, τόσο πολλά, ναι.
18: Ναι. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι αντί να έχουμε μία κανονική σκηνή, όπως ένα πόντιο όπως το φανταζόμαστε συνήθως, οι σκηνές είναι είτε οι αυλές στο σπιτιό μας, είτε οι πλατείες, τα σοκάκια του χωριού, οπότε το background, το φόντο είναι η παραδοσιακή ορεινή Κύπρος. Φέτος έχουμε, πάντα έχουμε πολλά συγκροτήματα, φέτος έχουμε 11 διαφορετικά σχήματα. Η μουσική είναι ποικίλα από τους Γιάν Βαν και Φωτισιώτα που έρχονται από την Ελλάδα και η μουσική τους συνδυάζει βορειοελλαδική παράδοση με σύγχρονους πειραματικούς ήχους των Synthesizer μέχρι τον Γιαννίστα Χριστοφούντου, τον Παναγιώτη Λοΐζου, τα Έπια Πτερόεντα σε πιο ρεμπέτικο ήχος. Έχουμε την Ελεονόρα Ρούσου και τον Οδυσσέα Ντομάζου που παίζουν jazz μουσική, Αλέξα Μάικολ με πιο έτσι folk μουσική. Έχουμε τον Σαμά που έχει δικό του αυτοσχέδιο οργανών, οπότε να δούμε την πειραματική μουσική, όπως κάθε χρόνο βλέπουμε πειραματική μουσική. Έχουμε ψαλμοδίες γυναικών συνθετριών που το κουαρτέτον MVE. Και στο τέλος της βραδιάς έχουμε και DJ. Οπότε μουσικά συνδυάζει τα πάντα.
17: Ναι, να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για αύριο, Σάββατο 16
18: αύριο
17: Μαΐου.
18: Αύριο το Σάββατο, ναι. Που ξεκινά το φεστιβάλ που τις 5 μέχρι τα μεσάνυχτα.
17: Να πάμε λίγο στα πρακτικά, γιατί νομίζω είναι σημαντικά. Πάρκινγκ υπάρχει?
18: Πάρκινγκ υπάρχει, θα υπάρχουν 3 πάρκινγκ. Ναι. Αν έρχεστε που την... που τη χειροκητία προς τα πάνω θα βρείτε το πρώτο πάρκινγκ μόλις τρίψετε στην Βάβλα, δεξιά. Το δεύτερο πάρκινγκ συνεχίζει προς τα Βατσινιά. Και έχουμε και έναν το οποίο θα γεμίσει γρήγορα μάλλον, που είναι πιο κοντά στο χωριό. Ναι, υπάρχει ο κόσμος να σας καθοδηγήσει.
17: Υπάρχουν πινακίδες.
18: Θα υπάρχουν πινακίδες. Επίσης παρακολουθείτε λίγο το Facebook και το Instagram, αν ψάξετε μουσικός περιβάλλον στην Βάβλα. Θα μας βρείτε.
17: Ωραία. Υπάρχουν ωραία.
18: Συνέχεια πληροφορίες. Υπάρχουν και τα δελτία τύπου παντού, οπότε μπορείτε να μας πάρει.
17: Οπότε οι επισκέπτες με το που φτάσουν και παρκάρουν, τι ακολουθεί, πού βρίσκουν το χάρτη?
18: Έρχεται η βασική διαδηλότητα, ναι, του μουσικού περίπατου. Ναι. Περίπατος, μόλις παρκάρει ο κόσμος, να βρει τόπακες, οι οποίοι να του δώσουν χάρτη, κυρίως στο κέντρο του χωριού, αλλά πιθανότατα να υπάρχουν και στα πάρκινγκ.
17: Άρα θα υπάρχουν άτομα με χάρτες στα χέρια που θα περιμένουν τους επισκέπτες.
18: Ακριβώς, ακριβώς.
17: Ναι,
18: και
17: ωραίο,
18: στο χάρτη θα μπορείτε να δείτε τις σκηνές με διάφορα χρώματα. Πιο κάτω να δείτε ποιος παίζει σε κάθε σκηνή και τις ώρες. Τα συγκροτήματα θα παίξουν 2 φορές, 2-20 λεπτά, οπότε αν κάποιος έρθει στις 5, να δείτε το πρώτο... την πρώτη φορά που να παίξει ένα συγκρότημα, αν κάποιος έρθει πιο αργά, μπορεί να το προλάβει στη δεύτερη φορά που να παίζει. Και πέρα από το μουσικό περίπατο, θα υπάρχουν κάποια off-road gigs, όπου μπορεί ο κόσμος να απολαύσει σε έναν πιο μεγάλο χώρο, κάποιες συναυλίες οι οποίες πάνε περίπου 45 λεπτά.
17: Να πούμε κιόλας κάτι πάρα πολύ σημαντικό, Ριάννα μου, η είσοδος είναι ελεύθερη.
18: Η είσοδος είναι ελεύθερη, ναι, όπως πάντα.
17: Ναι.
18: Νομίζω αξίζει πολλά να έρθει κάποιος μέχρι τη Παύλα για να δει το θέαμα και δωρεάν.
17: Και ουσιαστικά μέσα σε αυλές σπιτιών και γωνίες του χωριού, πλατείες, ναι. Βασικά, ναι, ολόκληρο το χωριό.
1: Πάρα πολύ καλή νομίζω επιλογή για αύριο Σάββατο και φαντάζομαι θα έχει εκεί και τρόφιμα, ποτά, θα εμπλέκονται έτσι. Ο καθένας μπορεί να προμηθευτεί ο καθένας.
18: Και τοπικά προϊόντα επίσης, που τοπικούς παραγωγούς, βαβλίτες ή της γύρω περιοχής, δηλαδή ελαιόλαδα, χαρουκόμελα, μέλι, θα υπάρχει.
17: Φανταζόμαστε μπύρες και κρασί επίσης.
1: Οι κάτοικοι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι εκεί, στηρίζουν με την παρουσία τους, με τη συμβολή τους, είναι έτσι αναπόσπαστο το κομμάτι. Ναι.
18: Να κάνω μια έτσι αναθεώρηση. Οι κάτοικοι είμαστε εμείς.
1: Είσαστε εσείς.
18: Είμαστε μια ομάδα που πάει στην Παύλα για να διοργανώσουμε το φεστιβάλ. Οι κάτοικοι διοργανώνουν Ναι, το μισό χωριό, το ένα τρίτο του χωριού είναι στην διοργάνωση του φεστιβάλ. Το άλλο τρίτο να απολαμβάνει. Αλλά δύο τρίτα απολαμβάνει.
1: Ωραία, εξαιρετικά. Να ευχηθούμε να πάτε καλά. Έχετε, δεν ξέρουμε. Θα δούμε αύριο, αφού δεν έχει εισιτήρια, δεν μπορείς να υπολογίσεις κιόλας.
18: Δεν έχουμε εισιτήρια.
17: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Βεβαίως, θα είναι καλός και ο καιρός.
17: Φαίνεται ότι έχει καθιερωθεί ως θεσμός. Είναι η τέταρτη χρονιά που γίνεται. Να ευχηθούμε να συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Ναι. Είναι πολύ ωραία.
18: Ευχαριστούμε τον Δήμο Λευκάρων, ο οποίος πλέον σπονσάρει την εκδήλωση. Ναι. Γι' αυτό μπορεί να είναι και δωρεάν. Προσφέρουμε τέχνη δωρεάν.
17: Ξέρετε εγώ.
1: Πολύ καλό. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Κάθε επιτυχία. Αύριο ραντεβού στη Βάβλα. Για όλους όσους επιθυμούν. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν. Επόμενος.
17: Τον έχουμε μαζί μας.
1: Βέβαια.
17: Λοιπόν, και από την Βάβλα της Λάρνακας μεταφερόμαστε στη Λεμεσό. Όπου
1: σιγά που δεν θα πηγαίναμε Λεμεσό. Με τον Λεμεσό άλλο μας.
17: Έλα, όχι, όχι, Ριάννα, όχι. Μου να είσαι δίκαια.
1: Όχι, αστείευομαι. Ήταν. Εντάξει, ναι, δεν χιουμοράκι. Το κάνουμε συχνά. Και είναι μια επίσης πάρα πολύ καλή επιλογή για να μην την αναφέρουμε δηλαδή. Ναι.
17: Είναι μια μεγάλη.
1: Που μόνο
17: στη Λεμεσό
1: θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορούσε να γίνει. Ναι.
17: Νομίζω πως ναι, με το χαρακτήρα της και περισσότερα μπορεί να μας πει ο. Μιλάμε για το Βήμα Art Fair, που γίνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στις πρώην αποθήκες Σόδα για όλους όσοι ξέρουν την περιοχή. Έχουμε μαζί μας τον Τάσο Στυλιανό, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της Γκαλερί Άινς, η οποία συμμετέχει στην έκθεση αυτή. Τάσο.
19: Ναι.
17: Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω έτσι εκ μέρους το Βήμα Art Fair. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, είναι η δεύτερη χρονιά που θα υλοποιηθεί, θα πραγματοποιηθεί. Αξίζει να σημειωθεί έτσι κάπως και να δώσουμε και μια καλύτερη εικόνα του κόσμου που μας ακούει. Ουσιαστικά πρόκειται περί μιας διεθνούς εμπορικής έκθεσης που αφορά την τέχνη, τη σύγχρονη τέχνη, όπου συμμετέχουν γκαλερί από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της υπόλοιπης Ευρώπης, θα έλεγα, υπάρχουν αρκετές συμμετοχές, όπου για έναν τετραήμερο μπορεί ο κόσμος να επισκεφτεί και να αφουγκραστεί κάπως στην σύγχρονη εικαστική σκηνή, μια πανουραμική κατά κάποιον τρόπο του τι συμβαίνει σήμερα στη σύγχρονη τέχνη, μέσα σε ένα πλαίσιο όπου υπάρχουν διαμορφωμένα περίπτερα, όπου η κάθε γκαλερί παρουσιάζει τους καλλιτέχνες της που συνεργάζεται.
17: Τα επίσημα εγγένεια, Τάσο, είναι σήμερα?
19: Τα επίσημα εγγένεια, ναι, είναι σήμερα. Ανοίγει τις πόρτες του στις 3 το απόγευμα, διαρκέσει μέχρι αργά το βράδυ.
17: Και θα συνεχιστεί Σάββατο και Κυριακή.
19: Θα είναι και ανοιχτή και το Σάββατο και την Κυριακή.
17: 150 καλλιτέχνες γραφείων δελτίων τύπου, συμμετέχοντες περισσότερες από 20 χώρες.
19: Πολύ σωστά. Υπάρχει και ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα ετήσεις, όπου μια ομάδα επιμελητών έχει αναλάβει και έχει χτίσει ένα παράλληλο πρόγραμμα με διάφορες δράσεις και εκθέσεις, οι οποίες πλαισιώνουν την έκθεση, όπου θα μπορούσε κάποιος να περάσει μια ολόκληρη μέρα παρακολουθώντας όλες αυτές τις δράσεις μέσα στο πολύ ιδιαίτερο, έτσι θα έλεγα, βιομηχανικών, πρώην βιομηχανικών αστικών περιβάλλων εκεί στην περιοχή ανάμεσα στο
17: Μαρίνα και το λιμάνι. Και εσύ έτσι, η δική σου εμπειρία ως ένας Κύπριος που συμμετέχει στην έκθεση?
19: Κοίτα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει. Νομίζω θα πρέπει κάποια στιγμή να αξιολογηθεί και το τι αφήνει στη συνέχεια όλη αυτή η διοργάνωση ως παρακαταθήκη στην Κύπρο και στη Λεμεσόν ειδικότερα. Είναι μια σημαντική στιγμή, θα έλεγα, που φέρνει έτσι έναν διευρυμένο κοινό σε επαφή με έναν ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης, που είναι η σύγχρονη εικαστική τέχνη, και αυτό νομίζω βοηθάει στο να αναπτυχθεί περαιτέρω πολιτισμός ευρύτερα.
17: Αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια προβοκατόρικη ερώτηση, είναι επειδή τάσω μου γενικότερα μερίδα της κοινωνίας είναι έτσι λίγο καχύποπτη μερικές φορές με τούτες τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες που λαμβάνουν χώρα και στο χώρο της τέχνης. Έχεις ένα σχολείο σχετικά με αυτό? Νομίζω ξέρεις πολύ καλά για σε
19: διάφορα. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Πιστεύω ναι, οι εποχές δεν είναι γενικότερα αθώες. Και πολύ σωστά το έθεσες, υπάρχουν διάφοροι προβληματισμοί. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα που είναι πίσω από αυτόν, ως διοργανωτές και εμείς που την υποστηρίζουμε, οι προθέσεις μας, θα έλεγα, είναι εντάσσονται στα πλαίσια αυτά της περισσότερων της πρόθεσης και μιας πραγματικής έτσι, ανάπτυξης των υποδομών που μπορούν να βοηθήσουν στον αναπτυχτή τέχνη. Υπάρχει μια σοβαρότητα όσον αφορά τη διοργάνωση. Είναι άνθρωποι ο καθένας από τη θέση τέλος πάντων, που τα αναλογεί στο οικοσύστημα των καλλιτεχνικών, ο οποίος συμβάλλει στο να ενισχυθεί ακριβώς και η τοπική σκηνή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα στοιχείο που
17: χαρακτηρίζει. Ναι, γι' αυτό ήθελα κιόλας να μιλήσουμε μαζί σου, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ντόπιος, όπως είσαι δική σου καλερί. Και ήθελα να μας δώσεις τη δική σου οπτική γωνία για το τι σημαίνει για έναν άνθρωπο όπως εσένα να συμμετέχει σε αυτή την έκθεση.
19: Ναι, αυτό ακριβώς. Θέλω να υπογραμμίσω ότι ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι ακριβώς αυτόν, στο να βοηθήσει, όχι ούτε να καπελώσει, ούτε να διαγράψει αυτό που συμβαίνει στην πόλη μας, αλλά ακριβώς να το βοηθήσει στο να αναδειχθεί, στο να συμμετέχει, στο να συνδιαμορφώσει.
17: Ναι, εν μεγάλη συζήτηση που βεβαίως τώρα είναι της παρουσίας, απλώς μια έτσι άλλη ερώτηση που μου έρχεται είναι που δημιά έχουμε το κράτος το οποίο το τελευταίο διάστημα γενικότερα έτσι έχουμε πολλές διαμαρτυρίες από τον καλλιτεχνικό κόσμο ότι δεν είναι διπλά του. Ότι το κάπως έχει εγκαταλείψει τον καλλιτεχνικό κόσμο, που την άλλη συμβαίνουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες όπως αυτή η οποία φέρνει και πάρα πολύ κόσμο και από το εξωτερικό και μετατρέπει την Κύπρο σε, θα μπορούσε να πει κάποιος σημείο συνάντησης.
19: Πολύ σωστά το
17: πώς θέλησα. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό? Εντοπίζεις αντίφαση?
19: Κοιτάξτε, όντως είναι μια αντίφαση με όλες τις προβληματικές που αντιμετωπίζει και όλοι τις βλέπουμε σχέση με το Υφυπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας και το πώς μέσα από τις μεγάλες αλλαγές, ριζικές αλλαγές που πάνε να γίνουν φαίνεται κάπως να μην μπορούν να συντονιστούν με το τι συμβαίνει και τις πραγματικές ανάγκες των καλλιτεχνικών δράσεων και της καλλιτεχνικής ανάπτυξης του τόπου. Και πολύ σωστά, ιδιωτικές πρωτοβουλίες πολλές φορές έρχονται να καλύψουν για αυτόν τον κενό. Σίγουρα, μια εμπορική διεθνής έκθεση συνήθως είναι αποτέλεσμα ιδιωτικών πρωτοβουλίων, έτσι κι αλλιώς.
17: Εννοείς και στο εξωτερικό, αυτόν ήθιστε να συμβαίνει.
19: Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Θα έλεγα ότι πολλές φορές στις πίστες ότι συνήθως αυτό που βλέπουμε, επειδή είναι σημαντικά σημεία συνάντησης, δηλαδή κινητοποιεί κόσμο από όλη την περιοχή που έρχονται εδώ και ως επισκέπτες και ως συμμετέχοντες, πολλές φορές η ίδια η πόλη, το ίδιο το κράτος συμμετέχει στην υποστήριξη τέτοιων θεσμών, γιατί όντως έχουν ένα χαρακτήρα, μια κομπικότητα τέλος πάντων, που είναι από τα χαρακτηριστικά που πάντα ελπίζαμε να συμβεί στην Κύπρο σε σχέση με τον πολιτισμό, και πιστεύω ότι το βήμα καταφέρνει να το πετύχει αυτό. Αυτό.
1: Ωραία. Και θα πούμε και ώρες και μέρες.
17: Είναι
1: λίγο
17: τριήμερο, ξεκινά σήμερα, ολοκληρώνεται την Κυριακή. Φαντάζομαι, ξέρεις Τάσο, μέχρι τι ώρα το βράδυ θα...
19: Κοίταξε, είναι από τις 3 που ανοίγει. Τα περίπτερα των γκαλερί κλείνουν στις 9. Από εκεί και μέρα όμως υπάρχει μια σειρά δράσεων, όπως σας είχα προαναφέρει, παράλληλα, που είναι εκεί στο χώρο, όπου Κάποιος μπορεί, υπάρχουν, θα πατήσουν και διάφορα parties, κάποιος μπορεί να...
17: Εντάξει, αλλά αυτά υπάρχουν και στα social και στα site της έκθεσης, υπάρχουν λεπτομερώς,
19: υπάρχουν όλες οι πληροφορίες, ναι, του παράλληλου προγράμματος.
17: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να καλή περάσετε επιτυχία. Όμορφα. Κάθε επιτυχία.
19: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
19: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ καλές οι επιλογές μας. Οι επιλογές σου
17: να
1: σήμερα.
17: Να κάνουμε και ένα σχόλιο για την Eurovision.
1: Και έλεγα να μην κάνουμε. Με ρωτήσε πριν και ο Μάγκη άμα θα κάνουμε. Γιατί χθες ήμουν.
17: Ευχηθούμε μια καλή επιτυχία στην Κύπρο.
1: Κοίτα, ήμουνα με πολύ καλή διάθεση και ήθελα να βάλουμε και το τραγούδι και ήμασταν έτοιμοι. Εντάξει, να ευχηθούμε καλή δύναμη. Ευχαριστούμε που όλα πήγαν καλά και πέρασε στο δεύτερο γύρο. Αλλά εγώ θα το πω. Δεν. Φωνητικά είχαμε πρόβλημα.
17: Και εγώ θα το πω. Είχα προσδοκίες. Είχα μεγαλύτερες προσδοκίες. Ελπίζουμε όμως ότι στον τελικό θα.
1: Ναι. Λοιπόν, βρες το τραγούδι. Θα βάλουμε
17: θα πάμε, θα πάμε καλύτερα.
1: Ναι, όχι. Να πω.
17: Και θα πάμε καλά. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι κακό να εντοπίζονται. Φαντάζομαι και η ίδια η αποστολή. Φαντάζομαι θα εντόπισαν το συγχρονισμό χορού, μουσικής. Δεν είναι και εύκολο πράγμα.
17: Α, να πω για τον τσιμπελόμετρο, ρε, να μου πες, νομίζω δεν ήσουν πάνω τώρα. Μια
1: όχι,
17: πολύ
1: αλλά
17: ενδιαφέρουσα.
1: Το είδα χθες, νομίζω, εγώ δεν τα βλέπω.
17: Τα
1: επειδή
17: είδες.
1: Ότι είχαμε
17: είναι μια έτσι ενδιαφέρουσα είδηση ναι, που ένας φαν εντός της αρένας είχε τον τσιμπελόμετρο που είναι μια συσκευή που μετράταν τσιμπέλ και την ώρα που βγήκε η Κύπρος φαίνεται ότι το κοινό,
1: το κοινό η
17: αντέδρασε πολύ ένθερμα και νομίζω αυτό είναι σημαντικό να υποθεί.
1: Μα είναι το πιο συμπαθητικό πλάσμα, χαρούμενο, ισχύ, χαμογελαστό ισχύ. Η Αντιγόνη. Νομίζω ότι δεν έχει άνθρωπο που θα δεν είναι να πει κακιά κουβέντα.
17: Ναι.
1: Απλά επειδή είναι και διαγωνισμός τραγουδιού, θα πρέπει να προσπαθήσουμε αύριο να δείξουμε την καλή, να δώσουμε ό,τι καλύτερο. Και έχει όλη μας τη θετική ενέργεια.
17: Την έχει, ναι, και να ευχηθούμε
1: καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και σε όλα τα καλά τραγούδια.
17: Σωστό.
1: Λοιπόν, πάμε με τσάλα θα κλείσουμε σήμερα γιατί είναι Παρασκευή. Ευχαριστώ πάρα και εσάς κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε Δευτέρα στις 12 και 10.

0: την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
2: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή, Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού

0: Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
0: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
2: Jackpot στον Τζόκερ. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
8: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
9: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
10: Ποτέ. Θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή On Air Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα 30 λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Επιστρέφουμε έτσι στο αθλητικό σκηνικό μετά τα όσα σημαντικά ακούσατε και προηγουμένως. Στο 2950 επικοινωνείτε εσείς με εμάς μεσογραπτό μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Είναι στο προσκήνιο οι αγώνες που θα ακολουθήσουν το επόμενο τριήμερο, με την δράση να ξεκινά από σήμερα, και μάλιστα είναι και σημαντική ημέρα για ό,τι έχει να κάνει με τη μάχη της παραμονής στην πρώτη κατηγορία. Διεξάγονται σήμερα στις 7 οι πρώτες τρεις αναμετρήσεις για την 7η και τελευταία αγωνιστική του δευτέρου ομίλου, παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν και το ποια θα είναι η τρίτη ομάδα που θα υποβιβαστεί στην δεύτερη κατηγορία. Δύο είναι ουσιαστικά σημαντικές αναμετρήσεις, οι αναμετρήσεις αν θέλετε που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στο Στέλιος Κυριακίδης ο Ακρίτας υποδέχεται την ΑΕΛ και στο ΓΑΣΥΠ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανόρθωση. Η ομάδα της Λευκοσίας είναι αυτή που με βάση τα βαθμολογικά δεδομένα έχει τον πρώτο λόγο για την παραμονή στην κατηγορία. Είναι στους 37 βαθμούς ο Ολυμπιακός, 35 έχει ο Ακρίτας. Για ό,τι αφορά τα σενάρια παραμονής, θυμίζω ότι οι μαυροπράσινοι, σε περίπτωση που κερδίσουν την Ανόρθωση, παραμένουν δεδομένα στην πρώτη κατηγορία, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα στην Πάφο. Επειδή όμως στην ισοβαθμία υπερτερεί ο Ακρίτας, η ομάδα της Χλώρακας θέλει ουσιαστικά δική της νίκη και παράλληλα να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αν μείνει στην ισοπαλία ο Ολυμπιακός ή αν ιτηθεί από την Ανόρθωση και ο Ακρίτας κερδίσει την ΑΕΛ, τότε παραμένει αυτός στην κατηγορία. Παίζουν και οι δύο ομάδες λοιπόν σήμερα ολόκληρη την σεζόν σε ένα παιχνίδι. Θυμίζω πως θα διεξαχθεί σήμερα στις 7 επίσης και η αναμέτρηση στο Δασάκι ανάμεσα σε Εθνικό και Ομόνια Ραδίπου, η αγωνιστική που ολοκληρώνεται την Κυριακή με το παιχνίδι ανάμεσα σε ΕΝΗ Ύψωνα και Ένωση Νέων Παραλυμνίου, ενώ αύριο θα έχουμε και τα τρία παιχνίδια για τον πρώτο όμιλο από ΑΠΟΕΛ Ομόνια, Απόλλωνας Άρης και ΑΕΚ Πάφος, και οι τρεις αναμετρήσεις αρχίζουν στις 6. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με την αναφορά μας σε μια σημαντική φιλανθρωπική εκδήλωση που διεξάγεται την ερχόμενη Κυριακή στο Mall of Cyprus. Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Κύπρου διοργανώνει για πρώτη φορά τη μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση Together for Life, στηρίζοντας έμπρακτα το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος του Σύνδεσμου Προπονητών, ο κ. Μιχάλης Σεργίου, για να μας δώσει και περισσότερες λεπτομέρειες. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Σεργίου.
1: Καλό μεσημέρι, μαρία μου, κύριε Σάρκη, στους ακροατές σας.
0: Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία από το σύνδεσμο σας, με επιδίωξη να στηρίξει κιόλας και οικονομικά το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Τι θα πρέπει να κρατήσει και ο κόσμος για την εκδήλωση της ερχόμενης Κυριακής?
1: Ναι, είναι μια πρωτοβουλία που θέλουμε γενικά σαν σύνδεσμος να έχουμε δράσεις που αφορούν και γενικά την κοινωνία και τα θέματα υγείας, την πρόληψη και όλα όσα πρεσβεύει γενικά ο σύνδεσμος. Είναι μια δράση που με σκοπό το συγκεκριμένο φεστιβάλ που το διοργανώνουμε για πρώτη φορά με τίτλο Together for Life, και θέλουμε να κρατήσουμε τον τίτλο και για μετέπειτα δράσεις με στόχο να βρεθούν και άλλοι εθελοντές δότες για το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα, όπως και οικονομικοί οι πόροι για το Ίδρυμα που επιτελούν ένα έργο στο Καραϊσκάκιο, και θέλουμε και να συμβάλλουμε με τη σειρά μας με αυτόν το event.
0: Την ερχόμενη Κυριακή λοιπόν από τις 11 μέχρι τις 5 στο χώρο στάθμευσης του Mall of Cyprus, και από ό,τι διαβάζω θα υπάρχουν εκεί, θα βρίσκονται και ονόματα του κυπριακού ποδοσφαίρου, και προπονητές και ποδοσφαιριστές.

0: συναντηθούν στο event και θέλουν να είναι έναν φεστιβάλ που να δούμε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλά παιδιά που θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν και να συνομιλήσουν με τους προπονητές και τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές με σκοπό να στηρίξουν όλοι μαζί το Καραϊσκάκι και το Ίδρυο.
1: Ναι, είναι σημαντικό να δώσει το
0: παρόν. Και καλούμε όλων των κόσμων, τους γονείς, τα παιδιά να είναι να δώσουν το παρόν τους.
1: Και πολλές εκδηλώσεις από ό,τι διαβάζω, έτσι, και παιχνίδια, θα γίνουν και κληρώσεις με φανέλες ποδοσφαιριστών, οπότε είναι μια ωραία ευκαιρία και για τον κόσμο να γνωρίσει και από κοντά, όπως είπες και εσύ, τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές και παράλληλα να στηρίξει και όλα στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα που επιτελεί πολύ σημαντικό έργο. Τι άλλες έτσι κινήσεις να περιμένουμε από το σύνδεσμο σας?
0: Ωραία μου, σήμερα ξεκινάει ένα τουρνουά στη Λευκοσία, το κοινωνικό σταδίο Γλαμπιάς, το αθλητισμός ενάντια στις εξαρτήσεις, που είναι υπό την αιγίδα του συνδέσμου μας και του Δήμου Λευκοσίας. Εμείς επικροτούμε αυτές τις ενέργειες. Είναι καθήκον μας, όλους τους προπονητές, όλου του κόσμου και τους γονείς, να μάθουμε και να επιμορφωθούμε για τα θέματα των εξαρτήσεων, που είναι πάρα πολλές εξαρτήσεις, δεν μιλούμε για ένα θέμα μόνο, και να μπορούμε να βοηθήσουν τα παιδιά μας όλοι να μείνουν μακριά. Και ο αθλητισμός είναι ο μόνος τρόπος να είναι τα παιδιά όλων μακριά από διάφορες εξαρτήσεις. Και έτσι το τουρνουά αυτό συγκεκριμένο, αθλητισμός ενάντια στις εξαρτήσεις, είναι υπό την αιγίδα μας και θα είμαστε σας δίνουμε παρόν και σε αυτό το τουρνουά. Όπως και σε πολλές άλλες δράσεις που θα γίνουν στο μέλλον για αυτό το σκοπό, για την προστασία των παιδιών μας και για την ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα της υγείας, για πρόληψη και διάφορα άλλα. Mm-hmm. Και νομίζω είναι καθήκον του συνδέσμου και όλων μας να τρέχουμε αυτές τις δράσεις.
1: Μιας και είσαστε μαζί μας και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σεζόν, θα ήθελα να μας κάνετε και έτσι έναν απολογισμό σε σχέση με την πορεία των προπονητών φέτος, γιατί ήταν ακόμη μια σεζόν που είδαμε ξανά αρκετές αλλαγές προπονητών στις ομάδες μας.
0: Νομίζω είμαστε στην πρώτη στη λίστα στην Ευρώπη.
1: Δεν κάνω λάθος, ναι.
0: Ναι, στις αποδεσμεύσεις. Αυτό που μας χαροποιεί εμάς λίγο είναι ότι είχαμε αρκετούς Κύπριους στην πρώτη κατηγορία να δουλέψουν. Κάποιοι δεν είχαν τον χρόνο που έπρεπε, που δικαιούνταν. Είδαμε προπονητές ξένους να παίρνουν ευκαιρία για 10-12 παιχνίδια χωρίς νίκη και να παραμένουν στον πάγκο της ομάδας τους και να μην συμβαίνει το ίδιο με τους Κύπριους. Αυτό πρέπει να αλλάξει σιγά σιγά. Όμως γενικά το θέμα των αποδεσμεύσεων, αν δεν υπάρχει μια σωστή δομή στην ομάδα, Μαρία μου, από την αρχή, τότε αυτό θα υπάρχει. Και αν δεις τις ομάδες που στις πρώτες ομάδες βαθμολογίας, έχουν κάποιες ομάδες που έχουν μια σωστή δομή, ένα σωστό structure, και δεν είναι εύκολο για αποδεσμεύσεις, γιατί βλέπουν και άλλα πράγματα στους προπονητές. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, που ο κόσμος κρίνει το αποτέλεσμα. Και είναι λογικό αυτό. Όμως όταν μια ομάδα έχει έναν αθλητικό διευθυντή, του αντικειμένου όμως, όχι έναν τεχνικό διευθυντή, που στην Κύπρο ο τεχνικός διευθυντής έχουμε μόνο τον κύριο Νταραπουλούτζη, τον κύριο Ρόκα, της Πάφου τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Λάρκο της Νέας Σαλαμίνα πλέον που είναι πρώτη κατηγορία, τον Αποστόλο Μακρύδη, αυτοί είναι οι τεχνικοί διευθυντές των ομάδων. Δηλαδή πολλοί συγχύζουν τον ρόλο και ακούμε διάφορα και διαβάζουμε διάφορα στα media. Τεχνικός διευθυντής, το λέει και η λέξη, πρέπει να έχει technical skills. Άρα πρέπει να είναι UEFA Pro License και ο ρόλος του είναι συγκεκριμένος στην ομάδα. Οι ομάδες που έχουν είτε τεχνικό διευθυντή είτε αθλητικό διευθυντή, που είναι κάτι άλλο, και μπορούν να διαβάζουν διαφορετικά τις καταστάσεις καθημερινά στην ομάδα και να έχουν συνεχή επαφή με τον προπονητή και με το τεχνικό επιτελείο και με τους ποδοσφαιριστές τότε, δεν είναι τόσο εύκολη αποδέσμευση όσο σε άλλες ομάδες που λειτουργούν διαφορετικά. Είτε μέσω του Προέδρου, των Συμβουλίων, παίρνουν αποφάσεις ευρανός ψυχής και αυτό βλέπουμε και πολλές αποδεσμεύσεις της ομάδας.
1: Ναι. Επειδή θυμάμαι, ξανακάναμε αυτή τη συζήτηση, επί της ευκαιρίας να σας ξαναρωτήσω, είναι κοντά οι Κύπροι προπονητές στο σύνδεσμο σας?
0: Πλέον είναι, ναι. Πλέον είναι και τους δικαιολογώ που δεν ήταν. Τώρα όμως που ο σύνδεσμος βγαίνει μπροστά με διάφορες δράσεις, mm-hmm. Και με τα βραβεία που έχει η μηνιαία και για τα youth, είναι σημαντικό και ήταν στόχος μας οι προπονητές που είναι στα youth να δούμε τι είναι, να δει ο κόσμος τι είναι, γιατί επιτελούν έργο αυτοί οι προπονητές. Ο ρόλος του προπονητή είναι ο πιο σημαντικός στο ποδόσφαιρο, Μαρία μου. από τον προπονητή θα εξελιχθούν οι ποδοσφαιριστές και από τη βάση.

0: των ακαδημιών θα βγει ο ποδοσφαιριστής. Είναι ένα, ο προπονητής μπορεί να πειράζει lifetime ένα παιδί. Mm-hmm. Είναι ο άνθρωπος που έχει περνά ώρες με ένα παιδί. Άρα θέλουμε να έχουμε σωστούς προπονητές. Θέλουμε οι ομάδες να προλαμβάνουν πιστοποιημένους προπονητές που να έχουν τα διπλώματα τους μέσα στην Ομοσπονδία. Έχουμε μια άριστη σχέση με την Ομοσπονδία και τη σχολή προπονητών που είναι πολύ σημαντικό για μας. Άρα θέλω, γίνονται βήματα μπροστά γενικά και από τους προπονητές μας και από τις ομάδες. Mm. Βλέπουμε πρόοδο και θεωρώ ότι πάντα υπάρχει τρόπος βελτίωσης και πάντα θέλουμε να βελτιωνόμαστε, όμως θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο στο κομμάτι αυτό.
1: Πρωτού κλείσουμε, επειδή και χθες ανακοινώθηκε και ότι ο προπονητής της ΑΕΛ, ο Ούγκο Μαρτίνς, έχει λάβει το δίπλωμα το UEFA Pro και υπάρχει και μια απορία από πλευράς κόσμου διαβάζοντας και κάποια μηνύματα στα social media σχετικά με το ότι τα τελευταία χρόνια βρισκόταν στην τεχνική ηγεσία ομάδων χωρίς να είναι κάτοχος του συγκεκριμένου διπλώματος. Ήταν κάτι το οποίο φυσικά ο ίδιος μπορούσε να κάνει επειδή βρισκόταν στην όλη διαδικασία. Θα ήθελες να μας εξηγήσεις ξανά το πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα για να ακούσει και ο κόσμος.
0: Ναι, να σας πω γιατί το ξέραμε και παλιά αυτό, ας θυμάμαι, διότι είναι λίγο παρεξηγημένο ο τρόπος. Mm-hmm. Ο κύριος Μάρτιν είχε ανεβάσει την ομάδα Ολυμπίου στην Α' κατηγορία.
1: Ναι.
0: Η ομοσπονδία μας διαχρονικά, και έγινε αυτό και με Κύπρους προμονητές που ανέβασαν ομάδες από τη Β' στην Α, τους έδινε μια ευκαιρία να μείνουν, αν οι ομάδες τους ήθελαν τους ίδιους προμονητές να παραμείνουν, προσπαθούν να βρει τρόπο να τους βοηθήσει η ομοσπονδία μας. Και καλά έκανε. Και συμφωνούμε με αυτό, το επικροτούμε. Ο κ. Μάρτινς, που ήταν ξένος προμονητής, δέχτηκε περισσότερα πειρά για το κομμάτι αυτό, αδίκως, όμως ο άνθρωπος, όταν ανέβασε την ομάδα του πάνω, τον είχε αποδεχτεί η Πορτογαλική Ομοσπονδία να ξεκινήσει το UEFA Pro License. Η Ομοσπονδία μας, για να είναι δίκαιη και σωστή, ζήσε αυτό το χαρτί από την Ομοσπονδία της Πορτογαλίας, το πήρε, ότι ο κ. Μάρτιν, νομίζω τον Νοέμβριο της χρονιάς που ήταν στη Μόνα Ραδίκου στην Άρφα Εθνική, θα ξεκινούσε το UEFA Pro. Γι' αυτό τον δέχτηκε να είναι προβλητής μόνο στην Ομόνια Ραδίκου. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσε ο κ. Μάρτιν να φύγει από την Αραδίπου και να πάει σε άλλη ομάδα άρθρα κατηγορία μέχρι να ξεκινούσε να κάνει το UEFA Pro. Όταν το ξεκινάει, θυμάστε, είχε κάτι φοράς ο κ. Μάρτινς τότε, Οκτώβριο-Νοέμβριο της χρονιάς εκείνης, και δεν έφυγε από την Ομόνια Αραδίπου. Όταν ξεκίνησε κανονικά το UEFA Pro, ο κ. Μάρτινς στην Πορτογαλία, μπορούσε, επειδή ήταν στη διαδικασία, μπορούσε να είναι σε ποια ομάδα θέλει άρθρα κατηγορία. Mm-hmm. Γιατί είναι στη διαδικασία του UEFA Pro.
1: Μάλιστα, ξεκάθαρο.
0: Το ότι το ανακοίνωσε ο άνθρωπος ότι το πήρε, μπράβο του, συγχαρητήρια, πήρε το UEFA Pro. Δεν θα μπορούσε να είναι σε ομάδα κατηγορίας αν περνούσε η διαδικασία του UEFA Pro και δεν έπαιρνε το δίπλωμά του. Ναι. Όμως από τη στιγμή που είναι, τον αποδέχτηκε η Ομοσπονδία της Πορτογαλίας και ξεκίνησε τα μαθήματα του, ήταν σαν να το είχε. Γι' αυτό η Ομοσπονδία μας δέχτηκε μετά ξανά τον κύριο Μάρτιν να είναι σε ομάδες άλλες. Mm-hmm. Γιατί ήταν στη διαδικασία και ξεκινήσει ήδη το UEFA Pro.
1: Ναι,
0: αυτό θα γίνει και κάποιες προμονητές τώρα που ανεβάσαν τις ομάδες τους από τη Γάμα στη Β, που δεν είναι κάτω, δεν έχουν το UEFA Pro, και η Β κατηγορία βάσει της UEFA, επειδή είναι επαγγελματική η Β κατηγορία της Κύπρου, οι προμονητές πρέπει να έχουν UEFA Pro πλέον από αυτήν την αγωνιστική περίοδο.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε συζητήσει με την Ομοσπονδία να δούμε με ποιον τρόπο μπορούν αυτοί οι προμονητές να βοηθηθούν, να παραμείνουν στην ομάδα τους, αν τους θέλει και η ομάδα τους, να δούμε ποιον τρόπο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, γιατί θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Δεν θέλουμε κανείς να χάσει τη δουλειά του, όμως θέλουμε και ταυτόχρονα να είναι όλα νομότυπα βάσει της προηγής του βαθμού της Ομοσπονδίας και της εγκυκλής του στα σωματεία.
1: Ναι, αυτό είναι και το πρέπον ούτως ή άλλως.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Σεργίου, να σας ευχαριστήσω. Θυμίζω ξανά την εκδήλωση Together for Life την ερχόμενη Κυριακή στο
0: Μόλο. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας.
1: Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά την εκδήλωση του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Together for Life την ερχόμενη Κυριακή στο Mall of Cyprus, όπως είπαμε. Στα της επικαιρότητας είναι στο επικεντρό τις τελευταίες μέρες το θέμα επενδυτή στο ΑΠΟΕΛ και οι εξελίξεις που αναμένονται σε εκείνο το μέτωπο από πλευράς των γαλαζοκυτρίνων. Συζητήθηκαν αρκετά το τελευταίο διάστημα. Από χθες, θυμίζω, το ΑΠΟΕΛ υπέγραψε και συμφωνία εμπιστευτικότητας με μια από τις τρεις περιπτώσεις επενδυτών που ήταν στο προσκήνιο. κίνιο με την περίπτωση του Σάββα Γιασί να είναι ως γνωστόν σε πρώτο πλάνο. Επί τούτου έκανε και σήμερα στο σταθμό μας κάποιες σημαντικές τοποθετήσεις ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, ο Νεκτάριος Πεντεβίνος. Όπως είπε, περνά στο επόμενο στάδιο η όλη διαδικασία με τον ένα εκ των τριών περιπτώσεων επενδυτών που ενδιαφέρθηκαν να εμπλακούν στην ομάδα, χωρίς να προκύπτει αυτή τη στιγμή το οτιδήποτε περισσότερο. Ανέφερε κιόλας ότι από τη στιγμή που έχει υπογραφεί σύμφωνο εμπιστευτικότητας, θέλουν να διαφυλάξουν όλες τις διαδικασίες όπως πρέπει να γίνουν, μέχρι και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Όταν υπογράφεις, όπως είπε, μια τέτοια συμφωνία εμπιστευτικότητας, δεσμεύεις την εμπιστευτικότητα όλων των πλευρών και θα πρέπει να το τηρήσουμε στο επακρό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προφανώς και δεν επιδιώκουν από πλευράς ΑΠΟΕΛ να λεχθούν περισσότερα για ό,τι αφορά το θέμα επενδυτών από τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η όλη διαδικασία. Ανέφερε ότι οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά το τελευταίο διάστημα αρχίσουν να μπαίνουν στην ουσία. Μάλιστα έθεσε κάτω πως το γεγονός ότι υπογράφεται σύμφωνο εμπιστευτικότητας σημαίνει πως δίνεται και η ευκαιρία να τρέξουν πιο γρήγορα κάποιες διαδικασίες με τη συγκεκριμένη περίπτωση που βρίσκεται στο προσκήνιο. Επειδή συζητείτε όλο αυτό το διάστημα και το πώς θα κυλήσουν ουσιαστικά οι διαδικασίες από εδώ και μπρος από ΕΛ και με τα θέματα του προγραμματισμού, ήταν χαρακτηριστικό αυτό που υπόθηκε ο πλευράς του εκπροσώπου τύπου της ομάδας, ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις χρειάζονται χρόνο για να ολοκληρωθούν και στον ΑΠΟΕΛ, επειδή τα χρονικά περιθώρια είναι στενά, προσπαθούν να ολοκληρώσουν την όποια διαδικασία σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που προχωρήσουν οι διαδικασίες και υπάρχει ανάγκη για καταστατικές αλλαγές, τότε θα προκύψουν και οι ανάλογες εξελίξεις για ό,τι αφορά την Γενική Συνέλευση, που αυτή τη στιγμή δεν έχει στην ατζέντα της τέτοιο θέμα, στις 4 Ιουνίου θυμίζω. Σχετικά με το γιατί προχωρά η συγκεκριμένη περίπτωση, ανέφερε ότι ήταν μεγαλύτερο το ενδιαφέρον από την πλευρά του Σάββα Γιασί σε σχέση με τις άλλες δύο περιπτώσεις που βρίσκονται επίσης στο τραπέζι των συζητήσεων. Με βάση και τα δικά του λεγόμενα, αλλά και τα όσα μεταφέραμε και εμείς στο προηγούμενο διάστημα, το όλο θέμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην διαδικασία των συζητήσεων, χωρίς ακόμα να έχει καθοριστεί το οτιδήποτε. Για τα υπόλοιπα θέματα και που αφορούν και αυτά μάλλον το οικονομικό κομμάτι, ο Νεκτάριος Πεντεβίνος ανέφερε πως ήθελε ο Χάρης Φωτίου να μεταφέρει το μήνυμα ότι το έλλειμμα δεν αυξήθηκε ούτε ένα σεντ το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα και για τις περιπτώσεις που γίνεται προσπάθεια για διακανονισμό αναφέρθηκε πως δεν αυξάνονται τα θέματα αυτά, αλλά περισσότερο μειώνονται. Έγινε αναφορά και στις περιπτώσεις εμπάρκο που αφορούν τον LRMP και τον David Gallego. Για την περίπτωση του LRMP είπε πως δεν υπήρξε καμία διάθεση επικοινωνίας, ενώ για τον Ισπανό προπονητή, όπως ανέφερε ο Νεκτάριος Πεντεβίνος, έχει να παίρνει μόνο μπόνους το οποίο είχε διεκδικήσει για πρόκριση σε όμιλο του Conference League. Είναι σε διαδικασία διαχείρισης και αυτών των περιπτώσεων, όπως και να έχει η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ. Θα ξεκαθαρίσει όλο το σκηνικό και το πώς προχωράει η ομάδα σε όλα τα επίπεδα το επόμενο διάστημα. Θυμίζω πως ολοκληρώνει σήμερα και την προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ εν όψη του αυριανού ντέρπι Ιωνίων κόντρα στην Ομόνια, τελευταίων ντέρπι Ιωνίων της σεζόν που θα διεξαχθεί κιόλας και κλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας του ΑΠΟΕΛ. Με αρκετά προβλήματα πάνε οι γαλαζοκίτρινοι στην αυριανή αναμέτρηση, καθώς συνολικά 13 ποδοσφαιριστές είναι σίγουρα εκτός για το παιχνίδι. Προέκυψε και πρόβλημα ως γνωστόν με τον τρίτο τερματοφυλάκα της ομάδας, γι' αυτό και ο 19χρονος Σάββας Μίχος αναμένεται πως θα κάνει τον τεπούτο του, θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια στην αυριανή αναμέτρηση. Είναι ντέρπι Ιωνίων στο οποίο πάντα υπάρχουν κίνητρα και από τις δύο ομάδες. Η Ομόνια θέλει ούτως ή άλλως να κλείσει τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι σε ένα ερωτηματικό το πώς θα προσεγγίσει το αυριανό ντέρπι ο Χένρικ Μπέρκ, γιατί αναμένεται ότι θα προχωρήσει και πάλι σε κάποιες αλλαγές. Θυμίζω στο αγωνιστικό κομμάτι θα ξεκαθαρίσει σήμερα η κατάσταση του Παναγιώτη Ανδρέου, που συγκεντρώνει πιθανότητες να είναι στην αποστολή. Δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Νικόλας Παναγιώτου και ο τιμωρημένος Μάρτς. Αύριο θα διεξαχθούν και οι τρεις αναμετρήσεις λοιπόν για τον πρώτο όμιλο, παιχνίδια χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο έχουν τα δικά τους έτσι θέλω οι ομάδες μας. Ο Απόλλωνας αύριο υποδέχεται τον Άρη σε κεκλεισμένο των θυρών παιχνίδι, στους γαλάζιους που προφανώς η προσοχή είναι στραμμένη και στον τελικό του κυπέλου κοντρα στην Πάφο. Επιδίωξη λοιπόν για ό,τι αφορά τον Απόλλωνα είναι να φτάσει στο πιο ψηλό επίπεδο των δυνατοτήτων του σε εκείνο το παιχνίδι. Γι' αυτό και χρειάζεται ανάλογη διαχείριση στο αγωνιστικό μέρος από πλευράς του Ερνάν Λοσάδα. Χωρίς άγχος πλέον πορεύεται η ομάδα της Λεμεσού, με τον Άρη από την άλλη να έχει μπει και αυτό στην κουβέντα για την επόμενη μέρα. Περιμένουμε έτσι κάποια θέματα που εκκρεμούν να ξεκαθαρίσουν και στην ελαφρά ταξιαρχία. Πρώτα απ' όλα και σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Και από πλευράς της Πάφου η προσοχή είναι στραμμένη στον τελικό του κυπέλου. Αντιμετωπίζει αύριο την ΑΕΚ στην ΑΕΚ Αρένα. Άρχισε από σήμερα κιόλας η προπόληση των εισιτηρίων για τον τελικό από πλευράς της παφιακής ομάδας, που και αυτή χωρίς άγχος πλέον προετοιμάζεται για το πιο σημαντικό παιχνίδι της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Με την ΑΕΚ από την άλλη να μπαίνει εδώ και αρκετές μέρες στη συζήτηση για την επόμενη μέρα. Ήδη ο Τσάβι Ρόκα έπιασε δουλειά στην ομάδα της Λάρνακας με στόχο να διαμορφωθεί μια ανταγωνιστική ομάδα εν ώψη της νέας σεζόν. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες και την απόφαση για το κατά πόσο θα είναι αυξημένος τελικά ή όχι ο προϋπολογισμός εν ώψη της νέας σεζόν. Ολοκληρώνουν σήμερα τις υποχρεώσεις τους για τη φετινή αγωνιστική περίοδο ΑΕΛ και Ανόρθωση. Στην ΑΕΛ εδώ και αρκετό καιρό έχουν μπει σε πορεία προγραμματισμού που αναμένεται πως και η επόμενη σεζόν θα είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με την φετινή πορεία της ομάδας, για το πως τελεχώθηκε, γιατί αναμένεται ότι θα γίνουν αρκετές αλλαγές. Ήδη ενημερώθηκαν και αποχωρούν οι Μανισιμουές, Ράντιν, Κλάσβιτς, Στεφάνοβιτς, Φραντζής, Μποκτάν και Φορεστιέρη. Αναμένεται ότι θα παραμείνει στην ομάδα της Λεμεσού ο Μακρύς, ενώ είναι ακόμη ερωτηματικό το μέλλον των Φιλιώτη και Παπαφώτη. Βασιλής Παπαφώτης που, όπως δείχνουν τα πράγματα, πιο πιθανό είναι το σενάριο να αποτελέσει παρελθόν. Ριζικές αλλαγές για ακόμη μια σεζόν λοιπόν για την ομάδα της ΑΕΛ. Στην Ανόρθωση θυμίζω από χθες ενημέρωσε η ομάδα της Αμοχώστου πως η εκλογική συνέλευση του σωματείου θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου, με την διοίκηση Πραστήτη να αναφέρει ότι θα επαναδιεκδικήσει την Προεδρία, σημειώνοντας όμως πως αν υπάρξει οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός ο οποίος διασφαλίσει την οικονομική ανάταση του συλλόγου, τότε θα αποσύρουν το ενδιαφέρον τους, το συνδυασμό τους και θα παραδώσουν την σκητάλη.

Για όσους ενδιαφέρεστε, έχουμε και απόψε δράση για την Premier League με την Aston Villa να υποδέχεται την Liverpool. Δύο ομάδες που έχουν αυτή τη στιγμή 59 βαθμούς και θα επιχειρήσουν να τερματίσουν όσο πιο ψηλά στην βαθμολογία με δύο αγωνιστικές να απομένουν. Η Aston Villa κιόλας έχει την ερχόμενη Τετάρτη τον τελικό του Europa League κοντρά στην Freiburg. Θέλει να κλείσει τη σεζόν με το τροπαίο. Η πορεία της ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό, καθώς σε περίπτωση που τερματίσει στη δεύτερη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος και η Aston Villa κερδίσει το Europa League και μια θέση στην πρώτη τετράδα της Premier League, τότε οι Ερυθρόλευκοι κερδίζουν ένα γύρο στο Champions League. Θα ξεκινήσουν σε μια τέτοια περίπτωση από τον τρίτο προκριματικό γύρο. Θυμίζω πως παιχνίδια για την Premier League θα έχουμε την ερχόμενη Κυριακή, γιατί αύριο είναι προγραμματισμένος ο τελικός του FA Cup ανάμεσα σε Chelsea και Manchester City. Στις 5 αύριο η αναμέτρηση. Και από τα σημαντικά που περιμένουμε μέσα στο Σαββατοκυριακό αφορά και το ελληνικό πρωτάθλημα, τη Super League. Διεξάγεται την ερχόμενη Κυριακή τελευταία αγωνιστική που θα κρίνει ακριβώς και το ποια ομάδα θα τερματίσει στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, με τον Ολυμπιακό να έχει τον πρώτο λόγο αυτή τη στιγμή μετά την τελευταία νίκη που πέτυχε. Ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει εκτός έδρας την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ενώ θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει και αυτός στην Λεωφόρο τον Παναθηναϊκό.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτου. Κρίνεται απόψε η ομάδα που θα ακολουθήσει Εθνικό και Ένωση στην δεύτερη κατηγορία. Ολυμπιακός και Ακρίτας δίνουν μάχη στην προσπάθεια για παραμονή. Οι μαυροπράσινοι εξαρτώνται από το δικό τους αποτέλεσμα γιατί με νίκη κόντρα στην ανόρθωση μένουν δεδομένα στην κατηγορία. Αντίθετα, ο Ακρίτας θέλει νίκη απέναντι στην ΑΕΛ και να χάσει βαθμούς ο Ολυμπιακός. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερέχει η ομάδα της Χλώρακας. Στις 7 οι αγώνες, Ολυμπιακός Ανόρθωση Ακρίτας ΑΕΛ και Εθνικός Ομόνια Ραδίπου, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από CitaVision. Την Κυριακή πέφτει η αυλαία με το Ένωση Νέων Ύψωνα, Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Χωρίς μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, τα αυριανά παιχνίδια για την πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου, τα οποία αρχίζουν όλα στις 6. Το πρόγραμμα από ΑΕΛ Ομόνια, ΑΕΚ Πάφος και Απόλλων Άρης. Υπογράψαμε συμφωνία εμπιστευτικότητας με μία από τις τρεις περιπτώσεις που είχαμε μπροστά μας και η οποία είχε επιδείξει το πιο έντονο ενδιαφέρον. Θα τηρήσουμε την εχεμήθεια στο έπακρο. Ανέφερε στον Sport FM ο Νεκτάριος Πεντεβίνος και πρόσθεσε. Τώρα μπαίνουν στην ουσία οι συζητήσεις. Είναι μία διαδικασία που συνήθως παίρνει από 5 μέχρι 7 μήνες. Ωστόσο, η καλή πρόθεση όλων δημιουργεί την ελπίδα ότι μπορεί να έχουμε κατάληξη πολύ πιο νωρίς. Αναφερόμενος στο κομμάτι των εμπάρκων, υπεύθυνος επικοινωνίας του ΑΠΟΕΛ τόνισε πως οι ανοιχτές υποθέσεις αντιμετωπίζονται καθημερινά και μόνο μία περίπτωση, ο Ελαραμπή, δεν αποδέχθηκε διακανονισμό. Τους 2 τελευταίους μήνες το χρέος δεν αυξήθηκε ούτε σεντ. Αντιθέτως, μέρα με την μέρα μειώνεται. Θα χρειαστεί ο κόσμος να δείξει υπομονή και να συνεχίσει να συνεισφέρει στην πλατφόρμα ενίσχυσης, επισήμανε ο Νεκτάριος Πεντεβίνος. Για κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το τελευταίο ντέρπι Ιωνίων της χρονιάς λόγω τιμωρίας του ΑΠΟΕΛ, το οποίο θα πάει στον αγώνα με συνολικά 14 απουσίες. Πέραν από τους 10 τραυματίες, ανάμεσά τους και οι 3 θερματοφύλακες, εκτός επιλογών είναι οι τιμωρημένοι Λαΐφης, Ρώσα, Ολαγίγκα και Μαϊόλη. Αντίθετα, κανονικά υπολογίζεται ο Μαντσίνη. Ερωτηματικό πώς θα προσεγγίσει τον ντέρπι ο Χένικενμπεργκ, αναμένεται να προχωρήσει και πάλι σε κάποιες αλλαγές. Στην σημερινή τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Παναγιώτη Ανδρέου, εκτός επιλογών ο τραυματίας Παναγιώτου και ο Μάριτς λόγω καρτών. Χωρίς κόσμο και το παιχνίδι στο ΑΜΕΓΑ λόγω τιμωρίας του Απόλλωνα. Συνολικά 8 απουσίες για τον Λωσάδα, αναμονή για την απάντηση ΚΟΠ και αστυνομίας στο αίτημα για διευθέτηση λεωφορείων εν ώψη τελικού κυπέλου. 3 οι απουσίες για τον Λιάσο Λουκά εν ώψη του αυριανού αγώνα, δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Γιανγκόν, Γκομής και Θεοδοσίου. Στην ΑΕΚ, πέραν από τους μακροχρόνια πόντες, ο Ροθάδα δεν υπολογίζει στον Ιβάνοβιτς λόγω κόκκινης κάρτας, αναμένεται να επιστρέψει ο Ρομπές. Στην ΠΑΦΟ, ο Ρικάρτο Σαπίντο αναμένεται να κάνει διαχείριση εν ώψη για το τελικό κυπέλου, ετοιμάζει πλάνο χωρίς να υπολογίζει στους Γκολτάρ, Μπρούνο και Πηλέα. Στην ΑΕΛ, πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν ήδη ενημερωθεί πως δεν υπολογίζονται για την επόμενη χρονιά, ανάμεσά τους Ισράντιν, Γκλάβσιτς, Στεφάνοβιτς, Μανισίμπουε, Μποχτάν, Φορεστιέρη και Φραντζής. Προς παραμονή ο Μακρύς, προς αποχώρηση ο Παπαφώτης, ερωτηματικό το μέλλον για Φιλιώτη. Η Ανόρθωση είναι έτοιμη να καταβάλει στη Νέα Σαλαμίνα 60.000 ευρώ για να αγοράσει τα δικαιώματα του Σεργίου. Με συνολικά 13 απουσίες θα πάει η Ανόρθωση στο απόψινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην μάχη για την δεύτερη θέση, η οποία δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, θα διεξαχθεί την Κυριακή η τελευταία αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΚ, έχοντας προβάδισμα 2 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Με τον αγώνα στον Βίλα Λίβερπουλ στις 10, ανοίγει απόψε η αυλαία της προτελευταίας αγωνιστικής στην Premier League. Οι δύο είναι ισοβαθμές στους 59 βαθμούς και αν υπάρξει νικητής θα σφραγίσει μαθηματικά το εισιτήριο για το επόμενο Champions League. Το ποσό των 90 εκατομμυρίων ευρώ προσφέρει η Αλ Χιλάλ για να κάνει δικό της τον Λεβαντόφσκι, ο οποίος αποχωρεί από την Μπαρσελόνα. Για τον 36χρονο Πολωνό επιθετικό υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες της Ευρώπης αλλά και του MLS. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
5: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία ECO φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
4: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
5: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία ECO είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. ECO. Make the world in your hands.
6: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.
7: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο το μήνα Μάιο. Dixano Scone 44 πλήσεις 8-10. Φαπ αποσμητικά σπρέι 150ml 1,70. Παπαδοπούλου Crispies 200 γραμμάρια 1,40. 7 Days Croissant Family Pack 37 γραμμάρια 2 ευρώ. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
8: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
9: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
10: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
15: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια.
17: Θες την Unlimited Fixed τηλέφωνη της ITA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Με φορεία και χαρά ξεκινά η σημερινή εκπομπή, η οποία θα φέρει κοντά σας άλλο ένα quiz. Ένα quiz όμως διαφορετικό από τα άλλα, αφού θα κινηθούμε σε επίπεδα, σε θεματολογία καλύτερα Eurovision ή Eurovision. Έχω μαζί μου τον Ανδρέα Βιολάρη. Σήμερα χθες ήταν και χθες εδώ, προχθές δεν ήταν εδώ. Ανδρέα, καλώς ήρθατε.
3: Χαίρετο. Γεια σου, Λουί μου.
2: Πώς είσαι, τι γίνεσαι?
3: Καλά είμαστε. Παρασκευή, μια χαρά.
2: Ναι, ωραία. Είναι, ναι, μέρα, ναι, ναι, είναι ναι, και ναι, μέρα quiz, οπότε ετοιμαστείτε να πάρετε τηλέφωνα.
3: Μετά τις 2.30. Μετά τις 2.30.
2: Να ευχηθούμε.
3: Σημειώστε από τώρα το τηλέφωνο 22-4-72-3-72.
2: Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Παχώμιο.
3: Στον Παχώμιο.
2: Στον Βάρβαρο. Δηλαδή τον Μπας Μιέλλιν.
3: Τον.
2: Τον Βάρβαρο, τον Μπας Μιέλλιν.
3: Ναι, ναι.
2: Και τον Αχίλιο. Που έχουν σήμερα τις γιορτές τους. Αιγυπτιακής προελεύσεως ο Παχώμιος. Παχώμης αρσενικό. Είναι αιγυπτιακής προελεύσεως, αγνώστου ετυμολογίας. Εξελινημένος τύπος της αιγυπτιακής λέξης Πακχόμ, που είναι το γεράκι. Ανδρέα Βιολάρη. Σήμερα, όπως είπα, γιορτάζει και ο Βάρβαρος, που βγαίνει από τη λέξη Βάρβαρος. Μόνο μου το σκεφτήκα. Η οποία προέρχεται από τον αναπλασιασμό της συλλαβής Βαρ, ο ήχος με τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες απέδωσαν το ακατανόητο για αυτούς άκοσμα από τις γλώσσες άλλων λαών, εξού και η γνωστή φράση την οποία είπαμε πριν: Πας μη Έλλην, Βάρβαρος. Αρχικά Βάρβαρος ήταν ο αλλόγλωσσος και μεταγενέστερα η λέξη έλαβε την έννοια του άξεστου και του απολύτιστου. Βαρβάρες πολλές, Βάρβαρους κανένα, σε ό,τι βλέπω εκεί τα στατιστικά των ονομασίων. Και ο Αχίλλιος, Ανδρέα Βιολάρη, δεν έχει ετοιμολογίες, δεν έχει τίποτα. Αχίλλιος, τέλος. Έχω όμως πολλές επαιτίους σήμερα. Έχω τη Διεθνή ημέρα αντιρρησιών συνείδησης.
3: Αντιρρησιών συνείδησης.
2: Έχω τη Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντιγκτον. Τη Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυζακαριδόσεις. Διεθνή ημέρα οικογένειας. Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων.
3: Νύχτα. Είναι παγκόσμια ημέρα, παγκόσμια νύχτα.
2: Ναι.
3: Μουσείων.
2: Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρυνση και ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κύησης. Βιδρύεται στην Νεβάδα, στην πρωτεύουσα, η πρωτεύουσα του Τζόγου.
3: Όντως, Las Vegas.
2: Σας σήμερα το 1925. Ναι. Βιδρύεται το... Οπότε θα ακούσουμε και ένα Viva Las Vegas από Elvis Presley. Έτσι, για να πιάσουμε λίγο ψυχολογία, γιατί είμαι σίγουρος ότι μαζί με την Eurovision θα παίξετε και στοίχημα.
3: 100%.
2: Το 2004... Η NET τότε, όχι η ERT.
3: Η NET.
2: Η NET μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Και γιατί σημειώνει.
3: Σάκη Ρουβάς, shake
2: it.
3: Κρατάτε το, κρατάτε το ως πληροφορία.
2: Κρατήστε το σαν πληροφορία. Ιδρύεται η οδοντιατρική σχολή. Εδέρα μας στη ΜΑΠ. Πανεπιστημίου Αθήνα, εδέρα μας η οδοντιατρική. Που παίξαμε, που σας έλεγα προχτές. Τώρα να δω και τα γεννήσεις. Εντάξει, ο πρίγκιπας Κλέμενς Φον Μέτερνιχ, αυστριακός πολιτικός, γεννήθηκε το 1873.
3: Μπράβο του.
2: Έφυγε ο Κάρλος Φουέντες, ο Μεξικανός συγγραφέας και διπλωμάτης το 2012 από τη ζωή. Όπως και ο Τζον Σέφερτ το 10, σκοτσέζος μηχανικός εφευρέτης. Του, τι εφήβρεν ο Τζον Σέφερτ. Είναι κάτι
3: ναι,
2: που μέχρι και μια, σου πω, δεκαετία περίπου.
3: Ναι.
2: Το χρησιμοποιούσες.
3: Ενώ τώρα όχι.
2: Όχι τόσο συχνά. Υπάρχει παντού. Μπορείς να πας να το.
3: Σταθερό τηλέφωνο.
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Υπάρχει, το χρησιμοποιάς.
3: Ναι.
2: Το χρειάζεσαι κάποιες φορές.
3: Ναι.
2: Γιατί κάποιοι δεν έχουν Revolut.
3: ATM.
2: ATM. Εφήβρεν το ATM, μπρο.
3: Μπράβο του, ρε φίλε.
2: Α, οκ.
3: Και ως, πώς τον είπαμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στην Αντιγόνη μας. Μπορεί να μην ήταν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
2: Γιατί όμως έχει τόσο καιρό να προετοιμαστεί.
3: Ρε φίλε, δεν ξέρω αν. Η αλήθεια είναι, εγώ ζωντανά. Η αλήθεια προέφερα εγώ χθες το τραγούδι. Yeah. Ότι εγώ μέχρι τώρα ήταν που...
2: Λίγο μέσα στο Twitter σχολιάσαν το στην πρόβα των επιτροπών και έλεγαν ότι ήταν το τέταρτο take το συγκεκριμένο και ήταν κουρασμένοι, έλεγαν στο Twitter.
3: Τώρα κουρασμένοι, αχωμένοι...
2: Το take των κριτών που άκουσα λίγο, που ήταν τα ίδια πάνω κάτω τα, τα σχόλια. Τι νόμο που είπε ο Καπουντζίδης που άκουσα το ελληνικό, τον ελληνικό σχολιάσμο εγώ σήμερα, είπε ότι ήταν ξεσηκωτικό πολλά το στάδιο.
3: Ναι, μα αφού καταγράφηκε το πιο υψηλό από το δεύτερο ημιτελικό, ήταν τα πιο ψηλά αντεσιμπέλ που ακούστηκα στην αίθουσα με το που ολοκληρώθηκε.
2: Καλώ ή φωνάζα και να μην ακούτε.
3: Ή ήθελα να την εψυχώσω. Α πούμε, αντιγόνο, δεν πειράζει. Συγχαρητήρια.
2: Αν έχει κάτι ενοχλητικού όμω που απομονώνονται τι φωνέ.
3: Τι φωνή είναι.
2: Ναι, καμάντο και το Αγγίλα του, είδα το. Α σου πω ότι ούτε. Α σου πω ότι ούτε ο Αγγίλα.
3: Τι.
2: Κερδίζει εδάφο. Δεν κερδίζει εδάφο. Είδα ότι παρακολούθησα την Άρση Μπίλιου πριν λίγε μέρε. Ναι. Φίλα το για το πούμε σήμερα.
3: Την Μπίλιου.
2: Τι είναι, αστρολόγο.
3: Okay.
2: Είναι ο Δίας και Αφροδίτη στον υδροχό που είναι ο Ακύλα. Αλλά υπάρχει και ο Πλούτονα. Καραδοκεί ο Πλούτονα. Που ο Πλούτονα, όπω είπε η Άρση Μπίλιου, συμβολίζει κάτι υπόγειο. Παρασκηνιακό. Και η επιστήμη μίλησε και είπε ότι ο μόνος τρόπος για να χάσει ο Ακύλας είναι κάτι παρασκηνιακό. Και επειδή είμαστε εν εκπομπή που πιστεύει στις συνωμοσίες, θεωρώ ότι γελάσαν του.
3: Είναι γραμμένα όλα στα άστρα.
2: Three in the stars.
3: 5-5 μου έχει ξεκινήσει με το Euroquiz. Μετά τις... Κοίταξε, αν κάποιος νιώθει πολύ άβολα και δεν θέλει να απαντήσει ερωτήσεις.
2: Έχω και τις 20 κατηγορίες.
3: Ναι, Euroquiz μπορεί να συμμετέχει εικονικά. Στις 20 κατηγορίες που έχουμε εδώ κάθε εβδομάδα.
2: Ολυμπιακός Ανόρθωση σήμερα στις 7 Κρήτας ΑΕΛ την ίδια ώρα εκεί που θα κριθεί η τρίτη ομάδα που θα πάει στην δεύτερη κατηγορία και Εθνικός Ομόνια Ραδίπου και αυτόν το παιχνίδι στις 7 ζωντανά και ραδιοφωνικά όπως πορεύει με 95 παρόλων που είχαν άλλη την ευθύνη το δελτίο σας μεταφέρω εγώ τη σημερινή δράση.
3: Θα πάει στο γαγίπεδο ή... Οντός, πού, Γασιπή.
2: Αν με ακούν τώρα οι φίλοι του Ολυμπιακού θα είμαι πολύ χαρούμενοι. Έχω σκέτες που ανακρίταν. Ένα χι με τον Απόλλωνα.
3: Φίλε, εντάξει, μπορεί να τα διαγράψεις όλα σήμερα.
2: Written in the stars.
3: Ναι, μπορεί να τα διαγράψεις όλα σήμερα.
2: Είναι τα ζωδία ενώ Ολυμπιακός. Θα στείλουμε τις αρσίες μπίγιου.
3: Η παρουσιάστρια, γιατί φορούσες στο Σιβιόν, το high point της νύχτας, by the way. Τι έγινε, Γιωργάκη, βλέπαμε Eurovision. Βλέπαμε Eurovision εχθές.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει χωριάτισσα. Θα με έχω και...
3: Έκαμε τα μυαλά του 507 σαλάτα. Έτσι λέει. Από αυτά που είπες, από την εισαγωγή σου. Το έκανε στο νου.
2: Το 507, ξεκάθαρα πράγματα. Ο Ακύλας τραγουδά στην Eurovision. Είναι υδροχός και στο ζώδιο του η Άρση Μπίγιου βρήκε τον Δίαν και την Αφροδίτη που δείχνουν ότι θα κερδίσει. Καραδοκεί όμως το ζώδιο του και ο Πλούτονας, άκουε. Ο οποίος είναι σημάδι παρασκηνίου. Δηλαδή, αν ας πούμε, π.χ., να σα το πω ποδοσφαιρικά, η Ομόνια. Ήταν υδροχός, τούντη χρονιά. Είναι υδροχός η Ομόνια στο ζωδίο.
3: Ξέρω.
2: Εντάξει, δεν είχε τρόπο να το χάσει. Αλλά καραδοκούσε και ο Πλούτονας που μπορούσε να γίνει κάτι, ένα διαιτητικό λάθος και να τους γελάσω. Τούτον πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει για ένα Ακύλα. Η Ομόνια δεν είχε θέμα, αν έπιε ένα αέρας, δεν είχε Πλούτονα. Ο Ακύλας έχει Πλούτονα.
3: 29.50 τρέχει και ο μεγάλος μας διαγωνισμός. Ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί 8 του Ιούνιου. Θα σφυρίξουμε εμείς τη λήξη σε αυτήν την εκπομπή 8 του επόμενου μήνα και θα αναδείξουμε τον τυχερόν τυχερή που θα κερδίσει ένα πακέτο για δύο άτομα για το Shamel Shake σε συνεργασία όπως κάθε καλοκαίρι για τέταρτο σερί καλοκαίρι με το CU Travel. Το πακέτο περιλαμβάνει για δύο άτομα συνολικής αξίας 1.600 ευρώ, δύο αεροπορικά εισιτήρια από τις Cyprus Airways, 8 ημέρες διαμονή για δύο άτομα πάντα στο ξενοδοχείο Experience St. George Τετράστερον, all inclusive, αν θέλει κάποιος να κάνει upgrade σε άλλο ξενοδοχείο, καλύψει τα επιπλέον έξοδα. Εννοείται στο πακέτο και οι αποσκευές, 23 κιλοι, είναι η προσωπική, οι 10 κιλοι, μεταφορές από προς αεροδρόμιο, ασφάλεια ταξιδιού, ξενάγηση στην πόλη, η βίζα εισόδου στη χώρα και είναι δύο οι επιλογές σας, δύο οι ημερομηνίες αναχώρησης, είτε 25 Ιουλίου είτε 1η του Αυγούστου. Οπότε φωνήστε να είστε και διαθέσιμος, διαθέσιμοι. Μία από αυτές τις δύο ημερομηνίες, αν το κερδίσετε, στο 2950 CU Charm, ονοματεπώνυμο και ηλικία.
2: Ο Στεφάνος με διορθώνει, δεν είναι Αρσιμπίγιου, είναι Ασιμπίγιου.
3: Ασιμπίγιου.
2: Ναι. Θα σε ρωτούσα κάτι, μια μουσική ερώτηση, είναι κακή τη ημέρα να δω αν ξέρει.
3: Ναι.
2: Ποια εποχή είναι πρώτη στις τέσσερις εποχές του Ιβάλτη?
3: Και εποχή.
2: Ναι.
3: Είναι η. Να σου πω. Τούτο πρέπει να ξεκινήσει να γράφει φθινόπωρο. Ενώ που ναι. Ξέρει, φεύγει ο άλλο, ξέρει, είναι σε μια μήνυ κατάθλιψη. Λίγο μουντό μπορεί να αποτελεί πνευσή για τον ίδιο. Οπότε με αυτά τα κριτήρια θα πω φθινόπωρο.
2: Νομίζω να βγει, να σου πει και εμπίστευκα να το βρει. Γιατί λαλή, τότε ξεκινήσει να γράφει φθινόπωρο, πρέπει να το έχει την άνοιξη. Τι ήταν να το βρει, δηλαδή, αλλά δεν το βρει.
3: Και τελικά.
2: Είσαι άνοιξη.
3: Α, δεν άνοιξη. Οκ. Ακούμε αυτό.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
2: Απλά να πω στους φίλους ότι έχει και ωραίες ερωτήσεις ή στην κατηγορία μουσικής. Ψάχνω λίγο okay. Να βρω αν έχει ερωτήσεις Eurovision. Είναι εσύ, αλλά είναι πολύ ωραίες ερωτήσεις της μουσικής.
3: Μόνο Βουλγαρία, παιδιά, χείλων των πακέτων. Είδα τη δίπλα από Φορέιρα, ούτε γύρισα τα μάτια μου, πα στη Φορέιρα. Εντάξει, είναι και θέμα γούστου η αλήθεια, ναι.
2: Είναι όμορφη κοπέλα.
3: Ναι. Και τραγούδι είναι ωραία.
2: Είναι η πιο όμορφη, νομίζω, του διάγωνη μου.
3: Είναι.
2: Έτσι, ρε.
3: Εν η μάνα που φταίει, μουσική, στίχη, χορογραφία, ανορχήστρο, κοστούμια, μεταφορικά, Κώστας Βιολάρης. Ναι, η αλήθεια είναι όλα μόνο του. Ανδρέα και Λοΐζο των τελικών θα το δείξει Αλφα Κύπρα ανοιχτή ζώνη. Ναι, Μάικ μου, τελικό φαντάζομαι εννοείς του Κυπέλλου και όχι της Eurovision. Θα το δείξει, ναι, το Αλφα. 99% πιθανότητα να βάλω μιουτ το ράδιο, λέει ο 507. Ωραίος. Μπορεί να έτσι αγώψει λιόν το κουρούι σου. Καλό σου βράδυ, φίλε.
2: Και σάμον του ροφ στην North Carolina.
3: Συγγνώμη.
2: Θυμάσαι που σου έλεγα για τον Αβδάλα που πήγε στην North Carolina.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Χθες ανακοινώθηκε και ο Σαμοντούροφ ότι πάει εκεί. Τα δύο μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ πάνε στο Πανεπιστήμιο του Μάικλ Τζόρνταν.
3: Μπράβο τους.
2: Με προπονητή, τον τελευταίο προπονητή που κατέκτησε τον τίτλο με τους Denver Nuggets, τον Μάικ Μαλόουν. Ένα από τους καλύτερους προπονητές για κάποιους στον κόσμο.
3: Ο φίλος ο Αλέξανδρος ο Νικολαίδης μας ενημερώνει χωρίς αστεία, λέει, σήμερα είναι και του Οσίου Πανηγυρίου. Έχει και εκδηλώσει την Μαλούντα, έτσι το ανακάλυψα, αν και ιστορία, αν και ιστορία ότι είναι πολύ συγκινητική, θα μπορούσε να το συνδυάσεις με τον μπάσκετ του συλλόγου σας. Άξι, σαν η...
2: Χωρίς αστεία.
3: Ναι, χωρίς αστεία. Το εννοεί ο άνθρωπος. Ελπίζω ο Λουίς εχθές να έδωσε το ανεπανάληπτο σοου, γιατί δεν σας άκουσα, εσύ έχασες. Μόνο η διαιτητική Euromafia μπορεί να σταματήσει την Αντιγόνη μας, λέει.
2: Και συνεχίζει να ειρωνεύεται ο άνθρωπος που όταν ο Παναθηναϊκός κατακτούσε την τρίτη Ευρωλίγκα πρέπει να ήταν 11 χρόνων. Και έρχεται να κοροϊδέψει αν μπάσκετ.
3: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Ένας από τους ανθρώπους που χειροκρότησαν όταν κάλυπταν κάποιοι τον Κατσουράνη. Και μπορεί να έχουν και φανέλα του Αλεξανδρή, ο οποίος έχασε νοριακά από τα παιδιά που πήραν το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 στις Βουτιές το μετάλλιο, τη θέση του στην εθνική ομάδα. Αυτά τα κρατάω εδώ, επειδή είναι ημέρα γιορτινή. Ημέρα γιορτινή, είναι Eurovision Day. Δίνουμε και μπρέικα. Θέλετε να επιστρέψουμε με το.
3: Ποιο?
2: Να πούμε του. Ποιο είναι ο χορηγητής?
3: Ποιο?
2: Το Viva Las Vegas.
3: Ρε φίλε, είναι μόνο τα ρόδια Eurovision σήμερα.
2: Μα έτσι ημέρα, 1905, φίλε, τώρα είναι ντροπή, τέλος πάντων.
3: Θα κερδίσει η Ελλάδα, γιατί το πρώτο φαβορί είναι η Φινλανδία. Μας βάλει λίγο παρασκηνιακά.
2: Ναι, ναι, ναι, ακούσω.
3: Θα κερδίσει η Ελλάδα και όχι δηλαδή η Φινλανδία που είναι τον grand φαβορί. Γιατί?
2: Γιατί
3: η Φινλανδία δεν διατηρεί η φιλική στάση προς τους Εβραίους, οι οποίοι είναι και το πιο μεγάλη χορηγή της Eurovision. Οπότε τα εβραϊκά λόμπι θα ψηφίσουν Ελλάδα αντί Φινλανδία. Το κρατάμε ως πληροφορία. Αταμάν έφυγε ακόμη.
2: Δεν νομίζω.
3: Δεν νομίζει. Και με αυτόν πάμε σε.
2: Νομίζω
3: break.
2: Να φύγει.
3: Γενικά.
2: Όχι φέτος είναι.
3: Ναι, ενώ θα είναι και του χρόνου.
2: Ελπίζω. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Λέω τώρα ένα υποθετικό σενάριο.
3: Ναι.
2: Πέρσι, ας πούμε, λένε όλοι ότι μετά το 1-0 ο Μπαρτσόκας ήταν παρελθόν.
3: Ναι.
2: Και έγινε ό,τι έγινε, και έμεινε. Και φέτος μάλλον είναι να πιέζει την Ευρωλίγκα. Μπορεί να ξέρει κάποιο τι είναι να γίνει, ενώ. Αμα δεν έφυγε τώρα. Καταλαβαίνετε, σου πω.
3: Ρε φίλε, να φύγει να διώξει τώρα να κάνει τι.
2: Πια ήμουν Αλβέρτη, όπως έκανε παγιά.
3: Ναι.
2: Κάποτε έβαλε τον Αλβέρτη και πιάνε το. Ενώ κάμεν και διπλό στο σεφ Αλβέρτη.
4: Προπονητής.
3: Οκ. Εντάξει, αλλά θέλω να είμαι άνθρωπος. Ακόμη μια χρονιά χωρίς να βλέπουμε EuroLeague. Έχουμε άλλα καλύτερα πράγματα να κάνουμε.
2: Εσύ ειδικά έχεις πολλές δουλειές.
3: Γλώσσα κατηγορία. Έχουμε και κατηγορία γλώσσα, παιδιά. Θα πιστέψουμε quiz. Είναι κλειστές οι γραμμές. Μην δοκιμάζετε να πάρετε τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο 4-72-3-72 για το quiz μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η κυβέρνηση προωθεί τη δημιουργία μεγάλου επενδυτικού ταμείου διαχείρισης των πλεονασμάτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας. Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσφωνώντας τη Βουλή των Ελλήνων. Τόνισε πως δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψει μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλτ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συναντώνται εκ νέου σήμερα, πριν από την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων οι εμπορικές συναλλαγές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Μετεπονδύο διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και αδιάλακτη στάση της Χεζμπολάχ περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 2028 και το άγχος του Χριστοδουλίδη. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο 70 χρόνια Eurovision, Γαστρονόμος Μαΐου, ειδική έκδοση Λεμεσός και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
6: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
5: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
8: Jackpot στον Τζόκερ. 11.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.

0: Bacteflora.
1: Ολοκληρωμένη σειρά Bacteflora με προβιωτικά.
0: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
1: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
0: Βρες και εσύ το δικό σου Bacteflora.
1: Προϊόν νοσοποιημένο στο νερό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
0: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
2: Η φιλοσοφία μου.
3: Να ζω την κάθε στιγμή.
4: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
3: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
4: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
3: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
4: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
3: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
4: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
5: We are who we are at McDonald's.
4: Έλα μαζί μας.
3: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
6: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
7: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθη αρακάς 1000 γραμμάρια 3,15. Σοφρουλάτε. Όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας 130 γραμμάρια από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό 6x1,5 λίτρα 2,19. Φρουφρού. Κράκερ διέτης ολικής αλέσεως 200 γραμμάρια 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
8: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
9: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
8: Κάτι άλλο?
9: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
10: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: English K.
1: Επιστρέψαμε.
0: 29.50
1: CU Sharp, όνομα ανεπίθετων και την ηλικία σας για να λάβετε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Χρωστάμε, τώρα το θυμηθήκα που ήταν ένα μήνυμα, θα το βάλω σημείο στο μεγάλο τη Δευτέρα. Είχαμε ζητήσει πότε ήταν, θα το βρούμε. Ήταν η μέρα που ήταν ο πρώτος αγώνας Bayer Paris. Να προβλέψουν την σειρά,
0: ναι, το 3-2.
1: Του Βαλέφια Παναθηναϊκός. 100 ευρώ κόζο. Θα το δούμε αύριο. Και βρήκαν, ναι. Αν βρήκαν και πόσοι. 3-2 υπέρ τη Βαλένθια.
0: Απλά μια λεπτομέρεια, επειδή ότι πα στα κουπόνια του κόζο που μα έδωσαν, έχει κάποιου όρου και προποθέσει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πιντωθεί. Άρα ένα 2,50 ευρώ που να πάει.

0: στους δύο νικητές.
1: Και καμνούς τους περισσότερους, έτσι όπως τις είδα.
0: Ναι, νομίζω. Ναι. τον αριθμό τον είπα, το ξαλέω, 472-372.
1: Και ήδη χτυπά το τηλέφωνο. Και πάντα, ρε φίλε, είναι το που λέμε μας. Αν ήταν σήμερα το που λέμε μας ο ηχολήπτης, θα μείνει με χαρά μέσα.
0: Ναι, ρε φίλε. Να πρέπει να ζητήσουμε νομίζω. Να βάλουμε στους όρους και προϋποθέσεις. Ναι.
1: Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Τι κάνετε,
0: χαίρετε. Όπας, πια πάντα. Περίμενε.
2: Μάριος, μικρό εργαστήριο.
1: Μάριε, πια μας τώρα, ξανά τίποτε άλλο.
2: Πια μας, εδώ, ρε Σουγκάμπος. Εν ήμουν εγώ, πάντως εν ήμουν εγώ.
1: Θέλεις να παίξεις, Μαρία, ερώτηση Eurovision.
0: Ναι, να πούμε για όλους ότι έχετε την δυνατότητα.
2: Ναι.
0: Είναι οι γνωστές 20 κατηγορίες. Όχι, είναι οι γνωστές 20 κατηγορίες που έχουμε κάθε εβδομάδα. Απλά λόγω και της εβδομάδας είπαμε για όποιον θέλει μπορεί να συμμετέχει και σε ερωτήσεις κατηγορίας Eurovision. Όχι ιδιαίτερα δύσκολες, αλλά είναι εντελώς ασχετός.
2: Επειδή δεν είμαι Eurovision-ιακός.
0: Ναι. Eurofan.
2: Ναι, εντάξει. Πάμε. Πίνουμε
1: κιόλας,
2: πάμε φαγητό.
1: Φαγητό.
2: Ναι.
1: Είναι φαγητά και ποτά η κατηγορία, απλά για να σε θυμίζω.
2: Γελάς μου.
1: Όχι, είναι για φαγητό όμως η ερώτηση.
0: Δίκως αλλάξεις αν θέλεις.
1: Ναι. Από ποια χώρα προέρχεται το χειρομέρι Σεράνο.
2: Σεράνο,
0: Ισπανία. Α. Βρεντό.
1: Ναι, είναι μόνο να λες.
0: Η Ισπανία λόγω του Σεράνο.
1: Ναι, σωστό.
0: Όχι, να πω, θέλει μπορεί να μας να το βοηθήσει ο Γιώργος Τζιπερούντα
1: γυρομέρια.
0: Ναι. Συγχαρητήρια, Μάρη.
1: Μπράβο, Μάρη.
0: Συγχαρητήρια, κέρδισες. Μπαίνεις στην κλήρωση. Καλώς σου, κυρία. Επίσης και εσένα. Τι επιφάνει ξένη ανορθώσει με το.
1: Είχα συνέναν τότε που τον φιλοξενήσαν και είχαν κάποια παράπονα.
0: Είχαμε νέο επεισόδιο ή...
1: Δεν ήξερα αν είχαμε νέο εν τούτο. Εν μπορώ.
0: Ναι. Εντάξει, πάμε στο
1: ναι, πάμε. Παρακαλώ, γεια σας.
3: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε.
3: Ανδρέας με την 29η Μαΐου.
1: Γεια σου, Ανδρέα, 29η Μαΐου.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου.
1: Καλά εσύ.
0: Να πάεις handball.
3: Να πάμε handball σήμερα, ναι.
1: Και με ποιους.
0: Με το ευρωπαϊκό. Πες μας τα εσύ, είναι μπάτσο, κάνω λάθος. Με νίκη.
3: Με νίκη. Σήμερα παίρνουμε σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ωραίος. Καλή επιτυχία να έχετε και εσείς και το ευρωπαϊκό.
0: Και φρόνημα.
1: Εμείς. Και πέμε μας και τι θέλεις να παίξεις, να παίξεις Eurovision.
0: Κάμε την έκπληξη, Eurovision.
3: Όχι.
0: Εντάξει, δικαιούσε.
3: Αμάμε να πούμε πρέπει να είμαστε γλώσσα, έτσι.
0: Οκ, ανέβαζε και τον πύχη ότι σου περνά. Οπότε πάμε να δούμε τι θα μα πει.
1: Είναι η πιο διαδεδομένη σημητική γλώσσα.
3: Η πιο διαδεδομένη.
1: Σημητική.
0: Δηλαδή.
3: Που πηγάζει που την παλιά διαθήκη να υποθέσει.
1: Μπράβο.
0: Και εγώ έτσι το ερμηνεύω, αλλά είμαι και σίγουρο.
3: Η πιο μεγάλη είναι η αραβική.
0: Η πιο μεγάλη.
1: Σωστά. Η αραβική.
0: Μάλιστα. Είσαι δίκιο δηλαδή. Εν τη γλώσσα. Συγχάρη, Ανδρέα μου.
3: Καλώς σου, Γιάννη.
0: Μέχρι να πάρει επομένως να ακούσουμε αυτό.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.
1: Ναι, γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
1: Το όνομα σας.
5: Αντώνης.
1: Γεια σου, Αντώνη μου, από Ελλάκα.
0: Λευκοσιακά.
5: Ναι,
0: εγκόμη.
1: Θα παίξεις Eurovision, έλα.
5: Ξέρεις
1: να πω
0: 039. Είσαι εσύ. 039. Όχι, είναι 856.
5: Έχουμε, αγώ.
1: Έλα.
5: Ο Chelsea Boy, ενοχλητικός.
1: Αντώνης. Ο άλλος,
5: ναι.
1: Βάλε Φαλάνδη, Chelsea, αμέσως τα μπορείς.
0: Εντάξει, δικαιότητα, μπορεί να το μωράεις.
1: Πες μας εντάξει Eurovision ή quiz. Τι?
0: Όχι Eurovision, οτιδήποτε βασικά. Κλείσε τα μάτια σου και τραβά μια.
1: Πες μας μια κατηγορία.
0: Ό,τι θέλεις, πες μια κατηγορία, έχουμε από όλες. Ό,τι σου έρθει.
5: Γεωγραφία.
1: Πώς ονομάζεται το μικροσκοπικό κράτος που βρίσκεται στα Πυρηναία όρη μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας?
5: Ανδόρα.
1: Συγχαρητήρια. Εύκολο.

0: Ήταν, η αλήθεια ήταν δύσκολο. Συγχαρητήρια, Αντώνη. Άντε ρε, βάστο. Έλα σου πω. Δέχεσαι διπλά ή τίποτε? Αν κερδίσεις μπαίνεις με διπλή συμμετοχή στην κλήρωση. Αν χάσεις καθόλου.
1: Μέσα.
0: Δικός μας.
2: Και αν ευρωπαϊκή πρωτεύουσα διασχίζει ο ποταμός Τίβερης.
0: Αγγλής.
1: Περίμενε, αυτό είναι πράγμα, πρέπει να έβρω εύκολάκι. Αμαλά μου.
2: Είναι εύκολο.
0: Δηλαδή.
1: Μαθητικόσα ρε.
2: Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ρε, είναι μέσα στις top 3 σας.
0: Top 3 σε τι, σε μέγεθος.
2: Σε άμα σου πω πέμουν 3 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, δεν να εμπείς.
1: Μια είναι το Παρίσι ας πούμε, η άλλη είναι η Ρώμη έχει βούντο μοταμό ρε.
0: Έχει, έχει.
1: Είναι της Ρώμης καλά, δεν μου
2: λάβω το
0: πήρα. Δύο συμμετοχές. Δύο, ο πρώτος που παίρνει με δύο συμμετοχές.
1: Κλείσε πριν να χάσω.
0: Άντε πάει.
2: Τριπλάι.
0: Πες μου εμένα Eurovision να σου απαντήσω από μήνυμα. Έχει αξιά να βγουν άλλο άθικο ότι θέλω Eurovision να σκάμνουμε εσάς. Όποιος στείλει πρώτος
2: στο μήνυμα.
0: Στο 29.50.
2: Γιατί έκαμε και μια προετοιμασία δάμε για Eurovision.
0: Εντάξει, όχι ιδιαίτερη. Αλλά ναι.
2: Επέξαμε και στο γραφείο και κάποιοι πιάνουν τα δωρά τους.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Η αλήθεια ναι. Είχαμε και νικητές εκτός. Ένα λεπτό να 051 μου περίμενε η κλήση.
2: Φράγκικες ενετικές και αγγλικές επιρροές στην Κυπριακή κουζίνα, λέει. Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
3: Ναι, καλώς σας απόγευμα.
0: Χαίρετε.
2: Το όνομα σας.
3: Νεόφιτος.
0: Γεια σου, νεόφιτε μου.
2: Από Πάφο.
3: Θέλω να παίξω Eurovision.
0: Άντε, ρε, νεόφιλε, ξεκίνα. Ξεκίνα. Το λοιπόν, επειδή είσαι ο πρώτος, είσαι, παρακολουθείς, ξέρεις, έχεις γνώσεις και τα λοιπά, ή κάτι πολύ εύκολο, ας πούμε, για, έτσι, για να μέσα σε δυσκολέψουν.
3: Για να είμαι ειλικρινής,
0: ναι.
3: Πιάσαμε την ιδέα ότι κάποια, η απάντηση θα είναι κάποια χώρα.
0: Okay.
3: Οπότε εύκολο, δύσκολο, πιστεύω θα δώσουμε πάνω.
0: Εντάξει.
3: Μια χρονολογία, κάπως έτσι.
0: Το λοιπόν, εντάξει, θα σου βάλω όχι κάτι πολύ δύσκολο τότε.
3: Ναι.
0: Το λοιπόν... με ποιαν τραγουδίστρια ή τραγουδιστή εκπροσωπήθηκε η Ελλάδα,
3: ναι,
0: το 2006 στην Ελλάδα, στο ΆΚΑ. Γιατί το 5 σήκωσε το Παπαρίζου, το 6 εκπροσωπήθηκε με ποιον ή ποιαν.
2: Επειδή έκαμε τις ερωτήσεις ο Βιολάρης, απλά δικαιούστηκε να σκέφτεται μια βοήθεια μου μένα να τη ζητάω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Επειδή θεωρώ ότι ο Λούις εν το στυλ παιχνιδιού του Μπρούνο για να σπάσει τα ρεκόρ φέτος τες ασίστ, θέλω την ασίστ του Λούι, παρακαλώ.
2: Η λέξη κλειδί θα σας είναι η απόλυτη.
3: Ήμουν μεταξύ δύο για να είμαι ειλικρινής, της Άννας και της Βίσσι, αλλά εσουρεύτηκα τώρα.
0: Συγχαρητήρια, φίλε μου.
3: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, νεοφυτός. Νεοφυτός, Λευκοσία, πόλη, παίρνουν πόλη, για να ξέρω για τα δώρα, αν τυχόν κερδίσεις.
3: Λευκοσία.
0: Ευχαριστούμε.
3: Thank you.
2: Εγώ τι γράφαμε.
0: Εσύ θα γράφεις, αν προλάβει κάποιος να στείλει την απάντηση να
2: ακροατεί
0: στα μηνύματα πριν.
2: Τη Eurovision τα μηνύματα.
0: Οτιδήποτε. Ας πούμε, 049 στείλε Ρώμη πριν απαντήσει ο φίλος ο Αντώνης. Ο 261 απάντησε Βίσσι πριν απαντήσει ο φίλος ο Νεόφυτος. Οπότε...
2: γράφω φουλ το τηλέφωνο.
0: Όχι, γράφει το τριψήφιο στο τέλος. Okay. Γράφει το τριψήφιο στο τέλος. Θέλεις βάλεις δίπλα μία ώρα, 2:46 για να το βρίσκουμε εύκολα.
2: Ωραίος.
0: Κατανοητό.
2: Κατανοητό, δάτο.
0: Πάμε στον επόμενο.
2: Ναι, παρακαλώ.
4: Αλάνια μου.
0: Αλά. Ένιφκενή φωνή του. Τον το αλάνια μου, είδα μαζευκά. Αλάνια μου. Συγγνώμη, Big Joe μου.
4: Δεν διάγουμε τις καλύτερες μέρες.
0: Εντάξει, να περιμένουμε, ρε φίλε.
2: Να σου πω κάτι.
4: Είμαστε γύροι, δεν κρυβόμαστε.
0: Μπράβο.
2: Να σου πω κάτι όμως. Τούτο που πήγαμε ο Χέις Ντέιβις εχθές ήταν disrespectful. Να μας πει ότι ασχολούμαστε μεγάλοι άνθρωποι με έναν παιχνίδι για μωρά. Επιβεβαιώνουμε όμως, εντάξει. Να σου πω γιατί επιβεβαιώνουμε. Γιατί πιστεύω ότι τούτη η ευρωπαϊκή κουλτούρα και η κάθε χώρα έχει την δική της Ελλάδα, οι ομάδες της δικές της, τους παίχτες της, οι Σέρβοι, να χαθεί με τις Αμερικάνιες ρε φίλε. Να έρχονται τώρα, να ζένε, να τους κόφτει, συγκινούνται, αγκαγιές με ο Μοντέρο που πριν 5 λεπτά ευαστούσαν και περίπεζε τρολάρεις και εντάξει.
4: Σε δείτε να που παρατηρούσα πάντα.
2: Πέμ.
4: Ας πούμε... πώς κάνουν τη recruitment σε τους γλούς τους παίκτες. Δηλαδή, οκ, εσύ φέρεσαι ο Χέιλ Τέιβις ή οποιοςδήποτε να πεις στον Παναθηναϊκό. Κανονικά την πρώτη ημέρα είναι induction στην εργασία.
2: Ακριβώς.
4: Κύριε, θες να με, με τα πρόπια, τα παυτά, όπως...
2: Και ρε φίλε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνεται... Σε τούντες ομάδες ρε φίλε, το πρώτο πράγμα πρέπει να... Η ερώτηση είναι, θέλεις να παίξεις στον Παναθηναϊκό, θέλεις να έχεις στο Ολυμπιακό, θέλεις να έχεις στη Ομόνοια, θέλεις να έχεις στα ΠΟΕΛ. Όχι, σε παρακαλούμε, έλα. Έτσι σε παρακαλούμε κανένα ρε φίλε. Σπάμε στις ερωτήσεις, τι θέλεις να... Eurovision θα παίξεις. Να αποφορτιστείς.
0: Να παίξεις απλά για να παίξεις ή σε Eurofan. Να ξέρω ρε φίλε, βαθμό δυσκολίας ερώτησης. Αν παρακολουθεί, απλά το κάνουν για το περιεχόμενο.
4: Ένα σκεφτείο βαθμό δυσκολίας, δεν έχουν παρεβάλει ότι θέλει
0: τέμο. Και μάνα μου, έτσι. Το λοιπόν, θέλω να μου πεις πόσες φορές τερμάτισαν. Μάλλον όχι, θα το αλλάξω. Θα το βάλω μετά αυτήν την ερώτηση. 2004, Σάκης Ρουβάς, Shake It.
2: Shake it. Σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα, 2004, Νικήτρε Ρουσλάνα με το Wild Dance. Wild Dance.
2: Mm.
0: Τι
2: Wild
0: θέση. Dances. Wild Dances, μπράβο, Wild
4: Dances.
0: Τρολάρε μας.
2: Η ερώτηση είναι άλλη.
0: Όχι, εν τούτη ήταν τούτη. Όχι, ήταν τούτη η θέση του Σάκη. Εγγύμισε μας, να λυπηθούμε, να το βάλουμε εύκολη. Αλλά μην μας πήγε τους πόντους που έπιασε. Big Joe μου, μιλούμε καλώς.
2: Άλλη κλόπη, Γενή.
0: Να σε καλά. Μαλό, είσαι αρέσει το.
2: Φκάρ μου έναν.
0: Ναι.
2: Λευκοσιάτη.
0: Ναι.
2: Να το ρωτήσω για τον σας σήμερα. Όχι σας σήμερα, κάτι έτσι σχετικό με τον διαγωνισμό του 2004.
0: Οκ, παρακαλώ να πάρει Λευκοσιάτες. Είστε τρίος, αλλά ακυρώθηκε και είμαστε λάθος. Γιατί ακυρώθηκε.
2: Ακυρώθηκε ο Σέρβος, ο Ρώσος, που ήρθε δεύτερος.
0: Άρα έχασε τον Τζιό, Big Τζιό, που τον Τζιό.
2: Τι να μου τέκειωσε ο διαγωνισμός, ήταν τρίτο. Μετά τα άλλα στα δικαστήρια, ναι παρακαλώ.
5: Ναι.
2: Χαίρετε φίλε μου.
5: Γεια.
2: Το όνομα σου.
5: Νικόλας.
0: Γεια σου Νικόλας. Εγκόμη.
5: Όχι ακριβώς, δεν παραπάνω.
2: Ομάδα.
0: Όταν λες παραπάνω, Λαγατάμια ας πούμε ή πιο πάνω. Λαγατάμια, μάλιστα.
2: Ομάδα.
5: Ομόνοια.
2: Α, μπορεί να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όπας. Είναι ερώτηση quiz όμως. Quiz. Για το quiz, οκ.
2: Αλλά αν δεν την ξέρεις, θα τιμωρηθείς. Να παίξεις ξανά. Απλά επειδή σκέφτηκα την τώρα. Η Ρουσλάνα τραγούδισε στο ημίχρονο.
0: Κι ούτε τελικού.
2: Δεν ήταν τελικός.
0: Α, ήταν τελικός.
2: Ήταν αγώνας πρώτου γύρου.
5: Ναι. Μεταξύ... Ήταν Οκτώβρης περίπου.
2: Ναι, πρώτος γύρος. Δεν το λέω. Ναι.
5: Εντάξει, ήταν το αιώνιον τέρπι, αλλά θυμούμε ποιος ήταν γήπεδο.
2: Το σκόρ να σου ζητήσω.
0: Κοιτάξει. Αν ήταν Οκτώβρης, σίγουρα είναι κερδίσει η Ομόνοια. Ήταν εποχή που...
2: Ναι, που είναι κερδίσει πρώτο γύρο. Γι' αυτό το είπα, ήταν πρώτο γύρο. Για σε βοηθήσω.
5: Ναι, μετά από τον κορονοϊό είναι κερδίσει ο Οκτώβρη.
0: Ο 204 το βρήκε. Μπαίνει η κλήρωση. Τι τον ερώτηση ποια είναι.
2: Ποιο ήταν το σκορ του
0: αγώνα. Μα δείχνει χωρίς σκορ.
2: Είναι χαρακτηριστικό μάτσο. Είναι χαρακτηριστικό παιχνίδι, γι' αυτό το έρωση. Γι' αυτό είναι βρεντο, μάλλον είναι από ελίστα. Είδε το 204 γιατί το είδες το άντρο. Γι' αυτό σου λέω ήταν το παιχνίδι.
0: Ναι. Οκ. Άρα περίμενε, το βρήκε ο 204.
2: Όχι βρεντο. Ο 204 ή βρεντο. Όχι. Ο 204 ο πρώτος ρε βρεντο.
0: Α, συγγνώμη.
2: Ο 805 ναι. Ο 805 στήλεν τζάλλον και χάσε. Είδες το δύο. Εντάξει, ο φίλος δεν το είπε.
0: Εντάξει, μπορεί να πάει. Το λοιπόν, πάω να του κάνω ερώτηση, είναι άλλη που αφορά στο ίδιο.
2: Όχι, μπορεί να μην θέλει Eurovision.
0: Όχι, είναι Eurovision.
5: Αλλά τι αφήνει.
0: Πάει Eurovision, την ερώτηση είναι την κρατώ να σου κάνω εσένα, ρε Λουίς, σε λίγο. Που αφορά σε εκείνη την ημέρα στη Ρουσλάνα και εκείνο το παιχνίδι, θα σου κάνω σε σένα. Το είπε μα, Eurovision. Το λοιπόν, θέλω να μου πει, η Κύπρος εκπροσωπήθηκε για πρώτη φορά το 1981 τον τίτλο του τραγουδιού. Για να σε βοηθήσω, το ξέρει χωρί βοήθεια.
5: Είναι το άσπρο μαύρο.
0: Όχι, το λοιπόν. Ήταν, ο τίτλος του τραγουδιού ήταν το. Είπες, συγγνώμη.
5: Μόνικα.
0: Φίλε.
2: Παρεύκολα.
0: Σοου.
2: Και ο 195 το βρήκα.
0: Σοου, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, Νικόλα, μου παίρνεις την κλήρωση.
5: Ευχαριστώ.
0: Καλώ ο Κυριάκο.
2: Ναι, ρε, στείλε μου το ranking on Big Gio.
0: Φίλε, αλλάξε το όνομα του group, ο Gio. Κάνε το κάτι με Eurovision. Βάλε Eurofans.
2: Όχι, όχι, Big Gio.
0: Eurofans. Αφού δεν.
2: Μπορεί να αλλάξει και σύνταξη.
0: Και βάλει και ο Τρίφωνο μέσα. Το λοιπόν, σου έχω ρωτήσει.
2: Ναι.
0: Σε εκείνη την ημέρα, σε εκείνο το παιχνίδι που ήταν παρούσα η Ρουσλάνα, έχω να σου κάνω δύο ερωτήσεις. Όποια να απαντήσει σωστά, να απαντήσει και οι δύο, έχει ζώρο.
2: Por favor.
0: Ποιο τη έπιασε δηλώσει εκείνη την ημέρα και δεύτερον, ποιο είναι το ύψο τη. Όπω μου το στέλνει τέλο πάντων κάποιο, δεν ήξερα, δεν πήγα το δω.
2: Κυριάκο Δημητρίου, έκανε τι δηλώσει. Okay. Μάριο Βαδηγιώτη. Μάριο Βαδηγιώτη, αλλά σου. Μάριο Βαδηγιώτη.
0: Ναι, και ύψο.
2: Έναν 62.
0: Οκ. Okay. Ύψο, έτσι στέλνει, αποκλείεται, αλλά ύψο. Έναν 50. Κυριάκο Δημητρίου. Έλα, ρε, έχασε. Έχασε. Α, είχα κλειστεί τη γραμμή, τώρα την ανοίγω. 422.
2: Ήταν ο Κυριακός.
0: Ήταν ο Κυριακός.
2: Ποιος είναι να.
0: Πάτε, γλυκώσεις με το σκλάν τώρα.
2: Μπορεί να ήταν και στο γήπεδο.
0: Τώρα λοιπόν, ένα λεπτάκι να γράψω το τηλέφωνο του φίλου. Και είμαστε έτοιμοι.
2: Κυριακός λέει μου, πραγματικά με τόση γεωγραφία στην εκπομπή είναι παντέτσι, είμαστε ο λαός στο θαλασσοπόρο. Ναι, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Τι γίνεται. Το όνομα σας.
6: Φιδιάζω.
2: Έλα ρε Φιδιά.
0: Βέτο ρε. Ψυχολογία.
2: Φιδιά είναι εσύ που στείλες που ήταν ο κότς για να ράσω ότι ο Ιωσένα 80 στην μπασκέ και σταμάτησε τον μπασκέ. Τι είναι άλλος.
6: Ναι.
2: Και σταμάτησε το αρφούι.
6: Έχει
2: λέει
6: μια καλή ημέρα
2: και να λέει δεν φτιάξε να ξαναπάω. Κάτι με προπονητές, κάτι εννοώ που να μην του αρέσει.
6: Να μην το χρυσόν, εμείς δεν είχαμε τους προπονητές του. Τίποτε δεν έγινε. Τι
2: είστε,
6: μια καλή ημέρα,
2: παπά, έστω να ξαναπώ. Πού να κάνω
0: summer camp να το πω. Τι ηλικία είναι αυτό, 12, ένα...
6: 13.
0: Έναν 80, 13 χρόνο.
2: Αφού λαλό σου. Αφού κότσο έκανε να ράζει, πιστάχει μας την καλέκ.
0: Εντάξει, πέραν, ενώ να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, το έψαξες όμως τον ερώτηση στο παιδί, μπάτσο έγινε κάτι που τον ενόχλησε, κάτι...
6: Με πιάμε, το σας ειλικρινά, έκαναμε το χρυζό, ρε, γε μου, ρε, χρυζέ μου, έγινε κάτι με τον προπονητή σου, με κάποιον συμπαίχτη σου, είπες σου κάποιος κάτι, εμάλωσες με κάποιον, όχι παπά, όχι μάμα, όχι τίποτε. Όχι γιαγιά, δεν έγινε τίποτε. Θέλω να σταματήσω.
0: Okay. Επειδή εντάξει, σβαίνουν διάφορα στον χρόνο του αθλητισμού και αυτές τις ηλικίες.
6: Ακριβώς, ρε φίλε. Γιατί μας είπε ο νόμος μας χέρι, πάει ο νόμος παντού.
0: Ναι.
6: Γιατί, ας πούμε, ο νόμος να σταματήσει.
0: Οκ. Εντάξει, θα βρει το δρόμο του. Θα βρει το δρόμο του μικρός.
2: Ο Big Gio, αν είσαστε λέμε, σου προσφέρει να του δώσει έτσι τις προπόνησεις. Phoenix.
0: Έτσι, έχουμε ομαδάρα.
2: Τι είναι να παίξεις,
0: να πω, το είπα λάθος, 4-22, 4-72, 3-72.
2: Έχουμε Eurovision, έχουμε και το κανονικό μας που έχουμε με τις 20 κατηγορίες.
6: Όχι, βάλε
0: Eurovision.
2: Άντε ρε φίλια, ψυχολογία ρε.
0: Το λοιπόν, θέλω να πεις ποια τραγουδίστρια.
6: Περίμενε, δεν έχω ιδέα.
2: Έχεις τη βοήθεια μου.
0: Τούτον έχεις το να το έβρεις χωρίς τη βοήθεια του Λούι. Προσπάθα μόνος σου στην αρχή. Και αν χρειαστείς βοήθεια του Λούι, πειράμε για τεράστιο όνομα. Ποιος ή ποια εκπροσώπησε για πρώτη φορά την Ελλάδα στη Eurovision. Πάμε...
6: Η Μαρινέλα,
2: ρε φίλε. Πάμε, ρε φίλε. Λίγη ψυχολογία.
0: Μα τρολάρουν, ρε φίλε, ότι δεν έχεις κανένας ιδέα. Αν τη βάλω εγώ εύκολα, ή να τους βάλω εύκολα. Μπράβο, ρε φίλε. Εντάξει, έτσι όπως μας το είπες, νομίζω να μας ρωτήσεις τι είναι Eurovision.
2: Να πιέει ο Τάσος Τρίφωνος την
0: καθέτα,
2: να κλείσουμε λάβε φίλε.
0: Πηγαίνοντας break να πω, επειδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι πολύ Eurofan, να σας πω ότι αυτήν την Κυριακή με την Καθημερινή θα κυκλοφορήσει και έναν έθετο συλλεκτικών έθετων 192 σελίδων, 70 χρόνια Eurovision.
2: Το έλεγα, το είδα.
0: Ναι. Αφιερωμένο στο θεσμό, εμβληματικές στιγμές από ΑΜΠΑ, από. Έχει διάφορα ονόματα, θα τα αναφέρω όμως, επειδή έχουμε και σχετική ερώτηση. Αυτή είναι η Κυριακή, 17 του Μάη, στα περίπτωρα μαζί με την εφημερίδα Καθημερινή.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
7: Sport FM στους 95.
8: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
9: Καλό απόγευμα. Αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Κρίνεται απόψε η ομάδα που θα ακολουθήσει Εθνικό και Ένωση στην δεύτερη κατηγορία. Ολυμπιακός και Ακρίδας δίνουν μάχη στην προσπάθεια για παραμονή. Οι μαυροπράσινοι εξαρτώνται από το δικό τους αποτέλεσμα γιατί με νίκη κόντρα στην Ανόρθωση μένουν δεδομένα στην κατηγορία. Αντίθετα, ο Ακρίδας θέλει νίκη απέναντι στην ΑΕΛ και να χάσει βαθμούς ο Ολυμπιακός. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερέχει η ομάδα της Χλώρακας. Στις 7 οι αγώνες, Ολυμπιακός Ανόρθωση Ακρίτας ΑΕΛ και Εθνικός Ομόνια Ραδίπου, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από Syndavision. Την Κυριακή πέφτει η αυλαία με το Ένωση Νέων Ύψωνα, Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Χωρίς μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, τα αυριανά παιχνίδια για την πρώτη-τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου, τα οποία αρχίζουν όλα στις 6. Το πρόγραμμα από ΑΕΛ Ομόνια, ΑΕΚ Πάφος και Απόλλων Άρης. Υπογράψαμε συμφωνία εμπιστευτικότητας με μία από τις 3 περιπτώσεις που είχαμε μπροστά μας και η οποία έχει επιδείξει το πιο έντονο ενδιαφέρον. Θα τηρήσουμε την εχεμήθεια στο έπακρο, ανέφερε στον Σπορ FM ο Νεκτάριος Πεντεβίνος και πρόσθεσε. Τώρα μπαίνουν στην ουσία οι συζητήσεις. Είναι μία διαδικασία που συνήθως παίρνει από 5 μέχρι 7 μήνες. Ωστόσο, η καλή πρόθεση όλων δημιουργεί την ελπίδα ότι μπορεί να έχουμε κατάληξη πολύ πιο νωρίς. Αναφερόμενο στο κομμάτι του εμπάρκου, υπεύθυνος επικοινωνίας του ΑΠΟΕΛ τόνισε πως οι ανοιχτές υποθέσεις αντιμετωπίζονται καθημερινά και μόνο μία περίπτωση ο ΕΛΑΡΑΜΠΗ δεν αποδέχθηκε διακανονισμό. Τους 2 τελευταίους μήνες το χρέος δεν αυξήθηκε ούτε σεντ. Θα χρειαστεί ο κόσμος να δείξει υπομονή και να συνεχίσει να συνεισφέρει στην πλατφόρμα ενίσχυσης, επισήμανε ο Νεκτάριος Πεντεβίνος. Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το τελευταίο ντέρμπι Ιωνίων της χρονιάς λόγω τιμωρίας του ΑΠΟΕΛ, το οποίο θα πάει στον αγώνα με συνολικά 14 απουσίες. Πέραν από τους τραυματίες ανάμεσά τους και οι 3 τερματοφύλακες, εκτός επιλογών είναι οι τιμωρημένοι Λαΐφης Ρώσα, Ολαγίνκα και Μαϊόλη. Αντίθετα, κανονικά υπολογίζεται ο Μαντσίνη. Ερωτηματικό πώς θα προσεγγίσει τον ντέρμπι ο Χένικενμπεργκ, αναμένεται να προχωρήσει και πάλι σε κάποιες αλλαγές. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Παναγιώτη Ανδρέου, εκτός επιλογών ο τραυματίας Παναγιώτου και ο Μάριτς λόγω καρτών. Χωρίς κόσμο και το παιχνίδι στο ΑΜΕΓΑ λόγω τιμωρίας του Απόλλωνα. Συνολικά 8 απουσίες για το Λοσάδα, αναμονή για την απάντηση κόπια αστυνομία στο αίτημα για διευθέρηση λεωφορείων εν ώψη τελικού κυπέλου. 3 απουσίες για τον Ελιάσο Λουκά εν ώψη του αυριανού αγώνα, δεν υπολογίζονται τραυματίες Γιανγκόν, Κομής και Θεοδοσίου. Στην ΑΕΚ, πέραν από τους μακροχρόνια απόντες, ο Ροθάδα δεν υπολογίζει στον Ιβάνοβιτς λόγω κόκκινης κάρτας. Αναμένεται να επιστρέψει ο Ρομπέρς. Στην ΠΑΦΟ, Ρικάρτο Σαπίντο αναμένεται να κάνει διαχείριση εν ώψη καιρού τελικού κυπέλου, ετοιμάζει πλάνο χωρίς να υπολογίζει στους Γκολτάρ, Μπρούνο και Πιλέα. Στην ΑΕΛ, πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν ήδη ενημερωθεί πως δεν υπολογίζονται για την επόμενη χρονιά. Ανάμεσά τους, Ισράντι, Κλάφσιτς, Στεφάνοβιτς, Μανισίμγου, Εμποχτάν, Φορεστιέρη και Φραντζής. Προς παραμονή ο Μακρύς, προς αποχώρηση Παπαφώτης, ερωτηματικό το μέλλον για Φιλιώτη. Η Ανόρθωση είναι έτοιμη να καταβάλει στη Νέα Σαλαμίνα 60.000 ευρώ και να αγοράσει τα δικαιώματα του Σεργίου. Με συνολικά 13 απουσίες θα πάει η Ανόρθωση στο απόψινο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
8: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα. Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην μάχη για την δεύτερη θέση, η οποία δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, θα διεξαχθεί την Κυριακή η τελευταία αγωνιστική στην Super League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΚ, έχοντας προβάδισμα 2 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Με τον αγώνα στον Βίλα Λίβερπουλ στις 10, ανοίγει απόψε η αυλαία της προτελευταίας αγωνιστικής στην Premier League. Η Ένωση Διαιτητών Ισπανίας ζήτησε την πειθαρχική δίωξη του Προέδρου της Ρεάλ, Φλωρεντίνο Πέρεθ, για τις πρόσφατες δηλώσεις του. Το ποσό των 90 εκατομμυρίων ευρώ προσφέρει η Αλ Χιλάλ για να κάνει δικόρη στον Λεβαντόφσκι, ο οποίος αποχωρεί από την Μπαρσελόνα. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
8: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
11: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
11: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
10: Τι?
11: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλά σωστά.
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
14: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο, βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου, diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι, υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας το 7777-2080. See You Travel, 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
15: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
17: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
18: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
19: Electroline. Έλα στο αύριο.
20: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
21: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
22: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: Και καύσιμα και ψώνια.
1: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
3: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
4: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
23: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Τι μπορεί.
1: Καλό μεσημέρι, ναι. Επιστρέψαμε με μουσική, είναι επιλογή. Μαριβάς, Σάκης Ρουβάς, 2008-2009, κάπου εκεί. 7η θέση. Ή 8η, κάπου εκεί επίσης.
0: Δεν ήταν το 8. Το 8 ήταν η Καλομήρα. Άρα ήταν το
1: 9. Άρα το 9, μετά την Καλομήρα, ναι. Ήταν μετά τον Καλομήρα, το 9 έχει ζήκιο. Μην πεις κάτι παραπάνω όμως, επειδή μπορεί να είναι και ερώτηση για το quiz μας.
0: Εντάξει. Το σήμερα... πρώτο τραγούδι, την πρώτη του συμμετοχή, πήγαν καλύτερα στη βαθμολογία. Σωστό.
1: Το ρωτήσαμε ήδη. Πού ετερμάτισε.
0: Τώρα. Τέταρτος, πέμπτος. Πέμπτος.
1: Όχι.
0: Τι.
2: Με το Shake It.
1: Ναι.
2: Έτσι είμαστε να έρθει το Shake It.
0: Ήρθε δεύτερος.
1: Ανοίγω τηλεφωνική γραμμή. 22-4-72-3-72.
0: Τρίτος.
1: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.
0: Τέταρτος.
1: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να έχουμε bonus ερωτήσεις για Eurovision. Μέχρι τώρα είπαμε δική σας επιλογή. Αν θέλετε από τις γνωστές ερωτήσεις που έχουμε 20 κατηγορίες ή επιλέγετε Eurovision. Πάμε στον πρώτο ακροατή για τη δεύτερη μας ώρα.
2: Ναι, γεια σας κύριε, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα του πρέσι.
1: Χαίρετε. Γεια σου φίλε μου, όνομα.
3: Νικόλας,
1: έγκομη.
3: Όχι έγκομη.
1: Ναι, άντε ρε φίλε.
3: Τα τρία αδέρφια.
1: Είναι έγκομη που βρίσκεται ρε.
3: Έτσι αν ξέρεις είμαι γείτονας της Μαριβάς.
0: Απαραίτητα. Σε ποιο σπίτι μπούλας.
1: Ναι, επειδή... στο Πατρικό φαντάζομαι, Λατσά.
3: Ναι.
1: Okay,
0: μα
1: okay.
0: Πού
2: μήπως και εσύ μαθητής της.
3: Όχι, ήταν πιο μεγάλη.
2: Μπήκε και η Μαριβάς στο γινόμενο.
1: Αμά.
0: Μα πού μείνεις και sorry, αλλά...
1: Όχι, ελεύθερα παιδιά, είναι σου πρόβλημα.
0: Πού είναι το σπίτι μας.
3: Το σπίτι σου. Πώς να σου πω τώρα.
1: Με δικά σου λέει.
3: Μπορώ να σε εξηγήσω. Περίμενα να σου πω. Εγώ ξέρω ότι δίπλα από σχολείο το σπίτι σου.
0: Α, μάλιστα. Καλώς.
3: Επέζαμε και μάπα μαζί.
1: Ήταν καλή.
0: Και είμαι πιο μεγάλη που σένα.
3: Ναι.
0: Άτε ρε. Τι είναι το επιθέτο σου.
1: Ρε εσύ, τότε να δω γιούλο ο άνθρωπος στον αέρα.
0: Εντάξει, οκ, αθέλει.
3: Αντιστοβώ ρε.
1: Να δεις το πεις, άμα θέλεις, ναι.
3: Ράφτη.
0: Α, κατάλαβα. Ναι. Μα τι κάνεις, είσαι καλά.
3: Είμαι καλά, έτσι.
0: Ναι, όντως είμαι πιο μικρός.
1: Παιδιά, δεν ρωχλούμε. Ναι, έχουμε εκπομπή. Είμαστε στον αέρα.
0: Καλά, πέω ότι ήμουν καλή στο ποδόσφαιρο.
3: Ήταν πολλά καλή.
2: Μα γιατί αναγκάζεις τον άλλον να πει, ρε φίλε. Να πει, μην πεις ότι. Μένω να πεις ήμουν καλή. Πέ του, ήμουν καλή στο ποδόσφαιρο.
0: Νικόλα μου, ήμουν καλή στο ποδόσφαιρο.
3: Η άλλη σκιά λίγο μέτρια, αλλά.
1: Μπράβο, ρε Νικόλα. Δώρο. Δώρο. Για την ειλικρίνεια.
2: Τι θέλεις να παίξεις σε Eurovision.
1: Η Μαριβάς έχει γεννηθεί όταν πήγαινε ο Σάκης Eurovision.
0: Όχι. Ο Νικόλας μπορεί να.
1: Ο Νικόλας, ναι. Το λοιπόν.
2: Ο πρώην συμπαίχτης της Μαριβάς.
1: Ο πρώην συμπαίχτης και γείτονας πλέον, επειδή αναβαθμίστηκε, επειδή λέγατε μια. Το λοιπόν, κατηγορία Eurovision, ρε Νικόλα, θες κάτι άλλο.
3: Βάρμου Eurovision.
1: Το λοιπόν, τι χρονολογία που γεννήθηκες, αν επιτρέπετε.
3: 2003.
1: Το λοιπόν. Ποιος και εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision του 2003. Θα βοηθήσουμε όμως, αλλά πρώτα έτσι το έχεις.
3: Έχω το.
1: Έχεις το.
3: Νομίζω αν είναι multiple choice να πω τίποτε κουτουρού και πιστεύω.
1: Εντάξει, πέ το κουτουρού σου πρώτα.
3: Η Διαδάμου.
1: Το λοιπόν, όχι. Πάμε στο.
2: Η Βία Δάμου, πήγαινε να γεννήθει το είχες.
1: Όχι, ναι, πήγαινε το προηγούμενη δεκαετία. 12-13 κάπου εκεί.
3: 2012.
1: Μπράβο, μπράβο. Έλα σου ύβρες το. Αν πεις το... ή το τίτλο ή τέλος πάντων κάποια λόγια από το τραγούδι.
0: Μπράβο. Καλός ο
1: Νικόλας. Έχετε εδώ στα λατσιά. Μπράβο Νικόλα.
2: Επέμασε ότι για τρία παίξουμε ρε φίλε, πέρασα multiple.
1: Φίλε, θα το βρίσκα ούτε το ξέρω.
2: Τυχαία που το είδες.
1: Ναι, τυχαία Στέλιος Κωνσταντάς.
2: Αφού είπες ποιά ρε φίλε.
1: Είπα ποιος ή ποιά, επειδή δεν το είχαν μπροστά μου καν. Τώρα το βρήκα. Στέλιος Κωνσταντάς. Feeling alive.
2: Δεν το πήρε ο Σάκης, το πήρε ο Ζαγοράκης.
1: Δεν θυμούμε κανέ, δεν θυμούμε καθόλου. Νικόλα μου, συγχαρητήρια. Άρεσε σου, ρε Μαρίβας, α.
0: Εντάξει, τώρα που τον θυμήθηκα, χάρηκα που μας πιάσε τηλέφωνο.
1: Ξέρει μαπά.
0: Ξέρει, ήταν πολύ καλός.
1: Ήταν πολύ καλός.
2: Και τα αδέρφια του έχει και δύο αδέρφια.
0: Ένα ή δύο. Τον ένα ξέρω.
1: Τσο Τζίο. Κάνα σε τραγούδι, μπορεί να ρυθμό. Λα λα λα λα. Τα τραγούδι, λα λα λα λα. Τι βάζει του μπράβο, θέμα εμεί. 22-4-72-3-72. 29-50 επίση. Όποιο προλαβαίνει να απαντά σωστά πριν απαντήσει ο ακροατή, μπαίνει γι' αυτό στην κλήρωση. Και επίση, see you sharp. Στο 29.50 για το μεγάλο μας δώρο. Σου κάνω ένα ρε, μια ερώτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Eurovision.
0: Ξέρω
1: να λοιπόν. Πάμε. Να μην είναι καμιά όσπλα σε κάμα πάνω στην αίθουσα σύνταξης.
2: Ναι, αίθουσα σύνταξης.
1: Πόσα χρόνια συμπληρώνεται φέτος, εντάξει, από έναν από τα πιο γνωστά τραγούδια στην ιστορία της Eurovision, το Waterloo. Άμπα, ξέρεις. Να σου δώσω επιλογές, αν δεν ξέρεις.
0: Ξέρω τραγούδι.
1: Χαίρο πολύ.
0: Και του Σάμπα.
2: Μπορώ από εγώ.
1: Όχι.
0: Κάπου στα 70's.
1: 30, 40 ή 50 χρόνια. 30, 40 ή 50 χρόνια το Waterloo. Τον Άμπα. 70 λεφτιά, όχι 4. Δώσ' του δώρο, ρε φίλε.
0: Εννοεί το 70, λογικά.
1: Και θα συμπληρώνονταν...
0: Τι, 40, τι μου είπες, 30, 40 ή 50.
1: Ή 50, ναι.
2: Να βρεις Google.
1: Ναι, κάνεις και Google, μες τα μάθηκια μας. Μες τα μάθηκια μας, ρε φίλε.
2: Μπορείτε να ταξίδι ακροατές μας να τηλεφωνείτε, ο Ανδρέας αν ανοίξει τη γραμμή.
0: Κλείνει 50 χρόνια.
1: Συγχαρητήρια, Μαριβάς. Πού δεν ξέρες.
2: Εντάξει, να σου καμώ.
0: Έκανα μενά μου τραγούδια. Το Waterloo.
1: Ναι, έτσι ακριβώς 50, νομίζω 51, αλλά οκ.
2: Έχουμε να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Πριν πόσα χρόνια έγινε η μάχη του Waterloo.
0: Εντάξει, οκ. Yes.
1: Λάθος Google search. Λάθος Google search.
2: Εσύ πώς θα νομίζεις. Έγραψε και άρθρο πρόσφατα για τη μάχη του Waterloo.
1: Ναι. Φέτος πώς θα συμπληρώνονται.
2: Ναι, φέτος.
1: 393.
2: 211.
1: Εντάξει, ήμουν κοντά. Ήμουν κοντά.
2: 393. 22-4-72-3-72 με να ντρέπεστε. Ποιάς θα παίξετε να κερδίσετε.
1: Λουί θα το σηκώσει το αρφού στο Βεζέγκοφ.
2: Σίγουρα.
1: Σίγουρα.
2: Ναι, ναι. Αλλά πείτε... ποιος είναι ο αρχηγός τους, ο Παπα-Νικολάου είναι ο αρχηγός.
1: Εντάξει, να το δώσω του Σάσα.
2: Σίγουρα.
1: Πείτε το μου το σύνθημα που φωνάσε λόγω το γήπεδο για τη Ρουσλάνα, δεν σου το λέμε. Πάμε στον επόμενο ακροατή.
2: Εσύ, Μάριο, θυμάσαι η Ρουσλάνα.
0: Ναι.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Στο παιχνίδι που ήρθε στην Κύπρο, θυμάσαι ως ναι, παρουσία.
2: Ναι, ήρθε στην Κύπρο, ήρθε και
1: ο αυτό λέω, ναι.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Μπορείς να επιλέξεις αν θέλεις.
2: Με ποιο θέλει να μιλήσεις, ναι.
4: Ήταν να επιλέξω τον Λουί, αλλά ήταν λίγο ντεφορμέ πριν που τον ακούω.
1: Μπράβο, άρα απορρίπτουν τον Λουί.
2: Τσακίζεσαι με ψυχολογία μου, κάτι
1: στιγμή. Έμεινε Μαρία Βιόλα.
4: Ναι, ναι, ακριβώς.
2: Είναι να μου θυκέλεξες.
1: Μαρία, Μαρία είναι η Βιόλα.
4: Μαρία.
1: Απλά εγώ μια τελευταία ερώτηση, το όνομά σου, φίλε.
2: Μόνο Μαριβάς, ούλο Μαριβάς, λέει 7-37.
0: Ανδρέας, Ανδρέα μου. Λοιπόν, να σου βάλω κάτι πρόσφατο. Να σε βοηθήσω. Που την Eurovision.
4: Α, Eurovision μου νόμιζα.
1: Α, ήθελες Μαρία, ναι.
2: Πάρτα, πάρτα, μπαμπάμπα.
1: Καλή επιτυχία, Ανδρέα.
0: Και για το Viola Eurovision να σε ρωτούσαμε, οπότε δεν τον ακούεις.
4: Εντάξει, δεν ακούμε.
0: Λοιπόν.
2: Εγώ όμως δεν θα σε ρωτά Eurovision.
0: Πάμε κάτι πρόσφατο, θα σε πάρω 2 χρόνια πίσω.
4: Δεν το ξέρω σίγουρα, αλλά πέτω.
0: Θέλεις να πάμε πιο παλιό.
4: Εντάξει,
0: ωραία. 2 χρόνια πίσω. Ποια ήταν η τραγουδίστρια που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision?
4: Την Ελλάδα πριν 2 χρόνια.
1: Αν θέλεις βοήθεια, Ανδρέα μου.
0: Εσύ
1: δούμε.
2: Εγώ σίγουρα δεν
0: το
2: δύο.
0: Το τραγούδι.
1: Καλά, καλά, Μαρία.
2: Ήμουν δεφορμέ εγώ.
0: Το τραγούδι ήταν.
1: Παραπέμπει σε τάβλη.
0: Μπράβο, δεν το θα έλεγα.
4: Ήταν η Σάτι.
0: Μπράβο! Μπράβο, Σάντρια.
4: Ούτε που ξέρω να μπουν αγιώτερα, ούτε ξέρω τι αφόρησε που λέει όλος.
1: Έλα, έλα, το ξέρεις, το ξέρεις.
2: Ανδρέα, ο φίλος μας ο Εμίλιος, που μας ακούει από τον Πάναμα, θέλει να παίξει απλά με τηλεφωνήσει.
1: Α, οκ.
2: Θέλει μια ερώτηση γύρω του.
1: Πού στέλνει μήνυμα?
2: Να μου στείλει στο Instagram.
1: Να το κάνουμε ένα live call, ένα live audio, κάτι, να μας πει ένα τηλέφωνο. Ανδρέα μου, από πόλη, ρε φίλε, πού μίσκεις?
4: Λάρναγα.
1: Λάρναγα, ας πούμε Λάρναγα.
2: Γιατί,
1: ωραίος.
2: Έχει άλλες μέρες που μίσκεις τη Λάρναγα.
1: Ωραία, ρε φίλε, κάπου στα περίχωρα με μια άνθρωπος, με Λάρναγα για να μην δυσκολεύει.
4: Εκεί που μένω περνάει γραμμή 2 επαρχείων που πάνω μου, και έκαλεξα η Λάρναγα έτσι.
1: Λευκοσία Λάρνακα ή Λάρνακα να μοχώσου.
4: Ναι, Λευκοσία Λάρνακα.
1: Okay. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίος.
1: Μπράβο, ευχαριστώ, καλώ ο Γυριάκο.
2: Έχουμε τον Εμίλιο στη γραμμή.
1: Εμίλιε! Εντόν ακούμε.
2: Γιατί να ακούετε.
1: Βάστο, είναι loud speaker.
2: Ναι. Ελά, μιλά τώρα.
5: Ναι.
1: Τώρα ακούμε σε. Γεια σου, Εμίλιε.
0: Στον Παναμά μιλούμε ισπανικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι καιρό κάνεις το.
1: Μπορεί να στάσεις. Μπορεί να στάσεις. Μπορεί να στάσεις. Αούτες.
5: Για να φάεις δαμέ πρέπει να ξέρεις πάντο βήμα.
1: Τι ώρα είναι τώρα στο Παναμά?
5: Τώρα είναι 7.23.
1: Α, μάνα μου, ρε φίλε. Καλημέρα.
2: Μια εύκολη ερώτηση μου
1: παρακαλώ. Eurovision.
2: Ναι.
1: Το λοιπόν.
5: Βάλε Eurovision.
1: Βάλε Eurovision. Πόσες φορές εκπροσώπησε την Κύπρο η Ευρυδίκη?
2: Πόσες φορές εκπροσώπησε την Κύπρο η Ευρωδίκη, η Ευρυδίκη, Ευρυδίκη? Α, είσαι μέσα.
1: Να σου δώσω επιλογές. Είναι δύο ή τρεις.
2: Εγώ ήμουν η
1: μάση τραγούδια. Θυμάσαι τραγούδια.
5: Είναι μια το 90 κάτι και μια το 2000 κάτι σίγουρα.
2: Έτσι, εγώ να σου πω μια, έτσι ένα βοήθεια επειδή
1: το βρήκε ο 261 πρώτος.
2: Βοηθώ εγώ. Έχει και μια που τούτες με το που έπαιζε κιθάρα ο Κοριαλάς.
5: Ναι, είναι το 2000 κάτι.
1: Ναι, κόψη κομψά.
5: Ναι, το κόψη κομψά, μπράβο. Σκιό.
2: Ξάσκεστο.
5: Τρεις.
2: Μπράβο ρε Μίλε.
1: Συγχαρητήρια. Κερδίζεις.
2: Δεν το σκέφτηκε έτσι λίγο.
1: Έχει πορ φαβόρ ο Παναμάς.
2: Έχει πορ φαβόρ ο Παναμάς λέει σου.
1: Α, στείλουμε να πάει.
5: Όχι, πρέπει να ανοίξει παράρτημα.
2: Παράρτημα του Παναμά. Μόλις ανοίξεις τον Παναμά του, πορ φαβόρ, έχεις 50 ευρώ.
5: Ξέρετε τώρα, στη Βραζιλία μου να πάω
1: πόρσε.
2: Φέρνουμε μια φάλα του κούνια.
5: Εντάξει, μια αναπορία. Τελικά πώς ήταν το σκορ με τη Ρουσλάνα? 3-0.
2: 3-1.
5: Ήταν το
2: παιχνίδι
5: με το Μακρύδι.
2: Με το Μακρύδι, ναι. Με τον
1: κολ του Ορφανίδη. Πέ την αλήθεια για το μου θέλει να αυκείς. Για το μου θέλει να αυκείς στον αέρα.
2: Γεια σου, Εμίλια.
1: Τα λέμε, Εμίλια μου, τα λέμε. Τώρα άνοιξα τη γραμμή. 4-72-3-72. Ο 261 το βρήκε. Αντούσε πρέπει να είναι ριδάιλ συνέχεια. Μόλις το επάντησα, πήρε.
2: Ναι, παρακαλώ, γεια σας.

0: Γεια σου, Λουί μου, γεια σου, Γιολάρη.
1: Γεια σου, Μάρι, βάζ μου.
2: Γεια σου, Μάρι,
0: βάζ. Γεια σου, Μάρι. Μόλις συνδέθηκαμε ραδιόφωνο, είναι η κρατική Μάρι, βάζ.
1: Ναι, ναι, γι' αυτόν αυτό το είπα. Γι αυτό
2: με
1: το
2: ποιον
1: είπα.
2: Από τους τρεις θα ήθελες να παίξεις?
0: Με τη Μάρι, βάζ.
1: Ναι, ναι.
2: Ποιον δεν θα θέλεις?
3: Λοιπόν, Eurovision έχουμε εδώ.
0: 100%.
1: Αμά. Όνομα, όνομα.
0: Στυλιανός.
1: Α, Στυλιανός, ναι ρε, Στυλιανέ.
3: Λοιπόν,
1: όπας, ψάχνεις κάτι δύσκολο ή...
3: Όχι, προσπαθώ να δω... αν είναι καλός, ίσως να πρέπει εσύ να του κάνεις μια ερώτηση, είπαμε, και ψάχνουμε εσύ δικές σου.
1: Το λέω, έχω την πιο ψάχνουμε ερώτηση, που για τους φανατικούς ακροατές του... Θα σου κάνω του pressing.
2: Κόντρα και που βγει.
1: Θα έχουν την απάντηση. 9 στους 10 που δεν ακούν τόσο συχνά μπορεί να πέσουν έξω. Το λοιπόν, να σου πω 5 ονόματα, ρε Στυλιανέ. Εντάξει, και να πει ποιον από αυτά τα 5 ονόματα δεν έχει καμία σχέση με την Eurovision. Δηλαδή δεν πήγε ούτε σε τελική φάση, ούτε σε προκριματικά, ξέρω εγώ, τη Κύπρου για να πάει σε τελικό. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν πέρασε ποτέ ούτε έξω από το στούντιο του Ρικ ή του Ρικ σε άλλε Ευρώπη. Χωρί τη Ευρώπη. Το λοιπόν, έχουμε Άμπα. Η Άμπα.
0: Ναι.
1: Σελίν Διόν.
0: Ναι.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μάικ Χατζημάικ. Χούλιο Ιγκλέσια. Άμπα, Σελίν Διόν, Χατζηγιάννης, Χατζημάικ, Χούλιο Ιγκλέσια.
0: Είμαι μεταξύ δυο.
1: Πέντους. Για ποιους είσαι σίγουρος ότι επίας? Να πιάμε...
0: Ωραία, η Άμπα επίας.
1: Η Άμπα επίας, μάλιστα.
0: Η Σελίν Διόν πρέπει να
1: επίε. Είστε και πρώτοι, είναι 87-88. Ας πούμε, χωρίς να πούμε, οι πρώτοι που στέλνουν 2-3-4 είναι όλοι λάθος. Είναι όλοι λάθος.
3: Όχι, σωστό.
1: Α, σωστό, ναι, συγγνώμη ρε. Αφήνεις το Χατζηγιάννη. Μας μένει Χατζημάικ και Χούλιο Ιγκλέσιας.
2: Γένεσις.
0: Θα έλεγα έτσι.
1: Έλα σου πω, ο Χατζηγιάννης επίε. Φεύγει ο Χατζηγιάννης. Επίε το Χατζηγιάννης. Μας έμεινε Χούλιο Ιγκλέσιας και Χατζημάικ, δύο τεράστια ονόματα της παγκόσμια μουσικής σκηνής. Χατζημάικ ή Χούλιο Ιγκλέσιας δεν επίε.
2: Ναι,
0: ναι.
3: Πάμε άλλο μια φορά.
1: Ο Χατζημάικ επίε δηλαδή.
0: 100%.
2: Ένα quick pressing.
1: Ένα quick pressing. Επειδή εδώ λύσαμε τον αστικό μύθο που υπήρχε για δεκαετίες, ότι ο Χατζημάικ επίε προκριματικά Eurovision με το Βράκαμαν, δεν πήγε ποτέ, ούτε ο ίδιος δεν ξέρει από πού ξεκίνησε αυτή η ιστορία που εξελίχθηκε σε ένα μυθικό fake news. Οπότε είναι ο Χατζημάικ. Είναι ο Χατζημάικ που δεν πήγε ποτέ ούτε κάσε προκριματικά, ρε Στυλιανέ, η Eurovision.
0: Δεχτεί, θα μου κατανοητό.
1: Ήθελες δύσκολο. Ήθελες δύσκολο.
2: Τα δύσκολα είναι για τους δυνατούς, μπρο.
0: Έτσι όπως έπαιζε να πάμε αυτά,
2: εγώ να
0: ανεβούμε ξανά του χρόνου.
2: Να το ανατρέψουμε, είναι ο πρόεδρος.
1: Εντάξει, έβαρε με το κλίμα, ρε παιδιά.
2: Τσακίσα.
1: Στυλιανέ μου, τα λέμε, φίλε.
3: Καλό απόγευμα.
1: Ανοίγει τηλεφωνική γραμμή να καθερώσουμε τη Μαρή Βάσο. Guest star κάθε Παρασκευή. Πολλά χαιρετίσματα το Μαρή Βάσο. Παίζει καμιά ροκ μπαλάντα.
3: Φίλος μου Μάριος από τη Λάρνακα.
1: Γνωστός και ως. Γνωστός και ως. Με τον Βαρατσούκλη στην εκπομπή μας. Κάθε Παρασκευή δεν ξέρει. Εντάξει.
2: Συζητάμε να πει σε εκπομπή.
1: Που είναι η πρώτη μέρα που μας το λέει εδώ. Κάποτε θεωρώ podcast σας λέει μας. Θυμάσαι το. Θυμάσαι το. Α, λεπτό, 5.30 να μου μέχρι να βγάλω...
2: Ναι, παρακαλώ. Μέχρι να βγάλει φωτογραφία ο Ανδρέας να απασχολήσουμε λίγο εδώ το...
1: Τα κατάφερες,
2: λοιπόν,
1: μπράβο.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
2: Το όνομα σας.
0: Άντις.
2: Γεια σου, Άντι. Πρώτη φορά.
1: Ναι.
2: Από πού είσαι, Άντι?
0: Λεμεσό.
2: Τι ομάδα είσαι?
1: Από όλο. Όχι, να τελειώσω, ρε φίλε. Απόλλων δεν είναι. Όχι, ρε, εντάξει, μπέμπα.
3: Ομόνια.
1: Χειρότερα.
0: Σαλαμίνα.
1: Σαλαμίνα.
2: Με ποιο θα ήθελες να παίξεις, Άντι?
0: Με το Φκιολάρι.
1: Άντε. Άρα, Eurovision.
0: Να μου είναι άλλες επιλογές.
1: Μόνο Eurovision. Οτιδήποτε άλλο θέλεις. Eurovision, να το έβρεις. Άντε, παίξε
0: Eurovision.
1: Το λοιπόν, να βάλουμε κάτι σχετικά εύκολο, αφού δεν. Το λοιπόν, η Φουρέιρα το 18 ήρθε δεύτερη, είναι η καλύτερη θέση που είχαμε ποτέ. Σωστά. Αν και θα πρέπει να έρθουμε πρώτη. Θα σου πω να μου επιλέξει εσύ τι θέλεις να απαντήσεις. Ποια ήταν η δεύτερη καλύτερη μας θέση ή να μου πεις έναν από τα δύο ονόματα τραγουδίστρια, τραγουδιστή που ήρθαν σε αυτήν την δεύτερη καλύτερη μας θέση. Τώρα αν δεύτερη, πέπτη, έκτη, έβδομη, δεν ξέρω.
3: Δύσκολα.
1: Δύσκολο.
3: Εντάξει.
1: Ναι, σε δίκιο.
0: Ένα μου δόκεις, μάτι μου τσέζ δηλαδή.
1: Όχι, να σου αλλάξω ερώτηση. Πάω πιο εύκολο. Πόσες φορές ήρθε η Ελλάδα τρίτη? Τη μια είπαμε την πριν, με αστερίσκον, αν τέλος πάντων ήρθε δεύτερος ή τρίτος, αν ακυρώθηκε ο δεύτερος, αλλά βάζουμε ως μια από τις φορές που ήρθε τρίτη Ελλάδα. Άλλες πόσες μαζί με το Σάκιν ήρθε τρίτη Ελλάδα?
0: Νομίζω ακόμα μια είναι πιο το πολύ.
2: Μπράβο.
1: Okay. Ένα από τα δύο απαντάς. Ένα από τα δύο απαντάς είναι σωστή. Οι δύο ή τρεις είναι σωστή απάντηση.
0: Θα πούμε δύο συνολικά.
2: Μαζί με το Σάκι Ντρί.
3: Μαζί με το Σάκι Ντρί.
2: Μπράβο, σωστό.
1: Ναι, έτσι είναι το νοσιάθρο.
2: Μπράβο,
1: συγχαρητήρια και στο 5-12. Θέλω να βάλει την κλήρωση, σε παρακαλώ. Μας είπαν και Κι, και Αντίκ, και Καλομήρα, και Σάκι Ζουρβά. Συγχαρητήρια, πήγε στην κλήρωση, συνάντη μου. Καλώ ο Κυριακό.
2: 5-12 ή 4-12.
3: 5-12.
1: Ο 5-12 σίγουρα πήγε και ο 3. Αν το έβρινε άλλο πιο πριν όμω, απλά με την απάντηση 3, να το βάλει.
3: Γράφει το
2: Λουίς. Ναι, παρακαλώ.
1: Εντάξει, πρέπει να πάει σε διάλειμμα, αλλά επειδή πήρε ο φίλος, βάλουμε το στη γραμμή.
2: Ναι, γεια σας.
4: Να
2: μνιζέτε, να λυγείς από τα
4: κύριο. Ναι, γεια σας.
2: Ποιος μιλά?
1: Ποια, η Χλόη.
2: Γεια σου, Χλόη.
1: Γεια σου, ρε Χλόη μου, τι κάνεις?
4: Είμαι καλά.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
4: 10.
2: Α, μεγάλωσες.
1: Να, μάνα μου. Σήμερα είχε σχολείο, πήγε σχολείο σήμερα?
4: Ναι.
1: Οκ. Okay.
3: Μπράβο.
1: Παρασκευή όμως, άρχισε το Σαββατοκύριακο. Έβαλε σας μαθήματα διδασκάλα για το Σαββατοκύριακο?
4: Όχι.
1: Α, αγαπούμε τη διδασκάλα τότε.
2: Απλά να σου πω, Χλόη μου, ότι ό,τι και να απαντήσεις, άσχετα με το αν θα το βρεις ή όχι, έχεις κερδίσει 50 ευρώ δώρο κουπόνι να πάρεις την οικογένειά σου στο Πορφαβόρ να φάτε και να τους κεράσεις.
1: Να τα βάλω εγώ, γιο μου να πιάει.
2: Έτσι θα κερδίσει.
1: Έχει δίκιο. Το λοιπόν, Χλόη μου, πες μου τι σου αρέσει να κάνεις, σου αρέσει να διαβάζεις, σου αρέσει να βλέπεις, δεν ξέρω, cartoons. Πες μου τι σου αρέσει να κάνεις για να σου κάνει μια ερώτηση που θα έχει σχέση με αυτό που σου αρέσει να κάνεις. Στο tablet ή στο κινητό, τι σου αρέσει να βλέπεις? Τι σου αρέσει να βλέπεις περισσότερο?
4: Αρέσει μου να βλέπω
1: τις
4: αγαπημένες μου
2: σειρές
4: στο
2: Netflix.
1: Ποια είναι η αγαπημένη σου?
4: Οι
3: φοβεροί
1: ερευνητές.
3: Να δούμε
1: κι
3: εμείς. Δεν έχω ιδέα,
1: Οι φοβεροί ερευνητές, είπε?
3: Ναι.
1: Φοβεροί
2: ερευνητές,
1: το λοιπόν.
2: Και το
3: μπορεί να παίξει μας για την Eurovision.
1: Ναι, μπορεί.
3: Να ρωτήσουμε για τη φετινή συμμετοχή.
1: Οκ, okay, ναι.
3: Α?
1: Να ρωτήσει η Μαριβάς.
3: Να μας πεις, αν θέλεις να μας τραγουδήσεις κιόλας, ένα στίχο από το κομμάτι που εκπροσωπεί την Κύπρο.
1: Ξέρουμε καταρχάς ποια επήγε να τραγουδήσει για την Κύπρο φέτος στο Eurovision, Χλόη μου?
4: Η
1: Αντιγόνη. Η Αντιγόνη κέρδισε το πρώτο σκέλος της ερώτησης, το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο να αφήσει μια λέξη που έχει μέσα το τραγούδι.
4: Γιάλα.
1: Εδώ κέρδισε με την αξία της το δώρο.
3: Μπράβο.
1: Συγχαρητήρια, Χλόη μου. Χλόη. Με ποιον είσαι τώρα, με τη μάμα, τον παπά και με τους δύο, με ποιον είσαι? Εντάξει, το τηλέφωνο που έχουμε είναι της μάμας, ναι?
4: Ναι.
1: Εντάξει, θα επικοινωνήσω από Δευτέρας για να σας πούμε πώς να ευθετήσουμε το δώρο. Συγχαρητήρια, Χλόη μου, μπράβο.
4: Γεια
1: σας. Πάμε σε τελευταίο break και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η κυβέρνηση προωθεί τη δημιουργία μεγάλου επενδυτικού ταμείου διαχείρισης των πλεονασμάτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας. Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσφωνώντας στη Βουλή των Ελλήνων. Τόνισε πως δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψει μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συναντώνται εκ νέου σήμερα πριν από την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων οι εμπορικές συναλλαγές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Μετεμποδίο διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και αδιάλακτη στάση της Χεζμπολάχ περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
4: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi, απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και επωφελήσου της προσφοράς.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
7: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
8: Jackpot στο Joker. 11.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
10: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
11: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
12: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή «Αντίστροφη μέτρηση βουλευτικές εκλογές 2026» με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10.20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
13: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: την επόμενη χρονιά και θα αποχωρήσουν. Συγκεκριμένα να πούμε πως μετά το τέλος του αγώνα η ΑΕΚ θα βραβεύσει και θα τιμήσει αυτούς τους ποδοσφαιριστές, ενώ να πούμε ότι πριν από την έναρξη του παιχνιδιού με την ΠΑΦ αύριο θα τιμηθεί ο Γκουστάβο Λέβες για τις 200 συμμετοχές και μετά το τέλος του αγώνα η Ροπέρς και η Ανθέλ Γκαρσία για την πολύτιμη προσφορά του στην ομάδα της Λάρνακας.
1: Μάλιστα. Προέκυψε και ανακοίνωση επίσημη ή είναι ενημέρωση? Όχι, όχι, μάλιστα.
0: Ανδρέα, όμως είναι μια ενημέρωση η οποία οφείλουμε να την μεταφέρουμε άμεσα στους φίλους ακροατές.
1: Για έναν από τους δύο, η οικία τους δύο, θεωρείς είναι αναμενόμενη η εξέλιξη, αποτελεί έκπληξη? Εσύ πώς το ερμηνεύεις?
0: Εντάξει, νομίζω είναι ξεκάθαρο γιατί υπήρχε πρόθεση αρχικά να παραμείνει ο Βαλεντίν Ρομπέρς. Και εδώ αρχή Γκαρσία στις συζητήσεις. Οι δύο ομάδες όμως έχει πει αυτή η απόφαση υποχωρήσουν. Επομένως, Ανδρέα, μπορώ να το πω ότι ο Τσάβι Ρόκα νομίζω παίρνει μια απόφαση στην οποία φαίνεται ότι θα πάει σε κάτι διαφορετικό. Γιατί ήταν και οι δύο αρκετά καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά ήταν και οι δύο σε προχωρημένη ηλικία, έτσι. Επομένως, έχει επιλέξει να μην συνεχίζουν οι δύο λόγω ποδοσφαιριστές και επομένως η ΑΕΚ θα τους βαρέσει και θα τους τιμήσει για την όλη προσφορά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε Θεοδωρέ για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Για Eurovision, έχεις το.
0: Δεν την είδα χθες.
1: Δεν την είδες χθες? Την είδες πότε στη ζωή σου? Τη βλέπεις?
0: Ναι, παλιά που ήμουν μικρό δεν βλέπα.
1: Πόσο χρόνο διέει? Να ξέρω να σου βάλω ερωτήσεις είναι εκείνης της εποχής. Πέμουν ένα τραγούδι που θυμάσαι που εκπροσώπησε την Κύπρο ή την Ελλάδα.
0: Α, θα σου έλεγα Ισπανία, το Περέα Περέα.
1: Περέα Περέα Ισπανία.
0: Ναι, αλλά θα σου πω και για την Κύπρο.
2: Πες μας τους πρώτους στίχους του ρεφρέν του Περέα Περέα.
0: Ελ φίκι φίκι.
3: Όχι.
2: Φίγη, φίγη, κλείστο ηλέφωνο.
1: Και τελαβόγκο, ρεξολακί.
2: Φίγη, φίγη. Κλείστο ηλέφωνο, κλείστο, κλείστο.
0: Όταν ήμουν μικρός 8 χρόνων τότε αυτό.
2: Ναι, αρέσει και σου το φίγη,
1: φίγη. Και τελαβόγκο, ρεξολακί μου, καλώς σου αγγίδα. Καλώς σου αγγίδα, εγώ μιλούμε. Καλώς σου αγγίδα.
2: Φίγη, φίγη, τώρα θα βάρτω να πεις τίποτα.
1: Και φίγη, φίγη, δώσ' το τηλέφωνο.
2: Από φίγη, φίγη.
1: Τηλέφωνο.
2: 22-472-372 από φίκι φίκι. Στέλνετε στο 29-50 από φίκι φίκι και μπαίνετε στην κλήρωση. Δεν ξέρω τι είναι να κληρώσω, αλλά. Ωπε, πέσεν τζάμε. Ναι, παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Έχουμε ένα κορατή, ναι. Ναι, πάμε.
2: Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
2: Το όνομα σας?
4: Πράσινο Πίκρη.
2: Πράσινο Πίκρη, από εμένα, τον Ανδρέα και τη Μαρή, βάζουμε ποιο θα θέλεις να παίξεις.
4: Σκέφτηκα να παίξω μαζί σου, ρε Λουί, να συνεχίσω το σερί μου.
1: Όπας. Okay. Ωραίος, ωραίος.
2: Θέλεις να πεις σε ποια κατηγορία, θέλεις να αγωνιστείς?
4: Θα αγωνιζόμουν στη γεωγραφία, αλλά επειδή η θεματική ενότητα σήμερα είναι η Eurovision.
2: Ναι, θέλεις μουσική.
4: Θα διαγωνιστώ στη Eurovision. Θέλω να σας πω μόνο ότι δεν ξέρω αν το ακούετε η φωνή μου.
1: Όχι, θα πω, ρε φίλε, σίγουρα φωνή που θα μπει στο Eurovision.
4: Μεν το πει, είναι τραγουδί ακόμα, αλλά εντάξει, ενώ δεν με ακούσε να τραγουδώ. Οπότε.
1: Φίλε, σου κάνω τώρα προσφορά.
2: Εγώ
1: ναι, εσύ, προσφορά να θέλει να αποφύγει τη διαδικασία τη ερώτηση-απάντηση. Θα βαθμολογήσουμε με αντικειμενικά κριτήρια. Ένα τραγούδι είναι ένα στίχο, ένα ρεφρέν. Αν η φωνή σου βαθμολογηθεί πάνω από 7 στα 10 από εμά του 3, αυτόματα κερδίζει ζώρο. Χωρί καν κλήρωση, χωρί τίποτε. Αλλιώ πάμε ερώτηση-απάντηση, εικονικά.
4: Το έτοιμα σας ένα αποδεχτώ, αλλά όχι για σήμερα.
1: Εντάξει, οκ, οκ.
2: Το δεχόμαστε.
1: Okay.
2: Το δεχόμαστε. Ωραία. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι ότι η Έλενα Παπαρίζου συμμετείχε για πρώτη φορά στο διαγωνισμό με το συγκρότημα Antique, το οποίο αποτελούσα δύο άτομα. Θέλω να πεις το μικρό όνομα του παρτενέρ της Έλενας Παπαρίζου.
3: Εντάξει,
1: εννοεί
3: μου.
4: Φίλε, ενίδα κάντζι τη Eurovision.
1: Α, να πάμε, πιάνιδες.
4: Είναι εντός που θα την πιάσεις, το 32 χρονών υπολογίζεται ότι εξεκίνησα
1: το Eurovision λίγο πιο μετά. Το όνομα και το επίθετον του είναι είτε το ίδιο, μοιάζουν, φέρνουν πολύ κοντά με όνομα ποδοσφαιριστής Ομόνιας.
2: Ναι.
4: Ποδοσφαιριστής Ομόνιας.
1: Ναι.
4: Οκ.
1: Ας πούμε, μπορεί να ήταν... Δεν είναι έτσι, αλλά θα

0: μπορούσε να είναι Γιαννάκης, ξέρω, Κούσουλος, ας πούμε, λέμε.
1: Έχω ένα κράτη, μου το είπε, αμέσως.
0: Αμέσως.
2: Εσύ δε, κοιτάξει, περίμενε, μιλούμε για Έλληνα.
1: Ναι, ναι, Έλληνας, Έλληνας στη Σουηδία, όπως την Έλενα. Άρα είναι ελληνικό νόμα.
2: Οκ. Ξέρω εγώ, ρε παιδιά, δεν μπορεί να
0: γίνει. Εντάξει, πέ το μικρό, ενός παίχτης ο μόνος, αδερφέ. Πέ το
2: μικρό, Γιάννης.
0: Χαρακτηρία, χάσες.
1: Νίκος.
0: Νίκος. Νίκος, Νικόλας.
1: Εντάξει, όμως επειδή...
2: Όχι,
1: όχι, περίμενε. Θα σε ευκάλουμε, να σου πω την ευκαιρία σου. Ποια... Πώς ονομάζεται... Περίμενε, περίμενε.
2: Ό,τι θέλεις που το φτιώσει για τριάζω μετά.
1: Όχι, όχι, όχι. Για να συνεχίσει το σερί σου. Ποιας χώρας πρωτεύουσα είναι η Μποκοτά.
2: Η Μποκοτά.
1: Ναι.
2: Μποκοτά.
0: Λατινική Αμερική, πήγαινε.
2: Μποκότα, Μποκότα.
0: Μποκοτά. Κουπόνια, αν παίζεις.
2: Έχω δυο μες στο νου μου τώρα. Έχω δυο. Η Κολομβία ή το Εκουαδόρ.
1: Πάντα το πρώτο μου σκέφτεσαι να το στολάλουν οι...
2: Η Κολομβία δηλαδή.
1: Συνεχίζει το σέρι του Πίκρι.
0: Ένα σταμάτητο θα. Ανανεώνουμε άλλη εβδομάδα για τραγούδι.
2: Άλλη εβδομάδα για τραγούδι.
0: Ξάχνει πανηγυρισμούς πάλι τελευταίμα. Πότε να... Τον Ιούνι. Τον Ιούνι.
2: Δώσ' μου ναι έτσι, αν δεν είναι την άλλη, την μεθάλλη. Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε Πίκρι μου, να είσαι καλά.
1: Με αφορμή στην κουβέντα εδώ με τον Μπίκρι,
0: ναι.
1: Εισάγω στα τελευταία 13 λεπτά του
0: pressing ναι.
1: Το δικαίωμα του ακροατή, του εκάστοτε ακροατή, ναι. Να μπει στην κλήρωση, απαντήσει σωστά ή λάθος δεν μας νοιάζει, αρκεί να μας πει ένα στίχο από έναν τραγούδι.
3: Okay.
0: Όπως και να το πει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ρε φίλε, να περάσει μια.
1: Να τραγουδήσει, ρε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: I will die for you. Look into my eyes and see.
0: Οριακά θα περνούσε. Με έναν εφτά.
1: Really, I could never lie.
0: 22-4-72-3-72.
1: Να ήμουν παιδί, Παπαρίζου.
0: Μπράβο, Έλενα.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Έτσι έχουμε ακουράτη.
1: Παίζει, είσαι μια ώρα, ρε
0: φίλε. Α, συγγνώμη. Παίζει. Απολογούμε.
1: Βάλατε μου πριν το θρύλο Μάικ Χατζο Μάικ. Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας, τρόμα σας.
4: Ανδρέας από Λεμισό.
1: Γεια σου,
0: Ανδρέα. Γεια σου, Ανδρέα μου.
1: Πώς είσαι.
4: Της Λίβερπουλ και του Παναθηναϊκού.
0: Ωχ.
4: Πώς είμαι, σκέψε με που να ρίξεις.
1: Θέλεις να μας πεις έναν τραγούδι.
0: Υπομονή.
4: Όχι, με τραγούδια θα σας πω.
1: Θέλεις να παίξεις Eurovision.
4: Να παίξω Eurovision, ναι.
1: Βέβαια, θα παίξεις με τον Ανδρέα ή με την Μαρία.
4: Να παίξω με την Μαρία.
0: Why not.
3: Θέλω να μας πεις να σου δώσουμε και επιλογές. Γιατί νομίζω να το θυμάσαι ακριβώς.
0: Okay. Απλά να πω ότι μας σε βαθμολόγησε ο φίλος ο Ρόι 9 για το τραγούδι του Λουίν 3. Για το πρόγραμμα. Εντάξει, ακούστε αυτά.
1: Και τρία θα μείνουν οι Ρόι.
0: Να μου το είπε.
3: Παλιά, ενώ με την έναρξη της Eurovision, δεν ήταν πάντα έτσι το σύστημα που πάμε δύο ημιτελικούς και μετά τελικό. Ήταν απευθείας τελικό, μια βραδιά.
1: Εγώ πάντως θα με μιλάνε έτσι στην Eurovision, δεν θα πάρει να πεις το τηλέφωνο.
3: Πότε...
1: Δεν φωνάζεις το άνθρωπο.
3: Δεν φωνάζω. Πότε εντάχθηκαν οι ημιτελικοί στο concept. Έχεις τρεις επιλογές. 2004, 1998 και 2007.
1: Τον να βγάλω τον
0: Ιντάχτο. Χωρίς να ξέρω, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρο. Απάντα πρώτα.
4: Νομίζω
0: είναι
4: το
0: 4.
1: Μπράβο. Όντως. Α, Ανδρέα.
3: Το
1: βρήκε και ο 4.
0: Εξαιρέσαι το ή είναι στην τύχη.
4: Ναι, ήμουν μέχρι που εντάχθηκαν αυτό που είπε η Μαρία.
0: Ναι.
4: Οι ημιτελικοί του έφυγαν στις ζωντανές ορχήστρες και μπήκαν τα playback.
0: Μπράβο.
4: Ήμουν φαν της Eurovision.
1: Ποιον είναι το αγαπημένο σου τραγούδι all time της Eurovision?
0: Όπως τον ακούω.
4: Πάρα πολλά.
1: Έναν έτσι το πρώτο μου να σου έρθει στο μυαλό.
4: Κοίταξε. Για μου. Του Τζόνι Λόγκαν το Hold Me Now.
0: Hold Me Now.
4: Παίρνω σας πολλά παλιά πίσω. Ναι. Το Hold Me Now του Τζόνι Λόγκαν. Έναν της Ισπανίας, αλλά δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα.
0: Ναι.
4: Τις δύο κοπέλες εκεί στη σκηνή, οι οποίες αδικήθηκαν γιατί... Ήταν οι μόνες που τραγούδησαν ζωντανά, ενώ όλοι οι άλλοι ήταν playback.
0: Ναι. Παναγία, πώς ήταν πήγαινε το τραγούδι. Τα σε ρυθμούς, σε ρυθμούς ταγκό, είδα φορές τα φουστάνια τους τα...
4: Έτσι, ναι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστούμε φίλε. Καλή συνέχεια.
0: Ανδρέα μου, ευχαριστούμε φίλε.
3: Ένεχει, η Φεντρική Eurovision ένεχει η Ισπανία. συμμετέχει.
0: Ναι, ναι. Ισραήλ. Mm-hmm. Λόγω Ισραήλ.
3: Ανακοινώσαν το, αλλά νομίζω επειδή είναι από τις παραδοσιακές χώρες.
0: Ναι, είναι, είναι top 5 που συμμετέχουν πάντα χωρίς να χρειαστεί να προκριθούν. Το φύγει.
1: 4.72, 3.72, παίρνουμε μας τηλέφωνο, έχουμε ένα ακροατή στη γραμμή και περιμένουμε τον Ανδρέα. Εδώ ο Ανδρέα του Σταύρου, ο πιάσει. Ο Άγγελ Φερλάντης μάτσι στρέμπορε να το βάλε μέσα. Γεια σας.
5: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Πώς τα πάμε.
5: Νικόλας Εγκόμη.
0: Άντε ρε φίλε, επιτέλους ρε φίλε.
1: Πώς είναι ώρα, έλε να κρύψει ο Ζαβός σε λίγο.
0: Νικόλας Εγκόμη ρε φίλε.
5: Φίλε,
0: δυσκολεύει
5: παραπάνω να βρούμε γραμμή.
1: Πολλοί
5: είναι
1: οι
5: φανατικοί ακροατές.
0: Μπορεί Μαριβάς σήμερα. Μαριβάς. Έχουμε τους φαν της εκπομπής. Μετά πήγαμε στους φαν της Eurovision. Και ήρθε μετά και οι φαν της Μαριβάς. Αντιλαμβάνεσαι.
1: Οπότε είμαστε περίπου 3 εκατομμύρια άτομα που ακούμε την εκπομπή.
5: Δεύτερο φαβορή Αυστραλία.
1: Εντάξει.
5: Και διαιρωτάται κάποιος. Ναι. Καλά να το
1: κερδίσει
5: η Αυστραλία, να
1: σηκώσει όλη
5: την Ευρώπη, να
1: πάρουν
5: Αυστραλία, να
1: κάνουμε Eurovision. Κάμε παρολίν, Αυστραλία to win, Dubai, να πιάνει την Ευρωλίγκα του χρόνου.
0: Χωρίς να είμαι σίγουρος, νομίζω σε περίπτωση που κερδίσει η Αυστραλία, θα φιλοξενηθεί από μίαν εκ των πέντε χωρών του top 5.
1: Ωραίος.
3: Εντάξει.
0: Νομίζω, να κάνουμε και λάθος, νομίζω αυτή είναι η, Νικόλα... η προκήρυξη του πρωταθλήματος. Ερώτηση Eurovision, άρεσε μου. Θέλω να μου πεις ποια χώρα. Εντάξει, του να το έβρεις. Του να το έβρεις, αν το σκεφτείς λίγο έτσι, αν είσαι λίγο πιο open mind, να το έβρεις. Ποια χώρα, σε δύο περιπτώσεις μάλιστα, ετέγησε τον διαγωνισμό και πήρε 0 βαθμούς. 0 βαθμούς. Δηλαδή ούτε από το κοινό, ούτε από κριτικές επιτροπές, 0 βαθμούς. Και σκέφτω ότι. Ότι μπορεί να μην είναι αμυγός μουσικά τα κριτήρια. Μπορεί να μια χώρα επειδή μπορεί να τη συμμαθούν πολύ.
1: Που είσαι
0: να
1: πηγαίνεις.
0: Ναι.
5: Η Αγγλία.
1: Όχι, ουλή μια. Ουλή μαζί η Αγγλία.
0: Τι πάθες.
5: Δικαιώμαι ακόμα ένα δηλαδή.
0: Όχι ρε φίλε, είναι Αγγλία.
1: Δεν είναι η Μεγάλη Βρετανία ρε φίλε.
0: Εντάξει ρε φίλε, Αγγλία ρε φίλε. Μέντο. Με το ζώνη να σου βάλει. Όχι, βρες τώρα, βρες τώρα.
1: Φίλε, είναι UK. Ας πούμε ο φίλος που απάντησε στην Αγγλία, ο φίλος που απάντησε στην Ευρωπαϊκή Βασίλειο, ποιος είναι σωστό.
3: Εντάξει,
0: Λουί μου. Τι κολλάς του Νικόλα, δεν ήταν το πρόβλημα σου, Νικόλα.
1: Νικόλα, τι ομάδα
5: είσαι. Είναι Μεγάλη Βρετανία, αφού η Μεγάλη Βρετανία είναι
1: σκοτία. Ηνωμένο Βασίλειο.
5: Ιρλανδία,
1: είναι έτσι πράγμα.
5: Έχεις δίκιο. Η Ιρλανδία συμμετέχει
1: ξεχωριστά. Άρα, έκαμες λάθος, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Φίλε, έβαλα σε μεσούς νικητές.
1: Νικόλα, τι ομάδα είσαι. Όχι, να σου βάλουμε.
0: Έτσι
1: θα κάνεις ό,τι θέλεις. Να βάλουμε.
5: Ποια ομάδα είναι πρώτη στον πίνακα Fair Play στην Premier League.
1: Ο Εθνικός Άχνα.
0: Η Arsenal.
5: Αν είναι δυνατόν, έχετε λιγότερες...
1: Δώρον του Νικόλα.
0: Α, τώρα γίνεται φίλοι τώρα. Γίνεται φίλοι τώρα από τον Νικόλα.
5: Αφού είμαστε φίλοι εδώ και καιρό, είμαστε τσατίδα.
1: Αδέρφια.
0: Νικόλα μου, καλώς τον Κυριάκο.
5: Καλώς τον Κυριάκο.
3: Κάμπερας.
0: Και φέτος μη θα πάρει, λέει, ο 4-12.
1: Μα το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Αγγλία.
0: Η Αγγλία.
1: Η Ιρλανδία, έχω φωτογραφία με εκείνον τον κύριο που έπιανε τρεις φορές το...
0: Μία. Δύο.
1: Τζόνι Λόγκαν.
0: Το πήρε άλλες δύο σαν...
1: Άρα είναι τέσσερις που είναι ο πολυνίκης του θεσμού.
0: Κέρδισε τέσσερις, αλλά τις δύο ως lead singer, ως τραγουδιστής και άλλες δύο ως...
1: Ο Φωκάς πόσες φορές το έπιανε σαν χορογράφος.
0: Είναι ερώτηση που θα απαντήσει ο φίλος. Έλα φίλε, όνομα.
6: Γεια σας.
0: Γεια σας. Χρήστος Λεμεσός.
1: Τι ομάδα είσαι, Χρήστο, και ποιος σου παίζει βουρού.
0: Κοπέλες, σαν μάστρες.
6: Μου πίσω, έπιξαμε στην κίνηση, έχει 40 λεπτά.
0: Καναγία μου, ρε φίλε.
1: Να αναγκαστεί.
0: Την επόμενη ερώτηση, ο 4-12 στέλνει ερώτηση, την απάντηση στέλνει, αλλά θα την κάνουμε ερώτηση εμείς. Αν δεν την ξέρεις, πάμε σε επιλογή δική σου κατηγορία. Είναι εύκολη, είναι γι' αυτό λοιπόν την κάνουμε. Ποια χώρα είναι πολυνίκης της Eurovision, τις περισσότερες πρώτες θέσεις.
6: Σουηδία.
1: Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο, είσαι μασέρι.
0: Ωραίος.
6: Είναι η μάνα μου που φταίει.
0: Το λίγο, αν πεις ποιος το έγραψε, τραούδεσε, χόρεψε, έγραψε τα...
6: Ξέρω ότι γεννήθηκα το 90, πιέν το 91.
0: Ναι. Εντζεκ προσώπησε μας, α. Κόπηκε.
6: Εμάς εκπροσώπησε.
0: Όχι, ήταν στα υποψήφια του ΡΙΚ.
6: Έμεινε στην ιστορία.
0: Ναι ρε φίλε, ας πούμε ποιος σημάται ποιον τώρα πιέζει το 91. Άξι, θυμούμε επειδή τέλος πάντων για άλλους που θα αναφέρω.
1: Μην τους αναφέρεις νομίζω.
0: Ήταν η SOS Πατρόκλου. Εδώ πλανήτη γη, εδώ πλανήτη γη. Έγινε τη χρονιά.
1: Γιατί δεν το αναφέρεις. Θα είμαστε εκλόματα.
0: Όχι, ο λόγος που το θυμάμαι. Α πω εκτός αέρα. Συγχαρητήρια, Χρήστο.
1: Θέλουμε να ξέρουμε.
0: Είσαι στη λίστα των ηγητών.
1: Τελευταίος ακροατής για αυτήν την εβδομάδα που θα βγει στο pressing και θα διεκδικήσει την είσοδο του στους νικητές 22-4.
0: Ναι. Εκτός αν είναι πάρα πολλά γρήγορος, μπορεί να βγάλει ακόμα.
1: Αν είναι πολύ γρήγορος ο φίλος, θα βγει ακόμα ένας.
0: Επειδή έτσι αλλιώς στις κληρώσεις από εβδομάδα σε κάνουμε.
1: Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Πιο γλυρό.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Έναν όνομα.
7: Σοφοκλής από Λευκοσία.
1: Ομάδα.
7: Από ΕΛ, Ολυμπιακός Πειραιός και Έβερτον.
0: Αμάν. Άρα είσαι 53 χρονών.
7: Όχι, είμαι 60.
0: Α, πιο μεγάλο, οκ. Okay.
7: Κατάλαβες από την Everton ότι είναι πιο μεγάλο.
0: Ναι, από την Everton.
7: Διότι η Everton είναι η τέταρτη ομάδα σε κατακτήσεις στην Αγγλία.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Άρα είσαι και φαν.
0: 55 με 65 σου πολλούς στην Κύπρο. Πολλούς, έχει αρκετούς οπαδούς στην
7: Κύπρο. Ναι, έχει. Στην ηλικία μου και λίγο πιο κάτω έχει αρκετούς. Και τις εστίγησε και πολύ η τιμωρία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων από την UEFA των καιρών του Χέιζελ. Γιατί τότε κατέκτησε και το UEFA και κατέκτησε και το πράσινο και δεν μπορούσε να λάβει μέρος.
0: Σωστά. Ποια είναι η τελευταία χρονιά που κατέκτησε την πράσινη η Everton? Ή πόσα, ένα που ήταν δυο, ή πόσα ή ένα, το τελευταίο.
7: Το τελευταίο ήταν το 85.
0: Ήταν το τελευταίο πριν το τελευταίο. Είσαι και μετά.
7: Το τελευταίο πριν το τελευταίο.
0: Το 85, ναι. Είχε ακόμη ένα μετά. Ναι. Όχι πολύ μετά. Ή πόσα, σύνολο πόσα.
7: Πρωταθλήματα έχει
0: 7. Με 7. Περίμενε, μπορώ να κάνω λάθος. Μιζέμαι παραπάνω η αλήθεια, αλλά μπορώ να κάνω εγώ λάθος. Όχι, να σου πω πρέπει.
7: 9 κύπελλα. 7 9 κύπελλα.
0: Οκ. Okay. Εντάξει, δεν το έχω έτσι πρόχειρα. Νομίζω να σου πω αλήθεια, νομίζω είναι 9 επειδή πρόσφατα προσπέρασε η City που πήγε
7: εντζινή 10. Εκτός αν είναι 9, μπορεί να είναι 9 με 7. 9 πρωταθλήματα, 7 κύπελλα.
0: Ναι, νομίζω έτσι πρέπει να είναι. 9 τα πρωταθλήματα τέλος πάντων, επειδή στο τελευταίο της πρωτάθλημα η City σας προσπέρασε και πήγε αυτή στα 10, οπότε είστε πέμπτη, να ξέρεις, σε τίτλους πλέον.
7: Ναι, πέμπτη, ναι, λόγω η City. Ναι.
3: 9 πρωταθλήματα.
0: Ναι, και 10 City.
3: 5 FA Cup.
0: Αυτά.
3: Ναι.
0: Εντάξει. Εύερτον δεν γίναμε ως τίτλους παιδρέ όκλη. Μάλλον τότε γίνεται. Τότε κάνετε πρωταθλήματα.
7: Ναι.
1: Άστε, καλά,
0: ευχαριστώ σε όκλη. Καλά σου, Κυριάκο.
7: Ευχαριστώ. Γεια σας, λοιπόν. Για επίσης.
1: Τελευταίος.
0: Δεν είσαι τελευταίο. Τέλειος. Είμαστε τελευταία αυτό.
3: Έλα.
1: Κάμε το για μάρει.
3: Αλώνας.
0: Εντάξει. Ζαβέ.
3: Έχουμε ένα λεπτό στη διάθεση μας. Όποιος ακροατής και μας θα μιλήσει τώρα, καλό μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
8: Γεια σας.
1: Το όνομα σου, φίλε.
8: Λοΐζος από Λεμεσό.
1: Λοΐζος από Λεμεσό. Θα είμαστε γρήγοροι και θα σε ρωτήσω ποια ήταν η υψηλότερη θέση που πήρε ποτέ η Κύπρο στη βαθμολογία της Eurovision.
8: Πέμπτη θέση.
1: Άντε,
0: περίπου. Πέμπτη θέση, ρε φίλε. 18 που είσαι τη Φουρέιρα, ρε φίλε.
1: Σα σκέφτε.
0: Τελευταία ευκαιρία.
1: Ήταν κλοπή.
0: Άντε, συγχαρητήρια.
1: Καλώς σας, κύριε Αγγλίδη.
0: Καλώς σας, κύριε Αγγλίδη. Μπαίνει στη λίστα των υποψήφιων νικητών. Ναι.
3: Καλά, περάσατε.
1: Είναι καλά, πρέπει να κάνουμε κουναβίζιο σήμερα. Eurovision, δεν σπερνούν οι άλλοι.
0: Τι άλλο αυτό, μόνο αν καλά, ο πράσινο πίκρι τη φωνή του. Δεν έφτιανε την εβδομάδα. Τα λέμε από εβδομάδα.
9: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
10: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
11: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Εξέλιξη στην ΑΕΚ. Άγχελ Γκαρσία και Βαλεντίν Ρομπές θα αποτελέσουν παρελθόν και οι δύο ενημερώθηκαν σήμερα από τον Τσάβι Ρόκα ότι δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό τους. Στο αγωνιστικό και ένοψη Πάφου, ο Ρωθάδα δεν υπολογίζει στον Ιβάνοβιτς λόγω κόκκινης κάρτας όπως και στους μόνιμα τραυματίες. Κρίνεται απόψε η ομάδα που θα ακολουθήσει Εθνικό και Ένωση στην δεύτερη κατηγορία. Ολυμπιακός και Ακρίτας δίνουν μάχη στην προσπάθεια για παραμονή. Οι μαυροπράσινοι εξαρτώνται από το δικό τους αποτέλεσμα γιατί με νίκη κόντρα στην Ανόρθωση μένουν δεδομένα στην κατηγορία. Αντίθετα, ο Ακρίτας θέλει νίκη απέναντι στην ΑΕΛ και να χάσει βαθμούς Ολυμπιακός. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερέχει η ομάδα της Χλώρακας. Στις 7 οι αγώνες, Ολυμπιακός Ανόρθωση Ακρίτας ΑΕΛ και Εθνικός Ομόνοια Ραδίπου, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από Sita Vision. Την Κυριακή πέφτει αυλαία με το Ένωση Νέων Ύψων, Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Χωρίς μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, τα αυριανά παιχνίδια για την προτελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου, τα οποία αρχίζουν όλα στις 6. Το πρόγραμμα από ΑΕΛ Ομόνοια, ΑΕΚ Πάφος και Απόλλων Άρης. Υπογράψαμε συμφωνία εμπιστευτικότητας με μία από τις τρεις περιπτώσεις που είχαμε μπροστά μας και η οποία έχει επιδείξει το πιο έντονο ενδιαφέρον. Θα τηρήσουμε την εχεμήθεια στο έπακρο, ανέφερε στον Σπορ FM ο Νεκτάριος Πεντεβίνος και πρόσθεσε. Τώρα μπαίνουν στην ουσία οι συζητήσεις, η καλή πρόθεση όλων δημιουργεί την ελπίδα ότι μπορεί να έχουμε νωρίτερα κάποια αποτελέσματα. Τους 2 τελευταίους μήνες το χρέος δεν αυξήθηκε ούτε σεντ. Θα χρειαστεί ο κόσμος να δείξει υπομονή και να συνεχίσει να συνεισφέρει στην οικονομική πλατφόρμα, επισήμανε ο εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ. Και κλεισμένον τον θυρό θα διεξαχθεί το τελευταίο ντέρπι αιωνίων της χρονιάς λόγω τιμωρίας του ΑΠΟΕΛ, το οποίο θα πάει στον αγώνα με συνολικά 14 απουσίες. Πέραν από τους τραυματίες, ανάμεσά τους και οι τρεις θερματοφύλακες, εκτός επιλογών είναι οι τιμωρημένοι Λαΐφης, Ρώσα, Ολαγίνκα και Μαϊόλη. Στην Ομόνοια, ο Χένικ Μπέρκ αναμένεται να προχωρήσει και πάλι σε κάποιες αλλαγές. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Παναγιώτη Ανδρέου, εκτός επιλογών η Παναγιώτου και Μάριτς. Χωρίς κόσμο και το παιχνίδι στο ΑΜΕΓΑ λόγω τιμωρίας του Απόλλωνα. Συνολικά 8 απουσίες για το Λωσάδα, αναμονή για την απάντηση κόπια αστυνομίας στο αίτημα για διευθέτηση λεωφορείων εν ώψη τελικού κυπέλου. Τρεις απουσίες για τον Ελιάσο Λουκά εν ώψη του αυριανού αγώνα δεν υπολογίζονται, οι τραυματίες Γιανγκόν, Κομής και Θεοδοσίου. Στην Πάφο, Ρικάρτο Σαπίντο αναμένεται να κάνει διαχείριση εν ώψη και του τελικού του κυπέλου, ετοιμάζει πλάνο χωρίς να υπολογίζει στους Γκολτάρ, Μπρούνο και Πιλέα. Στην ΑΕΛ, πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν ήδη ενημερωθεί πως δεν υπολογίζονται για την επόμενη χρονιά. Ανάμεσα σε αυτούς και οι Κύπροι Παπαφώτης και Φραντζής. Προς παραμονή ο Μακρύς, ερωτηματικό το μέλλον του Φιλιώτη. Με συνολικά 13 απουσίες θα πάει η Ανόρθωση στο απόψινο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
12: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
11: Με το ενδιαφέρον επικεντρώνεται αποκλειστικά στην μάχη για την δεύτερη θέση, η οποία δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, θα διεξαχθεί την Κυριακή τελευταία αγωνιστική στην Super League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΚ, έχοντας προβάδισμα 2 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Με τον αγώνα Aston Villa Liverpool στις 10 ανοίγει απόψε η αυλαία της προτελευταίας αγωνιστικής στην Premier League. Η Manchester United προσέφερε συμβόλαιο τουλάχιστον 2 ετών στον Κάρικ, όπως αναφέρει το Athletic. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere dello Sport, ο Ματίας Αλμέιδα βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Λάτσιο σε περίπτωση αποχώρησης του Σάρι. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
12: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
13: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
14: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια Κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
15: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
16: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Ετοιμή. 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
18: Και καύσιμα και ψώνια.
19: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
20: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
21: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
22: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
23: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
5: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
6: Παγκύπριο πρωτάθλημα, ολοκληρώνονται οι αγώνες στον δεύτερο όμιλο. Τρεις αναμετρήσεις στα κανάλια Cita Vision Sports στις 7. Ολυμπιακός Ανόρθωση, Ακρίτας ΑΕΛ, Εθνικός Άχνας Ομόνερα Διπού. Για την Αγγλική Premier League, Aston Villa Liverpool στις 10, στην Cita Vision Sports 3.
5: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει ο μήνας ο 15, είναι ο Μάιος. Ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από την Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά στούντιο. Και στα μικρόφωνα της έχει, που στα μικρόφωνα της έχει τον Μάγκη. Καλησπέρα Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Και άμα θέλετε κιόλας επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα ή και γιατί όχι να... τι λέω... ή και να...
1: διεκδικήσετε ένα δώρο κουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack & Jones στέλνοντας την ένδειξη Jack & Jones. Σήμερα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Και ο τυχερός μπορεί να τα εξοργυρώσει σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα Jack & Jones ανά την Κύπρο. Επίσης, θυμίζω πως τρέχει και ο διαγωνισμός όπου ένας τυχερός θα κερδίσει πακέτο διακοπών για δύο άτομα στο Sharm El Sheikh. Και για να μπείτε στην κλήρωση, στέλνετε την ένδειξη CU Sharm, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Είναι αξίας 1.600 ευρώ.
0: Νιώθω, δεν ξέρω, ομολογώ ότι νιώθω λίγο έτσι το βάρος, να το πω, νιώθω και λίγο συγκίνηση, είμαι σημαντικά φορτισμένος, γιατί διακρίνω μια έτσι ενότητα, πώς να το πω...
1: Στην Κύπρο να διακρίνεις ενότητα.
0: Ναι, ένα σφιχταγκάγιασμα, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη.
1: Σφιχταγκάγιασμα, ναι.
0: Νιώθω ότι κρατάει ο ένας το χέρι του άλλου, έτσι κρατιόμαστε ο ένας δίπλα από τον άλλο.
1: Ναι.
0: Και νιώθω ότι μπορεί και να γύρω, ας πούμε, να γύρω, πως το ένα γύρε βάλ μου, γύρε μου. Ενώ ναι. να λυγίσω. Και είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα λειτουργήσει σαν αποκούμπη, να με στηρίξει.
1: Okay.
0: Έτσι νιώθω δηλαδή. Μετά από τη χθεσινή πρόκρισή μας στον τελικό της Eurovision, νιώθω ότι υπάρχει μια ομοψυχία, να το πω Μάγκη μου. Νιώθω ναι. ότι αγαπιόμαστε. Τίποτα δεν ρουφάω, κύριε 03. Μια αγάπη, μια ομοψυχία, μια ενότητα, μια αλληλεγγύη μεταξύ ο ένας του άλλου.
1: Μα, θυμάσαι...
0: υπερηφάνεια για το ότι είμαστε Κύπροι. Το αξίν υπάρχουν πουθενά με τα πράγματα. Τώρα που τα λέω έτσι αστείο. δεν μας έχουν.
1: Εντάξει ρε, όμως δεν βλέπεις. Θυμάσαι...
0: νιώθεις μια περηφάνεια. Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα δεν παίζει ρόλο καθόλου η φωνή.
1: Από ό,τι κατάλαβα καθόλου.
0: Ναι, αλλά επίσης, επειδή τώρα με πιάσε. Το σκεφτόμουν ενώ προετοιμαζόμουν για την εκπομπή στα ποδητήρια δηλαδή. Για κατούρι μάτια να το πούμε, εντάξει, δεν είναι, συγγνώμη κιόλας, είναι λίγο άγομψο. Αλλά αν αυτοί που ισχυρίζονται ότι η Eurovision είναι προωθεί τη ΛΟΑΤΚΙ και το.
1: Ναι.
0: Τη ΛΟΑΤΚΙ, ξέρω εγώ, ατζέντα.
1: Ναι.
0: Σωστά. Ναι. Εμείς γιατί το στείλαμε τέτοια γυναικάρα με τρία μέτρα πόδι.
1: Okay.
0: Ενώ μήπως. Πρέπει να κάνουμε λάθος επιλογή.
1: Εμείς παραμένουμε εμπιστοί.
0: Χαζομάρα, μάλλον.
1: Ένα λεπτό, παραμένουμε εμπιστοί.
0: Πού στα ιδιώδη, στην παράδοση μας.
1: Όχι, αλλά την τελευταία πενταετία περίμενε, ρε Χριστό.
0: Η παράδοση μας είναι πάνω από έναν 50 που είμαστε. Να συνεχίσει η ηλικία. Ναι. Ναι. Είστε ένα Άγγλος αρχαιολόγος πριν και αγώσια χρόνια.
1: Περίμενε, ρε, μετά τη Φουρέιρα, ναι, στείλαμε τέτοιων είδος κομμάτιων σε μια προσπάθεια να... ή είναι η ιδέα μου ότι
0: καλώς το παλαμάρι μου
1: χαιρετίζω σε τζίντο κομμάτι.
0: Ξαναπέστω δεν...
1: Μετά τη Φουρέιρα.
0: Ναι, μετά τη Φουρέιρα. Αυτά φορά Φουρέιρα το 2022. Ναι, μετά.
1: Μπράβο, εστράμε την Eurovision.
0: Ήταν και στον Απολλώνα.
1: Δεν θυμάσαι τον Καφκά μέσα στην Κύπρο ότι να κερδίσει η Φουρέιρα που πρέπει να γίνει η Eurovision. Ότι είχαμε αποφασίσει ότι θα κερδίσει η Φουρέιρα.
0: Ρε εσύ, το 22 εγώ θυμάμαι τη Φουρέιρα. Φουρέιρα, λέω το Απόλλωνα. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η Eurovision τη Φουρέιρα.
1: Λίγο πιο πριν νομίζω.
0: Εντάξει, όπως και να έχει. Ναι.
1: Έχουμε στείλει πανομοιότυπα κομμάτια ή τουλάχιστον στον ίδιο, στην ίδια λογική κομμάτια για να μπορέσουμε να κερδίσουμε επιτέλους την Eurovision.
0: Παρά που συντονίζει, ναι, δηλαδή. Σου μιλώ εγώ τώρα για το. Τι εννοεί κομμάτι. Τι έπρεπε να σημαίνει το μόνι μόνι. Ξαβάσω το προχτέ. Το μόνι μόνι μόνικα. Τι εννοεί το τέμπο, το ρυθμό.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ σου μιλώ για την ατζέντα. Και αν κάνουμε λάθο.
1: Εγώ δεν είμαι δική μα ατζέντα, αυτό σου λέω.
0: Πέμα τσάλα λέει ένα εδώ. Του χρόνου θα πάει Eurovision ο πιο φέρο στη φιέστα του προαθλητή. Κάπω έτσι το λέει εδώ. Να μιλάτε για τον Μπόι σας, εγώ μια χαρά είμαι, λέει την αγάπη. Δεν λέω για του καθενός τον Μπόι, απλά δεν είναι και
1: το μέσον όρο, το μέσον όρο.
0: Ναι, ξαναλέω, όταν ήρθε ο Άγγλος αρχαιολόγος πριν 200 χρόνια και άραξε τη βάρκα του στην είσοδο, στην ξηρά τέλος πάντων, διαπίστωσε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των τότε ηθαγενών του νησιού. Εντάξει, είναι διαφοροποιήθηκαν και πολλά, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Εγκαλέσει offshore εταιρείες, εγκαλάει και αριάγια, εγκαλάει και τα πουλιτελεία αυτοκίνητα και επισήμενες με στα σπίτια και τα πολλά τα ξύθια και τα Louis Vuitton και τα εγκαλά, αλλά κάποια πράγματα δεν διαφοροποιούνται εύκολα.
1: Είδες. Αυτό με σκεφτόμουν, ρε.
0: Τι, ότι είναι ένα 65 Αντιγόνη, σοβαρά. Μάλλον είναι, έχει να κάνει με, την, με τον τρόπο που την παίρνουν, αγαπητέ, με την 30.
1: Η κάμερα ρίσκει, η παρουσία είναι
0: πάντα. Υπάρχουν τεχνικές τέτοιες, ναι, και εμένα μου έχουν βγάλει μια φωτογραφία που φαίνεται...
1: Ναι, ξέρεις, όταν σε βγάλει άλλους από χαμηλά να είναι η φωτογραφία, να σε δείχνει...
0: Ναι, όντως,
1: ξαφνικά φαίνεσαι...
0: Ο Τόνι Κούκοτς.
1: Φαίνεσαι γίγαντας, ενώ αν έρθει από πάνω το πλάνο να σε φαίνεσαι πιο κοντός.
0: Τέλος πάντων, ξαναλέω όμως, δεν φαίνεται να παίζει και πολύ ρόλο η φωνή. Στο...
1: Έτσι καταλαβαίνω, ρε φίλε. Έτσι καταλαβαίνω.
0: Δεν ενδιαφέρει κανένα. Και τι είναι αυτό που κυρίως κυριαρχεί, ας πούμε. Τι είναι αυτό που κυριαρχεί ως κριτήριο για να.
1: Εάν το υπάρχει.
0: Η μελωδία. Η μελωδία πρέπει να παίζει ρόλο. Σωστά. Η σκηνική,
1: σκηνική παρουσία. Κατά πόσο το κομμάτι μπορεί να σε ξεσηκώσει, να χορέψει κλπ.
0: Εξαγώσει κανέναν τη Eurovision να ανοίξει από τσαγκονιά, κύριε. Ξεσηκωτικά είναι. Είδες κανένα να ακούσει κανένα του Eurovision να βάζει στη γωνιά να σκεφτεί.
1: Ναι.
0: Του σοκ φωτογραφίες είναι άποψη. Για το ύψος του σοκ μιλάμε πάντα, καταλάβατε έτσι. Τέλος πάντων.
1: Ξέρεις ότι στο ύψος που λες η Κύπρος είναι οριακά πάνω από τον μέσον όρο. Αν το παγκόσμιο, ναι.
0: Από πότε έγινε όμως αυτό. Μήπως μετά την κάθοδο των Ρώσων, μήπως και το. Και ένα μιξάρισμα έτσι, ας πούμε, που παραματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 90 και έπειτα. Μπορεί, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί το 70 ήμασταν πάνω από τον μέσο όρο. Αυτή την έρευνα θέλω να μας δείξεις.
1: Το 70, ρε φίλε, δηλαδή λες να υπάρχουν στοιχεία.
0: Τι να κάνει τη φωνή σε μια πολύχρωμη γιορτή. Ένα τέτοιο πανηγύρι εκτιμά καλύτερα τον Τίριν Τίριν. Το αποτέλεσμα μετρά. Δηλαδή, όταν στέλναμε φωνάρες και εμείς και η Ελλάδα τι πετύχαμε. Ενώ μια Παπαρίζου λέει και ένα number one, το 20 το τιμημένο είναι πως το ποδόσφαιρο έχει μια μετρά. Ήλιο φίλο 62. Περί τη Eurovision και νομίζω κάπου εκεί να το αφήσουμε. Είναι αλήθεια κιόλα όμω ότι ας πούμε κατά το δεκαετία του 80 και 90, τουλάχιστον αυτέ που θυμάμαι, η Eurovision ήταν ένα όντως πολιτιστικό σημαντικό γεγονός για μας τους Κύπριους, γιατί πρώτον δεν είχαμε καμία επαφή με τον έξω κόσμο, δεύτερον πολιτιστικά η Eurovision ήταν διαφορετική και ακούγαμε όντως την ταυτότητα, τη μουσική ταυτότητα της κάθε χώρας και υπήρξαν τότε και πολύ σπουδαίες κομματάρες, τώρα που το σκέφτομαι.
1: Ναι. Η Βράσου.
0: Τεράστια κομμάτια. Eurovisionικά.
1: Η Βράσου, η απάντηση υπάρχει. Ο μέσος όρος το 1970 ήταν 1,73 στους άντρες. Και τώρα είναι το 1,75.
0: Οι Ασιάτες έχουν average 1,50, εννοείται θα είμαστε πάνω από η βάση. Άρε, Βαλήθεια, να ασχολούμαστε με Eurovision, λέει ένας εδώ. Είχα μιλήσει με Κίκη και αν νικούσε η Φουρέρα θα το κάναμε στο Δασάκι, λέει 737. ο Ζαμπέτας κάποτε είχε πει από μου. Και, ναι, εντάξει, τεράστιος. Ο μεγάλος ο Ζαμπέτας, τεράστιος, αλλά δεν ξέρω πώς να το διασκευάσω ραδιοφωνικά.
1: Και είναι εύκολο.
0: Το χαμπουλά δεν τον πάω μία, αλλά η ατάκα που είπε του Λουκαΐδη είσαι ένα μικρό σφυροδρεπανάκι. Σοβαρά. Μα εν έτη 2026 στην Κύπρο υποθήκεται τέτοια. Εγώ θα του έλεγα ένα τετράγωνο μουστάκι, πάντως θα μου λέει. Σφυροδρεπανάκι ήταν τετράγωνο μουστάκι. Και ας το βγάλετε δίσκο κιόλας. Δεν ξέρω, απάντησε ο κύριος Λουκάδης τι του είπε. Πρωτάθλημα, ρε. Πρωτάθλημα, ένα.
1: Σφυροδρέπα.
0: Θα μας κάνετε να πάμε να δούμε τις αντιπαραθέσεις που έχουν οι υποψήφοι βουλευτές μας, γιατί δεν κάνουν βουλευτές μας έτσι. Αλλά να σας πω κάτι, αυτό το αντικομμουνιστική ατζέντα δεν ξέρω γιατί επικρατεί, εξακολουθεί να υπάρχει και να υφίσταται. Είναι μάλλον γιατί είναι αποτελεσματικό στο να μαντρώνει κόσμο. Είναι απίστευτο ότι ακόμη
1: έτσι,
0: αναφέρουμε τέτοιου είδους.
1: Τι του είπε. Έτσι είναι η Ναζί.
0: Έτσι ήταν η Ναζί.
1: Έτσι είναι η Ναζί.
0: Ναι. του είπε είσαι έναν τρυφερό μπελοπουλάκι, λέει. Και αυτό καλό θα ήταν, τώρα που σκέφτομαι. Χθες πήρα το μάστερ μου στα χρηματοπιστωτικά.
1: Από το Πανεπιστήμιο του Σπόρ FM 95.
0: Ώσπου να διαφανεί τι θα γίνει με τον Αποέλ, θα έχουμε όλοι διδακτορικό, λέει, στα παιδεντικά φαντς. Δεν τον έχω δει, αλλά θα με κάνετε να σπέσω να το δούμε. Ναι, να σπέσω να το δούμε.
1: Να βρούμε τι.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι από κορμή φωνάρα και από φωνή κορμάρα, λέει ο 702, και τον ευχαριστώ που μας έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Να είναι καλό άνθρωπο, είναι τουλάχιστον ταλαντούχο στο ραδιόφωνο.
1: Δηλαδή, είμαστε 10 μέρες πριν τις εκλογές.
0: Μα νομίζω ότι σήμερα ολοκληρώνονται κιόλας οι δημοσκοπήσεις, οι συνάξεις, οι συγκεντρώσεις.
1: 7 μέρες πριν, άρα σήμερα και αύριο μπορεί να είναι οι τελευταίες μέρες. Mm-hmm. 7 μέρες πριν, άρα εντάξει. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι γίνονται. Είμαστε στο πικ της όλης υπόθεσης.
0: Mm-hmm. Ωραίο θέμα μας έτει εδώ ο φίλος ο 507 που λέει, μάλλον ρωτά κατά πόσο το ΑΠΟΕΛ πρέπει να κάνει πασίγιο της Ομονίας. Και αν γνωρίζουμε τις χρονιές που πήρε το πρωτάθλημα το ΑΠΟΕΛ, αν είχε η Ομόνια κάνει πασίγιο. Αυτό που γνωρίζουμε με τα βεβαιότητα, κύριε 507, είναι ότι όταν ο ΑΠΟΕΛ στέφθηκε πρωταθλητής το 2024, η Ομόνια δεν τον συγχάρηκε. Έτσι, τουλάχιστον σε επίσημο επίπεδο. Αφού δεν μπήκαν καν στον κόπο να γράψουν μια συγχαρητήρια, όπως λέμε, επιστολή.
1: Ανακοίνωση.
0: Πολύ φοβάμαι. Όχι, μάλλον είναι το πιο πιθανό είναι να μην τους έκαναν και πασίγιο. Τέλος. Και να σας πω κάτι στην τελική. Το πασίγιο είναι ωραίο, και το πασίγιο και τα συγχαρητήρια είναι ωραία άμα είναι και ειλικρινή. Από τη στιγμή που οι ομάδες μας, οι μεγάλες κιόλας, εξακολουθούν να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω αν η υποκρισία, ας πούμε, θα εξυπηρετήσει κανένα. Με πασίγιο θέλουμε τίποτε. Αυτό εν ολίγης.
1: Ούτε κόσμο δεν θες. Παρεμπιπτόντως.
0: Okay.
1: Όπως επίσης το παιχνίδι το Απόλλωνα δεν θες κόσμο.
0: Ωραίο προάθλημα είναι το. Εν τελευταία όχι γιατί ξεμερτεύκω.
1: Τελευταία έρχεται την άλλη Παρασκευή. Η ώρα 5.30.
0: Παρασκευή ώρα 5.30.
1: Ναι, αφού Σαββατοκυριακό απαγορεύεται.
0: Μα πότε είναι τα μάτια. Πότε είναι τα μάτια τα σημερινά, τα αυριανά. Σήμερα έχει ακόμη ξέρω ακρίτα ΑΕΛ.
1: Ναι. Σήμερα έχει η ώρα 7. Ολυμπιακός Ανόρθωση.
0: Ναι.
1: Την ίδια ώρα το Ακρίτας ΑΕΛ. 52 παιχνίδια που έχουν
0: ενδιαφέρον. Ναι.
1: Που έχουν νόημα, αν θέλεις.
0: Ναι. Και τεράστια αγωνία ένα πράγμα, ναι.
1: Και το Εθνικό Σαραδίπου επίσης σήμερα η ώρα 7.
0: Μα κουρτουμπελίστηκε ο δικό μα το Δασάκι, σωστά.
1: Ναι.
0: Καλό είναι αυτό, ναι. Ενώ. Ναι, για πες.
1: Που παρεμπιπτόντως εν τω μεταξύ, αν το πάρει καθαρά στα. Στους ποδοσφαιριστές που έχει ο Εθνικός, mm-hmm. βρίσκεις εντωμεταξύ παίκτες που μπορούν να παίξουν.
0: Ο Εθνικός, σωστά, έχεις
1: δίκιο. Μπορούν να παίξουν πιο ψηλά.
0: Τερματοφύλακας.
1: Ναι,
0: ο Καλαμαράς, ο Εξτρέμ.
1: Ναι, επίσης ο επιθετικός, ο Γιούσης, ο Αντερέγγεν.
0: Μα ο Αντερέγγεν στην ΑΕΚ κλειστός, ρε.
1: Εντάξει, επίσης ένα center back ο.
0: Αγγελόπουλος.
1: Ο Αγγελόπουλος. Ο Αγγελόπουλος.
0: Καζαντζίδης. Ναι. Ναι, χαζομάρα, Σαχναμάρα, την είπα όμως, ναι. Πριν μας τα πεις, να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μέχρι και αύριο. Με ενημερώνει εδώ ο φίλος ο συνάδελφος, ο Γιάννης. Εκδηλώσεις, εκπομπές, συζητήσεις, διαφημίσεις είναι μέχρι και την άλλη Παρασκευή. Καλή υπομονή, καλό κουραγιό, καταλάβατε.
1: Ναι. Καταλάβες την άλλη εβδομάδα, δεν είναι.
0: Είσαι ένα μικρό σφυροδερπανάκι του. Καταλάβατε το επίπεδο του τόπου, ναι. Okay. Ναι.
1: Αύριο η ώρα 6 είναι όλα τα παιχνίδια. ΑΠΟΕΛ Ομόνοια, ΑΕΚ Πάφος, Απόλλων Άρης.
0: Το τραγούδι μας θυμίζει παραγγελιά του Χαμπουλά στον Άι Θεόδωρο, δηλαδή. Α, το τσάλα. Σαχλαμάρα επίσης, αλλά την είπα, τι να κάνουμε.
1: Ολομοτέι, ρε. Ολομοτέι, ως εντελώς.
0: Για να κάνεις πασίγιο πρέπει να είσαι ήδη προαθλητής. Ο ΑΠΟΕΛ συνήθως το έπαιρνε τις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Πιθανό να μην αγωνίστηκαν ποτέ Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ και να ήταν ήδη πρωταθλητές. Αλλά κύριε 569, νομίζω ότι.
1: Σου λέει ότι όταν δεν.
0: Δεν μπήκαν καν στον κόπο να συγχαρούν επίσημα ενώ δια της επιστολής. Το πασίγιο γίνεται όταν υπάρχει πρωταθλητής να κάνει Ομόνοια σε κάποιον που δεν ήταν μαθηματικά πρωταθλητής. Από τον Εθνικό Άχνας έχει στόχο πολλούς παίχτες η ΑΕΛ, ναι.
1: Μα υπάρχουν.
0: Νομίζω και ότι η ΑΕΛ θα πρέπει να πιέζει καμιά 25 παίχτες, ναι.
1: Κάτσι θα.
0: Εδώ έστω 15.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Είναι εντάξει. Στα στόπερ είναι όφκερ, δεν έχουν ούτε ένα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν τερματοφύλακες. Δεν έχουν δεξί backup του Κονσεζάου. Δεν υπάρχει αριστερό back.
1: Ναι, στον χώρο του κέντρου θέλουμε. Εξτρέμ θέλουμε. Ναι. Όχι, εξτρέμ δεν θέλουμε.
0: Προς το παρόν δεν θέλουμε, ναι.
1: Επίθεση θέλουμε.
0: Επίθεση. Ναι, είναι off-care ομάδα, αρέσει. Δεν είναι.
1: Και προς παραμονή ο Μακρύς, α.
0: Ναι, ψάχνουν, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν θέμα όπως και οι υπόλοιπες, όπως και πολλές άλλες ομάδες με τους Κύπριους.
1: Λογικό.
0: Τι λογικό.
1: Τι είναι.
0: Θέλουν τουλάχιστον μια εφτάδα παιχτό στον κατάλογο Α.
1: Ωραιότατα, Χρήστο. Απλά έχουμε περάσει, είχαμε περάσει μια μεγάλη περίοδο που δεν έβγαινε ούτε για δείγμα ποδοσφαιριστής. Τώρα προσπαθούμε να ανατρέψουμε. Άρα, λογικό ακόμα να είμαστε σε χρονιές όπου ψάχνουν τους Κύπριους οι ομάδες μας. Mm-hmm. Δεν έχουμε και τόσο μεγάλη παραγωγή Κύπριων ποδοσφαιριστών.
0: Στα ανάθεμα, για να δω ένα ερωτικό μήνυμα εδώ. Στα ανάθεμα, ευτυχώ. Α, εντάξει. Ερωτικού περιεχομένου. Δεν πάω το διαβάσω. Είναι που περιλαμβάνει πάρα. Ναι, ρε Βασίλειο, φιλή στο χέρι, αγκαλίτσε δωράκια, φιλοφρονίζει, πάρτε σοκολατάκια, κύριε Πρέσβη. Family friends, από τούτα. Ρε, μα νόμιζε, family friends, να χτίσουμε το Μεσογειακό, να έρθετε εσεί βόρειοι, γότθοι, αραπάει, Σομαλίζει, αραζίνα, μα τα χαλάζετε, λέει ο φίλο μου, όσα είναι τα δύο. Και εμβαθύνει λίγο έτσι στο ανθρωπολογικό στοιχείο. Όποιο παίχτη μα κάει Βασίλειο, να φύγει να πάει στο αεροδρόμιο, λέει, χωρί επιστροφή. Και καταλάβαμε, εντάξει, δεν χρειάζεται εδώ να αναλύσουμε περαιτέρω. Καταλάβαμε.
1: Ούτε η μια, ούτε η άλλη. Τίποτε, τίποτε.
0: Καταλάβαμε. Άρα η ΑΕΛΑΝ έχει στόχο τη δεύτερη κατηγορία. Γιατί το λέτε,
1: γιατί
0: κύριε.
1: Γιατί το λες αυτό, ρε φίλε. Επαναλαμβάνω, πραγματικά στον εθνικό υπάρχουν κάποιοι.
0: Κύριε Φρίμαν, με επιτρέπετε, κύριε Μεσονάντα, κύριε Φρίμαν, γιατί το λέτε αυτό. Για πες με, Μάκη.
1: Επαναλαμβάνω ότι ο εθνικός έχει το υλικό. Το αν αλλάξει 4 προπονητές μέσα σε μια σεζόν, λέγαμε τα πάντα, κατάφερε να διαλύσει μόνο το αυτό που θα μπορούσε να πετύχει, για ένα άλλο Παπαευαγγέλιο. Αλλά δεν καταλαβαίνω, δηλαδή ο Λομοτέι πόσο πιο κακός είναι, που αρκετούς κεντρικούς αμυντικούς σε άλλες ομάδες.
0: Εντάξει, ρε Σιγή, μα κοιτάξτε. Ναι, καλά. Σου λέει καλά, όμως πρέπει να κέντρο Λομοτέι.
1: Όχι, ρε Χρήστο, απλά.
0: Λομοτέι λέγεται, όχι.
1: Λομοτέι. Αλλά πέμε του κεντρικού αμυντικού τη ΑΕΛ.
0: Δεν υπάρχουν, λέω.
1: Δηλαδή θα προτιμούσα να είχα τον Λομοτέι παρά τον Ιμανισί μου κεντρικό αμυντικό σε τριάδα.
0: Ναι, 100%. Ναι. Με τον την λογική, ο Λομοτέι είναι ο Αλταΐρ της Βραζιλίας του 92. Ιδιώς του πότε 94. Ο Αλταΐρ. Παίζε μες στη Ρώμα. τι λέτε για τον Παπαφώτη Σαλαμίνα. Κρίμα αυτό το παιδί, ξέρεις, τον είχε πάει πολύ πίσω, τον έχουν πάει πολύ πίσω οι τραυματισμοί του. Ήταν καλό χαφ, ας πούμε. Δεν είναι... Πολλά συγκροτημένο χαφ.
1: Ναι, αλλά.
0: Αλλά έχουν να λένε ότι τώρα στη Σαλαμίνα.
1: Έχει κάποια χρόνια που είναι συνεχόμενοι τραυματισμοί, είναι καταφέρει να σταθεροποιηθεί, δεν βρίσκει. Εντάξει. Μάλλον χρειάζεται έτσι να πάει σε μια ομάδα να πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχή, να κάνει μια καινούργια αρχή.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι Κύπροι πια είναι επιβεβλημένοι, είναι μάλλον αναγκαίοι. Στο ρόστερ μιας ομάδας, το έχουν καταλάβει ίσως και λίγο αργά και εννοουμένου κιόλας ότι η τεχνική επιτροπή της ΚΟΠ, η οποία αναζητάθηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια, θυμάμαι παλαιότερα επί Κουτσοκούμνη, η τεχνική επιτροπή, ποια είναι η τεχνική επιτροπή, είναι αυτή που ασχολούνται μοναχά με το άθλημα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και θυμάμαι παγιά ότι είσαι μέσα κομματικούς, κουμπάρους, φίλους, ανθρώπους που δεν ξέρω μαπά.
1: Εντάξει.
0: Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Για πολλά χρόνια αυτή η επιτροπή έκλεισε. Δεν χρειαζόμαστε. Και μάλιστα θυμάμαι να λέμε και να γράφουμε εκείνα τα περιβόητα χρόνια που επεζόταν στην Κύπρο μάπα 40 λεπτά, τα υπόλοιπα 50, για μιλούσε ο διαιτητής, για τζιγιούν τα χαμέ. Ότι θυμάμαι να το λέω χαρακτηριστικά ότι χρειάζεται μια τεχνική επιτροπή που θα εμβαθύνει στο ποδόσφαιρο. Θα αναλύει,
1: ναι,
0: το άθλημα και θα κάνει τις απαραίτητες ζυγείς. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλέμε. Αυτή η επιτροπή αναζητάθηκε, αν δεν κάνω λάθος, τον περασμένο Απρίλη και ήδη η εισήγησή της για
1: έναν Κύπριο,
0: στην ενδεκάδα σε εμάς του Κυπέλλου.
1: Κάτω των Κοστριών.
0: Κάτω των Κοστριών. Είναι τέλος πάντων η πρώτη εισήγηση για παύλα απόφαση της ΚΟΠ. Πού ήθελα να καταλήξω όμως.
1: Ότι πλέον.
0: Ότι οι Κύπροι είναι αναγκαίοι, τέλος. Και έχω την εντύπωση ότι εκτός από την Ομόνια. Όλοι οι υπόλοιποι δεν νομίζω ότι βολεύονται. που παρεπτόντως αυτή η απόφαση η περιβόητη ένας παίχτης μισή μου κάθε μας του κυπέλου σαν να τσέσει φωτιά και πάω με ένα μοντέρινο να εσβήσω. Μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που εργοδοτεί σε ποσοστά το μεγαλύτερο αριθμό ξένων στον κόσμο. Στον κόσμο, μπάγκες. Στον κόσμο. Η απόφαση, ξέρω, πρέπει να βάλεις έναν παίχτη σαν μας κυπέλου είναι...
1: Ναι.
0: Η φοράδα σταλώνει, ξέρω εγώ. Αλλά είναι. Ακόμη και με αυτά τα μέτρα που είναι ημίμητρα, οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Δεν ξέρω, από έλαν έχει...
1: Έχει μια σειρά από Κυπρίους ποδοσφαιριστές.
0: Ο Απόλλωνας πάλι δεν θυμάμαι.
1: Δηλαδή, φέτος πήρε χρόνο ο Κούτσακος, πήρε ο Πιέρος, πήρε ο Λαΐφης, πήρε ο Κατιρτσής, πήρε ο Πουρσαϊτίδης. Ήβρας, μια μεντάδα.
0: Είναι και άλλοι.
1: Ο Ευαγόρας Αντωνίου επίσης πήρε χρόνο. Ήβρας, έξι παίχτες που πήραν.
0: Ναι, ας πούμε, αν κάτσω να σκεφτώ, δεν ξέρω, η ΑΕΛ πάλι δεν βολεύεται. Δεν είναι μάλλον άνετη. Έχω την εντύπωση ότι και ο Απόλλωνας. Ή είναι.
1: Ο Απολλώνας έχει το βρίκι, το σίκι.
0: Α, ναι, το και έφερε,
1: και προσπάθησε να κλείσει. Τα έχει κλείσει.
0: Άλλους τρεις.
1: Άλλους τρεις.
0: Ναι, σωστά. Να, φτάνει να πάρω χρόνο συμμετοχής, η αλήθεια. Γιατί τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά. Ας κοιτάξουν. Η Πάφος, ας πούμε, είναι, νιώθει μια δυσχέρεια, ας πούμε, επί του θέματος.
1: Τι ΑΕΚ. Ασχέτως αν έχει η ΑΕΚ το χάμπο στο ρόστερ της. Σκέφτεσαι άλλον Κύπριο, ο Ιωάννου.
0: Ο Ναούμ.
1: Το Ναούμ, τρεις.
0: Ήταν και ο Ρομπές, αλλά φεύγει πια, ευτυχώς για τον Ρομπές.
1: Και ο Άγχεν Γκαρσία φεύγει.
0: Και ο Άγχεν Γκαρσία, ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, πάμε τον Καφκάν και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η κυβέρνηση προωθεί τη δημιουργία μεγάλου επενδυτικού ταμείου διαχείρισης των πλεονασμάτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας. Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσφωνώντας στη Βουλή των Ελλήνων. Τόνισε πως δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψει μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συναντώνται εκ νέου σήμερα πριν από την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων οι εμπορικές συναλλαγές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Μετεμπονδύο διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και αδιάλακτη στάση της Χεζμπολάχ περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 2028 και το άγχος του Χριστοδουλίδη. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο 70 χρόνια Eurovision, Γαστρονόμος Μαΐου, ειδική έκδοση Λεμεσός και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
6: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
7: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
10: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές.
7: Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
10: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κράταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά.

0: Ειδικά εγγυημένες Gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Σίτα, ένα με σένα.
1: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
2: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
3: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
7: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
8: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, ακούς Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που βγαίνει από τη Λεμεσό. Είμαστε Mappe Show, ο Χρήστος και ο Μάκης είναι στα μικρόφωνα. Και άμα θέλετε στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Μπορείτε κιόλας μέσω του 2950 να διεκδικήσετε ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack & Jones, το οποίο θα κληρώσουμε σε καμιά ώρα από τώρα.
10: Να πω επίσης ότι με την ένδειξη CUSHAR, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το πακέτο διακοπών για δύο άτομα στο Sharm El Sheikh. Είναι αξίας 1.600 ευρώ.
9: Επειδή, για να είμαστε και σωστοί και ξέρεις, να μην πέσουμε θύματα παραπληροφόρησης, είδαμε το βίντεο του καυγά, του καυκά, και τουλάχιστον αποσπασματικά όσο το είδαμε, η πρόκληση δεν προήλθε από τον εκπρόσωπο του Αγγέλ, έτσι.
10: Ναι.
9: Για να λέμε την αλήθεια, ο οποίος αποκάλεσε φασίστα τον εκπρόσωπο του ΕΛΑΜ και από εκεί πέρα ακολούθησε εκείνη η αντιπαράθεση με το.
10: Με τους χαρακτηρίες.
9: Το χολομό. Γιατί μίλαγαν όμως για το. Για τον άρχοντα των δακτυλιδιών.
10: Δεν γνωρίζω. Πρέπει να ακούσουμε όλη τη συζήτηση για να δούμε
9: το άρχοντα. Το χολοντόμορ ή το χολομόντορ, τι είναι ακριβώς για να καταλάβουμε όλοι. Τέλος πάντων, δεν έχει. Το ξεπερνάμε. Έτσι κι αλλιώς προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να μείνουμε μακριά από τις πολιτικές συζητήσεις και να παρακολουθούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Κάντε υπομονή, όπως πολύ καλά μου είπε και ένας φίλος, μέχρι και την άλλη Παρασκευή. Οπότε και θα ολοκληρωθεί και τυπικώς η προεκλογική εκστρατεία και θα είσαι ένα μικρό σπυροτρεμανάκι. Είμαι, γιατί να μην είμαι. Και εσύ είσαι μια μικρή ριγούλα, κύριε 807. Αφού είσαστε έτσι. Τι ζούμε ρε εσύ, τι ζούμε. Λοιπόν, από εκεί πέρα, εντάξει τώρα θα μιλήσουμε για την Ουκρανία του 30. Σας παρά, μόνο Λουκάνικο. Προτιμώ το Σπύρο Τρεμανάκη πραγματικά. Και εσείς είστε απαιδευτοί, τέλος πάντων. Σεβασμός στον καλύτερο κεντρικό αμυντικό που ήταν τα μάτια μας, Ρόπι. Α, μιλάει για τον Ρομπέρς, ο οποίος αποχωρεί, αλλά εντάξει στην Κύπρο δεν ενδιαφέρεται κανείς να τιμήσει το καλό. Εντάξει, άμα δεν ήμασταν και εμείς κανένα δυο άλλοι, ας πούμε,

0: ίσως ξέρω εγώ να πάρει. Θα έφευγε ο Ρομπές και νομίζω ότι δεν θα λένε και κάτι τίποτε.
1: Θα τιμηθούν από την ΑΕΚ.
0: Θα τιμηθούν από την ΑΕΚ.
1: Και
0: οι δύο.
1: Και ο Γκαρσία και ο Ρομπές.
0: Εντάξει, νομίζω ότι και οι δύο βρέθηκαν. Πήραν κύπελλο.
1: Ναι. Ναι, ήταν στις ευρωπαϊκές επιτυχίες της ομάδας.
0: Και για μένα πάντως είναι ο καλύτερος αμυντικός ever που είδαμε στην Κύπρο. Κύριε 361, το έχω πει πολλές φορές κιόλας. Εντάξει, τον τελευταίο χρόνο στην ΑΕΚ είναι πιο μεγάλος όμως που δεν ήταν κακός. Δεν έγινε και σωστή διαχείριση.
1: Ειδικά γιατί... το δεύτερο μισό όταν εφορτώθηκε τα παιχνίδια.
0: Γιατί ο κύριος Ρόκα δεν φρόντισε κιόλας να τον... να φέρει μια στοπεράρα, να την κάτσει δίπλα από Μιλίσεβιτς και να απαλλαγεί ο Ρομπές. Πιάνει τη φούλη μειωμένη, λέει. Για τη σύνταξη, λες, μάλλον. Αλλά έδειξε πόσο μεγάλος παίκτης είναι που ακόμη και μέχρι πέρσι, ας πούμε, στην ηλικία μια τέτοια. Γελάω Καρλάο, γελάω Καρλάο. Εντάξει, είναι ο Καρλάο, έτσι. Εντάξει, okay. Και περιμέναν και κάτι άλλο. Είναι ο Καρλάο, εντάξει. Ο Βρόντισκιν. Α, ένα άλλο εδώ λέει. Τι
1: υπάρχει ο Κατηρτζής, ο Κούτσακος και ο Μπουρσαϊτίδης που είναι κάτω των 23 και έρχονται πίσω ο Σταύρος Γεωργίου και Βρόντις που επίσης είναι κάτω των 23. Θα το δούμε, θα το δούμε. Δηλαδή, εντάξει, να πάει ο Σταύρος Γεωργίου στην προετοιμασία κλπ. Θα δούμε αν θα μείνει ή αν θα δοθεί ξανά δανεικός.
0: Ξέχασα να αναφέρω και τα 6 προαθλήματα και ζητάω συγγνώμη αυτό. Άρα η ΑΕΚ δηλαδή με λίγα λόγια ψιλοξυλώνεται, όχι.
1: Γιατί ψιλοξυλώνεται, απλά χρειάζεται ένα lifting.
0: Χρειάζεται ένα σοβαρό lifting η αλήθεια.
1: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ξύλωμα ομάδας. Δεν είναι κατά ανάγκη.
0: Όχι, όχι. Αυτό που ξέρω, δηλαδή, η ομάδα που ξυλώνεται είναι η ΑΕΛ.
1: Ναι, αν αντικαταστήσω ας πούμε το Ρομπέρς με έναν.
0: Ένα στόπερ καλό αριστερό ποδάρο.
1: Και έρθω στη θέση του Άντχελ Γκαρσία, βάλω το βασικό μου.
0: Γέλα και σε λεστίν, λέει, με εκτιμήσει Πέτρο, δεν άντεξε. Μα όσον αφορά τα αριστερά της άμυνας στην ΑΕΚ, είναι εκείνος ο Ισραηλινός, ο Γκάρφουγκελ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και εντάξει, μάλλον και ο Πηλέας ήταν η δεύτερη του επιλογή.
1: Θα δούμε αν ο Πηλέας καταλήξει.
0: Να καταλήξει.
1: Μοιάζει ως καλή.
0: Του πάει και όλα στη σκάλα, με ρωτάς.
1: Ναι.
0: Είναι παφίτης όμως. Νομίζω είναι παφίτης, ναι. Στην ΑΕΚ όμως δεν συνεχίζει. Στην Πάφο δεν συνεχίζει ο Πηλέας. Παρελθόντως το όνομά του συνδέθηκε με αυτό της ΑΕΛ.
1: Με την Ομόνια.
0: Με την Ομόνια τον προηγούμενο χειμώνα και ήταν και πολύ κοντά.
1: Ω, μα και τώρα έφυγε δημοσιεύματα.
0: Α, ναι, και τώρα.
1: Ναι.
0: Με τον Απόλλωνα πια.
1: Με τον Απόλλωνα, σωστός.
0: Τώρα από τον Απόλλωνα και πια και με την ΑΕΚ. Ή μάλλον με την ΑΕΚ το λέμε εμείς. Τώρα που είχα μια συζήτηση. Γελάει και ο Σελεστίν, το διαβάσαμε με εκτίμηση Πέτρο. Τώρα που είχα μια συζήτηση έτσι. Μια συνάντηση, αν θέλετε έτσι, στο πόδι. Και μια καμένα Πολωνίστα. Και εντελώς αυθόρμητα ο άνθρωπος μου είπε: εντάξει, ρε Χρήστο, είμαστε το φαβορί, αλλά είναι δύσκολο το παιχνίδι. Και είπα: όψ, δεν μου γίνεται εδώ με. Έτσι, με βοήθησε έτσι, λίγο να,
1: δεν είμαι σίγουρα,
0: να κουνήσω το κεφάλι μου να καταλάβω τι γίνεται. Και όντως είναι μια πολύ καλή συζήτηση αυτή. Αν και εντελώς θεωρητική. Αλλά ποιος είναι το φαβόρι στον τελικό του κυπέλλου?
1: Η Πάφος, νομίζω.
0: Γιατί ο Απολλωνίστας ο φίλος, δεν άφηνομαι σε όλους τους Απολλωνίστες, θεωρούσε ας πούμε ότι είναι ξεκάθαρο φαβόρι ο Απολλώνας.
1: Ξεκάθαρο, εντάξει. Γιατί,
0: προφανώς
1: μέσα στο μυαλό του υπάρχει η Πάφος του τελευταίου εξαμήνου.
0: Ναι. Είναι και αυτό. Γιατί δεν είναι ένα πολύ σοβαρό δεδομένο.
1: Είναι ένα πολύ σοβαρό δεδομένο.
0: Η πορεία του Απόλλωνα που είναι πολύ καλύτερη.
1: Η πορεία του Απόλλωνα που είναι πολύ καλύτερη.
0: Τα μεταξύ του
1: μάτς. Φαντάζομαι ότι δεν υπολογίζει τον παράγοντα Σαμπίντο.
0: Και γιατί να μην σου αντιπαραθέσει, ας πούμε, στον παράγοντα Σαμπίντο να σου πει η Λοσάδα, ας πούμε, ξέρω.
1: Μα δέχομαι το. Απλά δεν μου δημιουργείται με έναν τούτη τεράστια διαφορά που μπορεί να υπάρχει στο μυαλό του. Σε ένα παιχνίδι, σε έναν τελικό, αν πρέπει να το πάρω σε μονάδες, νιώθω ότι έχει παραπάνω η Πάφος μονάδες από τον Απόλλωνα.
0: Εννοείς πιο ποιοτικές μονάδες.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ομολογώ πως όντως, δηλαδή η Πάφος είναι λίγο πιο ομάδα, είναι λίγο πιο υψηλότερο επίπεδο ως μονάδες. Αλλά υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ σημαντικά και δείχνουν Απόλλωνα. Είναι καλύτερη ομάδα ο Απόλλωνας.
1: Σαν ομάδα, με την έννοια της ομάδας, ναι.
0: Ναι. Τι άλλο μπορεί κάνει, δηλαδή να πω βαριά φανέλα. Δεν κολλά όμως. Κολλά στον τελικό και μια ομάδα που φέτος
1: είναι Champions League. Να σου πει όμως, περίμενε τα τελευταία 2 χρόνια η Πάφος έπιασε το κύπελλο, έπιασε το πρωτάθλημα.
0: Σωστά. Είμαστε στο momentum, ας πούμε. Ναι. Ποια φανέλα, ας πούμε. Μπορεί, πολύ σωστά το λέει ο φίλος μας, ο Φρίμαν. Όχι, ρε, όχι. Πώς το λένε, είναι και μεγαλύτερη δίψα το Απόλλωνα για να κατακτήσει το κύπελλο. Σε αντίθεση με αυτήν την Σπάφου που ενδεχομένως χωρισμένη δεν είναι, αλλά έχουν φτάσει σε επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω, έχει ενδιαφέρον να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την κουβέντα περί του φαβορί είναι και οι δύο πολύ πολύ κοντά.
1: Ναι, έχω μια διαφωνία όμως με τον κορεσμό στους τίτλους. Δηλαδή, έχεις εσύ ότι ένας παίχτης φτάνει σε έναν κορεσμό και γίνεται για μια συνήθεια το ότι να παίξει σε τελικό. Νομίζω ότι ενισχύει. Ένας παίχτης αν έχει τη διάθεση να κατακτήσει έναν τρόπαιο.
0: Εντρόπαιο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στον τελικό, σε ένα μάτς, παίζουν ρόλο οι μονάδες. Και σε αυτό νομίζω η πλεονέκτημα έχει η Πάφος.
1: Ναι. Ναι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, κοίτα.
0: Επειδή προφανώς δεν ξέρεις από αναλογιστική, αστείο να λες ξεκάθαρο φαβορή από όλο. Δεν είπα. Από ποιος το είπα αυτό?
1: Πρόσεξε. Όχι, που είπες ότι ο φίλος του Απόλλωνα νιώθει ότι είναι ξεκάθαρο φαβορή.
0: Ναι, όχι. Όχι Φρίμα, Φρίτμαν είναι ο άνθρωπος. Ναι, συγγνώμη. Είπα Φρίμαν, Φρίτμαν ναι. Είναι. Ναι, για πες.
1: Ναι, το να πεις ότι έχει ξεκάθαρο φαβορή αυτή τη στιγμή.
0: Δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορή.
1: Όσο να προσπαθήσεις θα βρει. Δηλαδή μπορείς να πεις 55-45, 60-40, θέλεις βάλε τη μια, θέλεις βάλε την άλλη. Έχει επιχειρήματα και η μια και η άλλη πλευρά.
0: Οι καλές στιγμές του ρόστερ της Πάφου είναι στο παρελθόν, ενώ το Απόλλωνα στο μέλλον. Με αυτό να προβλέπεις το μάλλον και να αναλύσεις το παρελθόν με ένα τέτοιο τρόπο, κύριο 891, δεν ξέρω αν με πείθεις. Καλό απόγευμα. Έτσι όπως έκανε την ομάδα ο Λοσάδα, μπορεί να σκοράρει ο Γιούσεφ και ο Μάρκοβιτς και να τους ξεράνει, λέει. Αλλά και άλλοι είναι.
1: Ναι, αλλά τούτο είναι το πιο ισχυρό χαρτί του Απόλλωνα. Μου είπες πιο πριν ότι αγωνίζονται σαν ομάδα. Σαν ομάδα.
0: Ρε, όχι το κοντέινερ του λιμανιού, έβαλα να αφήσει ένα κατσάσα το κοντέινερ του λιμανιού.
1: Παντού, φίλε, παντού.
0: Ένα εδώ, εντάξει, και η οπαδία, α πούμε, και ένα παφίτη μπορεί να πει ότι ο Απόλλωνας είναι το φαβορί. Ή μάλλον αυτοί που νιώθουν περισσότερη αυτοπεποίθηση είναι Απολλωνίστες.
1: Αυτοπεποίθηση σίγουρα νιώθει ο Απόλλωνας.
0: Γιατί οι παφίτες δεν μπορούν να νιώσουν, ομένου ότι τα τελευταία, ξέρω πόσου μήνε.
1: Του τελευταίου τρει μήνε.
0: Έχουν κάνει μια νίκη, α πούμε.
1: Πάνω κάτω.
0: Καταλάβατε, αλλά θα πρέπει να ψάξουν πολύ μέσα τους, ας πούμε, για να αποκτήσουν μια αυτοπεποίθηση. Όπως την έχουν οι Απολλωνίστες που πιστεύουν ότι τα παραπάνω πράγματα είναι υπέρ τους. Εσύ μπορεί να βάλεις τα ριάκια σου. Εντάξει, κάνω λάθος. Δυστυχώς είσαι αλλοθκευτό μαζί για να γίνει ο τελικός.
1: Ναι.
0: Άντε ρε μαγκρή, μάρυφα. Εσύ που θα βάλεις τα ριάκια σου. Να σου πω κάτι.
1: Κένετι.
0: Στην Σπάφη είδες, α. Ναι, αλλά άμα σκεφτώ μια ρέντα που έχει φέτος ο Απόλλωνας.
1: Και το momentum φωνάζεις ο Απόλλωνας.
0: Υπάρχει μια ρέντα από μεριάς Απόλλωνα που φοβάμαι να στοιχηματίσω κατά αυτού, ας πούμε.
1: Το ξεφάστηκε, τι πάμε να βάλεις όλη την περιουσία.
0: Καταλάβατε, έχει αυτή τη ρέντα, θες να πεις. Φίλε, καλύτερα μου ότι μάθω δεν είμαστε, το λέει και η βαθμολογία. Και όσο για τον τελικό, είναι ακριβώς 50-50. Όποιος Απολλωνίστας θα νομίζει ότι θα κάνουμε περίπατο, καλύτερα να αλλάξει πλευρό. Όχι. Πάντως είναι επίσης, όσον αφορά τον τελικό, θα δούμε σκηνές από τα παλιά χρόνια, όπου όντως δημιουργείται, ας πούμε, ένα κομβόι από λεωφορεία για να μεταφερθούν οι οπαδοί από πόλη σε πόλη. Και αυτό είναι ωραίο.
1: Και περιμένει την απάντηση. Ο Απολλωνίστας έκαμε ένδυση προς την κόπια. Προς την αστυνομία για τα λεωφορεία.
0: Νομίζω ότι θα το μελετήσει η αστυνομία. Νομίζω ότι.
1: Να έρθει επιστολή, θα έρθει επιστολή. Θα έρθει επιστολή που την αστυνομία.
0: Τι σου θίξαμε το κόμμα, κύριε 167, τα είχα του χτε του να ζω εσένα σήμερα. Γιατί σου είπαμε ποτέ κανείς ότι ξέρουμε όλα τα ιστορικά γεγονότα, ας πούμε, και ότι πρέπει να είμαστε και βαθιοί γνώστες στον. Της ιστορίας.
1: στον...
0: Δεν μπορεί κάποια πράγματα να μας διαφεύγουν. Είναι 167. Εσύ έφτιαξες ποτέ Μουλκάκοφ.
1: Στον τελικό κύπελλου παίζουν δύο εξαιρετικές ομάδες. Έχω την αίσθηση ότι θα κερδίσει η ομάδα με την πιο έξυπνη στρατηγική που θα ακολουθήσει ο προπονητής της.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τη στρατηγική. Μπορεί να έχει να κάνει
1: τακτική, και όλα, γιατί τακτική. Να μην έχει να κάνει με την τακτική.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει να κάνει με τις μονάδες, με την τύχη, με...
1: Και με να σε ρωτήσω, είσαι ολοσάδα. Ποιο χρησιμοποιάς,
0: Γκασπάρ. Είσαι ένα μικρό σκουλάκι, λέει.
1: Γκασπάρ ή Χίκ.
0: Γκασπάρ θα χρησιμοποιήσεις.
1: Γκασπάρ θα χρησιμοποιήσεις.
0: Καλή συνέχεια στον Παναφόντι, εύχονται από οι αελίστες. Όχι και πολύ, αλήθεια. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει με την Πάφο καταιγιστική. Στο 10ο λεπτό θα δραματιστεί ο Νταβίτ Λουίς και θα γίνει αναγκαστική αλλαγή. Το παιχνίδι θα γυρίσει και από όλα θα ανοίξει ένα 0. Λέω 0-60.
1: Η αναγκαστική αλλαγή του Νταβίτ Λουίς είναι το σημείο.
0: Αν εννοείς την αλλαγή του Αϊρόζα στον τελικό του 2013, να σου πω ότι ο Αϊρόζα έφυγε άρον-άρον στη Σερβία για να του βάλουν σπέρμα λόγου. Τι ήταν εκείνο το.
1: Δεν είδα σπέρμα λόγου. Κάτι είχε που το άλογο, αλλά...
0: Υπνός, όχι... Ούτε το ξόπλασμα, όχι... Αμνιακό υγρό, ούτε γι' αυτό. Κάτι με υγρά, τέλος πάντων. Δηλαδή, και όντως ήταν μεγάλο σοκ, θυμάμαι, σε εκείνο το μάτς. Γιατί ο Αϊρόσα ήταν όλοι... Γινόντουσαν τεράστιες προσπάθειες για να καταφέρει να παίξει τον τελικό. Μπήκε και μια που μπήκε, μια που βγήκε στο 10ο λεπτό. Πλακούντα ρε. Υγρών του Πλακούντα.
1: Υγρών του Πλακούντα.
0: Το οποίο έκανε μια σερβίδα, ήταν
1: μια
0: τότε...
1: σέρβα γιατρός, η οποία ήταν, ξέρεις, σε όλον τον κόσμο. Δηλαδή από την Τσέλσι.
0: Ναι, αλλά ήταν σαρλατάνα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, πιέναν όλοι όμως.
0: Ο Μπρούνο δύσκολα θα προλάβει, παιδιά. Γι' αυτό είναι μεγάλη απώλεια για την Πάφο.
1: Και ο Γκολτάρ.
0: Ο Γκολτάρ σίγουρα νομίζω δεν είναι. Δηλαδή, κοπ εν τη σοφία τη θα γεμίσει τον κύριο δρόμο την ίδια ώρα. Απαφύτελε μεσανού στο πήγαινε έλα και να. Δεν ξέρω, κύριε 508, υποθέτω ότι θα υπονηθεί ένα πλάνο που θα μεταφερθούν οι οπαδοί του από όλα.
1: Και επίση θεωρώ ότι στο έλα θα βρεθούν οι δύο.
0: Στο έλα δεν θα βρεθούν οι δύο. Γιατί είναι οι μεν θα πανηγυρίζουν ή δεν θα αποχωρήσουν άρον. Επίση να πούμε ότι δεν κρίνεται και ψηλού κινδύνου το παιχνίδι, γιατί συμμετέχουν δύο ομάδες που, ενώ η Πάφος ας πούμε. Κακά τα ψέματα, ξαναλέω, εκτός που τον Απόλλωνα, την ΑΕΛ, την Ανόρθωση και το ΑΠΟΕΛ, οι υπόλοιπες ομάδες δεν είναι ψηλού κινδύνου. Έτσι, για να είμαστε τώρα, λέμε αλήθικες, έτσι. Για μην μου πείτε την 29η, 29η στην πρώτη κατηγορία δεν έχει παρελθόν. Τώρα αν πήγαν και πρέπει να πιείς διβανίο αντίπαλο, αν λες τώρα έτσι. Ναι.
1: Ναι. Όχι, και μεταξύ των δύο δεν έχουμε μπάρτ. Δηλαδή, ας πούμε...
0: Όχι, είναι ξαδέρφια τώρα, στη λέμε. Ο Παφίτες, ας πούμε, αν είναι δυνατόν. Ούτε κατά διάνοια, ούτε...
1: Ναι.
0: Απλά...
1: Αν πάντως απαντήσεις και θετικά η αστυνομία...
0: Περιμένουμε, έχει ενδιαφέρον να το
1: δούμε. Δηλαδή, αν απαντήσει θετικά, θα πηγαίνει ο κόσμος στο Απόλλωνα, ας πούμε, στο...
0: Μα οι οργανωμένοι νομίζω, τέλος πάντων, οι οργανωμένοι του Απόλλωνα νομίζω ότι έχουν ήδη διευθετήσει να πάμε με τα λεωφορεία.
1: Ναι, απλά είναι και για τον άλλο.
0: Δεν ξέρω αν αφορά και τον υπόλοιπο κόσμο. Τι θα μεταφερθεί στην Λευκοσία 9.000 κόσμο με λεωφορεία.
1: Θα πάνε 9.000. Πόσα λεωφορεία να είχατε
0: βάλει. Μάγκη, βάλε εσύ που ασχολείσαι, βάλε με την ChatGPT πόσα χωρία λεωφορεία, ένα μέσο λεωφορείο.
1: Να μου χωρεί 60-70 άτομα, ρε.
0: Όχι, ρε, μόνο εσύ 60-70 άτομα χωρεί το μάτσο, ρε, μαγκή, ας πούμε.
1: Πρόσεξε, παγιάτσου που χωρεί, μπαίνουν όλοι μέσα, τι.
0: Παγιά χωρούσαμε τώρα, έτσι θυμούμε. Βλακεία μας, με, να τηρείτε τους κανόνες.
1: Πόσα άτομα.
0: Εγώ πιστεύω ότι η Πάφος θα πάρει το τρόπιο, αν και είμαι Ομόνοια. Εντάξει, δεν είναι, ο καθένας έχει άποψη. Και... Ο ΑΠΟΕΛ 44 εκατομμύρια χρέος και του βρέθηκε αμέσως επενδυτής. Στην Ανόλα έχει τόσο καιρό με πολύ λιγότερο χρόνο χρέος και δεν έχετε κανείς. Κάτι δεν πάει καλά ή κάτι δεν μας λένε καλά, λέει ο 716. Και μπορεί, είναι η απορία που εξεφράσαμε χθες και αξίζει τον κόπο να τη δούμε κιόλας. Να βρούμε την απάντηση.
1: 70 με 80 άτομα.
0: Διά 9.000, διά 70, βάλε 75.
1: Να βάλουμε μέσα τον όρο.
0: 100 λεωφορεία και 120 λεωφορεία. 130 λεωφορεία.
1: 120 λεωφορεία.
0: Μα δεν έχουμε, έχουμε τόσα λεωφορεία στην Κύπρο.
1: Έχουμε τόσα λεωφορεία στην Κύπρο.
0: Σημαίνει ότι θα μετακινηθεί, ας πούμε, τουρίστας. Ξέρω εγώ πόσα. Τέλος μπορεί και να έχουμε, έχει ζήκιο.
1: Εντάξει, ρε, αλλά υπολογίσαι. Δηλαδή, εμπιστεύω να πάνω από 10 λεωφορεία.
0: Τι εννοείς.
1: Ακόμα. Έχει εσύ την επιλογή. Πόσοι θεωρείς να πάνε να αφήσουν το αυτοκίνητο του κάπου να πιάνουν λεωφορείο να πάνε. Να χρειαστούν πάνω από 10 λεωφορεία. Υπόλοιποι να πάμε με το αυτοκίνητο του.
0: Οι παφίτες πάντως δεν πρόκειται να πουλήσουν τα εισιτήρια, παιδιά. Αν πουλήσουν πέραν των 7.000 θα είναι σου μεγάλο κατόρθωμα.
1: Ναι.
0: Και ήδη λένε ότι θα πάει ο αριθμός σου σαν γύρω στις 6.500.
1: 6.500 δεν είναι άσχημο.
0: Όχι, δεν είναι άσχημο γιατί φεύγουν από την Πάφο. Είναι και η Πάφος, ας πούμε, να υπάρχει ευχή, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ενώ αν έπαιζε ο Άρης τελικό. Με τρία ταξί έκανε. Τώρα που πες Άρης, δεν ξέρω ρε παιδιά. Η χώρα κοίται μακρά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ρε, μα έχει πάει 5 η ώρα. Ήθελα να σου πω ότι στον Άρη συμβαίνει το εξής σουρεαλιστικό ή σχιζοφρενικό. Ο Άρτσοφ. Δεν είναι έτσι που λέω, ναι.
1: Ράτσκοφ.
0: Ο Ράτσκοφ επιστρέφει. Ναι. Όχι, είναι μαζέρι ότι. Το διάβασα. Όχι, είναι ελιμμένη απόφαση το. Το έγραψα μάλλον.
1: Ναι.
0: Okay. Είναι προβλητής του Άρη.
1: Πώς.
0: Θυμάσαι τι σου είπα για τον Άρτσοφ. Θυμάσαι τι σου είπα για τον Άρτσοφ.
1: Είναι άλλο. Σου θυμάσαι. Να το πεις όμως.
0: Ναι, αλλά με επιβεβαιώνει. Είδα και κάτι συναντήσεις του Τραμπ με το Σι Τσίπλινγκ. Πάμε σε ένα break.
1: Πάμε, βάλουμε το.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Κρίνεται απόψε η ομάδα που θα ακολουθήσει Εθνικό και Ένωση στη δεύτερη κατηγορία. Ολυμπιακός και Ακρίτας δίνουν μάχη στην προσπάθεια για παραμονή. Στις 7, Ολυμπιακός Ανόρθωση, Ακρίτας ΑΕΛ και Εθνικός Ομονία Ραδίπου. Ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη CitaVision. Η μαυροπράσινη μενική κόντρα στην Ανόρθωση κλειδώνουν την παρουσία του στην πρώτη κατηγορία και τη νέα σεζόν. Αντίθετα, ο Ακρίτας θέλει νίκη απέναντι στην ΑΕΛ και να χάσει βαθμούς ο Ολυμπιακός. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερέχει η ομάδα της Χλώραγας. Εξέλιξη στην ΑΕΚ. Άγχελ Γκαρσία και Βαλεντίν Ρομπέρτ θα αποτελέσουν παρελθόν. Οι δύο ποδοσφαιριστές ενημερώθηκαν σήμερα από το Τσάβι Ρόγκα ότι δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό τους. Υπογράψανε συμφωνία εμπιστευτικότητας με μία από τις τρεις περιπτώσεις που είχαμε μπροστά μας και η οποία έχει επιδείξει το πιο έντονο ενδιαφέρον. Θα τηρήσουμε την εχεμήθεια στο έπακρο. Η καλή πρόθεση όλων δημιουργεί ελπίδα ότι θα μπορεί να έχουμε κατάληξη πολύ πιο νωρίς, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του Αποέλ Νεκτάριος Πεντεβίνος στο αγωνιστικό ενόψη Ντέρμπι Ιωνίων εκτός 14 ποδοσφαιριστές. Στην Ομόνοια, ο Χένιγκμπερκ αναμένεται να προχωρήσει και πάλι σε αλλαγές. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει τη συμμετοχή του Ανδρέου εκτός επιλογών η Παναγιώτου και Μαρίτς. Χωρίς κόσμο λόγω τιμωρίας θα υποδεχτεί τον Άριο Απόλλωνα συνολικά 8 απουσίες για τον Λωσάδα. Αναμονή για την απάντηση της ΚΟΠ και της αστυνομίας στο αίτημα για διευθέτηση λεωφορείων εν ώψη τελικού κυπέλου. Στον Άρη, τρεις οι απουσίες εν ώψη του αυριανού αγώνα. Δεν υπολογίζονται τραυματίες για Γκο, Γκομής και Θεοδοσίου. Rotation ετοιμάζει ο Σαπίντο στην Πάφο για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Δεν υπολογίζονται Γκολτάρ, Μπρούνο και Πιλέας. Στην ΑΕΛ, πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν ήδη ενημερωθεί πως δεν υπολογίζονται για την επόμενη σεζόν. Ανάμεσα σε αυτούς και οι Κύπροι, Παπαφώτης και Φραντζής. Προς παραμονή ο Μακρύς. Με συνολικά 13 απουσίες θα πάει η ανόρθωση στο απόψινο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη μάχη για τη δεύτερη θέση, η οποία δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, θα διεξαχθεί την Κυριακή, τελευταία αγωνιστική στη Super League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρα στην ΑΕΚ, έχοντας προβάδισμα 2 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Με τον αγώνα στον Villa Liverpool στις 10, ανοίγει απόψε η αυλαία της προτελευταίας αγωνιστικής στη Premier League. Η Manchester United προσφέρει συμβόλαιο τουλάχιστον 2 ετών στον Carrick, αναφέρει το The Athletic. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere dello Sport, ο Ματίας Αλμέιδα βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Λάτσιο σε περίπτωση αποχώρησης του Σάρι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
5: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
4: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
5: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
4: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
5: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
4: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
5: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
3: Σχέση που ηλεκτρίζει.
6: Η φιλοσοφία μου.
7: Να ζω την κάθε στιγμή.
8: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
7: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
8: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
7: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
8: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
7: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
8: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
9: We are who we are at McDonald's.
8: Έλα μαζί μας.
7: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
10: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
12: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
11: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
13: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
14: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
15: 15. Από πού θα πάμε?
14: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
15: Τι?
14: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
15: Τώρα μιλάς σωστά.
16: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
18: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης.
16: BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
6: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
18: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά.

0: Ρά μου ζουλάπια.
1: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Petrolina.
5: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Εδώ είμαστε που λες, ακούς Sport FM 95 και είμαστε η Mappy Show. Ο Χρήστος και ο Μάγκης είναι στα μικρόφωνα και επιμελούνται αυτή την εκπομπή εδώ και πόσα χρόνια, Μάγκη?
1: 7.
0: Ξέρεις ότι 7 είναι συμβολικός αριθμός.
1: Ναι.
0: Και έχουν να λένε ότι στη σχέση, άμα κρατήσεις τον 7ο χρόνο, τότε θα μακροημερέσει.
1: Όντως.
0: Και συνήθως τον 7ο είναι
1: Επίσης το 7 είναι ο αριθμός που λέμε του ψέματος.
0: Εντάξει, το 7 είναι ο Σαραβάκο, ρε Μάγκη, να πάμε έτσι τώρα.
1: Ξέρεις, να έρθει να πεις, είπα το 7.000 φορές τον το πράγμα.
0: Ψέμα.
1: Ναι.
0: Ναι, όντως.
1: Καταλάβες. Ναι.
0: Ένα τραγούδι που θα μπορούσε να παίζει λαϊκές συνελεύσεις και οργανώσεις της δημοκρατίας, λέει ένας. Από 1900, άντε τώρα, του χρόνου να το ξαναπιάσουμε θα λαλούμε. Άντε, εντάξει, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τη συζήτηση περί των 100 χρόνων και ποιος είναι ο πρωταθλητής. Εφταξωμαρισμένων, ας πούμε, λέει.
1: Ναι, 7 νομά σε ένα δωμά.
0: Α, κομματάρα, τώρα που το λες, πά, γύρω να τα ακούσουμε.
1: Έχει και σχόλια.
0: Παναγία μου. Τα τραγούδια τα κουτούζει που θέλει ο 20 όλα βαρέλα. Παγιά, παίζαμε το πολλά. Ο Ρασκόφ είναι ο Νίκος Παναγιώτου του Άρη. Ο Ρασκόφ, ρε φίλε, ώρες μου δίνει την εντύπωση ότι, ξέρω εγώ, τον εργοδοτεί η Ρώσικη πρεσβεία. Δεν ξέρω τι να σου πω, ας πούμε.
1: Ναι. Ο Αρτέμ Ρατσκόφ.
0: Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει μάλλον στον Άρη. Δηλαδή έδιωξε τον προπονητή, ο οποίος δεν ήταν καθόλου. Δεν απόδωσε, δεν είχε καλή απόδοση ως προπονητής.
1: Ναι.
0: Τον έδιωξε, τον αντικατέστησε με τον Γιάσο και τώρα θα αντικαταστήσει τον Γιάσο με τον Ρατσκόφ.
1: Ξανά.
0: Μα τι συμβαίνει, ρε φίλε, στον Άρη? Ήταν μια ομάδα μοντέλο, ας πούμε. Έδειξε να. Μένει τότε να θεωρούν κάποια πράγματα. Θα κρατήσουν και 2-3 παιδονόμους και τους υπόλοιπους θα είναι μικρά παιδιά που
1: θα μπορέσουν να ξαναχτίσουν.
0: Ναι, αυτό θα επιδιώξουν. Δηλαδή θα κάνουν μια ομάδα φρέσκια με νεαρούς που στόχος τους θα είναι να πουλήσουν και προκειμένου να κρατήσουν και κάποιες ισορροπίες θα μείνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Κορέια, όπως είναι ο
1: Βάνα.
0: Ο Βάνα και πάει λέγοντας. 7 ήταν Κινάνη. Πολύ σωστά το λέω, 69. Αλλά δεν να πάμε έτσι. 7 είναι ο Κογιαντρής στην ΑΕΛ. Δεν ξέρω. 7 είναι και ο σημαντικότερος αριθμός για τη United, τη Manchester United. Σωστά.
1: Σωστά. Τέλος πάντων, πριν να συνεχίσουμε, απλά θα θυμίσω λίγο τους διαγωνισμούς. 29.50, στέλνετε τα μηνύματα σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Με την ένδειξη Jack and Jones, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα δώρο κουπόνι αξίας 50 ευρώ, το οποίο θα κληρώσουμε στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής. Και ο νικητής μπορεί να το εξαργυρώσει οποιοδήποτε από τα καταστήματα Jack and Jones ανά την Κύπρο. Με την ένδειξη CU Sharp, ονοματεπώνυμο και την ηλικία στο 29.50, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα πακέτο διακοπών στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Περιλαμβάνει αεροπορικά, είναι για 2 άτομα, 8 μέρες διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο All Inclusive, είναι αξίας 1.600 ευρώ. CU Sharp, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 29.50. Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεοράσεις για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργιας συσκευής με δόσεις, και όλα αυτά με μόνο 39,99 € το μήνα με το Epic One.
0: Να χαιρετήσω και ένα πολύ μεγάλο ταλέντο του παρελθόντος, το φίλο μου τον Άντωνο Βασιλείο, που είναι τώρα συντονισμένος και ακούει την εκπομπή και όντως και αυτός φοράγε το 7.
1: Ναι.
0: Λοΐζος μα. Α, Λοΐζος. 7 ήταν και τα νιτζάκια που. Μικρός το πάει έτσι τώρα, χαμάστε το. Όντως όμως υπάρχει αυτή η. Δεν είναι αντίληψη. Ναι, η αντίληψη ότι στα 7 χρόνια η χωρίζεις, η παντρεύεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, Μαγκή. Δεν ναι. Είναι. Άρα ή θα παντρευτούμε ή θα χωρίσουμε, Μάγκη μου, σιγά σιγά. Ο Κυπρέος ήταν το 10, ο Κυπρέος ήταν το 10, όχι το 7, τι εννοεί? Δεν το κατάλαβα. Ο Κάντυλος της Ομόνιας ήταν σπουδαίο εφτάρι, από τα σπουδαίωτερα εφτάρια. Για μένα το μεγαλύτερο εφτάρι ήταν της ΑΕΛ ο Κογιαντρής. Στο δικό μου την εποχή, τώρα μου πεις, το εφτάρι είναι το ΑΠΟΕΛ, ποιος ήταν? Ο Κάντυλος όμως ήταν επίσης, τώρα που το σκέφτομαι. Το ΑΠΟΕΛ το 7
1: ποιος φορά 7?
0: Άι στο φέτο ρε Μαγκή, τώρα μου το ένα
1: στο πρωτάθλημα μα ρε
0: που, μα, δεν είναι ο Μαρκίνιος το 7 το ΑΠΟΕΛ? Είναι.
1: Α, στο ΑΠΟΕΛ
0: και στον Απόλλωνα, δεν κάνω λάθος, το μεγαλύτερο του στον Απόλλωνα το 7 ήταν ο Πτακ, τι είναι τα χρόνια ρε παιδιά. Τέλος πάντων,
1: Μάγερ.
0: Ο Μάγερ ο Βέτζια. Γιατί να είναι. Α πούμε, μου έλεγε στο γραφείο ότι υπάρχει μια πιθανότητα, μια πρόθεση να ανανεώσουν τον Μάγερ, σωστά.
1: Όχι, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα πάει στη Γερμανία για εξειδικευμένες εξετάσεις για διαφανή. Για να γίνει το risk assessment.
0: Δεν βρίσκω κανένα λόγο όμως. Εγώ δεν θα ανανεώνα τον Μάγερ. Πραγματικά δεν βρίσκω κανένα λόγο να μπω στη διαδικασία να τον ανανεώσω.
1: Ναι, ούτε εγώ νομίζω.
0: Πείτε μου, μπορεί
1: έστω
0: να
1: έχω λάθος. Το δείγμα του πρώτου μισού της φετινής σεζόν του Μάγερ, επειδή σε ένα βάθος 2 ετών, μόνο για ένα μικρό διάστημα, είδα το καλό πρόσωπο του Μάγερ, δεν θα πήγαινα.
0: Εφτά
1: είναι ο Σεμέδο.
0: Εντάξει, παιδιά, αφού το συνεχίζετε, το μεγαλύτερο εφτά
1: είναι. Φανερά και Κύπριχ.
0: Κύπριχ, τον έχω δει που κοντά ο Κύπριχ, τότε στην Κύπρο, έτσι, το point του Κύπριχ ήταν μόνο το. Ήταν κανονικός αθλητής ο Κύπριχ. Το μεγαλύτερο εφτάρι όμως της ζωής μας και ο άνθρωπος που μας έκανε Παναθηναϊκούς ήταν ένας, πάει, ήταν ο Μιτσάρας. Δεν υπάρχει άλλος, μην το ψάχνετε. Και για την Γιουνέτε, ξαναλέω, ήταν ένας αριθμός με πολύ μεγάλη ιστορία, ας πούμε. Και το ξέρεις ότι το 7 της United, σήμερα ένας φίλος μου έχει στείλει τον τελικό κυπέλου U18 United, U18 City.
1: Oh.
0: Ναι. Ο ποδοσφαιρικός μου συμβούλος.
1: Ναι.
0: Μα και άμα καταλαβαίνεις που μου πάρει, φίλε. Φτάω που τραγένιο. Και το 7 της United είναι ο Κύπριος.
1: Ο Κύπριος.
0: Τραβήνει 25% Κύπριος.
1: Εντάξει.
0: Ή 16,3%.
1: Okay. Κύπριος.
0: Ναι, αλλά το 7 της United, έτσι.
1: Ναι.
0: Το 7 της United είναι ο σαν και στην Κύπρο.
1: Ρε φίλε.
0: Να είσαι το να σου πω τώρα.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν μπορείς να βρεις 100% αντιστοιχεία πάνω στην Κύπρο με το 7 της United. Γιατί είναι το 7 της United, ρε παιδί μου. Εφορούσαν το.
0: Ρε φίλε, εγώ θυμάμαι το φοράγαν Brian Robson. Πιο μετά Καντονά. Μπέκαμ.
1: Ρονάλντο. Ρονάλντο έβαλε.
0: Ο Ρονάτσο είναι πιο λίγος που σου πάρει. Ποιος CR7 τώρα ρε φίλε, φοράνε το Καντονά, δηλαδή ο CR7 εσύ ρε τραγωσιά 90.
1: Best, best. Best.
0: Από εκεί ξεκίνησε το 7.
1: Από εκεί ξεκίνησε, ναι.
0: Θυμάμαι αυτούς που είδα κιόλας.
1: Εντάξει, και τώρα είναι ο Mount.
0: Ο?
1: Mount.
0: Εντάξει, κάνας καλός πρέπει να είναι, δεν είναι. Το 7 της United είναι το 9 της Ομονίας. Μ' αρέσει αυτή η αριθμολογία στο ποδόσφαιρο. Παλαιότερα είχε έτσι πολύ σημασία και ήταν πολύ σημαντική αριθμή.
1: Θα μπορούσε γιατί στην Ομονία πάντα το 9 ήταν.
0: Ναι, ναι, λέω Καϊάφα κυρίως.
1: Ήταν το 9, ας πούμε.
0: Καϊάφα, Ράουφμαν.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο μετά Ματ και πια Μαέ.
1: Ναι.
0: Τζούριακ και όλοι αυτοί οι μεγάλοι striker. Έχετε δίκιο, ναι, η αλήθεια. Έβαλε το λεγόμενο μπανανέμα αντίθετο πόδι πριν 30 χρόνια ο Κάντιλο. Ναι, είναι όπως στην κουβέντα που ακούσαμε παγιά σε την εκπομπή, ότι φέραμε το τάκλιν. Πολυμάνι.
1: Ο Γκρέγορη.
0: Ο Γκρέγορη, ναι. Εντάξει, είναι και εδώ, θα μιλάω και έψανε το 7. Εφόρεν το να το χαίρεσαι και να το χαίρεσαι. Αν το εφόρεν, να το χαίρεσαι. Να το χαίρεσαι. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, να μπούμε στις μεταγραφές, ρε, πάρε, να μπούμε σε τούτου του είδους τα θέματα και τα.
1: Α, στο Αποέλο Εφρέμε, φορέν το 7.
0: Το 7 στο Αποέλο αποσύρθηκα, δεν κάνω λάθος, από τότε πέθανε ο Ζαβάνσκι. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω την ιστορία. Okay. Αυτή έλειπα, κύριε 250. Τον οποίο είχε κλέψει τζάμπα Βαρδινογιάννης από τον Πανιόνιο και τον είχε στον Παναθηναϊκό με μηδενικό συμβόλαιο κλέβοντας. Μα πού τα ξέρεις, κύριε 682, είσαι της ΑΔΕ ή είσαι της ΔΟΗ Νέας Μύρνης. Με μας πελάνες, κύριε 682. Μιτσάρα, σαλέτε και θα κλαίτε μια ζωή όσοι ήσασταν σε εκείνη την ηλικία. Το 7 Νέρι Καστίγιο. Άρα, φίλε, τώρα παίχτες τούτη, τώρα μείνουμε για σύμβολα.
1: Εντάξει, υπήρχαν τα Κλή, Σεφσέγκο, Ριμπερί, δυνατά εφτάρια που έπαιζαν να το πάω. Που έπαιζαν ποδόσφαιρο, εννοείται.
0: Τι ως ξυπέστα.
1: Ντακλής,
0: Τσεφσέγκο
1: και Ριμπερί. Έλα, Ριμπερί επίσης πολλά ωραίος. Πολλά ωραίος παίχτης ο Ριμπερί. Και ίσως να μην έχει στο μυαλό πολλών τη θέση που μάλλον το αξίζει.
0: Ναι, είναι που τους παίχτες τέτοιους υποτιμημένος η αλήθεια. Ναι. Underrated το λέμε.
1: Underrated, Κυπριακά, ναι.
0: Έχω σήμερα γενέθλια και ολεκτικά γεννήθηκα το 1985 και λέω στη μητέρα πώς περνάνε τα χρόνια και έγινα 41 και μου απαντά, όχι γιέ μου, 39 είσαι. Άντε τώρα να την πείσω. Δεν κατάλαβα. Να μην σε ρωτήσουν τα ζωδιονίσια, αφού η χρονολογία δεν την ξέρεις εσύ. Τι να σου πω κιόλας. Δεν τον έχουμε προλάβει τον Στυλιανού του Αποέλ, αγαπητέ. 007, δεν ξέρω αν το 7.
1: Στυλιανού του Αποέλ, ενώ ήταν μορφή.
0: Αν ήταν ανάποδα τα δεδομένα από ΕΛ και Ομόνια, πόσα θα μας έβαζε το ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι, γιατί ακριβώς. Α, εννοείς για το αυριανό μάτς. Παρεπτόντως, ο ΑΠΟΕΛ πάει με κυριολεκτικά μισή ομάδα. Κυριολεκτικά όμως.
1: Παραπάνω από κυριολεκτικά.
0: Πόσοι παίχτες απουσιάζουν.
1: 14.
0: Ξέρεις, μου θυμίζω
1: 14 και παίζει με τον τέταρτο τερματοφύλακα.
0: Ναι, αλλά οι 14 απουσίες. Ο ΑΠΟΕΛ μου θυμίζει αυτή τη στιγμή, το έχουμε βιώσει όλοι, το έχουμε ζήσει όλοι, την τελευταία εβδομάδα του σχολείου.
1: Ναι.
0: Που είναι πενικά σχολείο.
1: Ναι.
0: Σωστά. Μόνο ναι. Άποψε ο λόγος.
1: Ναι. Μα αφού ούτε ο κόσμος να πάει, ούτε τύπου.
0: Όχι, μιλάω για την ομάδα τώρα. Ο κόσμος δεν θα πάει εξ ανάγκης. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Δεν θα πάει υποχρεωτικός.
1: Τα πλήστα προβλήματα χρονολογούνται και κάθε αγώνη στιγμή που περνά μπαίνουν και καινούργια.
0: Έχει...
1: Όπως για παράδειγμα, εγώ κινεί του Μαϊόλη.
0: Δηλαδή.
1: Στο τελευταίο παιχνίδι, στην τελευταία φάση, βρέμε εσύ λογική για την κόκκινη.
0: Δεν τη θυμάμαι τη φάση, ρε. Ποια φάση, ρε.
1: Ο Μαϊόλη δεν φάει κόκκινη στο
0: τελευταίο. Α, ναι, είναι χαζομάρα που έχει κάνει. Ναι, ναι, όντως.
1: Ναι. Ο Τομάλα.
0: Ο Τομάλα φοράει για το 7. Όντως τελικά αποσύρθηκε το Απόλλωνα το 7 λόγω Σαβάτσκι, του Μακαρίτη, του Κάμπολ Σαβάτσκι, μας λέει ο 620.
1: Αλλά νομίζω ότι.
0: Α, τώρα το αστείο του 92 περί της μητέρας και της ηλικίας του είχε να κάνει μια συζήτηση που είχαμε εμείς χθες και προχθές για το Ομόνια και το Απόλλωνα και τα 100 χρόνια. Αυτό είναι το αστείο. Δεν το καταλάβαμε, ζητώ συγγνώμη. Αγαπητέ. Ναι, ρε, ωραίος είναι ο Ριμπερί, δεν κατάλαβα κύριε 047. Κύριε Φρίντμαν, δεν κατάλαβα. Θα μας πείτε, θα μας ορίσετε και τι ωραίο. Ναι, ακόμη και αυτή η ιδιομορφία που έχει το πρόσωπό του είναι όμορφο.
1: Εντάξει, σαν ποδοσφαιριστή, δεν παραπεί το σχολείο.
0: Παρακαλώ, βαλάμε. Τι πα σου, ότι θέλω να το δω γλωσσόφυλλο με στη γωνιά. Όχι, δεν είναι. Αλλά εσείς οι Φρίντμαν έχετε μια τάση να μας ορίσετε και το τι είναι όμορφο, δηλαδή δεν είναι. Νούμερο 7, φύγω. Ποια Ίντερ, ο Φίγος στην Ίντερ, πόσο χρόνο είσαι? Αύριο πρέπει να τους βάλουν ώσπου να έρθει. Στην Ομόνια δεν ξέρω, θα διατηρηθούν. Εντάξει, στην Ομόνια στοχεύουν, και είναι σοβαρό αυτό, στο ρεκόρ συγκομιδής βαθμών και στη διαφορά από το δεύτερο. Στο ρεκόρ διαφοράς του πρώτου με το δεύτερο. Είναι σημαντικά αυτά τα ρεκόρ.
1: Αν και νομίζω ότι και στο μυαλό του Χένιγκμπερκ υπάρχει περισσότερο να ξεκινήσω από τα τώρα την από
0: τι?
1: Φόρτιση όλων των
0: ποδοσφαιριστών.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Για να προετοιμαστώ και για το καλοκαίρι, για να μπω με καλύτερα δεδομένα στην προετοιμασία μου κλπ.
0: Κοιτάξτε, να πω κάτι.
1: Ο Κάσα ήταν το 7.
0: Ο Κάσα ήταν το 7 στη Δευτέρα όμως. Αμέσως σου βοήθησε την Τετάρτη. Λοιπόν, το ΑΠΟΕΛ πάει με βασική ενδεκάδα αύριο εκτός από Λαΐφη και τερματοφύλακα και δεν θα έχει λύσει τον πάγκο, λέει ο 288.
1: Δεν πάει με βασική ενδεκάδα εκτός από Λαΐφη και τερματοφύλακα.
0: Θέλω να
1: γιατί ο Σταφυλίδης εκτός παρεπιπτόντος.
0: Ο Σταφυλίδης δεν είναι.
1: Ναι, ρε, να παίξει ο Μυρ.
0: Εντάξει, όμως εδώ και καιρό ο Σταφυλίδης είναι εκτός, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά ποιος είναι ο βασικός.
0: Ναι, είναι ο Σταφυλίδης, ναι. Άλλος.
1: Θα παραδάξει.
0: Ο Λαΐφης παίζει.
1: Όχι. Μπρόστον, όχι.
0: Είναι όσο πάει με βασική ρε 288. Ο Νανού είναι το δεξιμπάκ.
1: Να παίξει.
0: Που τους πέντε εις άμυνας οι τέσσερις δεν είναι η βασική ρε. Μα πόσο να παραπληροφορείτε μερικοί ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Ο Ρόσα παίζει.
1: Όχι.
0: Μα πόσο είναι προπαγανδιστής.
1: Νομίζω ότι δεν παίζει ο Ρόσα.
0: Ο Ντάλσιο.
1: Ο Ντάλσιο παίζει.
0: Ο Τωμάς.
1: Παίζει.
0: Ο Μαντσίνη.
1: Ναι, ο Λαγινγκά όχι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Πρέπει να στέλναμε την ΑΕΚ στο Eurovision να είχαμε σίγουρα τη δεύτερη θέση.
1: Είναι η καλύτερη θέση που έπιασε ποτέ η Κύπρος.
0: Πάντως, ποιος ρε.
1: Τι κέρδισε ποτέ η Κύπρος Eurovision.
0: Γιατί ήρθαμε από δεύτερη.
1: Ναι.
0: Μα πότε.
1: Με τη Φουρέιρα, δεν μου ξαναξεκινήσει.
0: Μα αλήθεια, δεύτερη θέση, μετά δεύτερη.
1: Μα αφού λαλώς, δεν θυμάσαι.
0: Και έχουμε λεωφόρο Φουρέιρα.
1: Δεν θυμάσαι τον καφκά που γίνεται ότι που ένα κάπου με εντελώς
0: πάνω. Πραγματικά το θυμώ, ρε, μα ήξερα ότι θα μου πει ψυχολογία, γιατί θέλω να δω τι έκανα στη ζωή μου. Ήταν η καλή εποχή, δεν ξέρω γιατί δεν το θυμάμαι. Είσαι ένα μικρό ταμπελάκι μέσα στο χάρι. Θέλω να σου πω ότι είσαι ένα μεγάλο. Σε θάψω πω αυτό θα έλεγα για Αγγλία.
1: 18.
0: Το 18. Mm-hmm. Πήγαμε με Φουρέρα το 18, ήταν δεύτερη.
1: Με το Φουέγο.
0: Τι ήταν δεύτερη,
1: ρε. Ήταν δεύτερη.
0: Ποιο ήταν πρώτο. Να με μείνει μάλα. Μην καλή νένια. Το 7 στο Αποέλ ήταν το μαύρο διαμάντι, ο διαμάντης Λεωνίδας, και το 10 ο μεγάλος Τηλιανού, λέει 827, για να διευκρινίζουμε κιόλας ιστορικά δεδομένα και τον ευχαριστούμε. Κρίστε μου εδώ.
1: Το Ισραήλ.
0: Στρατηγική εταίρη. Σωστά. Ήρθαμε δεύτερη με το σκάνδαλο. Ένα το 18 λέει ένας άλλος και ο καθένας με τον πόνο του. Ήθελα να θίξω ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα ποδοσφαιρικό που τάχατε σας ενδιαφέρει και δεν με αφήνετε γιατί δεν μου το επιτρέπετε, έτσι.
1: Έλα, ε.
0: Μιλάγαμε νωρίτερα για τους Κύπριους. Ναι, μιλάγατε νωρίτερα για τους Κύπριους. Μιλάγαμε νωρίτερα για τους Κύπριους και το πόσο σημαντική είναι πια η αντάρρωστη των ομάδων μας. Έχει 15 χρόνια που λέμε. Εντάξει. Και λέμε ότι στην Ομόνοια νιώθουν μια σχετική άνεση.
1: Ναι.
0: Και τώρα θέτω την ερώτηση. Στην Ομόνοια νιώθουν άνεση με την παρουσία των Κυπρίων γιατί υπάρχει κάποιος μηχανισμός εντός της ομάδας ή γιατί πολύ απλά βρίσκεται και ο Μπέρκ. Θέλεις να απαντήσεις έτσι εύκολα. Μπορείς να απαντήσεις.
1: Το ένα χέρι είναι βιντάλλο και αδύο το πρόσωπο. Και υπάρχει ένας μηχανισμός το οποίο τα τελευταία χρόνια προσπάθει να χτίσει η Ομόνοια, αλλά με το Χέντιγκμπεργκ αυτός ο μηχανισμός γίνεται ακόμη πιο λειτουργικός, γιατί ο ίδιος φροντίζει να αναδεικνύει συνεχώς τους παίκτες.
0: Ένα λεπτό, Μάκη μου. Η απάντηση είναι καθαρά διπλωματική, πρώτο. Δεύτερο, θα πρέπει να κάτσεις να εξετάσεις τι παίκτες βγήκαν στην Ομόνοια από το 2019 και έπειτα. Κύπροι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και εκατοντάδες. Μπορεί να κάτσει κάτω γράψει.
1: Ναι.
0: Και είναι. Ο Λοΐζου. Γράψε ο κιόλας. Ο Τζονής. Είναι η γραφή. Δεν μου δε εμένα να γράψω. Ο Λοΐζου. Ο Τζονής. Ο Κακουλής. Ο Χάμπος. Σωστά. Ο Νικόλας ο Παναγιώτου. Σωστά.
1: Ναι.
0: Μετέπειτα ήταν φέτος ο Παναγιώτης ο Ανδρέου, ο Ευάγγελος ο Ανδρέου, ο Νεοφύτου. Νεοφύτου Στράικερ, σωστά.
1: Ναι.
0: Θυμάστε κανέναν άλλον από τους μικρούς? Μου διαφεύγει κανείς?
1: Από αυτούς που λες, νομίζω ότι πιστώνεις.
0: Νομίζω ότι όλοι τους βγήκαν ελέο Μπέρκ.
1: Εντάξει.
0: Χρήστο.
1: Χάμπος και Τζονής έπαιρναν έτσι ραγιώς τις ευκαιρίες τους όμως και πριν ή μετά τον Μπέρκ. Νομίζω οι δύο.
0: Εγώ νομίζω είναι καθαρά θύμα Μπέρκ. Okay. Καθαρά θύμα Μπέρκ. Γιατί εάν δεις τα χρόνια που ο Μπέρκ αποχώρησε από την Ομόνοια, τα οποία ήταν πόσα. Πότε έφυγε, το 22.
1: Ναι.
0: Από το 22 μέχρι το 26. Μπορούμε να σκεφτούμε Κύπριο που αναδείχθηκε μέσα στην Ομόνοια. 22 μέχρι το 25, γιατί επέστρεψε το 25. Μπορούμε να σκεφτούμε Κύπριο.
1: Δεν ήταν τώρα που αναδείχθηκε ο Χάμπος ή είναι ιδέα
0: μου. Όχι ρε, αφού τώρα μου είπες ότι ο Χάμπος. Όχι ρε.
1: Πότε αναδείχθηκε?
0: Α, εννοείς με ποιος, τον Αναστασίου, στην πρώην του θητεία.
1: Με τον Αναστασίου.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι καθαρά θύμα Μπέρκ.
1: Δε, με τον Αναστασίου έχει 36 παιχνίδια ο Χάμπος, με τον Μπέρκ 14. Και έχει 27 με τον Λένον.
0: Ναι. Ο Χάμπος δεν ήταν στην πρώτη θητεία του Μπέρκ όμως.
1: Μπορεί να ήταν ή ήταν πολύ μικρός.
0: Τον θυμάμαι ότι κάτι τέτοιο ήταν, ας πούμε. Ότι δεν πρωτοεφανίστηκε επί Αναστασίου.
1: Το 18-19.
0: Το 18-19 ήταν σίγουρα ο Μπέρκ.
1: Όχι. Το 19-20 ήταν ο Μπέρκ. Ναι. Το 18-19 έπαιρνε τα πρώτα παιχνίδια.
0: Είδες. Άρα το 19-20 μπορεί να καθιερώθηκε με τον Λένον ή με τον Αστασίου. Να καθιερώθηκε.
1: Το 19-20
0: Τι?
1: Έναν παιχνίδι κυπέλλου 28 λεπτά και ένα λεπτό
0: το 2021, στο πρωτάθλημα. Το 2021.
1: Το 2021. Το 2021 και πάλι δύο συμμετοχές. Άρα το 22-23. Το 21-22. 21-22 ξεκίνησε να μπαίνει.
0: Είδες 21-22 με ο Μπέρκ, ρε φίλε.
1: Μισή χρόνια Μπέρκ.
0: Εντάξει, εκείνος όμως τον έβαλε μες στη ματσά. Όπως και όλους τους υπόλοιπους, ρε εσύ. Δεν μπορούμε το συζητούμε τώρα, ας πούμε. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η κυβέρνηση προωθεί τη δημιουργία μεγάλου επενδυτικού ταμείου διαχείρισης των πλεονασμάτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας. Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσφωνώντας τη Βουλή των Ελλήνων. Τόνισε πως δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψει μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλτ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συναντώνται εκ νέου σήμερα πριν από την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων οι εμπορικές συναλλαγές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Μετεμπονδύο διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και αδιάλακτη στάση της Χεσμολάχ περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 28 και το άγχος του Χριστοδουλίδη. Ακόμη, ο αγώνας δρόμου για κομματική συσπήρωση. Η χαμηλή τόνη ασφαλείας και οι πιέσεις μεγάλων σε νέους και μικρούς. Ποιο σταματά το πρόγραμμα αποθήκευσης ενέργειας στα σπίτια και γιατί. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ. Ο ΑΠΟΕΛ και η σκληρή αλήθεια των αριθμών. Τα χρέη και τα έσοδα. Τον μπραντ και γιατί κάποιο να επενδύσει. Μία ανάλυση που θα συζητηθεί. Μαξ Νικίας. Από την Κόμη και Πύρ της Καρπασίας, πρόεδρος περίφημου πανεπιστημίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνομιλητής με την Αμερικανική ελίτ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
6: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
9: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
8: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.

0: κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
0: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
4: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
6: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
9: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
10: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
11: Λοιπόν, πήγαμε ήπια με το τελευταίο κάρτο οδούς εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Στο 2950 μαγουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 μπορείτε κιόλας με την ένδειξη See You Charm.
12: Ναι, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, να μείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα. Για το Charm El Sheikh είναι αξίας 1.600 ευρώ. Και να πω απλώς ότι ο νικητής είτε στις 25 Ιουλίου είτε την πρώτη. Είτε την 1η Αυγούστου.
11: Επίσης να πούμε ότι αναδείχθηκε ο τυχερός από όσους έστειλαν για τον Jack and Jones και το 50 ευρώ κουπόνι. Είναι ο κύριος
12: Κύπρος Νεοκλέους.
11: Ξέρουμε πόλη, είναι όνομα Κύπρο Νεοκλέους. Όνομα ξέρουμε Κύπρο Νεοκλέους. Ξέρουμε
12: ναι, πόλη. Κύπρος Νεοκλέους, Λευκοσία.
11: Λευκοσία. Άρα έχουν παρέμαντε ως πάντα. Λοιπόν, από Δευτέρας με το καλό θα έχουμε άλλο ένα κουπόνι Jack and Jones. Ο κύριος Κύπρος Νεοκλέους θα ενημερωθεί από το εμπορικό τμήμα του σταθμού για να πάει να παραλάβει το κουπόνι του και να το εξαργυρώσει σε ένα από τα καταστήματα του Jack and Jones. Ο Ολυμπιακός γιόρτασε 100 χρόνια από την ίδρυσή του το 25. Κατακτώντας το πρωτάθλημα στη Super League τη σεζόν 24-25. Καταλαβαίνω, αλλά. Α, εντάξει, οκ. Okay.
12: Απλώς ελάτε να δείτε ένα παιχνίδι grassroots της Ομόνιας. Υπάρχουν δύο προπονητές κάθε εβδομάδα και η οργάνωσή τους από τις υπόλοιπες ομάδες είναι πολύ πιο μπροστά.
11: Υποθέτω, κύριε, ότι δεν αφισβητεί κανείς ότι μπορεί να έχουν, ας πούμε, όλα αυτά που τις συνθήκες ευνοϊκές για τους νεαρούς. Αλλά άμα δεν υπάρχει η τελική απόφαση, δεν πάει να είσαι η Λαμασία. Το θέμα είναι να βρεθεί κάποιος εκεί που δεν φοβάται, γιατί είναι το πιο σημαντικό αυτό. Δεν τον ενδιαφέρει να διαταράξει τις ισορροπίες, να διαταράξει μάλλον τις σχέσεις με τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Το έχει αποδείξει χιλιάδες φορές, δηλαδή εάν

0: βρήκε τον Ανδρέου και επειδή ο Ανδρέου του έκαμνε τη δουλειά αυτή που ήθελε, έκατσε ο Ήτσικ στον πάγκο. Τόσο απλά, δηλαδή. Τόσο απλά. Ή ξέρω εγώ, εάν ο νεοφύτου του έκαμνε τη δουλειά, δεν θα είχε αντισταγμό να αφήσει τον Γιώβετη στον πάγκο. Ή και τον Μαέ, αν του έκαμνε τη δουλειά που θα ήθελε, έτσι και. Όποιο του κάνει τη δουλειά δεν πάει να είναι.
1: Δεν έχει αγάπη με Κύπριο, με οτιδήποτε.
0: Δεν το ενδιαφέρει καθόλου.
1: Πέρα από έναν τραυματισμό που πέρασε, ακόμα και όταν ήταν έτοιμο να ξαναγωνιστεί, έμενε στον πάγκο για μεγάλο διάστημα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά με συγχωρεί. Ποια ομάδα είναι. Δηλαδή πρέπει να το πιάει και πάνω του το πράγμα. Πε ότι στην ΑΕΛ ένα προπονητή σάβαζε, ξέρω εγώ, να αφήνει. Στον Ακρίδα χλώραγα. Στον Ακρίδα. Εδώ και ο Ακρίδα. 7.000 ευρώ συμβόλαιο σε έναν τύπο που ξέρω εγώ διεθνεί Λευκορωσία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ο προπονητής του Ακρίτα θα είχε τα κότσια να βάλει τον 17χρονο της Ακαδημίας αντί τούτου που δίνουν 7.000 ευρώ μήνα, αν του έκαμνε τη δουλειά του.
1: Όχι, όχι, αλλά υπάρχει και νομίζω.
0: Ότι υπάρχει μια πρόθεση της διοίκησης να αναδείξει ποδοσφαιριστές, ναι. Ας πούμε, χθες μου έλεγε ένας φίλος Απολωνίστας ότι ποιος ήταν ο λόγος, ας πούμε, στο τελευταίο μάτσο να μπει αλλαγή ο Ιούσεφ στα τελευταία 20 λεπτά και να μην μπει ο Ρωτής. Και σας λέω, εάν οι διοικήσεις των ομάδων δεν υποδείξουν καταρχήν και ακολούθως στηρίξουν το οποιοδήποτε εγχείρημα για ανάδειξη ποδοσφαιριστή, δεν πάει να είσαι ο. Ενώ αξιόν Μπέρκ δεν τσιμπέντουσε κανένα που του έβαλε του ζουλού μέσα, του μυτσού. Αλλά είναι τόσο σε σημείο που λες, άμα καταλάβει ότι κάποιο του κάνει τη δουλειά, δεν είναι τέτοιο, ρε φίλε. Δεν είναι.
1: Ναι,
0: θα είναι τσαμέ, μα το έχει δείξει όχι μόνο ο Κύπρος.
1: Αυτό σου λέω, ότι δεν βλέπει ούτε η ηλικία, ούτε
0: όνομα, καταγωγή. Ούτε συμβόλαια.
1: Ούτε καταγωγή. Αν εσύ μου κάνεις να παίζεις.
0: Ακριβώς.
1: Μου κάνεις τη δουλειά μου που σου ζήτησα.
0: Ένα απίστευτο πράγμα.
1: Σου ζήτησα.
0: Ακριβώς.
1: Γίνεται χρόνια δουλειά στις Ακαδημίες της Ομόνιας πριν έρθει ο Μπέρκ.
0: Ναι, αλλά με συγχωρείς κιόλας. Για να το κάνεις, δεν είναι. Πρέπει να είσαι και στιβαρός. Γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, λέω, ο Aiting, όποιο Aiting. Τώρα προσπαθώ να φέρω παραδείγματα. Θα μπορούσε να διαταράξει τη ισορροπία με στα αποδητήρια.
1: Ναι.
0: Σωστά. Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Ναι, αλλά πρέπει να έχει την προσωπικότητα.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Πρέπει να έχει την προσωπικότητα να του έχει όλου στην τέντα. Έτσι. Και δεν είναι.
1: Εντάξει,
0: εύκολο.
1: Κάπου για μέρ και έρχομαι να σου πω ότι. Πρόσεξε λίγο τα αποδητήρια που μεγάλωσε ο Μπέρκ σαν παίχτη. Να έχει την προσωπικότητα. Συγγνώμη, έχει την προσωπικότητα. Να έρθει να μου πει εσύ.
0: Καλά, ρε, όποιο σε πέρασε μου γίνεται αποδητήρια σημαίνει ότι είσαι προσωπικότητα.
1: Όχι, όχι, αλλά σου λέω ότι.
0: Επειδή
1: είναι ένα δείγμα.
0: Εντάξει, είναι όμω και. Ναι. Νομίζω είναι και θέμα χαρακτήρα.
1: Όπω επίση θεωρώ ότι ένα από του κυριότερου λόγου που ο Μάουρο Καμορανέζη για μένα είναι ο κατάλληλο για να ορθώσει αυτή την περίοδο που η ανόρθωση είναι στα πολύ κάτω. Γιατί είναι ένας προπονητής που πραγματικά οι εμπειρίες του και η προσωπικότητά του δεν είναι αρκετές για να
0: νομίζεις
1: το πω.
0: Ότι είναι. Ναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει για τον Καμοράζη, ναι. Τίποτα δεν έχω καταλάβει. Ναι. Δεν ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Νομίζω ότι είναι προσωπικότητα, ας πούμε, ο Καμορανέζη.
1: Όταν βλέπω έναν
0: γιατί το παλμαρέ του, ναι,
1: αγωνιστικά, ακόμα και στη δεύτερη κατηγορία με τη Γιουβέντους, επέρασε μου τα προβλήματα που πέρασε μαζί με τη Γιουβέντους. Νομίζω ότι ξέρει τι μπορεί να κάνει. Και σε αυτήν την περίοδο χρειάζεσαι τέτοιους.
0: Ναι. Θα μείνεις στην όρθωση.
1: Δεν ξέρω, αλλά χίλιες φορές όταν τον καλοκαίρι μου έβαζες Λεωνίδας ή Καμορανέζη, η απάντηση ήταν Καμορανέζη, ρε φίλε.
0: Ναι. Να σας θυμίσω ότι ο Μπέρξ άλλαξε ολόκληρη δεκάδα στο πρόσφατο παρελθόν και βάλε όλο μικρού σε παιχνίδια έναντι τη ΑΕΚ, κάπως έτσι μας 2-3-77. Εντάξει. Αλλά το σωστότερο για να τελειώνουμε με αυτή την κουβέντα είναι ότι θα πρέπει να γίνεται ένα συνδυασμό. Η μεν ομάδα να εκπονεί ένα project, να το στηρίζει και ο δε προπονητής να το υλοποιεί.
1: Και όταν γίνονται και τα δύο, βλέπει και αποτελέσματα.
0: Ακριβώς. Μοιάζει πολύ ο τρόπος που δουλεύει με αυτόν του Σερ Άλεξ.
1: Δεν ξέρω αν μοιάζει πολύ ο τρόπος που δουλεύει.
0: Περί του σοσιαλιστικού μοντέλου εντός της ομάδας, κύριε 613.
1: Θέλει να σου πει ότι αν νιώσει ότι κάποιος ξαφνικά γίνεται βάρος για την ομάδα, θα δει τη στάση ο Μπέρκ να τον απομονώσει.
0: Μα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι επί της ιδέας του Μπέρκ να σηκώσει γάσκελε. Ακόμα και ποδοσφαιριστές που τους έβαλε στον πάγκο για μήνες. Νομίζω το καλύτερο παράδειγμα ήταν του Μποτεάκ. ο οποίος ήταν και εκ των στάρ της ομάδας. Δεν ήταν καμιά ρεζέρβα, ας πούμε. Και έκατσε στον πάγκο για κανένα δίμηνο. Είχε καθίσει στον πάγκο γιατί το έκανε το δουλειά. Πού ήβρενε, ποιος το έκανε το δουλειά.
1: Είχε τραυματιστεί αρχικά. Μετέπειτα, όταν επέστρεψε, απλώς νομίζω ήταν. Προτιμούσε. Λοίζουν Τζονί ή κάνω κάποιο λάθος.
0: Ναι, Τζονί ή περίοδο. Ναι, τέτοιο, ναι, ναι. Είπαμε για τον Γιώβετης 100 φορές και τον τρόμο τον διαχειρίστηκε, κύριε 596. Και είπαμε επίσης και για τον τρόμο που ο Γιώβετης διαχειρίστηκε τον Αναστασίου. Το έχουμε αναλύσει και το έχουμε συζητήσει εν καιρός και εκτενώς.
1: Λοιπόν.
0: Ευκαιρία είναι εντεγάδες.
1: Έχω φύγει οι εντεγάδες.
0: Τη ΑΕΛ, ποιοι είναι η εντεγάδα. Ποια είναι η εντεγάδα.
1: Τη ΑΕΛ, κάτω από τα δοκάρια, Κυριάκου. Είναι ο Ιμανισίμου βασικός από ό,τι βλέπω. Έχει πολλούς Κύπριους.
0: Δεν θα είναι του χρόνου.
1: Έχει Κύπριους, δηλαδή είναι ο Παναγί, ο Παναγιώτου, Μακρύς, Χριστοφή, Κυριάκου.
0: Μάλλον δοκιμάζονται όλοι αυτοί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και στις Νταβόρ, Μιλωσάβιες, Ιμανισίμου.
0: Μάλλον δοκιμάζονται όλοι αυτοί οι Κύπριοι.
1: Μουνκ, Κονσέισαο και Σάβο. Εντάξει, η ουσία πάνω στα παιχνίδια σήμερα για να σου δώσω λίγο τα σενάρια. Είναι στους 35 βαθμούς ο Ακρίτας, είναι στους 37 βαθμούς ο Ολυμπιακός.
0: Άρα και με ισοπαλία το παίρνει ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, δεν το.
0: Θέλει νίκη ο Ολυμπιακός.
1: Θέλει νίκη ο Ολυμπιακός για να το δώσει μαθηματικά. Mm. Πάνω στην Ανόρθωση που παίζει με 10 πλάς απουσίες η Ανόρθωση.
0: Okay.
1: Ο Ακρίτας για να ελπίζει σε παραμονή πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει το παιχνίδι του.
0: Την ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Και να περιμένει έτσι τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, γιατί σε περίπτωση ισοβαθμία. Γιατί αν έρθει ισοπαλία ο Ολυμπιακός, στα μεταξύ τους παιχνίδια ο Ακρίτας έχει το προβάδισμα. Έχει το προβάδισμα.
0: Είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή θέλουμε νίκη. Δεν νομίζω ότι η Ανόρθωση θα στείλει τον Ολυμπιακό στη β' κατηγορία. Είναι και. Δεν... είναι όμως καιρός, νομίζω. Είναι όμως καιρός. Νομίζω ότι εγώ πρέπει να βρει άλλους τρόπους που να με πάρει ευχή, να με πάρει. Πρέπει να βρει άλλους τρόπους να το κάνει λίγο πιο συναρπαστικό, να το κάνει λίγο πιο. Να αποφύγουμε αυτού του δύο στα μάτια του παλαιόντε. Αν το ξεπερνάμε. Σας το έγραψα και προχθές και σας το επαναλαμβάνω. Πάντω, πολύ αγένεια αγενής η Ομόνια να μην τιμήσει το Ρόκα που άφησε τον Μπέκ να πάει στην Ομόνια και τους έδωσε το πρωτάθλημα το 702. Ο Μαέ γκολ με πέναλτι.
1: Δεν εκτελούσε τα πέναλτι. Μπορώ να σε πάρω πίσω σε ένα παιχνίδι. Δεν θυμάμαι το παιχνίδι που ήταν. Ήταν ένα παιχνίδι που πιάσε την μπάλα να το κάνει ο Μαέ και τελικά το πιάσε την οδηγία ο Μπέρκ, να πάει ο Σεμέδο να κάνει, να εκτελέσει το πέναλτι.
0: Ναι, σωστά.
1: Και εκτέλεσε το Σεμέδο, έβαλε το. Και...
0: ο Αθιόφωτος έβαλε εντός σαν γκολ, δηλαδή χωρίς πέναλτι.
1: Νομίζω ότι δεν εκτέλεσε ούτε και ένα. Δεν έβαλε ούτε και ένα με πέναλτι.
0: Και για να το κλείσουμε, συμφωνούμε όλοι ότι η μεγάλη διαφορά της Ομόνιας με τους υπόλοιπους ήταν ο ΜΑΕ.
1: Την καμεντή το ΜΑΕ.
0: Ναι. Και ότι αν χτύπα ξύλο για τους Ομονιάτες, φύγει ο ΜΑΕ, τα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Διαφοροποιούνται. Εκτός αν έρθουν, ξέρω εγώ, αλλά θεωρώ... κάθε πόσα χρόνια μπορεί να φύγει σαν ΜΑΕ.
1: Δεν είναι εύκολο. Αλλά επίσης θεωρώ ότι αν φύγει, για παράδειγμα, ο Σεμέδο, πάλι δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Γιατί όσο κι αν μου λες ότι είναι μόνο οι αριθμοί του Σεμέδο είναι εντυπωσιακοί, θα πρέπει να τους αντικαταστήσεις με κάποιον τρόπο.
0: Σωστό. Εντάξει, δεν είπαμε ότι. Αλλά εντάξει. Νομίζω ότι του ΜΑΕ, ο ΜΑΕ ήταν μακρά ο πιο επιδραστικός ποδοσφαιριστής της Ομόνιας. Και νομίζω ότι ήταν και διαφορά, η μεγάλη διαφορά της ομάδας από όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή τέτοιο striker πάει χρόνια να δούμε και άμα στο ποδόσφαιρο βρεις εκείνον τον επιθετικό που πρέπει, τότε η δυναμικά σου αυξάνεται κατά πολύ. Έτσι, έτσι είναι εκ της θέσεώς του δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να παίζουν παράσο
1: εντέξει, μπορεί να γίνουν
0: κάτι τέτοιο
1: πάρα
0: πρέπει
1: πολλά.
0: Να έχει γίνει, ας πούμε.
1: Μπορεί να γίνουν πάρα πολλά.
0: Κάτι από τέτοιου
1: ειδικά εάν καταφέρει η Κύπρος να καθιερωθεί αυτό, να καθιερωθεί με 5 ομάδες στην Ευρώπη τότε μπορείς να κάνεις και το δεύτερο γκρουπ να έχει απόλυτο νόημα να βάλεις έναν μπαράζ όπως λέει ο φίλος, να βάλεις και την ομάδα που θα τερματίσει στην 7η θέση πρώτος δηλαδή στο β' γκρουπ να παίζει έναν μπαράζ μαζί με τον 5ο για το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και ξαφνικά βλέπεις πως δεν υπάρχει ούτε και μισό διάφορο παιχνίδι.
0: Μακάρι να είμαστε τα μέρα του. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε. Ήταν μια εβδομάδα αρκετά ζωηρή με μεγάλη παρέα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Αγάπη να έχουμε και
1: υγεία. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Κρίνεται απόψε η ομάδα που θα ακολουθήσει η Εθνικό και Ένωση στη δεύτερη κατηγορία. Ολυμπιακός και Ακρίτας δίνουν μάχη στην προσπάθεια για παραμονή. Στις 7 ξεκινούν οι αναμετρήσεις Ολυμπιακός Ανόρθωση, Ακρίτας ΑΕΛ και Εθνικός Ομονία Ραδίπου. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Οι μαυροπράσινοι με νίκη κόντρα στην Ανόρθωση κλειδώνουν την παρουσία τους στην πρώτη κατηγορία για τη νέα σεζόν. Αντίθετα, ο Ακρίτας θέλει νίκη απέναντι στην ΑΕΛ και να χάσει βαθμούς ο Ολυμπιακός. Εξέλιξη στην ΑΕΚ με Άγχελ Γκαρσία και Βαλεντίν Ρομπέρση, οι οποίοι θα αποτελέσουν παρελθόν. Και οι δύο ενημερώθηκαν σήμερα από τον Τσαβιρόγα ότι δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό τους. Υπογράψαμε συμφωνία εμπιστευτικότητας με μία από τις τρεις περιπτώσεις που είχαμε μπροστά μας και η οποία είχε επιδείξει το πιο έντονο ενδιαφέρον. Θα τηρήσουμε την εχεμήθεια στο έπακρο. Η καλή πρόθεση όλων δημιουργεί την ελπίδα ότι μπορεί να έχουμε

0: κατάληξη πολύ πιο νωρίς, ανέφερε στο Sport FM 95 εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πεντεβίνος στο αγωνιστικό ενόψη Ομόνιας, εκτός 14 ποδοσφαιριστές. Στην Ομόνια, ο Χένινγκ Μπέρκ αναμένεται να προχωρήσει και πάλι σε αλλαγές. Στη σημερινή τελευταία προπονήση θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Ανδρέου εκτός επιλογών, η Παναγιώτου και Μαρίτς. Χωρίς κοσμολόγο τιμωρίας θα υποδεχθεί τον Άριο Απόλλωνας. Συνολικά 8 απουσίες για τον Λωσάδα. Αναμονή για την απάντηση της ΚΟΠ και της αστυνομίας στο αίτημα για διευθέτηση λεωφορείων εν ώψη τελικού γηπέλου. Στον Άρη, 3 απουσίες εν ώψη του αυριανού αγώνα. Δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Γιακό, Γκομής και Θεοδοσίου. Rotation ετοιμάζει ο Σαπίντος στην Πάφο για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Δεν υπολογίζονται Γκολτάρ, Μπρούνο και Πηλέας.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη μαχή για τη δεύτερη θέση, η οποία δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, θα διεξαχθεί την Κυριακή η τελευταία αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρα στην ΑΕΚ, έχοντας προβάδισμα 2 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Με τον αγώνα στον Villa Liverpool στις 10 ανοίγει απόψε η αυλαία της προτελευταίας αγωνιστικής της Premier League. Η Manchester United προσέφερε συμβόλαιο τουλάχιστον 2 ετών στον Carrick, αναφέρει το The Athletic. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere dello Sport, ο Ματίας Αλμέιδα βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Lazio σε περίπτωση αποχώρησης του Maurizio Sarri. Για περισσότερες ειδήσεις το 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
5: Η φιλοσοφία μου.
6: Να ζω την κάθε στιγμή.
5: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
6: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
5: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
6: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
5: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
6: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
5: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
6: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
7: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Serrano Cassius ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Lurpak Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Lux Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Λέις Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή Sour Cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
9: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
10: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
11: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο το μήνα Μάιο. Φα, ρολόν 50 ml, 1,60. Γκλίσο μπουάν 400 ml, 2,70. Σοκολάτες μίνις 227 γραμμάρια, 2,35. Comfort Classic 4 λίτρα, 4,95. Smart, έξυπνα και οικονομικά. Ποτέ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Να είστε καλά ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε, αν και ξέρω οι περισσότεροι από εσάς που μας ακούτε τώρα που βρίσκεστε, είστε στο αυτοκίνητο προσπαθώντας να φτάσετε στον προορισμό σας. Και πραγματικά τούτες τις ώρες αλλά και τις πρωινές ώρες χρειάζεται τεράστια προσπάθεια και υπομονή συνάμα για να μπορέσει κάποιος να φτάσει στον προορισμό του. Είναι και η αγωνιστική αφιερωμένη στην ψυχική υγεία, στον αθλητισμό, αλλά και στο γήπεδο να πηγαίνετε τέτοιες ώρες με τόση κίνηση στους δρόμους, ταράσσει και η ψυχική μας υγεία. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Τρία σημαντικά παιχνίδια σήμερα στο τέλος της βραδιάς θα ξέρουμε τελευταία αγωνιστική στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, στον δεύτερο όμιλο θα ξέρουμε ποιες ομάδες θα ακολουθήσουν τον Εθνικό Άχνας και την Ένωση Ελλήνων Παραλυμνίου στην δεύτερη κατηγορία, ο Ακρίτας Χρόακας ή ο Ολυμπιακός. Στα δύο παιχνίδια, Ακρίτας Χρόακας ΑΕΛ, Ολυμπιακός Ανόρθωση στρέφεται ενδιαφέρον. Το τρίτο παιχνίδι, παιχνίδι ρουτίνας, αποχαιρετιστήριο, Εθνικός Ομόνια Ραδίπου. Τα τρία απόψινα παιχνίδια. Πάμε τώρα γήπεδο, λέει ο φίλος μου 465, ελπίζοντας να γίνει το θαύμα που ευχόμαστε εδώ και εβδομάδες. Ελπίζω το γήπεδο να είναι γεμάτο σήμερα. Κανένας δεν επιτρέπεται να είναι απόν. Πάμε τα καλά. Ο καλός μας ο φίλος ο 465, στον οποίο προσπαθούσα ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες να του δώσω έτσι μια τόνωση ηθικού, γιατί είχε απογοητευτεί από κάποια αποτελέσματα. Αλλά αυτή την ώρα, φίλε 465, είναι στο χέρι του Ολυμπιακού η παραμονή του στην πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, να σε καλά, πάμε Στέλιος Κυριακίδης. Πάμε στον Γιαννάκη τον Χριστοδούλου. Γιαννάκη μου, σε χαιρετώ.
1: Καλό απόγευμα Σάβα, καλό απόγευμα φίλες και φίλοι του Sport FM 95 από την συνεφιασμένη, όχι όμως τώρα με έντονη έτσι αέρα που είχε καθ' όλη τη διάρκεια.
0: Ένα είμαι, δεν μου το κακό με τον αέρα, ήταν ή εφησούσε και στην Πάφο έτσι πολλά.
1: Ναι, φυσούσε, αλλά εδώ και αρκετή ώρα έχει σταματήσει ο άνεμος, υπάρχει έτσι συννεφιά, δεν αναμένεται να ξεκινήσει η βροχή, είναι ιδανικές συνθήκες, ακόμα υπάρχουν 45 λεπτά για να διεξανθεί ποδοσφαιρικός αγώνας.
0: Έλεγα νωρίτερα στον φίλο μου τον 465 να χαιρετήσω στο μεταξύ και τον φίλο μου τον 513, τον φίλο μου τον Φίβο. Αγαπημένα μου Σάβα, χαίρομαι που σε ακούω ξανά και είσαι καλά στην υγεία. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Να είσαι καλά φίλε 513, το ίδιο εύχομαι και για σένα. Έλεγα λοιπόν ο Γιαννάκη μου στον φίλο 465 ότι η παραμονή του Ολυμπιακού στην πρώτη κατηγορία εξαρτάται από τη δικιά του τη διάθεση. Κάτι που δεν αφορά τον Ακρίτα. Γιατί η δικιά του η παραμονή, έστω και αν κερδίσει, εξαρτάται από το τι αποτέλεσμα θα φέρει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Είναι φανερό ότι μέχρι τώρα η ομάδα του Ακρίτα μάζεψε 35 βαθμούς. Εκεί που κέρδιζε βεβαίως βαθμούς η ομάδα του Ακρίτα, κέρδιζαν και όπως ο Εθνικός Άχνας Ολυμπιακός κέρδισε και την ΕΠΑΦΟ, κέρδιζαν βαθμούς από ομάδες που δεν το περίμενα. Έφτασαν σε αυτό το σημείο και περιμένουν τώρα, εξαρτούνται από την διάθεση που θα έχουν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, που είμαι σίγουρος ότι σήμερα θα υπερβάλλουν και αυτοί αυτόν. Άλλωστε είναι το τελευταίο χαρτί και για τον Ολυμπιακό και για την ομάδα του Ακρίτα, να δούμε ποια ομάδα θα παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Βέβαιως η γηπεδούχος ομάδα του Ακρίτα έκανε τεράστια φέτος προσπάθεια, έφερε από νωρίς, προσπάθησε, ξεκίνησε, άλλαξε, είναι γνωστό προπονητές και ένα μοναδικό στόχο βεβαίως, αν μπορέσει να διατηρηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας. Ξέρει και γνωρίζει, ναι, θα δούμε και σε λίγο τις ενδεκάδες, ότι σήμερα η ΑΕΛ, ναι, μεν ήρθε εδώ με αρκετές απουσίες, με αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, ξέρει ότι πρέπει όμως να υπερβάλλουν εαυτούς καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και σήμερα το δήλωναν οι άνθρωποι της ομάδας του Ακρίτα και θα περιμένουν έτσι τουλάχιστον αργά γύρω στις 9 να δούμε αν θα είναι αυτή στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας.
0: Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό μας και να δώσουμε εντεκάδες αποστολές.
2: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
0: Έλα Γιαννάκη.
1: Λοιπόν, η ομάδα με τον κύριο Γιαννάκη Οκά θα ξεκινήσει το παιχνίδι με Πεντρέου, Μίλερ, Αντωνίου, Ρωμό, Ιωάννου, Βινιάτο, Ζάμπελιν, Ζήνονος, Μανού, Καρλίτος και Ανάγκ. Ενώ στον πάγκο θα είναι η Θεοκλή Μπέκερ, Μορέγια, Μπάρι, Αθανασίου. Χάθηκε ο Αθανασίου. Ήταν στις αρχές, μετά έχει αρκετά παιχνίδια. Είναι γνωστό ότι συμφώνησε με την ομάδα του Απόλλωνα. Άντωνη, Κάστρο, Ολαμπριάν, Ταφερτσχόφερ, Χάτζη Βασίλη, μένει ο αρχηγός στον πάγκο, Βασιλείου και Λιπόπε να είναι στην αποστολή για τον κύριο Γιαννάκη Οκά. Απέναντι στον κύριο Μάρτινς που θα ξεκινήσει το παιχνίδι, στο σημερινό παιχνίδι με τον τέρμα.

0: τερματοφύλακα τον 22χρονο τον Κυριάκου, Νταβόρ Χριστοφή, 19χρονος ο Χριστοφή, ο Σίμωνας Χριστοφή, γεννημένος στις 31 Δεκάτου του 2007, ο Μιλοσάβλεβιτς, ο Ιμανισίμουε, παίζει και φεύγει, είναι γνωστό ότι δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του, και ο Φιλιώτης, και αυτού τελειώνει το συμβόλαιό του, Σαβό, Μακρύς, Κονσεσάο, Μουγκ και Παναγή, και αυτός 21 χρονών, είναι η 11 εκλεκτή για τον κύριο Μαρτίνς για την σημερινή ομάδα της ΑΕΛ. Στον πάγκο θα είναι η Ιωνιοφυτίδης Χριστάκης, τερματοφύλακας, Ανδρέας Κεραυνός και αυτός τερματοφύλακας, Παπαφώτης τελειώνει και αυτό το συμβόλαιό του, Ζράντι φεύγει και αυτός, Κύπρος Νεοφύτου, Παρούτης, Φωστιέρη και Καραμάνη Χρήστος, και αυτός νεαρός. Είναι γνωστό ότι θα φύγουν αρκετοί ποδοσφαιριστές από την ομάδα της ΑΕΛ, που σήμερα ανακοίνωσε ότι θα είναι και διαφορετική υποδομή για τους νεαρούς, γιατί από το U12 θα υπάρχουν διαφορετικοί προπονητές μέχρι την U19, με τον Γιώργο Καραντζά, γνωστό εδώ από την ΠΑΦΟ, να μένει ξανά εκεί για την ομάδα της ΑΕΛ στους νεαρούς ποδοσφαιριστές, και το λέμε γιατί η ΑΕΛ έχει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Διαιτητής της σημερινής συναντήσεως θα είναι ένας γνωστός, ο Άντε Κουλίνα, είναι Κροάτης, 6 Δεκάτου του 93, 32 χρονών, ήρθε ξανά εδώ στην ΠΑΦΟ, σφύριξε τον επαναληπτικό 3-1 που κέρδισε η ΠΑΦΟ στην ΑΕΛ στον επαναληπτικό του κυπέλου. Είναι γνωστό ότι σταματάει και ετοιμάζει Σάβα αρκετές φορές το παιχνίδι, δείχνει αρκετές κάρτες, θα δούμε σήμερα. Άλιστα. Με βοηθούς του τον κύριο Παύλο Γεωργίου και τον κύριο Πέτρο Πέτρου, τέταρτος ο κύριος Ιωάννης Χριστοδούλου, Κροάτης είναι, και ο VAR Ντάριο Μπέλ μαζί με τον βοηθό του τον κύριο Γιώργο Χαραλάμου. Σάβα.
1: Σε ευχαριστώ, Γιαννάκη μου. Θα έρθουμε κοντά σου και αργότερα, ενδεχομένως με την έναρξη του παιχνιδιού. Να χαιρετήσω τον φίλο 357, ο οποίος λέει το εξής. 7 παιχνίδια αυτό το Σαββατοκύριακο. 2 κρίνουν την τελευταία ομάδα που θα πάει διαβάθμιση. Τα 5 είναι αδιάφορα, συμπεριλαμβανομένων και των παιχνιδιών του πρώτου ομίλου. Τα 2 μάλιστα και κλεισμένων των θυρών. Και το 1 δεν θα μαζέψει ούτε 30 φιλάθλους. Τι έκανε η ΚΟΠ? Όρισε τα μόνα παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον σήμερα, Παρασκευή δηλαδή, καθημερινή ημέρα, τα κεκλεισμένων αύριο, και εκείνο που δεν θα μαζέψει ούτε 30 φιλάθλους την Κυριακή. Και αναφέρεται ασφαλώς το παιχνίδι του Ισκρασάβα εν ύψωνα με την Ένωση Νέων Παραλυμνίων. Έβγε, λέει ο φίλος. Βάζουμε και το δικό μας έβγε. Φίλε 357, να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε γασιπί, πάμε στον καλό συνάδελφο Λουί Νικολάου. Λουί μου, σε χαιρετώ.
2: Έχει πιο ωραίο μπράβο σάδα μου να βάλει κανείς το φραβέ σου, Κυριακή, να δεις το ύψο να σπαραλύνει, να κάτσεις στον καναβέ.
1: Άιστα στιά ρε φίλε. Γιατί δεν έγιναν τα παιχνίδια Σάββατον και Κυριακή?
2: Δεν ξέρω τι να σου πω. Για να έρθουμε απευθείας πει παιδιά.
1: Εντάξει, την άλλη εβδομάδα, ξέρεις.
2: Καλά που είπαν και από μένα.
1: Είπαμε ότι είναι ο μήνας των εκδηλώσεων για την ψυχική υγεία. Γι' αυτό και θα γίνουν και εκδηλώσεις σήμερα στα γήπεδα που την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Στόχος είναι να σπάσει το στίγμα της σιωπής για την ψυχική υγεία των αθλητών και των προπονητών. Αυτό αφορά σε εσένα στο τσένις. Πρέπει να σπάσει η σιωπή σου σε όσα σου κάνουν στους αγώνες του τσένις.
2: Θα επιστρέψω πιο δυνατός.
1: Εντάξει,
2: μακάρι να.
1: Χελάς.
2: Είμαι
1: δυνατός. Είσαι δυνατός. Ακούσουμε το ηχητικό. Να το ακούσουμε το ηχητικό μας.
3: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
1: Έλα, Λουί μου.
2: Λοιπόν, Ολυμπιακός Ανόρθωση, λοιπόν, μεγάλο παιχνίδι. Κυρίως για τον Ολυμπιακό που παίζει την παραμονή του, και ο Μάριος Χριστοφή επιλέγει στην εντεκάδα του τον Ταλιχμανίδη τερματοφύλακα, τον Τζέπαρ, τον Μπικί, τον Φελίπε, τον Ταβάρες, τον Κοβαλέγκο, τον Ζωάο Μάριο, τον Κονομή, τον Μάρτινς, τον Μπαρπόσα και τον Μπραντονίτς, και έχει στον πάγκο τους Κυριάκου, Λουκουμπάρ, Αραούχο, Μπάρζοβιτς, Τόρσκα, Καλογύρου, Ευτυχίδη, Ίντζια, Χαραλάμπους, Βουίλερ, τον Στέφανο τον Χαραλάμπους, ήταν ο Μάρκος Χαραλάμπους το προηγούμενο επώνυμο που διαβάσαμε, και τον Ομορούα. Ενώ για την Ανόρθωση ο Καμορανέζη, που θέλει να κλείσει την χρονιά με θετικό πρόσημο. Επιλέγει τους Κάλστρομ, Αμπουακή, Κις, Κατελάρη, Σατίν, Μίτεντορ, Νεμάνια, Τόσιτς, Καραμανόλη, Ιωάννου, Ηλία και τον Ντακρούς. Έχει στον πάγκο λιγότερους αθλητές από ότι ο Ολυμπιακός. Λίτρα, Καλογύρου, Φουκαρή, Μπέκστρομ, Ντιόν, Σεργίου, Σένσι, τον Φρανσίσκο, τον Τζεράλτο Ρόσα και τους Παναγί και Σέποκ, τους αναπληρωματικούς τερματοφύλακες. Διαιτητές σε VAR και αγωνιστικό χώρο Βουλγαρί είναι ο Καμπάκοφ, Γιώργη Νικόλοφ και ο Ντρακάνοφ, Δράκομιρ Δημητρόφ.
1: Προσέλευση κόσμου, ο φίλος 465 έφευγε για το γήπεδο και έκαμε προτροπή στους φίλους του Ολυμπιακού, τους υπόλοιπους, να πάνε όλοι στο γήπεδο σήμερα.
2: Έχω 20 με 25 φίλους στην ανόρθωση που μπορώ να τους δω στην νότια κερκίδα. Λίγο όταν ερχόμουν μαζεύονταν σιγά σιγά κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού. Θα έχουμε την ευκαιρία στο ημίχρονο να μάθουμε την ακριβή προσέλευση. Δυστυχώς στο κάτω διάστημα της Δυτικής δεν μπορώ να δω. Δεν έχει ανοίξει το πάνω, είναι μόνο το κάτω διάστημα Δυτικής και η νότια κερκίδα. Μόλις έχω πληροφορήσει για τον κόσμο του Ολυμπιακού θα...
1: Και εισιτήρια, να μας δώσεις εισιτήρια και εισιτήρια.
2: Θα δώσουμε σίγουρα μετά το ημίχρονο.
1: Να σε καλά, Λουί μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να χαιρετήσω και τον φίλο 897. Ακούτε το Sport FM και καλά κάνετε. Τέλειος ο Γιαννάκης, λέει ο φίλος 897. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον 860. Πάμε για επενδυτή, αναγέννηση του θρύλου. Ξυπνά ο γίγαντας. Και το έχουμε πει δεκάδες φορές. Θα είναι προς όφελος του πρωταθλήματός μας να ξυπνήσει ο γίγαντας. Να σε καλά, φίλε 860. Πάμε, Δασάκη. Πάμε για το τρίτο και τελευταίο και αδιάφορο παιχνίδι. Βλέπω το πάρκινγκ γεμάτο. Καλό αυτό, λέει ο φίλος 465. Άρα να έχουμε κόσμο στο Γασιπί, μακάρι. Πάμε στον Μίλτο Χριστοδούλου. Θα μας περιγράψει το Εθνικό Ομόνοια. Δηλαδή, πόσο θα μας περιγράψει, βέβαια, αφού η προσοχή μας θα είναι στραμμένη στα άλλα δύο παιχνίδια. Μίλτο, μου σε χαιρετώ.
4: Καλό απόγευμα, Σάβα, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95.
1: Φυσάζει και κάτω, ρε Μίλτο, μου έτσι πολλά. Εφυσούσες σήμερα πολλά και...
4: Ναι.
1: Ήταν πανκύπριον το θέμα με τον αέρα.
4: Και στη Λάρνα κάνω τα νέφια, αλλά και στο Δασάκι εδώ υπάρχει δυνατός άνεμος. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ο μόνο που θα είναι δυνατό από ό,τι φαίνεται θα είναι ο άνεμος, αφού όπως το είπε Σαββά μου, από την περασμένη αγωνιστική που έγινε οριστικό.
1: Και ποδοσφαιρικά, έτσι να πειράξουμε λίγο τους φίλους μας εκεί στο Δασάκι, και ποδοσφαιρικά δεν είχε ασκορπίσει τίποτε. Οι ελπίδες του Εθνικού σκορπιστήκαν ήδη από προηγούμενους αέριδες.
4: Ναι, όντως. Εντάξει. Ο Εθνικός δυστυχώς φέτος πλήρωσε κάποιες κακές επιλογές. Έχω την εντύπωση ότι αυτό πλήρωσε ιδιαίτερα ήταν η απόφαση όταν πουλήθηκε μάλλον ο κ. Μάρτης στην ΑΕΛ να έρθει ο κ. Αγγελόσκι, ένας προπονητής ο οποίος ήταν 2 χρόνια από τον προηγούμενος 5 χρόνια στην Εθνική Σκοπίων, στην ουσία 7 χρόνια απενεργοποιημένος.
1: Απενεργοποίησε και τον Εθνικό.
4: Ακριβώς.
1: Απενεργοποίησε και τον Εθνικό. Λοιπόν, ακούσουμε το ηχητικό μας να μας δώσει εντεκάδες.
3: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Beton Alpha.
1: Έλα, Μίλτο μου.
4: Λοιπόν, με αρκετές αλλαγές οι δύο τεχνικοί, αφού στην περαμένα οριστικοποιήθηκε η παραμονή της Ομόνιας Αδαρίτου με την νίκη της Φαβάρος του Ακρίτα και ο Εθνικός με την νίκη του Ολυμπιακού οριστικοποιήθηκε και ο υποβασμός του στη δεύτερη κατηγορία. Τούμπας, Παντελής Ανδρέου, Μάρτιν, Λουίς Φελίπε, Μπεχλιβάνης, Μάριος Δημητρίου, Κοντζάλες, Κονφέ, Γιάλουρος Περδίος, Καμάτσο και Νενέκο θα είναι η πρώτη 11 του Βέσκο Μιχαήλοβης που θα έχει στον πάγκο μόλις 5 επιλογές. Τους 2 πρωταγωνιστές τερματοφυλάκες Άδωνη και Παπακοσταντίνου και τους Ανδρέου Άδωνη, Μάια και Μασάδο. Από την άλλη πλευρά ο Κύπρος ο Μούτζουρος θα είναι στον πάγκο, ο βοηθός του κυρίου Σατσάμπου δημιουργημένος. Θα έχει τους Παπαχαραλάμπους από τα δοκάρια, Ρίνκ, Ζορζίνιο, Ποντικό, Ευθυμίου, Μπουτέν, Ντάνι Ενρίκες, Ευρυπίδου, Ζαχαρίου, Ασενούν και Παντελή. Στον πάγκο θα βρίσκονται Παπαδόπουλος Σακά, όπως επίσης και η Καλής Μουαντίπ Βαμιούλε, Αντωνίου Κανό Γεωργίου, Πάπουλος Γεωργίου και Χατσιγιάννη. Ιωάννης Πυρίτσης θα διέτευσε τον αγώνα με βοηθούς τους κυρίους Κομοδρόμου και Κωνσταντίνου. Τέταρτος διαιτητής ο Νικόλας Γιωτατής, Δημήτρης Σολομού και Ευαγόρας Ευαγόρου θα είναι στο ΒΑΡ και βοηθός Βαρίστα. Αυτά οι δύο είναι αγωνιστικό χώρο. Από κόσμο δεν περιμένετε. Η καφετερία και η ταβέρνα πιο κάτω από το γήπεδο. Λογικά θα έχουν περισσότερο κόσμο από ό,τι
1: το γήπεδο. Θα υπάρχει μέσα. Μίλτε μου, σε ευχαριστώ. Να δώσουμε, να θυμίσουμε πώς έχει η βαθμολογία. Ανόρθωση 45 βαθμοί, ΑΕΛ 41, Κρασάβα εν ύψωνα 39, Μόνερα Δίπου 39, Ολυμπιακός 37, Ακρίδας Χρόγας 35, Εθνικός 33, Ένωση Νέων Παραλυμνίου 4 βαθμοί.
3: Ο πίνακας των Scorer είναι μία προσφορά των καταστημάτων Super Home Center.
1: Εντάξει, στον πίνακα των σκόρερ γενικά προηγείται ο Μάη της Ομόνιας με 23 τέρματα, ακολουθεί ο Σεμέδο επίσης της Ομόνιας με 17. Ξεχωρίζουμε εμείς τον πίνακα των σκόρερ στον δεύτερο όμιλο, 12 τέρματα ο Αντερέκεν, 9 τέρματα ο Σένσι και τα ίδια ακριβώς και ο Σινκ της ΑΕΛ.
3: Η προϊστορία των αγώνων είναι μια χορηγία από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: 65ος αγώνας με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό απέναντι στην Ανόρθωση στους προηγούμενους 64. 21 νίκες Ολυμπιακός, 29 νίκες η Ανόρθωσης, 14 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα σε 131 αγώνες και θυμίζουμε ότι σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι δύο φετινοί όπου ο Ολυμπιακός δεν έχασε από την Ανόρθωση. Την κέρδισε στον πρώτο γύρο με 2-1, έφερε ισοπαλία στον δεύτερο γύρο. Στους προηγούμενους λοιπόν 131 αγώνες στο σύνολο, 74 νίκες η Ανόρθωση, 29 νίκες Ολυμπιακός, 28 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Και επειδή είμαστε ταγμένοι σε κάποιες αναφορές και συντήρηση της μνήμης και της θύμησης, Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 1973, ένατη αγωνιστική, έγινε ο τελευταίος αγώνας του Ολυμπιακού με την Ανόρθωση στο αγαπημένο Γασιέ. Νικήτρια ήταν η Ανόρθωση με 1-0 με τέρμα του Φίβου στο 32ο λεπτό. Φάνος Κοβής, Στέφανος Αχιλλέας, Αντόρκας Φώτος, Σολέας Μάντης, Αντωνάκης, Φίβος Καραολής και Θεοχαρίδης ήταν οι παίκτες που χρησιμοποίησε ο Στέφανος Πετρίτσης για την Ανόρθωση και Βαρνάβας Καλοθέους Κουφάρης, Παρτασίδης, Φακέτσι, Μιτσίδης, Γιάννος Παπέτσας, Ευθυμιάδης Αριστίδου, Κίκας και ο αείμνηστος Ανδρέας Λιμπουρής, οι παίκτες που είχε χρησιμοποιήσει ο Εμίλ Σβόποτα, ο προπονητής του Ολυμπιακού τότε. Πάμε στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, Ακρίδας Χρόρακας ΑΕΛ. Την περίοδο 22-23 που ξανάπαιξε στην πρώτη κατηγορία ο Ακρίδας, 2 νίκες η ΑΕΛ, μια ισοπαλία, μια νίκη ο Ακρίδας. Φέτος μια νίκη ο Ακρίδας στη Λεμεσό, μια νίκη η ΑΕΛ στην Πάφο. Έχουν προϊστορία και στην δεύτερη κατηγορία, έτσι, 1996-97 κέρδισε η ΑΕΛ στην Λεμεσό 1-1 στην Χλώρακα. Ήταν και το πρώτο στραβοπάτημα της ΑΕΛ εκείνη η ισοπαλία στην δεύτερη κατηγορία. Πάμε και στο τρίτο παιχνίδι της ημέρας, στο αδιάφορο. Εθνικός Ομόνια Ραδίπου είναι ο ένατος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Εθνικό. Στους προηγούμενους 8 αγώνες, 4 νίκες ο Εθνικός, 2 νίκες η Ομόνια Ραδίπου, 2 ισοπαλίες. Η καθιερωμένη μουσική ανάσα μας, πάντα με το δικαιολογητικό της υπόβαθρο. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Μάνος Ξηδούς, μια από τις έτσι πολύ πολύ αγαπημένες παρουσίες στο ελληνικό τραγούδι. Είχε φύγει από τη ζωή 13 Τετάρτου, σχετικά νέος, το 2010. Μάνος Ξηδούς θα μας πει ένα τραγούδι το οποίο λογικά εκτός από τον Εθνικό θα το τραγουδήσει απόψε άλλη μια ομάδα μας. Όταν θα φύγω ένα βράδυ από εδώ.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η κυβέρνηση προωθεί τη δημιουργία μεγάλου επενδυτικού ταμείου διαχείρισης των πλεονασμάτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας. Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσφωνώντας τη Βουλή των Ελλήνων. Τόνισε πως δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψει μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλτ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συναντώνται εκ νέου σήμερα, πριν από την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων, οι εμπορικές συναλλαγές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Μετεπονδύο διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και αδιάλακτη στάση της Χεζμπολάχ περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 2028 και το άγχος του Χριστοδουλίδη. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο 70 χρόνια Eurovision, Γαστρονόμος Μαΐου, ειδική έκδοση Λεμεσός και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Καλοκαίρι. Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
9: Jackpot στον Τζόκερ. 11.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
10: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
9: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
11: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
12: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρκια και προϋποθέσεις.
13: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να λιώνουν τα θρεπτικά του συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
14: Electroline. Έλα στο αύριο.
15: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
16: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
17: Fiber to the room να κάνεις.
18: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
19: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ.

0: 10 στην Zeta Vision Sports 3.
1: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
2: Σαν σήμερα 15 Μαΐου 2004, η Arsenal δημιουργεί ρεκόρ καθώς αναδεικνύεται πρωταθλήτρια με παράσημο την αίτητη πορεία της από την σύσταση της Premier League το 1992. Από τότε ακόμη να πάρει τίτλο. Φέτος θα τα καταφέρει? Η εκπομπή Pressing τι λέει?
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
4: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Πάμε Γήπεδο και θα πάμε Γήπεδο για τρία παιχνίδια. Εθνικός Ομόνοια Ραδίπου, Ακρίτας Χρόνικας ΑΕΛ, Ολυμπιακός Ανόρθωση. Με τα δύο να κρίνουν το ποια ομάδα θα ακολουθήσει τον Εθνικό και την Ένωση στην δεύτερη κατηγορία. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον 709, ο οποίος πρέπει να συγκινήθηκε ακούγοντας νωρίτερα τον Μάνο Ξηδούς και θυμήθηκε ότι τον γνώρισε στην Αγγλία όταν πήγε εκεί ο Μάνος Ξηδούς μαζί με τον Πλιάτσικα να τραγουδήσει στο πανεπιστήμιο που φοιτούσε τότε ο φίλος μας ο 709. Φάγαμε στο ίδιο τραπεζί, λέει, και κάναμε και ένα τσιγάρο στο πεζοδρόμιο μαζί μέχρι να έρθει το ταξί τους και εγνωριμίες τούδες που να τις κρατήσεις πάντα στη θύμησή σου, φίλε 709. Και ξέρεις, το τραγούδι που μεταδώσαμε πριν από λίγο, το «Όταν θα φύγω ένα βράδυ από εδώ», συμπεριλαμβάνεται στον δίσκο του, στον τελευταίο δίσκο του Μάνου Ξηδούς, ο οποίος εκυκλοφόρησε μετά το θάνατο του. Ήταν μισοτέλειωτος όταν έπεθανε ο Μάνος Ξηδούς και τον ολοκλήρωσαν οι φίλοι του και συνεργάτες του, ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο Μπάμπης ο Στόκας. Να χαιρετήσω και τον φίλο 532. Πολύ καλησπέρα Σάββατο. Το θέμα της ψυχικής υγείας είναι πολύ σοβαρό, καθώς παγκόσμια υπάρχουν εκατοντάδες αυτοκτονίες και χιλιάδες άτομα και αθλητές που υποφέρουν από κατάθλιψη. Τις πιο πολλές φορές σιωπηλά. Γιατί η κοινωνία δεν γνωρίζει, δεν αναγνωρίζει, δεν αποδέχεται και υποτιμά αυτή τη μάστιγα. Επειδή τυχάνει να έχω στην οικογένεια μου τέτοιο άτομο, αγαπητέ Σάββα, στο μέλλον θα σας παρακαλούσα να κάνετε μια εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη σε αυτό το θέμα με καλεσμένους κοινωνικούς λειτουργούς ψυχολόγους, αθλητικούς ψυχολόγους και ιατρούς ψυχικής υγείας. Κλείνοντας, στέλνω ένα μήνυμα. Να μιλάτε σε φίλους, την οικογένειά σας, για τις σκέψεις σας και τους προβληματισμούς σας. Να μιλάτε και δεν πρέπει να ντρέπεστε για τίποτα. Ζητήστε βοήθεια, μιλήστε με τα χίλια. Συμφωνώ μαζί σου, φίλε 532. Και θα υπόσχομαι και θα τηρήσω την υπόσχεσή μου. Θα κάνουμε την εκπομπή, παρόλο ότι αύριο θα έχουμε έτσι μια σύντομη παρέμβαση από μια μαθητριούλα μας που βραβεύτηκε στην Αθήνα το περασμένο Σάββατο στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το άγχος των μαθητών, την ψυχική αναστάτωση που τους προκαλούν οι εξετάσεις, και είδατε τι έγινε και με τις δύο 17χρονες στην Αθήνα. Να σε καλά, φίλε 532. Και ο φίλος 695, άκουγα το συγκεκριμένο τραγούδι όταν ήμουν στρατό για ευνόητους λόγους. Σάββα μου, να σε πάντα καλά. Εμεγαλώσαμε με τις μεταδόσεις σου, την αγάπη μου στο πολλαπλάσιο. Με κάμετε να νιώθω υπέροχα. Πραγματικά, όταν μου λέτε εμεγάλωσα μαζί σου, νιώθω υπέροχα. Και σας αγαπώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χάρη Ιωάννου, πλευράς Ανόρθωσης.
5: Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα υπόλοιπα. Ασχετά αν βάθμουν, λογικά δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από την πλευρά μας. Πάντα ο στόχος είναι η νίκη για μας και αυτό θα επιδιώξουμε και σήμερα.
6: 12 απουσίες για διανόρθωση. Στον πάγκο επίσης και κάποιοι άλλοι βασικοί ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Στέφανος Έντσι και κάποιοι άλλοι. Τι μπορούμε να πούμε για το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί αποχώρησε και ο Σόσα με ανάρτηση του που αποχαιρέτησε την ομάδα και τους παίκτες γενικότερα, και τι μπορούμε να πούμε?
5: Κοιτάξτε, υπάρχουν και κάποια αγωνιστικά προβλήματα. Όντως κατερχόμαστε με αρκετές απουσίες στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σίγουρα είναι και μια ευκαιρία για τον προπονητή να δοκιμάσει και αρκετά πράγματα για τη νέα σεζόν, να δει και κάποιους παίχτες. Εντάξει, όπως είπα και πριν, στόχος είναι η νίκη, ανεξάρτητα από τι παίζουν.
4: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Λεβέντη για λίγο.
7: Καλησπέρα σε όλους. Σίγουρα είναι το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Μια χρονιά όπου δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν δεχθεί εξ αρχής. Μοναδικός στόχος εννοείται σήμερα είναι η νίκη, καθώς η άλλη είναι μεγάλη ομάδα και απαιτούμε από όσους αγωνιστούν.

0: προσπαθούν να δώσουν το 100% για να πάρουν τους τρεις βαθμούς. Κάτι που αρμόζει στην ιστορία και στον κόσμο που κουβαλά αυτή η ομάδα. Ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι και η τελευταία χρονιά που θα βιώνουμε αυτό το πράγμα, τα διάφορα παιχνίδια, και ευελπιστούμε ότι θα δούμε μια εντελώς νέα ομάδα του χρόνου που θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστική, πολύ πιο ποιοτική και θα δώσει περισσότερες χαρές σε αυτόν τον κόσμο που φέτος μας στήριξε πάρα πολύ, όμως δυστυχώς δεν καταφέραμε να του χαρίσουμε αυτό που αξίζει να του χαρίσουμε.
1: Και διψά πολύ ο κόσμος της ΑΕΛ, κύριε Λεβέντη, πραγματικά. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Φωκαΐδη.
2: Πέρσι, από τη δεύτερη κατηγορία, ότι αν θα ανεβείτε, θα συνεχίσετε να στηρίζετε τον Κύπρο παίκτη και το κάνατε.
3: Ναι, είναι γεγονός ότι ποντάραμε πολύ και επενδύσαμε πολύ στον Κύπριο ποδοσφαιριστή και θεωρώ. Εντάξει, εγώ είμαι ένας παράγοντας, είμαι τα τελευταία χρόνια στο Συμβούλιο, ασχέτως αν παραμείνω όχι τα επόμενα χρόνια. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός ως μοντέλο πρέπει να επενδύσει στους Κύπρους ποδοσφαιριστές. Ως μικρομεσαία ομάδα η οποία προσπαθεί να μεγαλώσει, αλλά όσο έχει αυτό το μέγεθος, θα πρέπει να επενδύει στα τμήματα υποδομών, στις νεαρότερες ηλικίες, στους Κύπρους ποδοσφαιριστές. Και το μοντέλο θα πρέπει να είναι ένα μοντέλο παραγωγής Κύπριων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι θα στερεχώνουν μετά. Ενδεχομένως ξένα πρωταθλήματα, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Κωνσταντίνου του Σωτηρίου, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Στέγιου του Ανδρέου, του Ζάνου του Σάπα κλπ. Παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή αγωνίζονται στην Ευρώπη και από τα οποία ο Ολυμπιακός είχε το οικονομικό το όφελος στις μεταγραφές. Άρα, ναι, είναι ένα υγιές μοντέλο η ομάδα να παράγει ποδοσφαιριστές, να τους μεταπουλεί και να συνεχίζει σε αυτή τη λογική. Και η πρόκληση είναι ο βάρος και κατά κάποιο τρόπο η σημασία να δίνεται στα τμήματα υποδομών.
1: Μάλιστα. Αυτά για τον κύριο Φωκαΐδη, τον οποίο θα έχουμε αύριο στην εκπομπή μας. Αθλητισμός και πολιτισμός, ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες παγκόσμια σε θέματα ενέργειας, πραγματικά είναι πλούτος όφελος για το κυπριακό ποδόσφαιρο να είναι αυτός ο άνθρωπος και να στέγει να μας μιλά μέσα στα γήπεδα. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου 976, σαν μου και εμείς που πενινταρίσαμε. Αν είχα χρόνο θα έπαιζα για τον πενιντάριν τώρα, φίλε 976. Μεγαλώνουμε και εμείς μαζί σου και μαζί με εσάς, ο φίλος μου ο κίτρινος ο τυφλός. Πάμε να ακούσουμε και από τον Ακρίδα κάτι της.
4: Να στο σημερινό το παιχνίδι.
5: Καλησπέρα σας. Πραγματικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξέρουμε πόση ώρα θα διαρκέσει. Μπορεί να είναι 90 λεπτά, αλλά για μας θα είναι μια χρονιά. Μια χρονιά η οποία θα δείξει τι πετύχαμε, αν πετύχαμε τους στόχους. Δυστυχώς δεν εξαρτάται από τα δικά μας το αποτέλεσμα η σημερινή. Το τι θα γίνει το τέλος, ο αγώνας. Πρέπει να περιμένουμε και το άλλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ανόρθωση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι δύο παιχνίδια καθαρά και ό,τι γίνει, ας γίνει.
1: Μάλιστα. Ό,τι γίνει, ας γίνει. Για την ώρα, αυτό που θα γίνει είναι το εξής. Βάρτε τον Ακρίταν που τη μια πλευρά, τον Ολυμπιακό που την άλλη και να τραγουδούν αυτό, Ολυμπιακός και Ακρίτας.

0: Ένας από τους δυο σίγουρα θα κουραστεί, θα πει το έχει γεια απόψε. Λοιπόν, να είστε καλά, να είσαι καλά φίλο μου. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε στο διάλειμμα μας.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
3: Αγάπη, φούσκωσα.
4: Μη σκας.
5: Μπακτεφλόρα.
3: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
5: Ηρέμησε.
4: Μπακτεφλόρα.
3: Αγάπη, τι έχεις?
4: Η κοιλιά μου.
3: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
6: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
3: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
6: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
3: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
6: Προϊόν μονοστοποιημένο στο νερό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
3: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
7: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
5: Και καύσιμα και ψώνια.
6: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
7: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
8: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και επωφελήσου της προσφοράς.
9: Electroline. Έλα στο αύριο. Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
10: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
11: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Sport FM στους

0: 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Φίλε 508, σε ευχαριστώ, αλλά η σεμνότητα μου απαγορεύει να διαβάσω το μήνυμα που μου έχει στείλει. Όμως θα σου πω ότι ο πλούτος μου όλος είναι αυτές οι παρεμβάσεις σας. Χίλια ευχαριστώ. Και θυμάστε τις κασέτες και τα κασετόφωνα, εκείνες τις μικρές κασέτες που οι παλαιότεροι ακούγαμε τραγούδια. Ο φίλος μου ο Γιώργος Εβουλιάος, ακούγοντας νωρίτερα τον Γιάννη τον Πάριο, εφωτογράφησε και έστειλε μου την κασέτα του κασετοφώνου από τότε, που περιλαμβάνει και αυτό το τραγούδι που μεταδώσαμε νωρίτερα. Ποιος από τους δυο, να σε καλά, Γιώργο μου. Πάμε στα γήπεδα. Πάμε στο Γάση Πίπορτα, στο Λουί τον Νικολάου. Έλα, Λουί.
3: Οι ομάδες είναι πολύ κοντά στην σέντρα, οπότε για να δώσουμε το kick-off.
2: Πάμε στο kick-off.
1: Το kick-off σας προσφέρει η στοιχηματική εταιρεία IntoBet.
2: Να μας πει και ο Μίλτος, γιατί βλέπω ότι και εκεί είναι έτοιμη για το kick-off. Μίλτο.
4: Έτοιμη και εδώ στο...
2: Πάμε και για το kick-off στο δασάκι.
1: Το kick-off σας προσφέρει η στοιχηματική εταιρεία IntoBet.
2: Έτοιμη και στο Στέλιος Κυριακίδης, Γιαννάκη.
5: Φυσιολογικά έπρεπε να είναι μαζί, να ξεκινάνε μαζί. Όχι, δεν είναι καν έτοιμοι.
2: Ούτε το Γάση πει ξεκινά μαζί. Δεν ξεκινάνε, οπότε πάμε στο παιχνίδι που έχει ξεκινήσει.
4: Λοιπόν, στο Λαθάκι έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Με την ομάδα της Άχνας να έχει κερδίσει ένα φάουλ από δεξιά. Καλοκτημένο στην καρδιά της περιοχής και θα κάνουν ενέκο φωνάζους για απέναντι εθνικό στήριξη σε χέρι. Θα εξεταστεί η φάση συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον Πεχλιβάνη. Από αριστερά, σέντρα του Πεχλιβάνη, η κεφαλιά έξω η μπάλα. Θα περιμένουμε τώρα να εξεταστεί η φάση. Θυμίζουμε τις 11 των δύο ομάδων
3: σέντρα
4: για τον εθνικό.
2: Έλα.
3: Σέντρα στο Γάση Πί με τον Ολυμπιακό να έχει την πρώτη κατοχή και να προσπαθεί να βγει μπροστά.
2: Και ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βγει μπροστά, αλλά η επέκταση στο Στέλιος Κυριακίδης δεν έχουν βγει ακόμη στο γήπεδο. Που έπρεπε να άρχιζαν μαζί τα παιχνίδια.
3: Η αλήθεια είναι, φαντάζομαι ότι αυτόν και ο Βουλγαρός διαιτής περίμενε εδώ και κοίταγε το ρολόι του.
5: Και
3: αλλά...
5: τώρα από την Καρπαχτή Λούι, Σάβα, φίλες και
2: φίλοι. Να φάνε ακόμα τρία λεπτά για να γιος παξίδι.
5: Ναι, μα είναι, φοράνε μαύρη φανέλα, δεν ξέρω αν τι συμβαίνει μέχρι να ανταλλάξουν χειραψία να κάνουν. Ναι, σίγουρα είναι τρία με τέσσερα.
2: Η μαύρη φανέλα, η ανάγκη που φορούν είναι για μηνύματα για το μήνα ψυχικής υγείας των αθλητών.
5: Που είναι σήμερα, ναι, ημέρα, ναι.
2: Όχι, δεν είναι ημέρα σήμερα, είναι μια σειρά από εκδηλώσεις ολόκληρο το μήνα.
5: Μάλιστα.
2: Λοιπόν.
3: Κόρνερ για τον Ολυμπιακό.
2: Έλα, πάμε, έλα Λουί. Έλα, Λουί.
3: Με τον Φελίπε να πηγαίνει για την εκτέλεση. Από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ολυμπιακού και έχει κερδίσει κόρνερ με τον Ζαν Φελίπε. Για να δούμε την προσπάθεια του Ολυμπιακού. Μια ομάδα που έβγαλε φάσεις από τις κειμένες μπάλες. Πρώτο δοκάρι πήρε ο Πικής. Ο Κοβαλέγκος θέλει στην περιοχή της ανόρθωσης. Δεν είναι σωστή απομάκρυνση. Πήγαινε να μπει στην φάση ο Μπαρπόσα, κεφαλιά του Ζωάο Μάριο, φάουλ, και εδώ έχουμε τραυματισμό στο κεφάλι δύο ποδοσφαιριστών. Οπότε αν θέλετε να πάμε σε...
2: Έχουμε διακοπή, πάμε στον Μίλτο.
4: Λοιπόν, στο Δασάκι βρισκόμαστε στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες, με τον εθνικό να έχει μπει πιο καλά στον αγωνιστικό χώρο. Να είναι η ομάδα η οποία δημιούργησε μια φάση σε μια εκτέλεση φάουλ. Απομακρύθηκε η μπάλα. Ζήτησαν βασικά χέρι οι ποδοσφαιριστές του εθνικού. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Πυρηδίψης, έδειξε να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο εθνικός τώρα έχει μπάλα. Την επιστρέφει πίσω εκεί που είναι ο Λουίς Φελίπε. Κρατάει ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός. Και πάει αριστερά η μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Πεχλιβάνης. Αλλάζει παιχνίδι με τον Νενέκο, τον ένα εκ των δύο κεντρικών αμυντικών του εθνικού. Κονφέ με την μπάλα υπό την πίεση ποδοσφαιριστής Ομονίας Αναρρύπου, αναγκάζεται να παίξει πιο πίσω εκεί που είναι ο Νενέκο, ο οποίος ζυγίζει τις επιλογές του με μακρινή παγιά στον Πεχλιβάνη. Πιο πίσω αυτός εκεί που είναι ο Λουίς Φελίπε, στον Κονφέ την μπάλα κρατάει ο Γάλλος υπό την πίεση του Πονδικού αλλά και του Ευρυπίδου στον χώρο της μεσαίας γραμμής, όπως είπαμε και στην αρχή της συνθέσης μας, με αρκετές αλλαγές οι δύο ομάδες σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια, άλλωστε χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το σημερινό παιχνίδι. πλάγιο όντιο τον εθνικό.
2: Γι' αυτό είσαι τυχερός που έχει διακοπή και ακούμεσαι τώρα, έτσι, εδώ όψη σου. Να σε καλά, να σε καλά ρε Βίλτερ, να σε καλά.
4: Όπως πάμε, θα δούμε, γιατί φαίνεται τα άλλα δύο παιχνίδια, βλέπω εδώ, 10-15 από τον Γιόντου. Αυτό έχεις τώρα γίνει στη ώρα του. Παρόλο αυτό υπάρχει όμως.
2: Όχι για 10-15 είναι αλλιώ, παιδιά, δηλαδή αρτηρήθηκε ο Λούις.
4: Λοιπόν,
2: ο Εθνικός
4: είναι μπροστά τώρα με τον
2: Γκονζάλες.
4: Καλή
2: πάση
4: για τον
2: Εθνικό, παράλληλη φάση. Δεν έβγαινε κάτι, έτσι. Δεν έβγαινε κάτι, Μίλτο, έτσι. Πάμε στο Kick-Off για το παιχνίδι στο Στέλιος Κυραγίδης.
1: Το Kick-Off σας προσφέρει η στοιχηματική εταιρεία Intubet.
2: Καλή δουλειά και σε εσένα, Γιαννάκη.
5: Πρώτο σφύριγμα από τον κύριο Άντε Κολίνα με την ομάδα του Ακρίτα. Να παίρνει ο Πεντρέου την εστία που βλέπει στον κυκλικό κόμπο που οδηγεί προς τη Λεμεσό. Ενώ από την άλλη ο νεαρός ο Κυριάκου στον κυκλικό κόμπο που οδηγεί προς την κάτω πάφο. Πεντρέου, Μίλερ, Αντωνίου, Ρωμό, Ιωάννου, Βινιάτο, Ζάμπελιν, Ζήνων, Οσμανού, Καρλίτος, Ανάγκ, οι 11 εκλεκτοί. Για τον κύριο Γιαννάκη ο Κά. Ενώ ο κύριος Μαρτίνης ξεκίνησε με Κυριάκου, Ταβόρ, Χριστοφή, Μιλοσάβλεβιτς, η Μανισή μου, Εφιλιώτη, Σαβό, Μακρύκον, Σεσάο, Μουκ και Παναγή. Διαιτητής ο Άντε Κολίνα, ο Κροάτης, με βοηθούς τους κύριους Παύλο Γεωργίου και Πέτρο Πέτρου. Πρώτες παλιές πάει, είναι στην κορυφή της επίθεσης ο Ρωμό. Έρχεται όμως ο Κυριάκου και διώχνει την μπάλα με πάρα πολύ δύναμη εκεί που είναι ο Ζάμπελιν. Ο διεθνής Λευκορώσος κατεβάζει την μπάλα, κάνει όμως, αφήνει την μπάλα πίσω εκεί που βρίσκεται ο νεαρός, ο 19χρονος ο Χριστοφή, και αυτός στον Ιμανισίμου παίζει και φεύγει. Ο Ιμανισίμου είναι γνωστό ότι δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Με τον Μίλερ προσπαθεί να βρει τον Ζήνονος. Έρχεται όμως, κατεβάζει την μπάλα από το σχεριστή της ομάδας της ΑΕΛ εκεί με τον Παναγή, 21χρονο Παναγή. Στον Σαβό, αυτός βλέπει, σηκώνει το κεφάλι του από την δεξιά πλευρά, αρκετά μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου. Καμιά εκατοσταριά φίλη της ομάδας της ΑΕΛ, καμιά εκατοπενταριά φίλη της ομάδας του Ακρίτα. Δεν το πιστεύουν, φαίνεται, οι φίλοι του Ακρίτα. Αν και στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν περισσότεροι από 600, σήμερα είναι και δεν είναι καμιά εκατοσταριά. Με τον Ζήνονος αλλάζει την μπάλα στον χώρο του κέντρου, πάει να γίνει μια μακρινή παλιά. Με τον Φερναντές, τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή, να μην είναι σήμερα στην αποστολή και άλλωστε δεν θα είναι, αφού δεν θα ανανοηθεί το συμβόλαιό του, είναι τιμωρημένος με κάρτες. Τον ψάχνουν, λένε οι πληροφορίες, αρκετές ομάδες από την Κύπρο. Κερδίζουν τώρα την μπάλα με τον Καρλίτος ή του Ακρίτα.
3: Πάω σε πολύ καλό σημείο που κέρδισε ο Μπράντονιτς από τον Καραμανόλη αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός και έξω από την περιοχή. Σε εξαιρετική θέση για να περάσει μια παλιά, μια σέντρα, και θα το κάνει με το δεξί πόδι ο Ζαν Φελίπε. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής. Οι φίλοι του Ολυμπιακού προσπαθούν έτσι να κάνουν ωραία ατμόσφαιρα. Τεράστια ευκαιρία από τον Μπαρμπόσα. Συχτό σούτ έκανε απευθείας την εκτέλεση εκεί ο Ζαν Φελίπε. Η μπάλα έπεσε στο ύψος της μικρής περιοχής στα πόδια. Αν δεν ήταν ο Μπαρμπόσα, πρέπει να ήταν ο Νούνιες, ο Ζωάο Μάριο, που έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά. Όχι, ο Μπαρμπόσα ήταν από το ύψος της μικρής περιοχής και με πολλούς παίκτες της ανόρθωσης και ίσως και τον τερματοφύλακα εξουδετερωμένους, δεν κατάφερε να βρει το τέρμα.
5: Λογικά, Λούι, να έρθουμε για λίγο στο Στέλιος Κυριακίδης. Λογικά πρέπει να το δει ο τέταρτος διαιτητής και ο βοηθός από την απέναντι φοράει την ίδια φόρμα, δηλαδή μαύρη. Ο κύριος Μαρτίνς πρέπει να αλλάξει γιατί είναι ακριβώς στην ίδια ευθεία. Κάτι που το βλέπει, ναι, πάει τώρα και αλλάζει εκεί, βάζει διακριτικό. Έχουμε περάσει στο τρίτο λεπτό, πάντα στο 0-0. Μοιρασμένα τα πρώτα τρία λεπτά εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Φοράει τώρα διακριτικό ο κύριος Μαρτίνς. Ήταν δύσκολο το έργο βεβαίως του βοηθού. Το φάνηκε από το πρώτο λεπτό. Με την ομάδα τώρα του Ακρίτα να προσπαθεί, η μπάλα πάει πίσω στον τερματοφύλακα τον Πεντρέου. Όρθιοι δύο προπονητές.
3: Μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση με τον Μάριο Ηλία. Πήγε λίγο πλάγια, έχασε το κοντρόλ στην κοφτή τρίπλα. Ζητάνε offside οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ήταν υπό πολύ καλές προϋπαθέσεις που πέρασε η πάσα από τον Σέντς. Ήταν η παλιά εξαιρετική. Ο Μάριος Ηλία όμως άφησε την μπάλα να χτυπήσει μια φορά στο έδαφος και τον έστειλε λίγο δεξιά. Ήταν ήταν υπό πολύ καλές προϋποθέσεις.
5: Μανού πάει να κάνει το πλασέ, η μπάλα πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του Παναγή. Με αξιώσεις αυτή η ευκαιρία για την ομάδα του Ακρίτα. Η μπάλα όμως πάνω από την οριζόντια δοκό διατηρείται στο τέταρτο λεπτό στην Πάφο. Ακρίτας Χλώρακας 0, ΑΕΛ 0. Επιστροφή κοντά σου, Λούι Νικολάου.
3: Στο Γασιπί, στο 8ο λεπτό αγωνιζόμαστε. Υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση την ώρα που ξεκίνησε το παιχνίδι. 2 λεπτά μετά.
2: Φίλε 4:32, το θέμα είναι να μην την πληρώσει ο Ολυμπιακός, τούτο που έγραψες. Κύριε Σάβα, όπου ο Ολυμπιακός και ο Λούις. Και μετά μας το παίζει Παναθηναϊκός. Έτσι είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι να μην κάνει εκτιμήσεις για τον Ολυμπιακό όπως έκαμε και για τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Εντάξει.
3: Είναι κλειδωμένο το εκεί, το πήραν Ολυμπιακός. Τελείωσε.
2: Ξέρω γιατί το είπες. Για κάψεις τον Ολυμπιακό που το είπες. Συνεχίζεις. Συνεχίζεις.
3: Λοιπόν, η κατοχή για την ανόρθωση που έχει την μπάλα και ελέγχει τον ρυθμό πίσω στον Καλστρομ. Η πάσα αφήνει στον Κατελάρη. Ο Κατελάρη θα βρει τον Τσέντσι, τον Κιθ, που είχε βγάλει και την προηγούμενη παλιά. Ο Σέντσι είναι στον πάγκο. Ο Κις θέλει να κάνει την κάθε την μπάλα έξω από την περιοχή ανόρθωση. Ανεβαίνει ωραία, αλλά και πάλι θα βγει στη φάση ο Μπαρπόσα και θα σταματήσει την προσπάθεια των φιλοξενούμενων. Άλλη μια καλή προϋπόθεση στο 1 λεπτό για την μεγάλη κυρία που με τον Καραμανόλη συνεχίζει μετά το πλάγιο λίγο μπροστά από το κέντρο. Κάθε την πάσα στον Κις, ωραία ενεργειά και αυτή από τον Κις και ένα σουτ που πάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ταλιχμανίδη. Άλλη μια τελική στον στόχο χωρίς, μακριά, άλλη μια τελική, όχι στον στόχο, από την ομάδα της ανόρθωσης. Πιο μεγάλη ευκαιρία στο 4ο λεπτό, ο Μπαρπόσα δεν μπόρεσε από πολύ πλεονεκτική θέση να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Καμιά τελική προσπάθεια.
2: Αυξήθηκε η προσέλευση των φίλων του Ολυμπιακού Λουί.
3: Ναι, περιμένουν και εδώ, ήμουν με τον υπευθύνο ασφαλείας πριν λίγο, κοντά στα 700 άτομα περιμένουν να είναι στον Ολυμπιακό. Γύρω στους 200-250 φίλοι της ανόρθωσης θα έχουμε τον ακριβή αριθμό εισιτηρίων σε πολύ, μόλις ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα της ανόρθωσης είχε πάλι την κατοχή, δίνει χώρο ο Ολυμπιακός σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1 με τον οποίο περιμένει την ανόρθωση να επιτεθεί.
2: Αν δεν είναι άλλο Μίλτο εκεί, βλέπετε καλό ποδοσφαιρό, διότι δεν υπάρχει το άγχος. Δημιουργήθηκαν ήδη προϋποθέσεις για γκολ και... Έλα, Λουί.
3: Ευκαιρία για την ανόρθωση και αυτή η φάση που μπήκε πολύ καλύτερα με τον Τακρούς να κάνει κοντρόλ από ακόμη μια μακρινή μπαλιά του που Κατελάρη ήταν αυτή η μπαλιά. Κοντρόλ ίσως και με το χέρι, δεν ξέρω αν έμπαινε γκολ θα εξεταζόταν. Ζήτησε χέρι ο Μπαρπόσα, η απόκρουση από τον Ταλιχμανίδη καταγράφεται τελική στο 10ο λεπτό καθώς δεν σφυρίχτηκε κάτι. Τώρα με το
2: χτύπησε εκεί, αλλά νομίζω ότι θα αφινόταν να συνεχιστεί το παιχνίδι αν εξεταζόταν. Ναι, γιατί το χέρι είναι στο ενσωματωμένο, είναι εκτός σώματος.
3: Για να δούμε εδώ την ομάδα της ανόρθωσης, το πρώτο δικό της κόρνερ από δεξιά όπως επιτίθεται, πρώτο δοκάρι από μάκρυνση του Ζωάο Μάριο και άλλη μια ευκαιρία για τον Σατίν να στείλει την μπάλα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Πήγε καλά ο Ολυμπιακός στα πρώτα λεπτά, αλλά στη συνέχεια η ομάδα της ανόρθωσης είναι αυτή που προσπαθεί να κερδίσει μέτρα και να δημιουργήσει.
2: Επειδή είχα πάει λίγο στο επειδή είχα πάει λίγο στον Μίλτο νωρίτερα, να μας πει για τις καλές φάσεις που βλέπουμε στο Δασάκι.
4: Όντως, εδώ βρισκόμαστε στο 13ο λεπτό, πάνω κάτω η μπάλα. Είχαμε την πολύ καλή στιγμή για την Ομόνια Ραδίπου με τον Αθενούν να μπαίνει στην περιοχή, να πιάνει ένα δυνατό σουτ στην κλειστή του γωνία, να πέφτει και να διώχνει σε κόρνερ ο Τούμπας. Προηγουμένως είχαμε την καλή φάση με τον Ευθυγό, μια παράλληλη πάσα όπου έδιωξε ο Παχαραλάμπους και πάλι σε κόρνερ πέρασαν εκμετάλλευτο το κόρνερ. Γενικώς σε αυτά που τα 13 λεπτά δεν δείχνουν οι δύο ομάδες ότι πρόκειται για έναν αδιάφορο παιχνίδι, αλλά προσπαθούν να δώσουν όσο περισσότερο θέαμα, αν και ήρθε και κόσμος από την πλευρά Σαραϊτσου.
2: Βαθμολογικά αδιάφορο είναι. Βαθμολογικά αδιάφορο. Ναι.
4: Στο γήπεδο δείχνουν ότι το θέλουν το παιχνίδι να το κερδίσουν, να κλείσουν τη χρονιά με μια επιτυχία και οι δύο ομάδες. Ναι, δηλαδή που τώρα μπροστά με τον Ποντικό δυνατό σουτ, άλλη μια απόκρουση από τον Τούμπα. Απελευθερώθηκε ωραία μέσα στην περιωχή. Ο Ποντικός έπιασε δυνατό σουτ, ωστόσο βγαίνει με η φάση για διψωμένη σημεία του
2: Βόητσα. Πάμε λίγο στο Γιαννάκη.
3: Στο
5: Στέλιος Κυριακίδης, ένα το λεπτό, διατηρείται και εδώ το άγωνο, το στήρο, το 0-0, με την ομάδα του Ακρίτα να έχει μόνο μία καλή ευκαιρία με τον Μανού, ο οποίος έκανε ένα πλασέ στο τέταρτο λεπτό. Η μπάλα έφυγε πάνω από την οριζόντια, δοκώδησε εστία του δερματοφύλακα του Κυριάκου. Από εκεί και μπρος η ομάδα της ΑΕΛ τώρα πιέζει ψηλά, κάνει το φάουλ υψωμένο το σημειάκι του βοηθού του κύριου Παύλου Γεωργίου. Φάουλ πάνω στον Ζάμπελιν, είναι λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, πλάγια, λίγα μέτρα πάνω από το σημειάκι του κόρνερ από την απέναντι πλευρά, εκεί που βρίσκονται ή καμιά εκατοσταριά φίλοι της ομάδας της ΑΕΛ. Ενώ έχουμε βράσει στο 10ο λεπτό, ακούτε πάντα το Sport FM στις 95 και κάνετε η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Ακρίδας Χλώρακας 0, ΑΕΛ Μεσού 0. Πάει να εκτελέσει το φάουλο Πεντρέου. Αρκετοί ποδοσφαιριστές στον χώρο του κέντρου περιμένουν την παλιά από τον τερματοφύλακα, που έκανε αρκετά παιχνίδια, εξαιρετικές αποκρούσεις ο τερματοφύλακας, ο Αλβανός, αλλά είναι και με ελληνικό διαβατήριο, με πάρα πολύ δύναμη. Πηδάει ακεφαλιά εκεί, είστε από την απέναντι πλευρά, ο Μανού δεν κάνει καλό κοντρόλ, κερδίζουν οι ΑΕΛ, με κάθε την παλιά με τον Κονσεσάο, πέφτει κάτω, είναι φάουλ, σφύριγμα από τον Κροάτη, τον Άντε Κολίνα.
3: Πέναλτι νομίζω, όχι λέει ο Βουλγαρός, μου φάνηκε ανατροπή. Θα τη δούμε την φάση ξανά. Ο Βιερίνια βρέθηκε στην περιοχή, γύρισε, άργησε να βγει ο Καλστρόμ. Ο Βιερίνια τον πέρασε, άπλωσε το δεξίχερο ο Καλστρόμ, αλλά δεν ξέρω αν τον βρίσκει. Ο Βιερίνια έδειξε βέβαιος, ο Καλστρόμ είναι στο έδαφος αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να ξαναδούμε την φάση για να εκφέρουμε πιο σαφή άποψη. Ο διαιτητής δεν δείχνει ότι...
2: Όχι, νομίζω πέφτει...
3: Έπαιζε μόνος.
2: Ναι. Εδώ και εδώ πέφτει. Μόνος είναι μια ανεπαίσθητη επαφή. Ανεπαίσθητη επαφή και εδώ συνεχίζει το παιχνίδι και τώρα αποφασίζει να πέσει.
3: Ναι, με μπέρδεψε το απλωμένο χέρι του Καλστρόμ από το σημείο που κάθομαι. Φάνηκε ότι τον ακούμπησε, αλλά δεν είχαν καμιά επαφή.
2: Να σας το φέρουν έστω σας και θα αναγκάσουν και τον Γιαννακόπουλο να πει συγχαρητήρια, λέει ο φίλος 422.
3: Να πούμε, αν το πάρει ο Ολυμπιακός θα το έχει πάρει δικαία. Η κατοχή είναι για την ανόρθωση με το φάουλ που έχει κερδίσει ο Κατελάρης, που παίζει με κοντινή πάσα στον Μιχάλη τον Ιωάννου, και η μπάλα στον Κις, ο οποίος είναι πολύ έτσι ωραίος και να το δετάτε για την ανόρθωση, το πλασέ δεν μπορεί να βρει τον στόχο, ήταν πιο offside, σηκώθηκε το σημαίακι του βοηθού και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον Μπαρπόσα να ανοίγει αριστερά το παιχνίδι για τον Ενρίκε. Ο Ενρίκε πίσω στον Μπαρπόσα ανεβάζει γραμμές για να πιέσει ανόρθωση με τον Αμποακή. Ο Ταλιχμανίδης έχει τώρα την μπάλα και περιμένει τους συμπαίκτες του να κάνουν κίνηση και με τον Τζέπαρ θα βρει τον οικονομή για να προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να βγει μπροστά.
2: Σωστός ο βοηθός Λουί. Σωστός ήταν εκτεθειμένος ο παίκτης της ανόρθωσης.
3: Εντάξει, ο βοηθός αφήνει και λίγο το παιχνίδι. Αν τελειώνουν οι φάσεις, νομίζω και πριν με τον Μάριο Ηλία, επειδή ο Μάριος Ηλία έκανε την τρίπλα και βγήκε έξω από το γήπεδο, δεν χρειαζόταν να δώσει όχι το offside και να πίστευε ότι ήταν, μπορούσε να το αφήσει. Ο Βιερίνια με την μπάλα.
2: Να χαιρετήσω και τον φίλο μας τον Φανούρη. Είσαι άνετος τώρα, κύριε Φανούρη, και πειράζει και τους άλλους. Έλα, Γιαννάκη.
5: Μπαλιά που βγήκε από τον Μανού, έρχεται από πίσω εκεί, δεν το πιστεύει ο Ζήμωνος, πρέπει να ήταν, έκανε το πλασέ, η μπάλα έξω από την κάθετο δοκό της εστίας του Παναγή, άρχισε σιγά σιγά να κυκλοφοράει την μπάλα η ομάδα του Ακρίτα με τον πολύ δραστήριο τον Μανού από την δεξιά πλευρά, πήγε να βγάλει την σέντρα εκεί που ήταν στην καρδιά της επίθεσης ο Ζήμωνος, έκανε το πλασέ, η μπάλα όμως ελάχιστα εκατοστά έξω από την κάθετο δοκό της εστίας του τερματοφύλακα του Παναγή, διατηρείται στο 13ο λεπτό στην Πάφο, στο Στέλιος Κυριακίδης, στο Ακρίτα Κλώρακας 0, ΑΕΛ Μεσού 0. Έρχεται η Μανισίμουε τώρα, κάνει μια μακρινή παλιά, πάει να πηδήσει για κεφαλιά, είναι ο Μίλερ μαζί με τον Σαββό, τρέχει να προλάβει, η μπάλα είναι εκτός, είναι στην κατοχή, λέει ο Κροάτης διαιτητής ομάδας της ΑΕΛ, ένα πλάγιο out, λίγα μέτρα πάνω από το σημειάκι του κόρνερ, μοιρασμένο το παιχνίδι, έχασε δύο καλές ευκαιρίες η ομάδα του Ακρίδα, με εκεί και μπρος, τίποτα όμως το καλό μπροστά από την εστία του τερματοφύλακα του Πετρέου, πάντα στο 0-0. Η μπάλα έρχεται τώρα πίσω, εκεί που προωθήθηκε για να πάρει ο αρχηγός ο Νταβόρ. Ο Νταβόρ βλέπει από την απέναντι πλευρά και αφήνει την μπάλα στον Χριστοφή. Πάει τώρα να τον πιέσει ο Ιωάννου. Έρχεται και ο Ζάμπελιν, κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα ο Ζάμπελιν. Όλα αυτά στον χώρο του κέντρου, πάει να τον πιέσει ψηλά εκεί ο Μακρύς, αναγκάζεται να δώσει την μπάλα πίσω για να κυκλοφορήσει, για να βγει μακρινή παλιά με στόχο τον Ορωμό. Πάει ο Ορωμό με τον Ιμανισίμου με το πρώτο λεπτό, κερδίζει την μπάλα ο Μούγκ όμως για την ομάδα της ΑΕΛ, πάει να κάνει κατά μέτωπο επίθεση, βρίσκει όμως λαθασμένα τον Ζάμπελιν. Αυτός κατεβάζει την μπάλα δεξιά στον Ιωάννου, Ιωάννου στον Καρλίτος. Καρλίτος βλέπει τις επιλογές του και προτιμά να πάει στην δεξιά πλευρά εκεί που είναι ο Μίλλερ. Μίλλερ αφήνει την μπάλα, δεν πάει ο Ανάγκ, πάει στον Μανού. Μανού αφήνει την μπάλα στον Ζήνονος και αυτός βλέπει, σηκώνει το κεφάλι του από την απέναντι πλευρά εκεί που είναι ο Βινιάτο. Κατέβασε πολύ ωραία την μπάλα ο Βινιάτο. Όλα αυτά έξω από την μεγάλη περιοχή, πάει να βγει η σέντρα, πάει να γίνει κεφαλιά, πέφτει ο Κυριάκου, μεγάλη ευκαιρία, η μπάλα έξω. Ακόμη μια τελική προσπάθεια για την ομάδα του Ακρίτα. Έπεσε ο νεαρός ο Κυριάκου, η μπάλα όμως ξανά έξω από την κάθετο δοκό της εστίας του τερματοφύλακα. Χάνεται ακόμη μια καλή ευκαιρία για την ομάδα του Ακρίτα. Με τον νεαρό τον...
3: Άλλη μια στιμένη μπάλα σε καλό σημείο για την ομάδα του Ολυμπιακού. Από δεξιά αυτή τη φορά, όπως επιτίθονται οι μαυροπράσινοι και διαγώνια έξω από την μεγάλη περιοχή. Με τον Βιερίνια, με τον, όχι με τον Βιερίνια, με τον Ζαν Φελίπε να έχει πάει και πάλι την μπάλα. Έχει μια καλή εκτέλεση συχτή νωρίτερα που δημιούργησε προβλήματα στο τέταρτο λεπτό για την ομάδα του της ανόρθωσης, με τη χαμένη ευκαιρία του Μπαρπόσα που ήταν και η μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Στείνει το τείχος ενός ατόμου ο Καλστρόμ στο ύψος εκεί της μεγάλης περιοχής και ετοιμάζεται ο Ζαν Φελίπε για να στείλει την παλιά στην περιοχή. Ο Βούλγαρος λέει στον Ζαν Φελίπε να περιμένει, κάνει κάποιες παρατηρήσεις σε Μπαρπόσα και Κατελάρη και τώρα δίνει το ok για να βγει η παλιά του Ζαν Φελίπε. Πρώτο δοκάρι, διώχνουν οι παίκτες της ανόρθωσης και θέλουν τώρα να βγουν σε αντεπίθεση. Δεν θα τους αφήσει ο Μπράντονιτς που ήταν στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Προσπάθησε ο Κις να βγάλει την ομάδα του μπροστά και η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό και τον τερματοφύλακα του Ταλιχμανίδη που με μακρινή παλιά θα ψάξει τον Ζωάο Μάριο και τον Πικί. Εκεί που έστειλε όμως την μπάλα ήταν μόνο ο Κατελάρης, ο οποίος έλεγξε και πάσαρε δεξιά στον Καραμανόλη. Ο Καραμανόλης περνά λίγο το κέντρο με πάσα στον Ηλία, ο οποίος με κοντρόλ λίγο πίσω από το κέντρο και δεξιά, όπως επιτίθεται η ανόρθωση, θέλει να βρει συμπαίχτη. Έγινε το λάθος, ο Μπράντονιτς θα περάσει πολύ ωραία πάσα στον Βιερίνια και τώρα υπό καλές προϋποθέσεις ο Ολυμπιακός με τον Βιερίνια να έχει χώρο για το σούτ, επιλέγει να πασάρει στον Κοβαλέγκο, κάτι που φέρνει και τις αποδοκιμασίες ή την απογοήτευση των φίλων του Ολυμπιακού. Μιας και είπαμε απογοήτευση και αποδοκιμασίες, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δίνει παιχνίδι play-off στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη Μύκονο και ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα των φίλων του.
2: Να πάτε να κάνετε διακοπές στη Μύκονο.
3: Αθήνα το παιχνίδι.
2: Άρα στην Αθήνα.
3: Ναι, ναι. Και ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα των φίλων του στην είσοδο του Αταμάν. Ακούστηκαν και χειροκροτήματα αλλά και αποδοκιμασίες. Διχασμένοι όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο της Αθήνας στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Κατελάρη και την ανόρθωση να έχει την κατοχή πίσω από τον χώρο του κέντρου. Όλα αυτά, κάθε την πάσα πέρασε από
5: και
3: τον Τόσιτς.
5: Ευκαιρία γκολ! 1-0! Ανοίγει το σκόρ η ομάδα του Ακρίτα. Γίνεται χαμός στον πάγκο και από τους 150 φίλους της ομάδας. Το βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ξεκίνησαν βεβαίως να βγαίνουν και τα κομπιουτεράκια. Είναι ακόμη νωρίς. 1-0 για την γηπεδούχο ομάδα του Ακρίτα. Με αυτό το αποτέλεσμα μένει, αν και είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς, στην πρώτη κατηγορία. 1-0. Σκοράρει η ομάδα του Ακρίτα, βγήκε η σέντρα.
2: Ο Μίλλερ, Γιαννάκη.
5: Ναι, με τον Μίλλερ, ο δεξής αμυντικός της ομάδας, ο Μίλλερ, με τον αριθμό 4, σκοράρει στο 18ο λεπτό, ανοίγει το σκορ, χαρές από τους φίλους της ομάδας του Ακρίτα, έτρεξαν όλοι, σαν μια οικογένεια, όλοι σηκώστηκε ο πάγκος, 1-0, η γηπεδούχος ομάδα του Ακρίτα, μόλις στο 18ο λεπτό, και από εδώ και μπρος, φίλες και φίλοι, υπάρχει αυτό που είπε και ο Μίλτος προηγουμένως, μεγάλη βραδιά, να δούμε τελικά ποια ομάδα θα ακολουθήσει τον Εθνικό και την Ένωση Νέων Παραλυμνίου στη δεύτερη κατηγορία. Περιμένει, λέτε, ο κύριος Άντε Κολίνα να εξεταστεί. Εξετάζεται τον γκολ, μετράει κανονικά. Με την ομάδα της ΑΕΛ μένουμε Πάφο, είπαμε Λευκοσία, Σάβα.
2: Πίεση για Λούι τον γκολ της Πάφο. Πίεση στον Ολυμπιακό.
3: Πίεση στον Ολυμπιακό. Εντάξει, κομπιουτεράκια δεν θα βγάλουμε νομίζω. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αλλά σίγουρα με τον Ακρίτα να έχει την μπάλα, να έχει το 1-0, ο Ολυμπιακός ξέρει ότι αυτή τη στιγμή δεν μένει στην πρώτη κατηγορία και πρέπει να βρει τον γκολ. Την ίδια ώρα η Ανόρθωση είναι μπροστά με τον Αμπουακή σε μια σέντρα, ίσως του γίνει φάουλ. Δεν σηκώθηκε σημαία από τον βοηθό τον Καλογύρου που ήταν πολύ κοντά στην φάση από δεξιά, όπως επιτέθηκε η ομάδα της Ανόρθωσης, και με Τζέπαρτ να έχει την κατοχή. Θα δώσει στον Κονομή λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Μπαρπόσα, αριστερά του είναι ο Ενρίκε. Η Ανόρθωση θα κλέψει. Ο Ολυμπιακός δείχνει να μην έχει συνοχή στο παιχνίδι του στο ξεκίνημα. Δεν μπορεί να βγάλει τις συνεργασίες που θα ήθελε και ο προπονητής του και να βρει τις ευκαιρίες. Εδώ μια όμορφη ενέργεια από τον Μπράντονιτ. Πέρασε μέσα από δύο παίχτες. Έμεινε όρθιος. Βρήκε Κοβαλένκο έξω από την περιοχή. Όλα αυτά. Η πάσα του Κοβαλένκου πολύ αδύναμη την ώρα που ανέβαινε ο Ζαν Φελίπε για να
6: μεγάλη
3: βγάλει
6: μεγάλη ευκαιρία Σαββό, 1-1 σκοράρει νωρίς μετά την επίτευξη του γκολ από τον Ακρίτα. Με τον Σαββό άλλαξαν πολύ ωραία την μπάλα. Η μπάλα στα δίχτυα, 1-1 στο 20 λεπτό. Μέσα σε 2 λεπτά δεν κράτησε πολύ τα πανηγύρια της ομάδας της ΑΕΛ. Ο Σαββό με ένα υποδηματικό πλασέ. Η μπάλα στα δίχτυα, 1-1. Φέρνει το παιχνίδι στα ίσα η ομάδα της ΑΕΛ. Μετά την επίτευξη του γκολ από τον Μίλερ ήρθε εκεί, έγινε το πλασέ. Η μπάλα στα δίχτυα, 1-1. Το παιχνίδι ξανά από την αρχή, φίλες και φίλοι του Σπορ FM 95.
3: Εδώ έχουμε παίχτη στο έδαφος Γιαννάκη, είναι στο έδαφος ο Ενρίκε, οπότε αν θες να συνεχίσει.
2: Συνεχίζει ο Γιαννάκης.
6: 1-1, θα περιμένουμε, βεβαίως δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Το μεμτό θα μετρήσει κανονικά τον γκολ για την ομάδα της ΑΕΛ, που έφερε το παιχνίδι στα ίσα νωρίς μετά την επίτευξη του γκολ για την ομάδα του Ακρίτα, τη γηπεδούχο ομάδα του Ακρίτα. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει συνέχεια. Βγήκαν μπροστά οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΑΕΛ και κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα, 1-1 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Πάει να βγει τώρα μπροστά με πάρα πολύ δύναμη. Έρχεται η Μανησί μου.
2: Ποιος είναι ο σκορ, Γιαννάκη μου?
6: Ο σκορ πρέπει να είναι ο Σαββό, ο οποίος πέτυχε τον γκολ για την ομάδα της ΑΕΛ. Μένει όμως κάτω, χτυπιέται εκεί ο Ιμανισί μου. Υπάρχει διακοπή στο στέλιος.
2: Πάμε στο Μίλτο. Να μην αισθάνεται ότι τον έχουμε ξεχάσει.
4: Ναι, όντως. Λοιπόν, 25 λεπτά παιχνιδιού έχουμε εδώ στο Δασάκι, πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες. Στο διάστημα που είμαστε στα άλλα δύο γήπεδα είχαμε ένα φάουλ του Ασενούν, για να δούμε τη φάση τώρα για την Ομόνια, δηλαδή που μπαίνει στην περιοχή ο πλάγια ο Ασενούν, προσπαθεί να πει τον Ζορζίνιο, απομακρύνουν τον εθνικού. Στο 15 λοιπόν είχαμε το φάουλ του Ασενούν, έδιωξε με γροθιές ο Τούμπας σε κόρνερ. Στο 25 ένα σούτ του Μάριου Δημητρίου από αριστερά, την μπάλα πέρασε πάνω από την ευθεία του Παπαχαλάμπους. Το 0-0 παραμένει, έχουμε και διακοπή, πάμε σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο υπάρχει παιχνίδι.
3: Εξάρχισε εδώ το παιχνίδι στη Λευκοσία. 26 λεπτά συμπληρώνονται σε λίγο. Η Ανόρθωση είναι ελαφρώς καλύτερη από τον Ολυμπιακό και οι δύο ομάδες υστερούν στην τελική πάσα, θα έλεγε κανείς, και η Ανόρθωση σε κάποιες προϋποθέσεις που δημιούργησε και ο Ολυμπιακός σε μια-δυο ατομικές προσπάθειες του Μπράντονιτς που βρέθηκε έξω από την περιοχή της Ανόρθωσης. Μια κακή τελική πάσα από τον Κοβαλένκο και μια του Βιερίνια προς τον Κοβαλένκο, ενώ φαίνονταν να είναι προϋποθέσεις πολύ καλές. Τώρα η Ανόρθωση ανέβηκε από αριστερά και προσπάθησε να περάσει μια μπαλιά στην περιοχή. Δεν κατάφεραν να βγάλουν την σέντρα και ο Ταλιχμανίδης θα δώσει στον Μπαρπόσα. Η Ανόρθωση μένει ψηλά και προσπαθεί να πιεσεί με τον Μάριο Ηλία. Ο Μπράντονιτ ήρθε ξανά πίσω να πάρει την μπάλα και θα κερδίσει φάουλ από τον Ντακρούζ. Μένει και λίγο στο έδαφος ο Ντακρούζ, πάει κοντά του Μπαρπόσα για να δει αν είναι καλά, είναι στο πρόσωπο. Φαίνεται πως θα σηκωθεί ο επιθετικός της Ανόρθωσης και ο Μπαρπόσα θα δώσει συνέχεια. Λίγο κομμένο το κέντρο του από άμυνα στον επίθεση. Εκεί νιώθω ότι δυσκολεύεται, εκεί βλέπω ότι δυσκολεύεται λίγο ο Ολυμπιακός να μεταφέρει ουσιαστικά την μπάλα και να δημιουργήσει ευκαιρίες και προϋποθέσεις. Χρειάστηκε μια ατομική προσπάθεια, δύο ατομικές προσπάθειες από τον Μπράντονιτς. Τώρα ο Μπαρπόσα δίνει συνέχεια με μια μακρινή παλιά προς τον Πικί. Ο Πικής με τον Κατελάρη, τον αγκάγιασε ο Κατελάρης, ζήτησε φάουλ, ο Πικής δεν σύριξε κάτι. Ο Βούλγαρος διαιτητής, η μπάλα πήγε πίσω στον Κάλστρομ που έδιωξε όπως όπως. Με μια κεφαγιά προσπάθησε ο Ζαν Φελίπε να βρει συμπαίχτη, δεν βρήκε κανέναν και η Ανόρθωση έχει με τον Καραμανόλη από δεξιά την μπάλα, αλλά δεν συνεργάστηκε σωστά με τον Μάριο τον Ηλία. Και έτσι ο Ολυμπιακός με τον Ενρίκε εκτέλεσε γρήγορα ένα πλάγιο από αριστερά και πίσω από το κέντρο όπως επιτίθεται, και ο Ντέπαρ με τον Μπαρμπόσα θέλουν να μοιραστούν την μπάλα και να προσπαθήσουν.
6: Σαφό δυνατό σούτ, πέφτει ο Πεντρέου και διώχνει την μπάλα. Η ΑΕΛ η οποία βγήκε ξανά μπροστά με τον Σαβό, ο οποίος κάνει ένα δυνατό σούτ, ο Πεντρέου ήταν σε ετοιμότητα, έδιωξε την μπάλα, κερδίζει πλάγι ότι η ομάδα της ΑΕΛ στο 24ο λεπτό, η οποία είναι καλύτερη και μετά την επίτευξη της ισοφάρισης 1-1. Να δούμε τώρα με τον Βινιάτο. Ο Βινιάτο συγκλίνει, σπάζει το κορμί του, φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Είναι ταχύτατος, έχει περάσει τώρα τον χώρο του κέντρου. Πάνε τον κλείσουν εκεί με, τον, με την μπάλα πίσω με τον Παναγία, αναγκάζεται να δώσει την μπάλα πίσω στον Ζήνωνος. Αυτό ζητάει στήριγμα από τον σκόρερ, ο οποίος άνοιξε το σκορ, τον Μίλερ, για την ομάδα του Ακρίτα μόλις στο 18ο λεπτό. Να θυμίσουμε στο 20ο λεπτό ο Σαββό έφερε το παιχνίδι στα ίσα 1-1. Στατική φάση τώρα, φάουλ αρκετά μέτρα μακριά έξω από τη μεγάλη περιοχή για την γηπεδούχο ομάδα του Ακρίτα Χλώρακας. Πάει να δούμε αρκετοί ποδοσφαιριστές λίγο μέσα και έξω από τον κεντρικό άξονα της εστίας του τερματοφύλακα του Κυριάκου. Πάει, παίρνει την μπάλα ο Ζήνωνος. Ο Άντε Κολίνα λέει που πρέπει να στηθεί κανονικά η μπάλα. Όλοι οι ΑΕΛ είναι πίσω. Φωνές τώρα από τον βοηθό του κύριου Γιαννάκη, ο κύριος Μαρτίνς πήγε, κάθισε. Ζήνωνος πάνω από την μπάλα, έτοιμος να εκτελέσει αυτή τη στατική φάση, αυτό το φάουλ στο 26ο λεπτό που φέρνει αρκετό κόσμο λίγο μέσα και έξω από τον κεντρικό άξονα της εστίας του τερματοφύλακα του νεαρού 22χρονου τερματοφύλακα της ΑΕΛ. Τελικά πλάει με πλάγια με τον Ανάγκ. Ο Ανάγκα πάει να βγάλει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πάει ο Ζάμπελιν να πάρει την κεφαλιά. Έρχεται ο Βινιάτο από την αριστερή πλευρά. Αφήνει την μπάλα στον Ιωάννου. Θωμάς Ιωάννου βγάζει την σέντρα. Να η ευκαιρία που πάει να γίνει. Δυνατό σου τρομό, λέει. Όχι, η Μανισίμουε. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Ακρίτα που επιμένει. Με τον Βινιάτο βγάζει την σέντρα ξανά στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Μακρύς που ήρθε πίσω να μοιράσει, να κάνει παιχνίδι. Κερδίζουν τη ΣΑΕΛ και πάνε να βγουν τώρα μπροστά ταχύτατα. Είναι 2-1. Να δούμε, είναι τη ΣΑΕΛ που πάνε να φύγουν τώρα μπροστά με τον Μουγκ. Έχει οπισθοχωρήσει ο Καρλίτος, πάνε και ο Ζάμπελιν πίσω. Μουγκ αφήνει μπάλα στον Ταβόρ και αυτό στον Σαββό. Έχει ανοίξει για καλά το παιχνίδι. Η μπάλα πάει πίσω ξανά στον Ταβόρ, αυτό στον Μακρύ. Επικίνδυνα στη μεγάλη περιοχή. Κάνει το πλασέ. Πέφτει ο Πεντρέου, λέει όχι. Να που ξεκίνησαν και οι φάσεις, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Με τον Ρωμό κατεβάζει μπάλα δεξιά στον Ζήνωνος. Ζήνωνος στον Ρωμό. Όλα αυτά στο 27ο λεπτό. Ακούτε και καλά κάνετε το Sport FM στις 95. Η πρώτη αθλητική συγνώμη της χώρας. Μακρύς κατεβάζει στον Ταβόρ και αυτό δεξιά στον Μουγκ. Είναι ταχύτατος, είναι γρήγορος. Βλέπει και αφήνει την μπάλα από την απέναντι πλευρά, από την αριστερή πλευρά στον Φιλιώτη. Ανδρέας Παναγιώτου Φιλιώτης κατάγεται από την Πάφο, όπως είναι γνωστό. Κατέβασε την μπάλα στον Ταβόρο, ανάμεσα σε δύο. Αυτός πάει να αποφύγει. Έρχεται ο Βινιάτο, αφήνει την μπάλα πίσω στον Πετρέου που έκανε δύο εξαιρετικές αποκρούσεις. Όποτε χρειάστηκε ήταν παρόν ο τερματοφύλακας της ομάδας του Ακρίτα. Η μπάλα πάει τώρα πλάι out. Ένα πλάι out που είναι για την ομάδα της ΑΕΛ. Ζητάει την μπάλα η Μανισίμου και την παίρνει. Η Μανισίμου έχει αρκετές επιλογές. Είναι δίπλα ο Ταβόρο, είναι και πίσω ο τερματοφύλακας. Προτιμά να πάει στα σίγουρα δεξιά και στον Ταβόρ. Αυτό συγκλίνει. Βλέπει και αφήνει την μπάλα στον Φιλιώτη. Φιλιώτη από το αριστερό άκρο. Φιλιώτη πάει να βρει με πάρα πολύ δύναμη. Εκεί έρχεται όμως ο Μίλερ. Βγάζει την μπάλα σε πλάι out. Σαν ένα κοντινό corner για την ομάδα της ΑΕΛ που έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή της και την κυκλοφορία με την ευκαιρία που έχασε. Ο Πετρέου είπε όχι. 1-1 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Με τον Ακρίτα να προηγείται με τον Μίλερ. 1-0. 20 λεπτό Σαββό έφερε το παιχνίδι στα ίσα 1-1. Ένα πλάι out τώρα για την ομάδα της ΑΕΛ με τον Μακρύ, ο οποίος αφήνει την μπάλα στον Μουγκ, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού στο σημερινό τελευταίο παιχνίδι για την ομάδα της ΑΕΛ στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο. Η μπάλα βγαίνει από την απέναντι πλευρά τώρα για την ομάδα της ΑΕΛ με τον Χριστοφίο, νεαρός. Φέρνει την μπάλα στο δεξί, αριστερό πόδι. Πάει να τον κλείσει ο Ιωάννου. Βγάζει την σέντρα. Να η ευκαιρία για την ΑΕΛ. Γίνεται το πλασέ. Ο Ζάμπελιν και Μίλερ λέει όχι. Βγαίνει ο Πετρέου και μαζεύει την μπάλα. Παίξε γρήγορα, του λέει ο Γιαννάκης. Ο Κάζαλα που να παίξει, αφού οι της ΑΕΛ οπισθοχώρησαν, έκλεισαν τους χώρους και αναγκαστικά τώρα ο Πετρέου ή θα ξεκινήσει το παιχνίδι από πίσω, έτσι που κάνει, αφήνει την μπάλα με τα χέρια στον Μίλερ. Μίλερ βλέπει τον Ανάγκ. Οι της ΑΕΛ που μένουν ψηλά. Προσπαθεί ο Μίλερ να βρει τον Ρωμό. Ο Ρωμό κατέβασε. Έρχεται όμως με πάρα πολύ δύναμη εκεί ο Χριστοφί. Έδιωξε την μπάλα λαθασμένα στον Καρλίτος. Καρλίτος στον Ζήνωνο. Ζήνωνος βλέπει και αφήνει την μπάλα στον Ανάγκ. Τρέχει εκεί να προλάβει και να τη βάζει πολύ ώρα την μπάλα ο Φιλιώτης, όμως που κάνει καλή άμυνα. Και αυτός επίσης στον Ταβόρ. Ταβόρ πάει να παίξει με τη φωτιά. Αφήνει την μπάλα στον Ιμανισίμουε. Ιμανισίμουε ξεμαρκάρεται. Πολύ καλή κυκλοφορία τώρα από τους ποδοσφαιριστές του κυρίου Μαρτίν στην ομάδα της ΑΕΛ Μεσού. Η μπάλα πάει στον χώρο του κέντρου. Κάθε την παλιά με στόχο τον Αντρία τον Μακρύ. Λαθασμένη. Βγαίνει ο Ζάμπελιν. Ο Λευκορός ως διεθνής πάει να βγάλει κάτι φιλόδοξο. Βγαίνει όμως ο νεαρός, ο τερματοφύλακας, ο Παναγιώτης Κυριάκου, γεννημένος στις 5 Πέπτου του 2004 μετά τον Οτσόα που έφυγε. Αρκετά παιχνίδια ήταν και είναι και σήμερα
5: στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας της ΝΑΕΛ κάτω από τα δοκάρια για την Αθλητική Ένωση Λεμεσού.
2: Στη Λευκοσία τι γίνεται, Λουί?
7: Τίποτα δεν γίνεται απολύτως.
2: Τίποτα.
7: 3 λεπτά, 0-0, ούτε φάση. Ο Ολυμπιακός θέλει, δεν μπορεί να οργανωθεί και να επιτεθεί. Η ομάδα της Ανόρθωσης προσπαθεί, αλλά έχει απλά την κατοχή της μπάλας, δεν δημιουργεί. Είναι πιο έτσι μαζεμένος πίσω ο Ολυμπιακός. Στην προσπάθεια του να βγει έκανε και μια-δυο ενέργειες, έτσι ο σέντερ μπακ ο Μπαρμπόσα στους συμπαίκτες του ζήτησε να ανέβουν, να στείλει κάποιες μπάλες ψηλά. Είμαστε στο 33, το συμπληρώσαμε τώρα, μπήκαμε στο 34. Τώρα θέλει να βγει με τον Διρίνια μπροστά να πιέσει ο Ολυμπιακός. Μάριος Ηλία κερδίζει ένα κεφάλι εκεί που κινείται ο Αμποακή δεξιά και λίγο κάτω από τον χώρο του κέντρου. Ο Μπαρμπόσα θα ρίξει τον Αμποακή κάτω. Ο Ιδρύς λέει δεν είναι φάουλ.
5: Τι έκανε και πάει να βγει τώρα μπροστά. Η μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Ακρίδα με τον Μανού. Η Μανισίμου και Μανού. Η Μανισίμου Εμανού κερδίζει την μπάλα, κάνει το πλάσ έξω. Μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Ακρίδα. Χτυπιέται ο Γιαννάκης ο Κάς. Ήρθε ο Μανισίμου, έκανε πάρα πολύ καλή άμυνα. Δυσκόλεψε το οπτικό πεδίο του Μανού, ο οποίος έκανε ναι με το πλασέ, η μπάλα ελάχιστα εκατοστά έξω από την κάθετο δοκό. Χτυπιέται ο Γιαννάκης ο Κάς και συνεργάτες του. Η φάση για την γηπεδούχο ομάδα του Ακρίδα Κλώρακας στο 31ο λεπτό. Διατηρείται στο Στέλιος Κυριακίδης το Ακρίδας 1, ΑΕΛ 1. 18ο λεπτό Μίλλερ 1-0. 20ο λεπτό Σαββό 1-1. Επιστροφή στη Λευκοσία.
7: Στη Λευκοσία ο Ολυμπιακός είναι αριστερά και έξω από την περιοχή της Ανόρθωσης με τον Μπράντονιτς απέναντι στον Καραμανόλη. Ήρθε για βοήθεια ο Μάρες Ηλία και ο Μπράντονιτς πάσαρε έξω από την περιοχή στον Τζέπαρ και ανέβηκε ο Ενρίκε για να σεντράρει. Εκεί που είναι ο Ζωάο Μάριο, έκανε καλό κοντρόλ, του φύγε λίγο η μπάλα, βγήκε όμως ο Χάλστρομ, είχε τον έλεγχο της φάσης εκεί, έβαλε την προβολή και η Ανόρθωση θέλει να βγει μπροστά με τον Τακρούς και μια ωραία ενέργεια τώρα από τον Κις. Παράλληλη πάσα όμως θα σταματήσει στον Ενρίκε που έβγαλε την άμυνα και έφτασε η μπάλα η κατοχή στον Ταλιχμανίδη. Λίγο σκοτεινό το γήπεδο, τώρα νομίζω άναψαν οι προβολείς. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε αυτό και από την τηλεόραση. Σιγά σιγά έτσι θα ανάψουν και οι προβολείς του γήπεδου. Μακρινή παλιά για τον Πικί, ελέγχει και ο Κατελάρης, πιέζει ο Άσονας Πικί, πασάρει πίσω στον Χάλστρομ. Ο Πικής πιέζει τον τερματοφύλακα της Ανόρθωσης που διώχνει την μπάλα κοντά στον χώρο του κέντρου. Ο Κονομής πάει να πάρει την πάσα στο πλάγιο από τον Ζαν Φελίπε. Ο Ζαν Φελίπε περιμένει κίνηση από τους συμπαίχτες του, έκανε μια Κοβαλέγκο και τον βρήκε και με κάθε την πάσα πήγε να βρει τον Ζωάο Μάριο. Κόντρα που στέλνει την μπάλα στον Τζέπαρ, λίγο κάτω από το κέντρο όλα αυτά και στο ύψος του Ιμκυκλίου της περιοχής που προσπαθεί, του μισού στο οποίο προσπαθεί να επιτεθεί ο Ολυμπιακός που θέλει να βρει γκολ στο πρώτο ημίχρονο μπροστά από την άδεια βόρεια κερκίδα, στην οποία βλέπω καλά δύο παιδάκια, δύο ball boys που είναι εκεί σε περίπτωση που πάνε μπάλες στην κερκίδα. Από αριστερά ο Ολυμπιακός, υπάρχει παίχτης να ορθώσει στο έδαφος. Ο Καραμανόλης βγάζει την άμυνα, η απομάκρυνση θα φτάσει μπάλα στον Ενρίκε. Δεν βγάζει ο Ολυμπιακός παρόλο που υπάρχει παίχτης να ορθώσει κάτω. Τώρα θα σφυριχτεί φάουλ δυνατό και κάρτα του Αμποακή και έδειξε τον συμπαίχτη του που ήταν κάτω ο Αμποακή, εκνευρισμένος γιατί δεν έβγαλαν οι παίχτες του Ολυμπιακού την μπάλα. Πάνε τώρα να δουν ποιο τον ποδοσφαιριστή που
5: Σαββό,
7: κρατά το δεξιό.
5: Σαββό, στη μεγάλη περιοχή χάνει το βηματισμό του, όμως να δούμε τι παίζει. Ήταν κανονικό το παιχνίδι, βγήκε όμως ο Πετρέου, μάζεψε την μπάλα. Η ΑΕΛ είναι καλύτερη στα τελευταία λεπτά και μετά την επίτευξη της ισοφάρισης 1-1. Ο Σαββό, ο οποίος έχει κέφια στο σημερινό παιχνίδι, βγήκε μπροστά όμως, βγήκε ο Πετρέου, μάζεψε την μπάλα. Να μείνουμε για λίγο, Λούι, να δούμε εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης αν έχει αντίθεση.
2: Έχουμε διακοπή στη Λευκοσία, συνεχίζεις.
7: Είναι κάτω Ιωάννου, απλά να πούμε και τον ποδοσφαιριστή.
5: Μάλιστα, είναι η μπάλα πάει πίσω εκεί στον Αντωνίου. Αντωνίου στον Ζάμπελιν για την ομάδα του Ακρίτα και αυτό στον Βινιάτο. Πάει να τον κλείσει μπροστά τώρα ο Χριστοφή για την ομάδα της ΑΕΛ. Βινιάτο σηκώνει το κεφάλι του, βλέπει και αφήνει την μπάλα στον Μίλλερ. Ο Μίλλερ για την ομάδα του Ακρίτα. Τον πιέζουν ψηλά δύο ποδοσφαιριστές. Ήταν ο Μουγκ, ήταν και εκεί ο Σαββό, ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης. Η μπάλα πάει ξανά πίσω για να ξεκινήσουμε κοντρόλ παιχνίδι. Passing game με κοντινές μπαλιές. Η μπάλα πάει του Ακρίτα, πάει στον Καρλίτος και αυτός πολύ ωραία
6: Κορέα βρίσκει τον Ανάγκ. Είναι ταχύτατο ο Ανάγκ. Να η ευκαιρία που πάει να γίνει, μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Ακρίτα. Πατάει την μπάλα πίσω στον Μανού. Έρχεται όμω, κάνει άμυνα εκεί. Ο ποδοσφαιριστή τη ομάδα τη ΑΕΛ ήταν ο Φιλιώτη. Πάρα πολύ καλή ενέργεια από του ποδοσφαιριστέ τη ομάδα του Ακρίτα. Όμω ο Φιλιώτη έκανε καλή άμυνα, βγήκε η φάση και προσπαθεί τώρα η ομάδα τη ΑΕΛ να βγει μπροστά. Πιο ψηλά όμω κέρδισε την μπάλα και ο Κυριάκου, αυτό τον Αντωνίου. Έρχεται εκεί ξανά πάνω κάτω τώρα η μπάλα. Έχει ανοίξει για καλά ο ρυθμό. Κερδίζει μπάλα ο Μανισίμουε. Πάει, πέφτει εκεί ο Καρλίτο. Σφύριγμα όμω από τον Άντε Κολίνα, τον Κροάτι 32χρονο διαιτητή, ο οποίο δίνει την μπάλα στην κατοχή τη ομάδα τη ΑΕΛ. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι ο Κροάτι.
7: Θα επιστρέψουμε για την εκτέλεση του φάουλ στο Χασιπί που είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Ένα γκολ ήταν φίλη του Ολυμπιακού. Αν έρχεται στα αυτιά σα το σύνθημα. Είναι ο Πικής πίσω από την μπάλα, θα εκτελέσει συστά απέναντι γωνία πήγε. Ήταν ελαφρώς αριστερά, αλλά αρκετά μακριά από την εστία και θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Ο Ιωάννου θα βγει. Να δούμε ποιος θα περάσει στο
6: πλασί από τον Σαββό, η μπάλα έξω. Ακόμη μια τελική προσπάθεια για την ομάδα της ΑΕΛ, όμως η μπάλα έξω. Η φάση αυτή στο 35ο λεπτό, επιστροφή στη Λευκοσία.
7: Αλλαγή αναγκαστική έξω ο Ιωάννου, ο Μιχάλης που κράτησε το αδεξί του γόνατου και να ευχηθούμε να είναι εντάξει, να μην έχει κάτι το σοβαρό στη θέση του ο Κωνσταντίνος ο Σεργίου που πάει να πάρει.
2: Το δασάκι μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο να μας πει ο Μίλτος τι γίνεται. Περιμέναμε ότι κάτω θα είχαμε τουλάχιστον και τρία γκολ τώρα, ρε Μίλτο. Χωρίς άγχος, χωρίς τίποτε.
4: Είχε δύο ψήφους το παιχνίδι. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, ένα 25 λεπτό με αρκετές φάσεις. Τα τελευταία 15 λεπτά τώρα παίζουμε στο 40 λεπτό, είχαμε μόνο ένα σούτ από πλευράς εθνικού από τον Γκονζάλες, το οποίο χτύπησε σε αμυντικό και πέρασε σε κόρνερ. Έχει παγώσει ο ρυθμός στο τελευταίο 15 λεπτό, δεν είναι με την ίδια ένταση που ξεκίνησε το παιχνίδι, με τις δύο ομάδες πάνω κάτω να έχουν τις δικές τους στιγμές και γι' αυτό παραμένει και το 0-0 άλλωστε.
2: Άιστα. Εάν ευαρυθήκανα στους παιδιδίδες να φύγουν και αλλάσει τίποτα.
4: Όντως, ναι. Αυτό ακριβώς. Με το ευτυχώ να έχει κερδίσει τώρα ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο της μεσάς γραμμής.
2: Πάμε στον Λουί.
7: 39-40 λεπτά στο ΓΑΣΥΠΗ, Ολυμπιακός Ανόρθωση, 0-0 το σκορ στο ΓΑΣΥΠΗ. Ολυμπιακός που με νίκη κλειδώνει την παραμονή του στην τελευταία αγωνιστική του δεύτερου γκρουπ στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα. Ο Μπράντον, που είναι ο κορυφαίος της ομάδας του, κάνει μια κίνηση από αριστερά προς τον χώρο του κέντρου έξω από την περιοχή της Ανόρθωσης. Γυρίζει μπάλα, φτάνει στον Ενρίκε που χάνει την κατοχή από τον Κις, ο οποίος έδιωξε. Τώρα φώτισαν οι προβολείς στο γήπεδο και είναι πολύ καλύτεροι και πολύ πιο εύκολο να διακρίνουμε τους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Κοβαλένκο, Τζέπαρ και ο Παρπόσα για τον Ολυμπιακό που βρίσκει τον Κονομή, όλα αυτά πίσω από το κέντρο όπως προσπαθεί να επιτεθεί ο Ολυμπιακός. 0-0 το σκορ στο 41 στην Λευκοσία. Η Ανόρθωση συνεχίζει υπό τις οδηγίες του Καμορανέζη να προσπαθεί να πιέσει και δημιουργεί θέματα στην δημιουργία που προσπαθεί έτσι να ανέβει μπροστά ο Ολυμπιακός. Κάποιες ατομικές ενέργειες όπως είπαμε νωρίτερα του Μπράντον τον έφεραν σε πλεονεκτική θέση, δεν κατάφεραν όμως οι μαυροπράσινοι να δημιουργήσουν μεγάλες ευκαιρίες πέραν της πρώτης που έκαναν στο 4ο λεπτό με τον Παρπόσα μετά από στημένη μπάλα.
2: Υπάρχει περίπτωση να ψάξει φίλος της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως σήμερα να αύριο εισιτήριο για τη φιέστα της ομάδας του Στρεά Σοφιά την Κυριακή και να αύριο εισιτήριο?
7: Ο Γιώργος
2: Σαβίδης μπράξε. Αποκλείεται να αύριο. Ο φίλος 181 αποτάθηκε στους συνδεσμίδες στη Λεμεσό, λέει, αλλά είπαν τότε εδώ γαντά στους συνδεσμίδες. Δεν είναι αδικία, λέει, να παίρνουν τα εισιτήρια, συνδεσμοί μόνο.
7: Οι συνδεσμίδες πληρώνουν και μια συνδρομή.
2: Ναι, ναι. Κάποια... Είναι ένας τρόπος έτσι οργάνωσης των οπαδών, οπότε αν ίσως να συνδεθείς και εσύ, φίλε 181.
7: Όταν είσαι σε άλλη χώρα και το κάνουν και ομάδες στην Αγγλία, αυτό υπάρχουν συνδέσμοι αγγλικών ομάδων.
2: Και εκεί πάνε τα εισιτήρια. Εκεί πάνε τα εισιτήρια.
7: Μάλιστα. Είναι ένας οργανωμένος τρόπος για να βρίσκουν και ομάδες, να δίνουν πρόσβαση σε άλλες χώρες ή ομάδες. Τώρα, ας δει και ο άδικο, δεν μπορώ να το κρίνω. Είναι πάντως ένα.
2: Είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται από όλες τις ομάδες. Πραγματικά.
7: Ναι, νομίζω στο
3: παγκόσμιο, όχι μόνο τώρα σε Ελλάδα και Κύπρο. Είναι η κατοχή για την ανόρθωση. 43 λεπτά στο χασιπί 0-0 το σκορ Ολυμπιακός ανόρθωση. Θυμίζω Ολυμπιακός θέλει την νίκη ή την ισοπαλία εκεί και να μην χάσει το παιχνίδι στην Πάφο μεταξύ του Ακρίδα και της ΑΕΛ. Η ανόρθωση συνεχίζει να έχει την μπάλα. Προσπαθεί η ομάδα της αμοχώς του με τον Αμποακή.
2: Με ισοπαλία στη Λευκοσία και νίκη του Ακρίτα πάει ο Ολυμπιακός.
3: Όχι, έλεγα να μην κερδίσει ο Ακρίτας. Αν δεν κερδίσει ο Ακρίτας και έχουμε εδώ ισοπαλία, είναι
2: Ολυμπιακός. Με ίδιο αποτέλεσμα πάνε φεύγει ο Ακρίτας.
3: Ο Ακρίτας αυτό, ναι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σίγουρα θα θέλει τον γκολ για να μην, και την νίκη για να μην είναι στο ακουστικό. Λογικά θα ακούνε η Ανάγκη Χριστοδούλου στον πάγκο του Ολυμπιακού και Sport FM.
2: Εντάξει, αν τους πεις τους φίλους του Ολυμπιακού τώρα.

0: ακριβώς. Πλάγιο, κερδισμένο για τον Ολυμπιακό, δίπλα από το σημειάκι του κόρνερ, όπως επιτίθεται και δεξιά, κοντά στον βοηθό. Γιατί τώρα είναι άλλος παίκτης που έχει πρόβλημα. Εντάξει, είμαστε, νομίζω είναι ο Βιερίνια. Είμαστε στο φινάλε της σεζόν, είναι απολύτως φυσιολογικό να βγάζουν και κούραση οι παίκτες και κάποιους ελπίζω μικροτραυματισμούς. Το λέω αυτό για τον Ιωάννη που βγήκε αναγκαστική αλλαγή πέρα στη θέση του. Ο Σεργίου 45 μπήκαμε, τζέπαρε έξω από την περιοχή. Έχει την κατοχή, κάθε την πάσα, το κεφάλι του Ζωάο Μάριο, υπάρχει τώρα παίχτης ανόρθωση στο έδαφος, σφυρίζει φάουλ. Ο... Γιατί θα δούμε και τον επιπλέον χρόνο.
1: Πάμε για το τέλος στο Τασάκη.
2: Στο Τασάκη βρισκόμαστε το 45ο λεπτό της αναμέτρησης, το τελευταίο λεπτό, με την Ομόνια Αραδί που έχει αλλογή μπάλας, λάθος πάσα του Ζορζίνιο, κλέβουνε του Εθνικού με τον Γιάλουρο, ανεβαίνει ο νεαρός ο επιθετικός, ωραία πάσα στο πεδίο, από αριστερά πάει να μπει στην περιοχή, πάει να περάσει τον... τον Παντελή, τελευταίο στιγμή όμως ο αμυντικός της Ομόνιας Αραδί που βάζει σωστά το σώμα του και διώχνει την μπάλα. Διαλύσαμε το μισό από το ένα λεπτό των καθυστερήσεων. Πίσω η μπάλα στον Παπαχαραλάμπους, ετοιμάζεται να γεμίσει ο τερματοφύλακας της Ομόνιας Αραδί που ένα πρώτο ημίχρονο, όπως είπαμε, έχουμε πει, ξεκίνησε πολύ καλά το πρώτο 25 λεπτό. Είχαμε φάσεις και από τις δύο πλευρές. Από την Αραδί που κύριος εκφραστής ήταν να συνεχίσουν το δύο τα δύο σουτ, απόκρουσε σε κόρνερ ο τερματοφύλακας Τούμπας. Ένα από τον Εθνικό τα σουτ των Κοζάρες Δημητρίου δεν βρήκα στόχο. Μια παράλληλη παγιά στο δεύτερο λεπτό έδιωξε και πάλι τη Αραδί που σε κόρνερ 0-0 σκορ ημιχρόνου εδώ στο Δασάκι.
1: Σε ευχαριστώ Μίπτο μου. Τρία λεπτά. Λουί, είχε δίκαιο ο Ζωάο Μάριο. Άδικα είδε την κίτρινη κάρτα. Δεν χτύπα στον παίχτη της ανόρθωσης.
0: Δεν τον βρίσκει.
1: Πραγματικά άδικη η κάρτα που είδε.
0: Είχε παραπονεθεί πολύ στον διαιτητή, ο οποίος ήταν απόλυτος.
1: Εδώ παραπονέθηκα εγώ που θα κάθω.
0: Να μην παραπονεθεί, ο άλλος πριν το κάνω. Κοβαλέγκο, διαγώνια πάσα στον Μπράντονιτς. Βγαίνει πρώτο στην μπάλα, αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ο Αμποακή πήγε να κλέψει, όμως η ομάδα Ολυμπιακού μένει μπροστά με τον Βιερίνια, κερδίζει πλάγιο. Τρεις μπάλες πέταξαν στον Βιερίνια, τα Μπορπόης, που είναι σε ετοιμότητα. Σε μια ωραία στιγμή, δεν ξέρω αν θα την δώσει και η τηλεοράση, αλλά είχε πλάκα. Ζητάει χέρι έντονα εδώ ο Πικής. Πήγε να πασάρει από το μέσα στην μεγάλη περιοχή και η μπάλα βρήκε στον Κατελάρη. Βλέπω τώρα την τηλεοράση την φάση με τις τρεις μπάλες. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Ζωάο Μάριο στον Κοβαλέγκο. Θα ήθελα να ξέρω τη φάση με τον Κατελάρη και αν είναι ανοιχτό ή κοντά στο σώμα το χέρι του στην
3: προσπάθεια. Ευκαιρία πέφτει κάτω, σφύριγμα πέναλτι. Πέναλτι για την ομάδα του Αχρήτα. Αμέσως ο Κροάτης έτρεξε και δείχνει το σημείο του πέναλτι. Δεν δίστασε να δούμε βεβαίως φάση που θα εξεταστεί εκεί από τον συμπατριώτη του που είναι στο VAR σήμερα, ο κύριος Μπελ Ντάριο. Δεν ξέρω Σάβα αν έχεις ευκαιρία να δεις.
1: Δεν το είδα σε παραληπτική προβολή, αλλά μου φαίνεται λίγο βουτιά.
3: Για να δούμε πάντως αμέσως ο Κροάτης.
0: Απλά να σημειώσω εδώ ότι ο διαιτητής έκανε τη σχετική χειρονομία για το χέρι που είχαμε κάνει αναφορά. Δεν υπάρχει κάτι, συνεχίζεται το παιχνίδι κανονικά.
1: Δεν είδαμε τη φάση όμως.
0: Όχι, δεν μας την
1: έδωσε. Δεν την έχουμε δει.
3: Έφυγε ταχύτατα εκεί ο ποδοσφαιριστής της ομάδας του Ακρίτα. Πέφτει κάτω, ήταν ο Ιμανισίμουε. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάτι κάτω χαμηλά που βλέπω τώρα από το κινητό. Αμέσως
1: όμως... Για μένα, Γιαννάκη, δεν υπάρχει τίποτα.
3: Ο Άντε Κολίνα δείχνει την άσπρη βούλα να δούμε τι θα του πει ο VAR, ο κύριος Μπελ Ντάριο, η φάση στο 44ο λεπτό. Ευκαιρία για την ομάδα του Ακρίτα όταν και εφόσον επικυρωθεί το πέναλτι να δούμε η μεγάλη ευκαιρία και ποιος ποδοσφαιριστής αν γίνει τελικά. Το πέναλτι 1-1, ο κύριος Άντε Κολίνα περιμένει, αν θεωρήσει ότι ήταν παράβαση το μαρκάρισμα από τον Ιμανισίμου.
0: Τέλος το ACP, το πρώτο ημίχρονο, Ολυμπιακός ανόρθωση 0-0, δίνουν τώρα και τη φάση. Είναι ανοιχτό το χέρι του Κατελάρη. Λένε ότι είναι πολύ κοντά, ότι είναι σε φυσική θέση, δεν ξέρω, αλλά χτυπά.
1: Είναι ανοιχτό το χέρι. Είναι ανοιχτό.
0: Χτυπά καθαρά στο χέρι του. Χωρίς να βρει κάπου άλλο. Πριν, δεν ξέρω, ίσως η κοντινή απόσταση ήταν το κριτήριο που.
1: Πάμε για το. Λούι μου, σε ευχαριστώ. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στο Στέλιος Κυρακίδης.
3: Φαίνεται ότι έχει εξεταστεί φάση και είναι πέναλτι. Πέναλτι για την ομάδα του Ακρίτα. 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Εκτελείται το πέναλτι.

0: τέταρτη και σε 15, αν εξελιχθεί αμέσως, σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα θα ξεκινήσουν τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Μεγάλη ευκαιρία κάτω από τα δοκάρια είναι ο Κυριάκου με τον Ρωμό να είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Ακρίτα να πάει στα αποδυτήρια με το 2-1. Σφύριγμα με τον κύριο Άντε Κολίνα επικυρώνεται το VAR και το πέναλτι για την μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Ακρίτα. Να δούμε ποιος θα είναι κερδισμένος, Ρωμό ή Κυριάκου. Ο νεαρός ο Παναγιώτης Κυριάκου, εκεί κάτι του φωνάζει ο προπονητής θερματοφυλάκων. Έτοιμος ο Ρωμό για να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Σφύριγμα από τον Κροάτη, η αγωνία στο κόκκινο. Εκεί περάσουμε τώρα στο πρώτο από τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Κανείς να μην μπει στην περιοχή. Ρωμό εκτελεί, το παίρνει, το μαζεύει ο Κυριάκου. Πέφτει στη σωστή πλευρά ο νεαρός, ο εξελίσσιμος θερματοφύλακας της ομάδας στην ΑΕΛ. Στην δεξιά πλευρά η εκτέλεση του πέναλτι. Στην δεξιά πλευρά ο Κυριάκου λέει όχι. Θα τον ακούνε βεβαίως τώρα και ο προπονητής του τερματοφυλάκου που του φώναξε. Κάνει εξαιρετική απόκρουση ο τερματοφύλακας ο νεαρός. Αποκτά και αυτοπεποίθηση και διώξει την μπάλα στην πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχασε η ομάδα του Ακρίτα να πάει τουλάχιστον στα αποδυτήρια με το 2-1 με το χαμένο πέναλτι από τον Ρωμό. Έπεσε στην σωστή θέση ο Κυριάκου.
1: Εξετάζουν αν κινήθηκε ο τερματοφύλακας τώρα. Γι' αυτό καθυστερεί.
0: Συνεχίζει κανονικά το παιχνίδι.
1: Μάλιστα, τώρα, μάλιστα. Διότι δεν κινήθηκε.
0: Δεν κινήθηκε. Και η ομάδα του Ακρίτα πιέζει ξανά μπροστά.
1: Δεν κινήθηκε αντικανονικά, εννοούμε. Διότι κινήθηκε σωστά.
0: Δεν κινήθηκε πάνω στη γραμμή. Η μπάλα έρχεται πίσω. Εκεί που είναι ο Βινιάτο. Βινιάτο βλέπει από την απέναντι πλευρά και αφήνει την μπάλα στον Ανάγκ. Αυτό κατεβάζει με το πόδι. Πάει να τον πιέσει τώρα ο Κυριάκου. Πάει ο Φιλιώτης. Βγάζει την μπάλα εκεί που είναι ο Καρλίτος. Χάρη το βηματισμό του. Έρχεται με δεύτερη προσπάθεια. Κερδίζει ο Μίλλερ. Ο Μίλλερ ο οποίος πάει να κατεβάσει να φέρει την μπάλα πίσω. Κερδίζει όμως ο Σαββό που είναι ταχύτατος. Συγκλίνει. Πάει προς τον χώρο του κέντρου. Ζητάει μπάλα ο Κονσεσάο και την παίρνει. Όλα αυτά κάτω από τον χώρο του κέντρου. Ίσως τελευταία ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΛ να φέρει αρκετό κόσμο μπροστά από την εστία του Πεντρέου. Έρχεται όμως ο Βινιάτο, κέρδισε την μπάλα. Να ο ρυθμός που έχει ξεκινήσει να είναι γρήγορος. Με τον Ανάγκ τώρα να προσπαθεί. Έρχεται ο Φιλιώτης για ακόμη μια φορά. Κάνει πολύ καλή άμυνα πάνω στον Ανάγκ. Πέφτει κάτω. Παίζεται λέει ο Κροάτης και έχει την ευκαιρία τώρα η ΑΕΛ να βγει μπροστά. Με μακρινή παλιά, με στόχο τον Σαββό. Έρχεται όμως, κερδίζει την μπάλα εκεί ο Μίλλερ. Ο Μίλλερ στον Καρλίτος. Καρλίτος πιέζει ψηλά τώρα ο Μουγκ. Πάει μπάλα στον Ζάμπελιν. Ζάμπελιν, να δούμε αν έχει χώρο και χρόνο για να τροφοδοτήσει, να φέρει την μπάλα μπροστά από την εστία του τερματοφύλακα του Κυριάκου που απόκρουσε του πέναλτι του Ρωμό στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έπεσε στην σωστή θέση, στην δεξιά πλευρά, εκεί που εκτέλεσε και το πέναλτι ο Ρωμό και είπε όχι ο νεαρός, ο κοσαντιάκρονος τερματοφύλακας της ομάδας της ΑΕΛ με τον Βινιάτο. Βινιάτο κατεβάζει μπάλα στον Ζήνωνος. Ζήνωνος στο Βινιάτο, αυτό συγκλίνει, βλέπει από την απέναντι πλευρά τον Ζάμπελιν. Παίξε γρήγορα, του λέει ο Κάς. Καθυστερεί ο Ζάμπελιν, βγάζει τώρα τη σέτρα εκεί που είναι ο Μανού. Κατεβάζει την μπάλα, βγαίνει όμως ο Κυριάκου ανίκητος ακόμη μια φορά. Πέφτει, μαζεύει την μπάλα, πέφτει κάτω. Λογικά ο Κροάτης θα στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια και το κάνει. 1-1 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα στο πρώτο ημίχρονο. 18 λεπτό Μίλλερ το 1-0. 20 λεπτό Σαββό το 1-1. Χαμένο πέναλτι για την ομάδα του Ακρίτα στο 45 λεπτό. Έπεσε ο Κυριάκου στη σωστή θέση. Το πέναλτι που εκτέλεσε ο Ρωμό διατηρείται το 1-1. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Ακρίτα είναι στη δεύτερη κατηγορία. Υπάρχει όμως ακόμη ένα ολόκληρο ημίχρονο επιστροφή στη Λευκοσία. Σάβα Κοσάρη.
1: Να είσαι καλά, Γιαννάκη, που πάρε τις ανάσες σου. Πάμε και εμείς στο διάλειμμα μας, φίλες και φίλοι. Θα επιστρέψουμε την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
8: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
7: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
8: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
7: ίνκο, make the world in your hands.
9: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
10: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
12: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή Αντίστροφη Μέτρηση Βουλευτικές Εκλογές 2026 με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
13: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
3: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
4: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να

0: ανάποδα.
1: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
2: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
4: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
6: Crust τι?
5: Δβα Crust! Δος Crust! Two Crusts! Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
6: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πείνα!
5: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
7: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy!
8: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα!
9: Καλά! Πώς γίνεται αυτό?
8: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
9: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
8: Ακριβώς. Promo code intobet40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
13: Και θα ήθελα εδώ να πω ότι οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου που ακούτε κάθε φορά που μπαίνουμε στην εκπομπή μας. Μπορείς να ζήσεις μοναδικές εμπειρίες στην Ευρώπη και στην Κύπρο. Από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και συναυλίες μέχρι Φόρμουλα 1. Κάντε δωρεάν εγγραφή ή αναβαθμίστε τα στοιχεία σας στο σχέδιο και μπείτε στις μηνιαίες κληρώσεις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, θα έχουμε πολλά να πούμε και στην συνέχεια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε στο δασάκι. Πάμε στον Μίλτο.
14: Λοιπόν, όλα έτοιμα στο δασάκι. Με δύο αλλαγές σήμερα της Άχνας. Έχουν περάσει εκτός ο Παντελή στη θέση των Μασάδων, όπως επίσης και ο Τούμπας, ο τερματοφύλακας του Εθνικού, έχει περάσει στη θέση του νεαρός ομάδου Κωνσταντίνου. Ξέρω αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα ή απλά είναι για να δοκιμάσει ο κύριος Βέσκο Μιχαηλόβιτς τον νεαρό τερματοφύλακα.
13: Πάρε την ανάσα σου, πάρε την ανάσα σου, κλείστε το ακουστικό, το μικρόφωνο σου γενικά, πάρε την ανάσα σου. Κάποιοι πιστεύουν ότι τα λάθη των ξένων διαιτητών οφείλονται στην ποιότητά των. Όταν ταξιδεύουν, γνωρίζουν εκ των προτέρων την αποστολή των, όπως γνωρίζουν και την αμοιβή τους, χωρίς να γνωρίζουν τον σπόρσορα τους, λέει ο φίλος 802. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό το πράγμα, φίλο 802. Πραγματικά δεν θέλω να το πιστέψω. Να είσαι καλά. Πάμε ξανά στο Μίλτο. Έλα, Μίλτο μου.
14: Λοιπόν, συνεχίζουμε όπως έχουμε πει, δύο αλλαγές του ο Εθνικού. Οι Παντελή και Τούμπας έμειναν στα πολιτήρια. Η Μασάδο και Παπακοσταντίνου έχουν περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ένα πολύ ωραίο σου τώρα από τον Γκονζάλες, πέφτει σωστά και απομακρύνει ο Παπαχαραλάμπους, τον Μαρφίλα Γαστινία Σαραίπου, στην πρώτη καλή στιγμή για τον Εθνικό στο 47, και ενώ πάντα βρισκόμαστε στο 0-0 εδώ στο Τασάκι. Στο
13: παιχνίδι. Όλα έτοιμα για να αρχίσει για το παιχνίδι στη Λευκοσία. Θα πάμε στο Λούι αφού χαιρετήσω και τον καλό μου φίλο τον Νίκο από την Μάνη και στην Κρήτη και στη Μάνη. Το πληρώνεις με στεφάνι. Να σε καλά, φίλε Νίκο, να σε καλά πραγματικά. Έλα, Λουί.
0: Επιστρέψαμε, ξεκίνησε το μάτς, ένα λεπτό έτσι μέσα στο μερικά δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. 0-0 το σκορ, Ολυμπιακός Ανόρθωση, 1221 τα εισιτήρια.
13: 1221.
0: 1275 στο κάτω διάδομα της
13: δημιουργίας. Λαλούσαμε για τη Μάνη, δεν μπορούσαν να τα 1821 τα εισιτήρια.
0: Γιατί όχι.
13: Λοιπόν, είδες Νίκο μου πως το σύνδεσαμε, έτσι, λοιπόν, να είσαι καλά. Έλα, Λουί.
0: Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με την Ανόρθωση. Να έχει κερδίσει ένα πλάγιο και να μην έχουμε μπάλ, μην έχουμε ball boys στην Ανατολική Κερκίδα, δεν ξέρω. Α, δεν έχει κάτω, έχει μόνο στην Κερκίδα πάνω ball boys. Δεν ξέρω αν καθυστέρησαν να πάνε, ναι τώρα πάνε τα παιδάκια. Στην Ανατολική Κερκίδα καθυστέρησε λίγο το να εκτελεστεί το πλάγιο. Φάουλ που κερδίζει η Ανόρθωση και έχουμε τραυματισμό, οπότε αν θέλετε κρατά το πόδι του.
13: Να πάμε στο Μίλτο.
14: Με την Ομόνια να δει που τον έχει κάτω κυμπάλας μέσα στην περιοχή. Αδυνατή να πιάσει το σουτ όπως θα ήθελε μέσα στην περιοχή ο Ευρυπίδου και από μάκρυνο ή του Εθνικού ήταν η εκτέλεση κόρνερ από πλευράς Ομόνια Σαραδί που μια ολιγορία από πλευράς Εθνικού να απομακρύνουν την μπάλα. Ο Ευρυπίδου δεν πιάσει το σουτ όπως θα ήθελε και έτσι μπάλα παραμένει μεν σε πόδια τον υποσχεστό της Ομόνια Σαραδί που ωστόσο πέρασε να εκμεταλλεύτηκε μια καλή στιγμή στο 48 λεπτό. Καλή στιγμή είχαμε για τον Εθνικό με το σουτ του Γκονζάλες όπου έδιωξε ο τερματοφύλακας της Ομόνια Σαραδί που σε κόρνερ. Μια βαθιά μπαγιά τώρα ο Δημητρίου απομακρύνει με το κεφάλι σε ένα σημείο που είναι ο νεοεισελθόντας Μασάδο με την μπάλα υπό την πίεση ποδοσφαιριστής της Ομόνια Σαραδί που θα του παραχωρήσει πλάγιο out για την ομάδα του Εθνικού. Από δεξιά φάουλ τελικά με τον Μάριο Δημητρίου να ετοιμάζει να το εκτελέσει. Πίσω η μπάλα εκεί που είναι ο Νενέκο. Ακόμα πιο πίσω στον Κονφέ. Ο Κονφέ γεμίζει σε ένα σημείο που πιο ψηλά από όλους θα βγει και θα απομακρύνει σε πλάγιο out ο Ενρίκε. Εκτελείται στα γρήγορα. Ο Γκονζάλες γεμίζει ψηλά η μπάλα. Ο Μαχαραλάμπους φαίνεται να ελέγχει την μπάλα. Αυτό κάνει να τη μαζέψει και θα τροφοδοτήσει τον Ζορζίνιο. Ο Ζορζίνιο ανεβαίνει κάθετα. Αλλάζει παιχνίδι αριστερά. Εκεί που είναι ο Ασενούν. Περνάει ο Ασενούν όμως υπό την πίεση του Πεχλιβάνη. Θα κερδίσει την μπάλα. Ο ποδοσφαιριστής του Εθνικού θα την επιστρέψει πίσω στον Λουίς Φελίπε. Και πάλι Πεχλιβάνης θα παίξει κάθετα. Πιέζουν τις Ομόνια Σαραδί που κερδίζουν αλλά με φάουλ για τον Εθνικό.
0: Το παιχνίδι τώρα στην πέντε επαναρχίσει και ο Ολυμπιακός προσπάθησε να βγει με μια κάθετη πάσα του Κοβαλένκο που δεν πέρασε.
13: Να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται της Μικόνου 69-41. Είμαι πιο ενημερωμένος, είμαι πιο έγκαιρος από εσένα. Αλλά αποδοκιμάσαν, κάποιοι αποδοκιμάσαν και τον Αταμάν την ώρα που πήγε μέσα στο γήπεδο.
0: Σου το είπα, ήταν μισό χειροκρότημα, μισές αποδοκιμασίες. Απλά να σου πω ότι είδα και τις δηλώσεις του, μοιάζει πνευματικά άδειος ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Και από ό,τι με ενημέρωσε και φίλοι έτσι που βλέπαν εκεί που πήγαν να δω τα εισιτήρια το παιχνίδι, δοκίμασαν και κάποια νέα συστήματα τώρα που έμεινε έξω.
13: 71-41 τώρα.
0: Εντάξει,
13: άμα τον παρακολουθήσεις έτσι επισταμένα και στις καλές στιγμές κάποτε φαίνεται ένα άδειος, χάνεται, κάπου χάνεται. Χάνεται.
0: Ίσως ψάχνει κίνητρα, δεν ξέρω. Ένα φάουλ εδώ που κάνει ο Μάριος Ηλία, τράβηγμα μπλούζας και θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Δεν άφησε τον παίχτη του Ολυμπιακού να φύγει στον ευθυνδιασμό. Πρέπει να ήταν ο Ζαν Φελίπε. Ο Μπαρπόσα θέλει να βγάλει τον Ολυμπιακό μπροστά. Ο Ενρίκε πίσω στον Ταλιχμανίδη και αυτός στον Κονομή. Τον πιέζει ο Κις, ο Κονομής θα βρει τον Κοβαλένκο που κάνει ωραίο πρώτο κοντρόλ, αλλά είναι υποπίεση. Αλήθεια είναι ότι η Ανόρθωση έχει καταφέρει να κλειδώσει τις προσπάθειες του Ολυμπιακού με αυτή την πίεση που παίζει ψηλά. Δεν είναι ότι κάνει κάτι στο δημιουργικό κομμάτι σπουδαίο, αλλά έχει καταφέρει να μην επιτρέψει στον Ολυμπιακό να δημιουργήσει. Τουλάχιστον στα αυτά τα πρώτα 50 λεπτά με το σκορ στο 0-0. Η Ανόρθωση κερδίσει ένα πλάγιο ακριβώς στον χώρο του κέντρου. Δεν είχαμε στο ημίχρονο καθυστερήσεις. Θυμήθηκα την περσινή αντίστοιχη Σφαιρίδων που ήταν τα κομμένα τα δίχτυα στη Λεμεσό.
13: Για να υπάρξει καθυστέρηση.
0: Ναι, ναι, θυμάστε. Ήταν στην τελευταία αγωνιστή για δεν κάνω λάθος. Η μπάλα πάει αριστερά και ήταν, τη βλέπαμε στο στούντιο που ετοιμαζόμαστε για εκείνη τη συνέντευξη στη Κέβολε του Πρόδρομου Πετρίδ. Πώς περνάει ο καιρός. Μακρινή παγιά με τον Ηλία για την ανόρθωση από αριστερά. Ο Μάριος Ηλία έχει την μπάλα στην κάθε...
13: Άρχισε και το παιχνίδι στο τέλος, κύριε Αγγίδης. Πάμε και εκεί να μας πει ο Γιαννάκης αν έχουν γίνει αλλαγές. Έλα, Γιαννάκη.
15: Ναι, ναι, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει γίνει μια αλλαγή και αυτή για την γηπεδούχο ομάδα του Ακρίτα Κλώρακας. Ο κύριος Γιαννάκης Οκάς έβγαλε αμυντικό τον Αντωνίου, έβαλε στην θέση του τον Τάφερ Σχόφερ, ένας μέσο επιθετικός ποδοσφαιριστής. Από εκεί και μπρος συνεχίζουν Πετρέου, Μίλερ, Ρωμό, Ιωάννου, Βινιάτο, Ζάμπελιν, Ζήνωνος, Μανού, Καρλίτος και Ανάγκ για τον Ακρίτα. Ενώ ο κύριος Μαρτίν ξεκίνησε και συνεχίζει με Κυριάκου Νταβόρ, Χριστοφή Μιλοσάβλεβιτς, Ιμανισίμου, Εφιλιώτη, Σαβό, Μακρίκον, Σεσάο, Μουκ και Παναγή. 1-1 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα, 18 λεπτό Μίλερ, το 1-0 για την γηπεδούχο ομάδα του Ακρίτα Κλώρακας. Στο 20 λεπτό γρήγορα απάντησε η ομάδα της ΑΕΛ με τον Σαβό, μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Ακρίτα να πάρει προβάδισμα. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ρωμό κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε, έπεσε όμως στη σωστή θέση, στην δεξιά πλευρά ο νεαρός τερματοφύλακας ο Κυριάκου και έδιωξε την μπάλα. Χάθηκε η μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Ακρίτα. Είδαμε εδώ και τον προπονητή της Εθνικής Ανδρών Τερματοφυλάκων, τον κύριο Νίκο Κωνσταντινίδη. Δεν ξέρουμε και είναι σίγουρο ότι θα παίρνει αρκετές σημειώσεις βεβαίως για τον νεαρό. Με τον Πετρέου στο δεύτερο ημίχρονο έχει πάρει την εστία στον κυκλικό κόμπο που οδηγεί προς την κάτω πάφο, ενώ από την άλλη ο Κυριάκου έχει πάρει την εστία στον κυκλικό κόμπο που οδηγεί προς την Λεμεσό. Πετρέου, 45, λιγότερο από 45 λεπτά. Θα δούμε φίλες και φίλοι του Σπορ FM 95, της πρώτης αθλητικής συχνότητας της χώρας, ποια ομάδα θα ακολουθήσει τον Εθνικό και την Ένωση Νέου Παραλιμνίου. Ακρίτας Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός Ακρίτας, αυτό θα το δούμε. Σιγά σιγά περνάει ο χρόνος.
0: Έχουμε ένα φάουλ του Ζωάου Μάριο μέσα στην περιοχή, πήγε να πιέσει και να κερδίσει την μπάλα. Παίχτης της αναρθωσής στο εδάφος, διακόψε απλά επειδή ο Ζωάου Μάριο είναι κίτρινη.
13: Είναι κίτρινισμένο με μια άδικη καρτά. Και... ναι. Θα είναι διπλά άδικο αν φύγει με δεύτερη κίτρινη κάρτα τώρα.
0: Όχι, δεν θα φύγει, απλά το λέω σαν σημείωση γιατί δέχτηκε έτσι παρατήρηση και είναι στον τέταρτο ο Στέφανος Χαραλάμπους να περάσει στο παιχνίδι, να δούμε ποιος θα βγάλει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Επιστρέφουμε στο Γιαννάκη.
15: Με τον
0: θα βγάλει τον Ζωά Μάριο, απλά το λέω έτσι σαν σημείωση.
13: Και πολύ σωστά κάνει.
0: Ναι, ναι.
13: Και πολύ σωστά κάνει. Έλα Γιαννάκη μου.
15: Καρλίδος πάει να βγάλει την μπάλα εκεί στον Ζήνωνο, πέφτει όμως εκεί πάρα πολύ ωραία, κάνει άμυνα ο Χριστοφίο νεαρός για την ομάδα της ΑΕΛ και πάει να βγάλει μπροστά, όμως κερδίζει ξανά με τον Ιωάννου, πάει να βγάλει τη σέντρα, να η ευκαιρία που πάει να γίνει, έρχεται ο Καρλίδος, κατεβάζει μπάλα, είναι αδύνατο εκεί η σέντρα του, κερδίζουν οι της ΑΕΛ και η μπάλα με τον Ζάμπελιν. Ζάμπελιν πάει να κάνει το λάθος, είναι ο αρχηγός ο Ανδρέας ο Μακρύς, ο Μπαφίδης, σήμερα κεντρικός επιθετικός της ομάδας της ΑΕΛ, έκανε το λάθος, η μπάλα πάει στον Βινιάτο και αυτός δεξιά στον Τάφερ Σχόφερ, ο οποίος πήρε την θέση του Ιωάννου στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτός τον Βινιάτο. Βινιάτο συγκλίνει. Βλέπει τις επιλογές του. Πιέζουν ψηλά οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΑΕΛ. Πάει πίσω στον Ζάμπελιν και αυτός τον Τάφερ Σχόφερ. Τάφερ Σχόφερ τον αρχηγό τον Ιωάννου. Άσυν και η κυκλοφορία της μπάλας τώρα από τους ποδοσφαιριστές του Ακρίτα. Την μπάλα πάει στον Βινιάτο. Βινιάτο κάθε την παλιά δεξιά στον Τάφερ Σχόφερ. Τάφερ Σχόφερ στον Ζάμπελιν. Ζάμπελιν δεξιά στον Βινιάτο. Πάει να τον πιέσει ο Χριστοφί Βινιάτο στον Ιωάννου. Πάει να κάνει κάτι φιλόδοξο εκεί που δεν υπάρχει κανείς. Πάει να γίνει το λάθος. Έρχεται ο Κυριάκου όμως την τελευταία στιγμή και διώχνει την μπάλα μπροστά. Από τον ταχύτατο έφευγε εκεί ο Ρωμό και πάει να βγει τώρα η ομάδα της ΑΕΛ μπροστά. Κάθε την παλιά με στόχο τον Σαβό. Ανοίγει την μπάλα. Πέφτει στα πόδια του. Τάκλιν σωστό. Ο Μίλερ χτυπάει την τελευταία η μπάλα πάνω στον ποδοσφαιριστή της ομάδας της ΑΕΛ. Είναι πλάγιο out. Λέει ο κύριος Απάδρος Γεωργίου, ο βοηθός του διαιτή. Είναι πλάγιο out. Είναι για την γηπεδούχο ομάδα του Ακρίτα Κλώρακας. 50 λεπτό. Ακούτε και καλά κάνετε πάντα το Sport FM 95, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Ακρίτας Κλώρακας 1, ΑΕΛ Μεσού 1. Η Λευκοσία είναι στο 0-0 με αυτό το αποτέλεσμα. Η ομάδα του Ακρίτα πέφτει στη δεύτερη κατηγορία. Υπάρχει όμως αρκετός χρόνος ακόμη. Πάει να βγει η μπάλα με τον Κονσεσάο. Κατεβάζει αυτό την μπάλα. Κάθε την παλιά με στόχο τον Σαββό. Στη μεγάλη περιοχή κάνει το πλάσ έξω. Να η πρώτη τελική προσπάθεια για την ομάδα της ΑΕΛ. Με τον δαιμόνιο σήμερα τον Σαββό, ο οποίος έκανε το πλασέ. Σαφώς ανήσυχος ο κύριος Γιαννάκης ο Κάς. Πάει πίσω στον πάγκο, συνομιλεί εκεί με τους
0: κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Επετοιμάζεται να εκτελέσει ο Ζαν Φελίπε, ανεβάζει παίχτες. Ο Ολυμπιακός, η εκτέλεση προς το δεύτερο δοκάρι, οικονομεί στο κεφάλι στην αγκαλιά του Jacob Karlstrom. Παραμένει το 0-0. Κάτι έλεγε ο Γιαννάκης, τον διέκοψα. Υπάρχει παίχτη στο έδαφος στο Ολυμπιακό και μπαίνει αμέσως ιατρική ομάδα. Ελπίζω να μην είναι σοβαρό. Τρέχουν όλοι πίσω στο Γιαννάκη και θα σας ενημερώσω.
15: Ναι, επιστρέφουμε ξανά στο Στέλιος και Κυριακίνης. Αυτό που έλεγε αλλού η Νικολάου είναι ότι ο Κονσιερσάου, όποτε πάρει μπάλα την μπροστά του, είναι καλό στο σημερινό παιχνίδι. Είναι ταχύτατος, έκανε το πλασέ μπάλα ελάχιστα εκατοστά έξω από την κάθε δοκό της εστίας του τερματοφύλακα του Πετρέου. Πάει να βγει μπροστά τώρα ο Ακρίτας με τον Βινιάτο, γίνεται το λάθος. Έρχεται με δεύτερη προσπάθεια ο Ζήνωνος, δείχνει το σημείο δεξιά, δηλαδή εκεί που είναι με τη μαύρη φανέλα ο διαιτητής ο Άντε Κόλινα, ο 32χρονος διαιτητής, η μπάλα είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας της ΑΕΛ. Παίξε γρήγορα, λέει ο Γιαννάκης, ο Κάς κάνει εκεί και κάτι λέει και στον τέταρτο διετή το play out που είναι έτοιμοι να το εκτελέσουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ. Η μπάλα πάει πίσω στον Ξιστοφή, πάει να τον πιέσει τώρα εκεί ο Ρωμό, ο τερματοφύλακας ο Κυριάκου, ο οποίος μάζεψε και την μπάλα στην μονομαχία που είχαν στο πέναλτι Ρωμό και Κυριάκου, έδιωξε την μπάλα στην δεξιά του πλευρά, έπεσε στη σωστή θέση και έδιωξε την μπάλα στην εκτέλεση πέναλτι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-1 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα, η αγωνία στο κόκκινο, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, μέχρι το τελευταίο λεπτό όπως εξελίσσουν τα παιχνίδια. Τα Φερσκόφερ, βλέπει τις επιλογές του, είναι δεξιά και αφήνει την μπάλα στον Ανάγκ. Αυτός πήγε να χάσει το βηματισμό του, έρχεται με δεύτερη προσπάθεια, κερδίζει την μπάλα, πάει να μπει επικίνδυνα στη μεγάλη περιοχή, πάει να κάνει το δυνατό σουτ, έρχεται εκεί ο Χριστοφή, διώχνει όπως όπως με δεύτερη προσπάθεια ο Μακρύ, διώχνει την μπάλα με πάρα πολύ δύναμη εκεί που είναι ο Ζάμπελιν. Μόνο στο Ζάμπελιν, φωνές τώρα από τον κύριο Γιαννάκη, ο Κα έχει δεξιά του εκεί τον Ιωάννου και πιο αριστερά τον Μίλερ, προετοιμάζει δίνει την μπάλα στον σκόρε. Αυτός που άνοιξε το σκορ στο 18ο λεπτό, ποδοσφαιριστής της ομάδας του Ακρίτα. Η μπάλα πάει πίσω ξανά στον Ζάμπελιν, Ζάμπελιν στον Μίλερ. Οι Μίλερ έχουν χώρο και χρόνο τώρα, κατεβάζουν την μπάλα κάτω εκεί που είναι ο Μανού. Μανού στον Ανάγκ, ζητάει την μπάλα όμως υψωμένο το σημειάκι του βοηθού από την απέναντι πλευρά του κύριου Πέτρου Πέτρου. Η μπάλα είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού που έχουν τη συμπαράσταση σήμερα περίπου 100 φίλων της ομάδας.
0: Μπροστά ο Ολυμπιακός στην μεγάλη περιοχή με τον Πικί πλάτη, πήγε να περάσει πάσα. Δεν τα κατάφερε στον Χαραλάμπους, η ανόρθωση θέλει να βγει τώρα μπροστά με τον Μάριο Ηλία αντεπίθεση. Μένουν πίσω αφού ο Ολυμπιακός επέστρεψε και η κατοχή για τους φιλοξενούμενους. 0-0 το σκορ στο 58 προς 59 Ολυμπιακός και ανόρθωση, χωρίς να αλλάζουν τα δεδομένα στον βαθμολογικό πίνακα με τις δύο ισοπαλίες σε Λευκοσία και Πάφο. Μένει ο Ολυμπιακός πεφτή ο Ακρίτας, όλα ανοιχτά όσο συνεχίζονται τα παιχνίδια σε αυτά τα κλειστά σκορ. Φάουλ τώρα που κερδίζει την ανόρθωση. Έχουμε σφύριγμα από τον διαιτητή για χέρι εδώ. Ενώ ο βοηθός έδωσε out. Όχι. Έδωσε, μπερδεύτηκα, τους μπέρδεψε ο διαιτητής. Γιατί ο βοηθός δίνει out υπέρ της ανόρθωσης και ο διαιτητής στηρίζει και νομίζω έδωσε χέρι υπέρ του Ολυμπιακού. Ότι δηλαδή πριν βγει μπάλα στο πλάγιο, τελικά όχι. Τελικά ο διαιτητής άλλαξε την απόφαση στο πλάγιο και διόρθωσε τον βοηθό του δίνοντας πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Αριστερά όπως επιτίθονται οι μαυροπράσινοι, συμπληρώνουμε και το 59 σε μερικά δευτερόλεπτα, παραμένει το 0-0.
13: Θυμήθηκε και ο φίλος 482 το παιχνίδι εκείνο που είπες για τα δίχτυα.
0: Εδώ είχαμε πτώση του Πικί έξω από την περιοχή, ζήτησε φάουλ, νομίζω έπεσε λίγο εύκολα, ήταν πολύ κοντά ο Βουλγαρός διαιτητής που το έκανε αμέσως την παρατήρηση να σηκωθεί, χωρίς όμως να τον κυτρινίζει για θέατρο. Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει ξανά να μπει στην εξίσωση, θυμίζω 780 περίπου εισιτήρια για τους μαυροπράσινους και λίγο πάνω από τα 400 για την ανόρθωση. Ευκαιρία τώρα, το σουτ πάνω στην γραμμή πριν τον τερματοφύλακα, πρέπει να έχει πορεία προς τα δίχτυα. Η μπάλα σέντρα out για την ανόρθωση. Θα σταματήσει την προσπάθεια του Ολυμπιακού και του Χαραλάμπου συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος. Να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής της ανόρθωσης ήταν στο συγκεκριμένο σημείο που έστεισε την κατάσταση. Νομίζω είναι ο Χατίν, αλλά να το δούμε ξανά, να είμαστε βέβαιοι. Όχι, είναι ο Καραμανόλης πρέπει να είναι, που έκανε την απόκρουση. Τόσιτς, το 44 είναι ο Τόσιτς, το 47 ο Καραμανόλης. ο Τόσιτς έκανε την απόκρουση. Είναι η πιο μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο 60, στο δεύτερο ημίχρονο. Και ο Ολυμπιακός δείχνει καλύτερα σε σχέση με όλη την προηγούμενη ώρα που είμαστε στο στάδιο Γάσιπι και προσπαθεί να βρει αυτό τον γκολ που θα του δώσει πολύ μεγάλες πιθανότητες, ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες για την παραμονή του στην πρώτη κατηγορία. Σέντρα δεύτερο, δοκάρι, κινείται ο Πικής, παίρνει το κεφάλι, θέλει να βρει την παίχτη, έπεσε στο έδαφος. Το παιχνίδι συνεχίζεται με Μάριο Ηλία για ανόρθωση που θέλει να βγάλει την ομάδα του στην αντεπίθεση. Πρέπει να κάθε την πάσα πίσω από το κέντρο στον Κιθ και αυτός με τη σειρά του μια ωραία πάσα και η τρίπλα από τον Σάτ είναι πολύ ωραία για να περάσει κάθε την ευκαιρία. Πέφτει ο Μπαρπόσα, κόρνερ, πολύ ωραία, ξεδιπλώθηκε ανόρθωση με τον Τακρούς να είναι ο τελευταίος αποδέκτης της μπάλας μετά την κάθε την πάσα από τον Μίντεντορφ και τον Μπαρπόσα να παραχωρεί κόρνερ για την ανόρθωση, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Μίντεντορφ.
13: Άκουσες που σου είπα ότι θυμήθηκε και ο φίλος 482 το παιχνίδι με τα δίχτυα. Ήταν το ΑΕΛ Καρμιώδης. ΑΕΛ Καρμιώδης. Και πλήρωσε την έφορος ποδοσφαίρου της Καρμιώδης.
0: Θυμούμαι ότι ήταν στο Αλφα Μέγαλα, δεν θυμούμαι τις ομάδες. 62 λεπτά στο παιχνίδι. Το κόρνερ εκτελείται τώρα από τον Μίντεντορφ. Βγαίνει ο Ταλιχμανίδης εκεί με τον Τζέπαρο, από λίγο έδιωξαν την μπάλα και θέλουν να βγάλουν αντεπίθεση. Υπάρχει τράβημα και κάρτα και για άλλο ακόμη έναν ποδοσφαιριστή της ανόρθωσης. Ο Αμποταέ είναι και ο Καραμανόλης καθυστερεί για αυτός και νομίζω κυτρινίστηκε και ο Καραμανόλης. Είχαμε δύο κίτρινες. Γιατί πήγε και ο Καραμανόλης, πήγε την μπάλα. Θα ήθελα να ξαναδώ την φάση γιατί κοιτούσα. Να μην κάνω λάθος το όνομα του Αμποαγκή και έσκυψα το κεφάλι.
13: Έχουμε κόκκινη κάρτα, ρε.
0: Κόκκινη, είναι δεύτερη του Αμποαγκή.
13: Μάλιστα.
0: Είναι δεύτερη του Αμποαγκή. Σήκωσε το χέρι, ναι, ήταν χρεωμένος. Ήταν χρεωμένος από το πρώτο ημίχρονο. Και τώρα η ομάδα του Ολυμπιακού με αριθμητικό πλεονέκτημα στο 63. Ο επιθετικός, ο εκτρέμ της ανόρθωσης, κυτρινίζεται και σε μια διάταξη 4-4-1 τώρα προσπαθεί να...
13: Όμως θα πω τα ίδια, ρε Λουί. Εν είναι η φάση, ξέρεις, η βαρβάτη που να πει στέλνεις παίχτη στα αποδυτήρια.
0: Δεν είναι αυτό που λέμε και ότι πάει να βγει και... και βλέπω τώρα και την πτώση, τώρα την είδαμε. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Σαβά. Αλλά εντάξει, εκεί ο Αμπακή κυτρινισμένος έπρεπε να το αποφύγει. Και για τον ίδιο, γιατί καμιά φορά ξεγελούν και οι φάσεις όταν φεύγει μια ομάδα σαν αντεπίθεση. Ο Ολυμπιακός είναι στην περιοχή, ένα σούτ απόκρουση Χάλστρομ, δεν είναι καλή απομάκρυνση. Είναι εκεί όμως τεράστια ευκαιρία και πάλι ο Σατίν ήταν αυτή τη φορά. Ναι, ο Σατίν, τεράστια η ευκαιρία, μπήκε στην περιοχή ο Χαραλάμπος πάλι την ώρα που τον πέρασε στο παιχνίδι. Ο προπονητής του δημιουργεί. Εδώ με τον Ενρίκε συνεργάστηκε, κέρδισε το κόρνερ ο Ολυμπιακός και θα το εκτελέσει με τον Ζαν Φελίπ. Ανεβαίνει η ομάδα του...
13: Ευνοϊκότερες οι προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό, Λουί.
0: Είναι τεράστια ευκαιρία από τον Μπράντονιτς πάνω στην περιοχή. Εδώ η κομπίνα, ο Κοβαλέγκο και άλλο κόρνερ, όμορφα εδώ συνεργάστηκαν και πάλι... εδώ περιμένουμε, λέει ο διαιτητής. Ο βοηθός είναι μπροστά από τον εκτελεστή του κόρνερ. Δεν ξέρω αν θέλουν να δουν τη φάση ότι δεν υπήρχε κάτι το μεμπτό. Το σουτ του Κοβαλέκο, δεν φεύγει τώρα ο βοηθός για να εκτελεστεί το κόρνερ στο 65. Βρίσκει ρυθμό ο Ολυμπιακός μαζί και οι φίλοι του. Το κεφάλι ο Χάλστρομ. Ένα κρεσέντο ευκαιριών του Ολυμπιακού. Ο Κοβαλέκο απόκρουση είναι... δύο αποκρούσεις πάνω στην γραμμή και από ποδοσφαιριστές και τώρα ο Χάλστρομ.
15: Φεύγει η ταχύτητα τώρα για την ομάδα του Ακρίτα. Ρωσμό στη μεγάλη περιοχή, αφήνει την μπάλα πίσω στον Ζήνονο. Ζηνατό σουτ! Κυριάκου λέει όχι. Πόπο, τι εκπληκτική απόκρουση. Τι κάνει ο νεαρός απόψε. Διώχνει την μπάλα σε κόρνερ στο 60 λεπτό.
0: Εκτελέστηκε το κόρνερ χωρίς κάποια φάση. Απλά για να μείνουμε στο Γιαννάκι, υπάρχουν και αλλαγές εδώ.
15: Με τον Κυριάκου να κρατάει το 1-1 για την ομάδα του, με το δυνατό σούτ που έγινε για την ομάδα του Ακρίτα, με τον εκείνο να μην το πιστεύει ο ποδοσφαιριστής της ομάδας του Ακρίτου. Όπως ερχόταν η μπάλα, ο Ρωμό σήκωσε το κεφάλι του, έβγαλε την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Από πολύ μακριά δίνεται ένα δυνατό σουτ. Ήταν λίγο έξω από την εστία του ο Κυριάκου, πέφτει όμως και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Ένα κόρνερ που είναι έτοιμοι να το εκτελέσουν οι γηπεδούχοι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ακρίτα με τον Ιωάννου. Ο κύριος Οκάς που έκανε και δύο αλλαγές. Ιωάννου εκτελεί κεφαλιά, η μπάλα έξω. Η μπάλα ελάχιστα εκατοστά πάνω από την οριζόντια δοκό. Άρχισαν όλοι να κρατάνε τα κεφάλια τους. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, περνάει ο χρόνος, μισή ώρα.
13: Παραμένει ισοπαλία στα δύο γήπεδα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Στα γρήγορα να μας πει ο Μίλτος τι γίνεται στο Δασάκι.
14: Παραμένει ισοπαλία και εδώ στο Δασάκι. Δεύτερο ημίχρονο είχαμε ένα σουτ του Κονζάλε στο 47 από ο Κρούσο Παχαραλάμπους. Μια κεφαγιά πίσω του Κονζάλε στο 65. Διάμεσα στο 56 είχαμε γκολ για τον Ποντικό σε παράλληλο γύρισμα μέσα στη μικρή περιοχή στην Παρασπαρίχτη. Ωστόσο σωστά υποδείχθηκε ως offside. Να πω κάτι σε σχέση με τα άλλα δύο παιχνίδια. Δεν γίνεται αλληλοεπηρεαζόμενα παιχνίδια και τα δεύτερα ημίχρονα να ξεκινούν με 6 λεπτά διαφορά το ένα
13: παιχνίδι. Μα αφού άρχισε με 4 λεπτά διαφορά το ένα παιχνίδι από το άλλο. Έτσι άρχισε.
14: Άσχετα η αρχή. Έπρεπε να περιμένουν και στο δεύτερο ημίχρονο να ξεκινήσουν την ίδια ώρα. Ας δίνουν 20 λεπτά.
13: Έχεις απόλυτο δίκιο, το σχολιάσαμε κι εμείς.
14: Η ΚΟΠ έπρεπε να περιμένει γι' αυτό. Έχουν 6 λεπτά αυτή τη στιγμή, με σκάφη μπορεί να πάει και 10. Δεν μπορεί να επηρεάσει αποτέλεσμα. Λοιπόν, εντάξει, δεν είμαστε εμείς αρμόδια αρχή.
13: Όχι, σωστά το είπε, σωστά το είπαμε κι εμείς νωρίτερα. Πάμε στο Γιαννάκη.
15: Χρόνια βλέπαμε τον παρατηρητή αγώνα, όχι παρατηρητή διαιτησία, να είναι με το τηλέφωνο και να περιμένει όταν κρινόταν όλα. Εν πάση περιπτώσει, συνέχεια στο παιχνίδι μας. Έγιναν αλλαγές. Βγήκε ο Μανού, πέρασε ο Κάστρο. Για την γηπεδούχο ομάδα του Ακρίτα, έβγαλε τον Ταβόρ, έβγαλε και τον Μουγκ ο κύριος Μαρτίν, έβαλε τον Παρούτη και τον Ζάντρι, ο οποίος παίζει σήμερα και φεύγει. Είναι γνωστό, δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Η Μανισίμουε αφήνει την μπάλα στον Κυριάκου, τον πολύ καλό σήμερα νεαρό τερματοφύλακα της ομάδας της ΑΕΛ με πάρα πολύ δύναμη. Έρχεται ο Ιωάννου, κερδίζει την μπάλα. Ιωάννου πέφτει κάτω, σφύριγμα από τον Κροάτι. Ένα φάουλ λίγα μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου από την αριστερή πλευρά. 62 λεπτό. Ακούτε και καλά κάνετε. Πάντα το Sport FM 95. Τελευταία αγωνιστική για το παγκύπρο πρωτάθλημα.
0: Φάουλ σε καλό σημείο για την ανόρθωση που εκτελέστηκε. Επιθετικό φάουλ σφυρίχτηκε. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε στο 68. Είμαστε 0-0 Ολυμπιακός ανόρθωση.
15: Φάουλ για την ομάδα του Ακρίτα. Ο κύριος Γιαννάκης ο Κάς πάει έρχεται στον πάγκο. Σαφώς λέει από την άλλη ο κύριος Μαρτίν σε βλέπει το, σήμερα το αρκετό ροτέσιο που έκανε οι ποδοσφαιριστές του να στέκονται καλά στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Ζάμπελιν αφήνει την μπάλα στον Μίλερ. Μίλερ έχει τον Τάφερ Σχόφερ δεξιά του και τον Κάστρο που πήρε την θέση του Μανού. Γίνεται μια κάθετη παλιά τώρα με στόχο τον Αλάνκ. Πάει να βγάλει τη σέντρα αυτός. Κάπου χτυπάει μπάλα και είναι κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα του Ακρίτα Κλώρακας μπροστά από την κεντρική εξέδρα. Πάει λογικά να το εκτελέσει Τάφερ Σχόφερ ή θα πάει Ιωάννου. Θα παίξουν γρήγορα οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ακρίτα με τον Ιωάννου. Πάει να βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί που δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής. Υψωμένο το σημειάκι του βοηθού από την απέναντι πλευρά του κύριου Πέτρου Πέτρου. Η μπάλα είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας της ΑΕΛ. Η ομάδα της ΑΕΛ τώρα που βγαίνει εκεί ο τερματοφύλακας ο Κυριάκου αφήνει την μπάλα κάτω εκεί στην μικρή του περιοχή και θα τροφοδοτήσει λογικά τον νεαρό τον Χριστοφή. Χριστοφή έχει δεξιά του τον Κονσεσάο. Χριστοφή πάει να τροφοδοτήσει, να φέρει την μπάλα μπροστά από τον Σαβό. Έρχεται όμως ο Ζάμπελιν, κατέβασε την μπάλα με το κεφάλι. Ζάμπελιν πάει να βρει την μπάλα από την δεξιά πλευρά και υπάρχει το Τάφερ Σχόφερ. Κάνει πολύ καλή άμυνα αυτό στον Βινιάτο. Βινιάτο βγάζει στον Ρώμο, άνοιξε πολύ την μπάλα, έρχεται με δεύτερη προσπάθεια, κερδίζει. Ρωμό αφήνει την μπάλα στον Καρλίτος. Καρλίτος δεξιά την μπάλα στον Κάστρο. Κάστρο πιο αριστερά την μπάλα στον Αλάνκα, πάει βάλει τη σέντρα έξω. Έκανε το σούτ όπως η μπάλα πάνω από την οριζόντια δοκό. Άρχισε σιγά σιγά να παίρνει στροφές η επιθετική γραμμή της ομάδας του Ακρίτα. Έγινε το πλασέ η μπάλα πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του τερματοφύλακα του Κυριάκου. 64 λεπτό, 1-1 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα, 0-0 στη Λευκοσία. Ο Ακρίτας με αυτό το αποτέλεσμα είναι στη δεύτερη κατηγορία. Με τον Κυριάκου τώρα τον τερματοφύλακα. Έχει τον Ιμανισίμουε. Του πει δίνει την μπάλα. Ιμανισίμουε δεν πάει ο Ρωμό να πιέσει μπροστά, ούτε τώρα μπροστά πάει εκεί ο Κάστρο. Η μπάλα πάει αριστερά εκεί που βρίσκεται ήταν ο Χριστοφή. Αυτός χρειάζεται κάποιο στήριγμα. Είναι ο Μιλοσάβλης, πάει να του βγάλει την σέντρα Ναι, είναι με μακρινή όμως και κερδίζει την μπάλα ο Ζάμπελιν. Ζάμπελιν στον Ιωάννου. Ιωάννου κάνει κατά μέτωπο επίθεση ο αρχηγός της ομάδας του Ακρίτα. Ιωάννου πάει να βγάλει τη σέντρα. Να η ευκαιρία που πάει να γίνει. Άνοιξε λίγο την μπάλα, απλά έξω. Άλλη μεγάλη τεράστια ευκαιρία. Υψωμένο όμως στο σημειάκι του βοηθού. Θα ελεγχόταν η φάση. Ακόμη μια τελική προσπάθεια και αυτή ήθελε να βγει με την σέντρα του
0: Ιωάννου. Για να δούμε τον Ολυμπιακό. Η προβολή, τεράστια ευκαιρία για τον Μπράντονιτς, άλλη μια φορά που οι παίκτες της ανόρθωσης λένε στοπ, η αμυντική πριν την μπάλα φτάσει στον Καλστρομ έμεινε και στο έδαφος ο παίκτης που έβγαλε την σπουδαία αυτή αμυνά. Πρέπει να είναι ο Καραμανόλης, ο οποίος έπεσε τάκλιν. Τώρα του λέει ότι είναι να βγει γιατί καθυστέρησε το παιχνίδι. Θεωρητικά αυτό είναι η τιμωρία του και έτσι η ανόρθωση μένει. Α, είναι αλλαγή. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει παίχτης έτοιμος να μπει, ο Φουκαρίς, και είναι και με τον αριθμό 8 στη θέση του Κοβαλένκο. Θα μπει ο Αραούχο για τον Ολυμπιακό. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Ο Καραμανόλης που έπαιξε στο δεξί άκρο. Κόρνερ του Ολυμπιακού, 71 λεπτά, 0-0 το σκορ. Για να δούμε και αυτή την εκτέλεση.
15: Καρλίδος, Ελλήνη, να δούμε για λίγο. Καρλίδος, φεύγουν 3 με 4. Να δούμε. Καρλίδος πάει να δώσει την μπάλα δεξιά στο Βινιάτο.
0: Ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό με το κεφάλι του Κονομή να περνά λίγο έξω. Επιστρέφουμε για Αντάκη σε σένα.
15: Πλασέ η μπάλα έξω. Ακόμη μια τελική προσπάθεια. Κάπου χτυπά. Διαμαρτύρονται εκεί ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ακρίτα και συμφωνεί ο κύριος Άντε Κολίνα. Η μπάλα είναι κόρνερ για την ομάδα του Ακρίτα που αυξάνει έτσι την δραστηριότητα μπροστά από την εστία του τερματοφύλακα του Κυριάκου. Πάρα πολύ καλός, εξαιρετικός ο νεαρός τερματοφύλακας. Απόκρουσε και πέναλτι. Πάει να το εκτελέσει τώρα ο Ιωάννου. Σηκώνει το χέρι του. Κάτι που είναι φτιαγμένο στο βοηθητικό εκεί που γίνονται προπονήσεις. Είναι στα κούκλα που γίνονται προπονήσεις.
13: Στο σχόλιο πέγανε νωρίτερα για τον Κυριάκου, τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ. Ο Κυριάκου κάνει ό,τι δεν έκανε ο Τσόα, λέει ο φίλος 839. Συνεχίζει.
15: Μάλιστα, εκτελέστηκε το κόρνερ κεφαλιά, η μπάλα πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του τερματοφύλακα του Παναγιώτη του και του Κυριάκου. Είναι γεννημένος στις 5 Πέπτου του 2004 ο τερματοφύλακας της ομάδας της ΑΕΛ. Αφήνει την μπάλα στην μικρή του περιοχή και τροφοδοτάει δεξιά την μπάλα, ζητάει εκεί ο Χριστοφίνε Κονσεσάου, δεν του δίνει την μπάλα, πάει να κάνει κατά μέτωπο επίθεση. Τώρα δίνει την μπάλα στον Κονσεσάου, άνοιξε αυτό την μπάλα πολύ, έρχεται και κερδίζει πλάγιο η ομάδα του Ακρίτα. Το πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε στα γρήγορα με τον Ρωμό, πέφτει κάτω σφάου, τσίριγμα. Εστατική φάση, έχει την ευκαιρία να φέρει αρκετό κόσμο λίγο μέσα και έξω από τον κεντρικό άξονα της εστίας του τερματοφύλακα του Κυριάκου. Όλοι περιμένουν με αγωνία, όλοι ακούνε τα ραδιοφωνάκια, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. 67ο λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης, 1-1 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Χαμένο πέναλτι για την ομάδα του Ακρίτα. Εκτέλεσε ο Ρωμό, ο Κυριάκου είπε όχι.
13: Πάμε Λευκωσία.
0: Στη Λευκωσία 73 λεπτά, Ολυμπιακός ανόρθωση 0-0. Ο Ολυμπιακός παίζει με το αριθμητικό πλεονέκτημα που του έδωσε η αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Αμποάκη και η κάθετη πάσα που πήγε να βγάλει ο Ζαν Φελίπ μετάνιωσε και έδωσε πίσω στον Κονομή. Ο Μορέιρα που μπήκε πριν λίγο στο μάτς έκανε το 1-2 εκεί με τον Κονομή. Ο Ζαν Φελίπ στον Μορέιρα κάνει μια τρίπλα, θέλει να βρει τον συμπαίχτη του, μετανιώνει για αυτός και αλλάζει πορεία και κατευθύνεται προς τα αριστερά. Τελικά μένουν δεξιά με τον Κονομή. Ο Ζαν Φελίπε είναι στα δεξιά του, ήρθε ο Μορέιρα, δώσε στήριγμα πίσω στον Τζέπαρ και τώρα ο Τζέπαρ θα το δεις και εσύ σαν στην οθόνη σου, δεν ξέρω τι έκανε. Ήταν μόνο στο χώρο του κέντρου, η μπάλα στο αριστερό του πόδι, δύο παίχτες αριστερά του ελεύθεροι. Ήταν λες και έβγαλε την μπάλα έξω από μόνος του, αποφάσισε να την κλωτσίσει έξω, δεν ξέρω. Με μεγάλη δύναμη έστειλε την μπάλα στην ανατολική κερκίδα. Λίγο αψυχολόγητο, λίγο στραβοκλωτσιά, δεν ξέρω τι μπορεί να έκανε ή να σκέφτηκε εδώ. Δεν πάρ' το παιχνίδι πάντως.
13: Έρχεται λίγο καθυστερημένα, τώρα το είδα, διότι έρχεται λίγο καθυστερημένα η εικόνα.
0: Αψυχολόγητο τελείως. Έμειναν και οι δύο συμπαίκτες του και κοιτούσαν. Απορριμμένοι, εντάξει, πρέπει να ήταν μια.
13: Να είσαι καλά, φίλε 72, θα το μεταφέρουμε. Να είσαι καλά. Για Εμπίλτο, άλλαξε κάτι στο Δασάκι.
14: Όχι, όχι. Στο 75 παίζουμε πάντα στο 0-0. Με το ρυθμό να
15: κερδίσει. Συγγνώμη, Μίλτο, φάουλ λέει ο κύριο Αντεκόλη. Να έπεχασε τον τραυματισμό του Ιμανισίμου. Πήρε να κερδίσει την μπάλα εκεί ο Κάστρο. Όμω με φάουλ αντικανονικά λέει ο Κροάτη. Χάνεται ευκαιρία για τον Ακρίτα. Επιστροφή κοντά σου, Μίλτο.
14: Μοναδική αξιόλογη στιγμή στο 72, ένα σούτ του Γκονζάλες μόνος μέσα στην περιοχή, η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Παπαχαραλάμπους, ένα δεύτερο ημίχρονο σε πιο χαμηλούς ρυθμούς από ό,τι ήταν το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Αθάκη.
13: Πάμε στο Μίλτο γιατί έχουμε διακοπή στο Στέλιος Κυριακίδης. Έλα Λουί, με συγχωρείς, στο Λουί είναι πάμε.
0: Στο Μίλτο είμαι, έτσι, σωστά καταλαβαίνω.
13: Στο Λουί, αφού είμαστε στο Μίλτο, εσυχήσετε με.
0: Εδώ η παλιά του Κίς, ο Ανώστασης ανέβηκε όμορφα, ξεδιπλώθηκε καλά, φτάσε μέχρι τα αριστερά, αλλά δεν έβγαλε καλή παλιά ο Κίς, μένει κατοχή για τον Ολυμπιακό με τον Ταλιχμανίδη που παίζει γρήγορα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν αυτό τον γκολ που θα τους κάνει ίσως να κλείσουν το ραδιόφωνο, δεν ξέρω, να μην έχουν το ένα αυτή καρφωμένο στον Ιαννάκη Χριστοδούλου και τον Σπόρ FM 95 και το παιχνίδι του Ακρίτα με την ΑΕΛ. Αλλαγή παιχνιδιού και πάλι του Τζέπαρ, αυτή τη φορά με μεγαλύτερη ακρίβεια αλλά πολύ κακό κοντρόλ του Μπράντονιτς και η Ανόρθωση έχει ευκαιρία να βγει ξανά μπροστά και θα ψάξει να το κάνει με τον Ντιόν και το overlap του Σατίν, ο οποίος περιμένει την παίχτη και δίνει στον Κις πίσω η μπάλα στον Μίτελτοπ, ο οποίος είναι πολύ καλός, και ο Τόσιτς πιο πίσω στον τερματοφύλακά του. Ανοίγεται το παιχνίδι στον Κατελάρη που κάνει λάθος πάς αλλά δεν την πληρώνει γιατί προλαβαίνει την κατοχή. Προσπαθεί να κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου την μπάλα, έμεινε μέσα στο γήπεδο και έχει ευκαιρία Μορέιρα να ψάξει τον Πικί. Διώχνει ο Τόσιτς σε πλάγιο, από αριστερά βγήκε η σέντρα, ο Ολυμπιακός μένει μπροστά με τον Μπράντονιτς, έρχεται στήριγμά του Ζαν Φελίπε. Μπράντονιτς από δεξιά γεμίζει παίχτες η περιοχή της ανόρθωσης, η σέντρα ελέγχει ο Κάλστρο με μεγάλη ευκολία, θα πάρει την μπάλα στο 77, Ολυμπιακός ανόρθωση 0-0 με τον τερματοφύλακα της ανόρθωσης να παίρνει τον χρόνο του στο 77. Θυμίζω το παιχνίδι και αυτό που έλεγε πριν και ο Μίλτος, ότι αποκτά μεγάλη αξία τώρα αυτό το εξάλεπτο διαφορά που έχουν τα δύο παιχνίδια. Αν δεν καταφέρει ο Ολυμπιακός να πάρει το μάτς, είμαστε στα 6 λεπτά ακριβώς, αν δεν κάνω λάθος, διαφορά. Η παλιά τώρα
15: εδώ
0: για
15: είναι στο 72, Λούι.
0: Και εδώ στο 77, είναι 5 τα λεπτά και θα έχει αξία. Αν το παιχνίδι εδώ τελειώσει στην ισοπαλία, αυτό το έξτρα 5 λεπτό θα ξέρει ακριβώς τι θέλει η ομάδα του Ακρίτα. Μένει με τον Κάλστρομ η μπάλα σε μια παλιά που τον βγήκε στους παίχτες του Ολυμπιακού, πίσω με το κεφάλι στον Ταλιχμανίδη για να χτίσουν και πάλι από πίσω παιχνίδι με τα χέρια του Ταλιχμανίδης μακριά.
14: Το 79 στο Δασάκι, Λούι, να σε διακόψω, στο 79 στο Δασάκι, ο Εθνικός ανοίγει το σκορ με τον αρχηγό του τον Γκονζάλες, ό,τι δεν κατάφερε σε τούρτες τις περιπτώσεις, μετά από εκτέλεση κόρνερ, πιο ψηλά από όλους ο Γκονζάλες έστειλε την μπάλα με κεφαγιά στα δίχτυα του Παπαχαρλάμπου για να κάνει το 1-0 για τον Εθνικό εδώ στο Νασάκι.
0: Στο γάσι πίσω 78, Ολυμπιακός είναι μπροστά, παίζει με παίχτη παραπάνω, με το σκόρ όμως το 0-0, θυμίζω αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Αμποάκη.
13: Αυτό διερωτηθήκαμε και εμείς, διερωτήθηκε και ο Μίλτος και εμείς από το στούντιο, γιατί δεν άρχισαν τα δεύτερα ημίχρονα την ίδια ώρα. Όχι μόνο τα δεύτερα ημίχρονα, και γιατί δεν άρχισε κανονικά και το πρώτο ημίχρονο στην ίδια ώρα. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα που θα πρέπει να εξεταστεί, εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, Σάβα, εδώ και ο διαιτητής που περίμενε για τα δύο πρώτα λεπτά, γιατί δεν περίμενε και άλλα τρία, ας πούμε, ή τέσσερα.
15: Κόρνερ στο Στέλιος Κυριακίδης, κάνει και αλλαγή, βάζει και Χατζηβασίλη, βάζει μέσα και τον
0: Κάρτα στον Κάλστρομ, μια καθυστέρηση που έχουμε δει καθυστέρησης και καθυστέρησης φέτος στο πρωτάθλημα. Ο Κάλστρομ δεν έκανε τίποτα το προκλητικό εδώ, επιστρέφουμε στο Γιαννάκη.
15: Μεγάλη ευκαιρία έξω, ξανά είναι κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα του Ακρίτα που πιέζει τον ρυθμό. Έβαλε και Μπάρι, έβαλε και Χατζηβασίλη. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, τα παίζει όλα για όλα. Θέλει γκολ η ομάδα του Ακρίτα. Πάει τώρα ο Μπάρι να εκτελέσει. Έβγαλε τον Ανάγκα και την εκεί και τον. Και τον Βινιάτο, ο κύριος Γιαννάκης ο Κάζ, εκτελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα είναι έξω, είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας.
13: Πάντως οφείλουμε να πούμε, Γιαννάκη και Λούι, ότι ο Ακρίτας απαιτεί το δεύτερο γκολ περισσότερο από όσο το απαιτεί ο Ολυμπιακός.
15: Ναι,
0: από ό,τι ακούω και εγώ από τον Γιαννάκη, ότι οι ευκαιρίες που χάνονται
15: Έχει απέναντί της μας ένα εξαιρετικό τερματοφύλακα.
0: Εδώ έχουμε και κόρνερ για την ανόρθωση. Έχεις και εσύ κόρνερ για αναγκή?
15: Όχι, όχι, έχει.
13: Μένουμε στο κόρνερ της ανόρθωσης.
0: Κόρνερ για την ανόρθωση λοιπόν, με τον Μίτεντροπ που είναι έτοιμος να το εκτελεσεί. Ανέβασε παίχτες μπροστά, παρόλο που είναι με παίχτη λιγότερο η ομάδα της ανόρθωσης. Δεν βγει κεφαλιά, φυρίζει επιθετικό φάλο διαιτής. Αν θέλετε να επιστρέψουμε στο Γιαννάκη. Ή μένουμε, ό,τι θέλεις. Σταβά.
13: Έλα Γιαννάκη.
15: Ναι, περιμένουμε τώρα να δούμε εκεί ο κύριος Αντεκολίνα κάτι λέει εκεί. Περιμένετε λέει στην προηγούμενη φάση. Φαίνεται να ελέγχεται κάτι, Σάβα. Πάντως υπάρχει έτσι μια μικρή διακοπή εκεί και βλέπουμε τον διαιτητή να λέει στον Κυριάκου να περιμένουν. Δεν ξέρω αν είχε δει κάτι, αν έχει δείξει κάτι το συνδρομητικό κανάλι στην προηγούμενη φάση. Όλα αυτά στο 75ο λεπτό. Περιμένετε, λέει ο κύριος Αντεκολίνα.

0: πέναλτι. Εξετάζεται φάση για πέναλτι. Κάτι πρέπει να είδε εκεί ο VAR, ο κύριος Μπελ Τάριο. Αυτή η φάση στο 75ο λεπτό. Όλοι κρατάνε το κεφάλι τους. Να δούμε, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. 18ο λεπτό, ο Μίλερ 1-0. 20ο λεπτό, Σαββό 1-1. Πάει να το δει, πάει να δει κάποια παράβαση. Και εδώ θα θέλουμε τη βοήθειά σου, Σάβα Κοσάρη. Τι είναι το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Στο 45ο Ρωμό ανάλαβε να εκτελέσει πέναλτι. Έπεσε ο Κυριάκου στη σωστή θέση, μπάζεψε το πέναλτι.
1: Α, δούμε από αυτή η κάμερα. Στις προηγούμενες δύο προβολές δεν είδαμε τίποτα.
0: Για χέρι ή για φάουλ πάνω, ή κάτι πρέπει να είναι εκεί.
2: Είναι ο αγκώνας του Κονσέιζα, με την κεφαλιά.
0: Ναι, βλέπω και εγώ από το κινητό, ο αγκώνας παίζει ψηλά. Να δούμε αν θα θεωρήσει αυτή την...
1: Ναι, αυτό τώρα μας δείχνουν, αυτό μας δείχνουν. Τώρα το έχουν σταματήσει, αυτό είπε και ο Λούις.
0: Ναι.
2: Έκανα και εγώ το ζάφτινγκ μου εδώ στο Γαζιμπίνα, εδώ
0: υπάρχει. Υπάρχει εκεί ένα έτσι σπρόξιμο. Να δούμε αν θα θεωρήσει αυτό παράβαση για απέναντι ο κύριος Άντε Κολίνα, ο οποίος βλέπει τώρα την φάση και σε πολύ λίγο βεβαίως θα πάρει την απόφαση του. Η αγωνία στο κόκκινο. Ακούτε πάντα το Sport FM στους 95. Εξετάζεται φάση για απέναντι για την ομάδα του Ακρίτα. Τη Λευκοσία μένει το 0-0. Λούι.
2: Το 0-0 εδώ και χωρίς να απειλεί ιδιαίτερα ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα, βλέπει, μιλάει εκεί, συνομιλάνε οι συμπατριώτες. Ο Άντε Κολίνα, ο VAR είναι επίσης ο συμπατριώτης του, ο κύριος Τάριο Μπέλ. Να δούμε τι θα αποφασίσει σε αυτή την φάση. Του φώναξε βεβαίως ο VAR, αν θα συμφωνήσει βεβαίως μαζί του. Την πρώτη φάση που εκτέλεσε και πέναλτι ήταν και είχε καθαρή άποψη, συμφώνησε και ο VAR σε αυτή η αγωνία. Τώρα περνάμε στο δεύτερο από 3 λεπτά που εξετάζεται αυτή η παράβαση, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Να τελειώσει το παιχνίδι στη Λευκοσία και να έχουμε άλλα 10 λεπτά στην Παφόν.
0: Τώρα παίρνει την απόφαση του, να δούμε. Όλοι κρατάνε το κεφάλι τους, όλοι περιμένουν την απόφαση. Το είδε, δεν υπάρχει τίποτα, λέει.
1: Σωστά, σωστός ο διαιτητής. Σωστότατος ο διαιτητής, Γιαννάκη. Σωστότατος ο διαιτητής.
0: Ήρθαν για να κάνουν τη σωστή δουλειά. 1-1, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Και τώρα βεβαίως θα ξεκινήσει έτσι και πάει, κάνει παρατηρήσεις και στους πάγκους. Βάζει το χέρι στην τσέπη. Να δούμε, κρατάει την κίτρινη κάρτα και την δίνει στον Σαββό για διαμαρτυρίες. Να δούμε, πάντως ετοιμάζει και φοριστιέρι ο κύριος Μαρτίνς. Θα υπάρχουν και χρονικά καθυστερήσεων. 77ο λεπτό, κόρνερ τώρα για την ομάδα του Ακρίτα. Μένουμε Πάφο να δούμε αυτή την εκτέλεση του κόρνερ. Σάβα, είπαμε Λευκοσία.
1: Εμένουμε στο corner για να γίνει.
0: Corner, ναι, γιατί τελειώνει πιο νωρίς εκεί βεβαίως. Με τον Ιωάννου να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το corner για την ομάδα της του Ακρίτα, που εξετάστηκε για τυχόν παράβαση για πέναλτι. Ο κύριος Άντε Κολίνα έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι του. Φώναξε ο συμπατριώτης του, δεν συμφώνησε, δεν ασπάστηκε την απόφαση του βεβαίως εκεί που είδε. Αυτός είναι ο άρχοντας, αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Και είναι ο Ιωάννου τώρα που είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι, το corner. Εκτελεί, γίνεται κεφαλιά, διώχνει όπως. Η μπάλα πάει από την απέναντι πλευρά εκεί που είναι ο Ζήνωνος. Βάζει μπαλά, φέρνει στο δεξί του πόδι. Πάει να τον πιέσουν ψηλά τώρα ο Χριστοφή για την ομάδα της ΑΕΛ. Όλα αυτά πάει να βγει τώρα η σέντρα. Βγαίνει η σέντρα με πάρα πολύ δύναμη μπάλα όμως πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του τερματοφύλακα. Κάπου χτυπάει όμως, λέει ο κύριος Πέτρου. Είναι κόρνερ από την απέναντι πλευρά. Διατηρείται το σκηνικό.
2: Εδώ έχουμε σύραξη κάρτα γιατί και πάλι δεν έβγαλαν την μπάλα οι παίχτες του Ολυμπιακού. Με παίχτες να έρθουν στο έδαφος. Πήγε και έκανε ένα δυνατό φάουλο τα Κρούς. Για να σταματήσει το παιχνίδι υπάρχει παίχτης αυτής κατά αριστερό του γόνατο και φαίνεται να πονάει. Και υπάρχει μια σύραξη στο κέντρο εκεί του αγωνιστικού χώρου και παράπονα από τον πάγκο της ανόρθωσης προς τον πάγκο των Μαυροπρατίνων και παράπονα...
1: πολύ άσχημα τα πράγματα, πραγματικά. Δεν περιμέναμε να πάρει τέτοια τροπή αυτό το παιχνίδι.
2: Ναι, σηκώνεται να διορθώσω, δεν έκανε το φάουλο ο Ντακρούς. Το φάουλ το έκανε ο Μίτελτοπ. Ο Ντακρούς ήταν αυτός που ήταν στο έδαφος και πήρε και πήγε την κάρτα ο Μίτλετοπ με το τάκλιν εκεί που έκανε και εδώ λογικά θα έχουμε καθυστέρηση. Με αυτά που βλέπουμε είναι όλος ο πάγκος της Ανόρθωσης Ορθίος έχει παράπονο γιατί δεν βγήκε η μπάλα για το fair play. Ήταν η δεύτερη φορά και τώρα που το θυμόμαστε έτσι κάνω και το flashback. Σάβα, ήταν με τέτοιο τρόπο που είχε δεχτεί την πρώτη του κάρτα ο Μποάκη. Έκανε ένα φάουλ γιατί είχε συμπαίχτη στο έδαφος. Και έτσι ήρθε η πρώτη του κάρτα. Τώρα τρέχει ο Βούλγαρος ο διαιτητής ο Νικόλοφ να κάνει παρατηρήσεις στον πάγκο της ανόρθωσης. Είναι όλοι όρθιοι εκεί με τον Καμορανέζη να δέχεται κάρτα.
1: Εν τω μεταξύ στην πτώση του παίχτη της ανόρθωσης δεν γίνεται φάουλ. Παίζει

0: Έφυγε με δεύτερη.
1: Το οποίο δεν έχουν αξιοποιήσει σε καμιά περίπτωση.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν έχουν φτιάξει φάση γκολ, ρε Γιάννε Μπουλούι μου.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και είναι φλίαρη από όλο από το πρώτο ημίχρονο. Η ανόρθωση δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα. Αλλά τώρα νομίζω ότι θα ρισκάρει και με το σκορ το άλλο στο 0-0. Δεν ξέρεις και τι να κάνεις αν είσαι Ολυμπιακός.
2: 1-1.
0: Γιατί... Sorry, στο 1-1 στην ισοπαλία. Ναι, αυτό θα λέγα ότι δεν ξέρεις και τι να κάνεις αν είσαι Ολυμπιακός να ρισκάρεις, να βρεις τον γκολ.
3: Βγαίνει μπροστά τώρα η ομάδα του Ακρίδα, να δούμε Λούις στη μεγάλη περιοχή. Είναι ο Κάστρο, πάει να κάνει το δυνατό σουτ. Έρχεται πίσω ο Τάθερ Σκόφερ, κατεβάζει την μπάλα. Δεξιά στον πάρει, όλα αυτά πάει να κάνει το σουτ. Κυριακού λέει όχι, μεγάλη τεράστια ευκαιρία. Πω, τι μεγάλη τεράστια ευκαιρία. Ίσως να είναι ευκαιρία για πρώτης κατηγορίας. Μέσα από τη μικρή περιοχή γίνεται το πλασέ. Η μπάλα πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του Κυριάκου, ο οποίος ο εξαιρετικός Κυριάκου στην προηγούμενη φάση είπε όχι. Διατηρείται το 1-1. Όλοι κρατάνε το κεφάλι τους στο βασιλιά το σπορ που είναι το ποδόσφαιρο. Στα τελευταία λεπτά κρίνεται η παραμονή στην πρώτη κατηγορία, ή Ολυμπιακός ή Ακρίδας. Ο Ακρίδας χάνει ευκαιρίες. Ο Κυριάκου είναι εξαιρετικός. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, 82ο λεπτό. Ακρίδας 1, ΑΕΛ 1. Παίξε γρήγορα, λέει ο κύριος Κολίνα. Δείχνει κάρτα τώρα στο νεαρό για καθυστέρηση. Το 1-1 που διατηρείται. Τελειώνει πιο νωρίς το
1: παιχνίδι. Όχι ο συνταξιούχος ο Κολίνα, φίλε μου. Συνταξιούχος ο Κολίνα ο μεγάλος. Ένα κολλήνα και τούτο.
0: Συνταξιούχος του γηπέδου, γιατί είναι μέσα στα πράγματα.
1: Συνταξιούχος δεν είναι της. Ναι, εν πάση περιπτώσει.
0: Έχει κάτι εμπνεύσεις. Ακόμα. Ο Ολυμπιακός 88, είμαστε 0-0 με την ανόρθωση. Βλέπω και την βαθμολογία τώρα όπως είναι 38-36 με τις δυο ισοπαλίες. Παλιά στην περιοχή, βουτιά και απόκρουση του Μίτλεντοπ. Που είναι, λες και παίζει με δυο τερματοφύλακες η ανόρθωση. Έχει βγάλει τρεις πολύ πολύ κρίσιμες και δύσκολες αποκρούσεις. Και πάμε στο 89 κόρνερ.
1: Αν ήταν 100 κιλά τα πόδια των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, τώρα στο τελευταίο μετάλεπτο έγιναν 150. Φράση που χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
0: Κάθε λεπτό βάλει 10 κιλά. Έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ. Ο Ζαν Φελίπε έχει την ευθύνη των εκτελέσεων. Σήμερα είναι καλό με φάλτσα. Ο Χάλστρομ διώχνει βάρκη μπάλα που πετάξαν οι φίλοι της ανόρθωσης στον αγωνιστικό χώρο.
1: Πες μας γρήγορα Μίρτο για την ισοφάριση.
4: Ισοφαρίζει με το ποντικό πανομοιότυπα φάση με το, φάση του 56 όπου ακυρώθηκε σωστά ως offside. Παράλληλο γύρισμα από δεξιά ο ποντικός αυτή τη φορά από σωστή θέση στέλνει την πάρα στα δίκτυα για να γράψει το 1-1 στο 88 εδώ στο Βασάκι.
1: Πάμε για το κόρνερ στη Λευκοσία, εκτελέστηκε.
0: Ναι, δεν μπήκε μπάλα στα ονειστικό χώρο, δεν διέκοψε το παιχνίδι της. Παρόλο που είχαμε δύο μπάλες και άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Πέταξαν μπάλα οι φίλοι της ανόρθωσης. Θα μάθουμε σε μερικά δευτερόλεπτα τον έκτακτο.
1: Γιαννάκη, τι γίνεται, παίζει μονότερμα ο Ακρίδας.
3: Ναι, 84 λεπτό. Μπαίνει τώρα ξανά ο κόσμος, ο λιγοστός στην εξίσωση. Το πιστεύουν. 5 λεπτά θέλουν γκολ και να περιμένουμε αγωνία το τι μέλη γενέστε στη Λευκοσία. Με τον Κάστρο έρχεται δέξι καλό κοντρόλ. Ο Τάθε Σκόφερ αφήνει την μπάλα πίσω στον Ζάμπελιν. Ο διεθνής Λευκορώσος έχει αρκετές επιλογές. Πάει να κάνει κάθε την παλιά, δεν περνάει η μπάλα του. Έρχεται πίσω όμως τον Τάθε Σκόφερ. Τάθε Σκόφερ πάει να βγάλει την σέντρα. Βλέπει και αφήνει την μπάλα στον Κάστρο που είναι από την απέναντι πλευρά. Αυτός έχει χρόνο να βγάλει την σέντρα και πραγματοποιεί εκεί που είναι ο Ρωμό.
0: Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό! 1-0! Γκολ παραμονής! Γκολ παραμονής! Όλος ο πάγκος! Στο σημεάκι του κόρνερ δεν μπορώ να δω ποιος είναι ο σκόρερ. Έβγαλε και την μπλούζα. Έφυγε στο κόρνερ. Είναι όλη μια αγκαλιά. Στο 90 ακριβώς. Την ώρα που έδειξε και ο διαιτητής, ο τέταρτος, τον έξτρα χρόνο. Δεν ξέρω πόσο είναι ο έξτρα χρόνος, γιατί έγινε η φάση. Θα το μάθουμε σε πολύ λίγο. Ο Ολυμπιακός, θα δούμε και τον σκόρερ. Ο οποίος δεν έχει μπλούζα, θα κυτρινιστεί σίγουρα. Ήταν μια φάση από αριστερά. Πέρασε μια υπέροχη παλιά ο Κονομής. Με τη μία ο Χαραλάμπους, ο Βιερίνια έπεσε τάκλιν. Ο Τόσιτς που ήταν πολύ κοντά στον αποκρούσει για αυτή την μπάλα, αλλά από το σούτ του Βιερίνια μέσα από τη μικρή περιοχή η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του παίκτη της ανόρθωσης του Τόσιτς που έπεσε τάκλιν. Δέχτηκε την κίτρινη.

0: Ο Βιερίνια όλα τα λεφτά η παλιά του οικονομή που έβγαλε και αυτό στην πλούζα. Αν δεν κάνω λάθος. Στους πανηγυρισμούς. Έγιναν όλοι μια αγκαλιά στο σημεάκι εκεί του κόρνερ.
1: Το 17 ποιος είναι?
0: Ο Βιερίνια,
1: το Βιερίνια.
0: Τον σκόρερ τον είπαμε, αλλά έβγαλε και ο οικονομή στην πλούζα, λέω, που πέρασε την πάσα. Την πάσα την ωραία στον Χαραλάμπου, αυτήν που θα δεις. Είναι πολύ ωραία η παλιά του. Δεν υπάρχει κάτι το μεμψό. Και ο Βιερίνια που ήταν από τους κορυφαίους φέτος στην ομάδα του.
1: Τέλειωσε το παιχνίδι στο Δασάκι, να αποδεσμεύσουμε τον Μίλτο. Τέλειωσε με γκολ, έτσι Μίλτο?
2: Μάλιστα, ήταν την ίδια στιγμή που είχε γκολ ο Ολυμπιακός. Ο Ασενούν με ένα φοβερό πλασαριστό σουτ κέρδισε τον τερματοφύλακα του Εστριγίου για να κάνει το 1-2. Θυμίζουμε τα γκολ. Ο Ζάλες το 79 με Κεφαγιάν το 1-0. 1-1 με Μποντικό με προβολή στο 88. Ο Ασεχούν στην τελευταία φάση του αγώνα στο 90, στο δεύτερο των καθυστερήσεων. Το 2-1 για την Ομόνια Αναραδίππου.
1: Τρεις νίκες η Ομόνια Αναραδίππου, Μίλτο, φέτος με τον Εθνικό.
2: Τρεις νίκες ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
2: Συνεχίζει και είναι αυτές οι δύο
0: νίκες παραμονή. Τέσσερα τα λεπτά μόλις.
1: Λοιπόν, Μίλτο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά.
0: Ταλιχμανίδης διώχνει σου του Κις. Κάπου χτυπάει μπάλα και ο Ολυμπιακός έχει ευκαιρία να φύγει σαν αντεπίθεση με μια πάσα προς τον Βιερίνια. Είναι πολύ πιο γρήγορος ο Κις και προλαβαίνει και επιστρέφει. Αν περνούσε η μπάλα προς τον Βιερίνια θα φεύγε τετατέτ. Ο Τζέπαρ κυνηγά τον Ντακρούζ. Ξάβα, είναι αρκετά λίγα θεωρώ τα 4 λεπτά. Είχαμε και τις αψιμαχίες, είχαμε και αλλαγές, είχαμε και την αποβολή. Λογικά θα κρατηθεί και κάτι παραπάνω.
1: Τουλάχιστον 6 λεπτά, γιατί το λες αυτό φίλε, 6-13. Απλά να σου θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχασε φέτος από την ανόρθωση, ούτε όταν ήθελε πολύ τους βαθμούς η ανόρθωση. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: 92-93 μπήκαμε. Λογικά θα κρατηθεί άλλο ένα λεπτό θεωρώ, γιατί το ξοδέψαμε το πρώτο στους πανηγυρισμούς των παιχτών του Ολυμπιακού, στον γκολ του Βεϊρίνια. Ακριβώς το 90 μπήκε τον γκολ, την ώρα που ο τέταρτος έδειχνε τον έξτρα χρόνο. Κλειδί για μένα η πάσα του Κονομή σε αυτόν τον γκολ, αλλά και ο Χαραλάμπους που άλλαξε τα δεδομένα. Ήταν η πρώτη αλλαγή, μπήκε στη θέση του κυτρινισμένου Ζωάο Μάριο και από αριστερά είχε κάποιες από τις καλύτερες στιγμές του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή, ελέγχει τον ρυθμό, κερδίζει για ένα πλάγιο παραμονής για τους μαυροπράσινους. Στο 94 μπήκαμε, τελευταίο λεπτό από αυτά που έχουν δοθεί. Τώρα θα πάρουν τον χρόνο τους οι παίκτες του Ολυμπιακού και είναι απολύτως φυσιολογικό. Αυτό που θέλουν είναι απλά να τελειώσει το παιχνίδι. Όλος ο πάγκος είναι...
1: Έμαθαν το αποτέλεσμα στο Στέλιος Κυριακίδης, Γιαννάκη μου?
3: Ναι, το έμαθα. Δεν κινείται τίποτα. Δεν ακούς κανένα στο Στέλιος Κυριακίδης. Βλέπουν και την ομάδα τους να δυσκολεύεται. Να δούμε η φάση για την ομάδα της ΑΕΛ. Γέννη ο Πεντρέου και μαζεύει την μπάλα. Βλέπουν και την ομάδα τους να μην μπορεί σήμερα.
0: Το τελείωσε. Στο 94 ακριβώς. Το τελείωσε. Ο Ολυμπιακός μένει στην πρώτη κατηγορία. Μπαίνουν και δύο-τρεις φίλοι τους στο γήπεδο. Τον κυνηγάει ο Φρουρός. Εκεί θα τον πάρει. Θα τον σταματήσει. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανευτυχείς. Ήρθε τον γκολ σε ένα πολύ πολύ σημαντικό σημείο στο παιχνίδι. Φώναζαν όλοι στον πάγκο ακριβώς το 94. Εντάξει, νομίζω σίγουρα δεν μπορούσε να κρατήσει άλλα ένα-δύο λεπτά ο διαιτητής, αφού είχαμε τους πανηγυρισμούς στον γκολ. Τουλάχιστον ένα λεπτό πήγαν οι πανηγυρισμοί. Γενικότερα ήταν λίγα και τα 4 λεπτά που άφησε ο Βούλγαρος. Όπως και να έχει, η ομάδα του Ολυμπιακού θα μείνει στην κατηγορία. Σάβα Κοσάρη, φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον Ολυμπιακό, μια χρονιά που παρόλο που έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο, θα έλεγε κανείς ότι έπαιρνε λιγότερους βαθμούς από αυτούς που άξιζε. Δυσκολεύτηκε αλλαγή στον προπονητή, η ισορροπία δεν ερχόταν με τις αλλαγές που έγιναν. Θα κατάφερε ο Μάριος Χριστοφή να μαζέψει τα θέματα που υπήρξαν. Ήρθαν οι νίκες με ΑΕΛ και ανόρθωση και του δίνουν την παραμονή του. Νομίζω του άξιζε. Του Ολυμπιακού η ανόρθωση σε μια δύσκολη χρονιά, μια χρονιά που ο κόσμος την αγκάλιασε και προσπάθησε για το καλύτερο. μπαίνει σε άλλη μια αρκετά δύσκολη χρονιά με βάση και τα θέματα που υπάρχουν με το εμπάρκο. Δύο ομάδες που θα έχουν αρκετό χρόνο να φτιαχτούν και να παρουσιάσουν ακόμα καλύτερο πρόσωπο την επόμενη χρονιά. Σάβα Κοσάρη και φίλοι ακροατές του Sport FM 95, Ολυμπιακός 1, Ανόρθωση 0, παραμονή για τους Παυλοπράσινους.
1: Λούι μου, σε ευχαριστώ. Θα μεταφέρουμε τον απόϊχο. Θα έχει μπόλικο από πλευράς Ολυμπιακού τουλάχιστον. Φίλε, να είσαι καλά, Λούι μου. Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ, Σάβα.
1: Γεια σου, Λούι μου. Φίλε, 13, είσαι απόλυτα σωστός. Να γίνουν 10 οι ομάδες, έτσι. Τις θέλαμε 12. Μακάρι να γίνουν 12. Ας μην γίνουν 10, να γίνουν 12 όμως. Αυτό ναι, αλλά από την άλλη, δεν μπορείς χωρίς στοιχεία. Εδώ ο Ολυμπιακός, σου λέω ότι δεν έχασε φέτος από την Ανόρθωση. Ούτε και όταν η Ανόρθωση και εγώ όταν για βαθμούς κατάφερε να νικήσει τον Ολυμπιακό. Μπράβο τα χταγαλαμάνκα, λέει ο φίλος 266. Πάμε στο Γιαννάκη για το τέλος που δεν έχει πλέον καμιά σημασία, Γιαννάκη.
3: Όχι, καμία σημασία. Διαδικαστικά τα τελευταία 4 από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. 1-1 μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Πάνω απ' όλα βεβαίως είναι άνθρωποι και αυτοί. Ναι, μεν είναι επαγγελματίας. Ξέρουν και γνωρίζουν, είναι βασανιστικά αυτά τα τελευταία 4 λεπτά. Κυρίως για τους ποδοσφαιριστές, πάντα σε εισαγωγικά βασανιστικά για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ακρίτα. Που ήρθαν, έφτιαξαν μια οικογένεια, μια ομάδα που δεν υπήρχε κανένα ούτε οικονομικό πρόβλημα. Μάζεψε 35 βαθμούς. Έχασαν όμως κάποια σημαντικά παιχνίδια, πάνε στην δεύτερη κατηγορία. Εκεί βεβαίως που αρκετοί δεν θα έχουν την ευκαιρία, αυτό το σύνολο θα αλλάξει κατά αρκετά. Υπάρχουν όμως αρκετοί Κύπροι, αρκετοί φεύγουν, νεαροί κυρίως που έχουν συμφωνήσει με άλλες ομάδες. Οι του Ακρίτα βεβαίως που βλέπουν και τους συγγενείς τους και τα παιδιά τους, οι ποδοσφαιριστές και τις οικογένειές τους να είναι πάνω στην κερκίδα. Αυτό που είπα, πάνω απ' όλα είναι άνθρωποι, θα περιμένουν και αυτοί. Είναι πολύ δύσκολο το βράδυ για τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ακρίτα Χλώρακα. Για όλο το οικοδόμημα που ό,τι έφτιαξαν φέτος τελικά χάλασε έτσι στα τέλες, στο τελευταίο παιχνίδι, αφού επεζόταν μέχρι το τελευταίο λεπτό η παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Με τον, τώρα με τον Ζήνωνος έρχεται εκεί, ο Ζήνωνος είναι μπροστά έτσι ώρα έτσι λόγια, μπράβο στον διαιτή, αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί, είναι πλάι out, συμπληρώθηκε το τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, πάντα στο 1-1 να θυμίσουμε και να πούμε, ο Μίλερ το 18 λεπτό έφερε το 1-0 για την ομάδα του Ακρίτα. Στο 20 λεπτό Σαββό το 1-1, πέναλτι ο Ρωμό για τον Ακρίτα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, Κυριάκου είπε όχι. Δεύτερο ημίχρονο αρκετές ευκαιρίες για την ομάδα του Ακρίτα, ο Κυριάκου ήταν εξαιρετικός, ο νεαρός τερματοφύλακας είπε όχι. Εξετάστηκε και η αφάση για πέναλτι που του φώναξε ο βαρίστας του διαιτητή, πήγε το είδε, έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι και είμαστε στο 1-1 στα τελευταία 3 λεπτά εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Φάουλ το πλάι out είναι για την ομάδα του, για την ομάδα του Ακρίτα, λέει ο διαιτητής, εκτελέστηκε στα γρήγορα. Με τον Ταφερσκόφερ κατεβάζει την μπάλα δεξιά, ζητάει την μπάλα πιο πίσω, εκεί που βρίσκεται ο Ζήνωνος. Έρχεται πίσω για να ζητήσει να κάνει το παιχνίδι ο αρχηγός ο Ιωάννου. Είναι δεξιά του ο Μπάρι, πάει να του δώσει την μπάλα, του δίνει, είναι στη μεγάλη περιοχή, εκεί που ελέγχει την μπάλα και βγαίνει σε πλάι out, η corner πλάι out. Ένα πλάι out που είναι για την ομάδα του Ακρίτα. Με εκτελείται με τον Ιωάννου. Ιωάννου στον Ταφερσκόφερ. Τα Φερσκόβερ στον Ιωάννου, αυτός πάει να βγάλει την σέντρα. Διώχνουν όπως οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΑΕΛ. Πάνε να βγουν τώρα μπροστά. Να η ευκαιρία με τον Φορεστιέρη, ο οποίος είναι ταχύτατος έξω από τη μεγάλη περιοχή. Φορεστιέρη που να κάνει το δυνατό σκουτ. Το κάνει μπάλα έξω. Ο Φορεστιέρη, ο οποίος πήρε θέση στην κορυφή της επίθεσης, στην αλλαγή που έκανε ο κύριος Μάρτιτς, έκανε το δυνατό σου την μπάλα έξω πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του τερματοφύλακα του Πετρέου, που έπαιξε στα γρήγορα. Έρχεται όμως ο Ιμανισίμουε, το τελευταίο του παιχνίδι με τα χρώματα της ομάδας της ΑΕΛ. Έδιωξε όπως. Πάει εκεί ο Πετρέου, βγαίνει και μαζεύει την μπάλα. Συμπληρώθηκε και το τέταρτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Πάντα στο 1-1. Πάντα ακούτε το Sport FM 95. Έρχεται ο Ζάμπελ. Κάνει δυνατό σου δοκάρι! Δοκάρι για την ομάδα του Ακρίτα στην οριζόντια δοκό από πολύ μακριά. Ένα δυνατό ευθύβολο σουτ. Η μπάλα πάνω στην οριζόντια δοκό τη εστία του τερματοφύλακα του Κυριάκου, που έμεινε ναι μεν εκεί, δεν έκανε καν προσπάθεια. Η μπάλα όμως στην οριζόντια δοκό κρατάει το κεφάλι του ο ποδοσφαιριστής της ομάδας του Ακρίτα. Σε αυτή την ευκαιρία που είχε η ομάδα του ήταν ο Ζάμπελιν, ο οποίος έκανε, ο διεθνής Λευκορώσος, ο οποίος έκανε το δυνατό σουτ και η μπάλα στην οριζόντια δοκό. Πάει να βγει τώρα μπροστά η ομάδα της ΑΕΛ με τον εκεί που γίνεται με τον Φορεστιέρη. Κατεβάζει αυτό την μπάλα δεξιά προς το μέρος εκεί που να γίνει, είναι ο Μίλερ. Πάει να διώξει την μπάλα, καθυστερούν αρκετά οι ποδοσφαιριστές του Ακρίτα, δίνουν την ευκαιρία να γίνει το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-2, πέφτουν όλοι κάτω τώρα οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ακρίτα. Κάπου εδώ game over, 1-2, να δούμε και ποιος ποδοσφαιριστής πετυχαίνει τον γκολ. Ο Παρούτης είναι ο ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει τον γκολ. Κάπου εδώ βεβαίως, αν και υπήρχε ακόμη πριν ήταν γνωστό ότι η ομάδα του Ακρίτα είναι στη δεύτερη κατηγορία, πέφτει και με ίντα. Ο Παρούτης στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων κάνει το 1-2, στο 90-5 ο Παρούτης κάνει το 1-2 για την ομάδα της ΑΕΛ, που θα κλείσει την χρονιά με νίκη, όπως φαίνεται, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Βεβαίως είναι γνωστό, αντιλαμβάνεστε, αυτό που είπαμε είναι άνθρωποι, οι ποδοσφαιριστές του Ακρίτα και οι αυτοί που έδωσαν τα πάντα φέτος, περιμένουν και αυτοί υπομονετικά το τελευταίο λεπτό και τελειώνει κάπου εδώ η σεζόν για την ομάδα του Ακρίτα. Ο κύριος Γιαννάκης ο Κάς έζησε αρκετά και σαν παίκτης και σαν προπονητής, βάζει το σφυρί στο στόμα. Ο κύριος Άντε Κολίνα, τελικό σφύριγμα. Ακρίτας Κλώρακας 1, ΑΕΛ 2, τον γκολ ο Παρούτης στο τελευταίο λεπτό, να θυμίσουμε, ο Μίλερ το 1-0 στο 18 λεπτό, Σαββό το 1-1 στο 20 λεπτό, χαμένο πέναλτι για την ομάδα του Ακρίτας στο πρώτο λεπτό το καθυστερήσιο, ήρθε όμως ο Παρούτης στο 90-5 να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, να κάνει το τελικό 1-2. Αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές του Ακρίτα είναι κάτω, πάνε οι ψυχρεμότεροι, πάνε αυτοί που ξέρουν και γνωρίζουν εδώ ότι πρέπει να ανεβάσουν την ψυχολογία, δίνουν το χέρι, ανεβάζουν, μένουν όμως και οι οικογένειές τους, τα παιδιά, και χειροκροτούν τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών της ομάδας του Ακρίτα. Έρχεται εδώ μπροστά μας ένα πολύ ωραίο σκηνικό, ο Ζάμπελιν, ο οποίος χειροκροτεί σε αυτή την υπερ προσπάθεια που έγινε φέτος από την ομάδα του Ακρίτα Κλώρακας, που επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία, πάει όμως ξανά πίσω στην δεύτερη κατηγορία. Αυτά έγιναν Σάβα Κοσάρη, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, σε ένα πολύ καλό παιχνίδι, σε ένα δραματικό όπως εξελίχθηκε, κυρίως στα τελευταία 10 λεπτά πριν να πετύχει τον γκολ η ομάδα του Ολυμπιακού. Τελικό αποτέλεσμα, Ακρίτας Κλώρακας 1, ΑΕΛ 2, η ομάδα του Ακρίτα είναι στη δεύτερη κατηγορία, ξεκινάει ο προγραμματισμός για την ομάδα της ΑΕΛ, βεβαίως ξεκινάει και ο προγραμματισμός για την ομάδα του Ακρίτα. Στόχος επιστροφή στην πρώτη κατηγορία. Από εμένα τον Γιαννάκη Χριστοδούλου, ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.
1: Καλό βράδυ Γιαννάκη μου, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Προσεκτικά στο δρόμο, όλοι όσοι κινούνται αυτή την ώρα, προσεκτικά στο δρόμο, πραγματικά. Θα μεταφέρουμε τον απόϊχο του παιχνιδιού. Πάμε γασιπί, έχουμε πρώτες δηλώσεις.
4: I think all of us did a very great job. Some players came in January, the club had some difficulties, the team had some difficulties. After the new coach came, was I think we did a great job all together. And yeah, we finished in the top of the table, on the relegation table, so I think we can be very proud on the team. Unfortunately today we couldn't end the season with a win, but still I think for next season we have a very positive feeling.
5: My message to your fans for the next season.
4: For the next season, please continue with supporting us. It's an amazing job what you do every game at home, away, doesn't matter. You're always there, so please keep supporting us because it gives a big boost. Thank you very much.
5: Thank you so much. Να ξεκινήσω, Αλέξη, από το τελευταίο είπε ότι για τον κόσμο να μην αλλάξουν, να συνεχίσουν έτσι όπως μας υποστηρίζουν και τη νέα χρονιά όπως μας υποστήριξαν. Όμως να βάλουμε μια τελεία, γιατί είναι εδώ δίπλα μας ο Πέτρος Σαφ, οικονομικός εγωδότης του Ολυμπιακού, ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει τόσα πολλά στην ομάδα των Μαυροπρασίνων και σήμερα νομίζω η ομάδα σας έχει δώσει μια τεράστια χαρά. Πώς νιώθετε κύριε Σάβα μετά από την επίτευξη της παραμονής? Εγώ θα το πω θαύμα, γιατί ο Ολυμπιακός είχε ίσως το πιο χαμηλό μπάτζετ της κατηγορίας. Έχει παίξει ένα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο από την αρχή του πρωταθλήματος μέχρι και το τέλος. Μπορεί να είχε κάποια ανεπιτυχής αποτελέσματα στα 7 παιχνίδια, όμως βρήκανε τον τρόπο και η ομάδα μείνει στην κατηγορία.
6: Ναι, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, μια πολύ ψυχοφθόρα. Δυστυχώς Μέχρι το Γενάρη είμαστε πολύ καλά, κάπου τα χάσαμε. Όμως, ευτυχώς τα καταφέραμε. Έδειξα χαρακτήρα όλοι κοντά στην ομάδα. Μείναμε κοντά στην ομάδα 2-3 άτομα και τη στηρίξαμε γιατί πιστέψαμε. Και θέλω να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε αυτήν την ομάδα. Γιατί, αν σας πω πόσο μπάζετ είχαμε, ξεκινήσαμε με 875.000 παίχτες προπονητές, σας παρακαλώ. Και φτάσαμε το 1 εκατομμύριο. Έχουμε το πιο χαμηλό μπάτζετ και είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά που έχουν μείνει κατηγορία.
5: Σας αξίζω και σας φυσικά τα συγχαρητήρια, γιατί ο Ολυμπιακός, γνωρίζω, έχει περάσει δύσκολα τα τελευταία χρόνια και είστε, θα το τολμήσω να το πω, άνθρωπος ο οποίος τον έχει κρατήσει στις δύσκολες στιγμές και τον κρατάτε.
6: Εντάξει, το Ολυμπιακός είναι η αγάπη μου, μετά είναι η οικογένεια μου. Το στηρίζω τα τελευταία όσα χρόνια μπορώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ, όσο έχω δυνάμεις θα τον στηρίζω.
5: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
6: Παρακαλώ.
5: Μας περιμένει εδώ και ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Αόρθωσης, Αλέξη, και θα παίρνω συνεχόμενα τα ρεπορτάζ. Ο Φουκαρής, ο οποίος έχει αγωνιστεί σήμερα, είναι ντεπούτο, έτσι, ναι. Δεν κάνω λάθος, και θέλω πώς νιώθει να μας πεις γενικότερα, γιατί το να κάνεις ντεπούτο με αυτό το σήμα, νομίζω από μόνο του λέει πολλά.
7: Τεράστια χαρά που έπαιξα σε αυτόν τον σύλλογο, έκανα ντεπούτο στην Αόρθωση. Νομίζω να μου μείνει ξεχαστό, ξεχαστή εμπειρία, φόρους ζωής. Το θυμάμαι για πάντα.
5: Νομίζω θα θυμάσαι για πάντα ότι ο άνθρωπος που σου έδωσε την ευκαιρία είναι ο Μάουρο Καμορανές. Νομίζω αυτά από μόνο του λέει πολλά επίσης.
7: Ναι, ευχαριστώ τον coach που έγινε την ευκαιρία να αγωνιστώ, να δώσω ό,τι καλύτερο έχω και μπορούσα να δώσω σήμερα. Και τον ευχαριστώ. Επίσης όλο το προηγικό team, το U19 και όλο το staff της Αόρθωσης.
5: Έχει μέλλον η Αόρθωση?
7: Έχει.
5: Ευχαριστώ πολύ.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Αυτά, Αλέξη, από πλευράς και του Φουκαρή, ο οποίος σήμερα πήρε την ευκαιρία. Μας περιμένουν φυσικά και άλλα ρεπορτάζ σε πολύ λίγο. Θα έχουμε και ποδοσφαιριστές, σίγουρα ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.
1: Θα μείνουμε εδώ, θα μεταφέρουμε όλο τον απόϊχο. Θέλω να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μου, του Βάγκη, του φίλου 266. Είναι ο παδός της Αόρθωσης ο φίλος ο Βάγκης. Ο σεβασμός μας απέναντι στον Ολυμπιακό Λευκοσίας είναι διαχρονικός, αφού και αυτοί με απόλυτο σεβασμό τιμούν κάθε φορά που βρισκόμαστε αντίπαλοι την αμόχωστο και το δεν ξεχνώ. Μπράβο, Μάγκα, τα καλά. Και με αυτό το δεν ξεχνώ, φίλε Βάγκη, επειδή είχε κάνει ένα σχόλιο ο Λουίς και είπε ότι τώρα τραγουδούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού το χώμα που περπάτησα εκεί που νοσταλγώ. Εθύμισα και στον κόσμο, γιατί ξέρεις, εύκολα μπορεί, επειδή σήμερα έχει ανάγκη τους βαθμούς ο Ολυμπιακός, καλοπιάνει την Αόρθωση. Όχι, ο Ολυμπιακός διαχρονικά, πάντα οι φίλοι του τραγουδούσαν για την αμόχωστο, τραγουδούσαν για το χώμα που περπάτησα, γη που νοσταλγώ. Πραγματικά, και οφείλουμε να το πούμε, πρέπει να είμαστε δίκαιοι με την ιστορία. Και οι οπαδοί του Ολυμπιακού έτσι συμπεριφέρονται πάντα, φίλε 266, όπως σημειώνεις και στο δικό σου το μήνυμα. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από Ολυμπιακό και πάλι.
5: Μάρκο, πώς είναι τα συναισθήματά σου μετά από αυτή τη μεγάλη νίκη πανηγύρισε ο Ολυμπιακός και μένει στην κατηγορία για του χρόνου?
8: Σίγουρα μεγάλη χαρά πρώτα απ' όλα, επειδή έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα ήταν πολύ σημαντική νίκη σήμερα. Πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη χρονιά, αλλά όπως ήρθαν τα πράγματα είμαστε πολύ χαρούμενοι με το σκορ σήμερα, για την παραμονή και βλέπουμε μπροστά.
5: Κάνοντας μια ανασκόπηση της χρονιάς, πώς θα τη χαρακτηρίσεις?
8: Όπως κάθε χρονιά. Έχει τα πάνω της, έχει τα κάτω της, βλέπεις τα λάθη σου, προχωράς. Έτσι είναι όλες οι χρονιές. Έχουν τα καλά τους, τα κακά τους και συνεχίζεις.
5: Και πώς νιώθεις που ο Ολυμπιακός θα είναι και του χρόνου στην πρώτη κατηγορία? Τι είναι αυτό που θες να πεις στον κόσμο για τη νέα χρονιά? Γιατί σήμερα η αλήθεια θα σε έσπρωξε, ειδικότερα προς το τέλος, με το πάθος του ήρθε και τον γκολ.
8: Να πω ότι πιστεύω πολλά παραπάνω για τον Ολυμπιακό. Είναι μια μεγάλη ομάδα, ο κόσμος του το δείχνει, οι παίχτες που παίζουν κάθε χρόνο σε αυτή την ομάδα. Πρώτα απ' όλα πολύ χαρούμενος για την παραμονή και ελπίζω του χρόνου να είναι ακόμα δυνατή ομάδα και να πετύχει παραπάνω πράγματα.
5: Μάρκο, ευχαριστώ. Ας απολογηθώ που σε κρατήσαμε εδώ, γιατί έχασε τους παρηγυρισμούς.
1: Χαράμπος του Ολυμπιακού ήταν. Περιμένουμε νέα ρεπορτάζ από πλευράς του Θεόδωρου. Πάμε, θέλω να πάμε στο Στέλιος Κυριακίδης να ακούσουμε τον μεγάλο πρωταγωνιστή του παιχνιδιού, που ήταν ποιος? Ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ.
7: Ναι, εντάξει, δυστυχώς η χρονιά δεν μας πήγε όπως θέλαμε. Αλλά τελείωνε τη χρονιά χωρίς. Δώσαμε όλα τα μας 100% πάντα. Και πίστευα ότι ο καλύτερος ήταν η χρονιά.
5: Πήρες αρκετές ευκαιρίες στα τελευταία παιχνίδια. Πώς νιώθεις?
7: Εντάξει, κάθε χρονιά διαφορετική. Ευκαιρίες δίνονται μας για να τις αλλάξουμε και συνεχίσουν τη δουλειά καθημερινά και μόνο τούτο.
5: Ένα μήνυμα στον κόσμο της Αργιάς για την χρόνια σεζόν.
7: Ευχαριστούμε την όλη τη χρονιά που ήταν κοντά μας, δίπλα μας, και στα σύνθε και στην νίκη και στις οπαλίες. Και να δούμε το 100% για εκείνους και για όλους μας.
5: Πάντως φαίνεται να το έχεις με το πέναλτι, είναι αρκετές οι επεμβάσεις σου στα τελευταία χρόνια.
7: Εντάξει, δουλειά σε όλους τους τομείς και αυτά.
5: Ευχαριστώ, καλή
7: συνέχεια.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον τερματοφύλακα. Ακούσουμε λίγο τον Βέσκο τον Μιχαηλοβίτς.
9: Στα τελευταία λεπτά χάσαμε συγκέντρωση και οι παίκτες κουραστήκαν αρκετά και καταφέραμε στο τελευταίο λεπτό να μας βάλουν δύο γκολ και να κερδίζουν το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα ήταν μια δύσκολη χρονιά. Φυσικά εγώ είμαι τελευταίες δύο μήνες στην ομάδα και παρόλο που ήταν δύσκολη η χρονιά και η ομάδα έπαιζε, εγώ δεν έχω παράπονο από κανένα, ειδικά από τους παίχτες. Είπα τους και τώρα στα ποδητήρια ότι προσπάθησαν πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ επιτερχημένοι και στις προπονήσεις και στα παιχνίδια, όμως ποδόσφαιρο αυτά έχει. Πιστεύω ότι ο Εθνικός πέφτει άδικα με υλικό που είχε και ομάδα που είχε. Πιστεύω ότι ήταν ομάδα περισσότερο να χτυπήσει ακόμα και πρώτη εξάδα και στο τέλος της ημέρας καταφέραμε και πήγαμε διαβάτηση. Σίγουρα δεν θα κάνουμε ανάλυση για ποιο λόγο και γιατί. Αυτά είναι δεδομένα που αύριο είναι σίγουρα καινούρια μέρα και είμαι σίγουρος ότι Εθνικός του χρόνου θα είναι πάλι εκεί που του αξίζει στην πρώτη κατηγορία. Αυτά.
5: Coach, έχετε μιλήσει τις τελευταίες μέρες με τον πρόεδρο αν θα, για την νέα σεζόν, αν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσεις?
9: Έχουμε μιλήσει, αλλά Δευτέρα να έχουμε μια συνάντηση και να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Εγώ είπα και στην προηγούμενη διάσκεψή μου ότι θέλω να μείνω στην ομάδα, ότι είναι μια πολλά οργανωμένη ομάδα, αυτό φαίνεται από παντού και το πιο σημαντικό από οικονομικής πλευράς που είναι μια ομάδα που έχει πληρωμένους όλους τους παίχτες μέχρι σήμερα και αυτό είναι σίγουρα ένα μεγάλο πράγμα για μια διοίκηση με όσες δυσκολίες και να υπάρχουν να καταφέρνει στις υποχρεώσεις και πάντα να είναι στην ώρα και σίγουρα είναι μια ομάδα που έχει προοπτική και είπα και στην αρχή ότι είμαι σίγουρος ότι του χρόνου θα βρίσκεται πάλι στην πρώτη κατηγορία.
1: Μάλιστα. Αυτά και από τον κύριο Βέσκο Μιχαηλόβιτς. Θα μιλήσει τη Δευτέρα με τη διοίκηση. Ναι, φίλε 842, ο μικρός Φουκαρής που αγωνίστηκε σήμερα είναι γιος του Σταύρου Φουκαρή, του παλιού παίχτη της Ανόρθωσης. Ο φίλος 031, συμπληρώνοντας 97 χρόνια ζωής, η Ομόνια δηλαδή που παραμένει στην κατηγορία και κοιτάζει με αισιοδοξία το μέλλον. Ευχαριστούμε όλοι όσοι αποτελούν μέρος της μεγάλης αυτής οικογένειας. Συγχαρητήρια Ομόνια, λέει ο φίλος 031, ο καλός μου φίλος 031. Τα συγχαρητήρια και από εμάς, πραγματικά. Θέλω να διαβάσω και το μήνυμα του φίλου 309, ο οποίος είναι ο παδός του Ολυμπιακού. Κύριε Σάβα, βάλε μας το χώμα που περπάτησα. Από ένα Ολυμπιακό. Και απολογίες για κάποιες βρισχές. Στο τέλος ήταν μεγάλη η ένταση. Θα σου πω σε λίγο κάτι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Καμποραλέζη.
10: On behalf of my staff and myself, I want to say thank you. Thank you. A big thank you to the players. To anyone who worked with us in these 3 months. We managed very well all together we managed very well with commitment, unity. We managed to turn around the situation. And I would like to say thank you all of them. Kidmans, physios, doctors, all the people that we care this club, and especially the fans. They support the team and all of us, even in the toughest moment. So we lose today. We want, to be honest, we want to finish the season with one more victory. And to be honest, we didn't deserve to lose, but it's football. We accept the result. And but I'm very proud of this player because they played since the first day with passion, and I love when my players play with passion. So thank you to all of them.
11: Θέλω να ευχαριστήσω τους παίχτες μου. Πετύχαμε πάρα πολλά τους τελευταίους τρεις μήνες. Εκ μέρους όλων, όλου του staff, θέλω να τους ευχαριστήσω ξανά. Θέλω να ευχαριστήσω και εκ μέρους μου όλους όσους είναι απαρτίζουν το οικοδομέα της ανόρθωσης, τις θεραπευτές, γιατρούς, όλο το προσωπικό, αλλά πολύ περισσότερο στον κόσμο της ανόρθωσης που μας υποστηρίζει με πολύ μεγάλο πάθος. Όσον αφορά το παιχνίδι, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν αξίζαμε να χάσουμε. Παλέψαμε, δεν αξίζαμε να χάσουμε. Παρ' όλα αυτά, είμαι περήφανος για την προσπάθεια των παιχτών και το πάθος που κατέθεσαν μέσα στο γήπεδο.
5: Γενικότερα την πρώτη μέρα που ήρθε η ανόρθωση είδε μπροστά και παίξε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Θα θέλαμε για το σχόλιο του για τη νέα χρονιά. Η ανόρθωση δεν θα μπορεί να κάνει μεταγραφές. Θα είναι σχεδόν το ίδιο υλικό και για τον ίδιο γενικότερα πώς βλέπει την επόμενη χρονιά αφού έχει συμβόλαιο με την ομάδα.
1: Μέχρι να γίνει η ερώτηση, να διευκρινίσουμε ότι ο ήχος και το βουητό που ακούγεται έρχεται κατευθείαν από το γήπεδο μέσω της παραγωγής της τηλεοπτικής μετάδοσης.
4: How do you see next season without transfers, with these players, what are your thoughts?
10: What I think, it will be hard. It's too early to talk about the next season. All Cyprus know the problem of the transfer window. The next two transfer window, we will not bring players, but we have to work to try to keep the team, the roster like now. So it's too early to talk about the future. Now it's time to rest, and we will have a time to talk about the future.
11: Αυτή είναι η ώρα για να ξεκουραστούμε όλοι. Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για την νέα σεζόν. Θέλουμε να κρατήσουμε τους ποδοσφαιριστές που έχουμε, αλλά θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
10: Okay.
1: Μάλιστα. Η κονσόλα του Γκάσι Μπίζη. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Γιάννο που είναι στην παραγωγή της τηλεοπτικής μετάδοσης και με ενημερώνει ότι είναι η κονσόλα εκεί του σταδίου που έχει το πρόβλημα. Δεν μπορούμε όμως με αυτό το γήπεδο κόσμημα πραγματικά να έχουμε αυτή την κονσόλα να το φτιάξουμε. Και τώρα κάνει σε λίγο ο προπονητής του Ολυμπιακού που θα θέλει να πει και την χαρά και την ικανοποίηση και να βγαίνει έτσι. Κύριε Σάβα, καλησπέρα. Δίκαια έμεινε κατηγορία ο Ολυμπιακός. Λέει το δικαιούταν και το άξιζε από έναν ορθωσιάτη. Πάμε να ακούσουμε και τον Λούκο Μαρτίνς.
12: Καλησπέρα. We finished the season. This game gave the opportunity for young players. Simonas and Karamanis. It's important for the club also to give a chance and look for the future from inside. These two young players, next season they will be part of the roster, of the squad. So for me was the most positive. They have personality to play. They don't feel the the pressure to play, and Totis is one very good example too, and Pana, our goalkeeper. So we now it's time to rest and at the same time make the best decisions for the next season.
13: Τελειώσαμε την χρονιά σήμερα. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι δώσαμε χρόνο σε δύο παιδιά της ΑΕΛ, τον Σίμωνα και τον Καραμανή, να αγωνιστούν. Είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον αυτής της ομάδας να παίρνουν ευκαιρίες. Θα είναι και οι δύο στο ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Μου δείχνουν ότι έχουν την προσωπικότητα να παίξουν κάτω υποπίεση. Το ίδιο ισχύει και για τον Τότι και για τον Παναγιώτη, τον τερματοφύλακα μας. Αυτή είναι φυσικά λίγο πιο μεγάλη. Πλέον θα ξεκουραστούμε και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις για να χτίσουμε την νέα ομάδα.
1: Μάλιστα. Αυτά από τον Νίκο Μάρτινς. Φίλε 2.39, έχεις όραμα πραγματικά. Και το λέω αυτό γιατί μόνο όσοι έχουν όραμα μπορούν να σκέφτονται έτσι. Και ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Κύριε Σάβα, λέει ο φίλος 239, άκουσα πριν τον πρόεδρο του Ολυμπιακού να λέει ότι είχαν 875.000 προϋπολογισμό. Γιατί η ΚΟΠ δεν δίνει τα περισσότερα χρήματα στις ομάδες που ανεβαίνουν να μπορούν να είναι πιο ανταγωνιστικές, να ανέβει λίγο το επίπεδο μας σαν πρωτάθλημα, αντί να τα διούμε σε κάποιους για να αλλάσουν 10 προπονητές το χρόνο? Ας λιγοστέψουμε τις ομάδες να έχει λιγότερη μοιρασιά και να διούμε στους νεοφώτιστους στην κατηγορία. Είπαμε, χρειάζεσαι όραμα, χρειάζεσαι σχεδιασμό μακροπρόθεσμο με βάση τα συμφέροντα του πρωταθλήματος, όχι ομάδων, με βάση τα συμφέροντα του πρωταθλήματος και του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Πάμε να ακούσουμε τον φίλο τον Μάριο τον Χριστοφή, τον προπονητή του Ολυμπιακού.
14: Καλησπέρα σας. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στους παίχτες της ομάδας μας, στο Συμβούλιο, στο Τεχνικό Επιτελείο, φυσιοθεραπευτές, γυμναστές, τους φροντιστές, σε όλα τα παιδιά, στον Τεχνικό Διευθυντή, γιατί νομίζω ότι αυτή η επιτυχία του Ολυμπιακού αξίζει σε όλο το οικοδόμημα του Ολυμπιακού, και σίγουρα να ευχαριστήσουμε τους φιλάθλους μας οι οποίοι ήταν δίπλα στην ομάδα μας. Δύσκολη εβδομάδα για μας, δεν είναι εύκολο για κάποιους ποδοσφαιριστές να μπουν να παίξουν αυτό το παιχνίδι, και νομίζω ότι φάνηκε στον πρώτο ημίχρονο που δεν ήμασταν τόσο καλοί. Ευτυχήσαμε όσον επέρναν ο χρόνος, νιώθαμε την πίεση σίγουρα. Μπορώ να πω ότι το μυαλό μας, αντί να ήταν στο παιχνίδι εδώ, υπήρχαν ποδοσφαιριστές που ερωτούσαν πόσα η άλλη ομάδα. Ευτυχήσαμε να σκοράρουμε. Το ξέραμε ότι θα θέλαμε υπομονή, το είπαμε στο ημίχρονο. Υπομονή. Και τελικά τα καταφέραμε. Ευτυχώς έμεινε ο Ολυμπιακός στην πρώτη κατηγορία. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλον τον κόσμο του Ολυμπιακού. Να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην Ανόρθωση, η οποία σίγουρα σε έναν αυτό το παιχνίδι αυτοί δεν είχαν τίποτε να χάσουν, επέξαν όπως έπρεπε. Επέξαν για τη φανέλα τους, επέξαν για τον κόσμο τους. Να τους ευχηθώ καλή συνέχεια και στον κύριο Καμπορανέζη, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικός προπονητής. Και τέλος να ευχηθώ σε όλους μας καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση, όσοι αυτή θα είναι, και προχωρούμε.
5: Όχι, αρχικά συγχαρητήρια για την παραμονή, για την νίκη. Συγχαρητήρια για εσάς τον ίδιο, γιατί σας δόθηκε η ευκαιρία, νομίζω, να παίξετε δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια και να καταφέρετε να τα κερδίσετε και να κρατήσετε τον Ολυμπιακό στην κατηγορία. Πώς νιώθετε που ήσασταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν στο τιμόνι του προπονητή και ο Ολυμπιακός έμεινε στην κατηγορία?
14: Εντάξει, σίγουρα. Εγώ δεν μπορώ να νιώσω παρά χαρά, ευτυχία. Βλέπεις αυτόν τον κόσμο όλων και αυτόν το συμβούλιο και αυτούς τους παίχτες πόση χαρά κάνουν. Το ποδόσφαιρο μπορεί να σου δώσει πολλά συναισθήματα. Σίγουρα νιώθω πολύ χαρούμενος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μου αρέσει το ποδόσφαιρο, ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο από τα 15 μου χρόνια. Έχει 35 χρόνια. Σε όποια ομάδα είμαι, ό,τι μου ζητηθεί, είμαι πάντα πρόθυμος. Ζητήθηκε μου από την ομάδα, από το συμβούλιο, να κάνω αυτόν το ρόλο. Ένιωσα ότι ήταν υποχρέωση μου. Δεν φοβάμαι τις προκλήσεις. Νιώθω πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος.
1: Άλιστα. Αυτά από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι περιμένουμε δηλώσεις από τον κύριο Κα για να ολοκληρώσουμε με τις δηλώσεις ότι αφορά στα γήπεδα. Δεν ξέρω αν θα βγουν άλλα ρεπορτάζ από το ΓΑΣΥΠ. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον 098, να τον ρωτήσω όμως γιατί το λες αυτό, φίλε 098, γιατί το λες? Αν νομίζεις ότι ο τρόπος με τον οποίο δεν σου άρεσε, ο τρόπος με τον οποίο κέρδισε ο Ολυμπιακός. Απλά να επαναλάβω αυτό που είπα και στην αρχή, γιατί ακουγόντουσαν πολλά. Ο Ολυμπιακός φέτος δεν έχασε από την ανόρθωση. Ούτε όταν κεγόταν για τους βαθμούς η ανόρθωση έχασε. Την κέρδισε στο ένα παιχνίδι, έφερε ισοπαλία στο άλλο. Στον Αντώνη Παπαδόπουλο. Οπότε. Εντάξει, μένουμε ως εδώ. Να σε καλά, περιμένουμε, είπαμε, τον Γιαννάκη, τον ΟΚΑ, να δώσουμε τη βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί στον δεύτερο όμιλο. Τελική βαθμολογία 45 βαθμοί, όχι τελική γιατί υπολείπεται ένα παιχνίδι, είναι αυτό της Κυριακής, Κρασάβα Ενή Ήψωνα Ένωση Νουρπαλμνίου. Ανόρθωση 45 βαθμοί, ΑΕΛ 44, Ομόνια Ραδίπου 42, Ολυμπιακός 40, Κρασάβα Ενύψωνα 39, Ακρίδας Χρόνακας 35, Εθνικός 33 και στην τελευταία θέση η Ένωση Νέων Παραλυμνίου με 4 βαθμούς. Να σας θυμίσουμε ότι αύριο θα έχουμε τα παιχνίδια του δεύτερου ομίλου, Απόλλων Άρης, ΑΠΟΕΛ Ομόνια, ΑΕΚ Πάφος, και τα τρία αρχίζουν στις 6. Εμείς θα είμαστε μαζί σας από τις 5 η ώρα. Νωρίτερα βέβαια θα είμαστε και το πρωινό μαζί με την εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα. Θα έχουμε και τον κύριο Φωκαΐδη για μια αλλιώτικη συνέντευξη. Είπα και νωρίτερα, καθηγητής Πανεπιστημίου ο κύριος Φωκαΐδης, ο άνθρωπος που σήκωσε φέτος το βάρος των τοποθετήσεων του Ολυμπιακού πριν και μετά τα παιχνίδια. Από τους κορυφαίους επιστήμονες στον κόσμο στα θέματα ενέργειας ο κύριος Πάρης Φουγαΐδης. Χίλιες φορές ιστορικές ομάδες όπως ο Ολυμπιακός στην πρώτη κατηγορία, λέει ο φίλος 242, το άλλο θα το αφήσω. Να σε καλά φίλε, ο Γιαννάκης ο Κάς καθυστερεί να βγει, οπότε πάμε στο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα, Αντώνη μου, και θα επιστρέψουμε.
15: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
17: Ωραία μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
18: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
19: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Caps & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Caps & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
20: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκοσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
21: Έτοιμος για παιχνίδι. Με την
1: συναυλία Φόρμουλα 1. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Αυτά δεν είναι απλές λέξεις. Μπορούν να γίνουν εμπειρίες. Κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει μια εμπειρία ζωής στην Ευρώπη και ακόμα 10 απολαμβάνουν μοναδικές lifestyle εξορμήσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα και μπες στις κληρώσεις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επειδή ακούτε για τα προνόμια, εμείς διευκρινίζουμε και σας προσφέρουμε περαιτέρω πληροφόρηση για το πώς μπορείτε και πώς και πού να αξιοποιήσετε αυτά τα προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Λοιπόν, ώρα να πάμε στο Στέλιος Κυριακίδης να ακούσουμε τον προπονητή του Ακρίδα που πέφτει κατηγορία.
22: Εσείς φτάσαμε στην τελευταία αγωνιστική με τον επίλογο να μην είναι αυτός που επιθυμούσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια του Ακρίτα που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να δουλέψω με αυτά τα παιδιά. Ο Ακρίτας χρήζει μεγάλο respect νομίζω από τον ποδοσφαιρικό κόσμο, γιατί εδώ που φτάσαμε έφτασε με την αξία του και πέφτει με ψηλά το κεφάλι. Νομίζω ότι για μεγάλο ποσοστό στο δεύτερο γκρουπ ο Ακρίτας ομόρφινε αυτή την προσπάθεια για την παραμονή, γιατί έκανε μια προσπάθεια με αξιοπρέπεια, αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο έχει και τις χαρές, έχει και τις λύπες. Να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές μου που τα έδωσαν όλα όλο αυτό το καιρό που είμαστε μαζί, αυτά τα 6 παιχνίδια. Εντάξει, το σημερινό παιχνίδι, δύο λόγια μόνο, αν και μας κυριάρχησε έτσι το άγχος και η πίεση να πάρουμε τον αγώνα. Δημιουργήσαμε όμως τις ευκαιρίες μας. Δυστυχώς δεν τις μετουσιώσαμε σε γκολ. Και τέλος βρεθήκαμε και να χάσουμε ακόμα αυτό το παιχνίδι με τόσες ευκαιρίες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ξανά σε αυτά τα παιδιά, σαν επίλογος, στη διοίκηση, στον πρόεδρο. Και φεύγω, μάλλον, να ευχαριστήσω γιατί έκανα φίλους αυτό το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο δίμηνο έκανα φίλους στον Ακρίτα και το ποδόσφαιρο είναι και αυτό να κάνεις φίλους. Συγχαρητήρια σε όσους έκαναν αυτήν την προσπάθεια και ψηλά το κεφάλι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Coach, καλησπέρα. Σας βλέπω απογοητευμένος, ωστόσο νιώθω έτσι και με την γλώσσα του σώματος σας ότι είστε περήφανος και ευχαριστημένος με την προσπάθεια που έκαναν τα παιδιά όλοι τις διαγωνιστικές που ήσασταν μαζί, αλλά και σήμερα νομίζω όπου μπορούσατε να πάρετε την νίκη. Και δεύτερη ερώτηση είναι, θα αποχωρήσετε από την ομάδα του Ακρίτα?
22: Απαντήσω με τη δεύτερη ερώτηση. Θα μιλήσουμε με το συμβούλιο, είπαμε να τελειώσει η χρονιά χωρίς να βάλουμε ούτε όρους αν μείνουμε, αν πέσουμε, άρα θα υπάρχει μια συνάντηση σίγουρα όπως και να έχει και ανάλογα θα δούμε πώς θα είναι το μέλλον μου στον Ακρίτα και ποια θα είναι η απόφαση. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Γιατί, εντάξει, στεναχωρημένος και χαρούμενος από τη μια, γιατί στεναχωρημένος ότι δεν τα καταφέραμε, αλλά χαρούμενος γιατί ίσως αυτή τη στιγμή να ήταν και πριν ένα μήνα. Αλλά σας είπα ότι αυτά τα παιδιά με αξιοπρέπεια έδωσαν όλα, ήρθαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, κάναμε ένα σερί 3-3 που νομίζω πρώτη φορά γίνεται στον Ακρίτα, στην πρώτη κατηγορία. Και μόνοι μας μεγαλώσαμε τις προσδοκίες για την παραμονή. Αυτό με ευχαριστεί, αλλά με λυπεί απ' την άλλη γιατί δεν τα καταφέραμε, φτάσαμε τόσο κοντά. Ήταν στο χέρι μας, μετά έφυγε από το χέρι μας. Στο τέλος όμως μένουμε με την πικρία αυτή. Πιο πολύ στεναχωρημένος για αυτά τα παιδιά γιατί έδωσαν τα πάντα και άξιζαν κάτι παραπάνω, πιστεύω. Ευχαριστώ.
1: Αυτά για από τον Γιαννάκη τον ΟΚΑ. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον 347. Δεν με έβαλαν να λέω αγγλίστη λέξεις, φίλε 347. Είναι ένα κειμενάκι το οποίο μετέφερα. Το lifestyle, εντάξει, αν με παρακολουθείς τα τελευταία τουλάχιστον 40 χρόνια και στα κείμενά μου, ακόμα και στις ποδοσφαιρικές περιγραφές, προσπαθούσα να περιορίσω στο ελάχιστο και τους ποδοσφαιρικούς όρους που είναι στα αγγλικά. Όπως το σέντρα, πέμενα στις μπαλιές, το out, η μπάλα είναι έξω. Τώρα το lifestyle είναι μια λέξη η οποία ενσωματώθηκε, έτσι. Την επόμενη φορά την πω τρόπο ζωής. Να σε καλά, φίλε 347, και εσύ να έχεις καλό βράδυ. Καλησπέρα, Γιώργο Σαββίδη.
2: Καλησπέρα, Σάβα μου. Καλησπέρα και στους ακροατές που έρχονται.
1: Είδες και τα δύο τα παιχνίδια? Εντάξει, το τρίτο αποκλείται. Α, το τρίτο αποκλείται να το είδες.
2: Όχι. Τα δύο είδα.
1: Λοιπόν. Ήταν σε πλεονεκτική θέση ο Ολυμπιακός. Με ποια εννοία? Με την έννοια του ότι έπαιζε στην έδρα του. Είχε το προβάδισμα και το βαθμολογικό και το ψυχολογικό. Στριμωγμένος περισσότερο ήταν ο Ακρίτας. Όμως, όσο προχωρούσε η ώρα, στριμωχνόταν και ο Ολυμπιακός και δεν ερχόταν τον γκολ.
2: Είναι αλήθεια αυτό. Και μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός είχε περισσότερο. Ρίξε να έχει περισσότερη πίεση από τον Ακρίτα. Δηλαδή, βλέποντας τον Ακρίτα του πρώτου ημιχρόνου, πήγε πολύ δυνατά, πίεζε ψηλά, ενώ ο Ολυμπιακός μπήκε επιφυλακτικά, ούτε πίεζε, ένιωθε να είναι έτσι, να φοβάται το παιχνίδι, να θέλει να το πάει έτσι στα σίγουρα. Πάντως έδειχνε έτσι ότι υπήρχε πίεση στην ομάδα και φαινόταν, μιλώ για το πρώτο ημιχρόνο. Ενώ ο Ακρίτας δεν έδειξε να έχει τόση πίεση ως Ολυμπιακός. Είναι αλήθεια ότι
1: Και όσο αισθανόταν και ήξερε ότι στη Λευκοσία το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο, τόσο περισσότερο πίεζε ο Ακρίδας.
2: Ναι. Και έχασε ευκαιρίες, ιδιαίτερα στο δεύτερο, ημίχρονο. Όμως ο Ολυμπιακός, θα έλεγα ότι εκεί που φαινόταν ότι έπρεπε να βγάλει αντίδραση και να φανεί μέσα στο παιχνίδι, φάνηκε. Δηλαδή με ποια έννοια. Μπορεί να μην είναι από το 62 η ανόρθωση με 10, αλλά δεν έδειχνε ότι είχε την πρόθεση να πάρει τα ρίσκα, να βγάλει παίχτες, να αφήσει λίγο πίσω, να ρισκάρει δηλαδή ο Ολυμπιακός. Μετά το 75-80 άρχισε πραγματικά ο Ολυμπιακός να θέλει να βγάλει αυτή την εικόνα, δηλαδή έδειχνε ότι και εγώ ήταν να βάλει γκολ. Τελικά τα κατάφερε. Τα κατάφερε, το άξιζε η αλήθεια, διότι αν δούμε ολόκληρη τη χρονιά και όχι μόνο αποκλειστικά αυτή την αγωνιστική, ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις ομάδες που έλεγες ότι εγκρίμαν Ολυμπιακός να πάει να πέσει κατηγορία με την εικόνα γενικά ολόκληρης της χρονιάς που μας έβγαζε στο γήπεδο. Από την άλλη ο Ακρίτας, εκεί που φαινόταν ότι ίσως δεν θα έπαιρνε αυτή την ευκαιρία να παίξει για την παραμονή, έκανε τρεις συνεχόμενες εν αλήθεια και μάλιστα έτσι πολύ σημαντικές νίκες. Πήγε στην τελευταία αγωνιστική, ναι μεν, δεν εξαρτάται από αυτόν.
1: Όταν πας στην τελευταία αγωνιστική, Γιώργο, και δεν εξαρτάται από εσένα, λίγες οι πιθανότητες σου.
2: Ναι.
1: Όταν δεν εξαρτάται από εσένα.
2: Ναι, ναι. Ήταν όλα τα λεφτά για τον Ακρίτα, ήταν η προηγούμενη αγωνιστική όπου έχασε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως έδωσε τη μάχη του Ακρίτας και είναι αλήθεια ότι αξίζει συγχαρητήρια. Με ποια έννοια, ότι όπως είπε και ο Γιαννάκης ο Κάς, ότι ό,τι μπορούσαν να δώσουν το έδωσαν. Δεν είναι εύκολο. Έγινε έτσι μια καλή μαχή. Τελικά παρέμεινε η καλύτερη ομάδα και αυτή που είχε την καλύτερη εικόνα, θα λέγα, στην κατηγορία, και αυτή ήταν ο Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα. Με ένα προϋπολογισμό, άρχισε με ένα προϋπολογισμό 870.000, δηλαδή ούτε ομάδα δεύτερης κατηγορίας δεν έχει.
2: Σαββαμό, εάν δεις το ρόστερ του.
1: Ο Πέτρος Σάββατο είπε αυτό.
2: Ναι, ναι. Οι περισσότεροι παίχτες έπαιζαν στα δεύτερη κατηγορία. Δηλαδή είναι και, πώς να το πω, ένα δείγμα μιας ομάδας που παρόλο ότι ξεκίνησε με το ρόστερ σχεδόν λέω, με ένα μεγάλο μέρος του ρόστερ του στη δεύτερη κατηγορία, κατάφερε να βγάλει μια εικόνα πάρα πολύ καλή. Δηλαδή με ομάδες που ήταν στο πρώτο γκρουπ. Πραγματικά ο Ολυμπιακός, και φαίνεται ξεκάθαρα ότι μια ομάδα που μπορεί να κάνει έναν προγραμματισμό, να πάρει αποφάσεις, να δημιουργήσει ένα σύνολο, να υπάρξει έτσι μια καλή διάθεση και ένα κίνητρο έτσι ισχυρό, και με την εικόνα που έβγαζε ο Ολυμπιακός να διατηρείται, έτσι θα λέγα, αυτή η αυτοεπίθεση και το κίνητρο, διότι έβγαζε αυτή την εικόνα, του έδωσε το δικαίωμα να ελπίζει ότι μπορεί να παραμείνει και το πάλεψε. Μπορεί να ήρθαν κάποια αποτελέσματα που να έφεραν γκρίνια, να έφεραν αμφισβήτηση, αλλά η εικόνα δεν αλλάζει για μένα, διότι πραγματικά η εικόνα που έβγαλε ο Ολυμπιακός σε πάρα πολλά παιχνίδια ήταν η εικόνα της ομάδας που έλεγες αυτή η ομάδα δεν θα πάρει επανάσταση. Και τελικά κατάφερε και δεν πήγε σαν.
1: Αύριο ενάσαι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Θα πάει σε Ελλάδα για τη φιέστα.
2: Θέλει να σου πω ότι ήταν να πάω.
1: Στέλνα μου και μηνύματα, φίλοι της ΑΚ, νωρίτερα ότι πασκίσαν να βρουν εισιτήρια και δεν ήβρα για να τη φιέστα.
2: Μα πού να βρουν. Αφού ήταν sold out εδώ και δύο εβδομάδες, πού να βρουν. Και μείναν κάτι VIP των 300-500 και κάποια από αυτά τα πήραν ο πρόεδρος για να τα δώσει σε δικούς του ανθρώπους, άρα ήταν πάρα πολύ...
1: Δεν είσαι δικός του άνθρωπος του πρόεδρου του Τωρίνου Ρουμπάρ.
2: Όχι. Όχι, εγώ αν ήθελα, οπότε θέλω παίρνω σαλάμ. Όχι, μιλώ για τον κόσμο. Μιλώ για τον κόσμο. Εγώ αν ήθελα πήγαινα, ναι, αλλά ήταν να πάω με τον Παναθηναϊκό. 10 του μηνός, αλλά μαζί με τον γαμπρό μου, να πάμε και άρθουμε έτσι μπαμπά, αλλά η οικιακή βοηθός της κόρης μου και του γαμπρού έχασε τον αδερφό της και έφυγε μπει Φιλιππίδα.
1: Α, έτσι μείνετε να κάνετε για το... Α, προσέχετε για τα μόρα. Μάλιστα.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Γιώργο μου, εχάρηγες τόσες στιγμές με την ΑΕΚ. Και μιλώ όχι ως ποδοσφαιριστής, μιλώ στιγμές σεβασμού από την ΑΕΚ απέναντι σου, που νομίζω ότι νιώθεις πολύ πολύ πλήρης στη σχέση σου.

0: Κάμε μου και χιούμορ λίγο νωρίτερα. Λέει ότι έχασες, Γιώργο μου. Έχασες με τον Παναθηναϊκό που πήγαμε εκεί. Ήταν όλα τα ανεπανάληπτα συναισθήματα.
1: Ναι, ξέρω ότι έχασα. Ξέρω με τον τρόπο που ήρθε. Ξέρω, γύρισε το παιχνίδι. Ξέχασες. Αλλά να σου πω και κάτι που είναι έτσι σαν είδηση, αλλά και σαν αυτό να δώσω απάντηση στην ερώτησή σου. Πόσες φορές ένιωσα, ας πούμε, το σεβασμό της ΑΕΚ προς το πρόσωπο μου. Μου έστειλαν μήνυμα να κάνω ένα βίντεο και να το στείλω τον 30 δευτερόλεπτο.
0: Για τον τίτλο. Μάλιστα.
1: Για την ΑΕΚ TV. Άρα, σαβά μου, είναι σεβασμός του δώσ.
0: Απόλυτος.
1: Ακριβώς. Αυτά.
0: Να σε καλά, Γιώργο μου. Να τα πούμε αύριο.
1: Βεβαίως.
0: Να σε καλά, Γιώργο, να σε καλά. Και τρίτη συνεχόμενη περίοδος που δύο τρίτα νεοφώτιστες παραμένουν, που οι δύο στις τρεις νεοφώτιστες παραμένουν, λέει ο φίλος 157. Λοιπόν, θα σας ξαναπώ ότι αύριο θα είμαστε στις 10 η ώρα με την εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός. Στις 8 θα είναι ο Παντελής ο Δρουσιώτης και ο συνεργάτης του, ο καλός μας φίλος ο Αλέξανδρος, ο οποίος θα είναι στο στούντιο μαζί με τον Παντελή. Και στις 6 ώρα ξανά πίσω με την εκπομπή Αθλητισμός, πάμε γήπεδο για τα αυριανά παιχνίδια που αρχίζουν στις 6 από Ελωμόνια, Πολωνάρης, ΑΕΚ, Πάφος, FC. Νωρίτερα, αφού ευχαριστήσω και τον Αντώνη τον Κυπριανού για την άψογη πάλι συνεργασία που είχαμε στο στούντιο, να σας πω ότι νωρίτερα τρεις φίλοι του Ολυμπιακού μου έστειλαν μήνυμα ζητώντας μου έτσι μια μουσική παρέμβαση, αλλά όχι με τον ύμνο του Ολυμπιακού, προσέξτε, όχι με τον ύμνο του Ολυμπιακού, αλλά με το τραγούδι που εδώ και χρόνια τραγουδούν οι φίλοι του Ολυμπιακού όταν παίζουν με την Ανόρθωση. Το επαναλαμβάνω, το λέω, δεν έγινε μόνο σήμερα, διαχρονικά οι φίλοι του Ολυμπιακού εκφράζουν υπέροχα τα συναισθήματά τους για την Αμόχωστο, για την Αμόχωστο και ό,τι εκφράζει την Αμόχωστο, τραγουδώντας ήδη στα παιχνίδια του Ολυμπιακού όταν παίζουν με ομάδες της Αμόχωστου το «Χώμα που περπάτησα». Και μου ζήτησαν αυτό το τραγούδι την ώρα που χαίρονται την παραμονή τους στην πρώτη κατηγορία. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά πραγματικά. Θα κλείσουμε με αυτό και αμέσως μετά το διαλειμμά μας και η σύνδεση με τους συναδέλφους του Sport FM Ελλάδος. Καλό σας βράδυ. Προσεκτικά όσοι οδηγείτε, προσεκτικά όσοι θα οδηγήσουμε στη συνέχεια.

0: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσέφερε το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
6: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
7: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
6: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
7: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free.
6: Ακριβώς! Promo code INTOBET40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η INTOBET κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
9: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
10: Transition as a responsibility, not a trend.
9: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή, Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
11: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brit, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brit, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
12: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
13: Fiber to the room να κάνεις. Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
16: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntuBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intubet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntuBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntuBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Τίτλο: ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσουμε ακόμη ένα τρόπαιο στο μουσείο μας, είπε ο κύριος Γιανιέρ.
18: Μάλιστα. Ωραία. Κοίτα, επειδή υπάρχει έλλειψη χρόνου, δεσμεύομαι για την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε και μια κουμπεβέντα για το Final Four, γιατί σου είχα πει ότι θα ήθελα την άποψή σου για το πώς το, το βλέπεις.
17: Θα πω πάρα πολύ σύντομα την πρόβλεψή μου. Πιστεύω ότι θα πάρει το τρόπο όποιος περάσει από τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ.
18: Μάλιστα. Δεν θα διαφωνήσω.
17: Ναι.
18: Λοιπόν. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.
17: Να είσαι καλά.
18: Λοιπόν, πριν κλείσω, επειδή όλο λέω τώρα θα το πω, ύστερα θα το πω στο τέλος, θα φύγω και δεν θα το έχω πει. Την νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ με 37-36 στην παράταση, στον πρώτο τελικό της Α1 Handball γυναικών, η ΑΕΚ στην παρθενική της παρουσίασε τελικούς, νίκησε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι για 11η φορά, έχει κατακτήσει και 6 φορές το τρόπαιο του πρωταθλητή. Έκανε λοιπόν το 1-0 στην σειρά, η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων την Τρίτη 19 του μήνα στο σπίτι του Handball στην Θεσσαλονίκη. 23 του μήνα ο τρίτος τελικός και πάλι εδώ στην Αθήνα, και αν χρειαστεί τέταρτο και πέμπτο παιχνίδι, 26 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη και 29 και πάλι εδώ στην Αθήνα, γιατί η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα έδρας. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα, ένα λεπτό πριν τις 10. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος με το Newsroom. Χάρης Χριστόγλου την πρώτη και Γιώργος Γιαννίσης τη δεύτερη ώρα στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Η Κωνσταντίνα Πανότσου και ο Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της αποψινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win, Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
9: Μη με προδώσεις.
8: Second rule of Fight Club is...

0: Τι εννοείς εσύ που έστειλες το μήνυμα «Ήρθε η εποχή του Νίκου του Βεντουράτου»? Πότε έφυγε η εποχή του Νίκου του Βεντουράτου? Πότε δεν ήταν εποχή του Νίκου του Βεντουράτου? Είναι το πραγματικό ερώτημα. Δεν είναι καμία εποχή, είναι απλά μια Παρασκευή χαλαρή, μια Παρασκευή όπου δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, μια Παρασκευή γεμάτη, μια Παρασκευή που ο κύριος Γιάννης είναι εδώ μαζί μας, μια Παρασκευή μετά την Eurovision, τον δεύτερο ημιτελικό, και πριν την Eurovision, τον τελικό. Μια ωραία Παρασκευή, με άλλα λόγια.
1: Friday I'm in love.
0: Ναι, λοιπόν, μια ωραία Παρασκευή είναι σήμερα. Μια χαλαρή Παρασκευή. Ναι. Τελειώνει το πρωτάθλημα, τελειώνουν τέλος πάντων αγωνιστικές υποχρεώσεις. Να πάρουμε μια ανάσα πριν το Μουντιάλ, τελικά. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο.
1: Τι να πάρουμε ανάσα.
0: Παιδί μου, γιατί.
1: Σου πέφτουνε πολλά.
0: Πέρυσι έγκωσα. Το λέγαμε και με το Παγκόσμιο Συλλόγο. Ναι. Δηλαδή έγκωσα. Αν πει άλλο το Μουντιάλ φέτος. Αλλά θέλω να σου πω, έχουμε γκώσει την μπάλα πάλι.
1: Αλήθεια είναι, ναι.
0: Να τελειώσει το πρωτάθλημα, έχουμε τους τρεις τελικούς. Για κάποιο λόγο μπαίνει το Europa πριν το Conference. Τα έχουμε ισοπεδώσει, ναι. Το λέγαμε και πέρυσι.
1: Ναι, τι φάση να.
0: Λες και το Conference πια είναι το παιδάκι του θέματος και πρέπει να είναι πριν το Champions League το Conference. Επάνω τα πηγαίνουμε με σειρά σπουδαιότητας. Conference, Europa, Champions League. Α, απλά και όμορφα. Τέλος πάντων, έχουμε τους τελικούς αυτούς, να τελειώνουμε.
1: Ό,τι. Τη φάση δεν την έχω καταλάβει, ναι. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, και να πάμε μετά τους τελικούς να πάρουμε μια μικρή ανάσα, πάμε στο Μουντιάλ. Θα αγκώσουμε πάλι φέτος.
1: Θα αγκώσουμε, τουλάχιστον θα αγκώσουμε την καλή μπάλα, δηλαδή πέρσι. Με το
0: καλή μπάλα είναι ευχή.
1: Είναι Μουντιάλ, ρε Κώστα, ό,τι και να είναι.
0: Ναι, ρε εσύ, αλλά άμα θα σου κάνει το παιχνίδι, ας πούμε.
1: Δεν θα το δεις.
0: Αυτό σου λέω.
1: Το κουρασάω, τα.
0: Ναι, το κουρασάω θα το δω. Ναι. Όπως το κουρασάω θα το πιω.
1: Ναι, άμα σου κάνει
0: στάλα που λέει το τραγούδι.
1: Το Ιράν, Νέα Ζηλανδία, ας πούμε, αυτό θες να πεις. Το Ιράν που είναι πραγματικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα το
0: κουρασάω πραγματικά παιχνίδια. Και το κουρασάω τι θα είναι, virtual games.
1: Όχι, ρε.
0: Κανονικότατα θα είναι.
1: Όχι, ρε. Αλλά το αγαπάμε. Δεν ξέρω αν θα κάνει παιδιά στον Βίλα. Καλά, στον Βίλα δεν είναι μόνο το σημερινό παιχνίδι. Πρέπει να είναι και το σημερινό. Πρέπει να είναι και το. Πώς το λένε, και το επόμενο. Και να βγει τέταρτη για να πάρει και το Europa. Εντάξει. Αλλά τώρα μην βασίζουμε ελπίδες τώρα σε άλλους. Εντάξει, μπορεί να γίνει. Δεν το κάνει δώρο στον Ολυμπιακό. Τι έχει.
0: Όλο αυτό είναι για να πηδήξει ένα γύρο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, δεν τον βάζει απευθείας πουθενά. Απλά πάει
1: από τον δεύτερο αποκλειστικό στον τρίτο. Ναι, αυτό είναι.
0: Okay. Δεν λέω ότι είναι μικρό πράγμα, αλλά δεν είναι και ξέρεις, η λύση όλων των προβλημάτων.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι, αλλά είναι κάτι.
0: Είναι, ναι. Εντάξει. Είναι παραπάνω χρόνο στην προετοιμασία. Ξεκινά πιο αργά. Ναι.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τέλος πάντων. Τι σημαίνει όλα αυτά. Περάσαμε, Κώστα μου, μία χρονιά και ο Κάρη.
0: Βέβαια, αυτά με τις προετοιμασίες. Ναι. Έχουν μεγαλύτερη σημασία και μεγαλύτερη χρησιμότητα σε ομάδες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν θα αλλάξει τόσα πολλά πράγματα. Προφανώς θα ενισχυθεί. Δεν είναι ότι θα αλλάξει τόσα πολλά. Εκτός αν αλλάξει προπονητή. Εκεί θα είναι μια ανακατοσούρα μεγάλη. Αν μείνει με τη Λίμπαρ και ένας μεγάλος κορμός των παιχτών που θα μείνει λογικά και απλά έρθουν και κάποιοι καινούργοι παίχτες. Δεν θα είναι μεγάλη αναστάτωση. Με αναστάτωση μεγάλη θα έχει Παναθηναϊκός. Αν αλλάξει προπονητή,
1: σίγουρα.
0: Συν τις μεταγραφές, εκεί είναι άλλο πράγμα. Εκεί λες αναστάτωση. Η ΑΕΚ δεν θα έχει αναστάτωση.
1: Θα έχει.
0: Δεν θα έχει.
1: Θα σου πω ότι θα έχει. Δεν θα έχει κάτι το οποίο θα ονομάσει.
0: Αναστάτωση θα έχει μόνο αν μπαίνει ο Μάριος Ηλιόπουλος στα αποδυτήρια και τραγουδάει κάθε μέρα ένα τραγούδι. Θα είναι μια ευχάριστη αναστάτωση. Ναι. Αλλά δεν θα έχει αναστάτωση αγωνιστική.
1: Να.
0: Γιατί θα είναι ίδιος προπονητής, ίδιος κορμός, θα πάρει και αυτοί παίχτες.
1: Θα πάρει παίχτες γιατί έχει βαρύ πρόγραμμα την άλλη χρονιά.
0: Ναι,
1: οπότε αυτή είναι ευχάριστη αναστάτωση, ναι.
0: Έχει βαρύ πρόγραμμα. Αλλά τώρα με το χέρι στην καρδιά.
1: Να.
0: Όταν θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις της ΑΕΚ. Πες ότι η ΑΕΚ έχει πάρει, παιδί μου, 5 παίχτες. Λέω ένα τυχαίο νούμερο.
1: Ναι.
0: Πόσα από αυτούς θα βάλει ο Νίκολης? Εγώ σου λέω ο Νίκολης θα πάει με την 11 τη φετινή.
1: Στα πρώτα παιχνίδια, κανένα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Κανένα.
0: Με τη φετινή 11.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τους άλλους θα τους θέλει μετά για να τους βάλει στο rotation, ναι, που θα είναι περισσότερες υποχρεώσεις, περισσότεροι αγώνες κλπ. Άρα μικρή αναστάτωση για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοώ.
1: Ναι.
0: Γενικά οι αναστατώσεις έρχονται όταν αλλάζει ο προπονητής. Γιατί μετά έχουμε μια γενική αναμπουμπούλα. Αυτό, καινούργιοι παίχτες, να αξιολογηθούν οι υπάρχοντες παίχτες, να μπουν οι καινούργιοι παίχτες σε συστήμα του προπονητή, να περάσει τα δικά του πράγματα, τις τακτικές του. Εκεί μια ομάδα έχει κλειδονισμούς. Εκεί έχει φροντιστήριο.
1: Όταν,
0: εκεί έχει μάθημα.
1: Ή όταν υπάρχει πολύ σοβαρή γκρίνια για μια χρονιά που δεν κλείνει καλά και προσπαθείς να χρυσώσεις, ας πούμε, λίγο το χάπι και να αγοράσεις χρόνο βασικά. Με μεταγραφές και αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά δεν ξέρω, στον Ολυμπιακό όντως δεν το βλέπω κι εγώ. Δεν το βλέπω. Δηλαδή διαβάζω και στα νούμερα που διαβάζει είναι διψήφια όλα. Ναι, είναι λίγο αστείο αυτό. Αν θα μου πει τα
0: ξένα. Εκτών που θα έρθουν.
1: Ναι, ναι, όχι, η απέτηση του κόσμου.
0: Α.
1: να φύγουν 10, να φύγουν 11, να φύγουν 12. Δηλαδή να φύγει το μισό ρόστερ. Δεν θα συμβεί αυτό προφανώς. Ο Ολυμπιακός έχει ένα βασικό πρόβλημα να λύσει. Ότι έχει χτυπητότατες αδυναμίες, προβλήματα δηλαδή συγκεκριμένα αγωνιστικά, κάποια εκ των οποίων τους στοιχήσανε σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της σεζόν, και 7 κοινοτικούς. Μη κοινοτικούς, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα για τις μεταγραφές σου. Έχει 7 μη κοινοτικούς, των οποίων οι δύο ήρθαν τον Ιανουάριο.
0: Ναι.
1: Και όλοι με συμβόλαια.
0: Καλά, αυτό μπορεί να υπάρξει πώληση. Έχει υπάρξει ένα δίκτυο ομάδων
1: διευθυνσίας
0: Μαρινάκη. Θέλω να πω, πάντα βολεύει αυτό το πράγμα για να κυκλοφορούν οι παίχτες, να γυρίζουν.
1: Στη
0: δύσκολη περίπτωση που δεν βρεις να τους δώσεις, υπάρχει το δίκτυο των ομάδων.
1: Οκ. Okay. Όμως ξεκινάς με μείον 2, δεν είναι καλό για τις μεταγραφές σου.
0: Καλά. Εντάξει, μέχρι να φτάσουμε στις μεταγραφές μπορεί να έχει πουληθεί κάποιος από τους μη κοινοτικούς.
1: Να.
0: Από τους 7 αυτούς. Ένα πιθανό.
1: Ποιο να πουλήσει.
0: Δεν ξέρω τώρα, μην μπαίνουμε σε κουβέντα.
1: Καλά,
0: μπορεί να έχει πουληθεί.
1: Θες να τα κάνουμε από Δευτέρα.
0: Ναι, από
1: Δευτέρα είναι αυτές οι κουβέντες. Δεν είναι για τώρα. Και λες να μιλάμε για τον Ολυμπιακό, να μιλάμε για τη Ρεάλ. Να μιλάμε για τη Ρεάλ.
0: Γιατί να μιλάμε για τη Ρεάλ?
1: Ξέρω εγώ, έτσι. Μα τώρα βγήκε ο Εμπαπέ. Τώρα αυτά είναι βλακίες, τώρα θέλω να σου πω. Εντάξει. Ο Εμπαπέ βγήκε και είπε αυτή τη βλακία. Και είπε είναι βλακία, ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να υπόθηκε το πράγμα. Είναι 100% με τον Αρμπελόα.
0: Αστερίσκος για τον Αρμπελόα.
1: Όχι. Κανένας αστερίσκος.
0: Είναι ο Αρμπελόα.
1: Θα σου πω, ούτως ή άλλως, να σου το πω διαφορετικά. Ναι. Είτε τόπο Αρμπελόα, είτε δεν τόπε. Με αυτό το σκηνικό και τα πρωτοσέλιδα της επόμενης μέρας, έχει τελειώσει και επίσημα. Εντάξει, τελείωσε, δηλαδή, τελείωσε και στη συνείδηση του Κόκκι και στη συνείδηση του τελευταίου πιστού του. Να σου το πω έτσι.
0: Ο Αρμπελόα.
1: Ναι.
0: Ποιος μπορεί να είναι ο τελευταίος πιστός του Αρμπελόα? Ούτε γυναίκα.

0: γυναίκα του.
1: Η μαμά.
0: Ούτε η μαμά του.
1: Η μαμά Αρμπελά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή, αν δεν έγινε αυτό σκηνικό, θα περίμεναν κάποιοι θα συνεχίσει.
1: Όχι. Όχι.
0: Άρα τι συζητάμε.
1: Όχι. Απλώς λέω ότι είναι διαφορετικό. Έρχεται πάντα πιο όλικα και, λέει, και θα έχει να λέει στου Αρμπελά ότι κοίταξε με έφαγε ο Μπαπέ. Που δεν είναι αλήθεια φυσικά. Αυτό το πράγμα έτσι. Λοιπόν.
0: Σκέψω όμως, ας πούμε, τον Καρβαχάλ που λέει με έφαγε Αρμπελά. Θέλω να πω ότι κάποια πράγματα που ακούγονται σουρεαλιστικά, σουρεαλιστικά ή μυθεύματα ή επιστημονική φαντασία μπορεί να έχουν και βάση.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί. Μπορεί. Όχι όμως ότι τον είπε τέταρτο επιθετικό. Βέβαια είπε αυτό. Είπε λίγο κάτι δεν θυμάμαι, δεν του είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Μήπως εννοούσε επειδή είναι τραυματίας. Μήπως αυτά τώρα να του πω τώρα ότι είναι τέταρτη επιλογή. Χάζο Μάρες. Εντάξει, μπήκε και αυτό. Ενδεχομένως έχει συναντηθεί με τα παιδιά τα υπόλοιπα στα αποδυτήρια και είπε λίγο να το επισπεύσουμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ή τι να επισπεύσουμε, να τελειώσει χρονιά και θα φύγει. Δηλαδή να φύγει τώρα. Τώρα, ξέρω εγώ που μπορεί να έχει ακόμα έναν αγώνα.
1: Ο κόσμος δεν κρατιέται όπως βλέπεις.
0: Δηλαδή, έχω εντάξει.
1: Η Γιούχα είναι τρελή.
0: Και τι θα κάνουμε δηλαδή. Ο κόσμος, επειδή δεν κρατιέται ο κόσμος, θα κάνουμε. Θα είμαστε χωρίς προπονητή, ας πούμε, θα φύγει στο 60 λεπτό του αγώνα ένας προπονητής ή ένας παίκτης. Επειδή το Γιουχάρι το γήπεδο.
1: Τώρα έχει προπονητή, αλλά θα ρωτάει κάποιο.
0: Ρε παιδί μου, τυπικά έχει. Τυπικά δεν έχει. Δεν δηλώνεται στο φύλλο αγώνος προπονητή.
1: Στο φύλλο αγώνος, ναι.
0: Δεν έχει τυπικά. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό με, τι έμεινε τη χρονιά. Τίποτα δεν έμεινε.
1: Μπορούμε βεβαίως να κάνουμε οτιδήποτε. Μπορούμε να δηλώσουμε κάτι άλλο. Μπορούμε να δηλώσουμε ξέρω, στη θέση του προπονητή Ρεάλ. Ξέρω εγώ είναι τρεναρό. Ξέρω εγώ δίπλα. Ξέρω εγώ τάπα. Να βάλουμε οτιδήποτε. Μια λέξη.
0: Έχει δίπλα προπονητή τάπα. Έχουν δίπλα προπονητή τάπα.
1: Δεν έχουν. Όχι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Χρειαζόμαστε κάποιον. Εγώ σκέφτομαι και τη στιγμή πήγε ο Αρμπελά και πήρε το δίπλωμα. Δηλαδή το κάνω εικόνα όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αρέσει. Πραγματικά.
0: Το καλό το δίπλωμα για να μπορεί να κάθεται και στο τσουλού. Δεν πήρε το δίπλωμα το απλό. Ο οποίο το UEFA Pro, πώς λέγονται, δεν ξέρω. Ναι. Μπράβο του.
1: Σιγά το μπάχαλο στους Milwaukee Bucks. Εκτός συγγνώμη, αν μας στέλνεις το Milwaukee. Αν μας στέλνεις από το Milwaukee, βεβαίως.
0: Δεν ξέρω, διάβασα σημερινά για το Milwaukee, παιδί μου. Και για ένα παίκτη και λέει. Ότι η ομάδα ήταν καφενές, ναι. Ο Rivers δεν έκανε τίποτα. Ο καθένας πήγαινε όποτε γούσταρε.
1: Ναι.
0: Είχαμε αναχώρηση στο αεροπλάνο 2,5 και ο Γιάννης πήγαινε στις 4.
1: Ναι. Το διάβασα. Εντάξει, ναι.
0: Και αυτό δεν τι.
1: Ρέζι, αυτό πρέπει να έχει συμβεί σε χιλιάδες ομάδες στην πορεία των χρόνων σε όλα τα αθλήματα. Το θέμα είναι πότε βγαίνει αυτό. Βγαίνει πάντα σε μια φάση που, που κάποιος νιώθει ότι μπορεί να τα πει, σε μια φάση που είναι πολύ κοντά στη διάλυση.
0: Γιατί παίρνουμε ως δεδομένο ότι στις ομάδες συμβαίνει αυτό το πράγμα.
1: Γιατί συμβαίνει. Δεν συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Το αντίθετο. Συμβαίνει στην μισή μειοψηφία. Αλλά συμβαίνει γιατί είναι ανθρώπινο. Γι' αυτό. Γιατί είναι ανθρώπινο.
0: Ποιο είναι το ανθρώπινο σε έναν οργανισμό όπου υπάρχει ένας προπονητής, οι συνεργάτες του και ένα γκρουπ παιχτών. Ότι κάποιοι παίχτες, δεν μιλάω για τον Γιάννη, για οποιονδήποτε, επιλέγουν να του γράφουν όλους στον πίθηκά του. Και να κάνουν τη γουστά. Πού συμβαίνει αυτό το πράγμα και δεν έχουν πέσει κεφάλια.
1: Η απάντηση είναι μυρίζει το ψάρι, κατανόησε ότι βρωμάει το κεφάλι του και οι ερωτήσεις είναι πάντα προς τη διοίκηση. Γιατί σε κάθε περίπτωση την πρώτη ευθύνη την έχει η διοίκηση από τη στιγμή που ανέχεται το πρώτο περιστατικό, γνωρίζοντας τι σημαίνει για μια ομάδα, αυτό όχι για έναν άνθρωπο, τι σημαίνει για μια ομάδα, που το ανέχεται το πρώτο. Που υποπίπτει στην αντίληψή της και προχωράει μετά η ιστορία, μετά ναι, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Ο προπονητής νιώθει ότι δεν το στηρίζει η διοίκηση, οι παίκτες νιώθουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρει.
0: Αλλά ο σημαίος προπονητής.
1: Λέω γενικώς τώρα, δεν το λέω ούτε για τους Μπακς ούτε για την Ρεάλ.
0: Τέλος πάντων.
1: Καταλαβες.
0: Όλη η ιστορία λοιπόν είναι. Η διοίκηση προφανώς είναι ο προπονητής ο οποίος μπορεί να κρατήσει τα χαλινάρια ή αφήνει την άμαξη να πηγαίνει μόνη της. Και κάθεται πάνω και βάζει και το χέρι στο κούτελο, ας πούμε, για να μην το βαράει ο ήλιος και ατενίζει το μέλλον. Αυτό είναι το θέμα. Yeah. Όπου έχουμε προπονητές οι οποίοι, ας πούμε, έχουν τη συμπεριφορά του χαλβά, συμβαίνουν αυτά πράγματα.
1: Λες τον κύριο Rivers χαλβά, αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να επιβάλλει τάξη, ανέχεται του καθενός τα τερτύπια, ο καθένας να πηγαίνει ό,τι ώρα θέλει, στις προπονήσεις και στους αγώνες, στο αεροδρόμιο και στις πτήσεις, να κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Τι νοοτροπία είναι αυτή.
1: Yeah.
0: Γενικότερα μιλά. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, δεν έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια άλλη ομάδα του NBA. Να μην έχει βγει κανείς να μιλήσει, το θεωρώ δύσκολο. Κάποιος θα βγαίνει να μιλήσει. Κάποιος που φύγει άσχημα, κάποιος που φύγει στη μέση σεζόν, κάποιος που του είχαν πει θα το ανανεώσει συμβόλαιο και δεν το έκανα. Κάποιος θα βγει να πει, ξέρω εγώ. Παιδιά, στους Lakers, ο LeBron είναι ταβατζής. Κάνει αυτό και αυτό. Δεν έχω διαβάσει κάτι. Έχει φτάσει 41 χρόνια άλλο και πάει και σκίζεται στο γήπεδο, α πούμε, και προσπαθεί. Με όλα τα στραβά και με όλα.

0: τα πουσούρια. Mm-hmm. Είναι 41 και πάει και σκίζεται. Για την αιματοδοξία του, για την ιστροφημία του, για να παίξει με τα παιδιά του μπάσκετ, για το legacy του. Γιατί... Το κάνει όμως. Δεν μπορώ να ακούω σε ομάδες συνολικά ένα μπάχαλο.
1: Ναι.
0: Και μετά να βγαίνουμε και να αναρωτιόμαστε τι φταίει, ας πούμε, και απέτυχε η ομάδα. Δεν γίνεται αυτό. Sorry κιόλας.
1: Για όλες τις ομάδες. Αργούς συλλογής που έχει μωρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Α, γι' αυτό αργούς.
0: Να τσοντάρουν οι συμπαίκτες να πάρει μια ταντά. Mm-hmm. Αν είναι, άμα δεν του βγαίνουν τα τέτοια. Ξαναλέω, το πρόβλημα δεν είναι ο Γιάννης τους Bucks τα τελευταία χρόνια. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Είναι ένα συνολικότερο πρόβλημα ετών που έχει να κάνει με το σχεδιασμό της ομάδας, με τις ανταλλαγές, με το πώς η ομάδα έκανε δώρο το Drew Holiday στην Βοστόνη και η Βοστόνη πήγε και πήρε πρωτάθλημα. Δηλαδή εκεί ήταν ξεκίνησε η διάλυση των Bucks. Εκεί που είχε χτιστεί κάτι το οποίο ήθελε ένα ακόμα κομματάκι για να μπορέσει να κάνει πρωταθλητισμό, εκεί διαλύθηκε, ας πούμε, με τη βλακεία που κάναν τότε και με άλλο ένα ντόμινο από βλακίες που ακολούθησαν.
1: Ή με τη Real τι θα γίνει τώρα, Κώστα μου, καταλαβες?
0: Με τη Real τι θα γίνει? Διαβάζουμε για Μουρίνιο ξανά έντονα.
1: Όχι, τι θα γίνει πραγματικά στη Real?
0: Τι εννοείς θα γίνει? Καταρχάς, στον οργανισμό της Real μπορούν να είμαστε ήσυχοι, όλα θα πάνε καλά, διότι πάει ο Γιουρτσεβέν. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Καλά, σα την πασχετική Ρεάλ τώρα.
0: Είναι ένα οργανισμό όμω. Η Αύρα.
1: Σωστό. Ναι, σωστό, σωστό.
0: Μεταφέρεται παντού. Δεν σωστό. Είναι μόνο μένει στο γήπεδο του μπάσκετ. Κατά δεύτερον, τι εννοεί να γίνει με τη Ρεάλ? Πρέπει να πάει ένα προπονητή, να μπει στα αποδυτήρια, να ρίξει δύο χαστούκια, να αρχίσει πέντε κλωτσιέ. Τι να γίνει?
1: Εγώ θα πω κάτι που δεν θα σ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι, βλέπω ότι τα πράγματα είναι σε τέτοια κατάσταση που πιθανώ να αλλάξει πρόεδρο η Ρεάλ. Ο κ. Φλωρεντίνο τον βλέπω έχει μεγαλώσει αρκετά πια, δεν ασχολείται, ξέρω ότι προκήρυξε εκλογές και μάλιστα βιαστικές κιόλας το έκανε, αλλά όταν δεν μπορείς ως ένας τόσο έμπειρος και πολυτροπεούχος πρόεδρος να προστατεύσεις έναν τόσο πολύ σοβαρό προπονητή που έκανες τόσο κόπο, ας πούμε, για να τον αποκτήσεις και σχεδιασμό και τα λοιπά, και μετά από αυτό η ομάδα φτάνει στο τέλος με τους παίκτες να βγαίνουν και να λένε ό,τι γουστάρουν ένας τον άλλον, να πλακώνεις το ξύλο και να ξέρεις ότι έχεις μπροστά σου 3-4 μήνες γκρίνια, γιατί φυσικά η Real δεν πήρε τίποτα. Και μεσολαβεί καλοκαίρι τώρα που καταλαβαίνεις ότι θα γίνει κορύφωση γκρίνιας πλέον εδώ πέρα για τη Real. Δεν ξέρω ποια αλλαγή προπονητή που έχει αποδειχθεί λίγους μήνες πριν ότι δεν μπορεί ο πρόεδρος να το στηρίξει θα είναι ικανή να ξαναφέρει ηρεμία και ισορροπία.
0: Σου έχω πει την άποψή μου. Η Real χρειάζεται έναν Πέρεθ που δεν θα ασχολείται με την ομάδα καθόλου, αλλά θα τοποθετήσει τους ανθρώπους που θα ασχολούνται με την ομάδα. Δηλαδή, ο προπονητής, ο οποίος πρέπει να έχει το απόλυτο κουμάντο, ας πούμε, και ένας τεχνικός διευθυντής, παύλα γενικός αρχηγός, οι δύο άνθρωποι οι οποίοι θα αναλάβουν μέσα να κάνουν όλα αυτά που δεν πρέπει να κάνει ο Πέρεθ. Ο Πέρεθ πρέπει να βάζει τα χρήματά του, να ενημερώνεται και να μην ασχολείται καθόλου με την ομάδα. Καθόλου.
1: Ναι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Πώς θα γίνει αυτό?
0: Επιλέγοντας τους κατάλληλους ανθρώπους που θα μπαίνουν μέσα και θα κάνουν τη δουλειά που δεν έγινε πέρυσι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν προσωπικότητες στα αποδυτήρια να το κάνουν αυτό όπως υπήρχαν παλιά, και ο καθένας μπορεί να πετάγεται και να λέει την παπαριά του, τότε πρέπει να αναλάβουν να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι θα φυτευτούν στο ποδοσφαιρικό τμήμα, που θα έχουν την πυγμή και την προσωπικότητα να σβερκώσουν όποιον αρχίσει και κάνει βλακίες στα αποδυτήρια.
1: Αυτός θα τους φέρει ο Πέρεθ?
0: Προφανώς, ποιος θα τους φέρει?
1: Ξέρεις, όταν έχεις μάθει σε μια προσωποπαγή λειτουργία. Δεν είναι και εύκολο.
0: Δεν λειτουργεί. Δηλαδή... Όταν δεν λειτουργεί κάτι, το αλλάζεις ως μοντέλο. Και έχει συνηθίσει μια προσωποπαγή λειτουργία όσο υπήρχαν στα αποδυτήρια ο Ραούλ, ο Σέρχιο Ράμος, ο Κρός, ο Μποντριτς, ο Κριστιανό, δεν ξέρω ποιο. Όποιος θέλει ο καθένας να βάλει από προσωπικότητες, ο Καρβαχάλ, δηλαδή άνθρωποι που ήταν στα αποδυτήρια και κάνανε κουμάντο. Και δεν άνοιγε ρουθούνι. Ή αν άνοιγε ρουθούνι, το λύνανε εσωτερικά.
1: Ναι.
0: Δεν ισχύει αυτό το πράγμα τώρα. Άρα τι πρέπει να κάνεις, να συνεχίσεις ένα μοντέλο το οποίο, απέτυχε παταγωδός? Και αφού δεν μπορείς να πηγαίνεις στα αποδυτήρια και να είσαι μέσα και να ακούς τα παράπονα των παιχτών ή τα αιτήματα του προπονητή, γιατί είσαι μεγάλος άνθρωπος και έχεις και άλλες δουλειές, βάζεις κάποιον άνθρωπο να το κάνει αυτό το πράγμα. Ποιος ήταν παλιά, ο Βαλντάνο, ποιος ήταν παλιά στην ομάδα? Δεν είναι μια περίοδο που ήταν ο Βαλντάνο στην ομάδα? Κουνιόταν κανείς τον Βαλντάνο?
1: Δεν θυμάμαι, αλλά όχι, απάντω κατευθείαν. Δεν θυμάμαι,
0: εσύ
1: αλλά...
0: θα κουνιώσουν στο χώρο και τον Βαλντάνο στα ντουζένια του?
1: Όχι, όχι, τρομεράξιος
0: αυτό σου λέω.
1: Ο Βαλντάνο. Εντάξει, εγώ το λέω πραγματικά με. Πού να σου πω, ρε παιδί μου, Νιάκρο, δεν είμαι, ξέρεις, δεν. Στο θέμα αυτό, ειδικά, ξέρεις τι, Ρεάλ. Δεν έχω τη χερεκακία, ας πούμε, του να διαλυθεί. Και επειδή ακριβώς μιλάμε για τη Ρεάλ Μαδρίτης, τα συζητάμε τόσα χρόνια. Ξέρεις, παρακολουθούμε τη Ρεάλ από μικρά παιδιά, ξέρω, 40 χρόνια και ξέρω εγώ, 35 ας πούμε, ή πολύ κοντά την.
0: Ναι, καλά, είναι, δεν καταλαβαίνω γιατί το μεγαλοποιούμε, λες και Ρεάλ, ας πούμε, έχει περάσει μια μαύρη δεκαετία και λέμε πω τι γίνεται Ρεάλ. Είχε μια χρονιά φέτος που ήταν τραγική.
1: Όχι, ρε, δεν λέμε αυτό για τη χρονιά, λέμε για τον τέλο που είναι η ομάδα.
0: Ναι, έγινε μια χρονιά, αλλά είναι μια χρονιά.
1: Όχι, για τον τέλο του ιστορικού. Δηλαδή, γνωρίζεις πολύ καλά ότι υπάρχει ένα περιβάλλον γύρω από κάθε ομάδα το οποίο τον προστατεύει. Το γνωρίζεις αυτό. Δημοσιογραφικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχει. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, αυτό το περιβάλλον στη Μαδρίτη είναι επί 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, αλλά είναι μια χρονιά που γίνεται αυτό το πράγμα. Για την ακρίβεια είναι, ξέρω, 6 μήνες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλώς είναι πολλά πράγματα μέσα σε μια χρονιά τα οποία έχουν ξεκινήσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό σημείο.
0: Πολύ καλά είναι να γίνονται όλα τα στραβά μέσα σε μια χρονιά και να τελειώνουν όλα τα στραβά μέσα σε μια χρονιά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή να γίνουν όλα.
1: Αυτό δεν γίνεται μόνο του ποτέ.
0: Ναι, να γίνουν όλα ρντέλο. Σε αυτή τη χρονιά, όλα, ρε παιδί μου, όποιος είναι να πλακωθεί με όποιον να πλακωθεί, όποιος είναι να βγει και να κάνει δηλώσεις, να τα κάνουν όλα τώρα, να ξεσπάσουν, να βγάλουν από μέσα τους, να πούν τις βλακίες τους και μόλις έρθει καινούς προπονητής να τραβηχτεί μια γραμμή και να πούμε τώρα τέλος. Τώρα τέλος. Αυτό είναι.
1: Αυτό που ήταν και ο Τσάμπι Αλόνσο, να το πούμε έτσι. Όχι ότι είχε, έρχονταν εκεί, υπήρχαν προηγουμένα, θα πω, έλεγε, ήρθε ο Τσάμπι Αλόνσο. Πω, ευτυχώς δεν θα ξανασχοληθούμε με τη Ρεάλ, πω, όλα τα κολοπεδάκια δεν θα λέγαμε, θα κάτσουν τώρα σούζα, ε. Εκεί κοίτα που είμαστε.
0: Ναι. Δεν μπόρεσε να επιβληθεί ο Τσάμπι Αλόνσο. Δεν του δόθηκε και η δυνατότητα και τα εχέγγυα από τη διοίκηση προφανώς για να γίνει αυτό. Αν έρθει ο Μουρίνιο ή κάποιος άλλος.
1: Ο άνθρωπος Τσάμπι Αλόνσο δεν μπόρεσε να επιβληθεί. Άλλο θέμα είναι. Νομίζω ότι ο Τσάμπι Αλόνσο ο ίδιος, γιατί δεν παραιτήθηκε ο Τσάμπι Αλόνσο.
0: Προφανώς δεν μπόρεσε και να επιβληθεί και ο ίδιος. Πέρα από τις τριπλοποδίες που του βάζαν. Δεν επιβλήθηκε. Δηλαδή πριν φτάσει να ζητήσει βοήθεια από τον Λυκειάρχη, πρέπει ως καθηγητής να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ήδη με στην τάξη.
1: Ναι.
0: Και μετά να φωνάξει τον Λυκειάρχη, τον κύριο Πέρεθ, να έρθει να κανονίσει. Προφανώς και ο ίδιος, λόγω του ότι, ξέρω εγώ, είναι προπονητής λίγα χρόνια, λόγω του ότι είναι νέος σε ηλικία, λόγω του ότι μπορεί να τον έπιασε δέος, ας πούμε, από, από το step up, από τη Leverkusen στη Real. Δεν ξέρω να σου πω. Ναι. Δηλαδή, αυτό τα ξέρουν μόνο οι άνθρωποι στο περιβάλλον της ομάδας, αλλά δεν καταφέρει να επιβληθεί. Δεν βρήκε τον τρόπο. Έχουμε ξαναπεί το μεταξύ, ξέρεις ότι υπάρχουν οι προπονητές που έχουν μια ευθεία συμπεριφορά απέναντι σε όλους. Ναι. Είναι απέναντι σε όλους το ίδιο. Είναι, ξέρω εγώ, μονοκόμματοι, είναι, ξέρω εγώ, αμήλυτοι, είναι αγέλαστοι, είναι, ξέρεις, ό,τι είναι ο καθένας. Και υπάρχουν και οι προπονητές οι οποίοι προσεγγίζουν τα παιδάκια μέσα στην τάξη με τον τρόπο που πρέπει να προσεγγίσει το κάθε παιδί χωριστά, γιατί μιλάμε για διαφορετικές προσωπικότητες. Όπως με έκανε ο Αντσελότη. Ο Αντσελότη δεν είχε μια ευθεία συμπεριφορά.
1: Σκεφτόμαι.
0: Ο Μουρίνιο ήταν ένα πράγμα. Εγώ είμαι ο Μουρίνιο και ακούστε, θα σου πω. Δεν έχει τώρα πολλά-πολλά.
1: Ναι, λίγο πολύ.
0: Λοιπόν, προφανώς ο Αλόνσο προσπάθησε να επιβληθεί με πειθαρχία και με ευθεία συμπεριφορά. Μια ευθεία απέναντι σε όλους. Δεν του βγήκε από ό,τι φαίνεται. Έμπλεξε τα μπούτια του με όλα τα κολοπέδια μέσα στα αποδυτήρια. Γίναν κατευθείαν 2 στρατόπεδα 3. Ένα μαζί του, ένα εναντίον του και ένα ουδέτερη. Αυτό γιατί αυτό έγινε στη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Και εκεί χάθηκαν τα αποδυτήρια και χάθηκε η μπάλα. Αυτό. Τόσο απλό είναι. Το οποίο ξέρεις, σου γίνεται μάθημα, λες έγινε μια χρονιά, φροντίζω να μην ξαναγίνει. Τον τρόπο θα τον βρει.
1: Τι τα λες, γκολ η Λίβερπουλ. Μα στέλνει πριν δύο λεπτά μήνυμα. Η Λίβερπουλ έχει 0,006 γκολ μέχρι στιγμής. Πα 0-1 η Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: 0,006 γκολ στο 20.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν στο 70.
1: Ναι, στο 20, ρε παιδί μου. Ναι. Στο 20. Γιατί τόσοι άλλοι μιλώντας για εξκόλους καταλαβαίνετε γιατί κωμωδία συζητάμε με το που ακούτε τη λέξη. Mm. Αλλά θέλω να σου πω, σημαίνει το 0-0 εξκόλους είναι ο τρόπος που έχω δει στο 2026 για να λέμε πολύ απλά ότι η Λίβερπουλ δεν έχει κάνει ούτε μισή ευκαιρία. Mm. Αυτό λέμε στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η σωστή φράση.
0: Το οποίο δεν μας κάνει και εντύπωση για τη φετινή Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Και ξαφνικά όμως το βάζει τον κολ, καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Λέγοντας για Λίβερπουλ, νομίζω βγήκε ή βγαίνει στο Netflix αυτές τις μέρες ένα ντοκιμαντέρ για το 2005 για την κατάκτηση της Κούπας στην Κωνσταντινούπολη.
1: Α, ακυρώθηκε. Τι έγινε, βάλε γκολ και ακυρώθηκε. Κάπου το είδα 0-1 τόσο. Ναι, ακυρώθηκε. Πρέπει να μπει και γκολ και ακυρώθηκε.
0: Παγωθήκατε, κρουσούζιδες.
1: Ναι, ναι, έχουν βγει διάφορα τώρα. Ωραία, στο Netflix έχει βγει η Βάρτη, έχουν βγει 3-4 μαζί. Θα βγει σε λίγο για το 86. Για το μοντέλο του 86,
0: έχει προγραμματιστεί καμιά δεκαπενταριά ντοκιμαντέρ αθλητικά τώρα και λόγω Μουντιάλ προφανώς. Νομίζω όλα στο Netflix είναι αυτά που συζητάμε και όλα ποδοσφαιρικά. Χάμες Ροντρίγκες που έχει βγει.
1: Κάνε το Χάμες.
0: Ναι, εντάξει. Okay. Πρέπει να γεμίσουμε content.
1: Ναι, εντάξει, με το Χάμες.
0: Για τους Κολομβιανούς, για τους τέτοιους, είναι ένα. Κάτσε, το δούνε. Είναι μια αγορά και η Λάτινα αγορά. Και φαντάζομαι και άλλοι εκεί πέρα άνθρωποι το δούνε. Εντάξει.
1: Ναι, τέλος πάντων. Το Ροναλντίνι τον είδες.
0: Όχι ακόμα, το Σουκού.
1: Ελπίζω να καταφέρει. Ναι, ναι. Και Τζέιλ Μπλέζερς. Επίσης πολύ, πολύ ωραία φάση.
0: Τι είναι αυτό, συγγνώμη.
1: Τζέιλ Μπλέζερς. Untold. Στη σειρά την Untold του
0: Netflix. Blaze.
1: Jail Blazers. Portland Jail Blazers.
0: Έτσι λέγεται.
1: Μετονομάστηκαν. Okay. Είναι η ομάδα περίφημη με Ρασίντ Γουάλας, του Νταμάιαρ και τα λοιπά, οι οποίοι κάθε μέρα κάνουν και κάτι χειρότερο. Δηλαδή αυτά να μπουν και να πλακώσουν όλα τα παιδάκια της Ρεάλ στα ποδητήρια και να φύγουν. Πάμε σε αδελτίο. Πάμε.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για ακόμη 45 ημέρες την παύση των εχθροπραξιών προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στις συνομιλίες, ανακοίνωσε το State Department. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε νωρίτερο ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε ο Πρωθυπουργός μελώντας το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθαρίσει ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου, οποιοδήποτε άλλο. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος σε συστήματα πλοήγησης, κατέληξε έρευνα από το ΓΕΙΘΑ και την ΕΙΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Χώρος που λειτουργούσε χωρίς άδεια ως σύνδεσμος οπαδών αθλητικής ομάδας εντοπίστηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την 5η 14 Μαΐου σε περιοχή της Αθήνας. Βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς μετά τις δηλώσεις του καγκελάριου ότι δεν θα συμβούλευε σήμερα τα παιδιά του να ζήσουν, να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις ΗΠΑ, επικαλούμενος το ταχαίως μεταβαλλόμενο κοινωνικό κλίμα και τις περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες, ακόμη και για τους υψηλά καταρτισμένους. Και ο καιρός. Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Οτοπαλίδης και εύχομαι πάντα επιτυχίες στο Sport FM.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Γιώργο Γιαννίση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές στην Κωνσταντίνα Πανότσου, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player. Ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα στο σταθμό ζωντανά. Βρίσκεται την ενότητα on demand. Αν θέλετε να ψάξετε παλαιότερες εκπομπές που θέλετε να ακούσετε και τις χάσατε. Και στο ίδιο σημείο μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, στο ramagia05@yahoo.gr και από εκεί και πέρα fightclub2.0 είναι αυτό το οποίο γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για το YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store, του App Store, για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής, με πολύ πολύ υλικό μέσα για τους μελετηρούς. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης, στα μικρόφωνα.
1: Λοιπόν, και να πούμε, Eurovision Vibes παντού, καθώς αύριο είναι ο τελικός και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό, τόσο για τους ημιτελικούς που πέρασαν, όσο και για το μεγάλο τελικό που είναι αύριο. Μπαίνοντας στο στίχημαν.gr, σας περιμένει μία προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
0: Τα είπες πάρα πολύ ωραία, αλλά έχω νιώθω ότι έχεις και κάτι ακόμα να πεις.
1: Θέλω να πω επίσης ότι έρχονται καινούργια podcasts μουντιαλικά. Θα ενημερωθείτε για τις επόμενες μέρες, θα ξεφουρνιστούν. Είναι μία σειρά, μία μικρή σειρά, αλλά λαχταρίστη, μικρή και ευέλικτη θα τη χαρακτηρίζω.
0: Ναι, είναι αυτό ακριβώς.
1: Είναι 8 επεισόδια, 8 ελσομπρερικές ιστορίες, ωραίες ιστορίες για το Μουντιάλ. Πράγματα περισσότερο γνωστά ή λιγότερο γνωστά, αλλά πάντα με ωραίες λεπτομέρειες, με ωραίες ιστορίες, με ωραία ντεσού, με ωραία τέλος πάντων μαναφούκια. Γιατί το μαναφούκι είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου, πώς το κάνουμε τώρα.
0: Οπωσδήποτε. Να πούμε ότι σομπρερικές ιστορίες για το Μουντιάλ ήταν και οι ιστορίες επίσης 8 τότε, με τις οποίες ξεκινήσαμε τη σειρά αυτή, το podcast. Δηλαδή πριν 4 χρόνια στο Μουντιάλ του Κατάρ. Ξεκίνησε αυτή η ιστορία και είναι ξεχωριστές οι ιστορίες του Μουντιάλ πραγματικά. Οπότε αν θέλετε μέχρι να βγουν, που τώρα δηλαδή, όταν λέμε βγαίνουν δηλαδή.
1: Είναι θέμα.
0: Μπορεί και ορών, σας πω. Λοιπόν, αν θέλετε μπορείτε να πάτε στο τέλος εκεί της σειράς, στο podcast, στο κανάλι της Στίχημαν στο Spotify και να βρείτε κάτω-κάτω τις πρώτες μου. Γιατί δεν έχει να κάνει ήδη. Ώστε σε ποιο Μουντιάλ είμαστε, οι ιστορίες των Μουντιάλ είναι ιστορίες από μόνες τους. Οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε και να κάνετε ζέσταμα με αυτές μέχρι να βγουν οι καινούργιες. Αυτό μπορούμε να κάνουμε.
1: Όχι, παιδιά, δεν θα είμαστε αύριο.
0: Όχι, παιδιά, δεν θα είμαστε αύριο.
1: Ρωτάτε, θα είμαστε και θα βλέπουμε στα σπίτια μας, τέλος πάντων, ή σε σπίτια φίλων ή οπουδήποτε, θα βλέπουμε το τελικό και θα τρώμε και θα πίνουμε.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Πολύ καλά τα λες.
1: Γιατί αυτό. Αρέσει, δεν αρέσει, ξέρεις, κοροϊδεύουν κάποιοι, δεν κοροϊδεύουν. Είναι μια ευκαιρία, τα έχουμε ξαναπεί, είναι μια ευκαιρία να μαζεύονται παρέες και να περνάνε καλά. Και οτιδήποτε δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους να μαζεύονται σε ένα σπίτι, να κάνουν γύρω μια τηλεόραση, να κάνουν χαβαλέ, να κάνουν προβλέψεις, να τρώνε, να πίνουν, να γελάνε, μια χαρά είναι. Και αυτή η βραδιά του Σαββάτου είναι μια τέτοια βραδιά που ο κόσμος μαζεύεται και περνάει καλά.
0: Θα λες πολύ ωραία. Και μιλώντας για Μουντιάλ, θα να πούμε δύο πραγματάκια. Καταρχάς, ανακοίνωσε αποστολή το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, με Κουρτουά μέσα.
1: Νωρίς δεν είναι.
0: 26, ναι, νόηση, αλλά εντάξει, είναι ανακοινώσει. Είναι έτοιμοι οι άνθρωποι, είναι οργανωμένοι.
1: Ρε παιδί μου, έχει ακόμα αγώνες. Κάποιος μπορεί να χτυπήσει, χτυπάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, τι πρεμούρα είναι αυτή.
0: Τέλος πάντων, θα να πω ότι είναι, δηλαδή, με De Bruyne μέσα, με Κουρτουά.
1: Ο Κουρτουά προλαβαίνει, γιατί υπήρχε μια αγωνία, αν θα προλάβει.
0: Ναι, ναι, ναι, λόγω
1: τραυματισμού.
0: Με Βάξελ Βίτσελ μέσα.
1: Εντάξει, είναι τελευταίο αγκόρ για αυτούς όλους. Καλό είναι να είναι εκεί.
0: Ναι. Με Λουκάκου μέσα, θέλω να πω όλα τα παρασύντα. Εντάξει, δεν είναι ξέρω Βερτόνχεν και αυτή, αλλά θέλω να σου πω. Αρκετέ. Δηλαδή, ο Βίτσελ είναι 37. Δεν είναι ότι είναι.
1: Ναι.
0: Και ο De Bruyne πόσο είναι, 35 δεν είναι ο De Bruyne.
1: Ναι.
0: Είναι, ναι, είναι το last dance. Είναι το last dance για τους για τους συγκεκριμένους. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε, όλες τις επόμενες μέρες και από Δευτέρα ειδικά θα μπούμε πιο ζεστά στο θέμα Μουντιάλ. Και με τις ομάδες να ανακοινώνονται και με νέα και με την προετοιμασία. Να το, το βάλει Αστον Βίλα. Το βάλει Αστον Βίλα, το βάλει ο Ρότζερς στο 42. 1-0. Ένα βήμα πιο κοντά στο τρίτο προκριματικό Ολυμπιακός. Έχει ακόμα. Έχει ακόμα. Μη βιάζεστε. Μη βιάζεστε. Είστε λίγο. Είστε λίγο βιαστικοί, είναι η αλήθεια. Καθώς δεν είναι τελευταίο μάτς πρωταθλήματος. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, όντως θα την προσπεράσει τη Λίβερπουλ. Αλλά ας πούμε σε πιθανή ισοβαθμία δεν την έχει η Βίλα τη Λίβερπουλ. Έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Οπότε καθίστε γιατί έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα.
1: Καλά, έχουμε και ένα ημίχρονο ακόμα.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Έχουμε ένα ημίχρονο και ένα παιχνίδι ακόμα. Κάτσε να δω με ποιους παίζουν οι τελευταίοι αγωνιστικοί. Να το δούμε αυτό. Αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, στην 38η αγωνιστική λοιπόν η Μεν. Μα κατάλαβες τώρα. Η Μεν Βίλα παίζει εκτός έδρας με τη City.
1: Ναι.
0: Το ξέρω. Ένα από τα 2-3 δυσκολότερα παιχνίδια τη σεζόν δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Σημαίνει αυτό. Και η Λίβερπουλ παίζει μέσα με την Μπρέντφορντ. Άμα κατάλαβες τώρα, τι σου λέω.
1: Ναι.
0: Οπότε. Οπότε. Έχει ψωμάκι ακόμα εδώ πέρα. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Έχει
1: προεπιλογή είναι αυτό που ανακοίνωσε στο Βέλγιο. Δεν είναι η προεπιλογή θα είναι λογικά, δεν θα είναι τελική αποστολή. Ε?
0: Γιατί είναι προεπιλογή. 26 οι παίχτες έχουν ομάδες φέτος, έτσι το θυμίζουμε. Ναι. Ώστε πλέον θα είναι 26 παίχτες. Ναι. Δεν ξέρω, εντάξει, και άμα κάνει αλλαγές.
1: Τέλος πάντων.
0: Άμα κάνει καμιά αλλαγή, τι θα γίνει.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, επίσης να θυμίσω ότι για την Αγγλία, δηλαδή η Βίλα παίζει όπως κάθε ομάδα για να κερδίσει, αλλά δεν καίγεται κιόλας. Δηλαδή η τέταρτη και η πέμπτη θέση το ίδιο πράγμα είναι για την Αγγλία. Δεν κάνει διαφορά. Πέμπτη με την έκτη κάνει διαφορά.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν έχει. Δηλαδή οι πέντε πρώτες ομάδες στην Αγγλία μπαίνουν στους ομίλους κατευθείαν. Οπότε τη Βίλα δεν την καίει ιδιαίτερα. Την καίει το. Πώς το λένε, ναι, για το πρεστίζ, μάλιστα, ναι. Και στο μυαλό είναι ο τελικός του Europa. Αυτή είναι η αλήθεια.

0: ζόμαστε στα όρια και είπε ότι φτάνουμε σε μια διοργάνωση η οποία αντί να είναι γιορτή ποδοσφαίρου θα είναι τεστ αντοχής για τους ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές δεν είναι σούπερ ήρωες. Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τους ποδοσφαιριστές. Και λέει και από την άλλη, λέει ούτως ή άλλως δεν είναι σωστό να φτάσουμε σε ένα σημείο που ο κόσμος θα πληρώνει ας πούμε χιλιάδες ευρώ και στο Μοντιάλ και γενικότερα επειδή έχουμε το Μοντιάλ μπροστά μας για να βλέπει ας πούμε ανθρώπους να περπατάνε στο γήπεδο. Δεν θέλει να κάνει
1: τέτοια. Εμείς τα λέμε χρόνια αυτά τα πράγματα. Ναι. Μην τα λέει σε εμάς. Οι παίκτες θα έπρεπε να έχουν κάνει κάτι εδώ και χρόνια. Η κουβέντα αυτή τώρα που γίνεται είναι ετεροχρονισμένη.
0: Εν τω μεταξύ, υπάρχουν ήδη συζητήσεις και μετεωρολογικές προβλέψεις για συνθήκες ακραία ζέστης σε κάποια παιχνίδια το καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Πράγμα επίσης.
1: Καλοκαίρι στο Μεξικό, ας πούμε. Σε συγκεκριμένες περιοχές προφανώς θα είναι η ζέστη αφόρητη. Άντε πες στον Καναδά που είναι πιο πάνω, μπορεί η κατάσταση να είναι πιο δροσερή. Αλλά ό,τι είναι στις περιοχές που ούτως ή άλλως περνάνε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι.
0: Ο Σομποσλάι, ας πούμε, το βλέπω τώρα μπροστά. Ο Σομποσλάι, ας πούμε, ο Ντέκλαν Ράις και ο Φαντάικ είναι τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν γράψει σχεδόν 5.000 αγωνιστικά λεπτά φέτος. Το οποίο είναι αδιανόητο. Μιλάμε κοντά 70 αγώνες. Λέει, δεν μπορούν παίχτες να πάμε να παίξουν ένα μουντιάλ έχοντας φτάσει και τους 70 αγώνες μέσα σε μία σεζόν. Δεν γίνεται.
1: Ναι. Όμως
0: δεν γίνεται. Οπότε, με λίγα λόγια, γιατί σου λέει ότι εντάξει, εμείς τα λέμε αυτά, αλλά φυσικά ο φίλαθλος ή τη FIFA δεν την νοιάζει. Και ο φίλαθλος θέλει να μπει μέσα και να δει το Σομποσλάι να κάνει αυτά που κάνει πάντα. Και το Φαντάκ και τον οποιονδήποτε. Οπότε, τέλος πάντων, να κάνει μια πρόταση η Ένωση. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι έχουμε τρεις συγκεκριμένες προτάσεις. Το πρώτο είναι να μην ξεπερνάμε σε καμία περίπτωση τους ποδοσφαιριστές στο μάξιμου των 60 αγώνων της σεζόν. Τώρα, είμαστε ήδη για κάποιους 70.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι να μην γίνονται ποτέ πάνω από 45 συνεχόμενα παιχνίδια, δηλαδή να υπάρχει κάποιο είδους διάλειμμα ανάμεσα. Και οι ποδοσφαιριστές, για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο, θα έλεγα, να έχουν τουλάχιστον έναν μήνα πλήρους ξεκούραση το καλοκαίρι. Το οποίο λογικά είναι όλα αυτά.
1: Λογικά είναι, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Το όριο των αγώνων, ας πούμε, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει. Μια ομάδα μπορεί να πηγαίνει και να φτάνει στον τελικό, ας πούμε, της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, στον τελικό του κυπέλου της, να έχει παιχνίδια. Τι θα μπει κόφτης και θα πούμε τι. Ξεπεράσατε τα 60 παιχνίδια, κύριε Τάδε μου, και τέλος. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Και ο ένας μήνας δεν βγαίνει βάσει προγράμματος. Δηλαδή, θέλω να πω, αναγκάζουν τους παίχτες να παίζουν. Με 15-20 μέρες ξεκούραση, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς το καλεντάρι.
0: Ναι. Εκεί βγαίνει, ναι.
1: Οπότε, ναι, απόλυτα λογικό αυτό που λένε. Γίνεται μόνο αν οι παίχτες απειλήσουν με απεργία. Πώς πω, απειλήσουν να μην κατέβουν να παίξουν αν δεν ικανοποιηθούν τα τιμάτά τους. Γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Αν δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Αν δεν πιέσουν οι ίδιοι με έναν τρόπο δυναμικό, πιστικό, να αναγκαστούν να τους ακούσουν στην UEFA και στη FIFA, δεν θα γίνει κάτι. Με το να λέμε ευχολόγια και τα λοιπά και ναι, τι πρέπει να γίνει και. Να πούνε οι παίκτες, δεν κατεβαίνουν να παίξουμε.
0: Να.
1: Παντού όμως. Ότι δώστε μας ανάσες.
0: Σε ποιον να το πούνε. Αυτό είναι χράου.
1: Να το πούνε στις ομάδες τους και οι ομάδες τους να το πούνε στην Ομοσπονδία. Αυτό να γίνει. Ας πάει θεσμικά. Δεν ξέρω.
0: Να. Να, και εγώ δεν ξέρω. Πραγματικά. Δεν ξέρω. Θα να πω, ξέρεις, η προειδοποίηση έχει γίνει. Και έχει γίνει πολύ. Αυτό που λένε το καμπανάκι έχει χτυπήσει.
1: Δεν μου λένε τίποτα προειδοποίησεις. Συζητάμε για αυτό πάνω πόσα χρόνια. Όχι εμείς εδώ, στο ποδόσφαιρο γενικά. Πόσα χρόνια συζητάμε. Από τότε προσθέθηκαν. Μπήκαν και τα Nations League, μπήκαν και τα τέτοια και τα παγκόσμια συλλόγων. Και η League Face, παραπάνω παιχνίδια. Οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει. Το συζητάμε. Και τι γίνεται. Δεν γίνεται τίποτα.
0: Αυτό που πες, μόνο με καθολική απεργία. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση.
1: Ή με την απεργία μια λίγκα. Να βγει ένα πρωτάθλημα, αλλά ένα πρωτάθλημα που το βλέπει ο κόσμος. Η Αγγλία, ας πούμε. Να βγει η Πρέμιερ και να πούνε οι παίκτες Πρέμιερ, αν δεν ικανοποιεί. Ένα το ξεκινάει και άλλοι ακολουθούν. Αν το ξεκινήσει ένα δυνατό πρωτάθλημα, θα ακουστεί. Άμα το κάνουμε εμείς, δεν θα ακουστεί πουθενά.
0: Ναι, λέω. Σωστό.
1: Γιατί είναι χορηγοί από πίσω, είναι πολλά πράγματα, είναι πολλά τα χρήματα. Οπότε εκεί θα του ταρακουνήσει, εκεί θα βάλουν ένα φρένο σε κάτι. Θα κόψουν κάποια διοργάνωση ή θα βάλουν ένα πλαφόν στις συμμετοχές των παιχτών ή. Θα φτιάξουν ένα καλεντάρι που να έχει ένα μήνα ξεκούραση. Κάτι θα κάνουν. Αν απειληθούν τα χρήματά τους, τα τηλεοπτικά τους συμβόλαια, θα κάνουν κάτι.
0: τα τελευταία χρόνια χωρίς υπερβολή, με όλα αυτά που

0: είπες, δηλαδή με, την, με τις αναδεαρθρώσεις όλες που γίνανε σύν το Nations League, πραγματικά και ειλικρινά η FIFA και η UEFA έχουν δράσει απολύτως ανεξέλεγκτα. Δηλαδή, απολύτως ανεξέλεγκτα. Με αποκλειστικό γνώμονα του τίποτα. Μόνο κέρδος, ούτε θέαμα, ούτε. Τίποτα, τίποτα. Μόνο έσοδα. Τίποτα άλλο. Μόνο, δηλαδή, μπροστά βλέπουμε μόνο το σήμα του δολαρίου. Τίποτα άλλο. Απολύτως τίποτα.
1: Ισχύει και τους πήγε πάρα πολύ καλά το γεγονός ότι πήραν το ρίσκο με το Κατάρ πριν από 4 χρόνια, που υπήρχε μια γενικότερη γκρίνια και αμφιβολία για το πώς θα πάει. Ήταν ένα καλό μουντιάλ από άποψη θεάματος, με ένα φοβερό τελικό. Οπότε ένιωσαν από εκείνο το σημείο και μετά πανίσχυροι. Σου λέει, αφού κάναμε αυτό, κάναμε μουντιάλ μέσα στο χειμώνα.
0: Είμαστε ικανοί για τα πάντα.
1: Όλοι κράζανε, αμφισβητούσαν κτλ. Και πήγε καλά. Ψηλώσανε κι άλλο μετά. Αυτή σου λέει, ό,τι και να κάνουμε από εδώ και πέρα θα είναι φοβερή επιτυχία. Έχουμε την καλή πρώτερη μαρτυρία και εμπειρία. Εντάξει, κάπου θα κάτσει στραβή. Κάπου θα κάτσει στραβή.
0: Είναι έτσι ακριβώς. Μιλώντας για στραβές και μεγάλες στραβές κιόλας, βγήκε ένας. Λυπάμαι τους αυτές οι ειδήσεις, αλλά έχουν τη σημασία τους. Βγήκε ένας εντατικολόγος στην Αργεντινή και μίλησε. Ένας εντατικολόγος ο οποίος είχε εξετάσει τον Μαραντόνα, ήταν ένας τυχαίος, ξέρεις, τηλεοπτικός που λέμε, γιατρός, να το πούμε έτσι. Βγήκε λοιπόν ο κύριος, ο γιατρός αυτός, ο κύριος Σίτερ, και είπε το εξής.
1: Κάτι πάρα πολύ απλό.
0: Ναι. Λέει, εντάξει, ήταν πάρα πολύ πρισμένος, ναι. Λόγω της καρδιακής ανεπάρκειας είχαν μαζευτεί υγρά στην πραγματικότητα σε διάφορα όργανα, λέει, και είχε πριστεί και ήταν αυτή η θλιβερή κατάσταση που τον βρήκανε. Ξέρετε κάτι, λέει, εάν έπαιρνε ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, διουρητικά δηλαδή, με λίγα λόγια, σε λιγότερο από 48 ώρες, όπως είπε, θα είχε ξεπριστεί. Mm-hmm. Αυτό, τόσο απλά. Mm-hmm. Τόσο απλά. Είπε μάλιστα συγκεκριμένα, λέει, εδώ πέρα έρχονται ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια στην εντατική. Τους δίνουμε, λέει, διουρητικά και περισσότεροι, προσέξτε, με καρδιακή ανεπάρκεια στην εντατική. Είναι οι περισσότεροι σε 12 ώρες είναι έτοιμοι να πάνε σπίτι. Νούμερο.
1: Μην συζητήσουμε πάλι τις ίδιες απορίες που έχουμε πάντα για αυτή την ιστορία από τότε που έφυγε από τη ζωή ο Μαραντόνα. Είναι τεράστια τα ερωτηματικά για τη στάση των ανθρώπων που είναι, το έχουμε ξαναπεί, μην βουράζουμε τον κόσμο, είναι τρομερό. Ναι. Είναι τρομερό γιατί ήταν κάτι, απλά έπρεπε κάποιος να ασχοληθεί λίγο. Όχι, δηλαδή, όχι να κάνει κάτι φοβερό, κάποιος να πάει και να πει, παιδιά, είμαι ο άνθρωπος, να το δώσουμε διορυτικά, σε μια μέρα θα
0: εμπερδίκει. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός απλό. Αλλά αυτό προϋποθέτει κάποιος με γνώσεις να πάει και να ασχοληθεί 5-10 λεπτά.
0: Ακριβώς.
1: Απόδειξη λοιπόν είναι ότι δεν ασχολήθηκε κανένας με αυτόν τον Μαραντόνα. Τον πετάχτηκε σε ένα κρεβάτι και δεν ασχολήθηκε κανένας. Αυτό είναι το ρεζουμέ.
0: Απίστευτο. Ναι, μετά μάζω του κυπέλου που λέτε, για μένα το κύπελο είναι ο επόμενος στόχος, είναι το επόμενο πράγμα το οποίο.
1: Α, επέσω στους Άγγλους.
0: Ίσως αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Δηλαδή τα φιλικά τα τρώμε σιγά σιγά, τα φάγαμε σε σχέση τέλος πάντων με το πλήθος που είχαμε.
1: Τα κάναμε Nations League, ρε παιδί μου. Τα δώσαμε ένα επίσημο χαρακτήρα, ας πούμε. Αυτό ουσιαστικά.
0: Το επόμενο είναι το κύπελο, νομίζω. Το επόμενο είναι το κύπελο. Ενδεχομένως ή μπορεί να μην καταργηθεί το κύπελο και να μείνει για ομάδες οι οποίες θα είναι από δεύτερη κατηγορία και κάτω. Ενδεχομένως να συμμετέχουν στο κύπελο. Αλλά νομίζω.
1: Τόλμα να το πει στους Άγγλους αυτό.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Το καταλαβαίνω. Από την άλλη, νομίζω ότι είναι ο πρώτος προφανής στόχος απέναντι σε μια λογική ότι το έχουμε μπουκώσει, το έχουμε τερματίσει. Δεν μας βγαίνει ούτε στο πρόγραμμα να το κάνουμε.
1: Δεν είναι λογικό πάλι αυτό. Δεν είναι λογικό αυτό. Ξέρεις γιατί? Γιατί το ποδόσφαιρο ξεκινάει από τα εθνικά πρωταθλήματα και τις εθνικές διοργανώσεις της κάθε χώρας.
0: Ναι.
1: Μετά απλώνεται σε όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις που είναι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Nations League, ξέρω εγώ, εθνικές ομάδες, Mundial, Euro κλπ. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να βάλουμε χέρι στις εθνικές διοργανώσεις, οι οποίες πάντα ήταν εκεί. Εκεί παίζανε οι άνθρωποι ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο στις χώρες. Αυτό είναι η βάση του ποδοσφαίρου. Τα υπόλοιπα ήρθαν και μπήκαν από πάνω σαν τζέγκα. Δεν μπορεί να τραβήξει από το τζέγκα το κάτω-κάτω κομμάτι. Θα πέσει όλο. Δεν μπορεί να πει στους Άγγλους που έχουν ένα κύπελο που είναι 800 χρόνια, παιδιά, θα σταματήσετε να κάνετε κύπελο γιατί είναι το καλεντάρι φορτωμένο.
0: Όχι, Άγγλες.
1: Αφαίρεσε άλλα πράγματα.
0: Τι?
1: Πράγματα που έβαλε τελευταίο καιρό. Nations League. Ας πούμε για παράδειγμα. Το τελευταίο κομμάτι του τζέγκα πήγε από πάνω, το Nations League είναι. Θα αφαιρέσω το κύπελο που είναι το πρώτο, πήγε από κάτω, που είναι 100 τόσα χρόνια. Γιατί? Το κύπελο δίνει τίτλο Δίνει ευκαιρία σε ομάδες μικρότερες, δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Εγώ σου λέω, εγώ βλέπω τι γίνεται και σκέφτομαι.
1: Δεν πειράζει το κύπελλο. Το να βγάλει λόγω το link up που υπάρχει, που είναι έξτρα από το Κύπρο, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, αυτό ναι. Είναι μια. Ένα. Αυτό α, το συζητήσω.
0: Και εύκολο κιόλα να γίνει. Ναι.
1: Δεν έχουν όμως όλοι link up. Δεν θα ανακουφίσει όλες τις χώρες με την αφαίρεση του link up. Επίσης, αυτό είναι μια απόφαση. Πρέπει να πάρει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της κάθε χώρας. Δεν μπορεί να πάει αυτό το πράγμα ως εντολή.
0: Φερμάνι, βέβαια.
1: Ναι, βεβαίως. Δεν πάει πάντα. Είναι το αυτοδίκαιο του ποδοσφαίρου. Δεν πάω πίσω στον άλλον πώς θα κάνει το πρωτάθλημά του, αν θα έχει playoffs. Αν δεν θα έχει playoffs, αν θα έχει κύπελλο, δεν μπορεί να το, πει, να το επιβάλλει κανείς. Είπαμε τα βατζιλίκια, η FIFA και η UEFA δεν φτάνουμε τόσο σημείο να λένε και στις χώρες με πόσες ομάδες θα παίξουν και τι αγωνιστικές θα κάνουν. Είπαμε, μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Ναι, ισχύει.
1: Παιδιά, πόσο να μεγαλώσουν τα ρόστερ. Λέμε, η λύση είναι να μεγαλώσουν τα ρόστερ. Πόσο να μεγαλώσουν τα ρόστερ και πόσες ομάδες στον πλανήτη έχουν τη δυνατότητα την οικονομική. Να έχουν μεγάλα ρόστερ με παίχτες πάνω ράφι. Α, μεγαλώσει το ρόστερ. Από εκεί που είναι 25 να έχεις 30. Δεν μπορείς να έχεις όμως παίχτες ακριβούς και καλούς, οι οποίοι θα παίζουν κάποια παιχνίδια και κάποιες ομάδες, κάποιες χώρες δεν έχουν έσοδα τέτοια που να μπορούν να υπηρετήσουν αυτό το πλάνο. Να μεγαλώσει το ρόστερ, ναι. Η Ρεάλ θα πει βεβαίως το μεγαλώνω. Η Μπαρσελόνα, η Σίτι, ξέρω εγώ, η Άρσεναλ, η Λίβερπουλ, η Παρί, η Μπάγκερ θα πούνε βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Το μεγαλώνω. Η Μπέτις. Για παράδειγμα, λέω μια ομάδα που φύγει στο Champions League, ας πούμε, φέτος, μετά από χρόνια, τι να κάνει. Στη Βιγιαρεάλ έφυγε ο προπονητής γιατί τους είπε μεταγραφές του χρόνου τώρα πήγαμε Τσουλού και του λένε παλιά. Θα έχουμε πλάνο να στηριχτούμε στους νέους. Τι ρόστερ να κάνει μετά, που να είναι αξιόμαχο, να μπορεί να σταθεί. Δεν είναι απλό το. Πρόβλημα. Μετά το κάνεις ελιτίστικο. Δηλαδή λες να μεγαλώσει το ρόστερ, μάλιστα. Άρα οι δυνατοί να γίνουν δυνατότεροι. Αυτό λέμε.
0: Ουσιαστικά ναι. Ουσιαστικά ναι.
1: Επίσης που λέμε, ξέρω εγώ, περισσότερες αλλαγές. Πόσες αλλαγές πρέπει να βάλεις.
0: Και τι νόημα έχει, ρε παιδιά.
1: Πόσες αλλαγές να βάλεις. Δηλαδή βγάζεις ήδη πρακτικά τη μισή εντεκάδα μπορείς να βγάλεις στο παιχνίδι. Έτσι, πριν τερματοφύλακα βγάζεις. Πέντε παίχτες. Είναι μισή εντεκάδα. Πώς να βγάζεις μια εντεκάδα. Και αν έχεις παράταση βγάζεις και έκτο. Πόσο πια να πάει με τις αλλαγές. Μετά δεν είναι ποδόσφαιρο. Αν μπορείς να αλλάξεις 6-7 παίχτες στη διάρκεια του αγώνα, δεν είναι ποδόσφαιρο.
0: Είναι πολλά μετά. Όχι, είναι πολλά. Όχι, αυτό δεν μπορεί να πάει άλλο. Δεν μπορεί να τραβηχτεί παραπέρα. Δεν πάει παραπέρα στην πραγματικότητα. Να το σημαίνω, όλα τα έχουμε δει. Όλα γίνονται, όλα συμβαίνουν. Α, στη κουβέντα περί Μουντιάλ πριν, θέλω να προσθέσω ότι η Τινήσι επίσης ανακοίνωσαν, ξέρεις, κάνουν την προεπιλογή τους. Στην Ευρώπη του Σαμπρίο Λαμουσί, αν το θυμάστε, mm-hmm. παλιή μανατζερική ενδεχομένως από την Πάρμα. Διάλεξε λοιπόν ανάμεσα στους παίχτες ένα 19χρονο πολύ ταλαντούχο μεσοπιθετικό ονόματι Λουί Μπεν Φαρχάτ. Εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν. Το παιδί τέλος πάντων ήταν γεννημένο στη Γερμανία. Εκεί παίζει, αλλά διαλέξαμε ότι ξεκινάει με την Τινησία τέλος πάντων να παίξει, με τη χώρα της πατρίδας του. Και τι έγινε, ενώ όλα έχουν γίνει κανονικά και τα λοιπά, ξαφνικά σκάει τηλέφωνο από τον πατέρα του και λέει στο Λαμουσί, μην πάρεις το παιδί μου, λέει, γιατί δεν είναι έτοιμος για να έρθει, λέει, να παίξει Μουντιάλ. Και έχει τρελαθεί ο Λαμουσί.
1: Μάλιστα.
0: Και εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα, ίσως γερμανικός δάχτυλος,
1: ναι.
0: Λέω εγώ.
1: Επίσης πριν πάμε στο δελτίο, ναι. Και να κλείσουμε το κομμάτι και του ποδοσφαίρου και του Μουντιάλ τέλος πάντων και όλο αυτού. Η κουβέντα για ημίωρο σόου στον τελικό του Μουντιάλ.
0: Ναι,
1: επειδή θα έχουμε Σακύρα, Μαντόνα, BTS κλπ. Με σκηνικό που θα μπει στον αγωνιστικό χώρο και διακοπή που θα φτάνει πιθανότατα 30 λεπτά. Και αυτό είναι ένας βιασμός του ποδοσφαίρου. Ναι. Δηλαδή για κάποιο λόγο είναι ένα τέταρτο ημίχρονο. Για να μπουν οι παίκτες, να πάρουν μια ανάσα, οδηγίες, να βγουν. Και το σώμα τους να μπορεί να ανταποκριθεί μετά από ένα τέταρτο, χωρίς να χρειαστούν πάλι ζέσταμα κλπ. Να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του δεύτερου ημιχρόνου και αν υπάρχει και παράταση. Άμα τους βάζεις το τελικό, μισή ώρα και στήσε, ξέστησε τα σκηνικά, τα οποία θα πατάνε πάνω στο χορτάρι. Βγες κύρα Μαντόνα μου, βγες κύρα Σακύρα μου, βγείτε και BTS, γιατί πρέπει να έχει τρεις δηλαδή στο τέτοιο. Εντάξει, καταλαβαίνω για τα χρήματα, αλλά γιατί να έχει τρεις, αν έχει δύο, τέταρτο 24 τελειώσουμε. Πέρυσι στο Παγκόσμιο Συλλόγο πήγε 24 λεπτά.
0: Ναι.
1: Πάλι στην Αμερική. Mm-hmm. Τώρα θέλω να το πάνε κάμα μισάωρο αυτή την ιστορία. Εκεί θα πάει με τους καλλιτέχνες όλους αυτούς. Είναι δυνατόν να βγουν οι παίκτες από μισή ώρα, θα έχουν κρυώσει, θα πρέπει να ξανακάνουν μια ρουτίνα για να μπορούν να είναι έτοιμοι. Μπορεί να βγάλουν με αυτό το πράγμα τραυματισμό, δεν ξέρω, γιατί δεν έχω παίξει ποδόσφαιρο. Φαντάζομαι όμως ότι ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία ζεστάματος, διατάσεων, προθέρμανσης για να βγουν να παίξουν. Αν μισή ώρα μετά δεν είναι σε φάση αγωνιστική, δεν ξέρω μετά πόσο χρόνο χρειάζεται και τι διαδικασία χρειάζεται για να επανέλθει το σώμα.
0: Σκέψη μπορεί να έχουμε στο τέλος του αγώνα, Κώστα, μάλλον ένα μισάρο που θα τραγουδάει, θα έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελλο Μαντόνα, θα τραγουδάει. Τραγουδίζει 10 λεπτά, θα το δώσει Σακέρα, τραγουδίζει 10 λεπτά και μετά θα το δώσει τον Τραμπ για να το απονείμει στον νικητή.
1: Πήδηξε στους BTS τώρα και δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα που έκανε.
0: Συγγνώμη κιόλα.
1: Δηλαδή από όλους αυτούς πήδηξε στους BTS, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι και μεγαλύτεροι και από την Σακέρα και από την Μαντόνα.
0: Τώρα είναι κάπως τώρα να το λες.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς το πράγμα δεν κρίνω, είναι αυτή τη στιγμή.
0: Δεν ξέρω τι πάνε να πει μεγαλύτερα, αλλά επειδή είναι 11 και 1, μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο
1: αργότερα. Ό,τι θες.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαωλής. Ο Παναθηναϊκός Ακτονίκης 99-75 τη Μύκονο στο Telecom Center και έκανε το 1-0 στην προμηθευτική σειρά των πλέον στη στίγμα Basketball League. Θα φύγω όταν ο κύριος Γιαλακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα, δήλωσε ο Σεργίν Αταμάν που χαρακτήρισε αποτυχημένη τη σεζόν μετά τον αποκλεισμό από το Final Four. Σκάσε και ασχολήσουμε την ομάδα σου. Έχω τρεις Ευρωλίγκες, η απάντησή του στον πρόεδρο της Χάπελ Τελαβή με αφορμή το σχόλιο του μετά το 5ο μάτς με τη Βαλένθια. Γεύμα στο Μάριο Λιόπουλο, παρέστανε οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, παρουσία τον Μάρκο Νίκολη, Χαβιέρη Μπάλτα και Μινάλη Σάνδρου. Με ανοιχτή προπόνηση στην Όλγουιν Αρένα θα ολοκληρωθεί αύριο η προετοιμασία για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ανοιχτό για το επιθετικό δίσμο, ισχυρή υποψηφιότητα του Περέιρα για την 11η. Το τελικό του πλάνο για τον αγώνα με την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια καταστούν ο προπονητής του Ολυμπιακού Κοστέλου με τη Λίμπαρα. Αυξημένες ελπίδες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Ποντένσε στην αυριανή τελευταία προπόνηση, θα κρυθεί η ετοιμότητα του ΕΣΕ. Στην τελική ευθεία προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό επιστρέφει στο βασικό σχήμα ο Ζαφίρης που εξέτειται την τιμωρία του. Δίλημα για το ποιος εκ των ΟΣΔΟΕΦ ή ΜΕΙΤΕ θα είναι ο παρτενέρ του στα χάφη. Η ομάδα της ΚΑΠΑ 19 άνοιξε 1-0 την αντίστοιχη του Άριστον τελικό κυπέλλου που έκανε τον Νταμπλ. Να κλείσουμε νίκη τη σεζόν θέλει στο Παναθηναϊκό που προετοιμάζονται για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο και εκκλεισμένο των θυρών Απόστολος Νικολάης. Με τετράδα στην άμυνα θα παραταχθούν οι πράσινοι για τους οποίους δεν υπολογίζονται οι Κάτες, Σάντσες, Μπακασέτα, Σίγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσσερ και Σισοκό. Χωρίς τους Φουρνιά και Μιλουτίνοφ αλλά και τον Γουόκαμπ για λόγους της κούρασης ταξίδεψε η αποστολή του Ολυμπιακού στη Ρόδο για το αυριανό δεύτερο παιχνίδι της πρώην τελική σειρά στον πλέον της Στίγμαν Basketball League με τον Κολοσσό. Από την άλλη επιστρέφουν Βεζέγκοφ και Χολ. Καλά νέα στον Άρη με Πέρεθ και Σούντμπερκ, οι οποίοι συμμετείχαν σε μεγάλο μέρος της κανονικής προπόνησης ενώπιση αναμέτρησης με το Λεβαδιακό. Θεραπεία για Φαμπιάνο. Αν μείνω την επόμενη σεζόν θα κάνω τα πάντα για την ομάδα, το μήνυμα του Ράτσιτ. Η ΑΕΚ νίκησε 37-36 την παράταση στον ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι των τελικών της Α1 Handball γυναικών στο Καματερό και έκανε το 1-0 στη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες. Επόμενο μάτς την Τρίτη, 19-5 στη Θεσσαλονίκη. Η Αστον Βίλα προηγείται 1-0 της Λίβερπουλ στο ημίχρονο στο Βίλα Πάρκ στο παιχνίδι που ανοίγει το πρόγραμμα της 307ης αγωνιστικής στην Premier League. Τον Ολυμπιακό έξι φαβορί στο μεταξύ του ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας ο προπονητής Φενέρ Σαρούνας Γιασκεβίτσιος μιλώντας στη Media Day. Ωστόσο, αν είμαστε με τη σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα, τόνισε ο 50χρονος Λιθουανός. Ο Μάνουελ Νόερ ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Πάγκη για μία ακόμα σεζόν με τον 40χρονο Πορτιέρη να συμπληρώνει το επόμενο καλοκαίρι 16 χρόνια στους Βαβάρους με τους οποίους έχει κατακτήσει 13 πρωταθλήματα, 6 κυπέλλα και 2 Champions League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Okay, για να μην ανησυχούμε ότι είμαστε μόνο εμείς, ας πούμε, κάφροι, τοξικοί, οτιδήποτε άλλο. Διαβάζω ένα θέμα τώρα που βγήκε πριν από λίγο, ανέβηκε πριν από λίγο, site Sport FM. Που λέει: υπό αστυνομική προστασία, ο διαιτής που έδωσε το πέναλτι που κρατάει στη μάχη του τίτλου της Celtic. Ποιον τότε στο πέναλτι αυτό?
1: Όχι.
0: Εντάξει. Ήτανε. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή, είναι από τα πέναλτι που λες. Δεν γίνεται να δοθεί αυτό το πράγμα. Ήταν ένα πέναλτι που ήθελε να δώσει ο διαιτητής της Celtic, γιατί είναι η Celtic.
1: Να, και... να μην το πάρει χάρτη.
0: Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, διέρευσαν όμως τα προσωπικά του στοιχεία του διαιτητή, του Τζον Μπίτον, και το πέναλτι αυτό. Τον έχει βάλει από αστυνομική επιτήρηση. Mm-hmm. Γιατί φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι σκέφτονται ότι μπορεί να κινδυνεύει η ζωή του. Mm-hmm. Αυτό έγινε μία μέρα μετά τον αγώνα. Υπάρχει μεγάλη, έτσι, ανησυχία για την ασφάλεια των διαιτητών στη Σκωτία. Με αυτά και με αυτά, το είπε και ο προπονητής Χάρτς, είπε ότι η απόφαση ήταν αειδιαστική. Mm-hmm. Ο τεχνικός Motherwell, που ήταν αντίπαλος της Celtics αυτό το παιχνίδι, έκανε λόγια ντροπή για το ποδόσφαιρο. Και τέλος πάντων, με όλα αυτά, συν με την οργή των οπαδών, τέλος πάντων, όλο αυτό το πράγμα το οποίο το βλέπουμε και στη χώρα μας αρκετές φορές και υπάρχει και αλλού, φτάνουμε σε αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή. Αυτό. Και καλή ένωση εκεί πέρα των διαιτητών σε ψυχραιμία, ανοχή και προοπτική. Αλλά, Klein Mind. Εντάξει.
1: Ναι. Ναι, είναι λίγο... είναι λίγο Klein Mind, όπως το λες.
0: Εντάξει, πάω και χειρότερα βέβαια, σαν φάσεις εννοώ, όχι η διαιτητική απόφαση, αλλά ας πούμε τον γκολ που δέχτηκε τον τερματοφύλακας της Αλ Νάσερ.
1: Α, ναι, ναι.
0: Που θα μπορούσε να έχει πάρει το πρωτάθλημα από την αγωνιστική αυτή, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα, που από πλάγιο out πήγε να πιάσει την μπάλα και την έσπρωξε στα δίχτυα, έρε και να γινόταν εδώ πέρα σε κάνα παιχνίδι που κρινόταν πρωτάθλημα. Έρε και να γινόταν εδώ πέρα από πλάγιο να έσπρωξε την μπάλα ο άλλος στα δίχτυα.
1: Ω, καλά.
0: Μπρινιόλι.
1: Με τούνελ, θα έπρεπε να σκάψει τούνελ για να φύγει, ναι, από το γήπεδο.
0: Το είχα κάνει Μπρινιόλι, ας πούμε, που είχε κάνει στο Περιστέρι εκεί πέρα την ομορφιά, αλλά να το έχεις κάνει σε παιχνίδι που αν το πάρει η ομάδα σου, παίρνει το πρωτάθλημα και να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα ο τερματοφύλακας.
1: Ήταν μεγάλη ομορφιά του ποδοσφαίρου εκεί.
0: Εντάξει. Έξω.
1: Ήταν μεγάλη ομορφιά του ποδοσφαίρου, είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων. Ανακοίνωσε και η Πορτογαλία 26, ορίστε. Όλοι μέσα. Διόγκο Κώστα, ο Σα, Ελάρεσα, Ρουί Σίλβα, Μέντες, Νταλό, Κανσέλο, Ντίας, Ινάσιο, Σίλβα, Ραούχο, Βιτίνια, Ζωάο Νέβες, Μπρούνο Φερνάντες, Μπερνάρντο Σίλβα, Ρούμπερ Νέβες, Κριστιάνο, Λεάο, Πέδρο Νέτο, Κονσεϊσάο, Ζωάο Φέλιξ, που κάνει τρομερή χρονιά σε Σαουδική Αραβία, αλλά κάνει πολύ καλή χρονιά. Mm-hmm. Εκεί πέρα, Γκονσάλο Ράμος και ο Πέδρο Γκονσάλβες. Μάλιστα.
0: Για σένα που λες την άλλη εβδομάδα φινάλε για το The Boys, Soldier Boy θα μου λείψεις. Δεν θα σου λείψει καθόλου, γιατί θα βγει σειρά spin-off με τον Soldier Boy. Ναι. Οπότε μη στεναχωρείς, αλλά το φινάλε πραγματικά είναι κάτι που το περιμένουμε, ειδικά έτσι, με τα όσα έγιναν και στο τελευταίο τώρα επεισόδιο, το προτελευταίο δηλαδή, αυτό που κυκλοφόρησε αυτή τη εβδομάδα. Εντάξει, τέλος πάντων, θα μιλήσουμε ίσως γι' αυτό μετά το τέλος. Δεν το έχεις δει και εσύ, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα όλοι μαζί. Οπότε θα δούμε τι θα κάνουμε αυτό το θέμα.
1: Όμως σε άλλα ποδοσφαιρικά νέα που με κάποιο γλυκό τρόπο μπλέκονται με το μπάσκετ, ο κύριος Τζέρι Καρδινάλε, ιδρυτής της Redbird Capital Partners, που νομίζω ότι έχει το πλειοψηφικό πακέτο της Μίλαν, μίλησε στην καζέτα Τέλος Σπορτ και είπε κάτι που καλό είναι να τα ακούσουμε και να τα ακούσουν και οι υπόλοιποι, για να καθίσουμε όλοι να σκεφτούμε λίγο το που θα πάει, να την ανθιστούμε τη φτιάξη που λέγαμε παλιά. Λέει, κοιτάξτε, αυτά λέει που κάθεσαι και συζητάτε. Πώς λέει παλιά ο τέτοιος, πώς λέει ο Βαϊμάκης Παπάκη-Τζιάρα, αυτές είναι βλακίες. Λοιπόν, αυτά λέει εποχή Τζόρνταν, λέει, αυτά Λάρι Μπέρντ έχει περάσει, έχουν τελειώσει αυτά. Λέει, οι MVP στο NBA είναι Ευρωπαίοι, η Ευρώπη είναι γίγαντας στο μπάσκετ. Αλλά Ευρωλίγκα λέει, είναι, λοιπόν, είναι τόσο καιρό.
0: Δεύτερο γκολ.
1: 1-1 είναι το παθμό μεταξύ, έτσι.
0: Α, ισοφάρισε η Λιβερπούλ. Πότε έγιναν αυτά όλα? Και πέτυχε τώρα δεύτερο γκολ η Άστον Βίλα, το οποίο ακυρώθηκε.
1: Ναι, γκολ του Watkins. Γιατί. Ναι, ξεκίνησε ένα βήμα μετά το κέντρο.
0: Ναι, ήταν offside. Αν ήταν offside, λίγο πιο πίσω από τη σέντρα, θα μέτρα και το γκολ κανονικά. Τώρα νομίζω και το VAR θα δικαιώσει τον βοηθό διαιτητή.
1: Ναι. Ο οποίος και πριν ήταν offside και πήγε και βάλε γκολ γνωρίζοντας ότι είναι σε θέση offside ο Watkins και πήρε κίτρινη κάρτα γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν. Λέει, λοιπόν, Ευρωλίγκα, λοιπόν, λέει, υπάρχει 26 χρόνια. αλλά δεν είναι βιώσιμη.
0: Ναι.
1: Γιατί ομάδες δεν έχουν κέρδος. Οπότε λέει, εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Δοκάρι για τη Λίβερπουλ στο μεταξύ. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία, λέει, των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων ποδοσφαίρου με το NBA.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν άκουσε τα λόγια του ποδοσφαίρου NBA, δηλαδή των κορυφαίων ομάδων ποδοσφαίρου NBA, έτσι, που είναι National Basketball Association. Δεν ξέρω αν ακούει τα λόγια του αυτό που λέει. Είναι
1: τα ακούει,
0: ποδοσφαίρου
1: τα ακούει,
0: μπάσκετ.
1: Και το εξήγησε κιόλας. Ναι. Είπε ότι εγώ αυτό θα κάνω για τη Μίλαν.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να μεγαλώσω το brand, λέει. Ναι. Άρα, θυμίζω, πηγαίνουμε στα λόγια του κυρίου Άνταμ Σίλβα και όλο αυτό που τρέχει.
0: Δεν κοιτάς να μεγαλώσει τη Μίλαν τώρα που σε έχει πελατιάσει η Ίντερ τελευταία χρόνια και δεν έχει σηκώσει κεφάλι τώρα το μπάσκετ σε μάρανε. Αντί να μεγαλώσει λίγο το μπραντ της Μίλαν ποδοσφαιρικά, ας πούμε.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Που έχει γίνει το τανάκι της Ίντερ τόσα χρόνια. Σε έχει πάρει, ας πούμε, κοκορέτσι τόσα χρόνια.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Έλα τώρα, σας παρακαλώ. Λοιπόν, μας έπιασε ο πόνος τώρα για το μπάσκετ.
1: Θέλω όμως να προσέξουμε όλοι μαζί τα τελευταία του λόγια για να καταλάβουμε.
0: Μην τα τελευταία του λόγια, γιατί ακούγονται μακάβρια.
1: Το δηλώσεων του.
0: Τώρα το πας καλά.
1: Γιατί αυτά ακριβώς δείχνουν. Το βάλω όμως τώρα και τώρα δεν θα τα ακυρώσουν. Λοιπόν, ο Watkins το βάλω τώρα. Αν το ακυρώσουν, θα είναι το τρίτο γκολ που το ακυρώνουν. Μέσα σε 56 λεπτά.
0: Και τι να το ακυρώσουν όμως.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι έκανε.
1: Γιατί να τα ακυρώσουν.
0: Το προηγούμενο είδαμε εδώ πέρα, τι έγινε.
1: Ξέρω εγώ, κάτι δεν θα έγινε.
0: Όχι μάλλον. Το βλέπω να πανηγυρίζει όλο χαρά.
1: Θες πω, 2-1.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα λόγια του είναι συγκεκριμένα. Λέει, πρέπει να προσφέρουμε ευκαιρίες στους οπαδούς.
0: Ναι.
1: Κάτι θα εννοεί. Να βελτιώσουμε την οικονομική μας κατάσταση. Αλλή μόνο.
0: Ναι.
1: Και κλείνει με την φράση που νομίζω είναι όλο το ζουμί. Όλα αυτά, λέει, είναι μέρος ενός οικοσυστήματος, πρόσεξε, που ο καθένας εποφελείται από τον άλλον. Πώς σου φαίνεται αυτό τώρα, πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να συναντήσει τον μπάσκετ? Ούτε εγώ ξέρω, τα λέω. Ναι, λέγεται ότι η Βιλαβόβια θα μείνει στην Ευρωλίγα. Είμαστε με δεκαετές συμβόλαιο ξαφνικά. Ναι, έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Κάτι ακούγεται.
0: Αρκεί να εναρμονιστεί με τους κανόνες Ευρωλίγκας, έτσι.
1: Ναι. Κάτι ακούγεται στο βάθος των ακουστικών μου, Γιώργο. Τώρα. Κάτι άκουγα. Ναι.
0: Αρκεί να εναρμονιστεί με τους κανόνες Ευρωλίγκας, λέει ο Βιλερμπάν. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν είναι 5 εκατομμύρια το πάτωμα των επενδύσεων,
1: ναι.
0: Να βάζει 5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, δεν λέμε να βάλει 15, ας βάλει τα 5.
1: Ας βάλει τα βασικά, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και με όλα αυτά τα ωραία, κυρίες και κύριοι, και με όλη την κούραση, την εξάτμιση.
0: Αλλά λίγο και τρίτο γκολ, εντάξει, η Βίλα.
1: Ναι.
0: Στα καπάκια.
1: Πάλι ο Watkins, ναι.
0: Ωραίο μάτς. 1-1 πριν, δοκάρι Λίβερπουλ στα καπάκια, γκολ η Βίλα. Τώρα μετά τη σέντρα κατευθείαν ευκαιρία η Βίλα. Ωραίο παιχνίδι. Αυτό που είχε 0-6 γκολ μέχρι κάποιο σημείο, τώρα είναι πάνω κάτω εδώ και αρκετή ώρα. Για πες, ναι.
1: Παράλληλο την κόπωση από την σεζόν που συζητάγαμε πριν, έχουμε μια τελευταία. Τι έγινε, έχουμε ποντικομαχία τώρα.
0: Γιατί τον ψιλοχτύπησε ο παίχτης Βίλα τον αμυντικό της Λίβερπουλ και σηκώθηκε ο άλλος να ζητήσει τα ρέστα. Ο Watkins ήταν, δεν ξέρω ποιος, όχι παράλογο, είχε δοθεί, έκανε ένα φάουλ πάνω στη διεκδίκηση. Το πέταξε και κάτω στο τέλος αφού είχε κάνει το φάουλ. Λογικό και ο άλλος τώρα να.
1: Μανούριασε, ναι.
0: Εντάξει. Μέχρι εκεί όμως.
1: Οκ. Okay.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας μια τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Με αυτά που έχει, με το ενδιαφέρον που έχει, το ενδιαφέρον του συνδυασμού αποτελεσμάτων που θα δούμε ποια ομάδα θα φέρουν στη δεύτερη θέση και ποια ομάδα στην τρίτη. Αυτό είναι το ενδιαφέρον το οποίο έχει απομείνει. Και ιστορικά βεβαίως το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο δυστυχώς θα γίνει χωρίς κόσμο. Στενάχωρο. Αυτό
0: ναι. Πρέπει
1: να πω. Εδώ είναι αυτό που λέμε. Εδώ είχαμε. Είναι μάταιο να επικαλείς το πνεύμα του νόμου όταν το γράμμα του νόμου δεν ξεκουνιέται. Έτσι γίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και βεβαίως έχουμε και όλα. Έχουμε και τα υπόλοιπα. Πώς το λένε. Τα playoffs τα 5-8. Έχουμε τα playouts. Όλα και θα τα συζητήσουμε εδώ πέρα. Γνωρίζετε, πλέον σε μια διαδικασία η οποία σας είναι γνωστή χρόνια και στην οποία Βεβαίως έχει έρθει εδώ και αρκετό καιρό και έχει ρίξει το αλατοπίπερο του Γιώργος Γιαννίσης, που πλέον νομίζω όλοι αυτόν περιμένετε να κάνει εδώ πέρα τις προβλέψεις του, γιατί είναι και οι προβλέψεις του Ταμείου στην πραγματικότητα. Έτσι.
0: Λοιπόν. Μπορεί και όχι, αλλά εντάξει.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με play-outs αύριο Σάββατο, 16 του μήνα, στις 7 η ώρα. Στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αστέρας Άκτορ των 32 βαθμών υποδέχεται την Κεφισιά των 37.
0: Και θα είναι άσος.
1: Και
0: είναι ισοσμένη η Κεφισιά των 37.
1: Ναι. Και θα είναι άσος.
0: Επίτηδες θα κάνεις τώρα αυτά.
1: Και ο Γιώργος Γιάννης.
0: Παίζει με τον πόνο μιας ολόκληρης πόλης αυτή τη στιγμή. Έτσι, μόνο την Τρίπολη παίζει με τον πόνο αυτών των ανθρώπων.
1: Ναι. Λοιπόν, την ίδια ώρα, στο ΑΕΛ FC Arena, η ΑΕΛ των 27 βαθμών θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο των 43.
2: Διπλό.
0: Άσος.
1: Ω, τι πες τώρα, τι πας να δημιουργήσεις εδώ πέρα.
0: Δεν δημιουργώ, γιατί αν κερδίσει ο Αστέρας δεν δημιουργώ.
1: Είναι ο Πασεραϊκός εκεί μες στη μέση, σου θυμίζω.
0: Ναι.
1: Άσος. Mm-hmm. Με έχει ταράξει η ηρεμία με την οποία το είπες.
0: Είναι οι άνθρωποι που καίγονται με τους ανθρώπους που είναι σωσμένοι.
1: Καλά,
0: και
1: η Λάρισα καίγεται, δεν καίγεται τώρα. Καίγεται εδώ,
0: ναι,
1: και τρεις-τέσσερις αγωνιστικές.
0: Θα παίξει τη ζαριά της, εγώ λέω. Εγώ λέω θα κερδίσει.
1: Οκ. Okay. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο παιχνίδι. Ο Πανσεραϊκός των 28 βαθμών θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό των 35.
0: Άσος.
1: Άσος. τώρα Γιάννης, πρόσφατα, αν έρθει το Χ που είπε σε συνδυασμό με τον Άσο της ΑΕΛ, εδώ πέρα τι θα γίνει τώρα δηλαδή.
0: Χαμός θα γίνει. Θα γίνει,
1: θα γίνει ο χαμός στο ίσωμα.
0: Θα κυνηγάνε το Γιάννη στον δρόμο. Αυτό θα γίνει.
1: Όμως θυμίζω ότι μιλάμε για τον ίδιο Γιώργο Γιαννίση που την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ ήταν το παιχνίδι Αστέρας Πανετολικός, θυμίζω. Είπαμε και οι δύο Άσο κατευθύνει και ο Γιώργος Γιαννίση είπε διπλό. Mm-hmm. Ξέρω, διπλό. Mm-hmm.
0: Δεν το θυμάται άμα του τώρα τι είπε πάντως.
1: Όχι, το θυμάται.
0: Το θυμάσαι.
1: Ξέρω,
0: το θυμάσαι, μου χρήτσε αυτό. Α, μάλιστα. Ναι.
1: Ξέρω διπλό, ρε φίλε. Κάτσε καλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή και να δούμε τα play-offs για τις θέσεις 5-8, έκτη αγωνιστική. Στις 5 η ώρα, στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Άρης θα υποδεχθεί τον Λεβαδιακό. Χ.
0: Άσος.
1: Συνεχίσεις, ρε, ο Άρης, ε. Άξι, ναι, μπορεί. Okay. Και την ίδια ώρα στο Παγκρίτιο, ο Όφη των 20 θα υποδεχθεί τον Βόλο που είναι στους 17 και θα είναι άσος.
0: Άσος. Πα, καλωσύνη σου, Γιώργη, να είσαι καλά.
1: Τι λες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα άλλα. Playoffs. Θέσεις 1-4, έκτη αγωνιστική. Κυριακή 7:30. ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Άσος.
1: Χ. Δυσκολεύομαι, είναι η αλήθεια. Να θα πω χ.
0: Okay.
1: Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Χ.
0: Διπλό.
1: Εσύ φέρεις τον ΠΑΟΚ δεύτερο δηλαδή.
0: Όχι εγώ, για την ακρίβεια.
1: Ναι, όπως τα λες, παιδί μου, θέλω να πω.
0: Ναι. Και ο λόγος είναι γιατί ο Παναθηναϊκός είναι παρατημένος τελείως.
1: Ναι, τελείως. Παίζουν δύο ομάδες που η μία μόνο έχει κίνητρο. Χειροπολί και σε ένα κήπεδο άδειο.
0: Δεν είναι μόνο το κίνητρο. Είναι και η εικόνα. Είναι και η εικόνα. Και η ΑΕΚ δεν έχει κίνητρο. Είχε εικόνα κανονικής ομάδας στην Τούμπα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα μόνο κινήτρου, ενώ τι κυνηγάς βαθμολογικά, είναι και ποια είναι η μενταλιτέ της ομάδας. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, ξενύχτησε, πήγε στα μπουζούκια εδώ και μετά πήγε και έπαιξε με τον ΠΑΟ και πήγε να πάρει το μάτς.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, δεν κρέμασε η ΑΕΚ. Όχι, όχι, όχι, δεν κρέμασε. Λοιπόν,
0: και το ίδιο θα κάνει και στη μέρα της φιέστας της. Θέλω να πω, θα παίξει. Τώρα, μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός, δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι θα πάει να παίξει. Γιατί θα είναι η φιέστα της, θα είναι ο κόσμος της. Δείχνει ότι η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι πήρε το πρωτάθλημα, είναι μια ομάδα η οποία συνεχίζει να παίζει με τον τρόπο που έπαιζε. γι' αυτό και λέω άσο στην Αγία Σοφιά. Ο Παναθηναϊκός πέρα από το δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο είναι παρατημένος τελείως. Αυτό είναι το θέμα. Και παρότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά, να, δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ πετάει. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται, τον βλέπεις. Είναι μια ομάδα που ζορίζεται. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά έχει το κίνητρο. Και παίζει απέναντι σε μια ομάδα που έχει βάλει ένα γκολ σε 5 αγώνες. Πώς θα κερδίσει άμα έχει βάλει ένα γκολ σε 5 αγώνες.
1: Ναι. Ένα είναι. Ένα είναι. Δεν το είχα.
0: Το γκολ του Τετέι μόνο που έβαλε στην Αγία Σοφιά. Δεν υπάρχει άλλο γκολ. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Και δεν είναι ότι σφυράνει μπάλε δεξιά-αριστερά, ότι έχει κάνει ευκαιρίες και δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Δεν κάνει ευκαιρίες, δεν βάζει γκολ. Τι να γίνει τώρα.
1: Δεν το είχα στο μυαλό μου αυτό. Ένα γκολ σε 5 αγώνες, έχεις δίκιο. Ναι, αν έχεις και την εικόνα του τελευταίου παιχνιδιού της επιθετικής ανεπαρξίας του Παναθηναϊκού. Όχι επιθετικής, απλώς ανεπαρξίας στην παραγωγή φάσεων σε οτιδήποτε. Ναι. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν πήγα στα μπουζούκια. Οκ, θα πάνε την Κυριακή. Θα βγαίνουν κανένα βόλτα μετά το παιχνίδι. Ξέρω εγώ, κάτι θα έκανα μετά το μάτς με το. Που πήραν το πρωτάθλημα. Θέλω να πω, δεν θα πήγαν για μπάνι, για ύπνο. Κάπου θα το διασκέδασαν οι άνθρωποι. Και καλά κάνανε. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι, ξαναλέω, ότι η ΑΕΚ παρά το γεγονός ότι πήρε το πρωτάθλημα, συνεχίζει και παίζει μπάλα κανονικά. Ναι. Και αυτό είναι προς τιμήν της. Άλλος το είχε παρατήσει. Λέω, σιγά τώρα, δύο αγωνιστικές, ό,τι γίνει.
1: Δυστυχώς είναι αλήθεια. Δυστυχώς είναι αλήθεια. Δυστυχώς. Όλα αυτά που λες είναι αλήθεια.
0: Καλά, δυστυχώς για κάποιους, ευτυχώς για κάποιους άλλους.
1: Ναι. Εντάξει, τον Παναθηναϊκό δυστυχία ρε είναι αυτό. Δεν είναι.
0: Ναι, για την ΑΕΚ μιλάμε τώρα.
1: Για την ΑΕΚ, ναι, οκ. Προφανώς. Τέλο. Και δεν πάει ο Παναθηναϊκός Final Four για να πάει ο Γιούρτσεβεν, έτσι.
0: Δεν πάει ο Γιούρτσεβεν γιατί θα είναι μόνο για την Ισπανία.
1: Ναι, αν δεν πάει.
0: Όχι, δεν μπορεί να πάει. Έχουν παρέλθει ημερομηνίες που δηλώνουν παίχτες, αλλά επειδή έχει και τα παιχνίδια στην Ισπανία και έχει ξεμείνει από ψηλούς.
1: Αυτό, εντάξει. Κάπου αλλού δεν είχε πάει ο Γιούρτσεβεν.
0: Στο NBA.
1: Και τι έκανε στον πάγκο.
0: Πολύ καλά, εσύ. Ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικό ότι πήγε στην G League και βάζει 25 πόντους ο κάθε παιχνίδι και λέγανε μωρή παιχτάρα, πώς έπιζε από εδώ και μετά τον πήραν τον Golden State, τον έβαλε στην πρώτη ομάδα και τελείωσε με μέσο όρο 3 πόντους.
1: Μοιάζει πόσα λεπτά.
0: Σε αυτά που κέρδισε με την αξία του τα λιγοστά.
1: Εντάξει. Τόσα είναι αλλά,
0: για τη Real είναι σούπερ περίπτωση τώρα για την Ισπανία να έχει ένα ψηλό αυτή την περίοδο που δεν μπορεί να βρει προφανώς εύκολα ή τέλος πάντων έναν παίχτη που να ξέρει και από Ευρώπη κλπ. Μια χαρά τη δουλειά της θα κάνει. Οκ. Okay. Για να μην κάνουμε μόνο πλάκα, να μιλήσουμε για κανονικά.
1: Ναι. Εντάξει, ναι. Σωστό. Και μέσα σε όλα αυτά, χάσουμε που δεν περιμέναμε, χάσουμε κάτι έτσι λίγο πιο άσχετο. Στο Φεστιβάλ των Κανών,
0: ναι.
1: Σήμερα, κάτι που δεν θα περίμενες να πει ποτέ στην ίδια πρόταση,
0: ναι.
1: Ο Τζον Τραβόλτα πήρε ένα τιμητικό χρυσοφινίκα. Για το σύνολο του έργου του. Έτσι. Πήγε με την πρώτη του ταινία ως σκηνοθέτης του Τραβόλτα. Εκεί. Και τρελάθηκε ο Τραβόλτα, διότι λέει ότι εγώ, ξέρετε, στη ζωή μου οι ταινίες που μου άρεσε να βλέπω, λέει, για κάποιο λόγο περισσότερο, ήταν αυτές που είχαν πάρει χρυσοφίνικα. Δηλαδή για μένα είναι πιο πάνω από τα Όσκαρ. Mm-hmm. Λέω χρυσοφίνικα. Οπότε είναι τρομερή, ξέρεις, τιμή, ας πούμε, για μένα αυτό. Εντάξει, ξέρεις, Τραβόλτα, ο οποίος είναι πραγματικά ορισμός πολυτάραχη ζωή, νομίζω του ταιριάζει του Τραβόλτα. Mm-hmm. Έτσι, με όλη αυτή τη συγκλονιστική επιτυχία στα μικράτα του, να το πούμε έτσι, με Γκρίζ και τα λοιπά. Και μετά, τέλος πάντων.
0: Και Saturday Night Fever και όλα αυτά.
1: Saturday Night Fever.
0: Το comeback μετά με Ταραντίνο.
1: Το comeback με Ταραντίνο που ο ίδιος είπε ότι μόνο μετά το Pulp Fiction μπορούσα να διαλέγω πια τις ταινίες που θέλω να παίξω. Και ας πούμε διάφορες τραγωδίες που βίωσε στην προσωπική του ζωή. Διάμεσα με απώλειες τώρα. Σύζυγό του, το παιδί του, τέλος πάντων. Πέρασε ζώρια μεγάλα. Οπότε εγώ λέω μπράβο του.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Στα 70 του, ας πούμε, κάνει πρώτη σκηνοθετική προσπάθεια.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι. Με την ταινία Νυχτερινή Πτήση για Λος Άντζελες, θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού. Ξέρεις, το κάνει και αυτό έτσι, γιατί γούσταρε να το κάνει. Mm-hmm. Και μπόρεσε. Και, και μια χαρά και να είναι και καλά, γιατί είναι και πολύ αγαπητός ο Τραβόλτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία και με το Villa Liverpool 2-1 στο 71ο λεπτό, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι διαφημίσεις και επανέρχομαστε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για ακόμη 45 ημέρες την παύση των εχθροπραξιών προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στις συνομιλίες, ανακοίνωσε το State Department. Πάντως, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους στην πόλη της Θήρου, στο νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, εν ώψη πληγμάτων που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σήμερα στην περιοχή. Το Ισραήλ τώρα προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του από το προεδρικό αεροσκάφος, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις δεκαετίες πίσω, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλο. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε ένα πλοία κυβέρνητος στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΙΘΑ και την ΕΥΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Προσήχθη για να καταθέσει ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έχασε τη ζωή της το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας 7ου ορόφου στην Καλλίπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, αιτία.

άσε με να κουραστώ. Άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό.

0: αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Να ευχαριστήσω θερμά το φίλο που μου έστειλε το βιντεάκι στο YouTube με, το skin routine του Μαλούμα, το δεκάλεπτο βιντεάκι. Θα το ρουφήξω μόλις πάω σπίτι. Μου έστειλε να το δω, να απολαύσω.
2: Έχω ακουστεί κάπως διάφορα πράγματα που έχεις πει το τελευταίο λεπτό για διαφορετικούς λόγους.
1: Μου έστειλε ένας φίλος ένα βιντεάκι που δείχνει το Μαλούμα να κάνει skin routine, να περιποιείται το δέρμα, να βάζει κρέμες του κτλ. Και λέω θα το ρουφήξω σπίτι το βράδυ, τώρα δεν μπορώ να το απολαύσω. Πρέπει να έχω και ήχο. Πρέπει να μπορώ να. Να φοράω λιγότερα ρούχα ενδεχομένως γιατί θα ανάψω. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνεις. Πρέπει να είμαι σε μια συνθήκη, ας πούμε, να ψάχνω κερί στο σπίτι. Mm-hmm, mm-hmm. Ιδανικά, αν βρω κάπου το κερί της Gwyneth Paltrow, ακόμα καλύτερα για να φτιάξω ατμόσφαιρα από το λιλί της Gwyneth. Θέλω να πω, όλα αυτά τα πράγματα είναι μια μυσταγωγία. Δεν είναι απλά. Ναι, ναι. Βλέπω ένα βίντεο. Κάθομαι εδώ πέρα με τον Γιάννη και τον Τζος, βλέπω το βίντεο. Ωραία.
2: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι.
1: Άλλο να είσαι σπίτι, ναι, ανάβεις τα κεριά. Χαμηλός φωτισμός, βάζεις το πετάς την τηλεόραση πάνω, ας πούμε, για να το βλέπεις σε πολλές ίντσες. Έχεις το Μαλούμα, ένα τεράστιο Μαλούμα μπροστά σου. Δηλαδή ένα Μαλούμα, μια βοηδοκεφαλή Μαλούμα μπροστά σου.
2: Σχεδόν το βιώνεις, πραγματικά. Ναι. Δεν είναι βίωμα.
1: Δηλαδή σχεδόν το αρχίζουν και μαλακώνουν τα μαγουλά σου. Δηλαδή βάζει εκείνος κρέμα και μαλακώνουν τα δικά σου μάγουλα. Χτυπάς εσύ και πονάω κι εγώ. Οι δύο καρδιές μας αμία. Τα έχει πει ο Σκηνάς.
2: Τα έχει πει και αν τα έχει πει.
1: Γι' αυτό σου λέω.
2: Και αν τα έχει πει.
1: Όχι, ο άλλος, ο πουθενάς, όχι ο Μαλούμας Παιανίας ο δικός μας. Μου στείλε βίντεο με το Μαλούμα των άλλων. Όχι της Παιανίας, τον καλό, το δικό μας εδώ.
2: Όταν σκάσει ο Μαλούμα της Παιανίας θα εξαφανιστούν.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Καταλάβες.
1: Είχες ένας φίλος μήνυμα στην αρχή της εκπομπής.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το έχεις βρει εσύ που ξεκινάς από χαμηλά, από μετά τις 10. Είχε πει ότι στα 36 του απολύθηκε από τη δουλειά του με την αποζημίωση και με το επίδομα μπορεί να βγάλει έναν χρόνο.
2: Ναι.
1: Και τι προτάσεις έχουμε να κάνουμε που να σχετίζονται με την φύση. Έγραφε ο φίλος από ό,τι θυμάμαι στο μήνυμα. Εγώ θα του έλεγα να περάσει ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, εφόσον δεν έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις, να κάνει τις εκδρομές, να κάνει τις βόλτες του και από Σεπτέμβριο, επειδή θα βαρεθεί να κάθεται, δεν έχει σημασία αν τον βγάζω τα χρήματα να περάσει ένα χρόνο. Επειδή θα βαρεθεί και μετά, άμα καβαλεί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, μπορεί να είναι πιο δύσκολο να βρει δουλειά. Να ψαχτεί κανονικά από Σεπτέμβριο για να ξέρεις και λεφτά να βάλει στην άκρη, αυτά που έχει να μην τα φάει όλα, και να ξαναμπεί σε μια φάση πάνω, ξέρεις, εργασίας και τριβής με οτιδήποτε κάνει. Αλλά να κάνει τώρα, ξέρεις, να κάνει δύο μήνες διακοπές,
2: ναι,
1: να το ευχαριστηθεί.
2: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Αφού τον παίρνει.
2: Οπωσδήποτε. Ο Σκότης Βολάνης λέει το εξής, μεγάλη σχεσολόγη, λέει τα φώτα σας. Σε πρόσφατη συζήτηση παρέας περί παιδιών και τα λοιπά, υπήρξα συμφωνία με την κοπέλα μου περί ηλικίες για οικογένεια και από τότε υπάρχει μια ψύχρα γενική.
1: Ναι.
2: Δεν δίνεις περισσότερες λεπτομέρειες, είναι αλήθεια. Δηλαδή ποιος υποστηρίζει.
1: Φαντάζομαι θες να το τρενάρεις εσύ λίγο πιο πέρα ηλικιακά και εκείνη το βλέπει λίγο πιο κοντά ηλικιακά, φανταζόμαστε.
2: Αλλά έχει σημασία και σε τι ηλικία βρίσκεστε τώρα.
1: Ναι.
2: Δεν χρειαζόμαστε κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω για, ναι, για να πούμε, θα έλεγα. Κάτι περισσότερο, ναι, γι' αυτό.
1: Παρ' όλα αυτά, αυτό εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της κουβέντας που κάνουν τα ζευγάρια, ας πούμε, όταν έχουν μια σχέση πολυετή, τέλος πάντων, δεν είναι στις τριών μηνών, και φτάνεις και σε μια ηλικία που βλέπεις μετά αν η ζωή σου και το μέλλον σου είναι με αυτόν τον άνθρωπο ή όχι.
2: Ναι.
1: Κάνεις μια κουβέντα. Φαντάζομαι δεν έχει γίνει κουβέντα για να υπάρχει ψύχρα, να υπάρχει αυτή η ψυχρασία.
2: Προφανώς.
1: Δεν θα γίνει κουβέντα.
2: Προφανώς. Πείτε καμιά σε καλή σειρά ή ντοκιμαντέρ, όχι απαραίτητα αθλητικό.
1: Σειρές πολλές καλές τώρα, ξέρω εγώ.
2: Πού να ξεκινήσουμε, τι έχει, δεν μας λες και τίποτα τώρα, τι έχεις δει.
1: Παιδιά, θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες που έχουν τελειώσει τα αγωνιστικά και θα έχουμε απλά. Θα μπορούμε να κάνουμε κουβέντες και για σειρές και για ταινίες και να μας πείτε κι εσείς και να σας πούμε κι εμείς. Γιατί τώρα ξέρεις, είναι και καλοκαίρι και βέβαια υπάρχει το καλό πια, τουλάχιστον ως προς τις ταινίες. Ότι βγαίνουν το καλοκαίρι καλές ταινίες. Δηλαδή βγαίνουν blockbusters. Δηλαδή η Οδύσσια θα βγει μέσα στην τάλα του καλοκαιριού. Δεν είναι αυτό που γίνονταν παλιά. Όταν ήμασταν εμείς νέοι, που το καλοκαίρι έπαιζε μόνο επαναλήψεις των ταινιών
2: κατά
1: το
2: χειμώνα.
1: Τώρα κανονικά υπάρχει ροή και βγαίνουν καλές ταινίες μέσα στο καλοκαίρι. Σειρές λιγότερο είναι η αλήθεια. Βγαίνουν το καλοκαίρι. Ας πούμε, Ted Lasso θα βγει τον Αύγουστο. Για κάποιο λόγο. Αλλά γενικά οι σειρές τελειώνουν αυτή την περίοδο. Οι περισσότερες. Μάιο, άντε αρχές Ιουνίου. Τελειώνουν και ξαναξεκινάνε μετά από το Σεπτέμβρη. Αλλά θα την κάνουμε την κουβέντα τις επόμενες μέρες. Να μας στείλετε και εσείς προτάσεις, να πούμε και εμείς τα δικά μας.
2: Ένας φίλος, πάντως γενικά ο επαγγελματικός αθλητισμός έχει κουράσει σε όλα τα επίπεδα, από την τοξικότητα μέχρι την υπερπροβολή του και το πόσο επηρεάζει πλέον τις κοινωνίες. Λέω ότι παρότι είναι λίγο γενικό αυτό που γράφεις, έχει μια βάση. Έχει μια βάση για συζήτηση αυτό.
1: Ο Κοροπαλάσιος λέει: φίλε, ναι, πήγαινε διακοπές στην Κρήτη είτε στην Καλαμάτα. Αν σου αρέσει η φύση, γίνε αγρότης μετά. Μπορείς να ξεκινήσεις κάποιο είδους καλλιέργεια. Όπως π.χ. χόρτα, για χορτόπιτα. Έτσι. Mm-hmm. Όχι κάτι άλλο.
2: Σε σχέση με την αναφορά σου και το πέναλ της Celtic, έχουμε το μήνυμα: εδώ Εδιμβούργο καταδικάζουμε τη βία και όπου σε βρούμε θα καλοπεράσεις. Το Heart of Midlothian είναι ψηφιδωτό στο Royal Mile. Εκεί που κρεμάγανε τους κατάδικους. Το ξέρεις ή θα στο ξαναφιξάρουνε. Mm-hmm.
1: Ξεκάθαρος.
2: Mm-hmm. Χάρης Πρόχτερ λέει ότι η μεγάλη αδικία που δεν μπήκε στο τελικό το 86 πολύ να με το Wagon Lee. Mm-hmm. Τραγουδάρα.
1: Έχει πολύ καλή φύση στη Ρουμανία. Βουκουρέστι, Old Town, Just Saying στον φυσιολάτρη φίλο. Mm-hmm. Να μην χαλάσει τα λεφτά σε βλακία, θα πάω να δουλέψει. Κάποιο. Δεν θέλει να δουλέψει. Αυτό θέλει να λέει να. Του παίρνει και ένα χρόνο να κάτσει. Το βλέπω. Δεν θέλει να δουλέψει τώρα. Τώρα που μιλάμε, δεν θέλει να δουλέψει. Μπορεί να θέλει μετά.
2: Μεγάλη αλήθεια. Όταν μια ομάδα τρώει γκολ και η κάμερα δείχνει στον πάγκο τη, ο προπονητή πίνει νερό, πλαστικό μπουκαλάκι.
1: Από πού να πίνει, παιδιά, από σαμπανιζέ ποτήρι. Τι κάνει.
2: Έλατε.
1: Έλα στο χωριό μου. Στον Κλίνοβο Καλαμπάκας να βοηθήσει τους βοσκούς να αρμέξουν. Πίστεψέ με και δεν θα χάσεις.
2: Μάλιστα, ωραία. Υπάρχει ελπίδα κάποιος να βγει από το friend zone?
1: Ναι. Όχι μεγάλη, υπάρχει.
2: Ναι, όχι μεγάλη. Ναι, υπάρχει. Όσο περισσότερο καιρό είσαι στο friend zone, τόσο πιο δύσκολο είναι.
1: Ναι, αλλά αν είσαι
2: την άλλη, πρέπει
1: γύρω,
2: να κάνεις ένα ντους.
1: Αν είσαι εκεί πέρα γύρω μου λοχτά, μπορεί να εκμεταλλευτείς κάποια, ας πούμε, ευκαιρία, κάποια ερωτική απογοήτευση, κάποια στιγμή που θα είσαι αυτός που θα κοιτάξει, θα είσαι ο πρώτος που θα βρει μπροστά της. Λέω, δεν ξέρω.
2: Είναι το γυναικείο, πήγαμε άλλον, αλλά σκεφτόμουν εσένα, αντίστοιχο του αντρικού, μαζί της ήταν κάτι σαρκικό, εσένα αγαπώ.
1: Τα λέει ο φίλος του, μετά κάνω όλα αυτά. Μεγάλες παπάντες όλα αυτά. Μεγάλες παπάντες.
2: Ο Βαρουφάκης είχε πει στο Σόιμπλε τιμή μου όταν το γνώρισε. Ο Μαλούμα της Παιανίας είπε ότι αυτή είναι η καλύτερη ατάκα πεσήματος. Λέτε να είχαμε πεσηματική μεταξύ των ομολόγων.
1: Εντάξει. Ναι, α πούμε, σειρά καλή για να βροντίξει. Παιδιά, δεν είναι κριτήριο να βροντίξει τώρα κάποιον από τη σειρά. Τέλος πάντων, το Euphoria. Δεν ξέρω. Και το Succession. Τέλος πάντων. Το Euphoria είναι δύσκολη σειρά. Ξεκίνησα, έφτασα μέχρι κάπου και μου σφίξε το στομάχι, γιατί έχει να κάνει με έφηβους, με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν, με τις καταθλίψεις τους, με τις καταχρήσεις τους, με σεξ, με ναρκωτικά, με
2: ξέρεις. Και την άφησες?
1: Την άφησα γιατί όταν ξεκίνησα να τη βλέπω, ήταν η φάση που ο γιος μου Μιχάλης ήταν στην εφηβεία, και αυτό το πράγμα προκάλεσε μια δυσφορία.

0: βάρινε, με βάρινε. Τώρα δεν ξέρω, επειδή μεγάλο και το παιδί μου και μπορεί να το βλέπω λίγο πιο αποστασιοποιημένα, ναι, μπορεί και να τη δοκιμάσω ξανά να τη δω.
1: Όχι, Ρούνε και Λαβίν, δεν είναι μεγάλη αλήθεια ότι όταν διαιτητή δείχνει το ρολόι του θα κρατήσει καθυστερήσει, τότε πάντα κρατάει 2-3 λεπτά λιγότερα από ό,τι θα έπρεπε.
0: Όχι,
1: όχι, δεν ισχύει αυτό. Λέω Ρακούν Αγκουέρο, σκεφτόμαι αυτήν την εβδομάδα, επειδή έχω πολύ καιρό να το κάνω, να πάω θέατρο με ένα φίλο μου και συνειδητοποίησα κάτι το οποίο υπάρχει σαν πρόβλημα εδώ, αλλά σήμερα το βρήκα μπροστά μου και θέλω να το μοιραστώ. Γιατί όλα είναι πια sold out? Γιατί άμα θες μες τη εβδομάδα να παρακολουθείς κάτι ψυχαγωγικό για τους XY λόγους, πρέπει να κλείσεις τουλάχιστον 3 εβδομάδες ή και ένα μήνα πριν για να έχεις τη δυνατότητα να πας. Είναι ανάγκη του κόσμου να δίνει στα social media και να προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους γύρω του ότι περνάει καλά και θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό? Είναι σαν μια κίνηση marketing από το εκάστοτε σχήμα του show που κάνουν επιτυχημένο? Το παράδοξο όλη αυτή την ιστορία με τα sold out είναι ότι παρότι η ποιότητα ζωής και το βιωτικό επίπεδο δεν έχει αλλάξει σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όλες οι παραστάσεις, όσο πιο πολύ ακριβένουν, τόσο περισσότερα sold out κάνουν. Και όχι μόνο δεν μπορεί να δει την παράσταση που επιθυμεί την εβδομάδα που έχει χρόνο και διάθεση, αλλά πρέπει να περιμένει και καιρό σε σημείο που να ξεχάσει ότι έχει κλείσει εισιτήριο για να τη δει. Δεν ξέρω πώ θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αν είναι σημείο των καιρών, αλλά ειλικρινά φτάνει με αυτή την επίδειξη χαρά στα social media και τι sold out παραστάσει. Αφήστε μα να ζήσουμε. Ισχύει για το θέατρο, πρέπει να πω αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν είναι θέμα επίδειξη στα social media όταν όσο θέλει να κλείσει να πάει να δει μια παράσταση στο θέατρο, α πούμε. Δεν είναι το κάνει για την ποζεριά. Υπάρχουν καλά έργα. Το λέμε ότι μετά την περίοδο του lockdown το θέατρο πήρε τα πάνω του και διατηρήθηκε στα πάνω του και τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν καλές παραστάσεις, υπάρχουν παλιά έργα που παίζουν για πολλά χρόνια, υπάρχουν καινούργιες παραστάσεις. Μια χαρά το βρίσκω αυτό. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Λογικό είναι να υπάρχει ζόρι.
1: Yeah.
0: Τι να κάνουμε, να είναι τα θέατρα άδεια και να λέμε: α, τι καλά είναι άδεια τα θέατρα και βρήκα εισιτήριο. Λοιπόν, τρίτο γκολ.
1: Τέταρτο γκολ εννοείς.
0: Πότε πήγε ο τέτοιο και το χάσαμε?
1: Κώστα μου, εντάξει.
0: Τέταρτο γκολ λοιπόν η Βίλα. Αλλά ο Σλότ κάνει σχέδια για του χρόνου κι αυτό. Ωραία, μια χαρά.
1: Σκεφτείτε το μέγεθος του σοκ που προκάλεσε τον κύριο Κώστα Σειρά ώστε να πει όχι σε ένα ζευγάρι καλά φουσκούνια.
0: Εντάξει, δεν είμαστε και στερημένοι στη ζωή μας, ενώ και τηλεοπτικά και κινηματογραφικά πια. Ξέρεις, δεν είμαστε σε εποχές, ας πούμε, του 60 και του 70 που έβλεψε εγώ τη Λάσκαρη ή τη Ζέτα Θεοδόρου και ρε φίλε, που λέγανε οι γονείς, αμάν ρε παιδιά, τι έχουμε εδώ πέρα. Δεν είναι, όχι. Λέει κάποιος, μένω σε βορειοευρωπαϊκή πρωτεύουσα και όντως η κοινωνική ζωή θέλει προγραμματισμό, είτε ένα καλό εστιατόριο ή μια καλή παράσταση όταν γίνει δημοφιλής θα έχει μεγάλη ζήτηση. Και οι διακοπές, οι καλοκαιρινές θέλουν προγραμματισμό, παιδιά. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας, σε πολλά νησιά.
1: Yeah.
0: Πολύ προγραμματισμό όμως. Δηλαδή, προγραμματισμό για το φαγητό, προγραμματισμό για την παραλία, για την ξαπλώστρα. Θέλει πολύ προγραμματισμό. Yeah.
1: Ναι, το βιντεάκι Αλεξάνδερ Πλάτς στο Λούμπεν για τα sold out, με θέματα sold out, το οποίο δεν έχει τίτλο για sold out, έχει τίτλο νομίζω Φασέι, για τους Φασέους λέει κάτι. Φασέι, αυτή μας γιατί είναι εξαιρετικό. Είναι αρκετά μεγάλο, αλλά είναι εξαιρετικό. Ναι, να το δείτε.
0: Μεγάλη αλήθεια. Όλοι οι influencers κληρώνουν δώρα πάντα πλούσια, λέει ο Κούτσο Γκονζάλες. Πάντα πλούσια, βεβαίως, παιδιά.
1: Μόνο ο Καβλάντο Νόρις έχει στείλει έτσι ένα αρκετά έτσι, προσωπικό έτσι, μήνυμα. Λέει πριν καμιά 20 χρόνια στο γυμνάσιο, ανακάλυψα ένα παλιό καστοφωνάκι του πατέρα μου και συνειδητοποίησα πόσο μου αρέσει το ραδιόφωνο. Για κακή μου τύχη, η περίοδος αυτή ήταν ακριβώς όταν φύγατε από το Ραδιομέγαρο και πήγατε στο Sport FM που δεν τον πιάναμε στο Αίγιο. Έτσι αρκέστηκα στο Δημήτρη Σταρόβα και το Μάκη Προβατά, και όταν ανοίγαν οι γραμμές, τον Πέτρο Μαυρογιανέδη, το Θέμη Κέσσαρη και νομίζω το Θανάση Ασπούλια. Παραπάνω παράγραφος χρησιμεύει συνέχεια της ιστορίας, καθώς ένα βράδυ, νομίζω το 2007, έχετε σκάσει μύτη στο Ραδιομέγαρο και έχετε μπει στο στούντιο με εμένα που προφανώς δεν είχα ιδέα μέχρι τότε να στείλω τι είναι Τσαούς, τι είναι Βαϊμάκη, τι είναι Fight Club. Ένα μήνυμα που σήμερα ακούγεται τρολάδικος και rage bait, αλλά πριν το ίντερνετ, αλήθεια δεν είχα την παραμικρή ιδέα. Θυμάμαι είχε διαβαστεί και μετά οι διάφοροι μίστες μου απαντούσαν όπως έπρεπε. Η αγάπη μου για το ραδιόφωνο με έσπρωξε αφού σπούδασα μετάφραση στην Κέρκυρα στην απόφαση να κάνω μια απόπειρα να το κυνηγήσω. Και το ακαδημαϊκό έτος 15-16 με βρήκε στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ με δάσκαλο τον κύριο Κώστα και συμφοιτήτρια και φίλη μεταξύ άλλων και γνωστή επώνυμη παδότη της αθλητικής του Λάτρων στη Βαλεντίνα. Μάλιστα την περίοδο πάρισε ξανά εκπομπή μου στο Sport FM κάνοντας πρακτική για λίγους μήνες. Ένα βράδυ πριν πείτε στο στούντιο, χωρίς και σας έχω σφίξει το χέρι. Κάπου έχω και μια selfie με τον γκουρού. Κράτη, στείλε mail τώρα για να το πει αυτό. Καθότι έχω γνωστές που είναι φαν του και ήθελα να φλεξάρω χρόνια πριν εφευρεθεί ο όρος. Τα χρόνια μπορεί να πέρασαν και να τέλει να μην ασχοληθεί με το αντικείμενο, αλλά η αγάπη για το ραδιόφωνο παραμένει. Συνολικά δηλώνω φαν της εκπομπής από το 8-9, Οπότε όταν και βάλαμε ίντερνετ στο σπίτι και μπορούσα πια να ακούσω, παρόλα αυτά, από πέρσι ξεκίνησα μια άρεση τεχνική προσπάθεια παρέα με ένα φίλο, ένα podcast στο Spotify που κάνουμε το χαβαλέ μας για Φόρμουλα 1 με reviews αγώνων, θεματικά επεισόδια κτλ. Το καμάρι μας την ημίσκληρη γόμα, έτσι λέγεται. Mm-hmm. Ο λόγος για τον οποίο στέλνω το παρόν mail όμως δεν είναι το δικό μου podcast, αλλά ένα επεισόδιο guest που έκανα στο podcast 2 φίλων με αφορμή τη Eurovision. Ο ένας μάλιστα τη χάνει και ακροατή με το ψευδόνιμο τα πάντα Ζαϊρή. Και μόνο που φτάσει μέχρι εδώ και γίνει με ένα μαρκέρι, καλή επιτυχία στον Ακύλα μας και τα λοιπά, είστε παρέα μου κτλ. Αυτά μάλιστα. Λέει ο Καβλαδονόρης. Μάλιστα.
0: Να είναι καλά. 4-2 η Λίβερπουλ μειώνει με τον Φαντάικ. Λοιπόν. Τι άλλο λέμε. Προγραμματισμό, βλέπω εδώ διάφορα, ναι και τα λοιπά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Ντεμπέλα Τσάου που μας έχει στείλει μια φωτογραφία από ένα. Τι είναι, ξενοδοχείο είναι. Ξενοδοχείο πρέπει να είναι. Βλέπω αραβική γραφή, άρα σε κάποιο αραβικό κράτος ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Και το ξενοδοχείο λέγεται Μεράκι. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Τεράστια. Ταμπελάρα τώρα, έτσι, όχι. Mm-hmm. Ναι, βλακίες.
0: Λέει ένας φίλος, 6 φορές προσπάθησα να πάω θέατρο σε μεγάλο κλασικό κωμικό, αλλά φαίνεται πως οι αθλητικοί παραγωγοί έχουν πάρει όλα τα διαρκείας και παίρνω απόσταση από το μήνυμά μου.
1: Δεν καταλαβαίνω τώρα.
0: Εγώ κάτι υποψιάζω, κάτι ανθίζομαι, αλλά τέλος πάντων.
1: Κύριε Γιάννη, θέλετε να γίνετε το ακυβέρνητο μου ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά και εγώ η λευκάδα σας, Μαρία Νταβαντούρη, ψυχρό. Τι είναι από αυτό που λέει, έχετε δει CHITP ή OBX?
0: Συγγνώμη.
1: Τι είναι το CHITP, TSITP ή OBX?
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: CHITP. Κάτσε εδώ τι είναι. Το καλοκαίρι που ξύπνησα όμορφη. Είναι ακρονίμιο μια σειρά. The summer I turned pretty.
0: Ναι. Όχι, δεν το έχω δει.
1: Μάλιστα. Συγγνώμη, βαριώσου να γράψει τα ονομά των σειρών και μα τα στέλνει.
0: Μεγάλο είναι αυτό. Είναι αλήθεια, ναι. Μεγάλο.
1: Και το OBX τι είναι? Outer Banks.
0: Ναι.
1: Δράμα 4 σεζόν. Μάλιστα. Όχι λοιπόν.
0: Δεν τα έχουμε δει, όχι.
1: Όχι λοιπόν. Γιατί σε οποιαδήποτε ταινία ή σειρά, όταν εμφανιστεί μικρόφωνο που τα γνωστά το πιάσει και αυτό θα σφυρίξει. Θα μικροφωνήσει εννοείς.
0: Ναι.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει, ναι. Κύριε Κώστα, καλύτερη ατάκα πεσήματος σε ελληνάδικο, σε Cougar Milf 35-40.
0: Έχουμε πει ποτέ εδώ πέρα ατάκες πεσήματος. Ναι, συγγνώμη κιόλας δηλαδή, 25 χρόνια.
1: Έλατε. Μια φορά δηλαδή. Όχι, ατάκα.
0: Ατάκα πεσήματος να πούμε. Είναι δυνατόν. Να τις ξέραμε, να τις λέγαμε εμείς. Δεν θα τις μοιράζω. Αλλά υπάρχουν ατάκες πεσήματος συγκεκριμένες που δουλεύουν για όλους. Ούτε καν.
1: Πραγματικά ούτε καν.
0: Δεν ξέρω καθόλου τι γίνεται τώρα και πώς γίνεται το φλερτ και το πέσιμο πλέον σήμερα στα πιτσιρίκια. Στη δική μας την εποχή, όταν κάποιος έβλεπε και θέλει να πάει να μιλήσει, έπαιρνε δύο σπινάκια στο χέρι και πήγαινε και πήγαινε την κουβέντα. Κάπως έτσι γινόταν. Αυτό ήταν τότε. Δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα σήμερα, αν υπάρχει αυτό ή τέλος πάντων υπάρχει μια άλλος τρόπος ή υπάρχει μια δυσκολία ή δεν ξέρω.
1: Γκουρού, πήγα στο φυτώριο, αλλά δίλιασα. Έφυγα με μια γλάστρα πεπερόνια, όπως την είπε η κοπέλα. Θα ξαναπάω και θα πάω κατευθείαν για την νίκη.
0: Πώς είπε, πεόνια. Ίσως.
1: Πεόνια μπορεί, πιο πιθανό. Mm-hmm. Πιο πιθανό.
0: Μήπως έχει ένα συμβολισμό, αν αναλύσεις την λέξη πεόνια, σπάσεις σε κάποιες συλλαβές, μήπως σου πέρασε κάποιο μήνυμα ενδεχομένως. Mm-hmm. Κάποιο πεόνιο μήνυμα. Mm-hmm. Δεν ξέρω.
1: Εγώ θα σου πω ότι ανοίξει την ίδια οικογένεια με την Ραγκούλα, για να λέμε ωραία ονόματα. Μεγάλη αλήθεια, κι όμως είμαστε ακόμα εδώ, αρκετοί, παλιοί και νέοι. Και θα έρθουν κι άλλοι. Κάποιοι φύγαν, αλλά πλέον έχουμε και την K-pop. Βάλτε ένα. Δεν ξέρω αν κλείνει έτσι το μήνυμα ή ήθελε να γράψει και κάτι άλλο.
0: Ναι. K-pop για τους BTS πηγαίνει, στην κουβέντα που κάναμε νωρίτερα. Είναι κορεάτικη pop.
1: Ναι.
0: BTS, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν τη συνέχισαν ποτέ την κουβέντα. Και το κατά πόσο η BTS είναι αυτή τη στιγμή μεγαλύτερο μέγεθος από τη Μαντόνα ή από την Σακύρα. Θα το συζητήσουμε ενδεχομένως κάποια άλλη στιγμή.
1: 35-40 Ερχαρβά δεν είναι Cougar Milf. Σύρε πίσω στον υπηαγωγείο. Έχω τέτοια μηνύματα. Ναι. Κύριε Κώστα, γιατί στη φωτογραφία δίπλα στον web player στο site είστε σαν τον αυστηρό καθηγητή μαθηματικών που επιτηρεί στις Πανελλήνιες? Σας απαγόρευσαν μήπως να βγάλετε τον φυσικό αισθησιασμό σας?
0: Παιωνία του η μνήμη, λέει κάποιος για τον φίλο νωρίτερα.
1: Και έκανε Κόλμπερτ, ποιος ανέβηκε στην ροφή του κτηρίου και πετούσαν καρέκλες και καρπούς για λέμε στόχο το σήμα του καναλιού.
0: Προφανώς ήταν τώρα. Δεν τελειώνει ο Κόλμπερτ από το κανάλι και είχε φωνάξει και όλους τους υπόλοιπους που κάνουν late night σε μια εκπομπή. Και κάπου τον είδα και με το Letterman. Γενικά, επειδή τελειώνει πια η εκπομπή του. Οπότε φαντάζομαι θα κάνα τίποτα καφρίλες, τίποτα χαβαλέτες.
1: Να. Ωραία είναι αυτά. Λέω ο Νίκος Ριζιόγαλλας. Είπε όλο στη 35-40 ετών κούκαρ και έχει τρελαθεί η Ριζιογάλαινα και έχει κατεβάσει ό,τι κατήλ υπάρχει.
0: Δίκιο έχει τώρα, εδώ που τα λέμε.
1: Ναι. Ατάκα πεσήματος σε κούγκαρ είναι το γεια σου τίγρη και γυρνάει ο Μελισανίδης.
0: Άλλος είναι να δοκιμάσει το όμορφη, δεν είναι η ζωή, Κατερίνα. Αν του πει βέβαια η άλλη καλή είναι, τότε κάνεις μεταβολή και φεύγεις. Καλή είναι.
1: Είχες με τον άνθρωπο τη ζωή σου ενδεχομένως.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Τι να πω. Τι να πω, τέλος πάντων. Λοιπόν, πόσο τιμά. Επίσης, κύριε Γιάννη, συγγνώμη, για να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Επίσης, κύριε Γιάννη, εσείς γιατί στην ίδια φωτογραφία δίπλα στο web player, στο site, έχετε πόζα άσβερ κουδίμετρο που κάνει πόρτα σε nightclub? Γιατί είμαι!
0: Τι από όλα αυτά. Βάλτε σε μια σειρά και πες μας τι από όλα αυτά.
1: Πόσο τιμά απάλευτο συφάνταρο, ο οποίος στην καραντίνα έλειωσε τόσο πολύ κορεάτικες ταινίες που πλέον είναι διεθνώς αναγνωρισμένος κριτικός κορεατικών ταινιών.
0: Μπράβο του.
1: Αναρωτιέται το φίλο μου την Ντάνκαν.
0: Μπράβο του.
1: Μα πόσες μπορεί να είδε, ρε φίλε, δηλαδή, για να έγινε αναγνωρισμένος κριτικός?
0: Όλες.
1: Πόσες μπορεί να δει που δεν τις έχει δει ένας κορεάτης κριτικός κινηματογράφου?
0: Φαντάζομαι για τους εκτός Κορέας μπορεί να μιλάει, παιδί μου, να τους εξηγεί στο δυτικό κόσμο να μπορεί να γράφει κριτικές. Γιατί οι Κορεάτες, okay, γράφουν οι Κορεάτες τα κορεάτικα. Κάποιος πρέπει να γράψει για τους υπόλοιπους ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, ξέρω εγώ, που θέλουν να δουν μια κορεάτικη σειρά.
1: Σωστό. Αύριο τι θα κάνετε χωρίς εμάς? Θα δείτε την Eurovision όπως θα τη δούμε κι εμείς.
0: Ναι, και εμείς χωρίς εσάς. Και για μας δύσκολο είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία περνάμε εδώ πέρα. Δηλαδή στέλνετε και τα μηνύματα, πλάκα κάνουμε, ωραία είναι. Τι να κάνουμε? Την καρδιά μας πέτρα θα κάνουμε όλοι.
1: Άφες αυτές κούγκαρίδα συντυπιούσε. Δάσκαλε, κοπέλα μου πρότεινε να βγούμε, την άλλη μέρα το πρωί με ακυρώνει. Το επόμενο σουκού, λέω εγώ, με ακυρώνει πάλι και τώρα τίποτα. Έχει όρεξη? Όχι, δεν έχει όρεξη. Συγγνώμη,
0: φαίνεται...
1: συγγνώμη που παντάω, αλλά είναι σαφές. Νομίζω ότι είναι σαφές.
0: Επέκταση συμβολέου,
1: ναι,
0: ο Κάρι,
1: ναι,
0: πάει
1: χρόνια,
0: για πρωτάθλημα,
1: χρόνια,
0: ναι,
1: δύο
0: και
1: χρόνια.
0: Δικαίως, λέω εγώ, και πολύ δικαίως.
1: Δύο χρόνια, λέει. Λοιπόν, τελείωσε το Βίλα Λίβερπουλ 4-2, άρα τρεις βαθμούς μπροστά η Βίλα, μεν, αλλά με σοβαρό κίνδυνο να ισοβαθμίσουν εκ νέου την τελευταία αγωνιστική, λέω εγώ, και αν ισοβαθμίσουν εκ νέου, η Λίβερπουλ την έχει στην ισοβαθμία τη Βίλα. Οπότε, υπομονή, λοιπόν. Άλλο ένα παιχνίδι και το τελικό του Europa.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τι θα γίνει πραγματικά.
0: Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργο Γιαννίση. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Καλή Eurovision. Με την νίκη.
1: Αυτό βασικά.
0: Με την νίκη.
1: Αυτό βασικά.
0: Και θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα.
1: Να είμαστε εδώ τη Δευτέρα για τα πανηγύρια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λέω εγώ και την.
0: Θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα.
1: Και τη δίκαιη κριτική μας.
0: Θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα γιατί είμαστε για τα πανηγύρια ούτως ή άλλως. Θα είμαστε εδώ ούτως ή άλλως. Αν είμαστε εδώ πέρα και με καμιά νίκη στην Eurovision, ακόμα καλύτερα θα είμαστε. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ο Παναθηναϊκός ακτονίξε 99-75 τη Μύκονο στο Telecom Center και έκανε το 1-0 στην προημιτελική σειρά των play-off της Stoiximan Basketball League. Θα φύγω όταν ο κ. Γιανακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα, δήλωσε ο Σεργκίνα Ταμάν που χαρακτήρισε αποτυχημένη σεζόν μετά τον αποκλεισμό από το Final Four. Σκάσε και ασχολήσουμε την ομάδα σου. Έχω 3 Ευρωλίγκες σε απάντηση στον πρόεδρο της Χάπολ Τελαβίβ με αφορμή το σχόλιο του μετά το 5ο μας με τη Βαλένθια. Γεύμα στο Μάριο Ηλιόπουλο παρέστησαν οι ποδοσφαιριστές της ΣΑΕΚ. Παρουσία των Μάρκο Νίκολη, Χαβιέρη Μπάλτα και Μινάλη Άνδρου με ανοιχτή προπόνηση στην Όλγουιν Αρένα. Θα ολοκληρωθεί σήμερα η προετοιμασία για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ανοιχτό για το επιθετικό δίδυμο, ισχυρή υποψηφιότητα του Περέιρα για δεκάδα. Το τελικό του πλάνο για τον αγώνα με την Άξι Νέα Φιλαδέλφεια θα καταστούν ο προπονητής Ολυμπιακού Χωσέλου με τη Λίμπαρ. Αυξημένες ελπίδες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Ποντένσε. Στην σημερινή τελευταία προπόνηση θα κριθεί η ετοιμότητα του ΕΣΕ. Την τελική ευθεία προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό επιστρέφει στο βασικό σχήμα ο Ζαφίρης που εξέτησε την τιμωρία. Το δίλημα για το οποίο εκ των οσδών εφημεϊτέ θα είναι ο παρτενέρ του Σταχάφη. Η ομάδα της ΚΑΠΑ 19 άνοιξε 1-0 την αντίστοιχη του Άρη στον τελικό κυπέλλου και έκανε τον double. Να κλείσουμε με νίκη τη σεζόν θέλουν στον Παναθηναϊκό που προετοιμάζονται για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο κυκλισμένο των θηρών Απόστολος Νικολάης. Με τετράδα στην άμυνα θα παραταχθούν οι πράσινοι για τους οποίους δεν υπολογίζονται οι Κάτρι Σάντσες, Μπακασέτα, Σίγκασον, Φελίς, Τριγετβάη, Τέσσερις και Σισοκό. Χωρίς Κουρνία, Μιλουτίνοφ και Γουόκα, για λόγους ξεκούρας θα ξύπνησει η αποστολή του Ολυμπιακού στη Ρόδο για το, αποψινό δεύτερο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς στον πλέι-οφ της Σίγμαν Basketball League με τον Κολοσσό. Από την άλλη επιστρέφουν Βεζέγκοφ και Χολ. Καλά νέα για τον Άρη με Πέρες και Σούντμπεργκ, οι οποίοι συμμετείχαν σε μεγάλο μέρος της κανονικής προπόνησης ενώ σε αναμέτρηση με το λεβαδιακό θεραπεία για Φαμπιάνο. Αν μείνω την επόμενη σεζόν θα κάνω τα πάντα για τον ΜΑΤ, το μήνυμα του Ράτσι. Η Άστον Βίλα επικράτησε 4-2 της Λίβερπουλ στο Βίλα Πάρκ, το παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής στην Πρέμιερ και πήρε προβάδισμα για την 4η θέση με 62 πόντους, 1-2-59 των Ρέντς. Τον Ολυμπιακό έχει ξεφαβορήσει ο μεταξύ του στην τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας ο προπονητής Φενέρ Σαρούνας Γιασκεβίτσιος μιλώντας Media Day. Ωστόσο, αν είμαστε με τη σωστή νοοτροπία και ψυχική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα, τόνισε ο 50χρονος Λιφανός. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αντικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Απαγορεύεται λέει και να μπει με διάφορα αξεσουάρ τα οποία πουλάνε οι Μητροπολίτες. Μητροπολίτες Πειραιακών.
11: Έχω τον λόγο κύριε, πάμε.
12: Εσύ το βιολί σου βιολάκι.
10: Πουλάνε Μητροπολίτες.
13: Στο καλλιτεχνικό Πατιζάν. Πατιζνάς. Στις 2 Παντέρατο παίζουν Ρόδος Ρόδος.
14: Τι κολλάρα έβαλε ο...
15: Συντονισμένοι στους 94,6, χρειαζόμαστε από τον εκάστοτε ραδιοφωνικό παραγωγό να ενημερώσει με ευχάριστη διάθεση τους ακροατές του για την υπηρεσία.
16: Σημαίνει ότι πρέπει να ματώσεις αίμα για να περάσεις...
17: Α, ανατριχιάσαμε.
16: Να την περάσει ο Ολυμπιακός.
17: Ο Κωστάκης.
18: Μας στέλνουν διάφοροι, στέλνουν και δισογραφικές ειδήσεις. Δισογραφικές ειδήσεις, καλό γράφος.
19: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, αφού ο Αντέρας...
20: Πιέστε παιδιά νερό με το όζον, να δείτε τα καλύτερα έντερα.
19: Ο Αντέρας, ο Αστέρας έχει βγάλει αντίδραση.
21: Μελλοντικά θα γουγκλάρουμε πότε πέθανε και θα το βρίσκουμε σε 2 ημερομηνίες διαφορετικές.
22: Τώρα το έχει ανακοινώσει ο ίδιος όμως, οπότε δεν είναι...
20: Νικολάκη.
22: Η οικογένειά του
21: στο Twitter. Δεν ήταν πολύ συγγνώμη, ωραίο αυτό που είπες, φίλε.
22: Συγγνώμη,
21: ήταν λίγο μακάβριο.
22: Συγγνώμη. Άμα ήταν ο Στέφανος, θα μου είχε βάλει ήδη την καμπάνα. Η οικογένειά του. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
21: Ναι, ο ίδιος.
22: Παναγία μου. Ανατριχύλα.
20: Ανατριχιάσαμε.
19: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα, θα τα λέμε.
22: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.
23: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στον πήγον της Πορεφέμου 94,6 με ο Ρακλής Αντίπολης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι που θα έλεγε και ο Νιόνιος, αν δεν είχε άδεια. Ωραία άδεια κόλλησε. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Επειδή θα βγει, ας πούμε, και σήμερα πιστεύω. Δευτέρα μπορεί να έχει. Να είναι λίγο μπουκωμένος. Πάλι ωραίο Πάσοκ. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή, Δευτέρα να πάμε. Τρίτη. Τελείωσε. Φεύγει και άλλη εβδομάδα. Λοιπόν. 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας για να σας βγάλει στον αέρα. Ο Γίγαντας ο Γιώργης. Ο Γιάννησης, με τον οποίο θα περάσουμε εδώ παρούλα το επόμενο δίωρο. Μηνύματάκια μπορείτε να στέλνετε μέσω του site του σταθμού του Big Win Sport FM. Εκεί στην ενότητα live. Θα σας ανοίξει παραθυράκι, θα πληκτρολογήσετε το μηνυματάκι σας, το οποίο θα εμφανιστεί εδώ στις οθόνες που έχουμε μπροστά μας. Και όπως λέω πάντα, καλό θα ήταν αυτά τα μηνύματα να μην το στέλνετε καμιά δεκαετία φορές και περισσότερες κάποιοι, γιατί χάνονται άλλα. Γιατί τώρα που είμαστε πιο χαλαρά, πιο ήρεμα, μπορώ κάλλιστα να διαβάσω περισσότερα. Να πω την καλησπέρα μου στο Βύρονα από τη Χανιά, τον Ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη, το Τέβες. Φίλε μου, αν θα υπάρχει νέο για προπονητή του Παναθηναϊκού τη Δευτέρα, που λες καλημέρα, Διονύση. Διονύσης δεν ακούει. Τη Δευτέρα όμως θα σου απαντήσει. Έτσι πιστεύω. Για να μην ξεχνάνε, μου λέει το 20, παίξαμε 18 ευρωπαϊκά, μα 19 παίξαμε τον τελικό. Όχι 18, να ξέρεις φίλε. Δεν λυπεί, έχει πάρει άδεια. Δύο μέρες ο Διονύσης. Και για να ξεκινήσουμε έτσι με ωραία μεγκρίνια, βάστησε μας ο Ροντινέι Εξτρέμ, τώρα μπας και γλιτώσει, ξέρεις, ο Ολυμπιακός και η διοίκηση τα έξοδα. Τον βάφτισα το πρωί, να ξέρεις. Στην πρωινή εκπομπή με το πώς έπαιξε, ας πούμε, στο τελευταίο παιχνίδι ο Ροντινέι ως εξτρέμ. Και το θέμα δεν είναι να τον βαφτίσω εγώ ή εσύ. Ο Μεντιλίμπαρ το ξέρω, το είπε στις δηλώσεις. Πρέπει να καταλάβει ότι πλέον είναι δεξί εξτρέμ και όχι δεξί μπακ. Λοιπόν, όχι, δεν θα πάω στους Μέγκαντεθ. Ο Μάνας από τη Χερσόνησο με ρωτάει πόσα μέτρα κατεβαίνεις για ψαροντούφεκο. Δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου ψαροντούφεκου και ούτε είμαι και κανένας. Και είμαι και κανένα δελφίνι στο κολύμπι. Λοιπόν, την καλησπέρα στον Αλέξη από τη Φλόριντα. Ο Τόμης από μια βραδινή καλησπέρα από την Κύπρο. Αυτά είναι ωραία μηνυματάκια. Εντάξει, βρήκε εποχή. Όντως να ξέρετε. Καλά που δεν χρειάζεται κιόλας δηλαδή να. Να δίνουμε έτσι, συγγνώμη που θα ακουστεί κάποιος και λογαριασμό, αλλά έχει ένα οικογενειακό θέμα ο Διονύσης. Τι έκανε τώρα. Στη ζωή υπάρχουν και αυτά. Και εγώ έχω λείψει. Πολλές ώρες, ας πούμε, Παρασκευή. Λοιπόν, θα το βάλει το τραγούδι αυτό που σας αρέσει. Το βλέπει εδώ ο Γιώργης, ούτως ή άλλως το ψιλοβάζει. Την καλησπέρα στο Στέλιο από το Ήλιον. Ο Κασάμιν θέλει να το κλείσω με το Φέρτο. Το Φέρτο είναι τη Eurovision τραγούδι. Δεν το έχω ακούσει. Τον πόρο που έχω δει έτσι, ξέρεις, από παρνάνε πει ότι ξέρεις την τηλεόραση να το έχω ανοιχτό και αν την έχω ανοιχτή, είναι που είναι το βίντεο κλίπ σαν βίντεο game. Ναι, μόνο αυτό. Δεν το έχω ακούσει καν. Εάν βγω κιόλας αύριο, εκτιμώ ότι και δεν θα το ακούσω. Αν και μ' αρέσει να χαζεύω το τελικό στο γύρο, μ' αρέσει οι βαθμολογίες. Παλαιότερα γινόταν και ο χαμός, δηλαδή ήταν τεράστια χρονική διάρκεια στη Eurovision, γιατί έλεγαν ένα βαθμό, δύο βαθμούς ήταν χωρίς, τρεις, τέσσερις, ενώ τώρα πάει, βάζει τους πρώτους 7 και μετά πάει στο τέλος. Είσαι η χαρά της ζωής, σ' ακούμε και μας έχει το κέφι. Πες μας το μυστικό Παλιογραδά, δεν είναι το μαλλί, το κούρευσες. Να διαβαστεί δεν βρίζω, λέει από θόνο. Να είσαι καλά. Κοίτα, γενικά έχω μια φιλοσοφία στη ζωή ότι αν δεν διασκεδάζεις και δεν γελάς και δεν κάνεις και πλάκα, δεν περνάει. Και μην νομίζετε ότι δεν έχω περάσει στραβές. Δηλαδή ότι την έχω βγάλει ζάχαρη. Αφήστε αυτά που λέει τώρα ο Δεσίλας. Βόρεια προάστια και τέτοιες ιστορίες. Αλλά ακόμη και στα δύσκολα, με χαμόγελο και γέλιο μπορεί να περνάνε. Περνάνε πιο εύκολα. Περνάνε πιο εύκολα. Και τα λάθη που μπορεί κάποιος να κάνει στη ζωή του, που μπορεί να είναι και αμέτρητα και, και χοντρά λάθη. Ναι. Όλα, όλα. Εσύ τι ψαροτούφκα μου λέει, μόνο για τα λικέρις κάνεις. Και ταξιτζίσμου, πιστεύω. Αλλά ναι, θα μπορούσα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να οδηγώ. Θα έλεγα και ιστορίες. Θα ήμουν με το χέρι έξω, το μαύρισμα από τη μία πλευρά, αλλά το απαγορεύεται το τσιγάρο. Παλιά θα καπνίζα. Θα ήμουν, ξέρεις, άναψε το και τέτοια. Δεν με πάει τώρα στοιχηματικά, είναι μια περίοδο, θα γράψω αύριο στήλη, γι' αυτό αποφεύγω. Όταν βλέπω ότι δεν πηγαίνει, παίρνω κάτι ρεπό. Μακάρι να πω εδώ στο φίλο από το Μοσχάτο, σε αυτό που μου γράφει. Η Ρακλίνη τελευταία περιοδία το Μέγκατε, δεν τους έχει δει ποτέ, λέει, πρέπει. Τους είδε το 97 στη Ριζούπολη. Ο Νάσο από το Ίγκλωσταντ. Νάσο μου, δεν τους έχω δει ποτέ. Και γενικά, μπορώ να σου πω ότι συναυλίες μου άρεσε και πήγαινα πολύ στο Ρόδον. Δεν πήγαινα αλλού. Και μην ξαναρχίσουμε την κουβέντα ότι το Ρόδον δεν έπρεπε ποτέ να γίνει σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι άλλη ιστορία και άλλο θέμα. Και δεκαήμερο έχω πάει, είχε μολόν λαβέ ρέκορτς με ελληνικά συγκροτήματα. Τους Flames είχα δει τότε. Δεν τα ξέρεις, Γιώργη. Δεν τα ξέρεις, εσύ είναι και μέταλλο, δεν τους ξέρεις τους Flames. Λοιπόν, την καλησπέρα στον Βασίλη από τη Γαστούνη. Απλά είναι Πασόκος, λέει, ποιο είναι το μυστικό, λέει, της ζωής, ρωτάει όλες. Δεν είναι το μυστικό, είναι η φιλοσοφία, φίλε, αλήθεια σας λέω. Πρέπει να τη γευόμαστε τη ζωή. Και σου λέω κι εγώ, πολλές φορές δεν κάνω και τίποτα. Δηλαδή θα κάτσω στο σπίτι και μπορώ να δω, όπως σας είπα, να δείτε το ντοκιματέρ του Βάρντι στο Netflix. Είναι τρομερό. Ξεκίνησα να δω και αυτό για τους Blazers, αλλά νύσταξα. Θες, είπα και 4 το πρωί, 4.30 και δεν γίνονταν να γίνουν την πρωινή εκπομπή. Ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη, ο Κεφαλονίτης, συμφωνώ ότι με τόσο εξτρέμ που περάσανε θα μπορούσαμε να έχουμε ένα καθαρό εξτρέμ. Και φυσικά και θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός. Αν θα γράψω βιβλίο για τον Ολυμπιακό, όχι γιατί δεν είναι. Δεν το μπορώ. Αφενός δεν το έχω σκεφτεί, ξέρεις, ποτέ. Πλέον είμαι σε μια φάση που βαριέμαι να γράφω πάρα πολύ. Περνάνε τα χρόνια. Πες μας και εμάς για δύσκολη εργασία. Σαντορίνη, ο Μάνος λέει, αν θυμάσαι. Μάνο μου, Σαντορίνη. Για θύμισε μου. Θύμισε μου, Μάνο, αλήθεια σου, θύμισε μου. Ηρακλή, και τώρα θα πάμε, γέμισε γραμμές. Α, έχουμε, πολύ ωραία. Ηρακλή, που λες, είμαι ερωτευμένος με μια κοπέλα που δυστυχώς μένει στο εξωτερικό. Αλλά την τελευταία φορά που την είδα από κοντά, μόνο αυτή σκέφτομαι. Μάλιστα. Είσαι ερωτευμένος. Αλλά ξεκινήσουμε με τα βασικά. Έχεις φέτο τώρα την καψούρα με σχέση ή χωρίς σχέση? Και η δεύτερη και η κρίσιμη ερώτηση. Εντάξει, το εξωτερικό. Άλλο είναι να είναι στην Νορβηγία, άλλο να είναι στην Ιταλία ή στη Σερβία, ρε παιδί μου, κάπως. Να το βλέπεις την απόσταση. Τώρα, αν πάμε και σε άλλη Ήπειρο, άστα να πάνε. Με Ζέλσον και τα Ρέμι και Ντάνι Καρθία δεν πάμε πουθενά, τέλος. Μάλιστα. Την καλησπέρα στη Γεωργία από την Πάτρα. Πάντα εγώ είμαι εδώ, Γεωργία, ναι. Ο Διονύσης τώρα, αλλά βέβαια τώρα έχει τελειώσει και τ' άλλο του Διονύση. Που λέει ότι Κυριακή έχει τη μετάδοση. Και δεν έρχονται τις Παρασκευές. Τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι με το Μητάι. Φίλε, που ρωτάς προφανώς για την ΑΕΚ. Ο τρομερό μου λέει το ντοκιμαντέρ του Βάρντι, λέει ο Motorhead, 13 φίλους του Παναθηναϊκού προφανώς. Στο Motorhead συμφωνούμε και εμένα, ήταν από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Με Τσάπρα τι γίνεται, είναι στη λίστα. Λες να μην το πάρει ο Κλαχώμα, μου λέει ο Βαγγέλης από τα Βατισιά. καθάρισε τους Λέικερς, αλλά οι Λέικερς συμπάτησαν με τον Ντόνσιτς. Αν έπαιζε ο Ντόνσιτς, δεν νομίζω ότι θα ήταν σκούπα η σειρά το 4-0. Αλλά όντως το ντοκιματέρ, για να ξαναγυρίσω πίσω στο Motorhead, το ντοκιματέρ του Βάρτη και εμένα ήταν. Το βλέπεις νεράκι. Νεράκι το βλέπεις. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Πάμε στο πρώτο.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, Ηλία.
1: Διονύσης, δεν πιστεύω, έχει αρχίσει τίποτε Βασίλεια Μπάνια. Δεν νομίζω, είναι νωρίς ακόμα.
0: Καλά, και αφού και φέτος με τα προκριματικά και αυτά και τις προετοιμασίες, πότε θα γίνουν τα Βασίλεια Μπάνια? Είμαι πολύ περίεργος.
1: Από 15 Αύγουστο και βάλε.
0: Τι 15 Αύγουστο. Τώρα θα δούμε, βέβαια, να περιμένουμε τα μάτια της Κυριακής. Για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, η Βίλα σήμερα καθάρισε τη Λίβερπουλ. Ναι. Οπότε μπορεί.
1: Α, είναι πιθανό. Η Βίλα.
0: Ναι, 4-1. Πόσο πήγε, 4-1 νομίζω. Ναι. Οπότε είναι πολύ πιθανό να βγει τέταρτη.
1: Αυτό εμάς μας συμφέρει τώρα, έτσι.
0: Ναι, αν βγούμε δεύτερη, ναι, γιατί γλιτώνουμε ένα γύρο. Και αν και πάρει το γύρο και κατακτήσει το γύρο, πάει.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Υπάρχει και δεύτερη προϋπόθεση να πάρει και το γύρο, πάει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλά, δεν είναι απίθανο.
0: Όχι.
1: Σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Και πολύ καλή ομάδα.
1: Λοιπόν, μια είπε γιατί έτσι και είμαστε χαλαροί σήμερα, για μένα η Eurovision σταμάτησε στην Γετούλα. Έτσι. 93 ήταν, πότε ήταν.
0: Καλά, δεν μπορεί να
1: πει. Γετούλα που είναι και πατριωτάκι μας, να ξέρεις. Είναι από την Θεσσαλονίκη.
0: Από?
1: Η Κέτη είναι Κεφαλονίτισσα.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ναι. Μου το είχε πει η ίδια γιατί είχαμε γνωριστεί παλιά. Είχα δουλέψει ένα φεγγάρι σε πολύ νεαρή ηλικία σε ένα μαγαζί που τραγουδούσε εδώ στην Σύγκρου. Εντάξει, και η Βόσο, έτσι, μην το ξεχάσουμε. Με την Άνοιξη ήταν.
0: Καλά, κομματάρα ήταν η Άνοιξη.
1: Ναι. Και αδικήθηκε πολύ η Άνοιξη. Δηλαδή αυτό το τραγούδι είναι ιστορικό. Λοιπόν. Άλλο. Πραγματικά δηλαδή πιστεύουν ότι θα σε κάνουν να πας Κυριακή, μέρα γιορτή της ΑΕΚ.
0: Αυτά του Διονύση, ξέρεις, είναι φοβερά.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Το ένα που μου είπε ότι ήθελα να του κάνω πλάκα με τη διαπίστευση που είχε στείλει το Παναθηναϊκό 24 θα τη χρειαστεί για να πήγαινα στο Final Four, αλλά τελικά πήρα εισιτήριο. Και. Και μου λέει, δεν έχω πάει σε Final Four, θα πάω. Παγώνω εγώ τώρα εκεί. Τα live τώρα στην πρωινή εκπομπή. Μετά τον θέλει να πάω στη Βυζαντινή γωνιά που μου το έστειλε εδώ και ο Λύκος από την Αφιάλη, να είναι καλά ο φίλος. Τι λέω, Διονύση, μου είσαι. Το είπα μετά, του λέω, έχει ξεπεράσει τον πρόεδρο τη ΕΣΥΑ που σου λέω. Πα για Πούλιτζερ τώρα, δηλαδή για Νόμπελ Ειρήνης, για τέτοια πράγματα.
1: Ο Διονύση όντω θα πάει.
0: Χωρί εμένα δεν πάει, να ξέρει.
1: Ναι. Οπότε. Αν πήγαινε, θα πήγαινε.
0: Όπου γάμος και, και γιορτή, Βασίλο Πρωτής. Τα λέω εγώ τώρα.
1: Συγγνώμη τώρα, εντάξει. Οι άνθρωποι είναι εκεί, το στέκι τους, αυτά. Εμείς τι δουλειά έχουμε. Θα πάω τώρα, εγώ να έχω τους δικέφαλους από πάνω και πέρα.
0: Εντάξει, δεν έχω εγώ ξέρεις τέτοια θέματα. Αλήθεια σου μιλάω. Αλλά τώρα να πάω τώρα στη γιορτή του Γάλλου τώρα έτσι.
1: Και στη γιορτή κιόλα.
0: Ναι, ξέρω εγώ, να μου πει ένα βράδυ, Άκη, έλα εδώ, εγώ είμαστε 4 άτομα, 2 η ώρα τη νύχτα. Πάω. Α το πω, έχω κάθε θέμα.
1: Βάλε τώρα ένα Παναθηναϊκό τώρα σε ένα στέκι εκεί στα Καμίνια, ας πούμε, που είναι χαμός, ας πούμε. Δεν νιώσει άνετα. Είναι λογικό. Έτσι. Λοιπόν.
0: Να πούμε όμως ένα λεπτό. Ότι μου λέει εδώ φίλος, ρε Ηρακλήτη Χαρισμέχης είναι από Σερβία. Τέλος πάντων, καλή εκπομπή να έχουμε. Βρε, την έχω την καλή εκπομπή, φίλε. Αλλά δεν μου απάντησες. Έχει σχέση ή θες να αποκτήσεις σχέση? Αυτό είναι το κρίσιμο. Σερβία είναι ωραία. Εμένα μου αρέσει, αν είναι και Βελιγράδι. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, στην αρχή νόμιζα ότι ήταν αυτός ο τίτλος, ο οποίος προβλημάτισε πάρα πολύ κόσμο, έτσι, της πρωινής εκπομπής, το ρεπορτάζ το δικό σου, μας προβλημάτισε όλους.
0: Σε ποιο πράγμα?
1: Ότι θα πάμε, ας πούμε, και ο σχεδιασμός γίνεται, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο.
0: Ποιος είναι ο τρόπος? Τι έχω πει?
1: Όχι εσύ, τα φέρεις απλά αυτά τα οποία συμβαίνουν.
0: Ποιο μάρε, τι σου είπα για σχεδιασμό?
1: Ότι ο τίτλος που είχε.
0: Για το Ροντινέι.
1: Ναι,
0: είπα ότι θα φέρει και μπακ. Ότι ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει μπακ. Και δεν ξέρω και αν Τώρα, άσε να γίνει και το μάτς την Κυριακή, γιατί μπορεί να έρθει και πρόταση για τον Κωστίνια. Ο Ολυμπιακός πρέπει να αποκτήσει μπακ και σύν της άλλης πρέπει να βάλει λίγο ελληνικό στοιχείο.
1: Την Κορδέλα την κάνω εγώ, άμα έρθει πρόταση.
0: Αν ήταν πέρυσι, για πέρυσι θα κάναμε πάλι κουβέντα. Φέτος ο Κωστίνια δεν ήταν όπως ήταν πέρυσι. Κακά τα ψέματα. Ο Ροντινέη, το να μείνει ο Ροντινέη, γιατί εντάξει, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο το παιδί. Ως μια λύση που να υπάρχει και για τα εξτρέμ, αλλά και για μπακ, αν χρειαστεί, δηλαδή κάποιος
1: να έχει κάρτες. Κύριε, από πότε έχουμε να δούμε εξτρέμ εφάμιλο, τουλάχιστον του Ολυμπιακού που ονειρευόμαστε, για να το πω έτσι. Έχουμε δει Γκαλέτη, έχουμε δει τον Καστίγιο παλιότερα, έχουμε δει, τι να λέμε τώρα, ακόμα και ο Πάρτο και ο Αμπτούρ, έτσι. Δεν πάμε τώρα, θέλουμε να το ποντένσε στα καλά του, έτσι.
0: Ποντένσε, μεγάλο ερωτηματικό, ξέρεις, από την άποψη ότι δεν έχει κάνει καλή σεζόν.
1: Το Μυραλάς παλιότερα, έτσι.
0: Ναι, για φέτος λέω.
1: Το παλιό Ποντένσε, ναι. Το τόνισε, όχι φέτος. Δεν ξέρω, κοίτα, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή, έχουμε καταλάβει όλοι ότι αν μείνει ο Μέντι, εγώ δεν έχω πρόβλημα να μείνει ο Μέντι, κανένας μας δεν είναι, αλλά φαίνεται ότι μάλλον θα πάει με την ίδια κάστα παιχτών. Δεν του αρέσουν πολλές αλλαγές.
0: Περίμενε. Μην είσαι τόσο βέβαιος.
1: Αυτό έχουμε καταλάβει. Έχω καταλάβει κι εγώ.
0: Άλλο το τι μπορεί να έχει κάνει μέχρι φέτος και άλλο το τι μπορεί να συμβεί του χρόνου. Γιατί μπορεί να έχει ζητήσει πράγματα και για αλλαγές σε παίχτες, σε θέσεις. Αυτό που δεν θέλει, το μόνο που δεν θέλει ο Μεντιλίμπαρ είναι να αυξηθεί ο αριθμός του ρόστερ. Δεν θέλει να έχει ένα ρόστερ με 30 ποδοσφαιριστές, το παιδί μου, χωρίς τους θερματοφυλακές. Αυτό σου λέω.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω, είναι
0: περίμενε,
1: λίγο...
0: θα τα δούμε περισσότερο από την άλλη εβδομάδα αυτά, Ηλία. Να δούμε πού θα τερματίσει ο Ολυμπιακός, αν θα είναι δεύτερος ή θα είναι τρίτος, πότε θα ξεκινήσει, λοιπόν, αν θα πάρει το γύρο παλίκ. Η Βίλα έχει ακόμα.
1: Έχει ακόμα. Κλείνοντας, θέλω να πω έτσι με πολύ αγάπη στους φίλους αεκτζίδες που καλά κάνουν και πανηγυρίζουν, εννοείται, το άξιζαν. Επειδή διαβάζω κάποια σχόλια όλη αυτή η εβδομάδα από την περασμένη Κυριακή μέχρι σήμερα, ότι να κάνει ο Ολυμπιακός την απονομή στην ΑΕΚ, το Πασίγιο και όλα αυτά, απλά...
0: Δεν υπάρχουν αυτά, φίλε, δεν γίνονται, γιατί έχει γίνει ποτέ. Όφι το έκανε μια φορά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όφι το είχε κάνει.
1: Ναι, γράφουν τώρα να κάνουμε ή ο Μαρινάκης να κάνει απονομή και τα λοιπά.
0: Πότε πήγε πρόεδρος στη Super League?
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Όλα αυτά τα χρόνια που είναι η Super League, δηλαδή σε απονομές. Τώρα είμαστε σοβαροί.
1: Θέλω να πω λοιπόν με πολύ αγάπη ότι όταν ο Ολυμπιακός πήρε το 14ο πρωτάθλημα, ο Καραϊσκάκης έκανε ακόμα κλεφτοπόλεμο στα βουβινά της Ρούμελ.
0: Τώρα και εσύ το πού το... Έγινε, Ηλία.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, Κλάρα, θα πούμε.
0: Λοιπόν, θα σε χάλαγε να έχει Ολυμπιακός όχι Τσίπρα, Τσάφρα. Τσίπρα. Ωραίο φίλε. Κωστίνια και τρίτη επιλογή του Νέου που είναι ο κυρίως ο πρωτοδέστερο εξτρέμ. Δεν καθόλου. Καθόλου. Με ένα λεπτάκι με ρωτάει ένας φίλος, βγάλε μου λέει το συνέστημα. Αν βγάλε μου λέει το συνέστημα, μου λέει και σου έλεγαν μια ομάδα να μην είναι Ολυμπιακός από τις άλλες τρεις που θα μπορούσε να είναι φαβορί. Αλλά όλες μπορεί να πάρω αυτό το ρόλο. Το λέω τώρα στο Ρεάλ Βαλένθια, αν έχει πάει καλά, γιατί παίζει πρώτο Ολυμπιακός και έχει αποκλείσει τη Φενέρ, που δεν είναι εύκολο μάτ, δεν είναι εύκολο συμμετελικός, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης παίζει ο Ολυμπιακός. Εγώ φοβάμαι αυτές τις ιστορίες που μετά γίνονται στο Netflix. Η Σταχτοπούτα, δηλαδή θα προτιμούσα να περάσει Ρεάλ από τη Βαλένθια. Σταχτοπούτα που κάνει τη μεγάλη ανατροπή που δεν την περίμενε κανείς, που κάνει μια φοβερή σεζόν. Αυτές οι όμορφες αυτές οι ιστορίες του αθλητισμού. Αλλά να μην γίνονται στην πλάτη μας. Του αρέσει η Τσεχία ενός φίλου. Μάλιστα, Τσεχία εννοούμε για την Eurovision. Πάλεψε το λοιπόν, φίλε. Πάμε στα ερωτικά του φίλου με την κοπέλα από τη Σερβία. Επειδή δεν υπάρχει σχέση, πρέπει να το παλέψεις. Και αν μπορείς, έχεις την οικονομική δυνατότητα, κάνε έκπληξη και πήγαινε εκεί. Θα πάρεις ένα μεγάλο ρίσκο, αλλά και να φας την απόρριψη, τουλάχιστον θα δεις στο Βελιγράδι. Κάτι είναι και αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις την πορεία σου τύχη στο Βελιγράδι. Πάμε παρακάτω.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Πολύ σωστές συμβουλές προς ερωτευμένους. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, ναι. Το ονομάστε στην πίστη μου.
2: Γιώργος.
0: Ο μπασκετικός.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Γιώργος από Άγιο Δημήτρη.
0: Α, όχι κύριε Γιώργο μου, κύριε Γιώργο μου, τι κάνετε, σας μπέρδεψα με άλλο ένα κρατή. Τώρα σας κατάλαβα.
2: Ναι, ναι. Άμα σου πω τι κάνω τώρα. Τι, λοιπόν,
0: από περιέργεια.
2: Από περιέργεια, ναι. Λοιπόν, καταρχάς πολύ ωραίες συμβουλές προς τους ερωτευμένους και μπορεί να κάνει και τον ερωτικό μετανάστη, διότι αυτά έχουν για κάποιο, ας πούμε, έτσι ωραίο, θα έλεγα, ας πούμε, event, δηλαδή μια ωραία ατμόσφαιρα. Τα έχω ζήσει αυτά και τα ξέρω, γι' αυτό και τα λέω λοιπόν. Οπότε για αυτόν τον λόγο θέλει πίστη, θέλει προσπάθεια.
0: Και άμα πάει να πάει και ο Ζωζέμουν ο φίλος, που είναι λίγο έξω από το Βελιγράδι, με τη θαλασσίτσα, έχει ωραία μπάρ εκεί.
2: Γι' αυτό και εγώ είχα φύγει, είχα κάτσει 7,5 χρόνια.
0: Πού είχατε κάτσει, αν επιτρέπετε?
2: Τότε πριν από πόσα χρόνια. 7,5 χρόνια λοιπόν έκατσα στο Πράβι. Είναι η Ελευθερούπολη, έξω από την Καβάλα, το 2005.
0: Α, εντός συνόρων, εντός συνόρων.
2: Εντός συνόρων,
0: ναι,
2: ναι. Ναι, δεν είχα εγώ εξαιρετικές διασυνδέσεις. Λοιπόν, είχα πάει εκεί πέρα, ήταν πάρα πολύ ωραία, θαυμάσια, υπέροχα κλπ. Πολύ ωραία η ζωή στην επαρχία, πραγματικά, αλλά...
0: Ναι, και κατόπινες. Ναι, οκ. Όπως θα φέρνει η ζωή. Αλλά γενικά η ζωή στην επαρχία δεν έχω ζήσει, αλλά όσο τώρα μπορεί να μου πει κάποιος ότι άμα πας τρεις μέρες ή τέσσερις ή κάτσεις πέντε κάπου, μπορεί να σου φανούν όλα πολύ όμορφα, αλλά μετά ότι μπορεί να βαρεθείς. Νομίζω ότι υπάρχουν πόλεις στις οποίες μπορεί να περάσεις πολύ καλά, όπως τα Γιάννενα. Μένα τα Γιάννενα μου αρέσουν. Εντάξει, είναι και η μάνα μου από εκεί, τα βλέπω με διαφορετικό μάτι. Η Νάφακος μου αρέσει πάρα πολύ. Στην Κρήτη έχει ωραίες πόλεις.
2: Αυτό που έζησα εγώ στην Ελευθερούπολη, γενικότερα δηλαδή, είναι ότι επειδή ήμουν μόνος μου, κατά τους περίοδους εκεί πέρα, μου φέρανε φαγητό. Δηλαδή με περιποιούτσαν. Ναι. Κάθε μέρα είχα φαγητό εγώ εκεί.
0: Άλλα χρόνια. Πρέπει να είναι και πολλά χρόνια πίσω, κύριε Γιώργο, με αυτό, ε.
2: Το 2005
0: και
2: το 2012. Είναι πολλά.
0: Α, δεν είναι και πολλά.
2: Το έχουν αυτό, ναι. Λοιπόν, το έχουν αυτό. Οπότε λοιπόν είχα την τύχη αυτή. Γενικά η επαρχία δεν σου δίνει την, θα έλεγα, δυνατότητα να μαλώσεις, να τσακωθείς γενικότερα. Εγώ 7,5 χρόνια πέρασα πάρα πολύ ωραία, με καλημέρες, με γέλια κλπ. Άσχετα μετά η δουλειά μου ήταν στην Αθήνα, οπότε έπαιζε και φυσικά και τελείωσε και η σχέση που είχα. Οπότε λοιπόν ήταν φυσικό να ξαναγυρίσω πίσω. Γι' αυτό λοιπόν όταν κάποιος θέλει κάτι, το πιστεύει, πρέπει να κάνει βήματα τα οποία να παίρνει ρίσκα. Να παίρνει ρίσκα γιατί είναι ωραία αυτά και αυτά είναι εκείνα που μένει στη μνήμη.
0: Και γράφει βέβαια εδώ ένας φίλος ότι να μην κάνει έκπληξη κάποιος χωρίς να ξέρει, εκτός αν όντως πάει για το γούστο, ξέρεις, να χάρει το Βελιγράδι και μετά να εμφανιστεί τρίτη τέταρτη μέρα. Εγώ με τις άποψεις ότι αν δεν ρισκάρεις και αν δεν μιλήσεις, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
2: Έτσι είναι.
0: Οπότε είναι προτιμότερο να φας την απόρριψη από το να σου έχει μείνει ότι τι θα γινόταν και τι θα συνέβαινε και αν γινόταν έτσι και αν τα άστρα τα διαφορετικά. Άστα να πάνε.
2: Εξαρτάται από τις διερευνητικές συζητήσεις που έχει. Από εκεί όλα φαίνονται αν είναι αποδεκτός ή όχι.
0: Ναι, εγώ μπερδεύτηκα. Το Ζέμουν είναι σε ποτάμα που είπα θάλασσα. Ναι, το δούνευε εκεί. Μιλές παραλία, λέει και θάλασσα και πάει Κροατία ο φίλος. Όχι, το Ζέμουν είναι ωραίο το Ζέμουν.
2: Μια χαρά είναι. Λοιπόν, εάν υπάρχει επικοινωνία, εάν υπάρχει έτσι μήκος κύματος πολύ καλό, να πάρει το ρίσκο και να πάει και ξαφνικά...
0: Και άμα χάσουμε το μάτς, το χάσαμε. Τι να κάνουμε.
2: Γιατί ήρθε για σένα, τελείωσε.
0: Θα παίξει επίθεση ή δεν θα πάει συντηρητικά.
2: Οπότε λοιπόν την επόμενη χρονιά θα έχει επίθεση. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά.
0: Πάμε. Να δούμε ποιος θα παίξει επίθεση και ποιος άμυνα. Για να δούμε, κύριε Γιώργο.
2: Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς δεν τα κατάφερε πάλι με τον Ολυμπιακό. Ήταν πάρα πολύ Μέτριος, αλλά δεν είναι.
0: Κύριε Γιώργο, έχω δει αρκετά ντέρμπι. Μπορεί να υπήρχαν και κάποια άλλα που μπορεί να τα έχουμε. Τα ξεχνάμε γιατί είναι πολλές ώρες πλέον. Είναι πολλά τα ντέρμπι. Την έχω πει πάρα πολλές ώρες αυτή την ιστορία. Ότι τα ξεχνάμε όταν μπορεί να ανέξει σε μια σεζόν. Αλλά να μην έχει κάνει σουτ στην εστία έτσι μία ο Παναθηναϊκός. Δεν πρέπει να θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Τι μπορεί να έχει ασυμβεί.
2: Τι σημαίνει αυτό? Εγώ αυτό που βλέπω είναι το εξής. Ότι υπάρχουν κακές σχέσεις μεταξύ προπονητού και παιχτών. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Διότι επί Γιωβάνοβιτς που δεν υπήρχε τίποτα απολύτως, η ομάδα είναι πολύ καλύτερη. Εδώ λοιπόν υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό φαίνεται σαφώς. Και από την άλλη ζητάμε τώρα από τον Μπενίτες να είναι τόσο τέλειος ώστε να έχει και αποτελέσματα στους αγώνες. Δεν μπορεί να γίνει εδώ, να ξέρει τα φύγη.
0: Κύριε Γιώργο, είναι και κάπως. Το βλέπω εγώ που είμαι απ' έξω κιόλας και κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, Μπενίτες δεν είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα. Δεν έχει έρθει ένα δίμηνο στον Παναθηναϊκό και προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται και να φτιάξει και να δει τους παίχτες. Έχει έρθει από τον Οκτώβρη. Τέλειο Οκτωβρίου, ωραία.
2: Σύμφωνοι.
0: Είναι μεγάλο χρονικό διάστημα για να δεις, ας πούμε, μια ομάδα η οποία δεν έχει κάνει σουτ.
2: Σύμφωνοι.
0: Και με δύο επιθετικούς.
2: Το, το θέμα είναι ότι το εργασιακό περιβάλλον δεν τον βοηθάει. Διότι εάν τον βοηθούσε θα ήταν άλλη κατάσταση. Άρα λοιπόν εάν και οι παίκτες δεν τον πιστεύουν, γιατί δεν κάνουν λοιπόν τα δικά τους, από εκεί και πέρα είναι φυσικό να παρουσιάζει τέτοιο ακριβώς φαινόμενο. Τώρα, αν καταφέρει με τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον, γιατί πρέπει και ο Φίλι να κερδίσει τον ΠΑΟΚ για να μπορέσει να κλείσει με κάποια έτσι πιο γλυκιά.
0: Με ένα χαμόγελο ρε παιδί μου.
2: Ναι, κάναμε κάτι. Λοιπόν, γιατί από εκεί και πέρα, εάν και αυτό το μάτς το χάσει θα είναι ακόμα χειρότερα και φυσικά με ένα χαρί και ο Τάσος ο Λιγάκη, διότι
0: το θέμα, κύριε Γιώργο, μου είναι ότι τώρα για να τα λέμε και πως είναι, ο Παναθηναϊκός περιμένει να περάσει και η Κυριακή και να αρχίσουν να υπάρξουν και εξελίξεις στο θέμα προπονητή και να ξεκινήσει ο προγραμματισμός για τη νέα σεζόν. Γιατί ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη μπορεί να είναι στο conference και μπορεί τα προκριματικά να είναι, μπορεί να είναι πιο εύκολο. Δεν ξέρω ακριβώς τις ομάδες οι οποίες μπορεί να βρεθούν στο δρόμο του, δηλαδή ποιες είναι οι υποψήφιες ομάδες. Αλλά το παίζει με μια πιστολιά. Δηλαδή έτσι και αποκλειστεί, τελείωσε. Δεν έχει να πάει αλλού.
2: Ναι, βέβαια, διότι είναι τώρα τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Και εάν ρωτήσει κανείς και πει, αν μάλλον διαρωτηθεί κανείς και πει, μα γιατί στην Ευρώπη πήγε καλά, πολύ καλά και στην Ελλάδα δεν πήγε. Γιατί στην Ευρώπη οι παίκτες παίξανε καλύτερα, διότι ήθελαν να έχουν καλύτερο image, ενώ στην Ελλάδα τα πράγματα δεν τους βοηθήσανε. Γι' αυτό το λόγο και δεν μπορούσαν να έχουν καλές σχέσεις. Θυμάσαι με τον Γιωβάνοβιτς, το ξαναλέω, ότι όταν ζητοκράβγαζε ολόκληρη εξέδρα των προπονητή και υπήρχε στην ομάδα η Ομόνια, η οικογενειακή ακριβώς κατάσταση όπως και στην ΑΕΚ.
0: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το κλίμα σε μια ομάδα.
2: Ακριβώς. Και η ΑΕΚ γι' αυτό βγήκε πρωταθλήτρια, διότι ήταν η μόνη ομάδα η οποία εσωτερικά ήταν πάρα πολύ μονιασμένη, ήταν μια ομάδα η οποία το ήθελε. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε αρχή, τέλος και μέση που λένε και όλα πήγανε καλά. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και βγήκε με τα δίδια, διότι ο Ολυμπιακός ήταν σε καλή κατάσταση, ο Παναθηναϊκός στα χάλια του και ο ΠΑΟΚ το ίδιο βολόδερνε. Και θα ήθελα να πω
0: ότι στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είχε τη διαφορά με τον ΠΑΟΚ σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Με όλες υπάρχουν πράγματα και δεν πρέπει να ακούσουν ξέρεις τόσες δικαιολογίες. Στον ΠΑΟΚ μου έκανε εντύπωση ότι εκεί που ήταν σε ένα σημείο που απέδιδε και πολύ καλό ποδόσφαιρο, του βγήκαν οι τραυματισμοί και είχε άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε σε ένα βαθμό το Champions League γιατί είναι άλλη πίστα που εκεί ήταν ανταγωνιστικός, που παιχνίδια με τρομερές εντάσεις και τρομερές ταχύτητες. Και βγήκαν αυτές οι πορεία, γιατί βγήκαν όμως, διότι δεν υπήρχαν και πολλές λύσεις. Οι λύσεις που εμπιστευόταν περισσότερο προπονητής.
2: Οι τραυματισμοί παίζουν μεγάλο ρόλο.
0: Βεβαίως.
2: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή επιθετικό έχει τον Τετέι, παίζουν με τον Τετέι συνέχεια, με τον Τέσσερς δεν τον έχουμε δει καθόλου. Δηλαδή ήρθε, και δεν ακούμπησε μπάλα σε αγώνα. Εμένα ένα αγώνα έπαιξε μόνο, έβαλε δύο γκολ νομίζω και τέλος. Δεν έχει επιθετικό. Άμα δεν έχει killer επιθετικό, δεν γίνονται πολύ σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός είχε προβλήματα πολλά. Δεν είναι δηλαδή επιτυχία το ότι θεωρητικά δεν είναι επιτυχία. Πρακτικά όμως είναι επιτυχία με τα χάλια που είχε και βγήκε τέταρτος. Το σε γράμμα, εγώ δηλαδή το πιστεύω.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι, δεν μπορώ να το πεις.
2: Αλλά για τη φήμη του όμως, για το image του Παναθηναϊκού, δεν είναι και επιτυχία.
0: Δεν μπορώ να το πεις, να πούμε. Δηλαδή όχι. Να πει κάποιος ότι ήταν επιτυχία που βγήκε τέταρτος ο Παναθηναϊκός.
2: Αλλά όχι, δεν είναι επιτυχία. Αλλά όταν βλέπεις ότι σέρνεται, δεν μπορεί να παίξει μπάλα, δεν έχει τελειώματα, δεν έχει αποτελεσματικότητα. Λες και εσύ, με θαύμα έγινε και βγήκε τέταρτος. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο τώρα που είχε πέρα, πρέπει για να γίνει, θα πρέπει τουλάχιστον να σοβαρευτούν λιγάκι στην διοίκηση και να μπορέσουν να βρουν έναν προπονητή ο οποίος θα κάτσει κάτω και θα δουλέψει για τον Παναθηναϊκό και θα αξιοποιήσει όλους τους παίκτες που έχει, όπως και ο Γιωβάνοβιτς κάποτε, και έπαιρνε το 100%. Όχι αυτούς σήμερα και αύριο άλλους. Λοιπόν, να έχει ένα κορμό και τους φέρνει όλους που έχει ο Παναθηναϊκός, πολύ καλούς παίκτες. Μπορεί λοιπόν να τους αξιοποιήσει όλους για να μπορέσει να εμφανίσει ένα πάρα πολύ καλό συγκρότημα για την επόμενη σεζόν. Τώρα, από εκεί και πέρα.
0: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Γιώργο μου.
2: Ναι, και να πω επίσης και γιατί εκείνος θα πρέπει να αλλάξει. Είναι σίγουρο εκείνος, ο οποίος δεν είναι σίγουρος ότι πρέπει να αλλάξει, είναι ο Αταμάν. Εκεί είναι θέμα σχέσεων Γιαννακόπουλου και Αταμάν και θα πρέπει να πω ότι ο Γιαννακόπουλος να σοβαρευτεί λιγάκι. Διότι σαν πρόεδρος, δεν με σεβαστούσε, αλλά αυτά που κάνει, γι' αυτό του κάνουν ζημιές στην Ευρωλίγκα. Ο θείος του και ο πατέρας ήταν πάρα πολύ καλοί κύριοι και θα πρέπει να τους μιμηθεί. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο μου, να είστε καλά.
2: Να έχετε,

0: Ένα Σαββατοκύριακο έχετε.
1: Διονύση, όπου και αν είναι καλά να περνάει, και τα λέμε μετά την Δευτέρα που θα έχει κερδίσει και τον Πάοκο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Πού παίζει στη...
0: με την Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ.
1: Όχι. Εντάξει. Εύχομαι να κερδίσει και ο Ολυμπιακός, γιατί το θέλει το μας πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο, και να έχουμε χαρές διπλές τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Γιώργο. Ξεφύγαμε. Πέρασαμε και το διάλειμμα, θα το βάλει τώρα ο Γιώργης.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στή...

Πάμε στο δεύτερο μισάρο τώρα, βέβαια. Το έχουμε φάει το 1/4 το δεύτερο, το δεύτερο μισάρο. Έχουν έρθει αρκετά μηνυματάκια για το θέμα του φίλου με την κοπέλα από τη Σερβία.

0: γράφει. Λοιπόν. Και ένα άλλο φίλο μου λέει: εγώ Ηρακλή φοβάμαι τη Ρεάλ γιατί είναι έμπειρη, παροτοκαπνισμένη και γενικά λέει διάολο. Από το πουθενά μπορεί να συνεχίσει. Όλε οι ομάδε που είναι στο Final Four έχουν από 25% πιθανότητε. Και όπω πολύ εύστοχα είπε και ο coach του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζόκα στη Media Day, γιατί είδα αρκετέ δηλώσει του, που λέει ότι. Δεν μας πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο τον τελικό. Πρώτο, αυτό που η ομάδα προετοιμάζεται για τον ημιτελικό. Και πολύ σωστά, γιατί αν δεν κερδίσει τον ημιτελικό, δεν έχει ετοιμάσει τα πλάνα σου για το κυριακάτικο παιχνίδι. Δεν μπορεί να σκέφτεσαι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ένα το πρώτο, ο ημιτελικός. Και μετά υπάρχουν δύο μέρες για τον τελικό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Την καλησπέρα στον Γιώργο από τη Σαντορίνη. Ναι.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Η σειρά μου είναι έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Ευαγγέλης Ολυμπιακός, είχα πάρει και την προηγούμενη Τετάρτη, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Ρακή.
0: Θυμάμαι τη φωνή σου, αλλά δεν θυμάμαι τι είχαμε συζητήσει. Για να
1: είχαμε πει για το μάτς με τον Μπάουκ στην Τούμπα, εντάξει.
0: Α, οκ. Okay.
1: Εντάξει, στο μπάσκετ πρώτα τον ημιτελικό, γιατί αυτά, γιατί ονειροπολούμε λίγο και δεν πρέπει. Εντάξει, αποτυχία για τον Παναθηναϊκό, ξεκάθαρα. Το είπε και ο Διονύσης, το είπατε και με τον Διονύση, πότε ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού, Τετάρτη, ναι, και είχε και πολλή επιθετικότητα. Είχανε πολύ
0: επιθετικότητα. Πάτε μετά τα παιχνίδια, ναι.
1: Όχι, παρά είχανε, δηλαδή ένας εκεί πέρα πήρε κάποια φάση και έβριζε λίγο και τον κλείσατε λίγο.
0: Καλά, βρίσκε κάποιος και ξεφύγει.
1: Παραπέρα, τώρα για τον Ολυμπιακό στην μπάλα, ρε Ηρακλή, τίθεται θέμα με τη Λίμπαρ.
0: Όχι, θα γίνει μια κουβέντα. Πρέπει να γίνει εγώ αυτό που έχω πει. Θα γίνει μια κουβέντα ξανά, όπως είχε γίνει μετά το παιχνίδι με την ΑΕΛ και τότε σε καλό κλίμα. Αλλά πάντα τα τελειώνει μια σεζόν. Θα πρέπει να γίνεται κουβέντα της διοίκησης ουσιαστικά του πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, θα γίνει με τον Μπετιλίμπαρ, να συζητήσουν για τη νέα σεζόν και να δουν αν υπάρχει μια ταύτιση απόψεων πάνω σε όλα τα θέματα. Δηλαδή, στον τρόπο τον οποίο θα πρέπει να κινηθεί ο Ολυμπιακός στο μεταγραφικό παζάρι, στο τι πρέπει. Και για μένα. Και έτσι θα γίνει, δηλαδή, με ξεκάθαρες κουβέντες και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, το τι παράπονο μπορεί να έχει ο Μεντιλίμπαρ από τη διοίκηση και το τι παράπονο μπορεί να έχει η διοίκηση από το Μεντιλίμπαρ. Αλλά μέχρι την περασμένη εβδομάδα, ή στις αρχές, τώρα δεν το θυμάμαι, ότι υπογράφηκε κιόλας για το Ρεμπρόφ και τον Ολυμπιακό, που το διέψευσε ο Ολυμπιακός και είπε ότι να σταματήσει και η προπονητολογία. Ότι είπε ο Ολυμπιακός έχει προπονητή.
1: Τώρα. Εντάξει, η ρασιτεχνική κίνηση της ομάδας τώρα εκεί με τα κοινοτικά διαβατήρια.
0: Αυτό ήταν λάθος.
1: Αυτό ήταν απόλυτη. Όχι, δεν ήταν λάθος, ήταν ρασιτεχνισμός. Δηλαδή επίπεδου. Απίστευτα κακού επίπεδου. Δεν μπορείς να παίρνεις. Πόσοι είναι οι ποδοσφαιριστές που υποτίθεται πρέπει να είναι.
0: Πέντε και να είναι στην αποστολή και ήταν 7.
1: Δηλαδή εντάξει, αυτό το πράγμα ήταν.
0: Βεβαίως και ήταν λάθος.
1: Απαράδεκτο, εντάξει, γιατί πήρε δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν τους είδαμε και ποτέ εν ολίγες.
0: Καλά, δεν τους έχουμε δει και δεν μπορείς να τους αξιολογήσουμε. Δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις, να έχεις σχηματίσει κάποιος εικόνα από τον Κλέιτον. Πώς να τη βγάλεις. Αλλά και όταν ήρθε και ο Κλέιτον, ήταν και στην περίοδο που ήταν μόνο τα Ρέμι, γιατί ο Λικαμπή ήταν στο Κόπα Αφρικα, για να υπάρχει μια ακόμα λύση, επειδή είχε φύγει ο Γιάρεμτσουκ. Μετά γύρισε και ο Λικαμπή, οπότε με Λικαμπή και τα Ρέμι ήταν πολύ δύσκολο να δούμε σε ένα παιχνίδι βασικό τον Κλέιτον.
1: Βέβαια. Εντάξει, τώρα όπως πήραμε, όπως ό,τι παίρνεις αφαιρήσεις λένε τώρα, εντάξει, αυτό πληρώνει ο Ολυμπιακός. Ελπίζω η επόμενη χρονιά, με ή χωρίς το με τη Λίμπαρ, κατά την άποψή μου δεν πρέπει να φύγει αυτός ο προπονητής, δεν ξέρω.
0: Και εγώ μαζί σου λένε ότι... Το έχω πει άλλο. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου, δεν έχω διαφορετική.
1: Έχουν πει πολλοί ότι έχει κουράσει, γιατί παίζει με σέντρες και πιέζει και άμα η
0: αντίπαλη... Ο Ολυμπιακός θα το... Μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Δεν παίζει τίποτα και τέτοιες λακίες. Εντάξει, με το συγγνώμη κιόλα που χαρακτηρίζω, αλλά καταλαβαίνεις.
0: Όχι, δεν χρειάζεται χαρακτηρισμό.
1: Δεν χρειάζεται χαρακτηρισμό. Αλλά ξέρεις, εντάξει.
0: Δεν σημαίνει ότι ένας προπονητής το έχει χάσει ή είναι κακός. Αν κάνει μία σεζόν η οποία ήταν άσχημη, α πούμε, στο δεύτερο μισό που ο Ολυμπιακός έχασε τους τίτλους. Γιατί στην Ευρώπη ήταν μια χαρά ο Ολυμπιακός. Για τα δεδομένα του Champions League. Και αυτό συμβαίνει και με ένα προπονητή που το ξέρεις, που έχει συνεργαστεί μαζί του περισσότερο από

0: δύο χρόνια. Τώρα, αν ήταν η πρώτη χρονιά του Μεντιλίμπαρ, θα γινόταν εντελώς διαφορετική κουβέντα.
1: Μάλιστα. Ναι, θα εννοείται ότι άμα ήταν η πρώτη χρονιά, τώρα θα μιλάγαμε σε άλλη βάση. Αλλά εγώ, τέλος πάντων, προπονητής που πήρε ευρωπαϊκό τίτλο, για μένα είναι στο Πάνθεο και για όλους τους Ολυμπιακούς, νομίζω. Και ότι και να φύγει, απλά εγώ δεν πρέπει να, να πω κακή κουβέντα και στον άνθρωπο.
0: Βεβαίως. Δηλαδή. Και όχι και στην αποδόμηση, όπως έρχονται εδώ σε κάποια μηνύματα.
1: Ε?
0: Και όχι στην αποδόμηση. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Εντάξει, τι άλλο να πω. Εντάξει, για το φίλο που θέλει να πάει στο Βελιγράδι, καλή επιτυχία να έχει. Πάντα.
0: Εντάξει, είναι και ωραία πόλη. Δηλαδή, ας πούμε, και άμα το χάσουμε το μάτς, το χάσουμε ρε παιδί μου το παιχνίδι.
1: Θα κάνει ωραίες γύρες εκεί.
0: Θα κάνει,
1: βέβαια.
0: Θα πάει στο κέντρο. Όχι, νωρίς.
1: Και εμάς είναι εδώ. Λίγο χειρότερα, λίγο καλύτερα. Κάτσε την Αθήνα θα είναι. Καλά, έχω πάει, αλλά εντάξει, φαντάζομαι. Βαλκανική χώρα είναι, ωραία θα είναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Ωραίες γυναίκες θα βρει, εντάξει.
0: Φαντάζομαι. Λες να είναι άλλο το γραφτό του.
1: Εκεί. Μπορεί να πάει γι' αυτό και να βρει κάτι άλλο.
0: Ποτέ δεν ξέρεις τη ζωή, δεν ξέρεις ποτέ τι σου ξημερώνει. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό.
1: Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να ρωτήσω για να μην διστερώ και τους υπολείπους χρόνο.
0: Έλα.
1: Έχω μεγάλη ζέση να ακούσω αυτόν τον τρομερά φοβερό αναλυτή, τον Αναστάση του μπάσκετ του Παναθηναϊκού, βγαίνει στις εκπομπές σας γενικά.
0: Όχι.
1: Α, τον έχετε... Έχω να θέλω να τον ακούσω αυτό τι θα πει τώρα, γιατί έχει πει πολλά και... Αναμένω, οπότε εντάξει, τέλος πάντων, για μη στερώ χρόνο από τους υπόλοιπους, καλό βράδυ. Ηρακλή, καλή
0: συνέχεια. Γεια σου, Ραγωνίνα μου.
1: Γεια, καλό βράδυ.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, έλα, Ηρακλή, μ' ακούς.
0: Ναι, έλα.
2: Δημήτρης, Καλλιθέα.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Ρε, πώς θα φέρνει η ζωή τώρα που λέγε τη φράση πιάνουμε, Ηρακλή, που είχατε βγάλει και κάποιος είχατε από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Τον πρόεδρο τον Λιόπουλο με ένα κύπελο, λέει, τότε που...
0: Το 11, το 12, πότε ήταν, στο Γλεντιού,
2: θα κάνουμε. Πώς θα φέρνει ζωή, ρε φίλε, Ηλία, ο προηγούμενος και έγινε πραγματικότητα, αλλά με άλλο κύπελο. Τώρα όποιος θέλετε φέρτε να μας το δώσει. Αλλά για να ξεπερνάμε, να έχουμε και νέα ίση, ρε παιδί, μας έρθει ο Μαρινάκης, σας έρθει...
0: Μα γιατί πότε έχει έρθει, να... αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
2: Ρε φίλε, για να συγγνώμη, εμείς σεβόμαστε τους θεσμούς, εμείς
0: ναι,
2: δεν
0: ναι.
2: Είναι θεσμικό, θεσμικά ποιος είναι.
0: Όταν, ας πούμε, ήταν, ας πούμε, ο Λισάνδρου, ο πρόεδρος στη Super League, όποιος είπατε που ήταν από τη Ρία, πηγαίνανε με το χρόνο παλαιότερα, δηλαδή την πρώτη χρονιά.
2: Συγγνώμη, πέρσι δεν θυμάμαι που το πήρατε εσείς. Ποιος το έδωσε. Ο Γκαγκάτς ήταν, ποιος το
0: έδωσε. Όχι. Η κυρία από τον Ατρόμητο. Κόλλησα τώρα. Η Κάτια.
2: Α, δεν η τέτοια, η Κοψενογλού.
0: Ναι, δεν έχει πάει ποτέ. Έχει ρίξει ποτέ. Είχε πάει από παλαιότερα, ας πούμε.
2: Πρέπει να γίνει μια αρχή. Αφού Μαρινάκης είναι πρόεδρος.
0: Α, τώρα θες να γίνει αρχή.
2: Κάποτε πρέπει να γίνει μια αρχή.
0: Δεν το βλέπω. Δεν γίνεται η αρχή.
2: Επειδή ήταν και σύμπτωση με τα προφητικά όλα αυτά, λέω πώς τα φέρνει η ζωή. Λοιπόν, φίλε Ηλία, επειδή με κάτι για Καραϊσκάκι, λέει τότε που παίρνατε το 14ο. Και είμαστε μεγάλα παιδιά και είναι σοβαρό παιδί και καλό παιδί. Εγώ τον ακούω. Όχι, δεν ξέρω ούτε σε αυτήν.
0: Μα τώρα έχει δει πώ πάει η εκπομπή. Κάνουμε τόσο ωραία εκπομπή.
2: Κάτσε ρε φίλε, να ακούγονται πρωταθλητές.
0: Τι να ακούγονται, πρωταθλητές είσαι, ωραία. Δεν σου πειράζει.
2: Όχι, λοιπόν, μα δεν θα βρει ένα αποτύπω. Τότε λοιπόν του θυμίζω που ήταν ο Καραϊσκάκης στο 14ο του Ολυμπιακού. Μόνο εσείς μετράτε έτσι, ρε Ηλία. Πόσα έχετε στην Αλφα Εθνική. Αυτά είναι μαθηματικά Ολυμπιακών. Ποια 48 και 40 τόσα. Κάπου στα 30 είστε, δεν ξέρω, και τα πιο πολλά έχουν σκιές.
0: Ναι.
2: Αυτά που παίρνει όπως αυτό, όπως αυτό που βγήκαν όλοι πλην του Προέδρου της Super League να δώσει συγχαρητήρια, τραβάνε και ζόρι άνθρωποι και το δείχνουν. Αυτά που παίρνει η που έχει την καθολική αναγνώριση, με διπλάσιες κάρτες, με μάκελοι, μακελάριδες στη Φιλαδέλφια.
0: Έτσι δεν πέναλτι ήταν.
2: Δεν έχεις αγόρι μου 48. Εδώ βγαίνετε και λέτε ότι αν το πάρετε την Ευρωλίγα του Παναθηναϊκού, θα είναι λέει 3 που έχουμε. Και 4-7 θα είναι λες, είναι μαθηματικά.
0: Ποιος τα λέει αυτά, πού τα ακούς εσύ αυτά.
2: Τι πού τα ακούς,
0: πού τα ακούς μωρέ, πού τα ακούς μωρέ. Μα πού τα ακούς που βγαίνεις τώρα εδώ με νεφάκι, αντί να χαρείς για την ομάδα σου.
2: Ελάτε να παρακαλώ, εμείς χαιρόμαστε.
0: Αντί να χαρείς, τι να έρθουμε ρε Ηλία, πού να έρθουμε. Ε, Ηλία ρε Δημήτρη, πού να έρθουμε.
2: Λοιπόν, αυτά που βγάλατε, που λέγατε.
0: Ποια βγάλαμε και λέγαμε.
2: Ποιο κύπελο είναι αυτό, ποιο κύπελο μάθατε, ποιο κύπελο είναι τώρα.
0: Ποιο κύπελο.
2: Να το δώσετε. Και να παρακαλάτε.
0: Τι να παρακαλάτε.
2: Μόνο αυτό. Αυτό παρακαλάτε τώρα. Να παρακαλάτε.
0: Αδερφέ, δεν παρακαλάτε. Ο Ολυμπιακός, άμα δεν πάρει το πρωτάθλημα, δεν παρακαλάει για άλλες θέσεις.
2: Λοιπόν.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Εντάξει.
0: Πήγαινε στο κήπεδο, πανηγύρισε το. Απόλαυσε την ομάδα σου. Πιάσε μας εμάς.
2: Λοιπόν, ναι. Έτσι λοιπόν, φίλε Ηλία, ναι. Όταν ναι.
0: Ο Καραϊσκάκης και ο Κολοκοτρώνης. Και
2: τα, ναι. Με τα άσπρα χώματα παίζατε.
0: Με τα άσπρα χώματα και τα πράσινα πουλιά.
2: Πυραιός, Ατρόμητο Πυραιός.
0: Ναι, τα, τι να κάνουμε τώρα. Έπαιζαν με Ατρόμητο Πυραιός, αλλά μετά γινόταν και το μεγάλο του πρωτάθλημα λοιπόν, με τις ομάδες που υπήρχαν.
2: Ελάτε να μας το δώσετε. Εμείς
0: έρθουμε. Θα έρθουμε. Καλά, και εσύ είχες έρθει με το Ραντζέλοβιτς, δεν έκανες κανένα πασίγιο.
2: Πόνο, μοίρασε πολύ πόνο.
0: Πολύ, δηλαδή τώρα σου μιλάω, δηλαδή τρεμπέ. Στενά χώρια.
2: Ανθρώπινα είναι αυτά.
0: Ποια περαστικά. Εσύ είναι περαστικά που έχεις κάποιο θέμα. Εγώ δεν έχω κανένα.
2: Χρόνο να δεις τη σούχο.
0: Τι να μου έχεις, μωρέ, γιατί είναι η ρε, πόσο λένε Δημήτρη, που έχεις όρεξη, τώρα νομίζω ότι με πικάρεις. Νομίζεις ή ότι πονάω. Ή σου έχω δείξει ποτέ εγώ τέτοιο πράγμα. Βγαίνεις και μου και λέει, δες τώρα εδώ πέρα. Καλά, ο Μάκελη και Μακελάρης. Να σε καλά.
2: Ούτε για το Μάκελη, όχι, ούτε. Ούτε. Όχι, ποτέ δεν έχεις δείξει.
0: Όχι.
2: Πάμε. Λοιπόν, καλοχώνευτα.
0: Δεν πειράζε. Όχι μόνο έχω χωνέψει, έχω φάει. Ό,τι θέλεις έχω φάει. Πάμε. Όχι, Θεέ μου. Πάμε σε ένα ακόμα, Γιώργη.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Ο Μίλτος είμαι.
0: Έλα, ρε Μίλτο.
3: Τι έγινε.
0: Μια χαρά.
3: Λοιπόν, θα ξεκινήσω κι εγώ ερωτικά σήμερα.
0: Ερωτικά,
3: με πρόλαβε προηγούμενους φίλους, βασικά. Ναι, ότι αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Κοίταξε, ένα ερωτευμένο. Ναι. Δεν μπορείς να πεις πολλά, γιατί ούτε βλέπω ούτε ακούει. Αυτός ό,τι είναι να κάνει θα το κάνει. Όλοι να του πούμε πήγαινε στη Σερβία, όλοι να του πούμε μην πας, αυτός θα πάει.
0: Είναι δεδομένο,
3: Είναι δεδομένο. Έχει δύο καλά όμως. Αυτό που είπε, ένα που είπε πριν ο φίλος.
0: Έλα.
3: Έχει ωραίες γυναίκες στη Σερβία. Αυτός μέχρι να πάει στη δικά του μπορεί να ερωτευτεί άλλη στον δρόμο.
0: Τι?
3: Μπορεί να ερωτευτεί άλλη. Μέχρι να βρει τη δικιά του.
0: Καλά, εντάξει τώρα, άμα κοίτα. Άμα πας με ένα στόχο, δεν συμμετείδει, τι πάρα πει αχ Μελισσούλα Μελισσάκη, πάω σαν λουλουδάκι, δεν γίνεται.
3: Εντάξει. Μπορεί να πάει για...
0: Μπορεί να πας και για Μαλή και να μην σκουρεί εμένας.
3: Πριν πάει να σκοράρει στο Μαρακανά, μπορεί να σκοράρει και σε άλλο γήπεδο. Τι να κάνουμε τώρα πριν, σε ένα προπονητικό κέντρο, να κάνει μια προθέρμανση άνθρωπος. Μπορεί, δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Και το άλλο είναι κοντά έτσι, αυτό που έλεγες πριν, δεν είναι καμιά Νορβηγία, καμιά Βενεζουέλα.
0: Καλά, μα βέβαια τώρα δηλαδή να του έλεγα να πάει σε Βενεζουέλα, είναι δυνατόν.
3: Εντάξει, ναι. Καλά, άμα σε χτυπήσει κατά κούτελα, πας και στη Βενεζουέλα, λοιπόν.
0: Καλά, δεν το λες και εύκολο ταξίδι.
3: Ναι, εννοείται.
0: Από Μαδρίτη λογικά πηγαίνεις.
3: Μην πάμε πάλι στην Ισπανία.
0: Γιατί? Εσύ έχεις το άλλο με την Βαρσελόνα.
3: Ναι, έχω και το, ναι, λοιπόν. Πάντως, τώρα που... Χαίρομαι για τη Βαγεκάνο, έτσι, είδες. Άμα το πάρει κιόλας, θα έχω να το λέω.
0: Ότι την είδες.
3: Πρόπερς είδα πολλά παιχνίδια του Ολυμπιακού, πήρε conference. Πέρυσι είδα Παναθηναϊκός Τσέλσι, το πήρε η Τσέλσι. Λες να το πάρει και η Ράγκιο φέτος, να τριτώσει.
0: Τι να σου πω.
3: Μπορεί.
0: Εγώ περίμενα το Στρασβούργο, γιατί το θεωρώ πολύ καλή ομάδα. Δεν ξέρω τι... Πώς δεν πέρασε τη Ράγιο.
3: Σε κλειδώνει. Κοίτα, η Ράγιο, εκτός από την Νέα Φιλαδέλφεια που έπαθε κοκομπλόκο για 50 λεπτά, γενικά τις κλειδώνει λίγο τις καλές ομάδες. Είναι δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Θα δούμε. Τέλος πάντων, τώρα για τα υπόλοιπα, Final Four είναι η ευκαιρία μας φέτος. Είναι η ευκαιρία μας γιατί παρόλο που λέγανε ότι η Ευρωλίγκα είναι ανταγωνιστική και τέτοια πράγματα, κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι άλλες χρονιές ήταν και καλύτεροι, δηλαδή είναι ευκαιρία γιατί ακόμα και η Ρεάλ, που κανείς δεν υπολογίζει, αλλά είναι πάντα Ρεάλ, δεν είναι όπως
0: αν
3: ήταν
0: θυμάσαι,
3: κάποιοι.
0: Αν θυμάσαι, Μίλτο, και στο ξεκίνημα της διοργάνωσης που δεν πήγαινε καλά η Ρεάλ, που έλεγα ότι έχει πολύ καλό υλικό η Ρεάλ.
3: Είναι Ρεάλ επίσης.
0: Ναι, αλλά έχει και πολύ καλό υλικό, βέβαια.
3: Δεν
0: έχει τα βάρες. Είναι ένα θέμα αυτό.
3: Ναι. Τώρα εντάξει, η Φενέρ είναι η πρωταθλήτρια. Τώρα και είναι και, είναι και μια ομάδα που είναι όπως ήταν η παρέα, αλλά πλέον δεν είναι φωτοβολίδα όπως περίμενα να είναι. Έχει κάνει τεράστια ανατροπή με τον Παναθηναϊκό. Έτσι.
0: Η Βαλένθια έχει κάνει τρομερή σεζόν.
3: Τρομερή σεζόν.
0: Το ότι τερμάτισε.
3: Που σουτάρουν όλοι τρίποντο.
0: Ναι.
3: Δηλαδή μπορείς να σκοτώσει με τα τρίποντα, έτσι. Εντάξει, έχει νεκρά διαστήματα, δηλαδή.
0: Κοίτα,
3: τα τρίτα
0: το ότι τερμάτισε δεύτερη
3: ναι.
0: Και άντεξε, γιατί ήταν καιρό ψηλά στη βαθμολογία η Βαλένθια στις πρώτες θέσεις, σίγουρα κάτι δείχνει. Δείχνει σταθερότητα. Και δεν είναι ότι εκμεταλλεύτηκε κάποια αποτελέσματα, κάποια άσχημα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Έβγαλε μια σταθερότητα. αυτό που έκανε με τον Παναθηναϊκό από 0-2 μέσα στην έδρα.
3: Είναι μυθικό.
0: Είναι μυθικό.
3: Συμφωνώ. Αλλά είχε νεκρά τρίτα δεκάλεπτα παρατήρησα. Και στο
0: τέλος, ας πούμε, στο τρίτο παιχνίδι που την πίεσε ο Παναθηναϊκός, που έπαιζαν και με τον χρόνο, οι επιλογές σου ήταν τραγικές, ξέρεις, στην επίθεση. Αλλά
3: ναι,
0: μια ομάδα η οποία κάνει τρεις ερηνίκες και τις δύο μέσα στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό, έχει τερματίσει τη δεύτερη θέση, παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ, θα έρθει στην Αθήνα χωρίς το παραμικρό άγχος. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να καταπτύει από τους ανθρώπους της Βαλένθια, από τους οπαδούς της Βαλένθια, να καταλογίσει κάτι αν αποκλεισούν στον ημιτελικό ή χάσουν τον τελικό. Τι θα τους πείτε,
3: το πήρατε.
0: Δεν είναι. Έχει πολλά συν η Βαλένθια.
3: Ναι, μόνο συν έχει. Εντάξει, απλά δεν έχει την εμπειρία του Final Four. Αυτό. Οι άλλοι τρεις είναι πιο βαριές φανέλες. Εντάξει, με τον Ολυμπιακό να έχει ένα σερί που δεν το έχει κατακτήσει, ίσως να του βάλει ένα πρόσθετο άγχος αυτό. Αυτά εκ του αποτελέσματος τα κρίνουμε πάλι. Τέτοια ώρα μπορεί να ξέρουμε πολλά σε μια εβδομάδα. Τώρα για το ποδόσφαιρο, εντάξει, θα δούμε τώρα την Κυριακή τι θα γίνει. Για μένα, είτε βγει δεύτερος Ολυμπιακός είτε τρίτος, εντάξει, θέλω να βγει δεύτερος. Όχι γιατί, επειδή η θέση είναι για Champions League και φέτος η χρονιά ουσιαστικά δεν είναι αποτυχημένη γιατί πήγες καλά στο Champions League. Ούτε επιτυχημένη είναι γιατί εντάξει, άμα δεν πάρεις και τίποτα στην Ελλάδα, πας για αυτά πάντα. Αλλά η χρονιά ήταν στην Ευρώπη επιτυχημένη, στην Ελλάδα αποτυχημένη. Ναι. Και καλό είναι να παίξει.
0: Όπως το λες.
3: Ναι, ναι. Καλό είναι. Εντάξει, θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Και για μένα με τη Λίμπαρ, για μένα πρέπει να του δώσει μια ακόμη χρονιά. Που νομίζω κάθε χρόνο ανανεώνει.
0: Ναι, έχει ανανεώσει. Για ένα χρόνο ανανεώνει με τη Λίμπαρ πάντα.
3: Για ένα χρόνο. Για μένα πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία γιατί πέρα από το conference και πέρυσι η ομάδα άξιζε και πήρε το double και είχε και καλή πορεία στο πέσαμε πάνω στην Bodo Glimt δηλαδή. Είχε και καλή πορεία και φέτος έδειξε και πράγματα στο Champions League και μάλιστα μου άρεσε ότι έδειξε και μια παρόλο που υπάρχει ντεφορμάρισμα σε κάποιους ποδοσφαιριστές έδειξε μετά την ΑΕΚ μια άνοδο στο παιχνίδι της ας πούμε.
0: Παιχνίδι ήταν καλύτερος.
3: Ναι, και εντάξει, παρόλο που
0: και, το Παναθηναϊκός... Η καλύτερη εμφάνιση ήταν με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι.
3: Ναι, ναι. Με τον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ, εντάξει, ο ΠΑΟΚ πληρώνει ίσως ότι δεν έκανε κοιλιά καθόλου. Έπαιζε και αυτός με 12-13 παίκτες, οι οποίοι κλατάρανε. Και γι' αυτό είναι μέρα με τη νύχτα. Άλλος ΠΑΟΚ, ας πούμε, που κέρδισε μέσα στη Λίλ, νομίζω είχε κερδίσει...
0: Το 3-4.
3: Ναι, 3-4 και άλλος τώρα, έτσι. Αλλά ναι, πληρώνει και ο ΠΑΟΚ αυτό, αλλά όπως και να έχει ήταν πάρα πολύ καλός με τον ΠΑΟΚ. Ίσως ήταν και το καλύτερο του παιχνίδι στο Καραϊσκάκι σε ντέρμπι, γιατί είναι κυρίως καλός στα εκτός. Τέλος πάντων, αυτά τώρα θα τα δούμε από Δευτέρα τι θα γίνει. Για μένα λέω πρέπει να δοθεί ακόμη η χρονιά στο Μιντιλίμπαρ, να δούμε τι θα παρουσιάσει και πώς θα πάει και στα προκριματικά όπου και να παίξει, σε όποια διοργάνωση και να παίξει. Θα είναι και αυτό ένα τεστ για τον ίδιο. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
0: Έγινε, Μίλτο.
3: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Εδώ με τον Γιώργη και σε 5 λεπτάκια συνεχίζουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 11 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή σε αυτεράδιο και συνεχίζουμε μηνύματα. Πες μου, λέει, ένα καλό παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, ρε μεγάλε. Με την Ερχόβεν είναι εξαιρετική εμφάνιση του Ολυμπιακού. Εξαιρετική. Και στις νίκες ήταν καλός Ολυμπιακός και στις τρεις που έκανε. Και με τη Ρεάλ σε μεγάλο διάστημα. Και είχε και ένα άσχημο διάστημα μέσα στο μάτς που είχε χάσει ευκαιρίες η Ρεάλ, στο πρώτο ημίχρονο κυρίως. Και ακόμα και με την Μπαρτσελόνα, και μπορεί να έλειξε 6-1 το μάτς, αλλά από τη στιγμή που μείωσε ο Ολυμπιακός, που έκανε το 2-1. Και μέχρι την αποβολή του ΕΣ είχε πολύ καλά παντρευτεί. Φαινόταν ότι θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη. Δεν λέω ότι θα το κατάφερνε, γιατί πάντα η Μπαρτσελόνα είναι Μπαρτσελόνα, δεν συζητιέται. Αλλά ο Ολυμπιακός μια χαρά στάθηκε. Με την Πάφο που λες, ότι λέω ότι την Πάφο δεν είχε κατάφερε να κερδίσει, κατακέρδισε άλλες ομάδες. Αλλά με την Πάφο δυσκολεύτηκε και ποτέ δεν θέλει στο Champions League τα θεωρητικά εύκολα παιχνίδια να τα έχει πρεμιέρα. Γιατί δεν είναι τόσο έτοιμες οι ομάδες και ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να διασπάσει εκεί την άμυνα, κάτι που είχε πρόβλημα και σε όλη τη σεζόν και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την καλησπέρα στον αδερφό στον Δημήτρη από την Άφακτο. Αντίπαλοι τα δικά σας δεν τα ξέρω. Το Μεντιλίπαρ φέτος έφερα να παίχτες για να κάνει διαφορά. Είναι του πάσαρα του εύκολη από Ρίο Αβε. Κοίτα, δεν ήταν η εύκολη από τη Ρίο Αβε. Εύκολη είναι το ότι μπορούσαν να έρθουν στον Ολυμπιακό. Αλλά ήταν οι καλύτεροι παίχτες της Ρίο Αβε. Ο Κλέιτορ και ο Άντρε Λουίς. Στηρίξαν τον, λέει, γνώμη με καλύτερους παίχτες. Αυτό είναι σωστό. Γιατί ο Ολυμπιακός στα ντέρμπι είχε μέτρη εικόνα ενώ στο Champions League πέταγε. Θέμα κινήτρου ή βόλευε το παιχνίδι των αντιπάλων. Πρώτα απ' όλα στα ντέρμπι ο Ολυμπιακός έκανε πολύ άσχημα παιχνίδια στο Καρασκάκι με τον Παναθηναϊκό και τα πρώτα δύο με τον ΠΑΟΚ. Βάζω μέσα και το κύπελο. Εκτός έδρα και την ΑΕΚ την κέρδισε 2-0. Έχασε το άλλο 0-1 με πολύ άσχημη εμφάνιση. Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 5ο λεπτό και κράτησε πολύ εύκολα το 1-0. Και μάλιστα μετά το 70 και με τις αλλαγές ήταν και πιο απειλητική στο τέλος. Εκείνη σε αυτό το 20 λεπτό. Δηλαδή βγήκε με καλές περιποθέσεις για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Εκτός αυτό το μάτς είχε μόνο την ευκαιρία του Ελκαμπή. Με τον Παναθηναϊκό είχε μόνο την ευκαιρία του Ζέλσον. Γενικά, αν με τα μάτια με τον Πάο και τα δύο στην Τούμπα, θεωρώ ότι δεν έπρεπε να χάσει. Τα καλύτερα και έπρεπε να κερδίσει σίγουρα το μάτς στο playoff με τον Πάο. Σίγουρα. Δηλαδή, έχει κάνει είναι ίσως και η καλύτερη εμφάνιση στο φετινό πρωτάθλημα. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Είμαι 35 χρονών, Ηρακλή, απογοητευμένος από τη ζωή και νιώθω σαν παππούς. Φίλε μου τώρα. 35 χρόνων και να είσαι απογοητευμένος από τη ζωή και να νιώθεις σαν παππούς, κάτι έχει συμβεί. Αλλά αν δεν μου πεις, αν δεν μου γράψεις για ποιο λόγο νιώθεις σαν παππούς και απογοητευμένος από τη ζωή, έχεις πάρα πολλά χρόνια μπροστά σου για να βελτιώσεις πάντως την κατάσταση. Στα χέρια σου είναι. Για να αλλάξεις. Μπορεί να είναι οικονομικό πρόβλημα, δεν ξέρω, μπορεί να περνάς καλά στη δουλειά σου. Μπορεί που το εύχομαι να μην ισχύει να μην έχεις δουλειά. Αλλά γράψου μου και θα σου πω ότι την άποψή μου. 35 χρόνων, αδερφέ, είσαι σε φοβερή ηλικία. Σε φοβερή ηλικία. Αν θα είμαι στους ρεπρούτερς αύριο, όχι. Τι ζωρίστηκα, ρε φίλε. Αλήθεια σου λέω. Πάλι δύο έβαλε σήμερα στην Αλμπαθέτη. Ποιος έβαλε δύο? Ο Μπετανκόρ. Μάλιστα, γιατί το γράφει πιο πριν. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω. Τι ούτε καν το περίμενε. Τι να περιμένω. Δεν γράφεται εδώ ώρες. Λοιπόν. Σανό με το φτιάρι, λέει, ευχαριστούμε. Άμα εγώ σας δίνω σανό, αδερφέ, τι να σου πω. Εκεί έκανε τη γυλιά του Ολυμπιακού. Στα παιχνίδια από την Ευρώπη, δυστυχώς υπάρχει αυτό. Βεβαίως υπάρχει αυτό. Ο Γιώργος ο Παναθηναϊκός από το Βόλο, μιλάω Βόλος είναι εξαιρετική πόλη για να ζήσει πολύ λίγες μήνες, βεβαίως, αλλά έχει τα τσιπουράδικα και πολλούς μεζέδες. Και με το ζάχαρο δεν κολλάνε αυτά. Ο Ολυμπιακός από την εστοχή του έχασε φέτος, λέει ο Κώστας ο φίλος του Ολυμπιακού από τον Καναδά. Τον Καναδά. Γιάννη μου, δεν είμαι σε φόρμα. Το στοίχημα είναι με φεγγάρια. Σε μένα. Για τα απόψινά λέει του NBA. Δεν έχω εικόνα καν. Δηλαδή το και το αποφεύγω. Να περάσει λίγο. Αύριο θα γράψω στήλη. Κάτι θα έχει. Θα έχει καμιά Νορβηγία. Και κλείνω με αυτό και πάμε στους επόμενους φίλους. Ποιες οι πιθανότητες του Ολυμπιακού στο Final Four για να πάρει την Ευρωλίγκα? Οι πιθανότητες είναι, φίλοι μου, 25% όσες έχουν όλες οι ομάδες. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πόσους αντίπες έχει ποτίσει? Τρομερό μήνυμα. Τρομερό μήνυμα. Πάντως, πένα, φίλε, να ξέρεις, δεν τα είχα ποτέ καλά με τη Νέα Δημοκρατία. Και το έχω πει άλλωστε. Λοιπόν, μία είναι η λύση, λέει, για μένα στο πρόβλημα. Κάνε το χόμπι στη δουλειά και θα είσαι ευτυχισμένος. Εντάξει, αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει ο περισσότερος κόσμος. Πώς να κάνεις το χόμπι στη δουλειά? Εντάξει, τώρα σε εμάς, εδώ τώρα που είμαστε αθλητικό γράφη, τώρα παραγωγή, ας πούμε, κάνουμε εκπομπές. Το χόμπι μας κάναμε δουλειά. Όπως εσείς βλέπετε ποδόσφαιρο, έτσι εμείς βλέπαμε ποδόσφαιρο. Και ήταν και θέμα συγκυριών και τύχης. Πολλών πραγμάτων για να μπορέσει να μπει, ειδικά στα χρόνια τα δικά μου, στον χώρο. Λοιπόν, πάμε. Αν θα ήθελα Τσάπρα και Αθανασίου αντί για Μπρούνο και Ορτέγκα, δεν γίνεται και οι δύο, γιατί ο Τσάπρας είναι από τη μία πλευρά, ο Αθανασίου από την άλλη. Ο Τσάπρας θα πρέπει να. Η Ροντινή, η Κωστίνια. Μετακόμισα από Αθήνα, Κύπρο και σώθηκα. Μια χαρά. Στο Bet Home γράφω. Πάμε. Και την καλησπέρα στον Καλλικράτη από τον Πειραιά. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Εγώ είμαι.
0: Καλώς το Μανώλη.
1: Έλα, Ρακλή, τι έγινε? Ο Διονύς που είναι?
0: Τα Διούμπα.
1: Πού?
0: Άδεια.
1: Άδεια, άδεια. Καλά, περνάει. Ελπίζω για καλό. Όχι, γιατί είχα καιρό να τον ακούσω. Και χθες και προχθές νομίζω δεν ήταν. Σωστά.
0: Εχθές, προχθές ήταν.
1: Α, προχθές ήταν, ναι, ναι, χθες δεν ήταν. Χθες δεν ήταν. Ξέρεις τι, ακούω από χθες, υπάρχει γενικά. Κοίτα, εμένα μου αρέσει γενικά το ράδιο από παλιά, ας πούμε, το θυμάσαι και εσύ από παλιά, από εποχές, δεν ξέρω, Sprint FM αν άκουγες.
0: Δεν άκουγα, φίλε. Εγώ δεν άκουγα ούτε Sprint FM όταν είχε βγει.
1: Τέλος πάντων, Sprint FM ήταν κάτι διαφορετικό, ας πούμε.
0: Εγώ ήμουν μόνο στο μικρόφωνο στα γήπεδα, την Κυριακή που είχε την
1: αγωνιστική. Εντάξει, άλλο αυτό, εγώ λέω σε εκπομπές που έρχεται ο κόσμος να μιλάει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν άκουγα, δεν άκουγα.
1: Ναι, υπήρχε, κοίτα, και παλιά υπήρχε αυτή η αντιπαλότητα, ας πούμε. Εγώ δεν μπορώ να ακούω γενικά όταν βγαίνω, όπως είπε ο φίλος πριν, της ΑΕΚ, που μιλάει για την ομάδα σε πρώτο πρόσωπο. Ότι είναι δικιά του η ομάδα, ότι παίζει και αυτός, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, καλά, καμιά φορά και εγώ το λέω αυτό, ρε φίλε, ότι παίζουμε, κάνουμε και εσείς μεταδώσουμε.
1: Άλλο το παίζουμε, άλλο το παίζουμε, συμμετέχουμε, παίζουμε όλοι μαζί, και άλλο το παίζω. Εγώ σε έκανα, εγώ σου έκανα, λες και είναι δικιά σου η ομάδα. Ναι. Δεν...
0: Α, αλλά... καλά τώρα, πάμε μόνο με. Εγώ σου λέω, όχι, το παίζουμε, το λέω, το ξέρουμε, ανεβαίνουμε.
1: Εμένα μου αρέσει γενικά να ακούω.
0: Πιέζουμε.
1: Πιέζουμε εμείς όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί.
1: Είμαστε μέλος της ομάδας, όλοι μαζί. Όχι
0: μπράβο.
1: Μόνο σου. Δεν λες πιέζω, εγώ σου έκανα και εγώ σε κέρδισα. αυτό. Αυτό που μου αρέσει, παιδί μου, είναι να πει την άποψή του, να υπάρχει διαφωνία, γιατί πάνω κάτω γι' αυτό έγινε αυτές οι εκπομπές. Να λέω καθένας τη γνώμη του, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε.
0: Ναι, αλλά με ένα επίπεδο.
1: Βασικό το επίπεδο και βασική και να μπορείς να επιχειρηματολογήσεις, ας πούμε, έστω και λαθασμένα. Δηλαδή να έχεις μια λάθος πληροφόρηση ή να μην βλέπεις κάπως το παιχνίδι. Εδώ υπάρχει μια εποχή που οπαδοί, ας πούμε, δημοσιογράφοι, πρόεδροι, προπονητές, τα έχουν για μένα χαμένα, έτσι. Δηλαδή ακούς πράγματα παλιά, ίσως επειδή δεν υπήρχε λόγος να τα πούνε όλοι. Όχι, δεν τα ακούγαμε όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δει να βγαίνουν προέδροι από το πρωί μέχρι το βράδυ να λένε ό,τι τους κατέβει. Προπονητές, παίκτες, φίλαθλοι. Εντάξει, δηλαδή τώρα να πούμε εμείς για να φίλαθλοι να βγαίνουν οι προέδροι και οι παίκτες.
0: Καλά, δεν βγαίνουν και συνέχεια, ρε, να μιλάνε τώρα και οι παίκτες από το πρωί μέχρι το βράδυ ή οι προπονητές.
1: Εντάξει, βλέπουμε μεταδόσεις, ας πούμε, που όλοι θέλουν. Εγώ, μένα μου αρέσει τη μετάδοση όταν είναι κάποιος δημοσιογράφος, όπως και εσείς του Ολυμπιακού, ας πούμε, επειδή είσαι μαζί μας. Άλλοι του Παναθηναϊκού, του Παναθηναϊκού, να βγάζουν πάθος, να είναι οπαδοί, αλλά να υπάρχει μια λογική. Κάπου σταματάει το οπαδηλί και ξεκινάει η λογική. Να πω λίγο για τον μπάσκετ κάτι.
0: Πάμε.
1: Έχει επικρατήσει μια... λένε κάτι, ας πούμε, βγαίνει κάποιος, λέει κάτι, χωρίς να το εξετάζουν οι υπόλοιποι. Εγώ δεν λέω, μπορείς να συμφωνείς με την γνώμη κάποιου δημοσιογράφου, έτσι, ή κάποιου προέδρου ή κάποιου προπονητή, αλλά να συμφωνείς επειδή πιστεύεις το ίδιο, όχι επειδή το άκουσες. Δηλαδή, άμα βγαίνει ένα αύριο Μαρινέξ και πει «Μας αδικεί η διαιτησία» Και κοιτάξω εγώ και εδώ ότι δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν θα πω μας αντικειμενικά επειδή το πω Μαρινάκη. Θα πω. Δεν διαφωνώ. Άμα συμφωνώ.
0: Μα είναι τελείως διαφορετικό το τι μπορεί να κάνουν οι ομάδες που αυτό συμβαίνει και τι μπορεί να κάνω. Τι να κάνω εγώ ή τι να κάνεις εσύ.
1: Σου λέγανε χθες κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι εντάξει, όχι δεν ήταν μπασκετικοί, ας πούμε έτσι, να ασχολούνται τρελά με το άνθρωπο, σου λέγανε.
0: Καλά, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν κερδίζουμε. Εντάξει, το καταλαβαίνεις όπως μιλάνε, ας πούμε. Δεν κερδίζουμε, λέει, βολές. Και του έλεγε εσύ, οκ, μα τις βολές. Να δούμε τις έχω κερδίσει. Δηλαδή δεν είναι ότι κάθε παιχνίδι πρέπει οι βολές να είναι ίδιες ή μία πάνω, μία κάτω. Είναι το τι κάνει κάθε ομάδα, πώς παίζει κάθε ομάδα. Ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια, γιατί αυτό το έχουν ακούσει από δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού, έτσι, που έχουν βγάλει τώρα αυτό το αφήγημα. Μέχρι το τρίτο παιχνίδι της σειράς, πες ότι το τρίτο παιχνίδι δεν το είχε κερδίσει Βαλένθια, το είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Κοίτανε, η σειρά τελείωνε 3-0. Ποιος έχει εκτελέσει περισσότερες βολές, η Βαλένθια ή ο Παναθηναϊκός? Εσύ χωρίς να έχεις δει από αυτό που έχεις ακούσει.
0: Μα δεν έχω, εγώ δεν έχω, έχω δει μόνο τα σημειώματα, ναι, τα πρώτα τέσσερα. Το πέμπτο
1: δεν έχεις δει. Είδα το πέμπτο.
0: Ναι.
1: Το άκουσα που το έλεγες και χθες.
0: Ναι.
1: Από αυτό που έχεις ακούσει, ναι, τι θα πεις με τιμή. Αν πες ότι έπρεπε τώρα να έχεις 10 ευρώ να τα στοιχηματίσεις. Χωρίς να ξέρεις. Έπρεπε να πατήσεις Βαλένθια ή
0: Παναθηναϊκός. Αν να έβαζα τη Βαλένθια ή Παναθηναϊκός, σε τι?
1: Ποιος έχει εκτελέσει περισσότερες βολές από αυτό που έχεις ακούσει, ας πούμε.
0: Από αυτό που έχουν πει η Βαλένθια.
1: Θα έλεξε τη Βαλένθια. Λοιπόν, ναι, σου λέω, μέχρι το, ναι, τρίτο παιχνίδι, ναι, τέλος τρίτου παιχνιδιού, έχει εκτελέσει ή δύο ή τρεις βολές παραπάνω ο Παναθηναϊκός. Η διαφορά μεγάλη έχει γίνει στο τέταρτο παιχνίδι και στο πέμπτο παιχνίδι. Okay, που υπάρχει εξήγηση. Όταν μια ομάδα παίζει με 12 παίκτες και η άλλη παίζει με rotation 8, πολλές φορές 6, σου είχα πει κιόλας ότι στο πρώτο παιχνίδι έχει γίνει το εξής τρελό. Είναι ο Παναθηναϊκός η πρώτη ομάδα, εγώ δεν θυμάμαι άλλη που ασχολούμαι με τον μπάσκετ, εντάξει, σίγουρα μπορεί να έχει υπάρξει,
0: ναι,
1: δεν μπορώ να κάτσω τώρα όλα τα παιχνίδια, που γηγενής παίκτης Έλληνας δεν έχει σκοράρει. Δεν έχει βάλει 0 πόντους, έχει παίξει 4 ή 5 λεπτά. Ο Ρογκαβόπουλος είναι ο μόνος γηγενής που έχει παίξει και δεν έχει βάλει πόντο. Δεν θυμάμαι και αν έχει κάνει και σουτ γενικά, ή νομίζω έκανε ένα σουτ 2, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, οι βολές μέχρι το τρίτο παιχνίδι ήταν 2 παραπάνω του Παναθηναϊκού. Στο πρώτο παιχνίδι οι βολές ήταν 17-10 για να καταλάβεις υπέρ του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, δεν υπήρχε κάτι η διαιτησία, το μοναδικό εξόφθαλμο λάθος που έχει κάνει σε όλη τη σειρά, που είναι βέβαια μεγάλο λάθος και εύκολο λάθος, γιατί πάντα παίζει ρόλο αν μπορούν οι διαιτητές να το δούνε, αν μπορούν να πάνε στο βίντεο να το δούνε, αν είναι εύκολη φάση. Το μοναδικό λάθος που έχουν κάνει που είναι εξόφθαλμο είναι στην τελευταία φάση, το είχα πει για την άλλη φορά, που ο Γκραντ κρατάει παρατεταμένα το χέρι του Μοντέρο και αυτό είναι αυτό που λέμε το φάουλ, που να βαρέσει μία βολή και να ξανά πάλι μπάλα για την Βαλένθια. Το κρατάει παρατεταμένα, του κάνει και μετά.
0: Πάμε Μανώλη, πάμε και στο Final Four. Γιατί...
1: Πάμε τώρα, θέλω να πω κάτι για το μπάσκετ πρώτα απ' όλα, για τις βολές και για όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός παίζει ένα σύστημα,
0: ναι,
1: που ο καλύτερος του παίκτη στο επιθετικό του όπλο Βεζένκοφ κινείται μακριά από την μπάλα και παίζει με πολλά μισμάτς. Έχει την ευκαιρία ο Βεζένκοφ σε σχέση, ας πούμε, με τον Χουάντσο, ας πούμε, του Παναθηναϊκού, που είναι τεσάρι. Όποιο κοντύτερο παίκτη βάλει πλάτη, θα τον πάει μέχρι το καλάθι και θα σουτάρει. Ή θα του κάνει φάουλ, έτσι θα τον μποστάρει γενικά, θα τον βάλει μέσα στο καλάθι. Γιατί έχει ευκαιρία να σκοράρει, σκοράρει με πολλούς τρόπους, χαμηλά, ψηλά. Οπότε είναι λογικό να κερδίζει φάουλ. Όταν δεν μποστάρει, γι' αυτό, άμα δει τα φάουλ του Παναθηναϊκού, τα περισσότερα τα κερδίζει το τεσάρι, το Χέις Ντέιβις, που έχει έρθει τώρα και μποστάρει. Το Grand, ο Ναν, επειδή λένε γιατί δεν βαράει βολές, γιατί τον Ναν τον παίζανε με δύο παίκτες με παγίδα. Όταν σε παίζουν με δύο παίκτες, σε παίζουν με δύο παίκτες για να δώσει την μπάλα. Άρα δεν παίρνεις επίθεση. Όταν και τον Michael Jordan τον μαρκάραν δύο παίκτες, πάσαρε. Δεν έπαιρνε επίθεση. Το θέμα είναι τι κάνανε οι υπόλοιποι. Και εκεί θέλω να σταθώ και στο Shorts που άδικα έχει δεχτεί αυτή την κριτική. Εμένα μου αρέσει, δηλαδή, οι παίκτες και ας είναι αντίπαλοι μου, όταν είναι ειδικά και σωστοί, θέλω να παίρνουν και το μέρος τους ανάλογος με αυτό που έχουν κάνει. Ο Σόρτς έχει παίξει εκπληκτικά και στο πρώτο παιχνίδι, που έχει παίξει 20 πόντους, είναι από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού, μες στη Βαλένθια, και στο δεύτερο που έχει παίξει πάλι και εκεί 20 λεπτά, και στο τρίτο που έχει παίξει 19 λεπτά. Ξαφνικά στο τέταρτο και στο πέμπτο έχει παίξει 5 λεπτά. Αλλά δεν υπάρχει επηρεασμός Σόρτς. Ναι, μεν τον παίζανε με απόσταση, αλλά εκείνο ο προπονητής και το γόκαπ τον παίζουν με απόσταση. Το γόκαπ δεν τον αφήνει να σουτάρει. Ή δίνει ψυχολογία στον παίκτη και του λες κάτι σουτάρε, ή του δίνει την μπάλα να πάει στα σημεία που μπορεί να σουτάρει, ή να κυκλοφορεί την μπάλα μην έρθει, να έρθει βοήθεια. Το να βγαίνει να τον βγάζει στη σέντρα στο ημίχρονο, όπως κάνει, εγώ σου είπα τον Αταμάν, τον ξέρω ότι έχει κάνει αυτό από την Ιταλία από το 2000, αρχές 2000 αυτά. Δεν είναι καλό οποιαδήποτε να προπονητή. Σε μένα ο Αταμάν είναι στη δεύτερη ομάδα της καρδιάς μου, στη Φορτιτούντο. Έκανε αυτά, το έφαγε κράξιμο. Δηλαδή, γιατί δεν είναι σωστά, δεν είναι επαγγελματικά. Μπες στα αποδυτήρια, πες ό,τι θες στους παίκτες σου, αλλά δεν μπορείς να τους βγάλεις έξω, γιατί και οι παίκτες ειδικά τώρα είναι επαγγελματίες. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία ο κάθε παίκτης. Έτσι βγάζει το συμβόλαιό του με τα καλά του, με τα κακά του, έτσι γίνει το μπάσκετ. Γι' αυτό και αμείβονται τόσο πολύ. Δηλαδή, βλέπεις οι παίκτες, δεν τους νοιάζει. Αύριο θα είναι σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη ομάδα. Το ίδιο και οι προπονητές. Για το Final Four, εγώ θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει αυτό το βάρος. Άμα πάρεις τώρα την Ευρωλίγκα, μπορεί να πας 100 φορές και 100 φορές να μην την πάρεις. Γίνεται αυτό το πράγμα. Όμως μπορεί να πας 2 και να την πάρεις και μετά 98 φορές να μην πας ποτέ να τη διεκδικήσεις. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Γι' αυτό και βλέπουμε προπονητές. Μπαίνεις, ας πούμε, στον Μπενίτες στο πρωτάθλημα. Βλέπεις Champions League και βλέπεις και μεγάλες αποτυχίες. Δεν υπάρχει στον αθλητισμό ούτε ο υπερπροπονητής, ούτε ο υπερπαίκτης, ούτε ο αλάνθαστος. Υπάρχουν καλές και κακές στιγμές. Τους βοηθάει πάρα πολύ το momentum, τη τύχη. Αλλιώς δεν θα βλέπαμε αθλητισμό. Θα λέγαμε Ολυμπιακός φέτος έχει παίξει τρομερό μπάσκετ, ή η Βαλένθια, ας πούμε, ή η Φενέρ. Ας το πάρει αυτή. Αυτό είναι και το ρόλο του Final Four. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή, άμα σε ρωτάει κάποιος τι βλέπεις και κάποιοι λένε το έχουμε πάρει για πλάκα. Εντάξει, άμα το έχεις πάρει για πλάκα, πήγαινε βάλει το σπίτι σου, ας πούμε, και πες το έχω πάρει για πλάκα και πες μας και το σκορ.
0: Μα δεν υπάρχει. Να, 25% πιθανότητες υπάρχει.
1: Μα και αυτό είναι και το Final Four. Για αυτή είναι η μαγεία του Final Four. Ο Ολυμπιακός θα είχε πάρει το 13 ευρωπαϊκό ή το 12. Είχε κάνει άθλιες χρονιές και το 12 και το 13. Έκανε, είχε ένα καλό momentum.
0: Το 12 βοήθησαν πολύ οι δύο μεταγραφές που έγιναν, ο Ντόρσε και κυρίως ο Λό.
1: Ο Χάινς, όχι ο Ντόρσε.
0: Ο Ντόρσε, ο ψηλός.
1: Ο ψηλός, ναι, ο Ντόρσε, και ο Λό. Οκ, αλλά βοήθησαν, αλλά δεν ήταν ότι και πάλι ήμασταν φαβοροί. Ποτέ δεν ήμασταν φαβοροί.
0: Στην Τσέσεκα, με την Τσέσεκα, ποτέ, όχι.
1: Οπότε η μοναδική φορά που θεωρητικά είχαμε πολύ
0: μα έδινε, θυμάμαι, και κλείνουμε με αυτό, Μανώλη, γιατί ξεφύγαμε, ότι έδινε 10 πόντους για να το πάρει ο Ολυμπιακός στο Final Four πριν ξεκινήσει, πριν τον τζάμπο.
1: Μπράβο, έδινε. Αυτή είναι και η μαγεία του μπάσκετ, οπότε δεν είσαι σίγουρος. Εμένα αυτό που μου αρέσει, και αυτό λέω και στους υπόλοιπους, είναι τη μαγεία στον αθλητισμό, είναι η διαδρομή. Δηλαδή, να σου πω κάτι, πήγανε με ένα κάτι φίλο μου Παναθηναϊκή να δω τον Παναθηναϊκό προχθές στη Βαλένθια, έτσι. Ήταν απογοητευμένοι. Κάποιοι άλλοι Παναθηναϊκοί ξέρεις, σου λέγανε πω, ευτυχώς που δεν πήγα. Όχι ρε φίλε, και αυτό που πήγες και την πίκρα που έφαγες και που θα φας, δεν υπάρχει κάποιος να κερδίζει συνέχεια ή να χάνει συνέχεια. Έχει πάνω και κάτω αθλητισμός. Αυτά σου μένουν. Εμένα η πιο ωραία μου στιγμή σαν Ολυμπιακός που με έκανε να αγαπήσω αυτήν την ομάδα και μετά είδα πώς γυρνάει ο τροχός ήταν τότε που είχαμε χάσει το κύπελο στο Καραϊσκάκι με τον Αλεξάνδρη. Το θυμάσαι
0: το πέναλτι που πήγε ο Βάντζικ.
1: Μπράβο, όχι ο Ζωβάνα. Ναι. Αυτές οι πίκρες σε δυναμώνουν σαν ομάδα.
0: Μόλις έχει μπει το Filmnet στη ζωή μας.
1: Ναι, μόλις έχει μπει το Filmnet. Αυτές οι πίκρες είναι που σε δυναμώνουν και μετά τις διηγήσε. Τις νίκες έχουν να διηγηθούν πολύ. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να είμαστε φιλάθλοι και να είμαστε κοντά στο μας. Δηλαδή, εγώ είδα τώρα τον Παναθηναϊκό, ήταν άδειο το γήπεδο. Ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό ήταν άδειο το γήπεδο. Δεν είναι μόνο το Final Four η νίκη και να κάνουμε πλάκα στον άλλον για μία ώρα, ας πούμε, να πούμε τι κάναμε αυτό. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Εμείς απλώς ζούμε τις στιγμές των ομάδων μας. Οι παίκτες είναι οι πρωταγωνιστές και οι προπονητές. Και ελπίζω αυτό να το καταλαβαίνουν και οι παράγοντες, γιατί αυτά που κάνει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο, δηλαδή, κακόγουστο αστείο. Δηλαδή, μας κλέβει ωραίες στιγμές από τη ζωή μας κάποιοι άνθρωποι επειδή νομίζουν ότι έχουν την εξουσία.
0: Έγινε Μανώλη μου, έγινε Μανώλη, έχουμε ξεφύγει, αδερφέ.
1: Να σε καλά, λοιπόν, θα τα πούμε, έλα, γεια.
0: Τα άφησε χωρίς ανάσα. Λοιπόν, ρίξτε το διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Είμαι ο Γιάννης Τσαΐνης και ακούω 30 χρόνια Sport FM. Εύχομαι αυτά τα 30 χρόνια που ακούμε όλοι Be Win Sport FM 94,6 να γίνουν άλλα 30 και άλλα 30. Άλλωστε είναι το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Είναι το ραδιόφωνο που έβαλε τα αθλητικά σε όλο το φίλαθλο κόσμο και όχι μόνο. Εύχομαι να μας προσφέρει πάντα δυνατές συγκινήσεις. Είναι το μοναδικό αυθεντικό ραδιόφωνο και είναι το ραδιόφωνο που ο καθένας νιώθει ότι ακούει κάποιον δικό του άνθρωπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου σε αυτά τα 30 χρόνια με τον Crete FM, να πω για δύο σημαντικά πρόσωπα που πέρασαν από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό και άφησαν το δικό τους στίγμα, αλλά ήταν και δύο άνθρωποι που τους ένιωσα σαν οικογένεια, τον Χαράλαμπο τον Τζιριμονάκη και τον Χρήστο τον Χαραλαμπόπουλο. Νομίζω ότι μια συμπλονιστική στιγμή, αυτή που έχει μείνει, είναι το παιχνίδι του 2019, τον Μάιο, όταν στον μπαράζ Όφη Πλατανιάς για το ποια ομάδα θα παραμείνει στη Super League, ένα γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων από τον Ναμπή έδωσε την νίκη παραμονή στην κατηγορία στον Όφη. Παράλληλα, άλλαξε την ροή της ιστορίας για αυτές τις δύο ομάδες. Κλείνοντας, να ευχηθώ και πάλι πολύχρονο το καλύτερο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, τον Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, τελευταίο μισά ώρα εκεί. Αρκετά μηνυματάκια. Και για να δείτε, ας πούμε, πόσο διαφορετικές απόψεις υπάρχουν. Αν είπα, σου έχω πρόταση, δεν πήρες παρουσιαστή το Μάνουελ το Μαρούσι. Α, καπάκι, ένα άλλο φίλο μου λέει: να αφήνει άνθρωπο στο Μάνουελ να μιλάνε, εκνώσει με επιχειρήματα και όχι του ίδιου και του ίδιου που παίρνουν. Δεν έχει, δύο φορές τη βδομάδα παίρνουν. Τώρα, αν έχουμε ξεχάσει κάποιον που και μας βγει τρίτη φορά, συμβαίνει. Την καλημέρα, μάλλον θα πούμε, στο φίλο από τη Μελβούρνη. Είναι 8.30 το πρωί, λέει εδώ. Καφεδάκι, λέει, και σας ακούω. Η καλύτερη μου, λέει, ο Σωτήρης από την Πρέβεζα που μένει πια στη Μελβούρνη. Για το ποια είναι η άποψή μου, γιατί το έχει στείλει 3-4 φορές, ρε φίλε, για τον Πετανκόρ. Δεν νομίζω ότι ο Πετανκόρ μπορεί. Έρχονταν σαν τρίτος, πέρυσι ήταν και στην προετοιμασία και δεν την ολοκλήρωσε. Α, πρέπει να πάρουν δεύτερη ευκαιρία στην προετοιμασία. Ο Γιάννη θα πάρει δεύτερη ευκαιρία. Δεν είναι να πάρει. Δεν θεωρώ ευκαιρία. Ότι θα γυρίσει, γιατί δεν θα πληρώσει μάλλον η Λιόν τη ρήτρα. Και όταν θα κάνει προετοιμασία ο Ολυμπιακός, ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι θα είναι στο Μουντιάλ. Και ο Ολυμπιακός από σέντερ φορ θα έχει τον Κλέτον και το Γιάρουτσουν. Στρεφέτσα, η Πάρμα θέλει να το κρατήσει. Λοιπόν, το έχω ακούσει και εγώ αυτό, Αντώνια, που μου γράφει την καρία. Την καλησπέρα στον Δημήτρη από τη Νέα Ερυθρέα. Και τι βλέπω στους τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς, ποιους είναι να πάρουν την κατάκτηση. Και να πάμε μετά στον επόμενο φίλο. Στην Champions League βλέπω Παρί να κάνει τον back-to-back. Μετά στο Βίλα Φράιμπουργκ βλέπω τους Άγγλους στη Βίλα. Τώρα στο Πάλας Βαγεκάνο δύσκολο. Έχει μια προβάδισμα με Πάλας, θα πάω με το φαβορί. Θα πάω με το φαβορί. Λοιπόν, και γνώμη για Καραϊδρό. Πώς σου τώρα αυτό. Θα πλέον φίλος μου Καραϊδρός. Τι γνώμη, για τον έχουμε. Να έχει φύγει τόσα χρόνια σε Κρήτη και να μιλάμε 4 φορές εβδομάδα, πώς το βλέπει. Δηλαδή, δεν έχω άσχημη γνώμη για το παιδί. Εξαιρετικός χαρακτήρας και τρομερός δημοσιογράφος. Το μεγαλύτερο ταξίδι που έχω κάνει πλευρές απόσταση είναι στο Βιετνάμ. Είχε παίξει φιλικό Ολυμπιακός με την εθνική Βιετνάμ. Δεν θα πάω στους Μέιν. Και όσο και να σας ακούγεται περίεργο, το είπα και στην αρχή, δεν είμαι και τόσο μεγάλος φαν εγώ των συναυλίων. Μόνο εκεί στο Ρόδον. Ο καθένας με τα βίτσια του. Και για αριστερά ο Θανάσης από την Κυψέλη. Πάμε στους φίλους. Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα.
1: Έλα, κλειδί.
0: Καλά είμαι.
1: Βαδίζει προς το τέλος η χρονιά, η ποδοσφαιρική.
0: Έτσι, την Κυριακή, τέλειος. Κυριακή, κοντή γιορτή.
1: Όντως. Το κακό είναι ότι με την κατάσταση που είχε ο Παναθηναϊκός, φοβάμαι για την πρώτη πάω. Θύμισε μου, Ρεθί, αν βγούμε τη δεύτερη, πάμε προκριματικό Champions League.
0: Ναι.
1: Αν βγούμε τρίτη, τι γίνεται.
0: Προκριματικό Europa.
1: Play-off.
0: Όχι, προκριματικό. Πίσω πιο κάτω, πιο χαμηλά. Απλά στο Champions League, αν πάρει, αν τερματίσει στην τετράδα η Βίλα, που μετά τη σημερινή της νίκη της Liverpool, μη πολύ πιθανό να συμβεί.
1: Νίκησε τη Liverpool.
0: 4-1, όχι τη νίκησε. Και είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Αν πάρει και το... Αν πάρει και κατακτήσει και το Europa, ο Ολυμπιακός θα κλειτώσει ένα γύρο. Δηλαδή θα πει πριν τα play-off του Champions League.
1: Οπότε... Μπράβο, δώσει δύο.
0: Δηλαδή, κοίτα, το σίγουρο, κοίτα να δεις, το σίγουρο.
1: Κάτι από την Μπενφίκα ισχύει.
0: Δεν το, αδερφέ, περιμένουν να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα και θα δούμε. Υπάρχει, ας πούμε, και η Φενέρ, νομίζω, που μπορεί να τύχει κάπου. Αλλά το θέμα είναι...
1: Οπότε ο Γκλίν άκουσα.
0: Το θέμα είναι ότι... Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει αυτό το γύρο, αν πάρει Βίλα το...
1: Έχει σίγουρο μετά τον όμιλο του Europa, ναι.
0: Όχι, έχει σίγουρο τον όμιλο του Conference, δεν έχει τον όμιλο του Europa.
1: Α, δεν έχει σίγουρο, όχι.
0: Μα έχει πρέπει να παίξει προκριματικό και play-off.
1: Συζητήσουμε δύο πραγματάκια που είπες προηγουμένως βασικά.
0: Ναι.
1: Ένα είναι ότι κατά πόσο θα είναι ρίσκο να πας με καινούριο προπονητή ή καινούριο ρόλο.
0: Αυτό δεν το πας σήμερα, το έχω πει παλαιότερα.
1: Ναι, όχι, εντάξει, ναι. Αλλά νομίζω και σήμερα κάτι είπες για αυτό, ότι ίσως θα είναι ρίσκο να μην πας με...
0: Όχι, δεν το έχω πει εγώ αυτό, για κορατής το είπε.
1: Εντάξει, ναι, okay. Α, ναι, μπράβο, okay.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Σε αυτό δεν θα συμφωνήσω με την έννοια ότι με την εικόνα που έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή στο διάστημα, παιδί. Θεωρώ ότι θα είναι μεγαλύτερο ρίσκο να μείνει ο Μέντι. Δηλαδή,
2: κοίτα.
1: Κάνω μια πρόβλεψη. Αν πάμε προκληματικά με αυτό το ρόστερ και με το Μεντιλίμπαρ, στην κατάσταση που είναι πάντα, λέει η ομάδα, παιδί, εδώ καιρό, για μένα είναι σίγουρος αποκλεισμός.
0: Κοίτα.
1: Για μένα.
0: Ένα το κρατούμε.
1: Το βλέπω, έτσι.
0: Άσε την εικόνα που μπορεί να έχει σε μεγάλο χρονικό διάστημα στα παιχνίδια του ελληνικού πρωτάθληματος η ομάδα. Ο Ολυμπιακός μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, παιχνίδι με παιχνίδι βελτιωνόταν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και με τον ΠΑΟΚ στην Τούπα, κυρίως με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι.
1: Εντάξει, ήταν και καλό. Έχω εικόνα όμως δύο προετοιμασίες του Μεντιλίμπαρ που Σεπτέμβρη μήνα δεν ήταν έτοιμη η ομάδα. Μπορείς να υποθέσεις ότι θα είναι έτοιμη Ιούλιο.
0: Υπάρχει όμως και αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη.
1: Τα δεδομένα κοιτάω.
0: Περίμενα, σου πω, στα δεδομένα, Βασίλη. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε προετοιμασία για τους ομίλους. Δεν έχει προετοιμασία για προκληματικά. Δεν έχει προκληματικά.
1: Εντάξει, και πάλι.
0: Όχι, δεν έχει. Πάλι είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Στην Ευρώπη πήρε τα αποτελέσματα που ήθελε.
1: Εντάξει, η εικόνα των ομάδων του Μεντιλίμπαρ όταν κάνει αυτό την προετοιμασία είναι ότι ύστερα από κάποιους μήνες αρχίζει και από ήδη. Δηλαδή κοντά Οκτώβριο-Νοέμβριο. Οπότε μπορούμε να υποθέσουμε εκ του ασφαλούς.
0: Αυτό είναι και το συλλογικό. Αλλά δεν είναι εκ του ασφαλούς όταν θα κάνει προετοιμασία για τα προκληματικά, μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικό πρόγραμμα.
1: Οκ. Okay. Ναι. Εγώ σου είπα τη γνώμη μου, θεωρώ ότι αν μείνει ο Μέντι, αυτή θα είναι περίπου η εικόνα. Με αυτούς τους παίκτες πάντα, έτσι.
0: Να πω μόνο εδώ στο φίλο ότι που ρωτάει ημερομηνίες, αν δεν κερδίσει γύρω Ολυμπιακός, θα ξεκινάει 23 Ιουλίου. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μαζευτούν οι παίκτες εκεί, 17 Ιουνίου, σίγουρα.
1: Κάνα μήνα νωρίτερα.
0: Βέβαια.
1: Δεύτερο, κάτι άλλο. Είπες ότι ένας προπονητής, αυτό το είπες σήμερα, νομίζω το έχεις πει και άλλη φορά, αλλά εντάξει, okay, είναι μια άποψη αυτή, ναι, παιδί μου. Ένας προπονητής όταν έχει 2,5-3 χρόνια και με τις επιτυχίες που έχει, δικαιούται μια κακή χρονιά.
0: Όχι, λέω ότι μπορεί να κάνει μια κακή χρονιά.
1: Ναι, μπορεί, δικαιούται. Ναι. Μπορεί να κάνει και αυτό.
0: Συμβαίνει. Χρονιά, καλά, αυτό έχει συμβεί σε top προπονητές.
1: Δηλαδή, αυτό θα συμφωνούσα.
0: Ναι.
1: Στο συγκεκριμένο κομμάτι θα συμφωνούσα. Αν έβλεπε την πορεία να εξελίσσεται το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπα.
0: Α, 4-2 μου λέει. 4-2 έβαλε και δεύτερο η Λίβερπουλ. Οκ. Δεν έλεξε κάτι.
1: Θα συμφωνούσα αν έβλεπε μια εξελικτική πορεία. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε με το Μεντιλίμπα. Δεν εξελίσσεται το ποδόσφαιρο, είναι λίγο στατικό. Έχει τον τρόπο του Μεντιλίμπα και παίζει με αυτό. Τρίτο και. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει σε συνάντηση με το αν μείνει ο Μεντιλίμπα. Έχοντας ως εικόνα 4 μεταγραφικές περιόδους με το Μεντιλίμπα, μπορούμε να εικάσουμε εκ του ασφαλούς. Δεν έχει σωστή κρίση μεταγραφές. Δηλαδή έχουμε τα παραδείγματα William, Velde, Oliveira, Φέτσα φέτος που καλώς κακώς δεν κόλλησε. Εγώ θα ήθελα να δω και μια μεγαλύτερη ευελιξία από τη Λίμπαρ. Δεν νομίζω να είσαι θέση να το κάνει. Θα μπορούσα να δοκιμάσει καμπελά στο 10, Στρεφέτσα στο 10. Με τη Λίμπαρ, αν μείνει.
0: Ο με τη Λίμπαρ αυτό που έκανε ήταν ότι χρησιμοποίησε. Και για μένα ήταν λάθος τελικά που το έκανε. Που έπαιξε που έπαιξε με δύο επιθετικούς. Έχει μείνει και στον πάγκο ξεκίνημα.
1: Αυτό για μένα είναι ποδοσφαιρικό ανοσοδούγημα. Ειδικά από προπονητή δηλαδή που είναι επαγγελματία. Πάω βάλει δύο βαριά σε τερφόρ, φίλε, τέσσερα.
0: Καλά, ο Λυκαμπή δεν είναι βαρύ σε τερφόρ.
1: Εντάξει, είναι περιοχή, ρε παιδί μου.
0: Και δεν καθόλου περιοχή. Είναι πολύ πίσω βγαίνει ο Λυκαμπή.
1: Είναι γερέιρο, ρε παιδί μου, που είχαμε, μπορεί να κάνει καμιά τρίπλα, να κάνει λίγο μπάλα, περάσει μια κάθετη.
0: Ο Λυκαμπή παίρνει την πρώτη μπάλα, ο Λυκαμπή μπορεί να τη σπάσει αριστερά-δεξιά και να κάνει την κάθετη κίνηση. Δεν είναι ότι είναι στατικό με στην περιοχή.
1: Εντάξει. Κυρίως είναι για να το κουτί μέσα εκεί, να του σερβίρουν πάσες. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Απλά δεν δημιουργεί για τον εαυτό του ο LKB.
1: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, αν είμαστε στο 4-4-2, πρέπει και οι δύο επιθετικοί να κάνουν πραγματάκια.
0: Το 4-4-2 λειτουργούσε πολύ καλά όταν ήταν ο Κοστούλα, δηλαδή του Ταρέπι.
1: Εντάξει, ω ένα σημείο και με τη Στάουα με τον Κοστούλα είχαμε πρόβλημα στην ίδια. Δεν είναι δημιουργικό παίξο ο Κοστούλα, δεν είναι τσόρι, θέλω να σου πω. Να είχε ένα παίκτη τύπου τσόρι, εγώ αυτό θα ήθελα να δω από το Μεντιλίμπα, αλλά δεν το είδα. Ένα τεχνίτη πίσω δηλαδή, να δημιουργεί. Εκεί ναι. Τέλος πάντων. Εγώ θεωρώ ότι αν μείνει ο Μεντιλίμπα, δυστυχώς υπάρχει και άλλο ένα μειονέκτημα. Δεν θα μιλήσω καν τώρα ότι δεν έδωσε

0: Θεωρώ λοιπόν ότι αν μείνω με τη Λίμπα θα ζητήσει και ένα νέο συγκαρφία που είναι τεράστιο λάθος για μένα. Φοβάμαι ότι θα βλέπει και του χρόνου βασικό το Τζικίνιο, που το Τζικίνιο θα πρέπει να μετατοπιστεί ή στο 8 ή ως δεύτερος, λέω, γιατί περνάνε τα χρόνια και το είδαμε. Και δυστυχώς αυτό θα είναι το πρόβλημα. Δεν θα έχουμε καλές μεταγραφές αν μείνω με τη Λίμπα. Με τη Λίμπα φέτος έλεγε ότι να, είμαι πλήρως στο ρόστερ, είμαι ευχαριστημένος. Δεν ήταν έτσι.
1: Ο με τη Λίμπα, δεν τα ξέρεις καλά.
0: Τι δεν τα ξέρω, δεν τα είδαμε όλος ο κόσμος.
1: Μα δεν τα ξέρεις, άσε το τι λέει όλος ο κόσμος.
0: Τι λέει όλος ο Ολυμπιακός κόσμος, αυτό λέει.
1: Δεν ξέρω.
0: Έπεσε έξω αυτά που έλεγε.
1: Πού έπεσε έξω ο Μεντιλίμπα.
0: Τι έλεγε, ότι αυτό το ρόστερ είναι το ιδανικό. Αυτού θέλω, το Τζικίνιο στο 10. Δεν μπορεί να βγάλει όλη τη χρονιά.
1: Έχει δει δηλώσεις του πώς το λέει αυτό το πράγμα.
0: Το είχε πει, ναι, όχι μια φορά, παραπάνω.
1: Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τις μεταγραφές, δεν είπε ποτέ. Και δεν ισχύει ποτέ ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει μεταγραφές. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να έρχονται παίχτες χωρίς να φεύγουν παίχτες. Δεν θέλει να έχει τρία αριστερά μπακ. Θέλει να έχει δύο.
0: Είχε δεκάρι φέτος πίσω από το Τζικίνιο.
1: Ποιο το Τζικίνιο.
0: Μόνο το Τζικίνιο. Δεν είναι λάθος αυτό.
1: Όχι, αλλά θα μπορούσε. Έβαλε και τον Ταρέμι εκεί. Για να μπορέσουν να παίξουν
0: ένα τέτοιο.
1: Μην το βλέπεις ως δεκάρι. Δεν είναι το δεκάρι όπως το είχαμε στο μυαλό μας. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Χρειαζόταν ένα παίκτη σαν το Τζικίνιο και πιο δεκάρι, με σου πω.
1: Ο Γιαζίτζη. Περίμενε, παιδί μου. Ο Γιαζίτζη είναι το δεκάρι που μπορεί να έχει στο μυαλό σου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Πρώην ποδοσφαιριστής είναι ο Γιαζίτζη. Επειδή κάποιοι λέγανε ότι έβαλε. Είναι ένα παίκτη που έχει καλή πρώτη επαφή. Ούτε τρέχει με την μπάλα. Δεν είναι φορτούνη, θέλω να πω.
1: Ο Γιαζίτζη ήταν, α πούμε, για το 10 η θέση του.
0: Για μένα όχι.
1: Δεν έπαιξε ποτέ εκεί ο Γιαζίτζη. Έπαιζε όσε φορέ χρησιμοποιήθηκε αλλαγή κυρίω.
0: Καλά, δεν είχε πίσω από το Τζικίνιο κάποιον άλλο, θα μπορούσε να το δοκιμάσει. Απλά για μένα χρειαζόταν κάτι καλύτερο για να δείτε.
1: Ναι. Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
0: Που να είναι και πιο τρεχαλαζής, ίσως και πιο νέος. Και να ξέρει και μπάλα. Δεν το είδω με τη Λίμπα. Θεώρησε ότι θα βγάλω όλη τη χρονιά με το Τζικίνιο.
1: Πάντως ο Τζικίνιο που λες είναι 30 τόνους, δεν είναι ότι είναι 34.
0: Εντάξει, υπάρχει ο Ρωμαό στα 37 που σου τρέχει ανάλογο. Υπάρχει ο Κολέμπα στα 39 που είναι υπεραθλητής.
1: Καλά, ο Κολέμπα ήταν άλλο πράγμα, ήταν μια κατηγορία μόνο.
0: Δεν είναι τέτοια περίπτωση. Καλό ή κακό. Δεν είναι τέτοια περίπτωση. Από τη χρονιά του κόμφερες φαινόταν ότι στα παιχνίδια ψηλής έντασης σου βγάζει μυϊκά. Έπαιρνα τα χέρια με την Λίμπα. Είναι το καθήκον του. Σαν προπονητής
1: δηλαδή. Μα φέτος έβγαλε κάποια θέματα. Μετά στο Champions League που ήταν η εντάσεις στο Θεό.
0: Τέλος πάντων, χρειαζόμασταν ακλή προσθήκες. Δεν τις είδαμε την Λίμπα. Δεν είναι αυτό το κομμάτι. Είναι, εγώ ξαναπεί, είναι καλός προπονητής διαχείρισης. Κλείνοντας για να πω, εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί σε όλους τους σταθμούς ο κόσμος κράτησε το Μεντιλίμπαρ. Αυτή η δουλειά γίνεται. Mm. Και στα παραπολιτικά και στην Ερακόρ. Εδώ πέρα μερικοί μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή λέει να μείνει ο Μεντιλίμπαρ. Mm-hmm. Ρε παιδιά, ξεχάσατε την μπάλα βλέπαμε φέτος. Και πέρυσι θα σου πω εγώ στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Ξαναλέω. Που βλέπει το πέρυσι. Με την καλή θέα, 65. Mm. Εντάξει, και πέρυσι τα ίδια γινόταν. Απλά πέρυσι μπαίναν τα γκολ. Ήταν πιο αδύναμες οι μικρές ομάδες αμυντικά. Σε καλύτερη κατάσταση παίκτες. Φέτος έκανε και κακή διαχείριση στο ρόστο με τη Λίμπα. Έκαψε και παίκτες.
1: Όπως.
0: Το 89 ο Ταρέμι με τέτοια εικόνα αλκαπήρεση προχθές.
1: Τι.
0: Το 89 έβαλε τον Ταρέμι. Με αυτή την εικόνα του Αλκαπή ξεκινάει τον Αλκαπή βασικό. Δηλαδή ποιος προπονητής θα τα κάνει αυτά, ας πούμε, και θα τα δικαιολογούμε.
1: Αφέφεται, άμα δεν βάλεις τον Αλκαπή βασικό, ποιο να βάλεις.
0: Με αυτή την εικόνα είναι λάθος, δεν είναι εξ αρχής. Προχθές ήταν καλύτερο το Ταρέμι από τον Αλκαπή. Άλλο που δεν σκόρα το Ταρέμι. Αλλά είχε καλύτερη παρουσία στα σεντερφόρ. Ξέρει καλύτερη μπάλα. Τι να κάνουμε τώρα. Επειδή είχε αιμονές με τη Λίμπα, αυτές οι αιμονές δεν μπορεί να τις αποβάλει. Θα τις φάμε στη μάπα και του χρόνου. Εγώ δεν θέλω να βλέπω γιόμες και δεκάδες τζολάκι. Θέλω να βλέπω λίγο ποδόσφαιρο με την παλακάτα.
1: Θα δούμε. Κάτσε να δούμε.
0: Αν μείνω με τη Λίμπα, θα δω.
1: Δεν πειράζει. Τι θα κάνουμε. Θα δούμε. Τι θα γίνει.
0: Εγώ είπα πάντως να το θυμάστε και κλείνω.
1: Ναι.
0: Αν μείνω με τη Λίμπα αποκλειματικά, θα φάμε φάπε. Δυστυχώς.
1: Γιατί στην Ευρώπη. Γιατί στην Ευρώπη με τη Λίμπα αυτά τα τρία χρόνια δεν έχει πάρει τίποτα από αποτελέσματα Ολυμπιακός. Δηλαδή όπου πήγαινε έχανε. Όπου πήγαινε έχανε. Επειδή δεν ακυρώνησε. Κοίτα αδερφέ. Τα προκριματικά είναι διαφορετική ιστορία. Είναι εντελώς διαφορετική ιστορία. Και γινόταν και κουβέντα όταν ήταν ο Μαρτίνς στον τέταρτο του χρόνου ότι έκλεισε ο κύκλος του. Πολύ ωραία και έκλεισε ο κύκλος του. Και τον κράτησε ο Ολυμπιακός. Αποκλείστηκε από τη Χάιφα. Ωραία. Και θυμόμαστε τι έγινε όταν έφυγε ο Μαρτίνς. Όχι μόνο.
0: Θα σε ρωτήσω κάτι, ρε,
1: περίμενε, παιδί μου, θυμόμαστε.
0: Και χάλαγε σαν να δει ένα Νίκη Χάγκη τον Ολυμπιακό, παράδειγμα.
1: Δεν με χαλάει κανεί στο να έρθει. Δεν με χαλάει κανεί στο να έρθει στον Ολυμπιακό, αν είναι μια απόφαση.

0: απόφαση. Αν είναι, πάσε με να ολοκληρώσω. Αν είναι μια απόφαση η οποία να την έχει ψάξει, να την έχει ψάξει ο Ολυμπιακός και να το πιστεύει. Και να το πιστεύει.
1: Δηλαδή,
0: όταν έφυγε ο Μαρτίνς. Όταν έφυγε ο Μαρτίνς.
1: Αλλά πολιτήκαμε, ρε φίλε, ναι.
0: Εγώ το ξαναλέω. Ο Μαρτίνς ήρθε πιο μετά. Εγώ το ξαναλέω. Μετά τον Μαρτίνς. Δεν ήρθε ο Μαρτίνες. Μετά τον
1: Μαρτίνες ήρθε δεύτερος. Ήρθε ο Κορμπεράντη.
0: Ούτε δεύτερος. Δεν τα θυμάσαι καλά. Ο Μαρτίνες ήρθε την επόμενη χρονιά το καλοκαίρι. Έκανε την προετοιμασία και ήρθε ένας προπονητής. Ο Μαρτίνες,
1: Καρβαλιάλ μετά.
0: Ήρθανε ο Κορμπεράν και μετά γύρισε ο Μίτσελ. Η περίπτωση Κορμπεράν ήταν ψαγμένη. Απλά ο Ολυμπιακός δεν είναι ένας οργανισμός. Άσε με να ολοκληρώσω μια φορά. Δεν είναι ένας οργανισμός ο οποίος μπορεί να περιμένει πάρα πολύ. Ο Κορμπεράν ήρθε νέος, νεαρός από την Championship. Ξαναγύρισε στην Championship και έκανε πράγματα. Και το γεγονός ότι έχει καθίσει στη Βαλένθια. Ναι, η Βαλένθια δεν είναι η Βαλένθια που βλέπαμε στο Champions League. Αλλά δεν πάει να είναι μια μεγάλη ισπανική ομάδα.
1: Είδα λίγο, εντάξει, παίζει αμυντικά λίγο με την Βαλένθια και εκεί έχει.
0: Σου λέω ότι είναι κάπου όμως. Συνεχίζει. Ο Μαρτίνεθ, ας πούμε, δεν είναι κάπου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έγινε.
1: Εντάξει,
0: να βγάλω και ένα τελευταίο.
1: Τελειώνω. Υπάρχει και ο Ριέρα που είχε μείνει ελεύθερος. Υπάρχουν και οι Χάγκεν. Υπάρχουν δεκάδες
0: που μπορούν να διδάξουν. Έφυγε ο Ριέρα. Περίμενε, σου πω. Έφυγε ο Ριέρα από την Άιντραχτ.
1: Ναι, ναι. Έτσι άκουσα τουλάχιστον.
0: Δεν το έχω
1: απαντήσει. Είναι ελεύθερο.
0: Ο Ριέρα για μένα. Καλά, δηλαδή τόσο χάλια πήγε στην έδρα που τον έφαγαν αμέσως.
1: Δεν είναι ότι πήγε χάλια. Δεν έχω εικόνα γιατί χαλάει εκεί πέρα του Ριέρα στην έδρα. Στην αρχή το ξεκίνησε πολύ καλά. Σου έκανε και εντύπωση. Ξεκίνησε πολύ καλά. Μπορεί να είναι και θέμα πολιτική.
0: Προπονητή παραμένει στην έδρα. Πού το.
1: Ακούγεται ότι.
0: Άσε τι άγωση, μου πει ότι έφυγε.
1: Εγώ έτσι άκουσα.
0: Δεν έφυγε, συνεχίζει κανονικά. Ο Ριέρα είναι εξαιρετική περίπτωση για μένα.
1: Είναι πολύ καλό και ο Μάρτιν Μάρτενς, φίλε. Κάτσε εδώ στο Σάρκμα. Είχε πολύ καλή δουλειά και στην Ευρώπη ειδικά.
0: Κάτσε να βγάλω και ένα τελευταίο φίλο.
1: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Πάμε.
2: Ναι.
0: Έλα, χιλιά.
2: Έλα, φίλε.
0: Έχεις 2,5 λεπτά σκάρτα.
2: Μια κουβέντα θα σου πω μόνο.
0: Δεν λες και δύο.
2: Μία.
0: Ναι.
2: Έχει μεγάλη σημασία, κατά τη γνώμη μια και έχουμε δύο λεπτά, εσείς οι δημοσιογράφοι, σε σχέση με τα παιδιά τώρα που έχουν αποφασίσει, και μάλλον εσείς θα αποφασίσατε, οι διευθυντές σας, δεν ξέρω και όχι, που βγαίνουν παλέμαχοι, καλή ώρα να, σαν τον Αμανατίδη, πάρα πολύ καλός λόγος.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν έχω παρακολουθήσει τόσο για να σου μιλήσω ειλικρινής.
2: Ναι, άσχετα αν συμφωνείς ή διαφωνείς, δεν έχει
0: αυτό,
2: σε κάποια πράγματα. Λοιπόν, έχει μια σημασία. Όταν αποφασίζουμε να μιλήσουμε για μια ομάδα, για τους ποδοσφαιριστές της, τον προπονητή της κλπ, πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε τι παίζει αυτή η ομάδα, τι θέλει να παίξει.
0: Σωστό είναι αυτό. Αλλά το καταλαβαίνουν.
2: Κανείς δεν το κάνει.
0: Μα τώρα ξέρεις τι θέλει να παίξω με την Λίμπαρ.
2: Ρε εσύ κανείς, εγώ μπορεί να ξέρω γιατί
0: παίζει ο Νικολίτς.
2: Με κάποιους ανθρώπους.
0: Μα βλέπεις τι παίζει ο Νικολίτς.
2: Ρε εσύ ξέρεις, έχουμε δύο λεπτά.
0: Έχουμε δύο λεπτά, χαίρομαι πολύ.
2: Έχουμε δύο λεπτά, δεν θέλω να σε δυσκολέψω. Μια άλλη ώρα θύμισέ το μου, άμα μπορέσω να σε πιάσω να μιλήσουμε, να σου πω τι λέγεται παραδείγματος χάρη για την ΑΕΚ. Καλά για τον Ολυμπιακό, είναι επικά αυτά που λέγονται. Εγώ το λέω εκτός Ολυμπιακού. Επικά. Λένε ότι, είπες και εσύ τώρα προηγουμένως, ότι έκανε ένα λάθος, λες, αυτός μεγάλο λάθος ίσως, ότι έπαιξε με δύο φορ. Δεν είναι λάθος.
0: Όχι.
2: Και αλλάζει όλο το παιχνίδι αλλάζει.
0: Όχι, το λέω ότι έκανε, το έχεις σαν δεύτερο πλάνο. Λάθος. Ότι ρε παιδί μου, δεν τέριαζε πολύ στο πρεσάρισμα το Ταρέμι, δεν μπορεί να κάνει αυτό.
2: Έπρεπε να τους βάλει και τους δύο και θυσίασε προς χάριν αυτό την ομάδα. Αυτό πρέπει όλη η ομάδα, κατά τη γνώμη μου του Ολυμπιακού, όποιοι εμπλέκονται να ξυλωθούν όλοι από το Μαρινάκι. Αν ήμουν εγώ Μαρινάκης θα έκανα. Όλοι. Όλοι, από τον προπονητή μέχρι και τον φροντιστή.
0: Γιατί και πέρυσι το Γιάρετσου Ελκάμπι έπαιξε μαζί. Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά ταιριάζει. Ταιριάζε περισσότερο το Γιάρετσου Ελκάμπι.
2: Ηρακλή, δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτό το πράγμα, φίλε μου.
0: Όχι, σου λέω για το, σε σχέση με το Ελκάμπι Ταρέμι.
2: Γιατί
0: το Γιάρετσου.
2: Πριν από λίγη ώρα έκανε ένα διάλογο νηπιαγωγείου χωρίς να το θέλει.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες. Με κάποιον. Κατάλαβες.
0: Έμορφε. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
2: Τώρα μιλάμε τώρα για ποδόσφαιρα. Εγώ τουλάχιστον έχω 60 ρίσκες και εσύ κοντεύεις στα 50.
0: Όχι, τα πέρασα τα 50 τώρα.
2: Τα πέρασα. Δεν το χάνω. Άντε, φίλε. Καλή νύχτα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να περάσετε καλά. Εμείς θα τα πούμε τώρα Δευτέρα. Πιστεύω μαζί με Διονύση. Λοιπόν, να είστε καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα κόσμε, καλημέρα, 9 μετά τις 8. Η κορυφαία συχνότητα, ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ. Πάνος Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και Αλέξαρος Τσουβέλας στο μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι τις 10 ή από εδώ, τους από εκεί. Έφυγε ο Βαγγέλης Νερατζιάς, έφυγε και ο Ρομπόλης, έφυγαν οι φίλοι μου από το διάδρομο, έχει άδεια και η Μαρία, σας τα είπε χθες. Έχω μείνει μόνος μου στα δύσκολα πάνω Μπουρνά. Μόνος μου βάλομαι πανταχώθεν, εκτός από τα βρυσίδια που τρώω, εκτός από στήριξη που έχω δώσει δικαίως στον προπονητή που πρέπει να τελειώσει τη χρονιά, Αταμάν. Έχω και το Μοντέρο τώρα. Δηλαδή, παράσταση στη Δομινικανή Δημοκρατία δεν πρόκειται να κάνω. Έχω και το Μοντέρο, όπου κάποια φίλη εκεί του Ολυμπιακού μου έκανε tag και πήγε και μου απάντησε. Δεν ξέρω τι είπε αυτός ο Καραγκιόζης με στις άκρες. Στάνταρ θα με έχει κράξει και πιο πολύ. Πείτε το ευχαριστώ. Καταλαβες, έχουμε και το Μοντέρο. Που έχω τι είπα στο βίντεο, θα χάσει και την Πέμπτη τότε. Έχασε Τρίτη και Πέμπτη. Άλλο που εγώ χάσα τρεις φορές μετά. Τώρα τι να κάνω τώρα, να πάω να το απαντήσω, να πάω να τον βρω, να πάω να του πω ότι είπαμε νερό και αλάτι. Τι να κάνω. Μου απάντησε, εντάξει τον ευχαριστώ. Σου λέει θα είδε τους followers, κάτι είναι αυτός ο Καραγκιόζης, κάπου μιλάει ας πούμε. Και προχωράμε, η μέρα προχωράει δυναμικά.

Περιμένω τα γλέντια σας, περιμένω τα μηνύματά σας στο Live 24, περιμένω την καζούρα. Ξέρετε ότι απαντάω. Πάρα πολλοί φίλοι πήγατε πολύ επιθετικά. Γίναμε φίλοι χτες. Πάνω μπουρνά. Έχω μια μαγική ικανότητα να μειώνω τη διχόνια. Μου έστειλαν έτσι κάτι βρισκά. Να σε καλά, φίλε μου, αφού έτσι εκφράστηκες. Έλα, ρε, σε συμπαθώ. Αφού πρώτα μου έχει βρίσκει η μάνα. Γενικά, μπορώ και μειώνω αποστάσεις. Εδώ είμαι, ένα φουγγάρι καζούρας. Πετάξτε μου τα βέλη σας πάνω μου. Γλεντίστε με. Περιμένω μηνύματα, περιμένω επικοινωνία, περιμένω βοήθεια και περιμένω και προβλέψεις, έτσι. Περιμένω και προβλέψεις πώς θα βλέπετε τα πράγματα. Πολλοί με ρωτάτε αν μπορώ τη θέση μου στο Final Four να την προσφέρω κάπου. Έχω κάνει έτσι πολλά meeting με τον εαυτό μου. Σαν το Σμίγκολ μιλάω στον εαυτό μου και θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση και η λύση. Θα σας ευχαριστήσω βέβαια γιατί ανοίξαμε την παράσταση χτες στο T-Center. Εγώ θα πάω, θα πατήσω παρκέ με το καλό, καλά να είμαστε, 12 Σεπτέμβρη, η μοναδική παράσταση για την Αθήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτό το χαμό που έγινε χθες, την πρώτη μέρα που άνοιξαν τα εισιτήρια. Βαδίζουμε γοργά στο να καλύψουμε και να γεμίσουμε όλες τις θέσεις, εσείς δηλαδή και εγώ μαζί. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.

Λοιπόν, τι θα βάλουμε στο τραπεζάκι στο Σούνιο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Γιατί να μην βάλω μια γιαουρτλού. Να βάλω μια ωραία γιαουρτλού στο τραπεζάκι στο Σούνιο. Εμένα μου αρέσει του Σελίμ, τον καλημερίζω του Σελίμ. Σελίμ, ευχαριστώ πολύ. Θυμάσαι, Σελίμ, που έλεγε δεν θέλω, με θέλω να γυρνάω, να κλάνω. Του Σελίμ, με ντονέρ παρακαλώ, όχι με αυτά τα κεμπακάκια που τα λέει ο ραπ, κεμπαμπάκια που τα λέει ο ραπ. Αυτό το ντονέρ που έχει από κάτω τη σάλτσα και τις πίτες, να έχουν ποτίσει οι πίτες και οι ντομάτες και να δημιουργήσουν μια γιαουρτλού πολύ πολύ δυνατή από αυτή που με κέρασε ο Μοντέρο. Με κέρασε, με κλαρίνιασε κανονικά. Τον έχουμε τον Μοντέρο, είναι σαμιαμίδι. Φίλε, άμα φας μπουκέτο, φίλε Σπύρο 7 Αθήνα, άμα φας μπουκέτο από τον Μοντέρο, θα αλλάξεις διεύθυνση. Είναι, μην τους βλέπετε έτσι λεπτούς και τα. Είναι θηρία αυτή, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι. Έτσι, σοβαρά το μιλάς. Συμφωνείς ότι ένα από τα καλύτερα στοιχήματα Σαββατοκύριακο είναι να βάλεις τον Ολυμπιακό, θα προηγηθεί στην Οπαπαρίνα και θα βάλει πάνω από 1,5 γκολ. Είναι μερικοί, ξέρεις, εγώ αυτό πιστεύω, παιδιά, δεν με ενδιαφέρει τι λέτε. Δεν με απασχολεί, δεν με απασχολεί. Αν τα σουτζουκάκια θέλουν κάρδαμο, θα ρωτήσω Εύα. Κίμινο δεν βάζουνε ρε πάνω. Κάπου βάζουνε κίμινο. Κίμινο, κίμινο, μας βαλαντοζες. Νομίζω βάζουνε κίμινο. Ως γυναικωτός άνθρωπος με μόνιμη σχέση, νομίζω ότι βάζουνε κίμινο. Έχω αυτή την εντύπωση. Θα ρωτήσω βασικά

Και λίγο πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα, να σας πω ότι ο Γιώργος, προσεκτικά, ο Γιώργος Αρβιλάκη έχει φάει μια χιλόπιτα, τον έστειλε η άλλη όταν πήγε στο νησί. Φοράει αρβίλες το καλοκαίρι, δηλαδή λογικό είναι. Μέχρι και ο Μοντέρο απάντησε στο Τζούβε, εσύ πότε. Γιώργος, φωτογράφος, αρβιλάκια, με αυτό το μηνυματάκι πάμε στην πρώτη διακοπή. Αφού πρώτα σας πω ότι η άνεση μέσα στο σπίτι, εγώ που θα μείνω, ρε παιδί, είμαι στο σπίτι να δω το Final Four, έτσι. Είναι προτεραιότητα για όλη την οικογένεια. Και τώρα στα Lidl έχεις τη δυνατότητα να ανακαλύψεις τα καλύτερα είδη σπιτιού και υπνοδωματίου. Έτσι, μείνε στο καναπεδίνο. Κομψά νυχτικά κιόλας με ρεβέρ στα μανίκια και γυναικεία πανταλόνια μπιτζάμα σε απαλά χρώματα, που ασχέδια, έτσι θα με δεις σαν την Παναγιώτα μου μέσα. Για τους άνδρες της παρέας θα βρεις σετ με κοντές μπιτζάμες με μονωμένα παντελόνια ύπνου σε κλασικές αποχρώεις. Και οι μικρούλιδες στο Esmara Kids που υπόσχονται το πιο ήρεμο ύπνο μόνο στα Lidl, γιατί αξίζει, έτσι μου αξίζει, έτσι να... Πώς κάνεις Στεφ Κάρι, τσούβι, πέσε για ύπνο, πέσε για ύπνο. Αντί πάμε διάλειμμα, συνεχίζουμε.

Ρε παιδιά, μην υποτιμάτε τη δύναμη του καναπεδίνου. Δηλαδή, εγώ θα τα δω όλα από τον καναπέ. Πρώτον, μειώνεται το άγχος. Δεύτερον, δεν έχω στόχο. Όλοι εσείς τώρα πάτε, οι φίλοι του Ολυμπιακού, πάτε για Ευρωλίγκα. Έτσι. Εγώ τον ήπια κανονικά, με γλέτσε και ο Μοντέρο. Έχω να σε λυγίσει όλοι. Στο κορμί του Τσουβελάκου, ενός απλού ανθρώπου από την Άρτα, που ήρθε τώρα εδώ πέρα να σας πει δύο πράγματα και έχετε ασελγήσει. Ωραία, καλά με κάνετε. Δέχομαι τα βέλη σας. Όπως ο Λεωνίδας ο Στρακόσκης, έτσι τελειώνει η ταινία. Με εκείνα τα βέλη μπαίνει μπροστά και λέει My love, λέει. Κοινό αταμάν πίσω. Γκρούλικ, λοιπόν. Και πραγματικά όμως σκέφτομαι. Στα playoff καθόμουνα και δεν έχω κάποιο άγχος. Το ίδιο και ο Πάνος ο Μπουρνάς που ήρθε με μια πράσινη ζακέτα και μου λέει εχθές. Όταν διασταυρώθηκαν τα βλέμματά μας, εγώ στο φεύγα, αυτός στο φεύγα, γιατί έτσι το μυαλό συναλώ, έτσι επειδή δεν το είπα, μας γλεντήσαν. Του λέω, πάνω μου μας γλεντήσαν. Και συνεχίσαμε την μίζερη, απεσιόδοξη, θλιβερή πορεία στη ζωή. Οπότε, εγώ τώρα δεν έχω άγχος όμως. Είμαι στα play-off, βάλαμε ένα γκολ και κλαίγαμε ο Τετέι. Ωραία, γι' αυτό το πανηγυρίσαμε έτσι στη Νέα Φιλαδέλφια. Βάλαμε εκείνο το πρώτο γκολ. Πάει αυτό. Τελειώνει. Έρχεται το Final Four. Μένω έξω. Δεν θα έχω άγχος. Τι θα κάνω. Αν θα κερδίσω τη Φενέρ. Δεν θα έχω άγχος. Μην πάει τελικό Ολυμπιακός και με κερδίσει τον τελικό και με γλεντήσει. Μπορεί να με γλεντήσει μόνος του. Δηλαδή σαν να έρχονται καμιά δεκαριά να σε βαρέσουν και να βαράς μπουνιές στον εαυτό. Κανένας δεν μπορεί να με χτυπήσει πιο πολύ από ότι εγώ τον εαυτό. Και αρχίζει να κυλιέσαι κάτω. Λες και έπαθες τη χολή σου. Εντάξει. Οπότε φιλοσόφησα. Κάποια πράγματα σε εμβριακή στάση στον ντους αφού έπεφτε νερό πάνω μου με ρούχα και έκλαιγα σαν το εξπρέσ του Μεσονυκτίου. Φιλοσόφησα κάποια πράγματα και λέω καλά να πάθω αλλά θα το κάνω θετικό. Μηδενίστηκε το άγχος μου. Τέλος τα τρία τεκ, τέλος η υπέρταση. Φίλε πάνω Μπουρνά, είσαι μικρός, ξέρεις τι λέω. Μηδενίστηκε ο φόβος μου, τελείωσε, για χαρά. Θα καθίσω έτσι και θα παρατηρώ τα παιχνίδια, θα δω ωραία μάτς. Τα εισιτήρια όχημα. Εν τω μεταξύ δεν είχα. Ήλπιζα μετά. Ξέρεις, τώρα μείνανε μερικοί φίλοι του Παναθηναϊκού που τα είχαν τα εισιτήρια και μόλις είδαν, όχ, 2-0, μια χαρά. Ω, 2-1. Ω, 2-2. Αυτό 2-2. Είχαν ήδη κάνει τα κονέ τους για να φύγουν όλα αυτά και τα λεφτά μου και άντε στην υγειά μου. Κατάλαβες πάνω που να. Όλοι έχουμε φίλους. Άλλη ομάδα, ξέρεις. Λογικό είναι. Οπότε κάθισα και σκέφτηκα ως άλλη Έλληνα Παπαρίζου ότι δεν έχω τώρα κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Δεν έχω στόχους, δεν έχω ζωή. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω Τσούβι για την ακατανόητη στήριξη στον Αταμάν. Φίλε μου, εμένα η στήριξη πάει πάντα λογικά. Με την έννοια ότι ήρθε ένας προπονητής, έλεγα τότε στην Παντέλη σε εκείνο το βίντεο πριν ακόμα συζητηθεί το όνομά του, θέλω τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό, γιατί αυτός θα πάρει την Ευρωλίγκα. Είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός από ένα σοκ στον οργανισμό. Μη μου μιλήσετε για μπάτζετ. Μπορώ να σαρμαθιάσω 30 προπονητές με τεράστια μπάτζετ που δηλαδή δεν είδαν ούτε καν Final Four. Πήρε την Ευρωλίγκα την πρώτη χρονιά, πήγε Final Four τη δεύτερη και απέτυχε την τρίτη. Πας με αυτόν τον προπονητή μέχρι τέλους, κάνεις τη σεζόν σου και μετά χωρίζουν οι δρόμοι. Έτσι είναι, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν κάποιες αρχές σε μια ομάδα. Αυτή είναι η στήριξή μου στον Αταμάν. Λες να μην ξέρω τι κάνει, τι παίζει, αλλά λέτε παίζει μπάσκετ, αλάν. Έτσι έπαιζε πάντα. Τέλος πάντων. Απλά υπήρχε μεγαλύτερη χημεία, όπως είπε και ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει καλύτερα από τον Παπαπέτρου. Σε δικό του σχόλιο, αφού ήταν μέλος της ομάδας και της οικογένειας του Παναθηναϊκού, ότι το 24 ήμασταν ενωμένοι και είχαμε μια χημεία. Προφανώς αυτή η χημεία δεν υπάρχει φέτος. Παράσταση, στείλε πρόσκληση στο Μοντέρο και όλα καλά. Ότι είπαμε νερό και αλάτι. Έχω κάνει και άλλο βίντεο πριν το 0-2. Ότι είπαμε είναι για πλάκα. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό δεν το προώθησαν γιατί θέλουν να με φέρουν σε αντίθεση με αυτόν τον άνθρωπο.

Ο φόβος σου υπάρχει ακόμα, Τσούβι. Δεν έχω φόβο, ρε φίλε. Δεν έχω φόβο. Δεν λειτουργώ έτσι. Δεν λειτουργώ έτσι. Ό,τι φέρει το μπάσκετ. Ό,τι φέρει το μπάσκετ. Ό,τι φέρει το παιχνίδι. Τι να κάνω εγώ, να κάνω μαγικά. Το είπα και χθες και το εννοώ. Εγώ χαίρομαι με τη χαρά των φίλων μου. Χαίρομαι αλήθεια με τη χαρά των φίλων μου. Όλα καλά. Προχωράμε κανονικά. Θα πάω όχι στο Γιαννούλη, θα πω μπράβο μωρή, κόμπρα. Γιαννούλης είναι φίλος, εντάξει, οκ. Okay. Κάποιος πάνω Μπουρνά πάει αλλού. Είναι Ολυμπιακός, χαίρεται, αλλά η Κύπρια τραγουδίστρια χτες στην Eurovision είναι γυναικάρα κορμί φίδι. Δεν ξέρω αν είναι κορμί φίδι, παραλίγο να κεράσει δυνατό πλάνο. Παραλίγο να δυνατό πλάνο. Τι μονόλογος είναι αυτός, Τσούβι, πρέπει να τον κάνεις βιβλίο. Αυτή τη στιγμή γράφω ένα βιβλίο, φίλε μου. Αυτή τη στιγμή κάνω μία. Πώς να το πω, έναν απολογισμό πώς φτάσαμε εδώ. Καταλάβες. Και για ποιο λόγο μου τη λέτε για τον Αταμάν. Εγώ συνεχίζω και λέω ότι σε μία ομάδα στηρίζεις τον κόουτς μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Έτσι πάει αυτό και μετά ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είχαμε να δούμε Final Four από το ΕΤΕ. Πήρε στην Ευρωλίγα, μας πήγες Final Four. Έχει πάρει τρεις Ευρωλίγες σε 7 χρόνια και άσε τη μία του COVID που πάλι θα την έπαιρνε ο Αταμάν. Τίποτα δεν είναι τυχαίο γενικά και τίποτα δεν είναι στην τύχη. Και προχωράμε κανονικά για την επόμενη μέρα. Άμα το αποφασίσει η διοίκηση να χωρίσει οι δρόμοι, θα έρθει κάποιος άλλος. Έτσι πάνε αυτά, ρε φίλε. Εσείς έχετε μάθει τι. Α, δεν μου κάνει αυτός. Αλλάχτε τον. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και κάποιες ρήτρες. Δεν έχω στόχο, δεν έχω άγχος, δεν έχω ελπίδα. Δεν θα με κλάψει καμιά πατρίδα. Να είσαι μπαλαμό, θα πω εγώ. Και μεγάλη προσοχή γιατί δαγκώνουμε στα λιώσια. Είδατε τι έγινε χτες. Που Ρωμά δάγκωσαν αστυνομικούς. Δεν λένε πάντα οι δημοσιογράφοι ότι η είδηση είναι όταν ο άνθρωπος δαγκώσει. Αυτή είναι μία είδηση. Είχαμε δυστυχώς άλλη μία φορά συμπλοκές εκεί στα Άνω Λιώσια και το αποτέλεσμα ήταν ένας αστυνομικός να δεχτεί πέτρες και δαγκωματιές. Έτσι. 28 days later. Το έχεις δει. Αυτό ακριβώς. 28 days later. Τσούβι, δες τη θετική πλευρά. Θα απολαύσεις το θέαμα χωρίς το άγχος της νίκης. Θα έχεις μόνο αγωνία να μην το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Να το σηκώσει, φίλε μου, να χαρούν οι φίλοι μου. Αλήθεια σου λέω, ας γίνει ό,τι θέλει. Τώρα, αφού μετά το 0-2 με γλέντισε η Βαλένθια τρεις φορές, εμένα, με καθάρισε η Βαλένθια τρεις φορές, και που μου λέγανε εμένα στο πέμπτο παιχνίδι θα μιλήσουν οι προσωπικότητες και τους έλεγα, γιατί δεν μίλησαν στο τρίτο και το τέταρτο. Γιατί όταν η ομάδα ήταν 62-62, χέστηκαν και πέταγε την μπάλα ένα στον άλλον. Και στο τέλος της επίδεσης πέταγε ένα στην μπάλα και άμα μπει μπήκε. Εκεί γιατί δεν μίλησαν οι προσωπικότητες και στην έδρα σου. Θα πάρεις το αεροπλάνο μετά 4 ώρες πτήση να πας στη Βαλένθια να μιλήσουν εκεί οι προσωπικότητες. Καλά, ο Χέις Ντέιβις δεν είχε πρόβλημα. 4 ώρες είναι Αθήνα Λαμία με τα μάξι, 2 ώρες παρά 10 με τον νέο δρόμο.

0: Γιατί δεν ακούμε τη φωνούλα του Μπουρνά. Παιδιά, για να μην ερωτευτείτε τον Πάνο Μπουρνά. Πάνος Μπουρνάς Περιστεριώτης. Λόφο. Όχι. Ένα όχι, είπε και αυτό από το βάθος. Όχι. Δεν είναι λόφο μεγάλο σαν λόφο αξιωματικών εννοώ. Στο Περιστέρι, δεν είναι όλο. Εκεί. Το κατάλαβες, εντάξει, εντάξει. Πού είσαι, πεζόδρομο εκεί κοντά. Μίλα, δεν ακούω, ρε. Α, παλιά ήσασταν εκεί. Εντάξει, Περιστεριώτης όμως. Περιστεριώτης. Κλασικός, εκεί. Γέννημα θρέμα. Μια χαρά, Περιστέρι, ρε. Μια χαρά είναι το Περιστέρι. Τι είπα, καλύτερη περιοχή στην Αθήνα το Περιστέρι. Καλύτερος πεζόδρομος. 70 χρόνια Βαχατουρίδης. Ατρόμητος, Κρέσνας, Μπουρνάζη. Αυτά τα πάντα έχει. Ολόκληρη χώρα είναι το Περιστέρι. 600.000 δημότες. Τίποτα. Εκεί, Άλσης Περιστερίου. Έχει κάτι μπυλάκια εκεί στο Άλσης Περιστερίου. Που ήμουν μια κοπέλα και απογειώθηκα. Έσκασα. Μιλάμε με την πλάτη κάτω. Και αν ζητούσα, αν ήταν άλλος γκόμενος και θα έλεγα αλλαγή, αλλαγή. Μπες φίλε να βγω εγώ, σου μιλάω ειλικρινά. Και έκανα ότι δεν πόναγα. Τσαλαφούτα μόνο. Περιστέρι μόνο ρε φίλε. Περιστέρι. Από πεζόδρομο, όλο ευθεία κάτω που νάζει. Παντελής Καλαϊτζίδης. Τον καλημερίζω. Φεστιβάλ Κουκουέ έρχεται. Παντελής. Ο Ζαν Πολ Πελμοντό του σταθμού. Το τσακάλι, ο γίγαντας ο Παντελής. Τι είπα.
1: Μέσα του μήνα δεν έχω να σου δώσω.
0: Δεν θέλω να μου δώσεις κάτι. Μου έδωσε ο Μοντέρο. Μου έδωσε ο Μοντέρο. Δεν χρειάζεται να μου δώσεις κι εσύ. Μου έδωσε ένα συμπεμόλ κλαρίνο αυτά τα μακριά. Όχι το λα, το κοντό. Ξέρουν οι κλαρινίστες. Αυτό που είχαν οι παλιοί. Και πανηγύρισε σαν τον Αν. Το ίδιο. Τίποτα, τίποτα. Τα πάθα όλα φέτος. Παντελή μου, φέτος τα πάθα όλα. Playoff, κανένα άγχος. Έτσι, Final Four, κανένα άγχος. Τίποτα. Μύκονος σήμερα, Παρασκευή. Τίποτα, κανένα άγχος. Και τώρα συζητάω εγώ με τον Πάνο Μπουρνά για το Περιστέρι, για τον ύφεστο που πήγε ο αδερφός μας Χασοδίκης, έτσι έλεγα τώρα. Και βλέπεις ένα κεφάλι πίσω από το μονομπλοκ να περιμένει η μπάλα να πάει out για να την κλέψουμε. Όποια μπάλα στο γήπεδο πήγαινε. Είχαμε 9 μπάλες στο σπίτι. Και έκανε μάλλον. Τι έλεγε αυτή η μπάλα, και γράφαμε πάνω Δημήτρης, Αλέξανδρος, Αριάννα. Τα ονόματα από τα αδέρφια μου και καλά ότι είναι δικές μας. Αυτοί είμαστε.
1: Και ημερομηνία απόκτησης.
0: Όχι, καμία ημερομηνία απόκτησης. Αριθμό πρωτοκόλλου. Ορίστε τώρα με Moonchild εδώ πέρα και Gallagher του φίλου. Πρόσεξε. Άσε το καναπεδίνο. Να μία ωραία πρόταση. Υιοθετήστε τον Τσούβι στο Final Four. Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Έλα ορεινή Αρκαδία να δούμε Final Four. Να φάμε πρόβατο και σύγκλινο. Ορίστε. Αν με αγαπάτε πραγματικά και όλες οι ομάδες, έτσι, δώστε μου προτάσεις για να δω το Final Four κάπως διαφορετικά. Εγώ θα σου πω ότι το Box Delivery App τα σπάει, τρως, πίνεις και ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε παραγγελία. Κάνεις έκπτωση και σε κάθε επόμενη βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται? Δεν γίνεται. Μόνο με Box Delivery App. Και λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι Vista, μωρό μου. Και καλή διασκέδαση. Στη VistaBet ξεκινάς το παιχνίδι σου στο live καζίνο και το στοίχημα με 1615 δώρα χωρίς κατάθεση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

μιλήσω πάνω στο Don't Pay the Ferryman, φίλε. Κομματάρα. Κομματάρα. Ξέρω τώρα όλοι οι 40 σύνα εκεί. Εμείς τώρα, όχι, με πονάει. Λαγουνοψωήτης. Ω, τι έβαλε, δώσω λίγο.

μπουρνά για να με φιλοξενεί. Τα ερωτικά, αυτά τα ερωτικά θα τα αφήσω στην άκρη. Παιδιά, θέλω προτάσεις που θα δω το Final Four μαζί σας, ρε παιδί μου, και με φίλους Ολυμπιακούς που δεν έχουν τρόπο και πρόσβαση για το Telecom Center. Okay. Τα ερωτικά αυτά, ένα 90, μυρίζω υπέρο, αυτά θα τα αφήσω στην άκρη, ρε παιδί μου, γιατί, okay, θα υπάρχει μια μελαγχολία από την πλευρά μου, μια μικρή θλίψη, ένα βιολί. Οπότε πάμε λίγο στα πιο πρακτικά. Έλα θέρμο, κάτω από πλατάνια, θέρμος, το Λακαρνανία είναι πάνω, στο θέρμο, τώρα μπορεί να έχει 40 βαθμούς τώρα. Δηλαδή, μιλάμε, δεν το λένε τυχαία θέρμο. Αυτά είναι τα τζιτζίκια, χιλιάδες τζιτζίκια θέρμανσης κάτω από πλατάνια. Ακούγεται ένα και τη νύχτα. Τη νύχτα ακούγεται ένα κοντά στο παραθυρό σου πάντα. Ό,τι ζούδι, ζούδι λένε εκεί, έτσι λέγονται αυτά. Ό,τι ζούδι υπάρχει στην Ετωλοκαρνανία είναι πάντα κοντά στο παραθυρό σου. Συνεννοούνται, ήρθε Αθηναίος να ξεκουραστεί, δεν θα κοιμηθεί. Και μετά ακούς κάτω από την καρέκλα σου μέσα στο σπίτι. Και λες, εκεί πρέπει να είναι η Νάρνια. Τουλάχιστον. Έλα θέρμο. Λοιπόν, κάτω από πλατάνια, ψητό προβατίνα, δηλαδή πρατίνα, εγώ βάζω και τα αγρινιώτικα, μπύρα και άσε τους άλλους να βάζουν καλάθια. Αλλά αυτός δεν έχει ιδέα. Είναι αυτός που βλέπει μπάρα και τι το θέλουν το κολοφσάιτ αυτό όλη την ώρα. Ας το βάλουμε, 10 φάγαμε, 8 τελείωσε. Τι το θέλουν και σηκώνει ο ψάιτ και είναι το πόδι του, είναι ο κόλος του ψάιτ και είναι τα το ψάιτ. Ας το εκεί πέρα να φύγει. 10, εμείς 12, τι. 26 χρονών αυτός, έτσι. Στο καφενείο. Τι μου πείτε. 4 παιδιά. Τι ποιο λόγο. Γι' αυτό γελάω, ρε παιδιά. Εμένα η ζωή μου, δηλαδή, πώς σε τρολάρει έτσι ο σταθμός Ρατσούβι. Μπαρτζόκα έβαλα να ευχηθεί για τα 30 χρόνια τώρα στο διάλειμμα. Βάλαμε coach B. Έπαιξαν ευχές Μπαρτζόκα. Ωραία, βάλ το μου τώρα, τώρα εδώ. Μπορείς, θέλω να μου ευχηθεί εμένα προσωπικά. 30 χρόνια. Περιμένω.

0: Δεν ήταν τίποτα συνεννοημένο. Τυχαία έπαιξε το σποτάκι του coach. Δώσε μου λίγο, θέλω από coach. Ναι, άσε.
1: Είμαι ο Γιώργος Μπαρτζόκας και εύχομαι χρόνια πολλά στο Big Win Sport FM, το ραδιοφωνικό σταθμό που μας συντροφεύει τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Ευχαριστώ, coach. Coach, εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ που με γλεντάτε όλοι μαζί. Έλα, Γιάννενα. Θα κάνουμε και Χριστός Ανέστη. Ακόμα Πάσχα κρατάει. Δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Στα Γιάννενα, φίλε μου. Στα Γιάννενα, δηλαδή, αλλάζει δωμάτιο και έχει υγρασία. Ακούγονται τα γόνατά σου έτσι. Το ξέρεις. Ξέρεις που μένεις. Τα ερωτικά μηνύματα προώθησε τα στον κύριο Κώστα Fight Club. Θα τα αφήσω για τον ψηλό, αλλά νομίζω ο ψηλός κάθεται από εκεί. Από εδώ κάθεται ο Τσαούσης, δεν είναι? Ωραία. Με τον ίδιο κωδικό από εκεί θα τα δει. Σιγά μην τρώμε την ώρα του τελικού να μας κάτσει καμία μπουκιά. Εντάξει, ρε φίλε. Το λέμε διαφορετικό. Πες για μεθυσμένο κριτικό που θα δει Final Four. Δεν το έχω, γιατί δεν την έχω την προφορά των κριτικών, γιατί δεν την έχω ζήσει πολύ. Δηλαδή κάνω αυτά που έχω βιώσει εγώ πιο πολύ. Έλα να δούμε Final Four στο σκηνικό στα Άνω Λιώσια. Πολύ ωραίο στο σκηνικό στα Άνω Λιώσια. Πίνεις το καφεδάκι σου μπουρνά και περνάνε στη φυλή στα πάντα. Άλογα, πόνι. Δεν κάνω πλάκα. Πίναμε καφέ στο σκηνικό στα Λιώσια και πέρασε πόνι. Πόνι, ό,τι σου λέω. Ήρθε η άνοιξη ξανά. Πάει το χιόνι, πάει το χιόνι. Ένα καφέ πόνι.

Ξέρεις τι θα κάνω τώρα. Τώρα τι θα κάνω. Ο χρόνος τα γιατρεύει όλα πάνω. Έτσι, τα γιατρεύει όλα. Θα μου γιατρέψει τις πληγές που μου άνοιξε ο Μοντέρο, ειδικά από χτες. Και το άγχος θα μεταφερθεί στους φίλους μου, τους Ολυμπιακούς. Θα ξεχάσουν τη φάπα τη δική μου. Έτσι πάει αυτό. Προχωράει η ζωή. Ο στόχος τα νικάει όλα. Το παρόν νικάει τα πάντα. Οπότε τι θα γίνει, θα έχουν αυτοί το άγχος. Να παίξει Final Four, να πάρουν την Ευρωλίγκα. Πάει εγώ, παραιτήθηκα. Παραιτήθηκα. Κάντε ό,τι θέλετε τώρα στο σύλλογό μας. Εγώ ήμουν πρόεδρος, τελείωσε. Άμα δεν τα έκανα εγώ καλά, θα τα κάνετε εσείς καλύτερα. Εγώ το πανηγύρι που μου λέει κάποιος το έκανε 24 Αύγουστο του Κοσμάτωτολου. Το κάνετε 25 Σάββατο, έβρεξε ο Άγιος, μας τιμώρησε. Πάρτε τα τέτοια μου τώρα. Κάντε πανηγύρι με βροχή τώρα. Αυτό έχει γίνει. Καλημέρα από Λιβανάτες Φθιώτιδος. Ζήτω η Φιλιο Πυργάκη, φίλε μου, θα σου πω εγώ. Ο Λιβανατέικος, αυτός είναι χορός. Εδώ Παπαλουκάς έσκασε μύτη πάνω σε άλογο, σε εκδήλωση της CSKA στο μπάσκετ. Μόνο Θοδωρής Παπαλουκάς. Είναι και αυτός άλογο, είχαμε δύο άλογα μαζί ταμπάκο. Θοδωρής Παπαλουκάς ως άλλος Colin Farrell στο Μέγα Αλέξανδρο. Μόνο Θοδωρής Παπαλουκάς έκανε, μπορεί να έκανε με το άλογο αυτή την αλλαγή κατεύθυνση που έκανε. Γιατί πήγαινε από αριστερά ο Θοδωρής, από αριστερά. Πρώτο βήμα δεξιά με την μπάλα στο δεξί πόδι. Δεύτερο αριστερά με την μπάλα στο αριστερό πόδι. Και με ανάποδο χέρι δεξί lay-up. Tap and under before it was cool. Κάτω από το χέρι. Και έπαιρνε κεφάλι γιατί ο πήδαγε ο ψηλός για να τον κόψει και του έκανε αντιραδιοφωνικό. Τον χτύπαγε, καλάθι και φάουλ. Έχανε τη βολή ο Θοδωρής. Όχι, εντάξει. Καλημέρα Τσούβι, Κώστας εδώ. Έχω και ερωτικά σκεπτήματα. Έχω πρόταση να σκεφτείς για εισιτήριο Final Four. Μου το πουλάς, γίνομαι σκλάβος σου. Στην καλοκαιρινή σου περιοδία, φίλοι, είναι 50 παραστάσεις. Κουβάλιμα, καφέ, μαγείρεμα. Ξανασκέψου το. Γεια σε τηλέφωνο. Ναι, πάμε διάλειμμα.

0: Έτσι, έχουμε και φιέστες τώρα εδώ, έχουμε πολλά πράγματα, έχουμε πολλά να ζήσουμε. Θα πάρει το πράγμα το δρόμο του, όπως πρέπει.
1: Ο Δημήτρης από Γλυκά Νερά, τσούβι το εγγόνι μου, είναι 3,5 χρονών φέτος, να το χαίρεσαι και να είναι γερό και τυχερό, είπε ότι είναι ΑΕΚ, και πήρε και πρωτάθλημα. Το κολόφαρο το εγγόνι, 3,5 και έχει πάρει και πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, είμαι πολύ χαρούμενος. Το παιδί να είναι χαρούμενο, γερό και τυχερό και να το χαίρεσαι. Είχαμε λέει άλογα. Πού είχε αυτό με την Τζέσικα, δεν το είδα ρε φίλε. Στείλτε μου το link με Παπαλουκά. Δεν είδα Παπαλουκά πάνω σε άλογο. Εγώ δεν το είδα αυτό. Νομίζω ότι είναι AI, ξέρεις, ότι με κοροϊδεύουν. Λες ο Μοντέρο να γαλουχήθηκε με τον κύριο Αντρέα με το. Τέλος πάντων. Με το περπάτημα. Κύριε Αντρέα ήταν μια μορφή ΑΕΚ Περιστερίου. Εμείς είχαμε τη μεγάλη κόντρα. Εγώ ήμουν Ηρακλής Περιστερίου, φίλε Μπουρνά. Ήμασταν οι φτωχοί. Εμείς δεν είχαμε. Η ΑΕΚ Περιστερίου είχε φόρμες από το Βασιλείο τότε αγόραζαν Περιστέρι. Φόρμες. Μπάλες, ξέρεις, ήταν οργανωμένοι. Εμείς αγοράζαμε μόνοι μας φόρμες και μπάλες. Δηλαδή, μας τις έδινε η ομάδα. Πήγα στον πατέρα μου, εγώ μωρέ, δεν αγοράζω φόρμες και μπάλες. Τι ομάδα είναι αυτή που πήγες, δε. Μήπως να αγοράσω και μπασκέτες, μου έλεγε ο πατέρας. Ρε πατέρα, θέλω να παίξω με τους φτωχούς, με Ηρακλή Περιστερίου. Τα μεγάλα ντέρμπι ήταν αυτοί οργανωμένοι, θερματικές. Εμείς ήμασταν η παρία. Δηλαδή, τι να σου πω, ρεμάλια τελείωσε εγώ και ο Φόσκολος και ο Σκαρπέλης. Αλλά ο Σκαρπέλης έπαιζε μπασκετάρα, ο γιος του Σκαρπέλη, για αυτούς που ξέρουν τους πιο παλιούς. Ήμασταν δηλαδή μια ομάδα η οποία είχε ταλέντο, αλλά δεν είχε διοίκηση τίποτα. Τίποτα. Με χριστίδιδες συμπαίκτες που είναι και διαιτητές, οι δίδυμοι. Για αυτούς που ξέρουν επίσης. Καλή Παρασκευή σε όλους, λέει κάποιος. Σας αγαπάμε, λέει κάποιος άλλος. Ο Μοντέρος σε κέρασε για ορτυπλού. Αν σου στείλε στο Instagram, δεν μου έστειλε κάτι στο Instagram. Τι θα διάλεγες ανάμεσα σε Ομπράντοβιτς και Σάρας. Φίλε Νίκο μου, εγώ θα ήθελα τον Ομπράντοβιτς για μια ζωή. Δεν το συζητάμε αυτό. Για συναισθηματικούς λόγους. Τώρα όλα τα άλλα τα συζητάμε. Υπάρχει το φρέσκο, υπάρχει το νέο και υπάρχει και η όρεξη. Αλλά έχω. Δηλαδή, εγώ ζω να βγει ο Ομπράντοβιτς. Να βγει ρε παιδί μου από τα ποδητήρια και να μπει μέσα. Δηλαδή αυτή η σκηνή και εγώ που θα είμαι όρθιος. Αυτές οι στιγμές είναι. Τώρα το από εκεί και πέρα τα ξέρουν άλλοι καλύτερα. Έλα καλημέρα, γιγαντοθόνη κάτω από τη γέφυρα στον Κηφισό και live τσούβι στο ημίχρονο με τραγούδια υπόγας. Like Super Bowl. Ο Αλέκος Κολοκυνθούς. Μαζεύτηκαν οι περιστεριώτες, έτσι. Α, μου έστειλε ο φίλος. Ο Θοδωρής Παπαλουκάς εμφανίστηκε πάνω σε άλογο στη γιορτή της Τσέσκα. Ωραία, θα το δω τώρα. Μισό λεπτό, δώσ' μου λίγο.

0: Όχι ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω αν υπέβει ο Θοδωρής.
2: Ζωβαχίκα στο ρονό και στο το φυσατή τσοτίου χατσόπ και παπαλοκάς. Να βάγια στο ροβίχνικα στο το βίχνιτα στα παρουάς και παταστώθνε.
0: Λέει, το λέει ξεκάθαρα. Στο γήπεδο της ΕΣΚΑ με άλογο Παπαλουκάς. Οκ, θα ήταν ωραίο να αφήσει πραγματάκι. Δεν είναι τέλειο το άλογο που είχε για προπατάει. Περπατάει και σου λέει: εγώ αυτό που ήταν να κάνω το έκανα. Περπατώντας, δεν έχασα χρόνο τώρα. Άλλος και παράλλος. Περπατάει και δίνει πίσω. Δεν θα ήταν ωραίο να αφήνει τα ίχνη του το άλογο πίσω. Μάλιστα. Μια χαρά το υπέβει το άλογο Θοδωρής. Και χειροκροτάει ο Μεσίνα, απατεώνας προπονητή. Λοιπόν, ούψ, ο κορέκτορας. Πραγματικά τέλειο. Τέλειος ο Θοδωρής. Κατέβηκε. Καλά. Βέβαια μπορεί και ανεβαίνει στο άλογο χωρίς βοήθεια, τόσο ψηλός που είναι. Ερωτεύτηκα Παπαλουκά με το άλογο, άλλο Τζον Γουέιν. Εντάξει. Δεν υπάρχει ρε φίλε.

Ο Χόλμς τι έκανε, είχε βάλει γελάκια όταν αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός και βάλει γέλια στο Twitter, στο Instagram και μετά τα έβγαλε. Και τι έκανε ο Λεσόρ, τι έκανε ο Λεσόρ, έβαλε μία φωτογραφία και είχε σβησμένη τη φάτσα του Χόλμς. Πώς σου φαίνεται αυτό? Ε, ωραίο, είχε σβήσει την φάτσα του Χόλμς και καλά ενότητα. Αυτά, έχουμε ιστορίες ωραίες, έχουμε ωραίες ιστορίες. Το έχει η μοίρα μου, το έχει. Σε λίγο η Σοφία Θοδωράκη χτύπησα στο κεφάλι μου στο μικρόφωνο. Εργατικό ατύχημα, Παντελή, εργατικό ατύχημα. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη. Πριν όμως από αυτό να σου πω ότι γίνεται να έχεις, φίλε μου, απίστευτα γρήγορο ίντερνετ για να βλέπεις όλα αυτά με τα άλογα στο σπίτι, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό, όπου και αν βρίσκεσαι. Πολλοί θα πούν δεν γίνεται. Κι όμως γίνεται. Η Cosmote Telecom φέρνει το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς ορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καλοκαιρινά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla βέβαια και της OpenSignal, και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr.

Εδώ γουστάρουν και Dire Straits, το έχουν στείλει τρεις φορές. Μπορείς να το βάλεις όταν γυρίσουμε. Κάτι από Dire Straits, ναι. Βάλε. Chicks for free. Γιατί πληρώνουν πολύ. Είσαι μοναδικός, Τσούβι. Τσούβι είσαι ο μοναδικός. Τσούβι είσαι ένας. Τρολάρισμα μοντερικό δεν έφαγε κανένας. Οκ. Αντώνης Ήλιον 7. Σαν τα δικά μας άλογα του στρατού που ζανε στη δοκιμαστική παρέλαση και τα κόψαμε τελείως. Βγάλτε τα άλογα. Ξέρεις, και όταν το άλογο κάνει αυτό που είναι να κάνει, δεν είναι κάτι απλό. Βγάζει πίσω ένα μπουφανάκι. Δεν είναι απλά τα πράγματα.

Αγιοφιλία Καραμπέτης στέλνει μέσα στο ΆΚΑ, θα πάρουμε το τέταρτο για πλάκα, κάνουν και ποιηματάκια. Περιμένω τις προτάσεις σας για το πού μπορούμε να δούμε την άλλη εβδομάδα μαζί το Final Four, ποιος μπορεί να με υιοθετήσει εντός εισαγωγικών, αφού εγώ δεν είχα βάλει παραστάσεις πάνω, δεν είχα βάλει κάτι, παρουσιάσεις, λέει αυτό το τριήμερο, το είχα καρφώσει ότι εδώ παιδιά έχω δουλειά. Πλέον αυτή η δουλειά, ρε παιδί μου, δεν θα ολοκληρωθεί έτσι, η προσπάθεια αυτής της δουλειάς. Οπότε δέχομαι τέτοιες προτάσεις. Πάμε, αθλητική ενημέρωση. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη και μπαίνουμε για το δεύτερο ημίχρονο της πάρλας αυτής σήμερα, του μονολόγου, της ενδοσκόπησης θα έλεγα και του απολογισμού.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bwin Sport FM 94,6.